0: με καρκίνο εκενώθηκε προσωρινά μετά την επίθεση. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του ανέφερε ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τη ΣΥΠΑ, καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν διαδοχικά κύματα επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ σε βάρος του Ιράν. Συναγερμός τα ξημερώματα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Είχαν σιρήνες για αναχαιτήσεις drones, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν ψύχρεμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο. Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρήσει τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, δήλωσε ο επικεφαλής των διαπραγματευτών, πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων. Στις 12 το μεσημέρι, συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίου Χαριδούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ, Χρήστο Φαφούτη, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις επικίνδυνες ρογμές και βλάβες που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικία στην Κυψέλη, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες του μετρό. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και περισσότερα από 200 διαμερίσματα, πολλά από τα οποία καταλήφθηκαν από τους διαμένοντες. Οι εργασίες έχουν διακοπεί από τον περασμένο Μάιο για τεχνική διερεύνηση, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνικό Μετρό και προσθέτει ότι σύμφωνα με τους έως τώρα ελέγχους δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια, ενώ οι ρηγματώσεις αποκαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου. Στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλης στάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Την Παρασκευή στις 11 το πρωί από το πρώτο κημητήριο Αθηνών το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία, καθώς και από τον καλλιτεχνικό κόσμο, ενώ ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στη μνήμη της στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι περίπου 50 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα σε διάφορους τομείς της Ουκρανικής επικράτειας, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών. Στατιστικής ενημέρωσης την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ, που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη κόντρα στην Ισπανία, εξασφάλισε η Αργεντινή, που επικράτησε με σκορ 2-1 της Αγγλίας στο δεύτερο ημιτελικό. Και ο καιρός γενικά έθριος πολέμεται σήμερα στα Αττική, άνεμη βόρειο βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

παρατεταμένο το ας, το τέλος του τραγουδιού από τη Μάρο Κοντού, που ήταν φιλοξενούμενη, ήταν guest στην συναυλία του Βασίλη Λέκα το 2017 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Αποχαιρετούμε την Μάρο Κοντού, που όλοι, όποιον και να ρωτήσετε από το χώρο στον οποίο κινήθηκε, το χώρο της υποκριτικής, αλλά και ευρύτερα, αυτό που θα σας πούνε είναι ότι η Μάρο Κοντού ήταν πάντοτε μια κυρία. Ποτέ δεν ακούστηκε κακός λόγος για εκείνη. Μια σπουδαία ηθοποιός, αλλά πάνω απ' όλα ήταν μια έντονη προσωπικότητα, ένας σπουδαίος άνθρωπος. 12 λεπτά μετά τις 6, ακούτε τον Αθήνα 984, είναι η εκπομπή Radio City, εκτάκτως σήμερα μόνο με την Έλληνα Χατζιωάννου στο μικρόφωνο. Στην τελική ρύθμιση του ήχου μαζί μας είναι ο Νίκος Κουτούγερας, στη δημοσιογραφική υποστήριξη η Βαρβάρα Βιτζιλέου. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, πληκτρολογείτε 6948-984-984, αυτό είναι το νούμερο στο οποίο αποστέλλετε το μήνυμά σας. Η εκπομπή σήμερα φυσικά είναι αφιερωμένη στην Μάρο Κοντού και σκέφτηκα το δεύτερο τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε να είναι από μια παλιά ηχογράφηση, μάλιστα θα ακούσετε και τα scratch από το 45, τον δίσκο 45 στροφών. Είναι ένα τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη που ηχογραφήθηκε το 1965 και ήταν γραμμένο για την ταινία «Μια γυναίκα χωρίς κατηγορία», σε αυτό το δρόμο με τη Μάρο Κοντού.

σ' αυτό το δρόμο τι έχω μάθει, τι έχω ακούσει, τι έχω πει. Σ' αυτό το δρόμο τι έχω πάθει, τι έχω

0: και νομίζω ότι η ζωή στάθηκε αρκετά γενναιόδωρα απέναντι στην Μάρο Κοντού, αυτή την σπουδαία γυναίκα, τη σπουδαία ηθοποιό. Υπήρξε και πρόεδρος στον Αθήνα 1984, αυτά θα τα πούμε λίγο αργότερα. Αλλά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η Άντζελα Γκερέκου, η οποία για 5 χρόνια στεκότανε δίπλα της, είχαν σκηνές μαζί, διότι υποδιόταν την κόρη της Μάρος Κοντού σε μια δημοφιλή τηλεοπτική σειρά που ολοκληρώθηκε πριν από μία εβδομάδα, «Τη γη της ελιάς», προβλήθηκε από το Μέγκα και για 5 χρόνια, κυρία Γκερέκου, ήσασταν μαζί της. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ναι. Είχα αυτή την ευλογία, θα έλεγα, και νιώθω ευγνωμοσύνη γι' αυτό. Τι να πούμε, Έλενα, συγγνώμη, σε λέω, Έλενα, γιατί γνωριζόμαστε χρόνια και σε εκτιμώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γνωριζόμαστε από τότε που ξεκινούσαμε την επαγγελματική μας πορεία αμφότερες. Τόσα πολλά χρόνια.
1: Ακριβώς. Και θαυμάζω και τη δική σου πορεία και όλα αυτά που έχεις κάνει.
0: Και εγώ τι να πω.
1: Ξέρω ότι την είχατε εκεί τη Μάρο, στο 1984 ήταν 8 χρόνια, έτσι δεν είναι, έκανε τόσα
0: σπουδά. Ήταν αρκετά χρόνια και
1: πράγματα
0: ήταν...
1: στη ζωή της.
0: Ναι, ήταν ένας άνθρωπος που ήταν μέσα στη ζωή. Που ναι. Και η ζωή της στάθηκε γενναιόδωρα ακόμα και στην εικόνα της. Δηλαδή η Μάρο Κοντού μεγάλωνε όμορφα, έτσι δεν είναι?
1: Μεγάλωνε πολύ όμορφα και μέσα και έξω και μέσα.
0: Νομίζω ότι το μέσα ήταν αυτό που έκανε και το έξω.
1: Το μέσα ακριβώς είναι αυτό που αντανακλούσε. Εγώ είχα αυτή την ευτυχία να δουλεύω 5 χρόνια, να κάνουμε πάρα πολλές σκηνές, πολλά γυρίσματα στο σπίτι της μαμάς Μαρίας, στο Σούνιο, για τη σκηνή της, για την σειρά της Γη της Ελιάς, που αγαπήθηκε πολύ και αγαπήθηκε πολύ και αυτή η σχέση μητέρας και κόρης Μαρίας και Αθηνά. Γιατί είχαμε ειλικρινά από την πρώτη στιγμή, γνωριζόμαστε βέβαια, υπήρχε μια μηδέα εκτίμηση, εγώ τη θαύμαζα πάρα πολύ, αλλά εκεί γνωριστήκαμε για τα καλά πραγματικά, δεθήκαμε, αγαπηθήκαμε, μου στάθηκε στις δύσκολες στιγμές και στην απώλεια, τη μεγάλη απώλεια που είχα με τον Ντόλι και σε άλλα δύσκολα που έγιναν μέσα στο ίδιο τη σειρά, όπως και η απώλεια του Γαλανού, μαζί τα αντιμετωπίσαμε όλη η ομάδα, η παρέα, και σε πάρα πάρα πολύ όμορφες, χαρούμενες στιγμές. Αυτοσχεδιάσαμε, γελάσαμε, νιώθαμε πολλές φορές ότι αυτό που παίζουμε είμαστε εκείνη τη στιγμή. Έτσι νιώθαμε.
0: Βλέποντας αρκετές σκηνές και επειδή σας γνώριζα και γνώριζα τη Μάρο Κοντού, γνωρίζω και εσένα, καταλάβαινα ότι βγαίνατε από το σενάριο. Η ίδια
1: να αυτοσχεδιάζαμε.
0: Ναι, φαινόταν. Δηλαδή κάποιον που είναι λίγο εξοικειωμένος το καταλαβαίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Και είχε πολύ χιούμορ η Μάρο Κοντού και μάλιστα εδώ για όσους δεν είχαν δει τη Γη της Ελιάς, εσύ υποδιώσουν μία γυναίκα συντηρητική και εκείνη μια γυναίκα που ήταν πολύ μπροστά από την εποχή της και
1: πολύ
0: έκανε πολλά βαμάρες, έτσι.
1: Τη μάλωνε και εκείνη μάλωνε εμένα γιατί τη μάλωνω.
0: Και γιατί είσαι τόσο συντηρητική ως χαρακτήρας, ναι.
1: Ναι, ναι, εκείνη λοιπόν μέσα στα γυρίσματα, μέχρι που χόρευε, ήταν μια σκηνή. Τι να κάνω, τι να κάνω, χόρευε Μάρο. Χόρεψε μέσα στη σκηνή, δηλαδή τη βλέπω εγώ από πάνω η κόρη της, η Αθηνά, να χορεύει κάτω, κατεβαίνει, τι είναι αυτά που κάνεις. Άπειρες σκηνές, απείρου κάλους, όμορφες, συγκινητικές, χαρούμενες. Και βέβαια, τα εκτός σκηνής, το πίσω από τις κάμερες, η σύνδεση, η παρέα μαζί με κάποια άτομα έτσι που ήταν τα δικά της, η δική της παρέα πιο κοντινά τελευταία χρόνια, πόσα μοιραστήκαμε και πόσα μοιράστηκε εκείνη μαζί μας γενναιόδωρα. Πόσα μάθαμε για εκείνη την εποχή που ξεκίνησε από το Εθνικό Θέατρο, από τις ταινίες με τον Χόρν, βεβαίως με τον Αλεξανδράκη, με τον Κωνσταντάρα, με τον Κωνσταντίνο, πόσα μαθαίναμε για εκείνη την εποχή που μας μοιραζόταν την ατμόσφαιρα, την προσωπικότητα αυτών των ηθοποιών, αυτά που ζούσε εκείνη και πόσο γενναιόδοροι ήταν και με τους νέους ειδικά ανθρώπους και νέους ηθοποιούς συνεργάτες και στην ίδια τη σειρά που είχαν την ευτυχία να έρθουν σε αυτή την επαφή μαζί της. Τι να πω, αυτή η γυναίκα είναι σπάνιο είδος προσωπικότητας, ειδικά στο χώρο. Ήταν γεμάτη δύναμη ζωής. Δεν νομίζω ότι τις χαρίστηκαν πολύ εύκολα όλα, αλλά ακόμη και στα δύσκολα η Μάρο έδινε τη δική της τη δική της μάχη για να ξεπεράσει τα όποια θέματα μπορεί να έχει. Η ζωή κάθε ανθρώπου έχει τα πάνω τα κάτω. Με τόσο αξιοπρέπεια και τόσο φιλοσοφημένη σκέψη, δούλεψε πολύ με τον εαυτό της εσωτερικά. Πάρα πολύ. Και έτσι είχε πάντοτε και ένα τρόπο να σε συμβουλεύει ή μάλλον να σου λέει την άποψή της για το οτιδήποτε που σε έκανε, όχι σε, αμέσως εμπιστευόσουν αυτή τη σοφία και την πείρα που είχε. Έβαζε ακτινογραφία τους ανθρώπους. Μου έλεγε τόσα πράγματα για τόσες συγκεκριμένες στιγμές οι ανθρώπους και το είπε πάντα μέσα. Mm-hmm. Για απίστευτο αίσθηκτο, σοφία ζωής και πάνω απ' όλα αυτή τη χαρά της ζωής μέχρι τελευταία στιγμή που έλεγε και στο τελευταίο επεισόδιο, έλεγε αυτό, προχωράμε μπροστά, αφήνουμε τα πίσω και πάμε μπροστά, ακόμη και αν ήταν ακόμη πολύ λίγο το μπροστά. Mm-hmm. Δεν είχε σημασία, ονειρευόμαστε μέχρι τελευταία στιγμή.
2: Και φαινόταν και η ζωντάνια της και το κέφι της, γιατί τα γυρίσματα για να βγει μια σκηνή που μπορεί να διαρκέσει 3-4 λεπτά μπορεί να είναι κάποιες ώρες το γύρισμα, δηλαδή είχε και την αντοχή να είναι στο πλατό. Βεβαίως δεν είχε τόσο μεγάλο ρόλο, ήταν guest star.
1: Ναι, αλλά κάθε μήνα είχε αρκετές μέρες γυρίσματα.
2: Είχε αρκετές μέρες γυρίσματα.
1: Και 12 ώρα, πολλές, από το πρωί μέχρι το βράδυ πηγαίναμε. Η Μάρο λοιπόν ακριβώς την ώρα της. Παφόντανε και μόνη της, είχε τον έλεγχο των πραγμάτων, ήθελε να είναι απολύτως σωστή, επαγγελματίας μέχρι τελευταία σκηνή. Συναδελφική απίστευτα, μας διόρθωνε, μας τα ρούχα μας, το ύφος μας, από την πρώτη στιγμή ήταν τόσο μητρική και στους φίλους της. Όταν αγαπούσε κάποιον ένιωθες ότι είναι σαν μαμά, που μια μαμά που νοιάζεται για τα παιδιά της, τους φίλους της, τα παιδιά. Νομίζω... Τι να πω, μόνο ευχαριστώ να πούμε σε αυτόν τον άνθρωπο που άφησε, σε αυτή τη γυναίκα που άφησε τέτοιο θετικό πρότυπο για μας τις γυναίκες και για όλους τους ανθρώπους.
2: Νομίζω ότι δεν ταξιδεύουμε με αεροπλάνο, έτσι δεν είναι?
1: Δεν ταξιδεύουμε.
2: Άρα τα γυρίσματα γινόντουσαν στην Αθήνα και όχι στην
1: Κύπρο. Η μαμά Μαρία του Σύριαλ είχε το σπίτι της στο Σούνιο. Εκεί έρχονταν λοιπόν η Αθηνά από την Μάνη και την επισκεπτόταν μία φορά. Και μόνο μία, για να κάνει το χατήρι όλων. Η ψυχούλα τους ξέρει, μας έλεγε τι έκανε. Είσαι στην Κύπρο με το αεροπλάνο. Μία και μοναδική φορά. Εκεί τη βρήκε και COVID, εκεί και διάφορα. Μη τέτοια εμπειρία δεν πρόκειται να ξαναγίνει ποτέ. Ήταν απόρρητη ζέστη. Η Μάρο δεν άντεχε τη ζέστη καθόλου. Ποιος την αντέχει, αλλά εκείνη δεν άντεχε καθόλου. Ήθελε. Η Κύπρος ήταν πολύ ζεστή. Αλλά και το αεροπλάνο, η επιστροφή μετά, τα κατάφερε όμως. Μία φορά στο ήρθε, αλλά μία και τελευταία στα 5 χρόνια ποτέ.
2: Ναι, δεν ξέρω να ταξιδεύει. Αυτοσαρκαζότανε πολύ και δεν ξέρω αν σας διηγότανε και τις ιστορίες με τον Αριστίδη Καρύδη Φούξ, τον πρώτο της άντρα, τον Τίνι, ναι, που μόλις την παντρεύτηκε και ήταν αυτή, θα το πω εντός εγωγικών, αλλά και εκτός εγωγικών, αυτή η γυναικάρα δίπλα του, άρχισε να έχει σουξεύτος στις γυναίκες.
1: Γιατί είναι η γυναικάρα δίπλα του. Αυτό το πλάσμα το απίθανο. Απίθανη ομορφιά. Δεν είχε καν ελληνικά ακριβώς χαρακτηριστικά. Ήταν σαν Ευρωπαίο το σώμα της, το πρόσωπό της. Και ναι, είχε απίστευτο σουξέ. Τη Μάρο δίπλα του.
2: Και χωρίσανε. Μετά εκείνη έκανε ένα δεύτερο γάμο και εκείνος τράβηξε το δρόμο του και ξαναβρεθήκανε και γίνανε σύντροφοι πια όταν εκείνος ήταν πιο κοντά στο τέλος, όταν
1: τον φρόντισε
2: γιατί όπως τον είχε φρόντισε. Πει σε συνέντευξή της υπήρχε τόσο έντονη αγάπη που δεν μπορούσε να τον αφήσει τη στιγμή που εκείνος δεν βρισκόταν στην ακμή του. Ναι.
1: Αυτό δεν είναι θαυμαστό? Η ψυχή της ήταν αυτό που είπα, η πρώτη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό, πέρα από τη δύναμη και τη φιλοσοφία που είχε για τη ζωή της και τη χαρά της ζωής, ήταν αυτό, η γενοδορία της. Έδινε στους ανθρώπους που αγαπούσε, έδινε συνέχεια, νοιαζόταν. Μέχρι τελευταία στιγμή μας έδινε συμβουλές. Μέχρι τελευταία στιγμή. Έφυγε όμως, πρέπει να είμαστε, πέρα από τη θλίψη που νιώθουμε, όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες βέβαια, γιατί πόσες γενιές μεγάλωσαν με τις ταινίες της.
2: Είναι πολύ μεγάλη η συγκίνηση. Είναι μεγάλη συγκίνηση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βλέπει κανείς, ναι, και αυτό, όπως λες, από πολύ νέους ανθρώπους που δεν την έχουν
1: γιατί δει. Γιατί ήταν πολύ ζωντανή, πολύ γεμάτη ζωή μέχρι τώρα. Δραστήρια. απόλυτα δραστήρια. Πριν από ένα μήνα τελειώσαμε τα γυρίσματα. Mm-hmm. Σχεδόν τέλος Μαΐου.
2: Ναι, και είχε ένα τύχημα και νοσηλεύτηκε και μετά υποτροπίασε προφανώς η ασθένεια που είχε.
1: Υπήρχε αυτό, αλλά ήταν πολύ μικρό χρονικό διάστημα εν τέλει που οι δυνάμεις της άρχισαν να την αφήνουν. Και παρόλα αυτά, πριν από λίγο καιρό, είχαμε μαζευτεί παρέα, φαγητό, ήταν κοκέτα, ήταν όμορφη, ήταν χαρούμενη. Μας μιλούσε και μας έκανε και γελούσαμε. Και θέλω να πω ότι πέρα από τη θλίψη που νιώθουμε όλοι και μιλώντας και για τον εαυτό μου, πραγματικά την αγάπησα βαθιά και νομίζω ότι και εκείνη και η φιλία και η αγάπη της ήταν κάτι πολύ σπουδαίο και θα είναι για μένα. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι γιατί φεύγει. Mm-hmm. Με μια ζωή πολύ γεμάτη και όπως θα ήθελε. Μεγαλύνει και αξιοπρέπεια. Mm-hmm. Mm-hmm. Και μέχρι τελευταία στιγμή έκανε όνειρα, αλλά και συνειδητοποιημένη όμως. Ναι. Να είναι, Έλενα, πραγματικά τέτοιες γυναίκες δεν είναι εύκολο να συναντάς τέτοιους ανθρώπους. Ήταν σπουδαία και μοναδική η Μάρο Κοντού. Μας έδωσε μαθήματα και θα μας δίνει μαθήματα ζωής και ήθους. Ναι, και με το ανεπανάληπτο χιούμορ της, βέβαια, το υπέροχο χιούμορ της. Πόσα γέλια, ήταν σαν κορίτσι πάντα σε πολλές φορές όταν αφαινόταν και το γέλιο της, αυτό το πηγαίο. Και αγκαλιά της, σου έκανα αγκαλιά και το ένιωθες ότι στο κάνει με την αγάπη της και στο δίνει σε όλα, δηλαδή, αληθινή.
2: Εμείς την είχαμε γνωρίσει εδώ και τη γνωρίσαμε και λίγο καλύτερα, γιατί όταν κανείς βρίσκεται στον ίδιο χώρο και ήταν άνθρωπος που τριγυρνούσε στο σταθμό, δηλαδή τον γνώριζε τον κόσμο, δεν ήταν απλώς κλεισμένη στο γραφείο της απόμακρη.
1: Και να προσθέσουμε και κάτι, ότι η Μάρο είχε μια ευρύτατη παιδεία γενικότερα. Γι' αυτό και της επέτρεψε αυτό να έχει διάφορους ρόλους, πέρα από το πόσο σπουδαία ηθοποιός και πόσο σπουδαία καριέρα έκανε στον χώρο του θεάματος. Μέχρι τελευταία στιγμή, το γνωρίζουμε αυτό, είχε διάφορους ρόλους, ήταν κοινωνικά πολύ δραστήρια, είχε αναλάβει ρόλους όπως αυτό που λες, που είχε επαφή με διαφορετικούς ανθρώπους, με διαφορετικά αντικείμενα και πάντα διψούσε να μάθει περισσότερα, να κάνει περισσότερα, να είναι κοντά σε αυτούς που εργαζόταν, στους ανθρώπους που συνεργαζόταν. Είχε περάσει και από τη Βουλή, ήταν και πρόεδρος στο Μητέρα. Ήταν μια γυναίκα στα νεότερα χρόνια που έδινε σε όποιο χώρο και να υπήρχε ως ευθύνη, αναλάμβανε μια ευθύνη, έδινε τη δύναμη, το πάθος της, την αγάπη της για τους ανθρώπους.
2: Αντζέλα, σε ευχαριστώ πολύ που είχες την καλοσύνη να μιλήσουμε λίγο για την Μάρο Κοντού, να μας περιγράψεις έτσι το τελευταίο χρόνο, το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 5 χρόνια που συνεργαστήκατε και γνωριστήκατε καλύτερα, να μας μιλήσεις για τη Μάρο, αυτή τη γυναίκα που ήταν απίστευτα φινετσάτη, απίστευτα κοκέτα, πάντα περιποιημένη και πολύ όμορφη.
1: Πολύ όμορφη, μέχρι την τελευταία στιγμή. Γοητευτική, γιατί αυτό που είπες πριν, η μεγαλύτερη ομορφιά έβγαινε από αυτή την ψυχή που ήταν γεμάτη ομορφιά και χαρά ζωή, και τη χαρά της ζωής μέσα της. Να πούμε καλό ταξίδι στο φως, εκεί που της αξίζει, και είμαι σίγουρη γι' αυτό στη Μάρο μας, την αγαπημένη.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Είμαστε καλά να τη θυμόμαστε.
2: Ήταν η Άντζελα Γκερέκου, η οποία τα 5 τελευταία χρόνια συμπροταγωνιστούσε μαζί με την Μάρο Κοντού. Συμπροταγωνιστούσαν, ήταν μαζί στις περισσότερες σκηνές που διόταν την κόρη της στην τηλεοπτική σειρά του Mega Channel «Η γη της ελιάς».

η Μαροκοντού σε μία σκηνή, γιατί εμφανιζόταν σε ένα πάλκο και ερμήνευε ζωντανά στην ταινία το τραγούδι «Νύχτα σκοτεινή» του Κώστα Καπνίση. Ήταν το φιλμ «Ο Καπετάν Φάντης Μπαστούνη» με συμπροταγωνιστή τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Σε πολλές ταινίες έπαιξαν μαζί. Προς το παρόν κάνουμε στάση και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε το αφιέρωμά μας στη Μαροκοντού.

0: Όπως σας έλεγα νωρίτερα, η Μάρο Κοντού έπαιξε σε πολλές ταινίες στο πλάι του Λάμπρου Κωνσταντάρα και πολλοί νόμιζαν ότι έχουν και δεσμό. Ωστόσο δεν είχαν ποτέ δεσμό, ήταν πολύ καλοί συνεργάτες, αλλά δεν υπήρχε τίποτα ερωτικό μεταξύ τους και είχε αναγκαστεί να το πει σε πολλές συνεντεύξεις, γιατί οι δημοσιογράφοι πίστευαν ότι ήταν ζευγάρι και στη ζωή. Αυτό το τραγούδι, ένα πολύ γνωστό τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα, στίχους Κώστα Πρετεντέρη, ακουγόταν στην ταινία «Ο Τζαναμπέτης», στην οποία έπαιζε μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, και αυτές οι ταινίες είχαν και κάτι περίεργους τίτλους που σήμερα μοιάζουν έτσι λίγο καλτ. Καπετάν Φάντης Μπαστούνι, Τζαναμπέτης, έτσι τίτλοι, που ίσως ήταν και η εποχή που ευνοούσε η δεκαετία του 60. Ίσως η πιο δημοφιλής ταινία, δηλαδή όταν ακούσετε το όνομα Μάρο Κοντού και θέλετε να τη συνδέσετε με μία κινηματογραφική ταινία από τις πάρα πολλές στις οποίες έπαιξε και πάρα πολλές στις οποίες πρωταγωνίστησε, ήταν «Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα», αυτό το σπουδαίο φιλμ του Γιώργου Τζαβέλα. Ο Γιώργος Τζαβέλας δεν γύρισε πολλές ταινίες, αλλά ήταν μία και μία. Μάλιστα το 1961, αυτή η ταινία είναι το 65, το 61 έπαιξε, υποδίθηκε την Ιφηγένεια στην Αντιγόνη του Σοφοκλή, που ο Τζαβέλας είχε παρουσιάσει ως κινηματογραφική ταινία. Ουσιαστικά ήταν σαν μια αναπαράσταση ενός θεατρικού έργου, στο οποίο τον ρόλο της Αντιγόνης υποδιότανε η Ειρήνη Παπά και η Μάρο Κοντού υποδιόταν την Ισμήνη, την αδελφή της, τι είπα, Ιφηγένεια πριν, η Ισμήνη. Από την ταινία «Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα» μπορούμε να βγάλουμε πάρα πολλά στιγμιότυπα, πάρα πολλές ατάκες, πάρα πολλούς διαλόγους. Σκέφτηκα να ακούσουμε έτσι η παρέα, μα ένα λεπτό και κάτι διαρκεί, η πρόταση γάμου που έκανε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο Αντωνάκης, στην Ελενίτσα του, και ο Γιώργος Κωνσταντίνου ήταν συντετριμμένος για την Ελενίτσα που έχασε. Αυτό διαβάζουμε σήμερα στα ενημερωτικά sites. Είχε κάνει λοιπόν, θα θυμάστε την ιστορία, την είχε στο σπίτι, δεν ήταν παντρεμένη, ήταν ζευγάρι μεν, αλλά να και γειτόνισσα, έλεγε τι είναι αυτά τα πράγματα, στεφάνωτη, και θυμάστε μετά την εξέλιξη τη στεφανώθηκε και εκείνη πήρε τα πάνω της, χωρίσανε, μετά ξαναβρεθήκανε, γιατί έτσι γίνεται στις ελληνικές ταινίες εκείνης της εποχής. Όμως αυτή ήταν η πρόταση γάμου που της έκανε, αφού είχε φωνάξει νωρίτερα, γιατί είχε χάσει ένα κουμπί, είχε ξυλωθεί το κουμπί, είχε φύγει από τη θέση του, και μάλιστα θυμάστε ότι και εκείνη και το κορίτσι που τους βοηθούσε στο σπίτι έλεγε «κουμπί έντρομες», ότι ένα κουμπί ξυλώθηκε και του ράβει το κουμπί, εκείνος κάθεται στην πολυθρόνα, εκείνη είναι σχεδόν στα γόνατά του γιατί του ράβει το κουμπί στην πιτζάμα του. Σας λέω το πριν για να ακούσετε, να φέρετε στην εικόνα σας τη σκηνή και το διάλογο που ακούμε.
1: Κατακαημένη Ελένη, δεν μου λες, μπας και έχεις εκεί κανένα χαρτί?
2: Τι χαρτί?
1: Κάνα βαφτιστικό να πούμε.
2: Γιατί, Αντωνάκη μου?
1: Ένα λέω εκεί, τυπικό είναι το ζήτημα δε. Και κοινωνικό βεβαίως. 10 χρόνια τραβιόμαστε, να βάλουμε και μια κουλούρα, πάει στο διάλο.
2: Αντωνάκη μου, τι είπες?
1: Πολύ πολύ, κάνουμε και ένα σπρισματάκι. Θα γυαλίσουμε και τούτα τα έπιπλα της μακαρίτσας της μανούλας μου.
2: Αντωνάκη μου.
1: Άμα! Με τρύψεις, πώς είχε λιγάκι, βελό να κρατάς. Τι καιρός, έλα, ράβεσαι, ράβεσαι.
2: Αφού δεν μπορώ, τρέμουν τα χέρια μου από τη συγκίνηση.
1: Α, σα χλαμάρες. Λες και πρόκειται να αλλάξει τίποτα με ένα στεφάνι. Λες και δεν είμαστε αντρόγινο. Έλα, ράβε, ράβε, μην άκουσες τι λέω. Εγώ μπορεί να λέω και αρλούμπες.
2: Δεν ράβω, Αντωνάκη μου, ράβω.
1: Θέλεις να σε πάω και σε κηδεία? Άκουσε, κηδεία. Δεν με ξέρεις εμένα. Να σε πάω σε γάμο εγώ, κυρία Ελένη.
2: Ναι, ναι, Αντωνάκη μου.
1: Σε γάμο και να είναι και ο δικός σου.
2: Ναι, Αντωνάκη μου, και να είναι και ο δικός σου.
1: Να είναι και ο δικός σου.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η σκηνή και αυτό που ακούσατε για την κηδεία είναι ότι είχε πεθάνει ένας φίλος του Αντωνάκη και της παρέας του Αντωνάκη, της ανδροπαρέας, και βεβαίως πώς θα την παρουσίαζε εκείνη στην κηδεία, και επειδή δεν ήταν παντρεμένη και έτσι αποφάσισε να κάνει μια ξαφνική απόφαση να την παντρευτεί. Σε αυτή την ταινία η Μάρο Κοντού κάθεται στο παραθύρι σε κάποια άλλη σκηνή, είναι μια λατέρνα έξω στο δρόμο και τραγουδάει.

0: Αυτές για μένα ήταν οι δύο πιο συγκινητικές σκηνές από την ταινία του Τζαβέλη «Δε γυνή να φοβείτε τον άντρα», που είναι μία από τις κλασικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Και ερχόμαστε τώρα στην Μάρο Κοντού και τον Αθήνα Νέο 84. Ήταν για πολλά χρόνια εδώ πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και κάποια στιγμή εκεί στις αρχές είχε και ένα 15 λεπτό που έπαιρνε κάποια συνέντευξη. Και εδώ από το αρχείο του Αθήνα 984 και με την βοήθεια του υπευθύνου ροής του Σάκη Μπακογιάννη που το οργανώνει το αρχείο μας, ανασύραμε την συνομιλία της με την Έλλη Ευαγγελίδου, η οποία υπήρξε επίσης πρόεδρος του Αθήνα 984 πριν από την Μάρο Κοντού και εκείνη την περίοδο ήταν πρόεδρος στα πολιτιστικά του Δήμου. Έχω να αφήσει να ακούσουμε και τις εκδηλώσεις εκείνης της περίοδου.
1: Σημαντικές απαντήσεις από σημαντικούς ανθρώπους. Με τη Μάρο Κοντού.
2: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά. Υγεία, ειρήνη και ό,τι άλλο επιθυμεί η ψυχούλα σας. Καλεσμένη σήμερα μια εορτάζουσα, φίλη, συνάδελφος, μια σπουδαία γυναίκα, η αντιδήμαρχος, η πρόεδρος, η δημοτική σύμβουλος, κυρία Έλλη Ευαγγελίδου. Έλλη μου, χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Με υγεία.
3: Είναι πολύ λίγοι που ξέρουν ότι το δεύτερο μου όνομα είναι Ελένη. Και γι' αυτό ήταν μεγάλη έκπληξη και που το θυμάσαι και αυτή η σημερινή συνέντευξη. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι και εγώ στις Ελένες και στους Κωστάκηδες που είναι πολύ, χρόνια πολλά.
2: Όχι, είναι πολύ, είναι ατελείωτη. Έλλη μου, είσαι η πιο έμπειρη στο Δήμο Αθηναίων. Έχεις ένα τομέα που είναι αφάνταστα κουραστικός και συγχρόνως πολύτιμος. Είσαι αυτή τη στιγμή πρόεδρος του πολιτισμικού οργανισμού του Δήμου Αθηναίων. Δεν σε βρίσκουμε πουθενά, διότι δεν πιάνεσαι αυτό τον καιρό. Έχεις ένα βάρος τεράστιο, μια ευθύνη τεράστια του Δήμου Αθηναίων. Πες μου πώς τα καταφέρνεις και υπάρχεις πάντα να είσαι τόσο χαρούμενη, τόσο λαμπερή, τόσο δραστήρια. Ποιο είναι το μυστικό σου για μας τις νεότερες?
3: Λοιπόν, εδώ τώρα θα πω ότι δέχομαι αυτά τα κομπλιμέντα ως δώρο για τη γιορτή μου.
2: Όχι,
3: γιατί
2: είναι αλήθεια.
3: Αλλιώς έπρεπε να πω όχι, ευχαριστώ.
2: Όχι, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια, σε θαυμάζουμε.
3: Η αλήθεια είναι ότι ο πολιτισμός σε ένα δήμο μεγάλο όπως είναι η Αθήνα και με ένα δήμαρχο σαν τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τα του πολιτισμού και πιστεύει ότι είναι ένα εργαλείο που μπορεί να φέρει και ειρήνη ακόμα, διότι πραγματικά ο πολιτισμός είναι ένα πανίσχυρο όπλο, φτάνει να ξέρουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Αυτό το πράγμα δίνει βέβαια ένα μεγάλο φόρτο δουλειάς, αλλά και πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολλές ικανοποιήσεις. Και έτσι όταν τελειώνει η μέρα, μπορεί να υπάρχει κούραση, αλλά υπάρχει και ένα χαμόγελο ότι κάτι έγινε αυτή τη μέρα που ίσως ήταν καλύτερο από την προηγούμενη. Στο Δήμο Αθηναίων ο πολιτισμικός οργανισμός έχει ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων. Έχει τα τρία μουσεία, που είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, είναι το Μουσείο Χατζημιχάλη Λαϊκής Τέχνης, είναι το Δωδεκανησιακό Μουσείο. Έχει τις βιβλιοθήκες της Τρεις, που είναι η κεντρική στην Αθηνάς, πάνω από το Δημαρχιακό Μέγαρο, η οποία και θα μετακομίσει γιατί δεν υπάρχει ο χώρος.
2: Στον Γκάζι. Ετοιμάζεται.
3: Είναι μια βιβλιοθήκη στο Γουδί, στο πολιτιστικό μας κέντρο, και μια άλλη στην Οδό Πανόρμου, στο 7ο διαμέρισμα. Έχει εκθεσιακούς χώρους, όπως είναι η κλασική εκθεσιακή χώρη στην Πανεπιστημίου, στο παλιό πνευματικό κέντρο. Είναι οι αίθουσες στην Ξενοφόντος. Είναι το παλιό Πιλοποιούν Πουλοπούλου, που είναι το Μελίνα Μερκούριο, όπως το λέμε, ένα τεράστιο εκθεσιακό κέντρο και πολύ ενδιαφέρον από κάθε πλευρά. Είναι το κέντρο τεχνών πίσω από το Μέγαρο Μουσικής και ένα σωρό άλλοι χώροι.
2: Και τον Γκάζι, ξέχασες.
3: Τον Γκάζι δεν ανήκει στον πολιτισμικό οργανισμό. Τον Γκάζι το χρησιμοποιούμε όλοι στο Δήμο. Είναι κάτι αυτοκέφαλο. Είναι μια επιχείρηση δημοτική που προήλθε από το παλιό το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΦΑ και το Δήμο Αθηναίων. Θα έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να εκθέτουμε εκεί, αλλά δεν είναι δικό μας.
2: Ναι, σωστά.
3: Και μετά είναι τα μουσικά πράγματα, που είναι η φιλαρμονική, η παλιά μπάντα που λέγεται τώρα Νέα Αθηναϊκή Φιλαρμονία και αποτελείται από 90 εξαιρετικούς μουσικούς. Είναι η Συμφωνική Δημοτική Ορχήστρα Αθηνών. Και είναι και τα μικρά μουσικά σύνολα, που είναι σε σύνολο μαζί με τις χοροδίες 18 σύνολα. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, κάθε μέρα κάτι παρουσιάζουν, κάτι προβάλλουν, κάτι ετοιμάζουν.
2: Και έχει την ευθύνη τους, βέβαια.
3: Ναι, το συντονισμό.
2: Και το συντονισμό.
3: Ναι, ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να σας πω για δύο μεγάλες μουσικές εκδηλώσεις που ετοιμάζουμε αυτές τις μέρες. Η μία είναι στο Κινηματοθέατρο Πάλας 24 του μηνός, το βράδυ στις 8 η ώρα. Είναι η Συμφωνική Δημοτική Ορχήστρα Αθηνών, για την οποία δεν τρέπουμε να πω ότι πιστεύω ότι ήδη είναι ένα πολύ σπουδαίο μουσικό σύνολο και σύντομα θα αναγνωριστεί για την αξία της. Είναι, ο τίτλος είναι από τον κλασικισμό στους σύγχρονους ρομαντικούς. Πάρα πολύ ωραία συναυλία, διευθύνει ο Λευθέρης ο Καλκάνης και είναι είσοδος ελεύθερη. Γι' αυτό και το λέω, γιατί μπορούν όσοι ενδιαφέρονται για την καλή μουσική να έρθουν 24 του μηνός 8 η ώρα το βράδυ στο Πάλας. Και στις 17 Ιουνίου παρουσιάζουμε στο Μέγαρο Μουσικής μια συναυλία της Αθηναϊκής Φιλαρμονίας με μαέστρο τον Γιώργο τον Κατσαρό. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, και εκεί η είσοδος είναι ελεύθερη, μόνο που θα πρέπει να προμηθευτούν το δελτίο εισόδου που πάντα χρειάζεται στο Μέγαρο.
2: Γιατί έχουμε ορισμένο αριθμό
3: θέσεων.
2: Ναι. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Οργασμός δηλαδή προσφορών του Δήμου Αθηναίων προς τους Αθηναίους. Και χαίρομαι που έχεις αυτό το κομμάτι, Έλλη μου, γιατί δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιος άλλος από εμάς.
3: Όχι, μην το λες αυτό.
2: Ναι, Έλλη μου, η πείρα σου είναι τεράστια. Δεν το λέω γιατί είναι η γιορτή σου.
3: Όχι, τελείωσα. Δεν θέλω να ακούσω.
2: Ομολογώ.
3: Πολλοί συνάδελφοι είναι άξιοι και ικανοί. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολλά χρόνια μες στο χώρο. Είμαι από το 1982, που για πρώτη φορά εξελέγηνε δημοτική σύμβουλος με τον Τζανί Τζανετάκη, και όπου ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του τότε Πνευματικού Κέντρου ως η μόνη εκπρόσωπος της αντιπολιτεύσεως σε ένα 15-μελές συμβούλιο.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα έχουμε 4 εκπροσώπους της αντιπολιτεύσεως, της Μίζωνος και της Ελλάσσονος στον πολιτισμικό οργανισμό, και πρέπει να πω ότι όλοι μαζί λειτουργούμε πάρα πολύ ωραία, δεν έχουμε αντιπαραθέσεις κομματικές. Αυτά τα ξεχάσαμε από την ώρα που μας εξέλεξε ο αθηναϊκός λαός. Από εκεί και πέρα είμαστε οι άνθρωποι που δουλεύουμε για τον πολιτισμό από όλες τις παρατάξεις και πραγματικά με μια ομοθυμία που ίσως θα ήταν παράδειγμα και για τους υψηλότερους. Δεν εννοώ μες στο Δήμο, εννοώ στην πολιτεία.
2: Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Εγώ εύχομαι καλή επιτυχία. Θα σου πω ακόμα μια φορά τα χρόνια πολλά, έτσι όπως θέλεις εσύ, επικοδομητικά και ευτυχισμένα να τα ξοδέψεις.
3: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και συνήθως τελειώνοντας αυτή τη μικρή μας συνέντευξη, αφιερώνεις εσύ ένα τραγούδι στους ακροατές μας, αλλά εδώ, επειδή είναι η γιορτή σου, θα κάνουμε μια εξαίρεση. Σου αφιερώνω εγώ αμέσως τώρα ένα τραγούδι που αγαπώ και που έχει κάποια συγγένεια με τη δική σου τη ζωή. Άκου.
0: Το τραγούδι το έχω μοντάρει, ακούγεται ελάχιστα, γιατί συνεχίζουν για λίγο το διάλογό τους. Βλέπετε ότι στο Δήμο Αθηναίων ο πολιτισμός ήταν πάντα πολύ σημαντικό στοιχείο του κάθε δημάρχου, η επιλογή του να εστιάσει και να επενδύσει στον πολιτισμό για τους Αθηναίους. Ακούγεται τώρα και η συνέχεια, θα έρθετε να ακούσετε, και κλείνει η συνομιλία τους.
2: Κυρία Έλλη Ευαγγελίδου, πολύτιμα αυτά που μας είπατε.
3: Όχι, πρέπει να πω ότι αυτό το τραγούδι δεν ξέρω αν το διάλεξες από.
2: Το διάλεξα ειλικρινά από διέστηση.
3: Είναι ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ, που μου φτιάχνει τη διάθεση, γιατί είναι έτσι δυναμικό, χαρούμενο, αισιόδοξο και πραγματικά το χάρηκα πάρα πολύ.
2: Εγώ από μία, από τον τίτλο του τραγουδιού που λέει ότι είναι η στιγμή της ζωής μου, ας πούμε. Το timing, δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς η μετάφραση, εσύ είσαι καλύτερη στα αγγλικά από μένα. Νομίζω ότι σου πάει, διότι βρίσκω, βλέποντάς σε τόσο συχνά, ότι βρίσκεσαι σε μία άνθηση και σε μία συνεχή εφορία. Παρόλη σου την κούραση.
3: Η αλήθεια είναι ότι κάθε στιγμή είναι η στιγμή της ζωής μας. Και αν το δούμε έτσι, νομίζω ότι θα ζήσουμε καλύτερα και θα είμαστε και πιο χρήσιμοι για τους γύρω. Πραγματικά η αισιοδοξία και η μαχητικότητα είναι ό,τι χρειαζόμαστε σήμερα. Χίλια ευχαριστώ για τη συνέντευξη, για το ωραίο δώρο, για την ωραία μουσική. Να είστε όλοι καλά στον 94, σας αγαπώ πολύ.
2: Εδώ θα πρέπει να σε χαιρετήσουμε, να σου ευχηθούμε πάλι τα χρόνια σου να είναι όπως τα θέλεις εσύ και να θυμίσουμε ότι πριν από μένα, σε αυτήν εδώ την ίδια θέση που έχω σήμερα στον 94, ήσουν εσύ. Και ότι χρωστάμε και πάρα πολλά σε σένα που ξεκίνησε την ιδέα το να μεταφερθούμε στον Γκάζι. Αυτό θέλω να το πω στους ακροατές. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι πάντα γερή, δυνατή και χρήσιμη.
3: Να είστε καλά.
0: Κάπως έτσι το θυμόμαστε και εμείς, πάντα σε ένα αφιέρωμα ο χρόνος, ενώ είναι χρονομετρημένο, πάντα ξεφεύγει. Πολύ γρήγορα θα σας πω ότι αυτό που θα ακούσουμε είναι κάποια αποσπάσματα από μία εκπομπή του 2020, ήταν γενέθλια του Αθηναίου 84, 31 Μαΐου. Και τρεις πρόεδροι, ο Γιάννης Παντελάκης, ο δημοσιογράφος, ο οποίος υποδίεται και το ρόλο του συντονιστή σε αυτή την εκπομπή, η Ρέα Γαλανάκη και η Μάρο Κοντού, μιλούσαν για την εμπειρία τους στον Αθήνα 1984. Ακούμε κάποια αποσπάσματα της Μάρος Κοντού.
2: Γενικά η λέξη πρόεδρος, ναι, μάλλον ο όρος πρόεδρος, δεν είναι πολύ συμπαθής, ναι, διότι η Ελλάδα είναι γεμάτη χιλιάδες, ναι, πρόεδρους.
4: Αυτό που λένε ότι αν φωνάξει πρόεδρος σε ένα δρόμο θα γυρίσουν.
2: Βέβαια, αλλά το να είσαι πρόεδρος στον Αθήνα 1984 για μένα ήταν τιμή.
4: Πότε διοικήσατε εδώ το 1984, ποια εποχή?
2: Την εποχή της δημαρχίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ήμουνα στην ομάδα του Αβραμόπουλου. Με διάλεξε ο ελληνικός λαός να είμαι κι εγώ ένα κομμάτι εκεί της ομάδας του Αβραμόπουλου. Και μετά που έγιναν οι διάφορες τοποθετήσεις, αντιδήμαρχοι, έτσι, έτσι, έτσι, μου λέει θα πας εκεί. Πανικοβλήθηκα βέβαια. Είχα μια αδυναμία εγώ στο σταθμό. Ιδιαίτερη αδυναμία.
4: Και έτσι, τότε φαντάζομαι η σχέση σας ήταν η σχέση ενός ακροατή με το σταθμό.
2: Ναι, σχεδόν ακροατή. Ναι. Όχι, είχα διατελέσει πολύ παλιά σε κάποιο ραδιόφωνο, πολύ παλιά, μα σας λέω, όταν ήμουν μαθήτρια. Ένα ερασιτεχνικό, δεν θυμάμαι.
4: Αυτά τα πειρατικά που λέγανε.
2: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Πάντως θυμάμαι ότι ήμουνα στο γυμνάσιο και ήθελα χαρτζηλίκι και πήγαινα και έκανα κάτι εκπομπές σε ένα σταθμό. Δεν μπορώ να θυμηθώ περισσότερα. Λοιπόν, όταν ήρθα εδώ είχα ένα άγχος, μια περιέργεια, μια αγάπη όμως, ήρθαμε πολύ αγάπη.
4: Και μια μηχανία προφανώς.
2: Μια μηχανία μεγάλη, αλλά όλα πήγαν καλά. Ευτυχώς. Κάτι άλλο που ίσως έχετε παρατηρήσει κι εσείς, δεν υπάρχει αυτή η πολιτική, εντός παρενθέσεως, αντιπαράθεση.
5: Κομματική αντιπαράθεση.
2: Η κομματική πολιτική, ναι, ακριβώς. Και αυτό είναι πολύ καλό. Δηλαδή έρχονται όλοι με μια αγάπη για αυτό τον ιστορικό σταθμό, τον Αθήνα 1984, ο οποίος πέρασε τα πάντα μέχρι να στηθεί. Επί Μιλτιάδη, Εύερ και λοιπά, και αγώνες και διάφορα και αντιδράσεις και. Και δεν υπάρχει πια κάτι τέτοιο εδώ μέσα. Δηλαδή όσο ήμουν εγώ δεν έβλεπα κάτι τέτοιο.
4: Ναι,
2: και νομίζω υπάρχει. Όπως έμαθα και για εσάς αργότερα, υπάρχει αυτή η αγάπη και δεν υπάρχει καθόλου αυτό που είπατε πριν. Ο ανταγωνισμός του προϊόντος για να φέρει τον κόσμο ή για να φέρει τον πελάτη. Υπάρχει μια ιδεολογία σωστή.
0: αγαπούσε πολύ τον Αθηναίο 84 η Μάρο Κοντού, αγαπούσε και εμάς, μάλιστα πολύ συχνά θυμάμαι είχα νυχτερινή εκπομπή και της άρεσε η μουσική που έπαιζα, αυτά τα ρομαντικά ξέρετε που ακούτε και συχνά, και μου ζητούσε να της γράψω CD για να τα ακούει στο σπίτι γιατί της άρεσαν οι μουσικές του Αθηναίο 84. Δύο λεπτά πριν από τις 6 έχουμε καθυστερήσει, θα ακούσουμε άλλο ένα μικρό απόσπασμα που μιλάει για τον Μάνο Χατζηδάκη. Εκτάκτος, σήμερα είχαμε ένα αφιέρωμα στην Μάρο Κοντού που έφυγε από κοντά μας, ηλικία 92 ετών, αυτή την υπέροχη γυναίκα, αυτή την πολύ σημαντική προσωπικότητα του χώρου της υποκριτικής, και όχι μόνο γιατί δραστηριοποιήθηκε σε πολλούς τομείς. Μείνετε στη συχνότητά μας, στο μικρόφωνο και την επιλογή γενικώς ήταν η Έλληνα Χατζιωάννου σήμερα χωρίς τον Πάνο Πολυζωίδη, την επιλογή εννοώ των αποσπασμάτων, και ακολουθεί το ένθετο Ανάσες Ιστορίας σε επιμελημένο Δημήτρη Τζιβελέκη και εκφώνηση Νάνης Αγγελοπούλου και αμέσως μετά το μαγκαζίνο με τον Κώστα Ράπτη. Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Όταν ανέβηκε η επιθεώρηση, η οποία έμεινε και στην ιστορία η Οδός Ονείρων, το καλοκαίρι του 62, το θυμάμαι, δεν είχα μεγάλο μέρος σε αυτή την επιθεώρηση και άρχισα να γκρινιάζω εγώ στο σκηνοθέτη, στο χόρν, γιατί τα προηγούμενα χρόνια ήμουν απλά στο χόρν ως πρωταγωνίστρια. Σκηνοθέτης ήταν ο Αλέξος Σολωμός.
4: Ωραία.
2: Και μου λέει, τι θέλεις, μου λέει ο Χατζηδάκης. Λέω, μα δεν μου γράψες
4: κάτι
2: και
4: παραπάνω. Ναι.
2: Ένα σολάκι, ένα κάτι, ναι. Περίμενε, μου λέει, να σου γράψω τώρα. Λοιπόν, και σε ένα πακέτο άφιλτρα τσιγάρα, από πίσω άρχισε να σημειώνει κάτι και να μου το μουρμουράει κιόλας, δεν έλεγε και το ρο, και μου είπε κάπως έτσι. Μια μαύρη φόρτε, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Και έγινε ένα τραγούδι που το δημιούργησε μπροστά μου.
4: Σε ελάχιστο χρόνο αυτό.
2: Σε ελάχιστο χρόνο έγινε σουξέ.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τον Μάκη Τσαρούχα. Στις 12 το μεσημέρι, συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίου Χαριδούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ Χρήστο Φαφούτη, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις επικίνδυνες ρογμές και βλάβες που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες του μετρό. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και περισσότερα από 200 διαμερίσματα, πολλά από τα οποία εγκαταλείφθηκαν από τους διαμένοντες. Οι εργασίες έχουν διακοπεί από τον περασμένο Μάιο για τεχνική διερεύνηση, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνικό Μετρό και προσθέτει ότι σύμφωνα με τους έως τώρα ελέγχους δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια, ενώ οι ρηγματώσεις αποκαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου. Στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλης τάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν αργά το βράδυ. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του ανέφερε ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τη ΣΥΠΑ, καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν διαδοχικά κύματα επιθέσεων

0: εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη νύχτα ότι αντιμετωπίζει εχθρικά ντρόουνς αναφερόμενο σε επίθεση του Ιράν, ενώ είχε σαν σιρήνες της αεράμινας στο Μπαχρέιν. Η οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τη σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια με βιτιοφόρο όχημα, έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών βρέφο τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο παιδί. Την Παρασκευή στις 11 το πρωί από το πρώτο κημητήριο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μάρα Κοντού, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία, καθώς και από τον καλλιτεχνικό κόσμο, ενώ ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στη μνήμη της στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Στα αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη κόντρα στην Ισπανία εξασφάλισε η Αργεντινή που επικράτησε με σκορ 2-1 της Αγγλίας στον δεύτερο ημιτελικό. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
1: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χαρίς Ιωάννου. Παρέα και σήμερα, εδώ μέχρι τις 5 το απόγευμα, ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, εδώ στο Γκάζι. Μπορεί κάποιοι να είστε διακοπές, μακάρι να είστε δηλαδή, να μας ακούτε βέβαια και διαδικτυακώς, διότι έχει προοδεύσει η τεχνολογία, βεβαίως, βεβαίως. Αλλά και όσοι είστε εδώ, κουράγιο, θα φύγετε κι εσείς κάποια στιγμή. Όπως ο Νίκος Αγγελόπουλος που έχει κανονίσει ήδη την αδειά του για του χρόνου, γιατί φέτος δεν ξέρω αν προβλέπετε. Νίκος Αγγελόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, ε. Θα πάρεις άδεια φέτος. Θα πάρεις και φέτος. Σαν να έχουμε σοσιαλισμό, έτσι. Λίλιαν Ξύλου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή. Νίκος Λιμπερόπουλος διαλέγει μουσικές και, όχι, εδώ τελειώνει η λίστα. Πάμε τώρα στους τρόπους επικοινωνίας. Το γνωστό email 984onair, μία λέξη, papaki@gmail.com και Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας, για τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις αντιρρήσεις σας, τις επιφημίες σας για τις ωραίες μουσικές που βάζουμε. 6-9-48-9-8-4-9-8-4. Διότι εντάξει, το καταλαβαίνουμε και είναι λογικό, δεν μπορεί να συμφωνείτε με όλα τα σχόλια που κάνουμε εδώ από την εκπομπή, τα οποία ως γνωστόν τα κάνουμε πάντα καλοπροαίρετα, ανεξαρτήτως συμφωνιών ή διαφωνιών, έτσι είναι στη ζωή, αλλά πάντως φαίνεται ότι υπάρχει μια ευρύτερη ή ευρύτατη, θα τη χαρακτήριζα, πλειοψηφία στο κομμάτι της μουσικής, και αυτό είναι το σημαντικό. Μην βρίσκουμε συνέχεια πράγματα να τσακωνόμαστε, ας βρούμε βρε αδερφέ και τίποτα να συμφωνούμε. Ξεκινήσαμε με Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Νίκο, ελπίζω να έχεις τίποτα καλό για τη συνέχεια, κάτι βαρβάτο, έτσι, όχι, μην είναι κάτι light.

Εν τω μεταξύ, μια ωραία ατμόσφαιρα σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία. Ωραία πράγματα λέγονται, δημόσια κτλ. Απ' τη μία έχουμε, που κατά τα άλλα δεν ασχολούνται με το κόμμα Σαμαρά στην κυβέρνηση. Πήγε να εγκαινιάσει στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγκαινίασε και ένα οδικό τμήμα, το Ροβιές Ήλια, αν το λέω σωστά, στην Βόρεια Εύβοια, όπου μέσα εκεί είπε και ότι, λέει, είναι μεγάλη τιμή για μένα να μπορώ να συνδέω το όνομά μου με σημαντικά έργα υποδομής της Εύβοιας, γιατί θυμάμαι, λέει, πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον πατέρα του, το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, του 1993, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση έτσι όπως έπεσε, ακούς Αντώνη, λέμε εμείς, να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας. Μια χαρά, δεν μας πειράζει ο Σαμαράς, εννοείται, δεν μας ενδιαφέρει που κάνει κόμμα. Πώς το λένε ορισμένοι κιόλας στη Νέα Δημοκρατία, λέει, δεν κόβει, λέει, από εμάς, λέει, από το Βελόπουλο κόβει ο Σαμαράς και τη Λατινοπούλου. Εντάξει, παιδιά, σύμφωνοι. Ωραία, για να δούμε πόσο θα κόψει τελικά. Και το άλλο το ωραίο, βέβαια, είναι η Ντόρα Μπακογιάννη σε συνέντευξη στο Παραπολιτικά, όπου εκεί ερωτάται και σχολιάζει την απόφαση του Πρωθυπουργού να μείνει η ίδια εκτός κυβέρνησης λόγω της συγγενικής τους, της αδελφικής συγγενικής τους σχέσης. Κάτι βέβαια που ο Μητσοτάκης το είχε προαναγγείλει, αν θυμάμαι καλά, σε εκείνη, σε μια πρωτοσέλιδη συνέντευξή του στην Καθημερινή, πριν τις εκλογές του 19, για να είμαστε δίκαιοι, δηλαδή το είχε πει από πριν. Και λέει, λοιπόν, η Ντόρα για αυτή την απόφαση να μείνει ουσιαστικά η ίδια εκτός κυβέρνησης, ότι δεν τις έχουν λείψει τα Υπουργεία, ωστόσο, λέει, παραδέχτηκε ότι της κακοφάνηκε η λογική που αυτό τέθηκε, γιατί ήταν, λέει, σαν να ακύρωνε μια πορεία μου πάρα πολλά χρόνια. Και εδώ που τα λέμε, και έχει τώρα, δηλαδή, λόγω τώρα της συγγενικής του σχέσης, είναι άλλη πολιτική πορεία του ενός, άλλη πολιτική πορεία του άλλου. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι ετερόφωτη, παραδείγματος χάρη, η Ντόρα Μπακογιάννη ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θέλω να πω, και η Ντόρα Μπακογιάννη έχει την πορεία της, θα μπορούσε να είχε γίνει και εκείνη κάποια στιγμή πρωθυπουργός, αν δεν είχε χάσει στις εσωκομματικές εκλογές του 2019 από τον Σαμαρά, παρόλο που ήταν το φαβόρι, το θυμίσουμε και αυτό. Δηλαδή, και έχασε το 9 από τον Σαμαρά και δεν την υπουργοποίησε ο αδερφός της που έγινε πρωθυπουργός. Εντάξει, δεν λες ότι πήγε πάρα πολύ καλά αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν σημαίνει ότι τώρα Μπακογιάννη είναι ένα σημαντικό πολιτικό μέγεθος, μια πολύ έμπειρη πολιτικός, από τις πιο προβεβλημένες στη Νέα Δημοκρατία, και γυναίκα κιόλας, που είναι και αυτό σημαντικό. Δεν μας περισσεύουν οι γυναίκες στην ελληνική πολιτική, στο ελληνικό πολιτικό σύστημα και στα κόμματα, που κυρίως δυστυχώς ανδροκρατούνται. Δεν κρύβει, λοιπόν, την πίκρα της για αυτή την απόφαση, αλλά, λέει, τη στεναχώρησε, λέει, η συγκεκριμένη εξέλιξη ένα χρονικό διάστημα, αλλά, λέει, με το δικό μου χαρακτήρα ξαναβρήκα τις ισορροπίες μου και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη όπως είμαι σήμερα, βουλευτής Χανίων, δηλαδή.

Εντάξει, είναι και βουλευτής Χανίων, αλλά και ο Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος ήταν και δήμαρχος Αθηναίων μία τετραετία, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός, και η τώρα βουλευτής στα Χανιά. Εντάξει, θέλω να πω, οκ. Υπάρχει χώρος για όλους.

Είπε κι άλλα ωραία. Εμένα τουλάχιστον μου αρέσουν οι περιγραφές έτσι, οι πιο προσωπικές, οι πιο συναισθηματικές, έτσι, λίγο τα οικογενειακά παρασκήνια, ειδικά για μια μεγάλη πολιτική οικογένεια όπως οι Μητσοτάκηδες, που μαζί με τους Καραμαλίδες και του Παπανδρέου είναι ουσιαστικά οι τρεις μεγάλες πολιτικές οικογένειες της Ελλάδας. Οπότε έχουν έτσι ένα ενδιαφέρον, έστω και από πλευράς πολιτικού κουτσομπολιού. Λέει ότι όταν γεννήθηκε ο μικρός αδερφός της, ο Κυριάκος, ότι στην αρχή, λέει, ως παιδί ζήλεψε τρομερά. Λέει, αναπολύει, λέει, τις θείες της που πανηγύριζαν ότι ο καημένος ο Κώστας, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δηλαδή, έκανε επιτέλους ένα παιδί. Θυμάστε τι λέγανε παλιοί, έχω δύο παιδιά και ένα κορίτσι. Έτσι ήταν η νοοτροπία. Μετά, λέει, της πέρασε η ζήλια όταν έβλεπε τον μικρό Κυριάκο να χαμογελάει. Λέει ότι η σχέση τους είναι αδελφικά πολύ καλή και πολιτικά ισορροπημένη. Εντάξει, αυτό σηκώνει ερμηνείες. Πρέπει να κάνεις, λέει, αυτό το διαχωρισμό, τα πολιτικά με τα οικογενειακά, γιατί διαφορετικά μπλέκεις. Και λέει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητάει κατά καιρούς τη γνώμη της, αν και όπως σχολίασε, πότε με ακούει, πότε δεν με ακούει. Επίσης τον χαρακτηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη πολύ πιο τεχνοκράτη από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό, ότι είναι πιο διαβασμένος και από τους υπουργούς του, αν και λέει ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι και πιο αυστηρός με μερικούς. Σωστό και αυτό. Βέβαια, φαντάζομαι ότι και εκείνος θα απαντούσε, αυτούς έχω, τι να κάνουμε τώρα.

Το άλλο ενδιαφέρον βέβαια σήμερα είναι η δήλωση Μητσοτάκη για εκλογές μετά τη συζήτηση που άνοιξε ο Νικήτας Κακλαμάνης, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνουν τον Σεπτέμβριο. Λέει, σας στέλνω έτοιμους για εκλογές, τους λέει εκεί στη Βόρεια Εύβοια σε κάτι κατοίκους, σας στέλνω έτοιμους για εκλογές την άνοιξη του 2027. Τώρα βέβαια ο πρώτος στη τάξη, μάλλον όχι, ο πρώτος είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο δεύτερος στη τάξη λέει σας στέλνω έτοιμους για εκλογές την άνοιξη του 27. Μια μέρα πριν ο πρόεδρος της Βουλής, ο τρίτος στη τάξη και μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνητικού κόμματος, λέει, εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση θέλει να ξεμπερδεύει με τη συνταγματική αναθεώρηση τέλος Αυγούστου, γιατί μπορεί και να έχουμε, να είναι ανοιχτός ο δρόμος, εν πάση περιπτώσει, να είναι όλες οι επιλογές πάνω στο τραπέζι για εκλογές τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Θα το δούμε. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε να εξηγήσουμε γιατί μπορεί να γίνουν εκλογές το Σεπτέμβρη, αλλά και γιατί μπορεί και όχι.

στα σκυλιά κοιτούσαν δακρυσμένα.

Επιστροφή εδώ στον Αθήνα 984. Ακούτε σταθερά εδώ το ραδιόφωνο της πόλης μας. Και να πάμε λίγο τώρα στο θέμα των πρόωρων εκλογών. Που πρόωρων, εν πάση περιπτώσει, τώρα είναι μια μεγάλη συζήτηση επίσης αν είναι πρόωρες εκλογές που κανονικά θα γίνονται ή θα γίνουν, που είναι και το πιθανότερο, εκτός εάν Μάρτιο-Απρίλιο, ειδικά αν υπολογίζει κανείς ότι αρχίζει τον Ιούνιο η Ελληνική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να φάμε και κανένα δίμηνο με διπλές εκλογές. Άρα πρέπει να λάβεις πολιτικά τα μέτρα σου. Τυπικά η θητεία της κυβέρνησης λήγει τέλος Ιουνίου του 2027. Άρα, εν πάση περιπτώσει, Μάρτιο-Απρίλιο, υπό κανονικές συνθήκες, αυτό έχει πει και ο Μητσοτάκης, το είπε και σήμερα, άνοιξη του 2027 είναι το βασικό σενάριο. Όμως, όταν ο ίδιος ο πρόεδρος της Βουλής λέει ότι, παιδιά, εμείς με τη συνταγματική αναθεώρηση που θέλει δύο ψηφοφορίες στη Βουλή, κάνουμε τη μία τέλος Ιουλίου, την άλλη τέλος Αυγούστου, και μετά έχει η κυβέρνηση που μας το ζήτησε κιόλας. Ξανά, μας το ζήτησε κιόλας να γίνει έτσι. Άρα καταλαβαίνουμε ότι όλα είναι ανοιχτά. Δηλαδή να έχεις και μια προεκλογική ΔΕΘ, να μοιραστούν και κάποια λεφτά, 1,5 με 2 δισεκατομμύρια από ό,τι φαίνεται, κανένα επιδοματάκι, καμιά μείωση φόρων, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, εκτός αν υπάρχει καμιά εκπληξούλα που θα εντυπωσιάσει, ειδικά μέσα σε μια προεκλογική περίοδο. Τώρα, τι θα πετύχει να υπάρχουν εισηγήσεις στον Πρωθυπουργό για αυτό το σενάριο? Ποια είναι τα θετικά αυτού του σενάριου? Τα θετικά είναι ότι κατά κύριο λόγο δεν είναι ότι ωφελείται ο ίδιος π.χ. μόνο από ένα θετικό κλίμα παροχών στη ΔΕΘ, γιατί μπορεί αυτά να μην έχουν το ανάλογο αντίκτυπο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, και στην περσινή ΔΕΘ μοίρασε λεφτά και μέσα σε ένα μήνα, 1,5, δημοσκοπικά εξανεμίστηκε αυτό το πρόσκαιρο πολιτικό όφελος, παρόλο που, εντάξει, μπορεί να πεις ότι πάντα όταν δίνεις κάτι και λίγο να είναι, καλό είναι από το τίποτα. Τώρα, το ένα είναι αυτό λοιπόν, να αξιοποιεί το θετικό κλίμα εξαγγελιών και παροχών, ειδικά εάν έχουν έτσι και κάποια ουσιαστική σημασία. Επίσης προλαβαίνει να μην οργανωθούν πολλοί ή και καθόλου κόμματα όπως της Μαρίας Χαριστιανού, του Αντώνη Σαμαρά, ακόμη και του Αλέξη Τσίπρα, τα τρία καινούργια κόμματα δηλαδή που διεκδικούν με αξιώσεις την παρουσία τους στην επόμενη Βουλή. Προλαβαίνει επίσης το ΠΑΣΟΚ, που είναι δημοσκοπικά τρίτο μετά την εμφάνιση της Ελλάς, που είναι ακόμη, έχει μια, είναι, ας πούμε, ζαλισμένο από τις δημοσκοπήσεις, έχει μια στρατηγική αμηχανία, γιατί ενώ είναι τρίτο λέει ο στόχος μας είναι να βγούμε πρώτοι με μια ψήφο κτλ. Άρα τους βασικούς του έτσι αντιπάλους τους είτε τους προλαβαίνει σε αμηχανία και χωρίς πιστικό αφήγημα, είτε τους εμποδίζει να οργανωθούν γέρος και σωστά, αν είχαν ακόμη 5-6 μήνες μέχρι την άνοιξη, το οποίο προφανώς μπορεί να κάνει τη διαφορά σε μια προεκλογική εκστρατεία, ειδικά κόμματα που είναι καινούργια, που πρέπει να στήσουν μηχανισμούς σε όλους τους νομούς, στην περιφέρεια, ανθρώπους, αυτοί οι άνθρωποι να μάθουν πρώτα, να τρέξουν κτλ. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, και η πόλη και η επαρχία έχει τις δυσκολίες της στην προεκλογική εκστρατεία. Επομένως αυτά είναι τα πλεονεκτήματα αυτής της επιλογής. Από την άλλη, γιατί να ρισκάρεις νωρίτερα να χάσεις τη θέση του Πρωθυπουργού ή να μπεις σε πολιτικές περιπέτειες αν δεν ξέρεις ακριβώς το αποτέλεσμα? Γιατί είναι άλλο να πάρεις 24 και είναι άλλο να πάρεις 29. Σωστά, σωστά. Ή μάλλον, ή ίσως.

Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο, και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.

0: Πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα, που δεν θα αλλάξουμε και πάρα πολύ. Γύρω από τα πολιτικά θα μείνουμε. Θα κουβεντιάσουμε με τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, δικηγόρο, πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και νυν τομεάρχη προστασίας του πολίτη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Κύριε Σκανδάμη, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό απόγευμα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Τώρα να ξεκινήσω λίγο από τον τομέα το δικό σας, έτσι, τον τομέα προστασίας του πολίτη, που συνήθως πάμε κατευθείαν στα κεντρικά πολιτικά, αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί βγάλατε και μια ανακοίνωση ως κόμμα, εννοώ, που δεν ήταν στην κατεύθυνση που θα περίμενε κανείς, ότι αναφέρομαι στην υπόθεση της Μαρφίν, κρατάτε μια στάση επιφύλαξης ή θετικής, ή μια θετική στάση, εάν και εφόσον έχει γίνει ουσιαστική πρόοδος στην ιστορία αυτή που είναι 16 χρόνια ουσιαστικά ανεξιχνίαστη. Και το λέω γιατί βλέπω ένα κομμάτι πιο αριστερά από την Ελλάς να συντάσσεται περισσότερο με τη γραμμή των συνηγόρων υπεράσπισης, που λένε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, ότι δεν προκύπτει ταυτοποίηση, δεν αποδεικνύεται ταυτοποίηση των ανθρώπων που έχουν συλληφθεί με τις φωτογραφίες που λέει η αστυνομία ότι από εκεί τους βρήκε, και το ανώνυμο email και ποιος το στείλε και πως εμπλέκονται άνθρωποι και προφυλακίζεται με ένα ανώνυμο email. Δεν ξέρω, εσείς έχετε βγάλει κάποιο συμπέρασμα, γιατί δεν γίνεται να ισχύουν και τα δύο, δηλαδή δεν γίνεται και η αστυνομία να μιλάει για βάσιμες ενδείξεις και σοβαρά στοιχεία και οι άλλοι, οι συνηγοροί τους, να λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα και όλα είναι στον αέρα.
1: Εγώ θα έλεγα ότι το τρομοκρατικό φαινόμενο είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλα τα κόμματα, και είναι θετικό ότι συνολικά υπήρξαν ανακοινώσεις από όλο το πάσμα των κομμάτων που καταδικάζουν πράξεις βίας και τρομοκρατίας. Αυτό είναι το αυτονόητο. Έτσι, η τρομοκρατία είναι εχθρός της δημοκρατίας.
0: Μιλάτε κανονικά για τρομοκρατία πάντως εσείς για την υπόθεση της Μαρφίν,
1: εγώ,
0: έτσι.
1: Εγώ θα έλεγα, μιλάω γενικότερα και τώρα μπαίνω και στο ειδικότερο. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση της Μαρφίν, αυτό που ευχόμαστε είναι τα στοιχεία να έχουν συλλεγεί σωστά, να έχει γίνει ανάκριση σε βάθος και να υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα που αποδεικνύουν αυτά τα οποία η αστυνομία έχει συγκεντρώσει, διότι δεν έχουμε ούτε την πολυτέλεια ούτε την ευχέρεια, προσέξτε, να ξαναζήσουμε ό,τι ζήσαμε με παρελθούσες ενέργειες του αστυνομικού έργου, όπου οδήγησαν κάποιους φερόμενους δράστες στη δικαιοσύνη και ταυτόχρονα μετά από λίγο είχαμε και απαλλακτικές αποφάσεις. Άρα έχει πάρα πολύ σημασία μέσα στο πλαίσιο νομιμότητας αστυνομικής έρευνας να έχουν γίνει όλα καλά. Δεν μπορούμε να μπούμε τώρα στο ίδιο το περιεχόμενο του ανακριτικού έργου, δεν ξέρουμε τι πραγματικά έχει συλλεγεί. Έχουμε δει και ανακοινώσεις από τους συνηγόρους πολύ δεικτικές. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης και περιμένουμε τα αποτελέσματά της. Όμως κανείς δεν μπορεί να παίζει, αυτό έχει πάρα πολύ σημασία, και με τις οικογένειες των ανθρώπων, είδατε και δηλώσεις από ανθρώπους που ήταν ταλαιπωρηθεί και είχαν κινδυνεύσει εκείνη την περίοδο, να θέτουν κάποια ερωτηματικά σχετικά με την αποτελεσματικότητα του αστυνομικού έργου. Όμως όλα είναι στα χέρια της δικαιοσύνης και περιμένουμε να αποφανθεί.
0: Πάντως δεν τιμάει και την ελληνική πολιτεία εδώ που τα λέμε. 16 χρόνια κάποιοι πέταξαν σε μια ανοιχτή τράπεζα μπροστά σε μια τεράστια διαδήλωση. Εντάξει, το ένα κομμάτι βέβαια είναι ποιοι άφησαν ανοιχτή την τράπεζα και μάλιστα χωρίς έξοδο κινδύνου. Αλλά οι μόνοι που έχουν καταδίκες.
1: Γιατί υπήρξαν και καταδίκες.
0: Και καταδίκες. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Αλλά το άλλο είναι ότι αυτό δεν δίνει σε κανέναν το δικαίωμα να πετάει μολότοφ μέσα σε ένα κτίριο με ανθρώπους μέσα και να φτάνουμε σε αυτή την τραγωδία. Αλλά
1: είναι το αυτονόητο. Τρεις νεκροί άνθρωποι, μία μάλιστα η κοπέλα
0: έγκυος και 16 χρόνια. Να μην έχουμε βρει ποιοι είναι, έτσι.
1: Εξαιρετικά απάνθρωπο και βάρβαρο, έτσι, ό,τι έχει γίνει, και ταυτόχρονα, όπως το λέτε, 16 χρόνια σε μια διαρκή εκκρεμότητα και τώρα πια σε μια δικαστική εκκρεμότητα κατ' επανάληψη. Οπότε εγώ λέω, ας περιμένουμε τα αποτελέσματα της ελληνικής δικαιοσύνης και σταματάμε εκεί, νομίζω, προς το παρόν το σχόλιο.
0: Ακριβώς, γιατί δεν έχουμε και εικόνα. Γιατί δεν έχουμε και εικόνα. Πάντως, εντάξει, τώρα σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που διαβάσατε κι εσείς, φαντάζομαι, και το email αυτό που στάλθηκε και κάποιες πληροφορίες για ένα σακίδιο, ένα καπέλο, ένα σήμα συγκροτήματος. Εν πάση περιπτώσει, επιφυλακτικοί είμαστε και περιμένουμε τις αρμόδιες αρχές για να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Τώρα, ένα άλλο θέμα που απασχολεί επίσης το κομμάτι το δικό σας στην επικαιρότητα είναι αυτές οι επιθέσεις που γίνονται τώρα τελευταία, είτε στο σπίτι και το γραφείο της Εύης Βουλουδάκη, είτε στο σπίτι του Νίκου Χαρδαλιά. Βέβαια, έχουμε το πιο σοβαρό όλων που οδήγησε σε θάνατο ανθρώπου αυτή την ιστορία στη Θεσσαλονίκη, την υπόθεση Νέστορα. Τώρα δεν ξέρω, σας ανησυχεί εσάς αυτό? Δηλαδή πιστεύετε ότι είναι, να το πω έτσι λίγο προβοκατόρικα, άμυαλοι μπαχαλάκηδες, ή συμβαίνει, υπάρχει μια κινητικότητα σε αυτό το χώρο που πρέπει να χτυπήσει κάποιο καμπανάκι?
1: Εγώ θα έλεγα ότι όταν έχουμε τέτοια χτυπήματα που οι δράστες είναι άγνωστοι και συνήθως με καλυμμένα χαρακτηριστικά, κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι εξυπηρετούν. Δηλαδή, είτε αν εξυπηρετούν αυτό που λέτε εσείς ως μπαχαλακισμό, ας πούμε, είτε αν εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα άλλων ανθρώπων ή συμφερόντων. Έτσι.
0: Έπιασαν τρεις για τη Θεσσαλονίκη, βέβαια.
1: Δεν μπορεί να είμαστε σίγουροι όταν κάποιος ενεργεί στο σκοτάδι. Επομένως, τέτοιες επιθέσεις, αυτή είχε ένα τραγικό, μια τραγική εξέλιξη, την δολοφονία μιας αθώας γυναίκας, τόσο βάρβαρα, τόσο τραγικά. Οπωσδήποτε και εδώ έχει σημασία το αστυνομικό έργο να έχει ολοκληρωμένα χαρακτηριστικά ώστε να υπάρχει απόδοση της δικαιοσύνης. Από εκεί και πέρα ξέρω ότι μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο, θέλει πάρα προβολή, προσοχή και ο δημόσιος λόγος των κομμάτων και ταυτόχρονα η απομόνωση όσων θέλουν να παίζουν τέτοια παιχνίδια με τις ζωές των ανθρώπων. Άρα μιλάμε για μια συνολικά καταδικαστέα συμπεριφορά και έχει σημασία ότι υπήρξε ομότιμη καταδίκη όλου του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Πρέπει να απομονώσουμε τέτοιες συμπεριφορές.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στα κεντρικά πολιτικά. Νομίζω ότι εκφράζεται και κάτι που είναι κοινή λογική, έτσι. Απλά θυμάστε και το debate του παρελθόντος, ειδικά με την εποχή του που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ σε πιο μεγάλα. Τώρα δεν είναι το κόμμα σας.
1: Μα επανήλθαν αυτά. Θα θυμάστε ότι πριν δύο εβδομάδες περίπου ο κύριος Κυρανάκης έτσι πυροδότησε όλο το πολιτικό κλίμα.
0: Βάφτισε τον πρώην Πρωθυπουργό ως φίλο των τρομοκρατών.
1: Για ανοχή της τρομοκρατίας. Πράγματα τα οποία είναι κατάπιστα και προφανώς.
0: Όχι μόνο αυτό, είπα ότι το όνομα Ελλάς είναι εμφυλιοπολεμικό και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι έχει τέτοιες συνέπειες όπως αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, και ήταν τόσο χείριστη και κακή αυτή η προπαγάνδα και τόσο αναποτελεσματική επικοινωνιακά, γιατί σε αυτό επενδύει η Νέα Δημοκρατία, σε μια κακή επικοινωνία, η οποία αναγκάστηκε γρήγορα να συμμαζέψει και τον κύριο Κυρανάκη και να βγει κάτι επανάληψη. Δύο Κυριακές συνέχεια ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, η οποία έλεγε ότι εντάξει, δεν πρέπει να επιστρέψουμε στο δικασμό και δεν υιοθέτησε αυτά που ο κύριο Κυρανάκη είχε πει. Προφανώς εκείνη την περίοδο όμως, κατ' εντολή των υπογείων της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, βέβαια, μας έχει μπερδέψει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, σύμφωνα με τα στελέχη της, τελικά ο Τσίπρας είναι φίλος των τρομοκρατών, όπως τον κατηγορεί ο Κυρανάκης, ή κλέφτης, όπως τον κατηγορεί ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ναι, δηλαδή, έχουμε μπερδευτεί. Για την απόλυτη κομμωδία η οποία στείνεται μέσα στη Νέα Δημοκρατία, προφανώς έχουν μία έλλειψη πια στόχου ως προς το τι θέλουν να αποδομήσουν και πώς το κάνουν. Τίποτα δεν περάει στην κοινωνία. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Και η ψυχραιμία και ο σκοπτικός τρόπος που αντιμετώπισε τις επιθέσεις αυτές ο Αλέξης Τσίπρας καταδικεί.
0: Με λίγο Γεώργιο Παπανδρέου, έτσι.
1: Προφανώς καταδικεί και τα λουλούδια στον Άδων, έτσι. Προφανώς καταδικεί τη φεδρότητα των επιχειρημάτων αυτών που δεν πιάνουν πια τόπο.
0: Ότι δεν ασχολούμαστε. Καταλαβαίνω ότι η τακτική σας είναι δεν ασχολούμαστε. Α, ο Άδωνης το λέει, δεν έχει καμία σημασία.
1: Δεν μπορεί να συμπαρασυρθεί σε ένα διάλογο γελιότητας.
0: Δεν τσιμπάται δηλαδή.
1: Ναι, μα δεν είναι δυνατόν να σε παρασυρθεί σε κάτι τέτοιο.
0: Σας λέει κλέφτες βέβαια, έτσι. Είναι λίγο βαρύ.
1: Ναι. Είναι τραγικό και μόνο που τολμάει να πει κάτι για έναν πρωθυπουργό.
0: Χωρίς αποδείξεις, έτσι. Για τον οποιονδήποτε άνθρωπο, όχι μόνο πρώην πρωθυπουργό.
1: Είναι τραγικό διότι, και κωμικοτραγικό, διότι παλαϊκά υπάρχει μια κοινή αίσθηση, δηλαδή σε όλο το πολιτικό φάσμα, με την εμφάνιση της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα στο προσχήριο και πάλι, ότι. Τουλάχιστον αυτό ακούγεται από πάντου. Δεν ακούγεται δηλαδή μόνο από ανθρώπους από το ΣΥΡΙΖΑ, την αριστερά, έτσι, ή από μέλη του κόμματος του δικού μας ή από το ΠΑΣΟΚ. Γενικώς ακούγεται από παντού ότι τουλάχιστον ξέρουμε καλά ότι ο Τσίπρας διαχειρίστηκε το δημόσιο χρήμα με σεβασμό, δεν έλειψε ένα ευρώ από τα δημόσια ταμεία και άρχισε 37 δις. Αυτό είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας, είναι η κοινή άποψη. Επομένως δεν μπορεί να συμπαρασυρθείς έτσι, ή να παρασυρθείς έναν διάλογο που δεν έχει κανένα νόημα παρά μόνο ευνοεί τους οικοφάντες.
0: Τώρα, είχε βγάλει η κρατική τηλεόραση η ΕΡΤ χθες με τον Άγγελο Σεριάτο της Προράτα. Ο Σεριάτος έκανε αυτό που λένε οι Αμερικάνοι Poll of Polls, τη μητέρα των δημοσκοπήσεων, τη δημοσκόπηση των δημοσκοπήσεων, τον Gallup των Gallup, εν πάση περιπτώσει, που είναι ο μέσος όρος των μετρήσεων 8 εταιριών, αν τις μετράω σωστά, των τελευταίων δημοσκοπήσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Δηλαδή ουσιαστικά όλες οι μεγάλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Εκεί τώρα να αναφέρω έτσι και τους ακροατές μας που προφανώς δεν θα τα έχουν πρόχειρα. Ο μέσος όρος λοιπόν πια των δημοσκοπήσεων και όχι κάθε έρευνα χωριστά δίνει μία πρόθεση ψήφου 25,9 στη Νέα Δημοκρατία, 15,2 στην Ελλάς, περίπου 10,5 μονάδες πίσω χοντρικά, καθαρά δεύτερη όμως, σε αρκετή απόσταση στο 9,7 το Πασόκ, στην τρίτη θέση, και μετά σε 7,3 το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, 6,9 Βελόπουλος, 6,1 Κουκουέ, και φαίνεται να φλερτάρουν με την είσοδό του στη Βουλή ή να την εξασφαλίζουν, Πλεύση Ελευθερίας, Φωνή Λογικής, Μέρα 25 κτλ. Τώρα, εσάς αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, σας ικανοποιεί ως νέο εμφανιζόμενο κόμμα?
1: Ναι, εγώ θα έλεγα ότι έχουμε μόλις 1,5 μήνα λειτουργίας από την ίδρυση του κόμματος. Είναι προφανές ότι έχει δημιουργηθεί πια ο άλλος πόλος, ο εναλλακτικός πόλος, κυβερνητικός πόλος, έτσι, που μπορεί να αποδομήσει την κυβέρνηση αυτή και να φέρει τη μεγάλη πολιτική αλλαγή. Υπάρχει μια τάση διαρκούς ανόδου των ποσοστών και δημοσκοπικά όλο αυτό το διάστημα, και ταυτόχρονα αυτό που εισπράττουμε και κοινωνικά και πολιτικά είναι ένα τεράστιο ενδιαφέρον της κοινωνίας και ανθρώπων όπου, από όπου και αν προέρχονται, δεν εννοώ δηλαδή μόνο μέσα από ανθρώπους της σοσιαλιστικής κατεύθυνσης, της αριστερής ή της οικολογικής. Γενικώς υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον για το εγχείρημα του Τσίπρα, διότι ξέρουν ότι σέβεται το δημόσιο χρήμα και ότι μπορεί να δώσει ελπίδα συνολικά στο λαό. Άρα ο πόλος έχει δημιουργηθεί, ο μεγάλος προοδευτικός πόλος. Εμείς οφείλουμε με το καθαρό πρόγραμμά μας, με καθαρές θέσεις, να απαντήσουμε σε όλα τα μεγάλα προβλήματα του λαού. Προφανώς μιλάμε για τα βασικά ζητήματα, ξέρετε πάρα πολύ καλά, και της ακρίβειας και το στεγαστικό και το ενεργειακό. Και το θέμα φυσικά των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, τα οποία έχουν υποτιμηθεί ιδιαίτερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα υπάρχουμε εδώ για να δώσουμε απαντήσεις και λύσεις, και όλοι οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύονται. Θα σας πω μάλιστα ότι χθες είχαμε και μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στην ΑΧΑΗ, την Data Research.
0: Ναι, είχαμε μια άλλη δημοσκόπηση. Που είναι, θα είναι και η εκλογική σας περιφέρεια.
1: Είναι γεγονός αυτό. Εγώ κατέρχομαι στην ΑΧΑΗΑ. Είναι μια ανάσα, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία από την Ελλάδα. Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Και είναι ψηλά και ο Σαμαράς, από ό,τι θυμάμαι.
1: Ναι. Στην περίπτωση καθόλου του Σαμαρά, είμαστε ελάχιστα κάτω από μια μονάδα από τη Νέα Δημοκρατία. Μετά εσανόδου επίσης. Και ταυτόχρονα ο Σαμαράς με ένα ποσοστό που τον φέρνει στην τρίτη θέση και τέταρτο το Πασόκ. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό πεδίο το οποίο έχει στοιχεία ρευστότητας. Η εμφάνιση της Ελλάς καθορίζει ένα νέο πλαίσιο ταύτισης του δημοκρατικού κόσμου που ένιωθε αμήχανος όλο αυτό το διάστημα, διότι δεν υπήρχε κύρια αντιπολιτιστική έκφραση παρά τις προσπάθειες που έκανε το Πασόκ, δεν μπορούσε όμως να εκφράσει συνολικά αυτόν τον χώρο. Και έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας με το κόμμα της Ελλάς για να κάνει τη μεγάλη παρέμβαση στα πολιτικά πράγματα και ταυτόχρονα επιδιώξει τη μεγάλη πολιτική αλλαγή. Κοιτάξτε.
0: Η κριτική που κάνουν στον Τσίπρα όμως ότι πρόκειται ουσιαστικά για ένα γιοταχή αρχηγικό κόμμα, ας το πούμε έτσι, που δεν είναι και πολύ αριστερό.
1: Εγώ θα έλεγα το εξής. Από ό,τι έχω καταλάβει, ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει καμία ανάγκη να γίνει πρωθυπουργός και πάλι για να ικανοποιήσει κάποια προσωπική φιλοδοξία. Αυτό που τον έφερε και πάλι στο προσκήνιο, το εισπράττω εγώ ως μια εσωτερική του ανάγκη να υπάρχει μια απάντηση σε κυβερνητικές πολιτικές που έχουν υποτιμήσει τον ελληνικό λαό, έχουν παίξει με την αξιοπρέπειά του, έχουν λειτουργήσει μόνο οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας υπέρ των μεγάλων συμφερόντων και εις βάρος του λαού, και ταυτόχρονα με μια διαφορά που τρώει τις άρκες του κράτους. Δηλαδή, μόνο να διαβάσει κανείς τις εκθέσεις των ελληνικών τραπεζών, θα δει ότι η διαφορά κοστίζει στο ελληνικό δημόσιο στον Έλληνα πολίτη 6 έως 14 δισεκατομμύρια το χρόνο και παραπάνω υπό προϋποθέσεις. Γεγονός που σημαίνει ότι όλα αυτά είναι χρήματα τα οποία λείπουν από την τσέπη του ελληνικού λαού και οδηγούνται εκεί που δεν έπρεπε να οδηγούνται, δηλαδή στα μεγάλα ιδιωτικά ή οικογενειακά συμφέροντα της κυβέρνησης. Χρειάζεται λοιπόν μια μεγάλη τομή, μια μεγάλη πολιτική αλλαγή, να ξαναμιλήσουμε για την κοινωνία, να ξαναμιλήσουμε για τις ανάγκες του κόσμου και σε αυτές μόνο να απαντήσουμε και να λογοδοτήσουμε και εμείς.
0: Ναι, βέβαια, τώρα θα σας έλεγε πάλι κάποιος ότι βλέποντας, ας πούμε, τη δημοσκόπηση των δημοσκοπήσεων, που ακόμη και αν πάρουμε την, γιατί έχει και την εκτίμηση ψήφου με αναλογική κατανομή των αδιευκρίνηστων, αναποφάσιστων κτλ. Όπου εκεί βγάζει ένα πιο τελικό αποτέλεσμα, 29,6 Νέα Δημοκρατία, 17,3 Ελλάς, 11,1 Πασόκ και υπόλοιποι μονοψήφιο. Θα σας έλεγε κανείς ότι αυτό που είναι σχεδόν 13 μονάδες διαφορά, ότι παρόλο που η Ελλάς άλλαξε τους ισχυρισμούς στο χώρο της αντιπολίτευσης, φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις να έχει τη δεύτερη θέση, σε άλλες πολύ καθαρά, σε άλλες λίγο λιγότερο καθαρά. Δηλαδή έχει κάνει μια θετική είσοδο στο πολιτικό σκηνικό. Παρ' όλα αυτά, εάν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα με 10, 11, 13 μονάδες, έχει τόσο μεγάλη σημασία αν θα πάρει η Ελλάς 17 ή 18 ή 16 ή το Πασόκ 10 ή 12. Δηλαδή θέλω να πω, μήπως δεν αλλάζει η μεγάλη εικόνα. Δηλαδή μήπως ακόμη και αυτό που λέτε εσείς ως καλή πρεμιέρα της Ελλάς, μήπως δεν αρκεί για να αλλάξουν οι συσχετισμοί.
1: Καταρχάς θα έλεγα ότι από τις τελευταίες εκλογές, εθνικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία είναι πάνω από 12-13 μονάδες κάτω από το αποτέλεσμα των εκλογών του 2023. Άρα μιλάμε για μια τεράστια πτώση. Και μάλιστα, λαμβανομένες οι υπόψεις της ύψης και της διαφθοράς που κυριαρχεί στα δημόσια πράγματα λόγω της κυβέρνησης, είναι διαρκώς μειούμενα τα ποσοστά αυτά, χωρίς ακόμα να έχει εμφανιστεί αυτό που πριν θέσατε σωστά, ο παράγων Σαμαράς. Εγώ λέω λοιπόν ότι ζούμε καταστάσεις οι οποίες δεν είναι σταθεροποιημένες, έχουν μια εξαιρετική δυναμική που αναπτύσσεται. Και αυτό που εμείς εισπράττουμε είναι ότι όλο και περισσότερος κόσμος θα τεθεί μπροστά στο διακύβευμα των εκλογών. Που είναι αν πρέπει να ξαναβρίσκεται σε κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και να συνεχίσει αυτά που λέει και αυτά που κάνει, τα οποία είναι τρομακτικά και αποκρουστικά για την ελληνική κοινωνία, ή θα πρέπει να βρει ένα άλλο βηματισμό και να ξαναυπάρξει ελπίδα για τον κόσμο. Αυτή μόνο η Ελλάδα αυτή τη στιγμή μπορεί να την εκφράσει κυριαρχικά και ως εναλλακτικός πόλος κυβερνησιμότητας.
0: Ναι, αν είναι όμως τρομακτικά. Τώρα μ' άρεσε η φράση σας και θα τη χρησιμοποιήσω. Εάν είναι όμως τρομακτικά και αποκρουστικά αυτά που κάνει η Νέα Δημοκρατία, δεν πρέπει και η αντιπολίτευση και εσείς και τα άλλα κόμματα βέβαια να εξηγήσουν γιατί αφού είναι τόσο τρομακτική και τόσο αποκρουστική είναι στον 11ο χρόνο που είναι πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις και ο Μητσοτάκης έχει μπει στον 8ο χρόνο της πρωθυπουργίας του και είναι δημοσκοπικά 10-12 μονάδες μπροστά από το δεύτερο κόμμα. Δηλαδή θέλω να πω πώς γίνεται από τη μία πλευρά μιλάτε για την ακρίβεια και εγώ θα πω σωστά για τα σκάνδαλα, σωστά για όλη τη διαφθορά, για τις απευθείας αναθέσεις, για το... Πολύ σωστά. Αλλά θέλω να πω, απ' την άλλη, τα στοιχεία και οι αριθμοί δείχνουν αυτό. Υπάρχει κάποια εξήγηση. Δηλαδή, εσείς έχετε δώσει κάποια εξήγηση γι' αυτό.
1: Εγώ θα έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία ήρθε σε ένα κατακαιρματισμένο πολιτικό σύστημα και πάνω σε αυτό κυριάρχησε παράγοντας την αντίληψη ή, αν θέλετε, το δικό της διακύβευμα, το οποίο ήταν σταθερό και χάος. Πάνω σε αυτό επένδυσε όλη την επικοινωνιακή της πολιτική. Αυτή τη στιγμή δεν έχει πια. Τέτοια διακυβεύματα να βάλει τέτοια επικοινωνιακή πολιτική, δεδομένου ότι ο Πρωθυπουργός, θα θυμάστε ότι πριν λίγες μέρες και άλλοι βέβαια έχουν μιλήσει, ότι μαζεύονται όλοι να μας βάλουν φυλακή. Δηλαδή υπάρχει μια απώλεια σταθεροποίησης της σκέψης της κυβέρνησης, η οποία μεταβάλλει με δικιά τους επιθυμία βεβαίως και το διακύβευμα των εκλογών από σταθερότητα ή χάος στο μέσα ή έξω. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι αυτό αποδεικνύει μια φοβικότητα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τα πραγματικά στοιχεία, αριθμούς, περιστατικά και πολιτικές όπως πρέπει. Έχει μια τεράστια υπαρξιακή αγωνία πια για το αν θα μπορέσει να υπάρχει την επόμενη ημέρα. Και αυτό την οδηγεί σε συνεχή λάθη τακτικής, ενώ δεν απαντά σε βασικά ζητήματα. Δηλαδή, προσέξτε, συνεχώς προσπαθεί να παρουσιάζει ότι είναι κοστολογημένη και πάντα βάζει στην άλλη πλευρά, στην αντιπολίτευση και σε εμάς και σε άλλα κόμματα, πού θα βρείτε τα λεφτά. Το οποίο ερώτημα από μόνο του είναι υπονομευτικό, διότι περιέχει μια απάντηση ότι αφού δεν υπάρχουν για όλα αυτά λεφτά, για τα οποία η αντιπολίτευση μιλάει, σημαίνει ότι είναι μια παγιωμένη πια αυτή η πολιτική που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να αλλάξει το μέλλον. Άρα σταθερότητα στην ακρίβεια, σταθερότητα στην κρίση, σταθερότητα στην αναξιοπρέπεια του κόσμου. Αυτό μπορεί να εγγυηθεί με αυτό το ερώτημα. Και ταυτόχρονα, και το άλλο υποκριτικό, ότι πού θα βρείτε τα λεφτά, δηλαδή πάνω σε αυτό το διακύβημα, η ίδια όταν χρειαστεί βρίσκει απίθανα χρήματα για να βολέψει όσο μπορεί να φανταστείτε. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά σας εγκλωβίζει σε μια συζήτηση λογιστικού χαρακτήρα. Δηλαδή, οτιδήποτε προτείνει. Κυρίως τώρα μιλάμε για τα κόμματα εξουσίας. Είτε οτιδήποτε προτείνει η Ελλάς και το Πασόκ, η απάντηση είναι: α, πού θα βρείτε τα λεφτά. Ποιο φόρο θα αυξήσετε.
1: Αυτό ακριβώς αναπτύσσω τώρα, ότι δεν πρέπει κανείς να εγκλωβιστεί σε αυτό. Διότι το ίδιο το ερώτημα από μόνο του περιέχει απάντηση σκληρή για τον κόσμο, ότι δεν υπάρχουν λεφτά για να κάνετε αυτά που λέτε. Υπάρχουν λεφτά να κάνουμε μόνο εμείς αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή τίποτα άλλο παρά η σταθερότητα, όσο σας είπα, στην ανασφάλεια, στην ακρίβεια κτλ.
0: Μήπως τη βοήθησαν όμως λίγο και η Νέα Δημοκρατία κάποιες έτσι θολές δηλώσεις και στελεχών της Ελλάς, κάτι κότερα που πηγαίνουν γρήγορα, κάτι πισίνες, κάτι. Δηλαδή, τα οποία τα μάζεψε όλα ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στο Στρόιντερ, το ξεκαθάρισε. Αλλά θέλω να πω, μήπως όλα αυτά τα εκμεταλλεύτηκε λίγο η Νέα Δημοκρατία και η ομάδα Αλήθειας για να θολώσει λίγο το στίγμα.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα εξαιρετικά σκληρό επικοινωνιακό μηχανισμό που μπορεί να πιαστεί από κάποια λέξη να δημιουργήσει εντυπώσεις.
0: Τις είπανε όμως.
1: Ναι, όλο αυτό το αφήγημα ως καταραίει δεδομένου και των ποσοστών των δικών μας που αυξάνονται και ταυτόχρονα θα έλεγα ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή κυβερνάται με χρήματα που υπάρχουν τελικά για άλλες δουλειές. Δηλαδή είναι απίθανο το ποσό των απευθείας αναθέσεων, αλλού δημοσιεύονται για 10 δις αναθέσεις απευθείας, αλλού 15, αλλού 27 και δεν υπάρχει καμία έτσι κεντρική διάθεση από την κυβέρνηση. Αν είχαμε κάνει διαγωνισμούς σε όλα αυτά ή στα μισά από αυτά που αφορούν προμήθειες, έτσι και τα λοιπά, καταλαβαίνετε ότι θα είχαμε απίθανα χρήματα, πάρα πολλά δις για άλλες πολιτικές. Ενώ επίσης θα σας βάλω και σε ένα άλλο επίπεδο, πέραν της αναθεσικρατίας, της συμβουλοκρατίας, κοντά στα 2 δις τα τελευταία χρόνια για συμβούλους, δεν έχει ξαγίνει μεταπολιτευτικά αυτό. Και ταυτόχρονα η κυβέρνηση δεν είναι ότι μόνο βυθίζεται στη διαφθορά με σκάνδαλα τα οποία ιδίως και έχει ενδιαφέρον αυτό που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και αφορούν κυρίως ευρωπαϊκά κονδύλια. Ταυτόχρονα νομοθετεί και διαφθορικά. Δηλαδή νομοθετεί με ένα τέτοιο τρόπο που ευνοεί μόνο δικούς τους ανθρώπους εντός εισαγωγικών ή εκτός όπως θέλετε, δηλαδή μεγάλα συμφέροντα. Άρα υπάρχει μια κατασπατάληση δημοσίου χρήματος που αντί να κατευθύνεται στις λαϊκές ανάγκες με όρους αναδιανομής να καταβαίνει προς τα κάτω, όλο και περισσότερο ανεβαίνει προς τα πάνω, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή πρέπει να ξέρετε ότι 1.900.000 συμπολίτες μας είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ πάνω από 4 εκατομμύρια αφημοί χρωστούν στην εφορία, όπως επίσης και στα ασφαλιστικά ταμεία. Αν μιλάμε για διέξοδες καταστάσεις, θέλουμε να αντιστρέψουμε όλα αυτά? Θέλουμε να φτιάξουμε μια κοινωνία που να λάμπει ο ήλιος για όλους? Λοιπόν, η απάντηση είναι προφανώς ναι, με όρους έτσι και ανεξαρτησία στην πολιτική μας, προφανώς αξιοκρατίας, αλλά οπωσδήποτε μια δίκαιη αναδιανομή για όλο τον κόσμο. Αυτό επιδιώκουμε μέσα από την Ελλάδα.
0: Κύριε Σκαρδάμι, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Μαρίνος Σκανδάμης, δικηγόρος, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και τομεάρχης προστασίας του πολίτη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας διαδρομή. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Αγγελόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λίλιαν Ξύλου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο μικρόφωνο ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Καλλιόπη Λιβανού και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης.
1: Προχτές και να σας το είπα, μάλιστα ήταν λέει σαν να μάκραινε ο δρόμος. Περπατούσες και είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσε αγκαλιά. Μα δεν σε είχα! Σου μιλούσα προχτές όλη νύχτα και εσύ μ' άκουγες ίσιος κρυφός κι όπως μπαίνει η φωνή μες του τρόμου τη σκηνή μου πες σβήσε το φως. Καληνύχτα! Σαν γυαλί μες στο χέρι της πόλης τα φιλιά μου ματώ που βρω τα μεσάνυχτα εγώ σε σκοτώνω και σου μ' από κάπου μακριά η φωνή σου ξανά να μου λέει

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Εν τω μεταξύ, νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αργά το βράδυ αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Η Τεχεράνη προχώρησε αντίπεινα με στόχο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη νύχτα ότι αντιμετωπίζει εχθρικά ντρόουνς, αναφερόμενο σε επίθεση του Ιράν, ενώ ήχησαν σιρήνες της αεράμινας στο Μπαχρέιν με φόντο τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του ανέφερε ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν διαδοχικά κύματα επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 0,4% στα 85,28 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 0,5% στα 80,02 δολάρια το βαρέλι. Στις 12 το μεσημέρι, συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίου Χαριδούκα

με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ Χρήστο Φαφούτη, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις επικίνδυνες ρογμές και βλάβες που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες του μετρό. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και περισσότερα από 200 διαμερίσματα, πολλά από τα οποία καταλήφθηκαν από τους διαμένοντες. Οι εργασίες έχουν διακοπεί από τον περασμένο Μάιο για τεχνική διερεύνηση, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνικό Μετρό και προσθέτει ότι σύμφωνα με τους έως τώρα ελέγχους δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια, ενώ οι ρηγματώσεις αποκαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου. Στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλης στάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Επίσης, ο κ. Δούκας ανέφερε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων θα απομακρύνουν από σήμερα τα μπάζα από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα κάτω πετράλωνα. Ο Δήμος Αθηναίων θα βγάλει πάλι το φίδι από την τρύπα, είπε χαρακτηριστικά στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ επισήμανε ότι πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία που θα γίνει με όλους τους εμπειρογνώμονες. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τοποθετώντας τις κάλπες το 2027. Σε συνέντευξή του στο κανάλι ΟΑΝ, χαρακτήρισε την ακρίβεια στο μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της περνά μέσα από την αύξηση των εισοδημάτων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων φορολογικών ελαφρύσεων στη ΔΕΘ. Ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο με την παιδεία παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κλείνοντας την ημερίδα του κόμματος για την εκπαίδευση. Όπως ανέφερε, μια ισχυρή δημόσια παιδεία αποτελεί προϋπόθεση για μεγαλύτερη κοινωνική κινητικότητα, λιγότερες ανισότητες και περισσότερες ευκαιρίες. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και η Ρένα Δούρου, είναι οι διεκδικητές της προεδρίας του κόμματος στις εκλογές που θα διενεργηθούν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Την Παρασκευή στις 11 το πρωί από το πρώτο κημητήριο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, η οποία πέθανε χθες σε ηλικία 97 ετών. Στα αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη, κόντρα στην Ισπανία, εξασφάλισε η Αργεντινή, που επικράτησε με σκορ 2-1 της Αγγλίας στο δεύτερο ημιτελικό. Και ο καιρός, γενικά έθρος, προβλέπεται σήμερα στατική άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 3-5 και στα ανατολικά τοπικά ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. 84.

0: για την φετινή τουριστική περίοδο. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Γιώργο Χρυσανθακόπουλο από τους κομβικούς παράγοντες της τουριστικής βιομηχανίας, οικονομολόγος με μεγάλη εξειδίκευση. Καλημέρα από τον Αθήνα 984, κύριε Χρυσανθακόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Καλαμάκα, καλημέρα και στους ακροατές μας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, καλοκαίρι του 2026. Καταρχάς, γιατί έχουν συμβεί και πάρα πολλά τους τελευταίους μήνες, πώς διαμορφώνεται η τουριστική σεζόν?
1: Η τουριστική σεζόν δείχνει βήματα ανάκαμψης. Ο πόλεμος και ό,τι σημαίνει για την τουριστική βιομηχανία το διεθνές αυτό πρόβλημα, ξεκίνησε κουμπωμένα, ξεκίνησε με πάρα πολλά ερωτηματικά από όλους εμάς που είμαστε χρόνια στην τουριστική βιομηχανία. Οι ακτίδες φωτός φαίνονται να έρχονται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αντικαταστήσει και όλο το χαμένο χρόνο, γιατί πρόσφατη επίσκεψή μου και στο νησί των Ανέμων έδειξε ότι η σεζόν πλέον θα είναι μικρότερη των 55 με 60 ημέρες, ακόμα και στα νησιά που είναι οι ναυαρχίδες του τουρισμού, όπως είναι η Μύκονος και η Σαντορίνη.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Ξανθακόπουλε, βλέπουμε το τελευταίο καιρό, το κάναμε και εδώ ρεπορτάζ και στη τηλεόραση, τα αεροδρόμια τα βλέπουμε να γεμίζουν, τουρίστες να έρχονται και την ίδια ώρα οι ξενοδόχοι γκρινιάζουν, μιλούν για πίεση στα έσοδα. Πώς εξηγείται αυτό το παράδοξο των αυξημένων αφίξεων αλλά και την ίδια ώρα των συγκρατημένων τζίρων?
1: Οι συγκρατημένοι τζίροι είναι στο ότι επέλεξαν πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι αποφάσισαν, παρά τις δυσκολίες, την ακρίβεια την οποία αντιμετώπιζαν στις δικές τους και αντιμετωπίζουν στις δικές τους χώρες, να μην ακυρώσουν το ταξίδι τους, ενδεχομένως να επιβαρυνθούν για όσους δεν είχαν προχωρήσει σε εξόφληση με πρόσθετα έξοδο που αφορούσε τους ναύλους των αεροπορικών εταιριών που ήσαν στην Ελλάδα, άρχισαν να κόβουν από τα έξοδα τα οποία είχαν προγραμματίσει να ξοδέψουν στην πατρίδα μας, και συνάμα γνωρίζω καλά ότι κάποιοι μεγάλοι tour operator προσπαθούσαν και πίεζαν κι άλλο τα κόστη με την απειλή, όχι εκ μέρους τους, η λέξη απειλή εντός πολλών εισαγωγικών, να έχουν λιγότερο κόσμο. Έτσι ζήτησαν και από τους Έλληνες ξενοδόχους να βάλουν πλάτη, ώστε να μπορέσουν να κρατήσουν τον αριθμό των αφίξεων, αλλά να πιέσουν λίγο το κόστος και να μην στείλουν στον τελικό καταναλωτή τελικά το λογαριασμό πιο αυξημένο. Αυτός είναι ο λόγος. Και υπάρχει και ένας λόγος, τον οποίο πιθανό γνωρίζετε κύριε Ταλαμάγκα, είναι στις μεγάλες ελλείψεις που έχει το κομμάτι της εναέριας κυκλοφορίας και σε ψυχοδυναμικό, αλλά και σε μηχανήματα, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα όλος ο εναέριος χώρος ο ελληνικός να αντιμετωπίζει μεγάλες καθυστερήσεις εξαιτίας αυτών των προβλημάτων. Ναι. Θα δούμε πάρα πολλούς τουρίστες στα αεροδρόμια να υπομένουν καθυστερήσεις ενδεχομένως και πάνω της μίας ώρας λόγω αυτών των προβλημάτων, το οποίο πλέον έφτασε στα άκρα του.
0: Μάλιστα. Τώρα, αν λέγαμε, δηλαδή βλέπω και τις αναλύσεις και σε διεθνές επίπεδο για ό,τι αφορά την τουριστική βιομηχανία, η τάση για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, το τελευταίο λεπτό, last minute, φαίνεται πως έχει γίνει ένας νέος κανόνας, το λέω καλά?
1: Κύριε Ταλαμάγκα, είναι η νέα μόδα, άρχισε να εμφανίζεται δειλά-δειλά αμέσως μετά την πανδημία, όχι σε τόσο μεγάλη έκταση. Ο πόλεμος όμως της Ουκρανίας και εν συνεχεία της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου έκανε αυτή την τάση να είναι κανονικότητα. Άλλαξε νοοτροπία ο Αμερικάνος και ο Ευρωπαίος στην απόφασή του να ταξιδέψει, κάτι που δημιουργεί και πρόβλημα στα έσοδα, γιατί η κάθε τουριστική επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους, υπό το φόβο ακόμα και την υψηλή περίοδο να έχει κενά, αναγκάζεται να πιέσει τις τιμές, κάτι που σημαίνει πολλά πράγματα και για την εθνική οικονομία και βέβαια για τον κάθε ένα επιχειρηματία, που δεν σας κρύβω ότι πάρα πολλές μεγάλες εταιρείες αλλά και μικροεπιχειρηματίες έκαναν πάρα πολλές επενδύσεις αναβάθμισης στα καταλήματά τους βοηθούμενοι βέβαια και από το πλαίσιο στήριξης που έτρεξε όλο αυτό το διάστημα.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ότι πώς επηρεάζει το προγραμματισμό, κύριε Ξανθακόπουλε, των επιχειρήσεων και ποιοι παράγοντες οθούν. Λίγο πολύ είπαμε ότι είναι αυτά τα μέτωπα τα οποία υπάρχουν τον τελευταίο καιρό, τους τουρίστες να καθυστερούν τις όποιες αποφάσεις. Παραδοσιακά εμείς ξέραμε ότι ο καθένας προγραμματίζει διακοπές από πολύ νωρίς, έτσι δεν είναι?
1: Κύριε Ταλαμάγκα, η πραγματικότητα είναι ότι ο Ευρωπαίος τουρίστας μας είχε συνηθίσει δεκαετίες τώρα και όχι τα τελευταία χρόνια να προγραμματίζει τις διακοπές του και να δίνει τις προκαταβολές την εποχή των Χριστουγέννων. Οι μεγάλοι tour operator από τον Νοέμβριο είχαν ξεκινήσει με τους συνεργάτες παύλα ξενοδοχεία τις συζητήσεις για να καταλήξουν σε ένα αριθμό γκαραντή κρατήσεων με μια συγκεκριμένη τιμή. Και πρέπει να σας πω και κάτι άλλο που στις συζητήσεις που είχαμε τους επιχειρηματίες του κλάδου μου είπαν, κάναν συμφωνίες ακόμα και για πενταετία, παίρνοντας το 50% περίπου σαν προκαταβολή από το κάθε δωμάτιο, με στόχο του να πάρουν με αυτόν τον τρόπο ένα έμεσο δανεισμό και να μην καταφύγουν σε τράπεζες, έτσι ώστε να αναβαθμίσουν υποδομές και υπηρεσίες. Αντιλαμβάνεστε ότι υπό την πίεση αυτή και με τη λογική να δεχτούν τέτοια συμβόλαια, οι τιμές πιέστηκαν πάρα πολύ. Υπήρχε ένα πολεμικό μέτωπο το οποίο λειτουργούσε, λαμβάνοντας υπόψη και το δεύτερο που ξεκίνησε, δημιούργησε μια ιδιαίτερη ασφάλεια, πίεσε τις τιμές, αποτέλεσμα να μην μπορεί πλέον και ο επιχειρηματίας να προγραμματίσει το πώς θα κινηθεί, το τι θα κάνει, τι διαθεσιμότητες θα έχει, και να πούμε και ένα μυστικό του χώρου και τι διαθεσιμότητα θα δώσει στην ελληνική αγορά, γιατί ενδεχομένως το γνωρίζουν και οι ακροατές μας και εσείς, κύριε Ταλαμάγκα. Στην ελληνική αγορά οι καλές μονάδες διέθεταν απειροελάχιστα δωμάτια, λόγω του ότι δεν ήταν ότι δεν ήθελαν τον Έλληνα τουρίστα, ήταν γεμάτα, ήταν μπλοκαρισμένα τα δωμάτια τους από τους ξένους tour operator. Πλέον αυτό το πράγμα δεν είναι ο κανόνας. Αποτέλεσμα, κάτι το οποίο πιστεύω θα το δούμε σύντομα, θα βγουν και πάρα πολλά δωμάτια καλών ξενοδοχείων σε ειδικές τιμές για την ελληνική αγορά, κάτι το οποίο θα χαροποιήσει ιδιαίτερα τον Έλληνα σε αυτές τις ιδιαίτερες οικονομικά δύσκολες συνθήκες.
0: Μάλιστα. Τώρα υπάρχει, πέρα από την τάση για τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής, διαφαίνεται ότι υπάρχει και μία στροφή προς τις αποδράσεις αστραπή, έτσι δεν το λέτε, και τα ταξίδια μικρότερης διάρκειας. Μήπως εσείς που έχετε τόσο μεγάλη εμπειρία στην τουριστική βιομηχανία, μήπως έχει αλλάξει το προφίλ του παραδοσιακού τουρίστα, και δεν λέω μόνο για την Ελλάδα, θα τη δούμε μετά την Ελλάδα για τον Έλληνα, αλλά λέω για τον τουρίστα ο οποίος έρχεται στο εξωτερικό, ερχόταν κανένα δύο εβδομάδες στη χώρα και έμενε.
1: Άρχισε μια νοοτροπία η οποία βοήθησε καταρχήν τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος, αλλά και γενικά μεγαλύτερες πόλεις και στην Ελλάδα και στην Ισπανία και στην Ιταλία, που είναι κατεξοχήν προορισμοί διακοπών, να κάνει τα λεγόμενα γρήγορα ταξίδια ή ταξίδια city break, όπως τα λέμε στη δική μας γλώσσα. Αυτό έφερε ως αποτέλεσμα να επισκεφτούν ενδεχομένως μια χώρα που θέλουν δύο φορές, να πάνε σε μια πόλη στην πρωτεύουσα της χώρας που επιλέγουν για ένα τριήμερο, ένα τετραήμερο, και το δεκαπενθήμερο το κλασικό να γίνει τώρα δεκαήμερο ή εφταήμερο. Αυτό έχει φέρει μια αλλαγή στη γενικότερη κουλτούρα, έχει ανεβάσει μεγάλα αστικά κέντρα και στην πατρίδα μας με τουρισμό, ενδεχομένως θα μου επιτρέψετε να πω και δεκάμηνο, να στρέψει και να αλλοιώσει την εικόνα των τιμών στις πόλεις αυτές, οι οποίες με κάποιες συγκεκριμένες περιόδους ήταν νεκρές, γιατί βλέπουμε στην Αθήνα, και παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και στην Ευρώπη που επικρατούν, μιλάω για καύσωνες, ακραίους που ενδεχομένως έχουμε και θα έχουμε και όλη την περίοδο μέχρι το τέλος της σεζόν, βλέπετε ο τουρίστας αποφασίζει να έρθει στη χώρα μας. Γνωρίζει καλά ότι υπάρχει εξοπλισμός που του επιτρέπει να είναι πιο άνετα στα εστιατόρια, στα ξενοδοχεία. Η λέξη air condition και Ελλάδα είναι συνυφασμένο πράγμα. Και να τον βλέπουμε να κάθεται να επισκεφτεί την Ακρόπολη με μία και μία μισή ώρα στον ήλιο, με καπέλο και με δροσερά ρούχα, για να δει αυτό το θαύμα της Ευρώπης και το παγκόσμιο θαύμα. Αυτό τον έχει, του έχει αλλάξει εντελώς την κουλτούρα, ότι θα επισκεφτώ μια χώρα να πάω μόνο να καθίσω 15 μέρες να απολαύσω τον ήλιο και να γυρίσω στην πατρίδα μου. Άρα αλλάζει αυτή η κουλτούρα, βγαίνει ένα νέο κόνσεπτ, ο νεότερος τουρίστας δεν είναι ο τουρίστας της παλιάς εποχής ή της παλιάς γενιάς που ήθελε αυτή την ανέμελη ξεκούραση επί δεκαπενθήμερο μην κάνοντας τίποτα, θέλει δράση, θέλει να δει πράγματα, αλλάζει γενικότερα ένα μοντέλο που θα πρέπει να το δούμε πολύ προσεκτικά, να πάρουμε στατιστικά από τη φετινή χρονιά, από τις προηγούμενες και να δούμε πώς αυτή η τάση διαμορφώνει την αγορά ώστε να κινηθούμε και ανάλογος κλάδος.
0: Πάμε να δούμε, κύριε Ξανθακόπουλε, λίγο να μας αναλύσετε ποιοι είναι, για ό,τι αφορά στην Ελλάδα, ποιοι είναι οι βασικοί μας ανταγωνιστές και από ποιες αγορές περιμένουμε.
1: Οι βασικοί μας ανταγωνιστές καταρχήν γύρω-γύρω. Η πρώτη χώρα που μας ανταγωνίζεται είναι η Τουρκία. Ίδια θάλασσα, υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, καλύτερες σε κάποιες περιπτώσεις όσον αφορά το θαλάσσιο τουρισμό σε υποδομές από μαρίνες και τα λοιπά, άφθονο προσωπικό και φθηνό εξυπηρέτησης και κάτι σημαντικό για τον Ευρωπαίο, καλύτερες τιμές που οφείλονται καθαρά στο νόμισμα, το οποίο δεν είναι το ευρώ όπως ξέρετε. Έχουμε μια τουρκική λίρα η οποία με τις διεθνείς εξελίξεις και την πολιτική την οποία ασκεί ο πρόεδρος Ερντογάν κατρακριμνίζεται μέρα με την ημέρα, άρα λοιπόν έχουμε ένα ισχυρό ανταγωνιστή εκεί. Οι κλασικοί ανταγωνιστές μας χρόνια που είναι η Ισπανία, μια τεράστια τουριστική βιομηχανία με χρόνια εμπειρία και πολύ καλές υποδομές και γνώση στην εξυπηρέτηση του τουρίστα διακοπών ή τον μεγάλο city break όπως είναι η Βαρκελόνη και η Μαδρίτη. Η Ιταλία, η οποία σφίζει και αυτή από τουρισμό μαζί με τη Σαρδινία που παίρνει και το αμάλφι υψηλού επίπεδου τουρίστες, επίπεδου οι οποίοι εδώ στην Ελλάδα θα έρθουν είτε στη Σαντορίνη είτε στην Ελούντα είτε στη Μύκονο, και βεβαίως στην περιοχή της Νότια Γαλλίας, που εκεί υπάρχει και το πλεονέκτημα της οδικής μεταφοράς από την κεντρική Ευρώπη. Γιατί αν βρεθούν οι αγαπημένοι μας ακροατές τους μήνες, τους κλασικούς των διακοπών Ιουλίου και Αυγούστου στη Γαλλία, θα παρατηρήσουν ότι ένα ποσοστό μεγάλο στους αυτοκινητοδρόμους είναι πινακίδες με αυτοκίνητα Βέλγων, Γερμανών, Ολλανδών, οι οποίοι πηγαίνουν οδικά να απολαύσουν τις διακοπές τους στα νότια παράλια.
0: Μάλιστα. Τώρα, από ποιες αγορές εμείς μπορούμε να περιμένουμε περισσότερα και μετά και τις τελευταίες εξελίξεις των τελευταίων μηνών στη Μέση Ανατολή? Τώρα δεν πάει κόσμος, δεν πάνε τουρίστες στο Ντουμπάι όπως πηγαίναν παλιά κλπ. Ένα κομμάτι αυτόν το παίρνουμε. Οι Αμερικανοί τουρίστες τι γίνεται? Με τους Ισραηλινούς που παραδοσιακά υπήρχε ρεύμα, τι γίνεται?
1: Ξεκινάω από την τελευταία λέξη που είπατε, κύριε Ταλαμάντα, και δράτω με τις ευκαιρίες να πω το εξής. Στο κομμάτι των Αμερικάνων τουριστών σας μεταφέρω και την εικόνα από φίλους ξενοδόχους, από γνωστούς προορισμούς ελληνικούς. Ο Αμερικάνος ο οποίος είχε προπληρώσει τα έξοδά του πριν την έναρξη του πολέμου, τους μεγάλους καλούς προορισμούς και διεθνείς προορισμούς της Ελλάδος, και μιλάω για την περίοδο Απριλίου-Μαΐου, αυτοί οι άνθρωποι είχαν πληρώσει ήδη, ήρθαν κανονικά και μάλιστα υπήρχαν πολύ μεγάλες πληρότητες, κυρίως στους δύο προορισμούς όπως είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Κρήτη, από Αμερικάνους τουρίστες. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ο Αμερικάνος τουρίστας είχε το δικαίωμα να ακυρώσει, λόγω του ότι θεωρείται ο πόλεμος ως μια βασική αιτία που επιδέχεται ακύρωσης, άρα δεν προχώρησε ούτε σε εξόφληση των υπηρεσιών και ακύρωσε το ταξίδι του, περιμένοντας πώς θα προχωρήσει η εξέλιξη του πολέμου. Βλέπουμε τώρα ότι αυτή η αγορά και τα μηνύματα που πήρα από φίλους ξενοδόχους σιγά σιγά ανακάμπτει. Ανακάμπτει όμως με πιεσμένες τιμές για τον Έλληνα επιχειρηματία, και ο Αμερικάνος ψάχνει να βρει κάποιες ευκαιρίες στους αεροπορικούς ναύλους ή σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό του γραφείο, όπως το δικό μας που έχει κομμάτι από την αμερικάνικη αγορά, ώστε να μπορέσει να επανασχεδιάσει τις διακοπές του και με αυτόν τον τρόπο του επανασχεδιασμού να πετύχει καλύτερη τιμή. Πιστεύω λοιπόν ότι αν όχι με τα δεδομένα τα περσινά, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να πάρουμε πίσω το μερίδιο αγοράς που μας αναλογεί και κάποιο μερίδιο το οποίο δεν μπορώ να το προβλέψω αυτή τη στιγμή, μερίδιο το οποίο θα προτιμούσε άλλες χώρες, ενδεχομένως και την Αίγυπτο, την οποία για λόγους ασφαλείας δεν θα την επιλέξει πιστεύω, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε ένα μερίδιο από ανθρώπους οι οποίοι θα πήγαιναν προς τις χώρες του κόλπου. Εξαιρέσει βέβαια του Αυγούστου που εκεί η περίοδος δεν είναι η καταλληλότερη να κάνει κάποιες διακοπές, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.
0: Είναι διαφορετικό.
1: Οι κλασικές αγορές οι δικές μας που είναι οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί, οι Βόρειοι Σκανδιναβοί για την αγορά της Ρόδου κτλ. Δεν έχουν επηρεαστεί σημαντικά. Πρέπει να σας πω ότι μετά το πρώτο 1,5 μήνα παγώματος των κρατήσεων οι κρατήσεις τρέχουν με ικανοποιητικό επίπεδο. Πτήσεις τσάρτερ όπου μπορούν να επαναπροσδιοριστούν, επαναπροσδιορίζονται, κάτι που είναι θετικό γιατί η ελλείψη των αεροπορικών εταιριών τσάρτερ, ξέρετε, η μαζικότητα του τουρισμού δεν θα έρθει με σχέδιο πτήσεις. Με ανησυχεί λίγο το θέμα της ταλαιπωρίας στα ελληνικά αεροδρόμια. Πιστεύω να βελτιωθούν τα πράγματα και οι φίλοι αερολεκτές που σέβομαι ιδιαίτερα την προσπάθειά τους και τον αγώνα τους να προσπαθήσουν και πάλι να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό, ώστε και η διεθνής εικόνα της χώρας να μην αμαυρωθεί από ουρές στα αεροδρόμια και ταλαιπωρημένους ανθρώπους να περιμένουν ώρες για να αναχωρήσουν ή να αφηθούν στην πατρίδα μας. Με κάνει αισιόδοξο ότι αυτά τα μερίδια αγοράς που ενδεχομένως δεν θα παίρναμε, ο πόλεμος μάλλον λέω θα μας ευνοήσει προς το θετικότερο.
0: Μάλιστα, τώρα παραδοσιακές αγορές Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, δεν έχουμε κάποιες σημαντικές εξελίξεις. Αυτές οι αγορές μας στηρίζαν παραδοσιακά.
1: Οι αγορές μας στηρίζουν, συνεχίζουν να μας στηρίζουν. Πρόσφατο ταξίδι μου σε έναν καλό ελληνικό προορισμό με εξέπληξε ευχάριστα το ότι είδα πάρα πολλούς φίλους από το Ισραήλ να έρχονται στην πατρίδα μας, να ξεπερνούν και αυτοί σιγά σιγά τα προβλήματα του πολέμου και ό,τι έφερε στην προσωπική του ζωή όλοι αυτοί οι μήνες του πολέμου. Συνομίλησα μαζί τους, πραγματικά εγκάρδια, ρωτώντας με αν είμαι Έλληνας ή ντόπιος, με το που τους δήλωνα την ιδιότητά μου αλλά και την υπηκότητά μου, με βαθύ χαμόγελο μου έλεγαν ότι η πατρίδα σας είναι πανέμορφη, ακούμε ελληνικά τραγούδια, είμαστε πολύ χαρούμενοι που οι εξελίξεις είναι καλές και για μας και έχουμε τη χαρά να βρεθούμε στην πατρίδα. Πραγματικά είδα αυτή την περίοδο να είναι γενικότερα πολύ καλό το ρεύμα προς το Ισραήλ και με κάνει να βλέπω μια αισιοδοξία και μια σκίδα φωτός ότι αυτή η αγορά επανακάμπτει. Γιατί να πούμε και κάτι, μια αλήθεια στους αγαπητούς φίλους που μας ακούν αυτή τη στιγμή, ότι είναι ένας λαός ο οποίος έχει μάθει να ζει με τον πόλεμο. Δεν τον πτωεί οποιαδήποτε πληγή στην πατρίδα του ή πρόβλημα, ξανασηκώνεται και προχωράει τη ζωή του όπως πάντα. Άρα λοιπόν βλέπω και την Ισραηλινή αγορά να κάμπτει. Βλέπω πολλούς φίλους από την Νότιο Αμερική να έρχονται και με εξέπληξε θετικά, όχι μόνο πελάτες της κρουαζιέρας, και μιλάω για την αγορά της Βραζιλίας και της Αργεντινής, όχι με μεγάλα μερίδια αλλά με υψηλό εισόδημα και σημαντικό income για το κομμάτι της πατρίδος, όπως και η αγορά η κλασική της Βορείου Ελλάδος των Σποράδων και της περιοχής Ιγουμενίτσας, Πάργας και τα λοιπά, οι βόρειοι γειτονές μας, Ρουμάνοι, Ιουγκοσλάβοι, της Βόρειας Μακεδονίας, θα έρθουν οδικά και επίσης πολλές προγραμματισμένες πτήσεις τελευταία από την Πολωνία.
0: Έχουμε χάσει.
1: Βλέπω και εκεί η αγορά να ανεβαίνει.
0: Μάλιστα. Έχουμε χάσει απλά την αγορά, τη ρωσική αγορά, μετά τον πόλεμο με την Ουκρανία, έτσι, ναι.
1: Η ρωσική αγορά είναι απόλυτα χαμένη. Είναι μια αγορά την οποία κέρδισε κατά κράτος η Τουρκία λόγω και της εμπαφωτερίζουσας στάσης που κράτησε στο θέμα του πολέμου. Νομίζω, δεν είμαι βέβαιος, μπορεί κάποιος από τους ακροατές μας να με διαψεύσει, έχουν βελτιωθεί και τα θέματα της βίζας, ή δεν υπάρχει καθόλου βίζα πλέον όταν έρχονται κάποιοι Ρώσοι υπήκοοι για ένα short minimum ημερών διακοπών στην ανταγωνίστρια Τουρκία. Μια αγορά που για μας ήταν ιδιαίτερο κομμάτι για τη Βόρειο Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Τώρα, να δούμε λίγο τα θέματα της ακρίβειας και τις πληθωριστικές πιέσεις. Με την ακρίβεια λοιπόν, κύριε Ξανθακόπουλε, και τις πληθωριστικές πιέσεις να επηρεάζουν όχι μόνο την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη, αλλά κυρίως την Ελλάδα, γιατί εδώ είμαστε εμείς, αυτό μας διαφέρει. Πόσο έχει μειωθεί, υπάρχουν στοιχεία, η κατακεφαλήν δαπάνη των επισκεπτών στα καταλήματα και στην εστίαση?
1: Μιλάμε για μία τάση προς τα κάτω αυτή τη στιγμή της τάξης του 5-6%. Δεν μιλάμε προς το παρόν με τα στοιχεία που τηρούμε και ο κλάδος μας και το ότι βλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Υπάρχει γενικότερα μια αύξηση εσόδων, αλλά αν το δούμε κατά κεφαλήν το τι ξοδεύει ο τουρίστας που θα έρθει εδώ ή και ο Έλληνας που θα πάει διακοπές, πρέπει να πούμε ότι εδώ αρχίζει να φαίνεται το πόσο επηρεάζουν οι πληθωριστικές τάσεις και στην πατρίδα μας και στο εξωτερικό, λαμβάνοντας υπόψη ότι μιλάω με πολλούς φίλους οι οποίοι και έχουν εργασία και βρίσκονται σε μια μέση οικονομική κατάσταση, ότι σκέφτονται να κάνουν φέτος ή διακοπές λιγότερων ημερών ή να επισκεφτούν σπίτια φίλων ή να μειώσουν τις ημέρες των διακοπών τους. Ο Ευρωπαίος, γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά κύριε Ταλαμάγκα και οι αγαπημένοι φίλοι που μας ακούν αυτή τη στιγμή, ότι είναι πολύ πιο μετρημένοι στον τρόπο που λειτουργούν, δεν θέλουν με κανένα τρόπο να αφήσουν υποχρεώσεις οι οποίες είναι αναγκαίες στην πατρίδα τους και πληρωμές που πρέπει να κάνουν, και θα προγραμματίσουν πολύ πιο δύσκολα το τι θα ξοδέψουν και πώς θα το ξοδέψουν. Ο Έλληνας, ευτυχώς προς το παρόν, και το λέω χαμογελώντας, γιατί θέλει να νιώσει τις διακοπές, είναι ο τρόπος που από παιδί έχουμε μάθει όλοι μας λίγος πολύ, με τους παππούδες, με τις γιαγιάδες, με τον πατέρα και τη μητέρα μας, να κάναμε έστω λιγοήμερες διακοπές παλιά κάπου εδώ γύρω στην Αττική ή λίγο πιο μακριά. Θεωρώ ότι τους κλασικούς μήνες που ο Έλληνας θα πάει διακοπές θα τις κάνει πολύ πιο προσεκτικά στο τι θα ξοδέψει και σε τι κατάλημα θα επιλέξει για να διαμείνει. Θα έλεγα στους αγαπητούς φίλους που μας ακούν αυτή τη στιγμή να προγραμματίσουν τις διακοπές τους και μετά την περίοδο που διανύουμε, την υψηλή περίοδο εννοώ, και όσοι μπορούν να φύγουν από τις δουλειές τους, να πάρουν τις αδειές τους, δεν έχουν υποχρεώσεις με παιδιά στο σχολείο, να διαλέξουν το Σεπτέμβριο, θα βρουν στην πατρίδα μας εξαιρετικές υπηρεσίες, πολύ καλές τιμές και με καλύτερη άνεση θα περπατήσουν στα σοκάκια των νησιών μας, θα γευτούν παραδοσιακά ελληνικά φαγητά και θα απολαύσουν τη θάλασσα με λιγότερο κόσμο και με καλύτερες συνθήκες. Τους προτρέπω λοιπόν να επιλέξουν και την περίοδο την λιγότερο υψηλή και είμαι βέβαιος ότι θα περάσουν πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, τώρα για την παραδοσιακή μάχη απέναντι στα ξενοδοχεία και τώρα τα τελευταία χρόνια τα καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στα Airbnb, κύριε Ξανθακόπουλε. Εδώ υπάρχει ισορροπία ή η πλάστιγα γίνει επικίνδυνα, θα λέγαν, προς μία πλευρά και ποια?
1: Εδώ αρχίζουμε και βλέπουμε, και θα δικαιολογήσω τις αγαπητούς φίλους ξενοδόχους χωρίς να θέλω να υποβιβάσω τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν επιλέξει και μάλιστα την περίοδο των δύσκολων χρόνων για την πατρίδα μας και της μεγάλης κρίσης του να αυξήσουν το εισόδημά τους με ένα Airbnb. Πρέπει να πούμε ότι εδώ τα πράγματα, παρόλο που έγινε η τάση μόδα, αλλά αρχίζει να προβληματίζει πάρα πολύ. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μία παλάτζα να αρχίζει να γέρνει, ιδίως στις νεότερες ηλικίες, το θέμα του Airbnb. Εδώ γεννούνται και από πρακτικά θέματα και θα αναφέρω και ζητήματα νομικής φύσης που το ζω μέσα από την μεγάλη εταιρεία που εκπροσωπώ, με πάνω από 40 χρόνια παρουσία στον κλάδο μου. Πολλές φορές τίθονται και θέματα νομικά, το αν καλύπτουν οι δικές μας οι ασφάλειες που κάνουμε τον πελάτη μας να καταλύσει σε κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από αυτό που λέγεται ξενοδοχείο. Αφορά την ασφάλειά του και κατ' ουδένα τρόπο δεν θέλω να έρθουν μηνύματα τώρα από αγαπητούς συμπολίτες μας που έχουν κάποια καταλήμματα Airbnb που πραγματικά τα φροντίζουν προσωπικά, είναι καθαρά, έχουν ποιότητα, είναι μέρος του εισοδήματός τους. Γεννούνται μεγάλα ερωτήματα θεμάτων ασφαλείας με ό,τι αυτό συνεπάγεται και βλέπουμε ερωτήματα και από τους πελάτες μας στο εξωτερικό και από τους πελάτες, τους αγαπητούς συμπολίτες μας στο θέμα της ασφάλειας, στο θέμα της καθαριότητας, στο θέμα της νόμιμης λειτουργίας κάποιων καταλυμάτων και το τι αυτό σημαίνει. Εκεί λοιπόν θα δώσω ένα δίκιο στους ξενοδόχους που ζητούν και ζητάμε όλοι να μπουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι να είναι λίγο πιο αυστηροί και δεν μιλάω για φορολογικούς κανόνες ή κάτι άλλο. Μιλάμε για κάποιο έλεγχο παροχής υπηρεσιών αυτών των καταλυμάτων, για κάποια δεδομένα που όλες οι μικρές ή μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες ανάλογα με τα αστέρια που έχουν ακολουθούν κατά κανόνα και κατά γράμμα και είναι ανοιχτοί σε ελέγχους από κάθε δημόσια αρχή με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τυχόν ελλείψεις ή παραλήψεις. Πρέπει να μας προβληματίσει νέα μόδα και να ισορροπήσει κάπου αυτό, γιατί η ανεξέλεγκτη λειτουργία νομίμων και παρανόμων μισθωμένων κατοικιών στην πραγματικότητα ή ακόμα και δωματίων θα δημιουργήσουν προβλήματα στη χώρα και σε θέματα αμφίβολης ποιότητος και πλέον δυσφήμισης της πατρίδας μας.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο να δούμε όλες αυτές μεγάλες προκλήσεις των τελευταίων χρόνων και, και κάνω λόγο και για την ενεργειακή κρίση και για τις ανατιμίες στα τρόφιμα και τις υπηρεσίες οι οποίες συνεχίζουν να πιέζουν. Έχετε εικόνα διαχρονικά της τουριστικής αγοράς. Πόσο, κύριε Ξανθακόπουλε, θα λέγαμε ότι έχουν ανέβει οι τιμές των πακέτων και κατά πόσο αυτό έχει απορροφή στα κέρδη των επιχειρήσεων, για να δούμε και τις επιχειρήσεις.
1: Θα πούμε κάτι. Οι μεγάλες επιχειρήσεις προσπαθούν με κάθε τρόπο, είτε είναι πολυεθνικές εταιρείες είτε είναι ελληνικές, να μπορέσουν από τις αυξήσεις οι οποίες μπορεί να κυμαίνονται στο πραγματικό κόστος και 12 και 15% να απορροφήσουν ένα μεγάλο μέρος από αυτό το κομμάτι των αυξήσεων. Θεωρώ και πιστεύω ότι ο αποπληθωρισμός και η ενεργειακή κρίση, η ιδέα ενεργειακή κρίση θα κρατήσει κάποιους μήνες ακόμα αν δεν έχουμε γεγονότα ενδεχομένως που δεν μπορούμε να προβλέψουμε και εμείς οι δύο τώρα και οι αγαπητοί φίλοι που μας ακούν, και γνωρίζετε πολύ καλά όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ότι κάτι το οποίο ανεβαίνει δεν είναι τόσο εύκολα να πέσει σε τιμές πρώτων όποιων προβλημάτων.
0: Ό,τι ανεβαίνει το κατεβαίνει.
1: Σημαίνει ότι όλοι ως επιχειρηματίες προσπαθούμε να απορροφήσουμε ένα μεγάλο μέρος αυτού του κόστους, αλλά είμαι βέβαιος ότι ένα νούμερο της τάξης του 5-6% θα πάει τελικά στον τελικό καταναλωτή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τσέπη του και το αν θα μειώσει πλέον τις ημέρες παρουσίας σε ένα τουριστικό προορισμό ή την κατανάλωση που θα κάνει εκεί. Θυμάμαι πολύ πρόσφατα που βρέθηκα σε κάποιον από τους τουριστικούς μας προορισμούς μαγαζιά τα οποία δεν ήταν και δεν πουλούσαν τουριστικά είδη, μαγνητάκια ή οτιδήποτε άλλο που κυρίως απευθύνονται στο αναμνηστικό δωράκι, αλλά μαγαζιά καλά, είτε με ρούχα, είτε με γυαλιά, είτε με κοσμήματα, είτε με κάποια πράγματα τα οποία θα ψώνιζε ο τουρίστας, ενδεχομένως και ο Έλληνας, ήταν πραγματικά άδεια. Άκουγα φίλο ιδιοκτήτη καταστήματος που μου έλεγε σήμερα δεν μπήκε ένας πελάτης και μάλιστα γνωστής μάρκας, δεν μπήκε ένας πελάτης να ρωτήσει τουλάχιστον κάτι. Άρα αυτό πρέπει γενικότερα να μας προβληματίσει και να δούμε πώς ακριβώς συμπεριφέρεται πλέον αυτό που λέγεται τουρίστας και το τι θα ψωνίσει και τι θα ξοδέψει ο τουρίστας εκτός από τα αναγκαία εκεί που θα πάει.
0: Μάλιστα. Να δούμε λίγο τώρα τα θέματα, μεγάλα αγκάθια της τουριστικής βιομηχανίας. Εσάς ακούω κατά καιρούς να τα λέτε. Για το προσωπικό, συνεχίζει και θεωρείται μεγάλο αγκάθι των τελευταίων ετών και κατ' επέκταση και φέτος, τη φετινή χρονιά, η έλλειψη προσωπικού, κύριε Ξανθακόπουλε?
1: Η έλλειψη προσωπικού, κύριε Ταλαμάγκα, λαμβάνοντας υπόψη το ότι φύγαν αρκετά στελέχη την εποχή της κρίσης, και μιλάω για το δικό μου κλάδο που έχω εικόνα, δεν θα μιλήσω για άλλα επαγγέλματα, να δουλέψουν σε χώρες σαν τις δικές μας, όπως στην Ιταλία, στην Νότιο Γαλλία και στην Ισπανία, που εκεί το τουριστικό προϊόν πολλές φορές είναι δωδεκάμηνο. Έχουμε λοιπόν ένα κομμάτι φυγής τελεχών δικών μας, οι οποίοι βρέθηκαν σε αυτές τις αγορές, έμειναν εκεί, φτιάξαν ενδεχομένως και την οικογένειά τους, και πλέον αυτά τα στελέχη δεν θα γυρίσουν πίσω. Με μεγάλη εμπειρία στελέχη πλήρως καταρτισμένα και πανεπιστημιακού επίπεδου. Άρα έχουμε ένα τέτοιο κομμάτι έλλειψης προσωπικού, και οι σχολές οι οποίες παράγουν στελέχη της τουριστικής βιομηχανίας δεν επαρκούν τα στελέχη που βγαίνουν για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες, οι οποίες είναι σε θέσεις ευθύνης. Ερχόμαστε τώρα σε προσωπικό σεζόν, το οποίο έχει να κάνει ή με θέσεις όπως είναι στην ξενοδοχεία, στη ρεσεψιόν, σερβιτόρι, στη λάτζα και γενικότερα σε δεύτερες βοηθητικές εργασίες, εννοώντας τη λέξη δεύτερες, μην κατ' ουδένα τρόπο παρεξηγηθώ για την έκφρασή μου. Εκεί λοιπόν παραμένουμε με λήψεις της τάξης των 60-50.000 εργαζομένων. Η προσπάθεια που γίνεται και είναι αξιέπαινη από το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια φέτος, μάλιστα βοηθώντας μας με γρηγορότερες διαδικασίες, αλλά η γραφειοκρατία είναι πανταχού παρούσα, όχι μόνο για μας, σε όλες τις χώρες. Αντιλαμβάνεστε τις διαδικασίες που ξεκινούν οι άνθρωποι που θέλουν να έρθουν για δουλειά από το Βιετνάμ, από τις Φιλιππίνες, για συγκεκριμένους κλάδους και τομείς της βιομηχανίας μας, του να εγκριθούν οι βίζες, να εγκριθούν οι διαδικασίες. Αυτοί οι άνθρωποι, αν τελικά τους, θα φέρω ένα παράδειγμα, από τους τρεις ετούντες ο ένας τελικά θα καταλήξει στην πραγματικότητα να έρθει στην Ελλάδα, είτε γιατί αρνήθηκε ο ίδιος στη θέση, είτε γιατί δεν πληρούσε τα μίνιμουμ προσόντα που μπορούσε να του χορηγηθεί αυτός ο ειδικός τρόπος βίζας άφηξη στην πατρίδα μας, σημαίνει ότι κινούμαστε με προσωπικό το οποίο μας λείπει. Οι Έλληνες για κάποιες δουλειές οι οποίες δεν είναι κύριες δεν δείχνουν ενδιαφέρον να εργαστούν, κάτι που σημαίνει ότι ο κλάδος αντιμετωπίζει προβλήματα. Είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα, αλλά στην Ελλάδα είναι αρκετά πιο έντονο, πιστεύω. Πρέπει να πούμε ότι η στάση της κυβέρνησης ήταν θετικότατη, μας ακούει, προσπαθεί να μας βοηθήσει. Σας λέω ότι πρέπει να πω και μεγάλο ευχαριστώ στους αγαπητούς αξιότιμους κύριους πρέσβεις από τις χώρες αυτές, οι οποίες πραγματικά δίνουν μάχη με το χρόνο ώστε να μπορέσουν να μας εξυπηρετήσουν, να τηρήσουν και την νομιμότητα και τις αρχές που πρέπει και τις διαδικασίες, ώστε να έρθει περισσότερος κόσμος. Αλλά πάλι η χρονιά ξεκινάει και είναι με κενά, και νομίζω ότι δεν θα καλυφθούν αυτά τα κενά, κύριε Ταλαμάγκα.
0: Μάλιστα. Τώρα, το γεγονός ότι η κλιματική, το κλίμα έχει αλλάξει, το ξέρουμε, η κλιματική κρίση είναι γνωστό ότι υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Κλιματική αλλαγή, έντονοι καύσονες, αυτό αλλάζουν τον χάρτη, με κάποιους ταξιδιώτες να προτιμούν πιο δροσερούς προορισμούς ή εναλλακτικές μορφές τουρισμού? Γιατί εμείς σαν Ελλάδα έχουμε και εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Και πόσο άμεσα, κύριε Ξανθακόπουλε, απειλεί το κλασικό μοντέλο, το παλιό μοντέλο που μεγαλώσαμε, ήλιος ή θάλασσα?
1: Κύριε Ταλαμάγκα, νομίζω η στόχευση και η παρατήρησή σας είναι πραγματικά η κουβέντα που κάνουμε όλοι στον κλάδο. Η κλιματική αλλαγή προβληματίζει έντονα το μέσο πολίτη. Δεν ξέρω μετά από κάποια χρόνια, κάποια ωραία δικά μας νησιά, πόσο έντονο θα είναι το πρόβλημα της λειψιδρίας ή αυτό που οι επιστήμονες λένε ότι μπορεί να συμβεί με μετά το 2070 και 80 αυτό που λέμε η ερημοποίηση κάποιων γνωστών ελληνικών προορισμών. Ο τουρίστας διαβάζοντας ή βλέποντας πλέον στα media που και με τα social media κάθε είδηση ταχύτατα πηγαίνει σε κάθε γωνιά του πλανήτη μας. Θα προβληματιστεί ιδιαίτερα εάν σε ένα προορισμό που θα έρθει να ξεκουραστεί και να κάνει τις όποιες διακοπές του οι θερμοκρασίες πλέον είναι ανυπόφορες με ό,τι και να προσφέρει η θάλασσα ή η υποδομή μιας χώρας όπως η Ελλάδα η οποία γνωρίζει από ζέστη και έχει λάβει τα μέτρα της, στρέφεται πλέον προς εναλλακτικούς τρόπους. Δηλαδή θα επισκεφθεί την Ελλάδα και εκεί πρέπει να οργανωθούμε πιο σωστά για να γνωρίσει μονοπάτια, να κάνει πεζοπορία. Θα έρθει ο τουρίστας ο οποίος θα έρθει να γνωρίσει τα ενοπία της πατρίδος μας, να κάνει γευσηγνωσία και να δει την Ελλάδα πλέον ως τόπο όχι μόνο διακοπών και ήλιου, μιας χώρας με μια κουλτούρα στη γαστρονομία και μάλιστα πρέπει να πω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πολλών περιοχών της Ελλάδος βοηθάει ιδιαίτερα τον κλάδο μας ώστε να αναδειχθούν οι παραδόσεις της περιοχής και στο κομμάτι του γαστρονομικού τουρισμού. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει ένα κομμάτι ακόμα και καθολικού θρησκευτικού τουρισμού που χρόνια τώρα το βλέπω και πιο έντονα ακολουθούν τα βήματα του Αποστόλου Παύλου που μπορεί να το έχετε ακούσει κύριε Ταλαμάγια και εσείς και αγαπημένοι μας ακροατές που δίνουν χρόνο να ακούσουν αυτά τα σημαντικά που λέω, που πιστεύω ότι λέμε και οι δυο μας για το κομμάτι του τουρισμού και της βιομηχανίας αυτής. Άρα βλέπω επίσης ότι από χώρες όπως το Ισραήλ που αναφέραμε προηγουμένως έρχονται σε περιοχές όπως είναι το Καρπενήσι και τα Γιάννενα που διαθέτουν αυτές τις υποδομές για να κάνουν την προετοιμασία τους είτε στο μπάσκετ είτε στο ποδόσφαιρο είτε σε άλλα αθλήματα. Άρα πρέπει να δούμε εναλλακτικές λύσεις. Σίγουρα δεν θα γίνουμε χώρες όπως είναι η Γαλλία ή η Γερμανία που έχουν αναπτύξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τέτοιου είδους δραστηριότητες και σίγουρα βέβαια δεν θα γίνουμε και Αυστρία με τις παρούσες συνθήκες στο κομμάτι του χειμερινού τουρισμού. Πρέπει να πω ότι ο κλάδος έχει κάνει ιδιαίτερες προσπάθειες και στα δικά μας χιονοδρομικά κέντρα και στις υποδομές μας. Αυτό που με φοβίζει ιδιαίτερα είναι η κλιματική αλλαγή που λέτε. Δεν ξέρω κατά πόσον σε 10 χρόνια θα είναι δυνατόν κάποιος στον Παρνασσό να δουλέψει πάνω από 30 μέρες σε πραγματική περίοδο χιονιού. Έχουμε να διαψευστώ, αλλά πολύ φοβάμαι ότι τα γεγονότα τρέχουν πολύ νωρίτερα από τις δικές μας προβλέψεις, κύριε Ταλαμάγκα.
0: Μάλιστα. Για το θέμα του υπερτουρισμού, κύριε Ξανθακόπουλε, τι θα μπορούσαμε να πούμε?
1: Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Συμφωνώ. Και πρώτα συμφώνησαν και κάποιοι νησιώτες με το ζήτημα της συγκεκριμένης ροής παράδειγμα κρουαζεροπλοίων και των τελών που επιβλήθηκαν και σωστά στην καλύτερη και ομαλότερη επίσκεψη σε γνωστούς τουριστικούς προορισμούς για αυτό που λέγεται τουρισμός κρουαζιέρας που γνωρίζουν πολλοί και οι φίλοι μας που μας ακούν αυτή τη στιγμή ότι ο τουρίστας της κρουαζιέρας θα βγει στον τουριστικό προορισμό ένα συγκεκριμένο τρίωρο, τετράωρο, θα κάνει τα ψώνια του, θα φάει ενδεχομένως κάτι, θα κάνει κάποια εκδρομή στα αξιοθέατα της περιοχής και θα επιστρέψει στο πλοίο για να συνεχίσει την κρουαζιέρα του ή να παραμείνει το βράδυ και να κοιμηθεί εκεί. Πολλοί ήταν θειασότες της άμεσης επιβολής των τελών κτλ. Αυτό που θα πω είναι ακούσματα, αλλά άκουσα πολλούς φίλους από τους κλάδους, από τον κλάδο μας, οι οποίοι έλεγαν καλύτερα τελικά εσύ είχαμε και λίγο περισσότερο κόσμο την ημέρα από την κρουαζιέρα, βλέποντας ότι η περίοδος δεν ξεκινάει και δεν ξεκίνησε καλά. Σίγουρα όμως πρέπει να πούμε ότι πρέπει να έρθει και η οργανωμένη πολιτεία εδώ και να βάλει τους κανόνες και καλώς έπραξε και η Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Κεφαλογιάννη, σε συνεργασία με τους φορείς του κλάδου και έβαλε κάποιους περιορισμούς. Θεωρώ ότι δεν είμαστε σαν χώρα στην κατάσταση που είναι η Πάλμα ντε Μαγιόρκα, η Ήπιζα, η Βαρκελόνη στο να αντιδρούν πρώτα οι κάτοικοι από τον υπερτουρισμού ή να δημιουργούνται προβλήματα. Εμείς σαν χώρα πιστεύω και ελπίζω να μην σας κουράζω, πρέπει να δούμε λίγο τις υποδομές μας. Αυτό που λέγεται διαχείριση απορριμμάτων, θέματα ενέργειας και πώς παράγεται αυτή η ενέργεια, θέμα ύδρευσης, πολύ σημαντικό, η ξηρασία και ό,τι σημαίνει αυτό σε λειψιδρία, υποδομές και ό,τι σημαίνει ότι πρέπει να στηθεί με αφαλατώσεις και τα λοιπά, που ξέρετε ότι είναι και ζήτημα κατανάλωσης ενέργειας και πώς παράγεται αυτή, όπως και η διαχείριση αποβλήτων, πολύ μεγάλες μονάδες, βιολογικοί καθαρισμοί, σωστές συντηρήσεις, καθαρές παραλίες και έλεγχοι από την πολιτεία, ώστε αυτά τα οποία έχουν θεσπιστεί να τηρούνται και να τηρούνται για όλους. Γιατί πρέπει να πω ότι πάντα σε κάθε κλάδο υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες και στην σκέψη του εύκολου κέρδους παραλείπουν κάποια κύρια πράγματα που έχουν ως αποτέλεσμα τη δυσφήμιση του προορισμού και εν τέλει της χώρας και αυτού που λέγεται τουριστικό προϊόν.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Ξανθακούπουλε, να δούμε λίγο. Εγώ πάντα το ρωτάω σε αυτά τα παρατηρητήρια που κάνουμε, το βάζει και η φίλη εδώ από το ΜΕΤΣ, το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Μου λέει ότι βλέπουμε ταξιδιώτες να σχεδιάζουν και οι ίδια βέβαια τις διακοπές μέσω αλγορίθμων. Οι επιχειρήσεις έχουν προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα?
1: Η παρατήρηση της φίλης που μας ακούει τώρα από το ΜΕΤΣ είναι πολύ στοχευμένη και την ευχαριστώ θερμά για την ερώτησή της. Θέτει μια πραγματικότητα η οποία η απάντηση που θα δώσω πιθανόν θα είναι κάτι που πρέπει όλους να μας ενεργοποιήσει. Έχω παρατηρήσει από φίλους ταξιδιώτες και στην εταιρεία την οποία δουλεύω και εκπροσωπώ να έρχονται προετοιμασμένοι για ένα ταξίδι και βλέπετε ότι το αίτημά τους, το τι θέλουν να κάνουν, είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Πραγματικά, γιατί δεν ξεκινάω τώρα την πορεία μου σε αυτό το κλάδο.
0: Καλά, γνωστό, ναι.
1: Έχω τα χρόνια.
0: Είστε από τους πιο έμπειρους.
1: Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι ένας τουρίστας ή ένας φίλος πελάτης θα έρθει οργανωμένα να μιλήσει για το ταξίδι του, έχοντας στοιχεία που ακόμα και εγώ μετά από τόσα χρόνια εμπειρία στον κλάδο ή αγαπητοί μου φίλοι και συνεργάτες στην εταιρεία που δουλεύω, δεν θα ήξεραν τόσο καλά. Ο φίλος αυτός μου ομολόγησε ότι όλα αυτά που ζητάει είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Πρέπει να πω ότι ο κλάδος μας κάνει ακόμα τα βρεφικά του βήματα σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει πολύ γρήγορα να προχωρήσουμε σε επενδύσεις αυτού του τύπου. Μας είναι απαραίτητο εργαλείο, πρώτον γιατί θα μειώσει το χρόνο απάντησης στους αγαπητούς πελάτες, δεύτερον θα κάνει τους συνεργάτες μας να είναι πιο έμπειροι κιόλας, γιατί όπως γνωρίζετε όταν πουλάς ένα ταξίδι, και ας μου επιτραπεί και ας μου συγχωρηθεί η έκφραση πουλάς ένα ταξίδι, πρέπει πρώτα αυτός ο οποίος θα δώσει στον τουρίστα τη διαδρομή ή το σωστό δρόμο, το τι θα επιλέξει, να γνωρίζει. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι αδύνατον για το πιο καταρτισμένο στέλεχος της βιομηχανίας της δικής μας να είναι πλήρως καταρτισμένο για όλους τους προορισμούς. Άρα, η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει μεγάλο ρόλο στη γνώση. Η τεχνική νοημοσύνη θα παίξει μεγάλο ρόλο στην απάντηση. Φανταστείτε ότι ένας συνάδελφός μου σήμερα βρίσκεται σε ένα τερματικό κοιτώντας παράλληλα πολλές πλατφόρμες και πολλούς τρόπους για να πάρει τη γνώση ώστε να τη μεταφέρει στον πελάτη για τη διαμονή του ή για το πακέτο του. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν σε λιγότερα από δευτερόλεπτα με τη τεχνητή νοημοσύνη, απλώντας πληροφορίες από όλες αυτές τις πλατφόρμες που η ανθρώπινη ο τρόπος με ανθρώπινη δράση χρειάζεται κάποια λεπτά, να το κάνει σε δευτερόλεπτα και να γραφεί ένα mail ως απάντηση και να σταλεί αυτοματοποιημένα. Άρα η τεχνητή νοημοσύνη είναι μπροστά μας. Ο κλάδος μας προσπαθεί να κάνει τα βήματα και εύχομαι και ελπίζω να επενδύσουμε όλες οι επιχειρήσεις αυτό, γιατί θα μας ξεπεράσουν τα γεγονότα και πάρα πολύ γρήγορα, κύριε Ταλαμάκα. Δυστυχώς στις παλιότερες γενιές η τεχνολογία προχωρούσε με ρυθμό ανά 2-3 χρόνια. Πλέον αυτό γίνεται ανά χρόνο, για να μην τολμήσω και πω ανά μήνες.
0: Μάλιστα, και κάτι τελευταίο, κύριε Ξανθακόπουλε, ο Έλληνας τουρίστας μπορεί τελικά να κάνει διακοπές στη χώρα του το 2026 ή έχει αποκλειστεί λόγω των υψηλών τιμών? Γιατί υπάρχουν και μηνύματα που λένε ότι πήγα στο εξωτερικό και μου έρχεται φτηνότερο.
1: Υπάρχει μια πραγματικότητα στο εξωτερικό. Είναι κάποιες υποδομές, καταλήμματα, αλλά και κάποιες χώρες που πραγματικά ακόμα και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα φέρω παράδειγμα την Ισπανία, που είναι φθηνότερα. Το ζητούμενο είναι ότι ο Έλληνας, εάν θέλει να πάει στην πατρίδα μας, θα πρέπει να δώσει λίγο περισσότερο χρόνο ψάχνοντας, θα πρέπει να ετοιμάσει και να σκεφτεί τις διακοπές του όχι την τελευταία στιγμή, να φύγει από τη λογική των κλασικών διακοπών 1η με 20 Αυγούστου κάθε καλοκαίρι, να σκεφτεί πώς μπορεί να φύγει νωρίτερα και κάτι σημαντικό, να προετοιμάσει τις διακοπές είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό λίγο νωρίτερα. Ας μην γίνουμε εμείς που ήμασταν πάντα οι ταξιδιώτες της τελευταίας στιγμής. Για να είμαστε όμως αισιόδοξοι, πιστεύω ότι η συγκεκριμένη συγκυρία και κατάσταση θα δώσει ελκυστικά πακέτα και στους Έλληνες ταξιδιώτες. Θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι είναι πολύ σημαντικό κομμάτι εδώ και αρκετά χρόνια, και ιδίως από την εποχή της κρίσης και μετά, ο Έλληνας ταξιδιώτης. Τον τιμούμε, τον σεβόμαστε, τον θέλουμε, είναι σημαντικό, και πιστεύουμε ότι θα προσπαθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας να τον στηρίξουμε. Μάλιστα. Γιατί είμαστε και εμείς κάτοικοι αυτής της χώρας, βιώνουμε την πίεση στην τσέπη μας και ως επιχειρηματίες και ως μισθωτοί, ως υπηρετούμε σε αυτό, σε αυτή την τουριστική μας βιομηχανία.
0: Λοιπόν, κύριε Ξανθακόπουλε, σας ευχαριστώ για μία ακόμα φορά για το παρατηρητήριο που κάναμε, για το, και για το δικό σας τον τομέα. Είστε επανειδήν. Γεια χαρά.
1: Κύριε Ταλαμάγκα, ευχαριστώ εσάς και τους ακροατές που είχαν την υπομονή να ακούσουν την όμορφη εκπομπή. Σας ευχαριστώ θερμά και εύχομαι τα καλύτερα.
0: Όσα μας είπατε. Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

0: 104 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Εν τω μεταξύ, νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αργά το βράδυ αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίπεινα με στόχο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη νύχτα ότι αντιμετωπίζει εχθρικά ντρόνς αναφερόμενος σε επίθεση του Ιράν, ενώ ήχησαν οι σιρήνες της αεράμινας στο Μπαχρέιν. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του ανέφερε ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τη ΣΥΠΑ, καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν διαδοχικά κύματα επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 0,4% στα 85,28 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 0,5% στα 80,02 δολάρια το βαρέλι. Στις 12 το μεσημέρι, η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίου Χαριδούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ Χρήστο Φαφούτη, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις επικίνδυνες ρογμές και βλάβες που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες του μετρό. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και περισσότερα από 200 διαμερίσματα, πολλά από τα οποία εγκαταλείφθηκαν από τους διαμένοντες. Οι εργασίες έχουν διακοπεί από τον περασμένο Μάιο για τεχνική διερεύνηση, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνικό Μετρό και προσθέτει ότι σύμφωνα με τους έως τώρα ελέγχους δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια, ενώ οι ρηγματώσεις αποκαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου. Στο πλευρό των κατοίκων, στη Κυψέλη στάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Επίσης, ο κ. Δούκας ανέφερε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων θα απομακρύνουν από σήμερα.

τα μπάζα από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα κάτω Πετράλωνα. Ο Δήμος Αθηναίων θα βγάλει πάλι το φίδι από την τρύπα, είπε χαρακτηριστικά σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ επισήμανε ότι πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία που θα γίνει με όλους τους εμπειρογνώμονες. Ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κλείνοντας την ημερίδα του κόμματος για την εκπαίδευση. Όπως ανέφερε, μια ισχυρή δημόσια παιδεία αποτελεί προϋπόθεση για μεγαλύτερη κοινωνική κινητικότητα, λιγότερες ανισότητες και περισσότερες ευκαιρίες. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και η Ρένα Δούρου είναι οι διεκδικητές της προεδρίας του κόμματος στις εκλογές που θα διανεγηθούν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Την Παρασκευή, αντικατοπολίες από το πρώτο κημητήριο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία, καθώς και από τον καλλιτεχνικό κόσμο, ενώ ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στη μνήμη της στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Πολύ υψηλός κίνδυνος εγκλήρωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι περίπου 50 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα σε διάφορους τομείς της Ουκρανικής επικράτειας, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών. Ο απερχόμενος Υπουργός Άμυνας Μιχαήλο Φέντεροφ δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας προχώρησαν την Τετάρτη σε δοκιμή βαλιστικού πυράβλου εγχώριας κατασκευής. Αναθεωρήσαμε ριζικά τις τεχνικές απαιτήσεις και πετύχαμε μέγιστη ακρίβεια. Μειώσαμε το κόστος κατά 30%. Η Ουκρανία θα ανέβει επίπεδο, συμπλήρωσε. Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκληση στον τελικό του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη κόντρα στην Ισπανία, εξασφάλισε η Αργεντινή που επικράτησε με σκορ 2-1 της Αγγλίας στο δεύτερο ημιτελικό. Και ο καιρός, γενικά έθρος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Αθήνα 984.

0: Αγαπητοί φίλοι, καλή σας μέρα. Φάκελος τα διεθνή θέματα σήμερα, όπως το είχαμε προαναγγείλει, θα κάνουμε μία κουβέντα με το διδάσκοντα στο Πανεπιστημίο στη Σορβόνη, τον καλλιτέχνη, τον συγγραφέα, πολυγραφότατος και πάρα πολλά ακόμη, τον καθηγητή, τον Δημοσθένη Νταβέτα. Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τελαμάγκα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Έχουμε κωδικοποιήσει σε αυτούς τους φακέλους που κάνουμε συχνά πυκνά διάφορα ερωτήματα. Θα το κάνουμε και μαζί τώρα. Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στη Γαλλία, του χρόνου τέτοιο καιρό, έχουμε προεδρικές εκλογές. Εννοώ τις εξελίξεις με τη Λεπέν. Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση? Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Αν γινόταν τώρα οι εκλογές, τώρα έτσι όπως μιλάμε, η Λεπέν είναι φαβορή στις δημοσκοπήσεις. Κερδίζει και στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο. Όμως από τώρα μέχρι του χρόνου έχουμε μία περίπου 11 μήνες μπροστά μας. Αυτούς τους 11 μήνες τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Και γιατί μπορούν να αλλάξουν? Πρώτα απ' όλα, η Λεπέν αλλάζει λίγο πορεία από αυτή που είχε ο Μπαρτελά. Δηλαδή ο Μπαρτελά ήταν φιλοτραμπικός. Ο Μπαρτελά ήταν τελείως υπέρ της παγκοσμιοποίησης και της οικονομικής ολιγαρχίας. Η Λεπέν διαφοροποιείται λίγο, δεν είναι τόσο φιλοτραμπική και παραμένει σταθερά όχι υπέρ της παγκοσμιοποίησης. Άρα διατηρεί και το λαϊκό στοιχείο, το οποίο ο Μπαρτελά περιέργως, όσο περνούσε ο καιρός, το έχει χάσει λόγω της ταύτισής του με τους πολύ πλούσιους. Ένα αυτό. Δύο. Το άλλο στοιχείο το οποίο μπορεί να αλλάξει είναι ότι ο Μελανσόν έχει τέτοια ανωδική πορεία. Το κόμμα του, το οποίο ήταν στο 9 με 10% αν θυμόσαστε καλά που το λέγαμε, έχει πάει μέσα σε 3 εβδομάδες, ένα μήνα που ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος, έχει πάει ήδη στο 16%. Ο ίδιος προσωπικά έχει φτάσει στο 40% σε επίπεδο συμπάθειας, μεταξύ 35 και 40. Αυτή η ανωδική πορεία, άμα συνεχίσει, ο Μελανσόν μπαίνει σε φάση να είναι αυτός απέναντι στη Λεπέν στο δεύτερο γύρο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, απλά για να καταλάβει ο κόσμος, έχουμε πολλούς υποψηφίους στο πρώτο γύρο. Στο τελικό θα περάσουν 2. Εάν η Λεπέν, που έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, είναι η σταθερά πρώτη, θα πρέπει να υπάρχει ένας δεύτερος απέναντι της. Οι άλλοι υποψήφοι είναι δύσκολο να πιάσουν αυτό το 16 με 20% που θα πιάσει με βεβαιότητα πλέον ο Μελανσόν με βάση ήδη το ξεκίνημά του. Εκτός αν υπάρξει κάποια συμφωνία, το βλέπω δύσκολο, την πράξη, γιατί δύσκολο να γίνει στην πράξη, ώστε οι ψήφοι της Λεπέν να μοιραστούν ανάμεσα στη Λεπέν και σε κάποιον από τους άλλους υποψηφίους και συγκεκριμένα τον Εντουάρτ Φιλίπ ή την Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία δηλώνει ότι θέλει να κατέβει. Σε αυτή την περίπτωση, εάν πάρει ένα 20% η πλευρά των δεξιών και πάρει μείνει στο 30%, 32% η Λεπέν, περάσανε η Λεπέν και ένας δεξιός. Εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα για τη Λεπέν. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορεί να το δεχτεί η Λεπέν. Γιατί αν έχει απέναντί της κάποιον άλλον δεξιό, οι του Μελανσό θα ψηφίσουν κυρίως με γνώμονα το αντί Λεπέν, την οποία θεωρούν όχι μόνο ακροδεξιά, αλλά την αποκαλούν φασίστρια και την αποκαλούν επίσης κλέφτρια. Διότι η απόφαση που βγήκε για τη Λεπέν, για να ακούνε οι ακροατές μας, την καταδικάζει οριστικά ως ποινικό αδίκημα. Της δίνει απλά το δικαίωμα να κατέβει τις εκλογές με βραχιολάκι, γιατί της μείωσε το διάστημα της του μη εκλέγει και εκλέγεσαι, αλλά με βραχιολάκι. Η Λεπέν όμως, επειδή είναι πονηρή και έξυπνη πολιτικά, κάνει αίτηση στον Άγιο Πάγο και μπορεί λοιπόν να κατέβει τώρα μέχρι να βγει η αίτηση στον Άγιο Πάγο χωρίς βραχιολάκι.
0: Ναι. Άρα, κύριε καθηγητά, κύριε Δαβέτα, καταρχάς να πούμε και στους φίλους ακροατές, γιατί ασχολούμαστε τόσο πολύ με τη Γαλλία? Θα το πείτε και εσείς. Να πω εγώ, γιατί η Γαλλία είναι το εκολαπτήριο των ευρωπαϊκών ιδεών, στην ουσία των νέων ευρωπαϊκών ιδεών και των νέων ρευμάτων, στην ουσία δείχνει τον δρόμο, έτσι δεν είναι, για ό,τι ακολουθεί στην Ευρώπη.
1: η Γαλλία δείχνει αυτό το οποίο όλοι προσπάθησαν να αποφύγουν με το μεταναστευτικό, αλλά που δεν μπόρεσαν. Ο Μελανσόν, αντί να κοιτάξει να πει ότι το πρόβλημα είναι το μεταναστευτικό, λέει ότι το πρόβλημα είναι η ολιγαρχία και όχι οι μετανάστες. Άρα, ας μάθουμε να ζούμε στη Νέα Γαλλία, αυτό λέει ο Μελανσόν. Και η Νέα Γαλλία είναι μαζί με τους μετανάστες. Άρα λοιπόν, κύριοι, αντί να κάνετε να τσακώνεστε για να διώξετε τους μετανάστες, κάτι το οποίο είναι ανέφικτο, λέει, θα πρέπει να κάνουμε ένα τεράστιο πατριωτικό μέτωπο εναντίον της ολιγαρχίας, εναντίον όλων αυτών των ολίγων, οι οποίοι ελέγχουν όλη την οικονομία και εθνικά και παγκόσμια, και αυτούς θα πρέπει να τους χτυπήσουμε για να τους πάρουμε την εξουσία από τα χέρια και τον ακολουθεί κόσμος με αυτά που λέει.
0: Ναι.
1: Έχει φτιάξει το πρόγραμμα, λέει ας πούμε ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνω θα είναι να πάρω την εξουσία από τον κύριο Μπολορέ. Ποιος είναι ο κύριος Μπολορέ? Είναι αυτός που έχει το κανάλι CNews και έχει και σχεδόν τα 2/3 του τύπου στη Γαλλία. Και αυτός είναι υποστηρικτής του Νετανιάχου και της πολύ ακραίας δεξιάς στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Αυτό θα χτυπήσουμε πρώτον.
0: Ναι,
1: και μια σειρά από άλλα μέτρα.
0: Αυτό στέκει σαν άποψη, μπορεί να συγκινεί ένα κομμάτι της συγκεκριμένης πολιτικής, αν θέλετε, παράταξης, αλλά γενικότερα στέκει ή είναι ένας λαϊκισμός?
1: Προσοχή, όχι, λαϊκιστής δεν είναι ο Μελανσόν, διότι αυτά τα λέει χρόνια. Άρα είναι πολιτική του θέση. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι έχει ως πολιτική θέση σταθερότητα, και αυτό, σε αυτό οφείλει η άνοδό του, ότι είναι εναντίον του πολέμου και υπέρ της ειρήνης. Εναντίον δηλαδή του πολέμου που κάνουν οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλοί στο Ιράν. Λέει ότι το Ιράν δέχτηκε επίθεση. Είναι υπέρ της Παλαιστίνης, μιλάει για γενοκτονία στην Παλαιστίνη και υπέρ της δημιουργίας δύο κρατών. Είναι εναντίον του Νετανιάχου, τον οποίον τον θεωρεί φασίστα. Προσέξτε, ευθέως, τα λέει χρόνια τώρα αυτά. Είναι εναντίον της συμμετοχής όλης της Ευρώπης με την Ουκρανία, η οποία δεν έχει καμία σχέση με εμάς, λέει. Εμείς θα κάνουμε πόλεμο με τη Ρωσία για την Ουκρανία. Για ποιο λόγο, λέει? Για τα συμφέροντα των πολεμικών βιομηχανιών. Και είναι αυτά τα οποία πιστεύει ο κόσμος. Άρα, θα ήταν λαϊκιστής αν άλλαζε θέσεις σύμφωνα με το αν τα ποσοστά είναι υπέρ του ή όχι. Ακόμη και όταν είχε, όταν ήταν γύρω στο 7 με 6% που όλοι τον λέγανε τον αντισημίτη, αντισημίτης, επειδή ήταν εναντίον του Νετανιάχου και τον βρίζανε όλοι, αυτό συνέχισε την ίδια πορεία. Και αυτή η πορεία τώρα αμείβεται. Yes. Και θα αμειφθεί κι άλλο. Απέναντί του θα βρει την αστική Γαλλία, δηλαδή όλη την λεγόμενη ευρύτερη δεξιά, συν τη Λεπέν, η οποία, όπως είπα από την αρχή, έχοντας μία πιο φιλοεθνική και λιγότερο ολιγαρχική πολιτική, καταφέρνει να έχει μαζί της αρκετά στοιχεία από τα λαϊκά σώματα. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα κρατήσει όλα αυτά μέχρι τις επόμενες εκλογές. Γιατί ο Μελανσόν έχει μια ποιότητα στο πάθος και στο πολιτικό του λόγο. Άρα εγώ βλέπω με βάση τα σημερινά δεδομένα να έχουμε ένα τελικό Μελανσόν Λεπέν. Εκεί ο Μελανσόν μάλλον θα χάσει. Και θα χάσει γιατί όλη η παραδοσιακή δεξιά και η κεντροδεξιά θα αναγκαστούν να συσπηρωθούν γύρω από τη Λεπέν, την οποία τόσο μίσησαν όλο αυτό το καιρό. Θα προτιμήσουν τη Λεπέν από τον Μελανσόν, τον οποίο τα συμφέροντα των πλουσίων φοβούνται.
0: Μάλιστα. Τώρα, ο Μακρόν σε όλα αυτά τι στάση κρατάει?
1: Του Πόντιου Πιλάτου.
0: Δηλαδή.
1: Μια ζωή του Πόντιου Πιλάτου. Τον έχουν κατηγορήσει ότι έκανε τα πάντα για να βγει η Λεπέν, για να περάσει η Λεπέν, να περάσει τη Λεπέν η εξουσία. Απ' την άλλη τον κατηγορούν ότι δεν παίρνει θέση σε κανένα από τα μεγάλα ζητήματα και αφήνει τον κόσμο να, μεταξύ τους να τσακώνονται. Τώρα, να ξέρετε κάτι. Ένα από αυτά που είπε ο Μελανζόν είναι, εάν βγει η Λεπέν, αυτή η φασίστρια, εμείς δεν πρόκειται να την αφήσουμε σε ησυχία. Θα είμαστε κάθε μέρα στους δρόμους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ πάμε να έχουμε τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα στη Γαλλία. Όμως εγώ βλέπω κάτι άλλο. Ότι η πολιτική του Τραμπ και του Νετανιάχου είναι αυτή η οποία έκανε τον κόσμο να επιβδίσει και να στηριχθεί πίσω από τον Μελανσόν, ο οποίος έχει αυτή την σταθερή αντιολιγαρχική, αντισιωνιστική πορεία.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να το καταλάβουμε.
0: Ναι.
1: Αν δεν ήταν η πολιτική του Τραμπ και του Νετανιάχου, ο Μελανσόν θα έμενε στα πολύ λίγα ποσοστά που έχει.
0: Ναι. Να δούμε λίγο με τα θέματα των τελευταίων μηνών τη στάση των διαφόρων παραγόντων. Καταρχάς ας πάρουμε τη Λεπέν, αφού είναι πρώτη δημοσκοπήσεις. Ή μάλλον ας ξεκινήσουμε από τον σημερινό πρόεδρο, τον Μακρόν. Ο Μακρόν έχει μία αντιπαλότητα την οποία όσο μπορεί την κρύβει με τον Τραμπ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και τι στάση κρατάει απέναντι στο Ισραήλ? Και τι θέση έχει πάρει στον πόλεμο του Ιράν?
1: Λοιπόν, ο Μακρόν, γι' αυτό είπα Πόντιος Πιλάτος, απ' τη μία έχει τις παραδοσιακές θέσεις της Γαλλίας που τη θέλουν να είναι υπέρ της Παλαιστίνης, και απ' την άλλη είναι πάρα πολύ φύλα προσκύμενος στο δυνατό το εβραϊκό λόμπι. Άρα λοιπόν πρέπει να παίξει κάπου ανάμεσα στα δύο. Αναγνώρισε την Παλαιστίνη, είναι υπέρ των δύο κρατών, αλλά απ' την άλλη δεν κάνει κάτι για να εμποδίσει αυτά που γίνονται στην Παλαιστίνη. Ένα αυτό. Δύο, σε σχέση με το Ιράν, δεν παίρνει θέση υπέρ του Τραμπ, ούτε στρατιωτικά ούτε πολιτικά. Αλλά απ' την άλλη δεν μπαίνει σαν Γαλλία στη μέση για να σταματήσει τον πόλεμο ή να πάρει θέση στα στενά του Ορμούζ. Λέει ότι εμείς πρέπει τα στενά του Ορμούς να είναι ανοιχτά, αλλά ο ίδιος δεν κάνει κάτι για να βοηθήσει στο άνοιγμα το στενό του Ορμούς. Μετά, στην Ουκρανία έχει συγκεκριμένη θέση υπέρ των Ουκρανών και κάνει τα πάντα για να ενισχυθεί ο Ζελένσκι. Κλείνει τα μάτια όμως τα εγκλήματα που κάνει ο Ζελένσκι, κλείνει τα μάτια στη διαφθορά που υπάρχει γύρω από τον Ζελένσκι, κλείνει τα μάτια το ότι διάφοροι ναζί ηρωοποιούνται από τον Ζελένσκι, με αποτέλεσμα η Πολωνία, για όσους ξέρουν, να ζητήσει να πάρουν πίσω το μετάλλιο τιμής που είχαν δώσει τον Ζελένσκι, διότι ηρωοποίησε ναζί του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου. Άρα υπάρχει μία λίγο αλαλούμ πολιτική, ή αν θέλετε αλακάρτ πολιτική στο Μακρόν, όπου από τη μία θέλει να είναι με την παραδοσιακή ευρωπαϊκή πολιτική της ουδετερότητας και από την άλλη είναι μέσα στην λεγόμενη νέα πολιτική της νέας Ευρώπης, την οποία θέλει να κάνει μαζί με τον Στάρμπερ και τον Γερμανό. Δηλαδή Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία θέλουν να φτιάξουν αυτή η τριανδρία μια νέα Ευρώπη, η οποία να είναι αυτόνομη στρατιωτικά, αυτόνομη οικονομικά και ταυτόχρονα να είναι ένα είδος νέας αυτοκρατορίας. Αυτός είναι ο κ. Μακρόν.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε στους υπόλοιπους παίκτες. Ας πάμε στη Λεπέν, η οποία προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Τι στάση κρατάει, κύριε καθηγητά, απέναντι στην καταρχάς στο Ισραήλ? Πείτε μας λίγα παραπάνω, κάποια παραπάνω πράγματα για τη σχέση με τον Τραμπ και να δούμε τι γίνεται και με το Ιράν και την Ουκρανία.
1: Λοιπόν, καταρχήν έχει πάρα πολύ φιλική στάση απέναντι στο Ισραήλ. Συμφωνεί σε πολλά θέματα, για να μην πω σε όλα, να μην είμαι υπερβολικός, από αυτά από τις θέσεις του Νετανιάχου. Άρα κατηγορείται.
0: Είναι με το Ισραήλ ή με τον Νετανιάχου?
1: Οι θέσεις που υποστηρίζει είναι οι θέσεις του Νετανιάχου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν βγαίνει ανοιχτά να διαφωνήσει με τον Νετανιάχου, ακόμη και αν ενδεχομένως να έχει μια διαφορετική άποψη. Έχει μια, ας το πούμε, αντιμεταναστευτική πολιτική, εκεί στηρίζεται η δύναμή της. είναι εναντίον των Αράβων σε πολλά θέματα, εναντίον μάλλον όχι των Αράβων, των Μουσουλμάνων, αυτή λέει των Ισλαμιστών. Αλλά τα μέτρα που παίρνει είναι πλήττουν τη μετανάστευση, η οποία είναι κυρίως μια μετανάστευση από τις χώρες τις μουσουλμανικές. Είναι ο αντίποδας του Μελανσόν σε αυτό το θέμα. Στο θέμα του Ιράν, δεν θα κατηγορήσει το Ιράν ανοιχτά, αλλά δεν θα πάρει ποτέ θέση εναντίον της Αμερικής. Ποτέ. Με τον Τραμπ οι σχέσεις της είναι πολύ περίεργες. Απ' τη μία είναι υπέρ της Αμερικής, αλλά απ' την άλλη δεν θα κάνει τεμενάδες στον Τραμπ, όπως ετοιμαζόταν να κάνει ο Μπαρτελά. Με την Ουκρανία είναι 100% υπέρ του Ζελένσκι, τον στηρίζει οικονομικά, στρατιωτικά και ιδεολογικά.
0: Η Λεπέν.
1: Όχι, εδώ έκανα λάθος. Για την Ουκρανία είναι εναντίον του Ζελένσκι.
0: Εναντίον του Ζελένσκι, γι' αυτό και δημιουργήθηκε το θέμα με τα κονδύλια, δηλαδή όλοι την έχουν συνδέσει με τον ρωσικό παράγοντα. Άρα είναι πιο κοντά, έστω και καλυμμένα μετά την καταδίκη της, με τον ρωσικό παράγοντα. Έτσι, ναι.
1: Ναι, χωρίς να εκφράζεται πλέον ανοιχτά, αλλά είναι εναντίον της βοήθειας προς την Ουκρανία.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε να δούμε, καταρχάς εγώ πάντα σας ρωτάω τι γίνεται με το γαλλικό τύπο. Περιγράψτε μας στα θέματα της επικαιρότητας τι στάση κρατάνε κολοσσιές εφημερίδες, όπως είναι η Le Monde, η Figaro, έτσι είναι.
1: Λοιπόν, πάμε στη Figaro. Η Figaro έχει μια στάση η οποία είναι αρκετά θετική προς τη Λεπέν, χωρίς να την υποστηρίζει ανοιχτά, διότι τυπικά η Figaro είναι μια εφημερίδα της κεντροδεξιάς. Όμως, εν όψη Μελανσόν και εν όψη ανόδου του Μελανσόν, όλοι αυτοί θα στηρίξουν, να ξέρουμε, και όλη η δεξιά πλευρά θα πάει στη Λεπέν. Η Le Monde έχει θέσεις, δεν έχει πλέον αντί Λεπέν ακραία όπως είχε παλιότερα, ούτε είναι φίλο Μελανσόν ακραία, κρατάει μια καθαρά προς το παρόν ουδέτερη στάση μεταξύ θέσεων της Λεπέν και του Μελανσόν. Είναι μια εφημερίδα δηλαδή η οποία παραμένει στις κεντροαριστερές αρχές. Η Λιμπερασιόν είναι αρκετά κοντά στο Μελανσόν. Είναι μια εφημερίδα η οποία είναι υπέρ της μετανάστευσης, υπέρ της woke agenda, όλα αυτά τα οποία ο Μελανσόν υποστηρίζει. Είναι αρκετά κοντά στο Μελανσόν. Είναι δύο βέβαια της Λεπέν full. Τώρα, η Humanité ξέρουμε τη θέση που έχει, τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά ενός Κομμουνιστικού Κόμματος το οποίο δεν έχει αυτή τη μία στατικότητα όπως ξέρουμε που μπορεί να έχει το δικό μας, παρά τη συμπάθεια που μπορεί να του έχω εγώ προσωπικά σε πολλά θέματα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας είναι πολύ ελαστικό, κάνει συμμαχίες άλλοτε με τον Μελανσόν, άλλοτε με τους οικολόγους. Γενικά κάνει συμμαχίες. Είναι κινητικό. Γι' αυτό και έχει φτάσει στο 3,5%.
0: Ναι. Κρατάει δηλαδή κάτι από το παλιό Ευρωκομμουνιστικό Κόμμα του Μαρσέ κάποτε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Τι άλλο τώρα, ποιες άλλες εφημερίδες. Υπάρχει, ξέρω εγώ, η Le Parisien, η οποία είναι μια εφημερίδα που είναι πολύ στο ευρύ κοινό.
0: Εντάξει, ναι.
1: Κατάει μια προς το παρόν.
0: Ωραία.
1: Και από προσωπική στάση.
0: Μάλιστα. Και από την τηλεόραση, από τα τηλεοπτικά δίκτυα.
1: Αυτά είναι χωρισμένα στους δύο μεγάλους που μονοπολούν, στους δύο πλούσιους. Στους δύο εφοπλιστές, όπως τα λέγαμε, δύο εφοπλιστές Έλληνες. Στους δύο πολύ μεγάλους. Ο ένας είναι ο Μπολορέ, ο οποίος έχει το λεγόμενο C-News και τα δύο τρίτα του τύπου και εφημερίδων και τα λοιπά, και η άλλη πλευρά είναι η πλευρά η οποία είναι το TF1, στο οποίο είναι σε αυτό που έχει τη Φιγαρό.
0: Ναι. Τώρα,
1: καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι δύο πλούσιοι, τρεις πλούσιοι χωρίζουν και ελέγχουν όλο τον τύπο στη Γαλλία.
0: Λοιπόν, καταρχάς εγώ θέλω να σας ρωτήσω τη δικιά σας γνώμη σε αυτά τα παρατηρητήρια, τις κουβέντες που κάνουμε για τους δύο πολέμους, τους δύο εν εξέλιξη πολέμους, γιατί δεν μπορεί να πει κάποιος ότι έχει τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν. Καταρχάς στο Ιράν όλα αυτά που έγιναν, είχαμε τον πρώτο πόλεμο πέρσι το καλοκαίρι των 11 ημερών, τον Ιούλιο πέρσι, ένα χρόνο πριν, και έχουμε και όλα αυτά που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες, από τον Μάρτιο και μετά. Τι αίσθηση έχετε εσείς με το Ιράν? Καταρχάς καμία περίπτωση δεν έπεσε το καθεστώς των μπουλάδων. Τι ανάγνωση κάνετε για αυτό τον πόλεμο?
1: Σας το είχα πει, το δημόσιο σας το είχα πει, διότι ξέρετε γιατί δεν έπεσε και γιατί δεν θα πέσει. Διότι η σχέση της εξουσίας της Ιρανικής με τον κόσμο είναι οργανική, είναι σαν ένα σώμα, είναι παιδιά του κόσμου, είναι αυτή που είναι στην εξουσία. Δεν είναι μια ελίτ αριστοκρατών, ούτε μια ελίτ στρατιωτικών. Είναι παιδιά του λαού, τα οποία έχουν πάει εκεί. Άρα λοιπόν, για να πέσει, θα πέσει μόνο από τα μέσα, εάν πέσει ποτέ αυτή η εξουσία. Θα πρέπει να αποφασίσουν από τα μέσα οι ίδιοι, ο ίδιος ο κόσμος, διάφορα δηλαδή, είτε ο στρατός, είτε η φρουρή της επανάστασης και οτιδήποτε άλλο, να αλλάξουν καθεστώς. Απ' έξω δεν πέφτει. Διότι, όσους φόβες και να ρίξουν, ό,τι κακό και να κάνουν οι Αμερικάνοι, γιατί κακό είναι αυτό που κάνουν, και οι Ισραηλοί, η διαμόρφωση του εδάφους είναι τέτοια η οποία δεν επιτρέπει σε κανέναν να κάνει στρατιωτική επέμβαση. Θυμόσαστε παλιότερα που διαβάζαμε στο σχολείο τον Ξενοφόντα,
0: ναι,
1: όπου έλεγε τους ανθρώπους που ερχόντουσαν από την Περσία και δεν είχαν χαθεί στα βουνά και ψάχναν να βρουν θάλασσα, και όταν είδαν φώναξαν το περίφημο θάλατα, θάλατα,
0: ναι,
1: γιατί δεν μπορούσαν να βρουν. Το Ιράν είναι προστατευμένο από τη φύση, από τα βουνά. Και σε κάθε βουνό μεγάλο, και ειδικά στα βουνά του στενά του Ορμούς, υπάρχουν κρυφές, πώς το λέμε, έχουν κρύψει όπλα.
0: Υπόγειες πόλεις. Στην ουσία όλο το Ιράν είναι σκαμμένο.
1: Υπόγειες πόλεις. Μόλις λοιπόν, γι' αυτό δεν θέλω στρατό να καταλάβει αυτά τα νησιά.
0: Ναι, γιατί θα μιλάμε για εκατόμβες νεκρών και ούτω καθεξής. Δηλαδή,
1: ανοίγουν ξαφνικά πόρτες και βγαίνουν στρατιώτες ή βγαίνουν όπλα και βαράνε και ξανακλείνουν οι πόρτες. Άντε βάλτε από αυτούς. Και δεν μιλάμε για πόρτες ξύλινες που έχουμε εμείς. Μιλάμε για πλευρές βουνών.
0: Ναι.
1: Πώς θα γίνει, πώς θα τους καταλάβουν αυτούς?
0: Άρα βλέπετε να διαρκεί αυτή η διένεξη? Γιατί από την ώρα τώρα σιγά σιγά το Ιράν παίρνει πάνω του. Άντε και με τη βοήθεια της Κίνας και της Ρωσίας και καλυμμένα σε αυτή τη φάση. Και αφού δεν έγινε αυτή η αλλαγή που όλοι περίμεναν στην αρχή, να κλειτονιστεί το καθεστώς κλπ. Μετά από όλα όσα έχουν γίνει, το καθεστώς έχει συσπηρωθεί πια? Γιατί κάποτε είχαμε διαδηλώσεις, τώρα ποιος θα κουνηθεί? Τι ανάγνωση κάνετε?
1: Τίποτε, διαδηλώσεις ήταν και αρκετά οργανωμένες απ' έξω. Όχι ότι δεν υπήρχαν αντιδράσεις, αλλά ήταν και αρκετά οργανωμένες απ' έξω. Τώρα το Ιράν πάει φουλ για ατομική βόμβα, για πυρηνική βόμβα. Ναι. Είναι απόφαση ταυτότητας υπαρξιακής στο Ιράν. Έτσι όπως είναι η κατάσταση, έχουν πιστεί όλοι ότι μόνο όταν έχουν την πυρηνική βόμβα θα φοβούνται όλοι να τους χτυπήσουν. Διότι αλλιώς θα υπάρχει μια διαρκή φθορά. Κάθε λίγο θα τους βαράνε με όπλα, θα φτιάχνονται αυτοί οι υποδομές, θα έρχονται οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλοί, θα τους χτυπάνε και τους καταστρέφουν τις υποδομές. Άρα δεν θα μπορεί ποτέ με αυτό το πόλεμο της φθοράς να ορθοποδήσει το Ιράν.
0: Μες.
1: Το Ιράν λοιπόν αυτή τη στιγμή κατάλαβε ότι το πυρηνικό όπλο θα είναι μια δύναμη αποτροπής, η οποία θα είναι αναγκαία για να μπορέσει να το επαναφέρει σε κατάσταση εμπορική ζωής και γεωπολιτικής ζωής επίσης. Συνεπώς, είναι δύσκολο να εμποδιστεί πλέον το Ιράν να φτάσει στην κατασκευή μικρών αρχικά πυρηνικών βομβών.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός από το ίδιο, θελήσει να μπει, να διατηρήσει αυτή την επικοινωνία για τον ατομικό εξοπλισμό. Για να γίνει αυτό θα πρέπει όμως από τη μεριά των άλλων να υπάρξει εμπιστοσύνη, να του επιτρέψουν να μπει στην αγορά, να του επιτρέψουν να πάρει τα χρήματά του πίσω, να γίνει μια συμφωνία η οποία να κηρύττει με έναν Τραμπ, ο οποίος, με συγχωρείτε, αυτό χρεώνεται εμένα, ο οποίος λειτουργεί πονηρά και θεόμουρλα, είναι δύσκολο οι Ιρανοί, οι οποίοι πιστεύουν σε μια παραδοσιακή πολιτική εμπιστοσύνης, να τα βρουν.
0: Μάλιστα. Καλά, αφού ανάφερε τον Τραμπ, δεν είναι μόνο δικιά σας άποψη, πάρα πολλοί σόφρονες που παρατηρούν και σοβαροί αναλυτές στην παγκόσμια σκηνή, τα ίδια λένε και χειρότερα. Την πολιτική Τραμπ πώς τη βλέπετε μέχρι σήμερα? Θυμίζω ότι υπάρχουν ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο.
1: Ναι, ο Τραμπ έκανε τα πάντα για να τεινάξει στον αέρα την παγκόσμια ειρήνη. Μαζί με τον Νετανιάχου είναι το δίδυμο του τρόμου. Και οταντίποτε πάει μια περίπτωση ειρήνης να φτιαχτεί, να υπάρξει κάτι, ο Τραμπ με τον Νετανιάχου το τεινάζει στον αέρα. Γιατί θέλει, αρνείται τους πολλούς πόλους εξουσίας. Θέλει να έχει μόνο πολύ, να είναι ο μοναδικός πόλος εξουσίας, αυτός και το Ισραήλ. Αυτή η πολιτική έχει αρχίσει να αποτυχάνει και θα αποτύχει. Γιατί πλέον και η Κίνα και η Ρωσία, αλλά και το Ιράν, αλλά και γενικότερα ο παγκόσμιος νότος, και όταν ονομάζω παγκόσμιο νότο εννοώ αυτές τις χώρες, τους παλιούς δηλαδή BRICS, συν πολλές χώρες Αφρικής και Λατινικής Αμερικής, οι οποίες συντάσσονται πίσω από αυτούς τους BRICS, είναι δυνατός. Αρνείται να εξουσιαστεί από τη Δύση. Άρα μοιραία θα έχουμε τουλάχιστον δύο πόλους. Ένα δυτικό και ένα πόλο του μεγάλου νότου. Σταδιακά θα πολλαπλασιαστούν αυτή η πόλη. Ό,τι και να κάνει ο Τραμπ και το Ισραήλ, δεν πρόκειται να κυριαρχήσουν και να μονοπολίσουν στον κόσμο.
0: Μάλιστα. Πάμε στο μέτωπο της Ουκρανίας και μετά να δούμε την κατάσταση στην Ευρώπη. Τι ανάγνωση κάνετε για ένα πόλεμο ο οποίος τώρα περνάμε, έχει γενέθλια, ξανά γενέθλια. Τώρα έχουμε φτάσει στα 4 χρόνια πολέμου, ευρωπαϊκού πολέμου, έτσι δεν έχει? Τι ανάγνωση κάνετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, να κερδίσει η Ουκρανία αποκλείεται.
0: Ναι.
1: Το μότο που μπορεί να κάνει η Ουκρανία είναι να δοκιμάζει τα όπλα των δυτικών. Αυτό κάνει. Κάθε καινούριο όπλο που θέλουν οι δυτικοί το περνάνε στους Ουκρανούς και αυτό χτυπάει σε βάθος στη Ρωσία για να δημιουργήσει ένα πόλεμο φθοράς στη Ρωσία. Φθοράς της εξουσίας της Ρωσίας. Αυτό που θέλει να πετύχει η Ουκρανία και μέσω από την Ουκρανία η Δύση, η οποία δοκιμάζει όλα τις νέα όπλα, ξαναλέω, θέλει να φθείρει την εμπιστοσύνη που έχει ο ρωσικός λαός στον Πούτιν. Και αυτό σε πολλές περιπτώσεις μπορούν να το πετύχουν. Με ποια λογική? Με τη λογική ότι να πούνε οι Ρώσοι, κύριε Πούτιν, κουραστήκαμε. Είσαι πολύ γλυκανάλατος. Είσαι πάρα πολύ, ας το πούμε, τρυφερούλης με τους Ουκρανούς. Αυτό το λένε πολύ στη Ρωσία. Γιατί δεν χρησιμοποιείς δυνατά μέσα, παράδειγμα, ένα μικρό τακτικό πυρηνικό? Μικρό τακτικό πυρηνικό σημαίνει μια μικρή πυρηνική βόμβα, η οποία περισσότερο τρόμο κάνει και βέβαια πολλά θύματα, αλλά σε ένα μικρό τόπο, σε ένα μικρό τόπο, σε ένα μικρό μέρος. Για δεν το κάνεις αυτό. Όμως αυτοί όλοι που του το λένε δεν ξέρουν ότι αν το κάνει αυτό ο Πούτιν θα δώσει δικαίωμα ηθικό και νόμιμο στην Δύση πλέον να χτυπήσει και αυτή και να δώσει στο Ζελένσκι μικρά πυρηνικά. Έτσι η ανάφλεξη θα είναι τεράστια εκεί. Οπότε λοιπόν, κατά την άποψή μου, είναι σοφρόν, συνεχίζει με παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή με νέα βαλιστικά όπλα, να χτυπάει και χτυπάει σκληρά αυτές τις μέρες, το βλέπουμε, με στόχο να πάρει αν είναι δυνατόν εδάφη. Μετά την Κωνσταντίνοβα που πήρε, έχουν μείνει άλλα δύο εδάφη για να μπορέσει να πάρει όλο το κομπάς, και να κλείσει πλέον αυτή τη γραμμή. Έχω την εντύπωση το πότε θα το πετύχει. Αργά ή γρήγορα θα το πετύχει.
0: Ναι, ο φίλος...
1: αυτή είναι η στρατηγική του.
0: Κύριε Δαβέτα, ο φίλος μας, ο καθηγητής από τον Παγκράτη, ρωτάει ότι μετά από χρόνια σκληρών μαχών στην Ουκρανία, το μέτωπο δείχνει να οδηγείται και χρησιμοποιεί έναν όρο που χρησιμοποιούν οι γεωπολιτικοί αναλυτές, σε μια παγωμένη σύγκρουση. Ποια μπορεί να είναι μια ρεαλιστική διπλωματική διέξοδος και τι πιστεύετε εσείς ότι θα σήμαινε για την ασφάλεια της Ευρώπης μια λύση που θα περιλαμβάνει εδαφικές απώλειες για το Κίεβο? Τι λέτε?
1: Νομίζω το Ντομπάς θα πρέπει να αφαιθεί υπορώσει την πυροή ως ζώνη προστασίας και ως προστασία απέναντι στου ρωσικού πληθυσμού. Γιατί όλη η ιστορία έχει να κάνει με τους ρωσικούς πληθυσμούς και με τη ρώσικη ταυτότητα. Άρα λοιπόν η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου άποψη, θα πρέπει να αφήσει τον Ντομπάς στη Ρωσία με βάση τις στατιστικές του πεδίου, τις μάχες δηλαδή του πεδίου, και από εκεί και πέρα να ενσωματώσει την Ουκρανία στην Ευρώπη. Οπότε και η Ευρώπη θα έχει παραπάνω σύνορα και οι Ουκρανοί, οι οποίοι θέλουν να είναι Ουκρανοί, θα έχουν ένα δικό τους έδαφος, θα έχουν Κίεβο, Κίεβο, Οδυσσό, όλα αυτά, και δεν θα σκοτώνονται για δύο χωριά τα οποία τα θέλει ο Ρώσος ως γραμμή. Όμως θα πρέπει μετά, αφού μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί πλέον ξαναξέρει ο Ρώσος ότι κάθε ενέργεια έχει να κάνει με όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο μεταξύ η Ευρώπη φτιάχνει στρατό, ενδυναμώνεται με πρόγραμμα το 2030. Το 2030 θα έχει ήδη αρκετά δυνατό στρατό, όπως φαίνεται, και κυρίως θα έχει δοκιμάσει πάρα πολλά όπλα ικανά να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε νέα ρωσική εισβολή. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αν πάρει το Ντομπάς, σταματάει εκεί. Τουλάχιστον με βάση τα δεδομένα αυτά.
0: Επειδή μιλήσαμε και μιλάμε, κύριε Δαβέτα, για την ανάφλεξη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, άλλη ερώτηση από τη φίλη μας, την Κωνσταντίνα, είναι αν εσείς πιστεύετε, παρά τις αψιμαχίες που γίνονται, ότι βρισκόμαστε σε μια συνολική ανάφλεξη της Μέσης Ανατολής. Και ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος της Ευρώπης, λέμε τώρα, αλλά οφείλουμε να το ρωτήσουμε, στην προσπάθεια σταθεροποίησης της περιοχής, αφού κυρίως ο αμερικανικός παράγοντας και υπογείως ο κινέζικος και ο ρωσικός βοηθάνε ο κάθε ένας την πλευρά τη δικιά του που είναι πιο φιλική. Οι Αμερικανοί το Ισραήλ και οι άλλοι το Ιράν. Η Ευρώπη μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο, και αν πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει μια γενικότερη ανάφλεξη. Θυμίζω ότι στην αρχή του πολέμου, τώρα στη Μέση Ανατολή, την Άνοιξη, ενεπλάκησαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο καμιά 12, 13, 14 κράτη και κρατήδια και εμιράτα στη Μέση Ανατολή. Τι λέτε?
1: Πιστεύω ότι η Ευρώπη θα πρέπει επιτέλους να καταλάβει ότι η πολιτική του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή δεν είναι και ευρωπαϊκή πολιτική. Άλλα τα συμφέροντα τα Αμερικανο-Ισραηλινά στη Μέση Ανατολή και άλλα τα ευρωπαϊκά. Παρά το γεγονός ότι ανήκουμε στη δυτική αντίληψη του κόσμου, στη δυτική συμμαχία, η Ευρώπη πρέπει να είναι ο ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στην ρωσοκινέζικη επιρροή και στην Αμερικανο-Ισραηλινή επιβολή. Θα πρέπει να είναι ο σταθερός παράγοντας στη μέση. Θα πρέπει να μπορεί μέσω του ορθολογισμού και του πολιτισμού της, τον οποίο έχει παράδοση στον πολιτισμό, να μπορέσει να επενδύσει σε μια διαιτητική πολιτική, αλλά με αποτελέσματα. Να μην διστάσει να πάει κόντρα στο Ισραήλ, να μην διστάσει να επιτρέψει στο Ιράν να έχει αμυντικές ικανότητες και ταυτόχρονα να βοηθήσει τις χώρες της Μέσης Ανατολής να έχουν αυτονομία όσο μπορούν. Ο ρόλος αυτός είναι ευρωπαϊκός. Μάλιστα. Όπως παλαιότερα τον είχε η Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Η Μέση Ανατολή.
0: Ο φίλος μας, άλλη ερώτηση, ο στρατηγός ρωτάει αν αυτοί παρατηρούμε τον τελευταίο καιρό μια στενή στρατιωτική και τεχνολογική συνεργασία, είναι γνωστό, το είπα και εγώ, ανάμεσα στο Ιράν και στη Ρωσία με τη χρήση ιρανικών δρόνων, όπλων και ούτω καθεξής. Όλο αυτό το νέο σκηνικό μπορεί να αλλάξει, πιστεύετε, τη στρατηγική της Δύσης?
1: Ναι, με την έννοια ότι όσο αναπτύσσεται η τεχνολογία δυτική, αναπτύσσεται και η τεχνολογία του παγκόσμιου νότου, δηλαδή η κινέζικη και η ρωσική. Και αυτό το βλέπουμε στις αντιδράσεις του Ιράν. Διότι το Ιράν παίρνει κινέζικο και στρατιωτικό οπλισμό, βοηθείται από αυτούς και έχει τον τρόπο να αντιδράσει επιθέσεις πολύ σκληρές. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να γίνει κατανοητό στους Αμερικανούς, αλλά και σε όλες τις πλευρές, ότι ο κόσμος δεν μπορεί πλέον να είναι μονοπολικός. Όταν αυτό γίνει αντιληπτό, τότε θα πρέπει ο καθένας να ξέρει ότι έχει τη δυνατότητα να χτυπήσει τον άλλον και ο φόβος του να χτυπήσει ο ένας τον άλλον, να τους ηρεμήσει, να μπούμε σε ένα νέο στάδιο ειρήνης, όπως συνέβη μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, διότι ένας τέτοιος παγκόσμιος πόλεμος δεν συμφέρει κανέναν και θα πρέπει επιτέλους όλα αυτά τα λεφτά που ξοδεύονται, και δεν είναι ουτοπικό ούτε ρομαντικό αυτό που λέω, να δοθούν στην παιδεία και στην ανάπτυξη, στις αγράμματα και τις επιστήμες. Δεν μπορεί συνέχεια να ζουν οι άνθρωποι, οι νέες γενιές, μονίμως με πολέμους. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλινοί δεν θα είναι τα αφεντικά του κόσμου. Πρέπει να καταλάβουν οι Ρώσοι και οι Κινέζοι ότι δεν θα γίνουν αυτοί τα νέα αφεντικά του κόσμου. Πρέπει να μάθουν στην έννοια του μοιράσματος.
0: Ναι, και ότι σε αυτό τον πλανήτη ζούμε όλοι και θα πρέπει να βρεθεί μια αρμονική συνύπαρξη, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Και ότι θα πρέπει την ενέργειά μας να τη δίνουμε στον πολιτισμό και στην παιδεία.
0: Μάλιστα.
1: Να γίνουμε ευρηματικοί. Να κάνουμε ωραία πράγματα.
0: Ναι.
1: Με στόχο την ευδαιμονία. Όχι με στόχο την καταστροφή των ανθρώπων μεταξύ τους.
0: Μάλιστα.
1: Και ξαναλέω, δεν είναι ούτε ρομαντικό αυτό που λέω, ούτε κάτι εξωπραγματικό. Η ειρήνη είναι πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται από εμάς τους ίδιους.
0: Βλέπουμε με όλα αυτά που συμβαίνουν, διαταράσσεται η διεθνής τάξη πραγμάτων, μεταβάλλεται βία, θα έλεγα. Εσείς πιστεύετε, κύριε Δαβέτα, ότι βρισκόμαστε μπροστά στο τέλος της λεγόμενης αμερικανικής ηγεμονίας, και ποια χαρακτηριστικά ορίζουν αυτόν τον νέο κατακερματισμένο κόσμο ο οποίος αναδύεται, γιατί αναδύεται ένας νέος κόσμος?
1: Βεβαίως. Ο πόλεμος του Ιράν ήταν η αφορμή και το παράδειγμα για να πάρουν θάρρος όλοι οι άλλοι λαοί. Όλοι οι άλλοι λαοί οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν επιτέλους ταυτότητα. Να τελειώσει η Αμερικάνικη τρομοκρατία. Τι εννοώ Αμερικάνικη τρομοκρατία, μην παρεξηγηθώ. Εννοώ ο Αμερικάνος ως χωροφύλακας του κόσμου. Δεν μπορεί ο Αμερικάνος να είναι ο διαρκώς χωροφύλακας του κόσμου. Θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει και η άλλη πλευρά. Ποια είναι η άλλη πλευρά? Να έχει το δικαίωμα ένας μικρότερος λαός να εκφράσει την άποψή του, να εκφράσει τον τρόπο ζωής του. Αν ένας λαός θέλει να είναι θρησκευτικός λαός, γιατί εμείς ως άθεοι δυτικοί να πάμε να το επιβάλλουμε και να του πούμε, όχι κύριοι, κακώς πιστεύετε στο Θεό, εμείς θα σας τιμωρήσουμε, θα σας διαλύσουμε και θα σας επιβάλλουμε μία αθεϊστική δημοκρατία. Γιατί, ποιος κανόνας το λέει αυτό? Όταν ένας λαός αποφασίζει να ζήσει με βάση τη δική του παράδοση, θα πρέπει να το σεβαστούμε. Όμως, αν με βάση τη δική του παράδοση, τη λεγόμενη θρησκευτική παράδοση, κάνει πόλεμο εναντίον ενός άλλου λαού και θελήσει να διαταράσει την παγκόσμια ειρήνη, όπως αναφέρατε πολύ σωστά κύριε Ταλαμπάγκα, τότε να υπάρχει ένα όργανο διεθνές το οποίο θα παρέμβει και θα του πει. Και αυτό το διεθνές όργανο δεν μπορεί να είναι μόνο οι Αμερικάνοι. Θα πρέπει λοιπόν μια νέα ισχυροποίηση του ΟΗΕ. Ένα ΟΗΕ, ένα καινούριο ΟΗΕ, στον οποίο δεν θα υπάρχει η Αμερική, η οποία θα βάζει βέτο και θα εμποδίζει κάθε στιγμή οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα. Αφού αναφέρατε, κύριε Δαβέτα, τον οργανισμό των ΟΗΕ, ο ΟΗΕ και οι παραδοσιακοί διεθνείς οργανισμοί, μας έχει ρωτήσει η φοιτήτρια, οι φίλοι μας, μοιάζουν πιο αδύναμοι από ποτέ, όχι τώρα, τις τελευταίες δεκαετίες, αδύναμοι να επιβάλλουν την ειρήνη ή το διεθνές δίκαιο. Μήπως έχουν ξεπεραστεί οριστικά από την ιστορία, ή πιστεύετε ότι υπάρχει ένα περιθώριο αναθεώρησής τους?
1: Υπάρχει περιθώριο με θεωρήσεις τους. Έχουν ξεπεραστεί με τη μορφή που τους ξέραμε μέχρι τώρα. Γιατί δεν είχαν την εκτελεστική δυνατότητα. Έπρεπε να περνούν από τους νικητές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τους Αμερικανούς, οι οποίοι είχαν το πάνω χέρι. Τώρα, τα αποτελέσματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δεν μπορεί να μας καθοδηγούν σε μια εποχή που μπαίνουμε, είμαστε ήδη στα πρώτα χρόνια του, στο πρώτο σχεδόν μισό. Πάμε για το πρώτο μισό του 21ου αιώνα. Πρέπει να αλλάξουμε πολιτική. Έχουμε ανάγκη τους διεθνούς θεσμούς. Έχουμε ανάγκη να λειτουργούμε μέσω θεσμών και όχι μέσω προσωπικών πολιτικών, όπως κάνει ο Τραμπ ή ο Νετανιάχου. Θα πρέπει να τελειώσουμε αυτό το επίπεδο και να μπούμε σε μια νέα αντίληψη θεσμών, η οποία θα λειτουργεί όχι αστυνομικά, αλλά διαιτητικά. Θα πρέπει επίσης να λειτουργεί σε επίπεδο αποτροπής εάν κάποιο από τα μέλη παραβεί τη χάρτα του ΟΗΕ.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε ανάγκη από έναν νέο τύπο ΟΗΕ.
0: Ναι. Τώρα, για την Ευρώπη. Η Ευρώπη, κυρία Νταβέτα, πιστεύετε ότι βρίσκεται εγκλωβισμένη ανάμεσα στις οικονομικές πιέσεις και στις εξωτερικές απειλές, αν δούμε το τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια με την Ουκρανία, ενώ η συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία, τη δικιά της και την ενεργειακή, θα βάλω εγώ, βρίσκεται και παραμένει σε εκκρεμότητα, πιστεύετε ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει ένας γεωπολιτικός παίκτης ή είναι καταδικασμένη να λειτουργεί ως παρακολούθημα και συμπλήρωμα της Ουάσιγκτον? Τι λέτε?
1: Μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να αλλάξουν οι ηγεσίες. Πρέπει να έρθουν νέοι πολιτικοί ηγέτες, οι οποίοι όπως άλλοτε και ο Ντεγκόλ ακολουθούν μια ευρωπαϊκή πολιτική με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Δεν μπορεί να έρχεται ο κάθε Τραμπ και να λέει I am the boss και όλοι να σκύβουν το κεφάλι και να μιλάνε κουβέντα. Δεν μπορεί να έρχεται ο Νετανιάχου και να λέει εγώ θα σας πω ποιος θα βγει πολιτικός να διοικεί στη χώρα. Δεν μπορεί να έρχεται ο Κινέζος και να λέει εγώ θα υποστηρίξω αυτόν ή τον άλλον. Ούτε να παρεμβαίνει ο Ρώσος στα πολιτικά μιας χώρας. Η Ευρώπη πρέπει επιτέλους να διοικείται αιρετά από τους Ευρωπαίους. Προσοχή, αιρετά. Η λύση είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση ή μια Ευρώπη, πέστε το πως θέλετε, στην οποία οι διοικούντες θα βγαίνουν αιρετά. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ψηφίζεται.
0: Ναι.
1: Μόνο τότε η Ευρώπη αυτή θα έχει ταυτότητα έναντι των μεγάλων δυνάμεων.
0: Από τη δική σας σκοπιά, ξέροντας, γνωρίζοντας τόσο καλά το Παρίσι, η τρέχουσα κρίση με τους δύο πολέμους πώς επηρεάζει αυτόν τον ιστορικό γαλλογερμανικό άξονα, ο οποίος παραδοσιακά, κύριε Νταβέτα, αποτελούσε, θα έλεγα εγώ, την ατμομηχανή της ευρωπαϊκής ενοποίησης?
1: Τον επηρεάζει στο βαθμό που εάν βγει τώρα μια άλλη πολιτική ενόψη εκλογών και παραμένει μια άλλη κυβέρνηση, αν δηλαδή βγει αριστερή πολιτική στη Γαλλία και είναι δεξιά πολιτική στη Γερμανία, με το ΑΕΦΔΕ για παράδειγμα, εκεί θα έχουμε πρόβλημα πολιτικών. Άρα ο άξονας θα επηρεαστεί. Δεν επηρεάζεται προς το παρόν όσο παραμένει αυτή η γραφειοκρατική ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όσο είναι ο Μακρόν με τον Μπέρτς, με τη Φόντερ Λάιεν, δεν επηρεάζεται. Αλλά εάν βγάλουν οι Γάλλοι αριστερό πρόεδρο, θα κάνω τα πάντα βέβαια για να μην βγει, αλλά λέμε σε περίπτωση που γίνουν τέτοιες δομικές αλλαγές στις χώρες, τότε η πολιτική αυτή επηρεάζεται. Θα πρέπει να βρεθεί μια νέα πολιτική η οποία, ξαναλέω, θα έχει στόχο την Ευρώπη. Θα πρέπει η Ευρώπη να είναι ο στόχος του καλού. Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι το συμφέρον των ευρωπαϊκών εκλογών και όχι το να ανήκουμε στον Τραμπ, στον Νετανιάχου, στον Πούτιν ή στον Xi Jinping. Ως Ευρωπαίοι πρέπει να λειτουργούμε. Άρα ως Ευρωπαίοι θα έχουμε κοινά συμφέροντα Γαλλίας, Γερμανίας ως άξονας, αλλά με βάση τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και όχι τα παγκόσμια, αμερικανικά ή άλλα συμφέροντα.
0: Τώρα, οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές κρίσεις από την ενέργεια μέχρι τον πληθωρισμό κλπ. Είναι γνωστό ότι δοκιμάζουν την αντοχή, την ευρωπαϊκή αντοχή ή αν θέλετε τις αντοχές, για να βάλω τα κράτη μέλη μέσα, των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Εσείς, κύριε Νταβέτα, φοβάστε ότι αυτή η παρατεταμένη πίεση μπορεί να τροφοδοτήσει, θα έλεγα περαιτέρω, ήδη το έχουμε δει σε έναν βαθμό, την άνοδο του ακραίου λαϊκισμού και της εσωτερικής διάσπασης στην Ευρώπη?
1: Ναι, μπορεί να τα τροφοδοτήσει, αλλά μπορεί όμως να βγάλει και κάτι άλλο. Να βγάλει αυτό το μεγάλο μέτωπο το οποίο ξεκινάει από τη Γαλλία και είναι ένα μέτωπο ενός πατριωτικού αντιολιγαρχισμού. Προσέξτε, δημιουργείται ένα μέτωπο το οποίο είναι πέρα από δεξιά και αριστερά. Ο Μακρόν φιλοδόξησε να κάνει ένα μέτωπο όχι δεξιά και όχι αριστερά. Τώρα δημιουργείται ένα μέτωπο το οποίο είναι πέρα από δεξιά και αριστερά. Ένα πατριωτικό μέτωπο ως προς την οικονομία και όχι ως προς τις σημαίες. Προσέξτε, έχει διαφορά αυτό. Αυτό το νέο πατριωτικό μέτωπο μετά έχει ως αντίπαλο τους ολιγάρχες. Δεν μπορούν οι λίγοι να διοικούν όλο τον κόσμο. Αυτό μας λέει το νέο μέτωπο. Και σε αυτό το νέο μέτωπο μπορούν να συνυπάρξουν αριστεροί και δεξιοί. Ή να συνυπάρξουν και όποιοι άλλοι είναι μη δεξιοί και μη αριστεροί. Φτάνει πλέον αυτή η ληστεία των ολίγων σε βάρο του κόσμου, ο οποίος ζει με λίγα, ταπεινωτικά και φτωχά.
0: Μάλιστα. Και πριν
1: είναι η νέα πολιτική.
0: Πριν σας ρωτήσω το τελευταίο ερώτημα, μας το ρωτάει η φίλη, εσείς πιστεύετε ότι αυτή η τωρινή και δομική, θα έλεγα, γεωπολιτική ευθυγράμμιση μεταξύ Ρωσίας, Κίνας, άντε να βάλω με αφορμή τον πόλεμο του Ιράν, πιστεύετε ότι δημιουργείται ένα νέο συμπαγές μπλοκ απέναντι στη Δύση, ή είναι μια ευκαιριακή, θα έλεγα, σύμπραξη συμφερόντων?
1: Όχι, είναι μέτωπο, είναι ο λεγόμενος παγκόσμιος νότος, ναι, ο οποίος στηρίζεται σε αυτό που εγώ ονομάζω, είναι όρος δικός μου και το λέω έτσι περήφανα, χαζό περήφανα, αυτό που ονομάζω γεωπολιτισμό. Δηλαδή, η γεωπολιτική πρέπει να περιλαμβάνει και το ισχύ του πολιτισμού. Εδώ έχουμε δύο κόσμους. Απ' τη μία έχουμε τη Δύση, η οποία έχει ξεχάσει τον πολιτισμό της, την ιστορία της, βρίσκεται σε μια διαρκή αθεία, σε μια διαρκή έλλειψη πατριωτικών ή αν θέλετε εθνικών ταυτοτήτων, μια Δύση η οποία είναι υπό την επίρρεια της τεχνολογίας. Άρα έχουμε μια δυτική Δύση η οποία έχει ως πατρίδα την τεχνολογία. Και απ' την άλλη έχουμε ένα παγκόσμιο νότο, ο οποίος ενδιαφέρεται για την τεχνολογία, την υιοθετεί, αλλά στα πλαίσια της ιστορίας του, στα πλαίσια του πολιτισμού του. Οι Ιρανοί έχουν πολιτισμό, οι Ρώσοι έχουν πολιτισμό, οι Κινέζοι έχουν πολιτισμό, και βλέπουμε τους μεν Κινέζους οι οποίοι είναι άθεοι να τα βρίσκονται με τους ένθεους Ιρανούς και με τους ένθεους Ρώσους. Άρα λοιπόν το λεγόμενο παγκόσμιο νότος περιλαμβάνει μέσα και το πολιτισμικό στοιχείο, γιατί αν οι Κινέζοι είναι άθεοι, έχουν όμως τεράστια ιστορία την οποία προβάλλουν. Και απ' την άλλη έχουμε τη Δύση η οποία θέλει ιστορική αμνησία. Θέλει ιστορική άδεια. Είναι δύο διαφορετικές γραμμές τεράστιας διαφοράς.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει λοιπόν να βρεθεί κοινός τόπος. Αν δεν βρεθεί κοινός τόπος, κάποια στιγμή αυτοί οι δύο θα συγκρουστούν.
0: Και κάτι τελευταίο, και με αυτό θα κλείσουμε. Αν η Ουκρανία και το Ιράν αποτελούν, κύριε Δαβέτα, τα δύο άκρα ενός σκηνιού που τεντώνεται, που τεντώνει αν θέλετε την παγκόσμια σταθερότητα, για σας ποιο είναι το χειρότερο σενάριο για την επόμενη μέρα και πώς μπορεί η ανθρωπότητα να αποφύγει μια γενικευμένη παγκόσμια σύραξη, και αν τη φοβάστε δηλαδή?
1: Ναι, το παγκόσμιο, το χειρότερο σενάριο θα είναι, παίζεται στη Μέση Ανατολή και στο νότιο Ειρηνικό. Εάν δηλαδή για κάποιο λόγο η Αμερικανο-Ισραηλινή, ας το πούμε, εξουσία μειώσει ούτε απειλείται, δηλαδή αν το Ιράν αποκτήσει πυρηνική βόμβα και αυτοί πάνε να το χτυπήσουν, αν η Κίνα μπει στην Ταϊβάν και αυτοί πάνε να τη χτυπήσουν, τότε έχουμε φοβερή έκρηξη. Γιατί το δικαίωμα στην άμυνα το έχουν και άλλες χώρες εκτός από το Ισραήλ, και η επέμβαση των Αμερικανών στην Κίνα θα πυροδοτήσει την αντίδραση των Κινέζων, γιατί θα πούνε χώνεστε στα χωράφια μας. Εκεί βέβαια αυτά τα δύο άκρα, ανάμεσα στον Ειρηνικό ωκεανό και στη Μέση Ανατολή, θα είναι δύο στοιχεία τεράστια ανάπλεξη, την οποία θα έχουμε μια μορφή νέου παγκόσμιου πολέμου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: το απέχομαι.
0: Ναι, όλοι το απευχόμαστε. Λοιπόν, κύριε Δαβέτα, σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση και για τις απαντήσεις στα ερωτήματα και για αυτή τη φορά. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα.
1: Εγώ καλημέρα, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά.

για το δικό σου Θεό. Μαζί σου θα καώ, της άπλωσε τα χέρια και βγήκαν περιστέρια, πιστεύει αυτή με το αγγίγμα του. Κι έτσι ο φίλος μας

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Το άγχος δεν είναι πάντα εχθρός. Σε πολλές περιπτώσεις λειτουργεί σαν ένας φυσικός μηχανισμός κινητοποίησης, βοηθώντας μικρούς και μεγάλους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Όταν όμως γίνεται έντονο, διαρκεί πολύ ή επηρεάζει τη λειτουργικότητα του παιδιού και της οικογένειας, τότε μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα ψυχικής υγείας. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, το άγχος εμφανίζεται ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής. Στα βρέφη εκδηλώνεται μέσα από το άγχος αποχωρισμού και το φόβο απέναντι σε άγνωστα πρόσωπα, ενώ η ασφάλεια και η σταθερή παρουσία των γονιών παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ψυχική τους ανάπτυξη. Στη σχολική ηλικία, το άγχος συνδέεται περισσότερο με τις απαιτήσεις του σχολείου και πολλές φορές με το σχολικό εκφοβισμό. Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να εμφανίσουν πτώσεις στις επιδόσεις, επιθετικότητα ή συμπτώματα όπως πονοκεφάλους και γαστρεντερικά προβλήματα. Στην εφηβεία, οι αλλαγές στο σώμα, οι κοινωνικές σχέσεις και η πίεση για το μέλλον αυξάνουν σημαντικά τα επίπεδα άγχους. Το άγχος σε αυτή την ηλικία μπορεί να εκδηλωθεί με νευρικότητα, απομόνωση, διατροφικές διαταραχές, ακόμη και χρήση ουσιών. Οι ειδικοί τονίζουν πως οι γονείς πρέπει να παρατηρούν τις αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών τους και να δημιουργούν ένα περιβάλλον ασφάλειας και επικοινωνίας. Σε περιπτώσεις όπου το άγχος γίνεται επίμονο ή επηρεάζει την καθημερινότητα, η συμβολή ειδικού ψυχικής υγείας θεωρείται καθοριστική.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αργά το βράδυ οι αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις. Όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, τα πλήγματα έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Εκρήξεις αναφέρθηκαν στο νησί Κέσμ, κοντά στο στενό, καθώς και στο Μπαντάρ Αμπάς. Παρόμοιες αναφορές υπήρξαν και για την πόλη Σιρίκ. Για πλήγματα με πυράβλους στην περιοχή γύρω από το νοσοκομείο Σαχίτ Μπαγκαΐ στο Αχβάζ κάνουν λόγο τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με την Ιρανική Κρατική Ραδιοτηλεόραση, το νοσοκομείο, το οποίο φιλοξενεί και περιθάλπη παιδιά με καρκίνο, εκενώθηκε προσωρινά μετά την επίθεση. Η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίπεινα με στόχο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν συνδυασμένη επίθεση με πυράβλους και ντρόνους κατά της αμερικανικής αεροπορικής βάσης Αλή Αλ-Σάλεμ στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του ανέφερε ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία, καθώς οι αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις εξαπολύουν διαδοχικά κύματα επιθέσεων. Εν τω μεταξύ, αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent διαμορφώθηκε στα 85,28 δολάρια το βαρέλι. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Η οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του πολύ νεκρού τροχαίου δυστυχήματος. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τη σφοδρή σύγκρουση βιτιοφόρου οχήματος και του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια, έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών βρέφος τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο παιδί. Ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου οδηγήθηκε στο τμήμα τροχείας Πολυγύρου. Στις 12 το μεσημέρι, η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μέτρο ΑΕ Χρήστο Φαφούτη, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις ρογμές και βλάβες που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες του μετρό. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και περισσότερα από 200 διαμερίσματα, πολλά από τα οποία εγκαταλείφθηκαν από τους διαμένοντες. Οι εργασίες έχουν διακοπεί από τον περασμένο Μάιο για τεχνική διερεύνηση, αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ελληνικό Μετρό, και προσθέτει ότι σύμφωνα με τους έως τώρα ελέγχους δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στατικής επαρκίας στα κτίρια.

0: ενώ οι ρηγματώσεις αποκαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου. Στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλης τάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Επίσης, ο Χάριος Δούκας ανέφερε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου θα απομακρύνουν από σήμερα τα μπάζα από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα κάτω Πετράλωνα. Ο Δήμος Αθηναίων θα βγάλει πάλι το φίδι από την τρύπα, είπε χαρακτηριστικά στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ επεσήμανε ότι πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία που θα γίνει με όλους τους εμπειρογνώμονες. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τοποθετώντας τις κάλπες το 2027. Σε συνέντευξή του στο κανάλι One, χαρακτήρισε την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της περνά μέσα από την αύξηση των εισοδημάτων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων φορολογικών ελαφρύνσεων στη ΔΕΘ. Στον αντίποδα της κυβερνητικής πολιτικής τοποθέτησε τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για φορολόγηση του πλουσιότερου 1%, εκτιμώντας ότι η αύξηση της φορολογίας περιορίζει τις επενδύσεις, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη δυνατότητα καταβολής υψηλότερων μισθών. Ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κλείνοντας την ημερίδα του κόμματος για την εκπαίδευση. Όπως ανέφερε, μια ισχυρή δημόσια παιδεία αποτελεί προϋπόθεση για μεγαλύτερη κοινωνική κινητικότητα, λιγότερες ανισότητες και περισσότερες ευκαιρίες. Δεσμεύτηκε για ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου και μίλησε για ένα νέο λύκειο με μορφωτική αξία και ένα αξιόπιστο εθνικό απολυτήριο. Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου των εκπαιδευτικών με μισθολογική και θεσμική ενίσχυση. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και η Ρένα Δούρου είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του Κόμματος στις εκλογές που θα διενεργηθούν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Δούρου να προχωρήσει σε οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητάς της. Αύριο στις 11 το πρωί από το πρώτο κημητήριο Αθηνών, το τελευταίο αντιοστιμάρο Κοντού, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία, καθώς και από τον καλλιτεχνικό κόσμο. Ένος λεπτούς ηγή τηρήθηκε στη μνήμη της στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Και πάλι στα διεθνή, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 50 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα σε διάφορους τομείς της Ουκρανικής επικράτειας, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών. Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, τουλάχιστον 4.829 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. 16.740 έχουν τραυματιστεί και περισσότεροι από 17.900 έχουν μείνει άστεγοι. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη κόντρα στην Ισπανία, εξασφάλισε η Αργεντινή, που σε άλλη μια επική ανατροπή επικράτησε με σκορ 2-1 της Αγγλίας στον δεύτερο ημιτελικό. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία ως 37 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει. Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία. Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες. Καφενείο η Ελλάς με τον Σάβα Γουλόπουλο. Κάθε Παρασκευή, ζωντανά, 3 με 4 το απόγευμα, στον Αθήνα 984.
1: Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.

Για να δούμε τώρα πώς θα χωρέσει και η Πέμπτη στα πράγματα. Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026. Και ενώ είστε συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ενώ ακούτε Mind the Trap με τον Γιώργο Τραπεζιώτη στο μικρόφωνο. Καλημέρα σας, κυρία Δασκαλάκη, που ρυθμίζετε τον ήχο. Πώς είστε?

Με αρκετή ζέστη θα πάμε σήμερα, ή τουλάχιστον εμένα έτσι μου φαίνεται, αλλά με βάση το, τα όσα προβλέπουν οι ειδικότεροι, σίγουρα οι ειδικότεροι από εμένα, οι μετεωρολόγοι και τους μετεωρολόγους ακούμε. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική λέει το δελτίο, 3 έως 5 μποφόρ, η ένταση θα είναι από 3 έως 5 μποφόρ των ανέμων στα ανατολικά, και τοπικά έως και 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως και 37 βαθμούς, μετά να βάλουμε και το Αθήνα ή σε καμίνι. Όχι τον καμίνι, το άλλο το καμίνι του Παυλίδη. Η δασκαλάκι είναι στην κονσόλα, ο κόκκινος είναι στις μουσικές επιλογές, ο καβαδάς είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή, ο τραπεζιώτης είναι στο μικρόφωνο. Μόνο την κυρία Πέμη Παναγοπούλου θα πω, κυρία Πέμη Παναγοπούλου, που είναι στις νόμιμες επισυνδέσεις και απαντάει στο 213-09-09-100. Καλά το είπα, σωστά, δεν πρόκειται να μάθω ποτέ αυτό το τηλέφωνο. Και 6948-984-984, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, μέσω Viber. Για να δούμε τι θα δούμε.

Στεναχωρημένος σήμερα ο πιο αγγλόφιλος φίλος που έχω, δηλαδή νομίζω ότι είναι ο πιο αγγλόφιλος ποδοσφαιρικά μετά του στο Aces. Αναφέρομαι στον καλό μου φίλο τον Κώστα, ο οποίος είναι πολύ στενοχωρημένος μετά τον αποκλεισμό της Αγγλίας από την Αργεντινή. Μας έσωσε το καλοκαίρι τουλάχιστον η Αργεντινή σε ένα μικρό κομμάτι. Γιατί φαντάσου τώρα, Μαρία, δεν ξέρω αν τα παρακολουθείς αυτά. Φαντάσου τώρα να πέρναγε η Αγγλία στον τελικό δηλαδή και να αρχίζαν αυτά τα It's Coming Home και αρχίζανε πάλι τα Wonderwall και τα Supersonic και όλο αυτό το Britpop πράγμα το οποίο σχεδόν μας επιβάλλεται κάθε φορά που πετυχαίνει κάτι σπουδαίο και τρανό η Αγγλία. Και εμείς πρέπει, επειδή αγαπάμε το ποδόσφαιρο, να αγαπάμε ντε και καλά και την Αγγλία, την εθνική της ομάδα. Και όλη αυτή η καταπίεση εμένα ποτέ δεν μου άρεσε. Και τέλος πάντων, αφήστε με να γκρινιάξω πρωί-πρωί. Γκρινιάξτε κι εσείς και στείλτε μου μηνύματα ποδοσφαιρικά και μη. 6-9-48-9-84-9-84. Γιατί για τα υπόλοιπα γκρινιάζουμε έτσι κι αλλιώς. Ας βάλουμε και το ποδόσφαιρο δίπλα-δίπλα. Δεν θα πάθουμε και τίποτα.

Και επειδή τώρα που πέθανε και η Ελισάβετ, τι τραγουδάνε πάνω στην Αγγλία στον εθνικό ύμνο? Όχι God Save the Queen, God Save the King, έτσι δεν λένε? Και εκεί έχουν τον Κάρολο, τον πάνε, τον φέρνουν με άμαξες, με Rolls Royce, τον πάνε στο ένα κάστρο, τον πάνε στο άλλο, λέει δεν του αρέσει και το Buckingham, θέλει ησυχία, μένει. Τα μπερδεύω και τα κάστρα στη Βρετανία, τώρα μην πω καμιά κοτσάνα πρωί-πρωί, αλλά δεν μένει εκεί, μένει σε ένα άλλο κάστρο από τα πολλά που έχει η οικογένεια. Αυτό είναι, Μαρία μου, να έχεις οικογένεια, να έχει κάστρα, να πηγαίνεις. Πού θα πάτε διακοπές το καλοκαίρι? Να, μωρέ, εκεί θα πάμε στο Windsor, ε? Πώς είναι εκεί το μέρος, έχει δροσιά? Είναι καλά, μωρέ, ήσυχα, ήσυχα. Μπράβο, μπράβο, να περάσετε καλά. Σαν το Λιβικό δεν έχει, λέει δασκαλάκι, και έχει δίκιο. Και εμείς τώρα τα βλέπουμε αυτά και τα ακούμε. Μηδέν μπάνια, μηδέν παγωτά, που δεν έχουμε κάστρο. Να πάμε έτσι λίγο να είναι και δροσερά. Ξέρεις, μέσα στο κάστρο σίγουρα θα είναι πιο δροσερά με τους 37 βαθμούς. Πιστεύω δηλαδή, δεν έχω πάει σε κάστρο. Εσείς εκεί στο Μεγανήσι, Καβαδά, έχετε κάστρα? Καστροπολιτεία και το Μεγανήσι, ε. Εντάξει, εμείς αυτό το επίπεδο υπερβολής στο Αγρίνιο δεν έχουμε φτάσει να αποκαλούμε την πρωτεύουσα του δυτικού πολιτισμού ως Καστροπολιτεία. Τι λέμε, μικρό Παρίσι, το λέμε, μικρό Παρίσι, μικρό Λονδίνο, άντε ως εκεί. Καστροπολιτεία δεν το έχουμε πει ακόμη. Αλλά μιας και πιάσαμε τους βασιλιάδες, και επειδή οι βασιλιάδες περισσεύουν εδώ στον τόπο, σε πολιτικό επίπεδο κυρίως, για να πάμε τώρα να δούμε ένα-ένα λίγο τα θέματα. Αλλά να ξεκινήσουμε από τους βασιλιάδες εκτός, τους βασιλιάδες, αυτόν το βασιλιά ειδικά που συνηθίζω να αποκαλώ ροκοκό τίποτα και δεν θέλω καν να λέω το όνομά του, το οποίο η πολιτική στην Μέση Ανατολή έχει φέρει όχι τα πάνω κάτω, και νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια πίστα καλοκαιριάτικα που όχι δεν τη φανταζόμασταν, αλλά που νομίζω δεν θα έχει και προηγούμενο, τουλάχιστον σε σχέση με αυτά που ζήσαμε τους μήνες που πέρασαν. Αναφέρομαι στον Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρομαι στο νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, αναφέρομαι στον πόλεμο που κήρυξαν παρανόμως οι Αμερικανοί μαζί με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Και αυτή τη στιγμή έχουμε περάσει στη δεύτερη πίστα, στο δεύτερο επίπεδο αυτής της κατάστασης, που νομίζω ότι αυτό ήταν από την αρχή το ζητούμενο. Ο διακηρυγμένος στόχος που δεν είχε διακηρυχθεί εξ αρχής, γιατί στην αρχή τα πάντα ξεκίνησαν όπως πάντα ξεκινάνε, στο όνομα πιανής. Πιανής λέτε, στο όνομα της ασφάλειας, στο όνομα λοιπόν των πυρηνικών του Ιράν, στο όνομα του γεγονότος ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει στα χέρια του πυρηνικό οπλοστάσιο, γιατί αυτά είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα. Είναι σαν να οδηγείς μεθυσμένος δηλαδή στην εθνική, λέγανε οι Αμερικάνοι πάνω κάτω, αυτό περιέγραφαν. Και επειδή εμείς πάντα φοράμε ζώνη και πάντα οδηγούμε πολύ προσεκτικά στη Δύση, τι πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Να συμμαζέψουμε τους τρελούς Ιρανούς για να μην συνεχίσουν όλες αυτές τις πυρηνικές τρέλες, που και εμείς τις έχουμε κάνει και τις κάνουμε τις πυρηνικές τρέλες, αλλά εμείς είμαστε σοφοί, είμαστε πολιτισμένοι, είμαστε δυτικοί, και οι άλλοι είναι Ισλαμιστές, είναι απολύτιστοι, είναι όλα αυτά που λέμε στην πολιτισμένη Δύση για τον άλλο κόσμο που θεωρούμε έτσι μέσα σε αυτό το νεοαπικιακό ποζεράκι που έχουμε πάντα απέναντί τους, ότι είναι και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε. Αλλά money talks. Και όταν μιλάει το χρήμα, μιλάει και η πραγματικότητα, μιλάνε και τα γεγονότα. Βλέπουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή, και το μεγάλο διακύβευμα δεν είναι άλλο από ποιος θα ελέγχει τα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων 5, αν τις μετράω καλά, ημερών, σύμφωνα τουλάχιστον με τον απολογισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Και τα ακούσατε και νωρίτερα και εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων, το Αθήνα 984, και θα τα ακούτε βεβαίως και στα δελτία που θα ακολουθήσουν και ακόμη πιο αναλυτικά και στο μαγκαζίνο που ακολουθεί αμέσως μετά, με την Αθηνά Κορλίρα και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Όλο αυτό βέβαια δημιουργεί περισσότερο μπλέξιμο στην περιοχή, γιατί απ' την άλλη οι Ιρανοί στη φάση αυτή διαφοροποιούνται με το πώς έκαναν τα πράγματα τα προηγούμενα χρόνια, δείχνοντας, αφήνοντας και αυτοί να τρέξουν λίγο οι εξελίξεις. Αλλά εδώ πέρα, εφόσον μπαίνουν αυτή τη στιγμή
στο μαλακό υπογάστριο σε σχέση με τη δική τους οικονομία ξένες δυνάμεις, αντιδρούν και αυτοί και στο στόχαστρο πλέον μπαίνουν ανοιχτά και οι σύμμαχοι των Αμερικανών στην περιοχή. Οι σύμμαχοι των Αμερικανών στην περιοχή που θεώρησαν αρχικώς ότι θα βγουν άβρεχτοι από όλη αυτή την ιστορία, βλέπουν όμως ότι οι Ιρανοί γειτονές τους δεν αστειεύονται και δεν πρόκειται να παραχωρήσουν έτσι εύκολα τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ, από το οποίο εξαρτάται βεβαίως εν πωλής και η πορεία της Ιρανικής οικονομίας. Ένας πολύ σημαντικός διάβλος για το εμπόριο, για την μεταφορά ενέργειας, για οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Μιλάμε για μια πολύ σημαντική στρατηγική σημασίας γωνιά του πλανήτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει πάνω κάτω, γιατί το πηγαίνει να αλλάξει. Από τη μία θα τους βομβαρδίσουμε μέχρι να βάλουν μυαλό, από την άλλη αναφέρει ότι το Ιράν επιθυμεί διακάως να καταλήξει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το ζητούμενο είναι στο μεσοδιάστημα αυτό που τα πάντα έχουν πάρει πάλι φωτιά εκεί στην περιοχή. Ποιοι κερδίζουν, γιατί κάποιοι πάντα θα αντιμετωπίζουν την κρίση και ως ευκαιρία για περισσότερα κέρδη, κερδοσκοπώντας επάνω στις αστοχίες της αγοράς και στα πάνω κάτω, αυτό το roller coaster της αγοράς, αυτό το περίεργο Luna Park, στο οποίο εμείς πάντα είμαστε το τελευταίο βαγόνι που κουνάει περισσότερο και συνήθως είμαστε και αυτοί που τρώμε όλη τη ζαλάδα στη μούρη, για να το πούμε απλά.

Πέμπτη σήμερα 16 Ιουλίου του 2026 και σας ορκίζομαι ότι ξύπνησα σήμερα. Θα ορκιζόμουν ότι είναι Παρασκευή. Βέβαια προσγειώθηκα ανώμαλα στην πραγματικότητα. Συνεχίζουμε λοιπόν 6948-984-984. Γεια σου Κορλίρα. Παραμένουμε στην ιστορία με τους βασιλιάδες. Πάμε στον άλλο βασιλιά εδώ τώρα, τον δικό μας, τον κυβερνήτη. Τώρα μην με ρωτάτε ποιος είναι ο κυβερνήτης στη χώρα. Διαβάζω στη Δημοκρατία και έχω λόγο που το διαβάζω το θέμα, γιατί στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα σταθούμε πιο αναλυτικά στα θέματα που αφορούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ανίατος εμπεγμός, ο τίτλος της εφημερίδας, σε ακόμη ένα προεκλογικό σόου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνητού νεφρού χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Είναι πώς το λέμε αυτό για τους γιατρούς, λέει τι δουλειά κάνετε, Μαρία σε έχουν ερωτήσει ποτέ, στα τραπέζια εκεί στο Λιβικό Πέλαγο, στα καλοκαίρια που αράζεις με την παρέα, τι δουλειά κάνετε, σε ρωτάνε λες και εσύ με ηχολήπτρια, εσείς ρωτάς, δεν την ανταποδίδεις το ερώτημα, σου λέει γιατρός, αχρίαστος να είστε, έτσι και με τον νεφρολόγο, αρκεί να υπάρχει η μονάδα, αχρίαστος να είναι ο γιατρός, στην έχουμε τη μονάδα, βλέπουμε, χτύπα ξύλο. Τι κι αν τα δημόσια νοσοκομεία, σημείωνε η εφημερίδα, στενάζουν από τις ελλείψεις γιατρών και νοσηλευτών. Κοροϊδεύει τον κόσμο, δηλώνοντας ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. Ενθουσιασμένοι νομίζω ότι είναι οι γιατροί και οι νοσηλευτές της χώρας με αυτές τις υποσχέσεις. Αλλά επειδή μου αρέσει να βλέπω έτσι θετικά τη ζωή, λέμε τώρα, ας ελπίσουμε ότι μας έχει αφήσει για το τέλος το καλύτερο. Τι να πω πραγματικά. Και αφού πιάσαμε τους βασιλιάδες, να κλείσουμε την τριπλέτα σήμερα. Να πάμε έτσι με ένα σχόλιο να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Να πάμε σε αυτό που λέω πολύ φασαρία για το τίποτα, γιατί αυτή τη στιγμή αναρωτιέμαι, όπως σας βλέπω και με βλέπετε σε εισαγωγικά, όπως σας ακούω, μάλλον σας διαβάζω στα μηνύματα και με ακούτε. Να πάμε λίγο στην Κομουνδούρου, να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Όπου η εικόνα είναι πάρα πολύ αποκαρδιωτική, πραγματικά πάρα πολύ αποκαρδιωτική και είναι το λιγότερο που μπορώ να πω. Είναι απογοητευτική και παράγει θυμό, μόνο θυμό. Μόνο θυμό όμως, όχι κάτι λιγότερο, μόνο θυμό και απογοήτευση σε χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι στήριξαν, συμπαραστάθηκαν, συμπαρατάχθηκαν, ψήφισαν το κόμμα το οποίο από το 2012 εγώ θα βάλω έτσι τα πράγματα, φτάνοντας το 2015 και στην πορεία μέχρι έτσι όπως έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα, διαδραμάτισε κυβερνητικό ρόλο στα πράγματα και διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας και αυτή τη στιγμή όλο το κόμμα, όλη η εικόνα του αποτυπώνεται σε μια φωτογραφία. Σε μια φωτογραφία που τραβήχτηκε χθες από την Βουλή. Από τη Βουλή με την παρουσία 5-6 ανθρώπων να προσπαθούν, δεν ξέρω, τι άκρη να βγάλουν και σε σχέση με ποιον. Και επειδή από ό,τι φαίνεται τώρα εδώ πέρα μεταξύ λίγων πια ανθρώπων που έχουν μείνει σε επίπεδο στελεχών και βουλευτών, μιλάμε τώρα για μια κοινοβουλευτική ομάδα που ξεκίνησε από αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή και μέσα από μια σειρά διαλυτικών γεγονότων και καταστάσεων που οι άνθρωποι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ επέτρεψαν να δημιουργηθούν όλες αυτές οι συνθήκες, για να ξέρουμε και τι λέμε, οδήγησαν τα πράγματα ακριβώς σε αυτό το ακραίο σημείο. Σε αυτό το απότατο όριο της υπομονής και της λογικής. Και επειδή το ρεπορτάζ λέει ότι ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου είναι αυτοί που διεκδικούν την επόμενη μέρα την ηγεσία του κόμματος, εγώ και την αλήθεια μου θα την πω και τη γνώμη μου θα την πω από αυτό εδώ το μικρόφωνο, χωρίς μαμουσού. Ο κύριος Πολάκης δεν έχει καταλάβει
τίποτα. Πραγματικά τίποτα όμως όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και αναρωτιέμαι, επειδή αναρωτιόμουν και στο παρελθόν, before it was cool, τον καιρό που ο κύριος Πολάκης συγκέντρωνε γύρω του μια ομάδα ανθρώπων, και αναφέρομαι τώρα πέρα από το στελεχειακό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ, στο γύρω-γύρω, εκεί έξω που λέμε, μια ομάδα οπαδών που περισσότερο μου θύμιζε οπαδούς ποδοσφαιρικής ομάδας και όχι κάτι λιγότερο. Με τους περισσότερους από αυτούς ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά να έχουν μετατοπιστεί στο στρατόπεδο του Φιλελεύθερου Κέντρου, δηλαδή του Κασελάκη. Ο κύριος Πολάκης δεν έχει καταλάβει τίποτα. Θεωρεί ότι το τεράστιο εγώ του είναι τόσο μεγάλο και είναι τόσο πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο, που έφτασε στο σημείο να ζητήσει από την συνυποψήφιά του, την κυρία Δούρου, να μην κατέβει, γιατί μόνο αυτός μπορεί. Αλήθεια τώρα. Η κυρία Δούρου, από την άλλη, επειδή παρακολουθώ τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ αρκετά χρόνια, είναι ένας άνθρωπος που πάντα αντανακλούσε κάτι διαφορετικό από αυτό που σίγουρα αντανακλά ο Παύλος Πολάκης. Ήταν περισσότερο του μαζί και των συλλογικών διαδικασιών, διαφωνώντας, συμφωνώντας κανείς μαζί της σε διάφορα επίπεδα στην πορεία των πραγμάτων, αλλά αυτή είναι και η πολιτική όμως, και ο δημόσιος διάλογος. Αλλά δεν την άκουσα ούτε μισή φορά όλα τα χρόνια να λέει τη λέξη εγώ. Επειδή με τα εγώ γκώσαμε λοιπόν και έχουμε καεί σε τούτον εδώ τον τόπο, ας είναι προσεκτικοί όσοι έχουν μείνει εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ, να φροντίσουν έναν χώρο, τον οποίο αν και έχουν αφήσει πολιτικά χιλιάδες άνθρωποι, να μην πιστεύουν οι εναπομείναντες ότι αυτοί οι άνθρωποι που έφυγαν δεν πονάνε για αυτά που βλέπουν να συμβαίνουν σε ένα κομμάτι που ανήκει σε αυτό που ονομάζουμε ευρύτερο αριστερό και προοδευτικό πολιτικό χώρο, και ειδικά σε αυτές τις εποχές που είναι τόσο δύσκολες, όχι για αυτούς, για εμάς, τους πολίτες. Καλή σας ημέρα, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν με στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς εξαπέλυσαν το βράδυ οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σύμφωνα με την αμερικανική CENTCOM. Για πλήγματα με πυράβλους στην περιοχή γύρω από το νοσοκομείο Σαχίντ Μπαγκάη στο Αχβάζ κάνουν λόγο τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το νοσοκομείο, το οποίο περιθάλπει παιδιά με καρκίνο, εκενώθηκε προσωρινά μετά την επίθεση. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν συνδυασμένη επίθεση με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά αμερικανικής αεροπορικής βάσης στο Κουβέιτ. Αρκετά ντρόουνς καταρρίφθηκαν κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ στο Κουρδιστάν του Ιράκ. Στις 12 το μεσημέρι, η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό Χρήστο Φαφούτη για τις ρογμές και τις ζημιές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες του μετρό. Η εταιρεία αναφέρει πως έως τώρα δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Γιοταχή, στο οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία, συγκρούστηκε με τοπικά με βιτιοφόρο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών μωρό τους. Στο νοσοκομείο πολυγύρου σοβαρά τραυματισμένη η 7χρονη κόρη τους. Ως τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Την πρόκριση στο τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή στη Νέα Υόρκη εξασφάλισε η Αργεντινή, που σε άλλη μια επική ανατροπή νίκησε με 2-1 την Αγγλία στο δεύτερο ημιτελικό. Αντίπαλός της η Ισπανία. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνοπόλη εδώ στον Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα. Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί στην Αττική και σήμερα, καθώς η κίνηση είναι αυξημένη στους βασικούς οδικούς άξονες, με τον Κηφισό να παραμένει το πιο επιβαρημένο σημείο του οδικού δικτύου. Η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες στην άνοδο προς Λαμία από το ύψος του Αιγάλεως στη Νέα Ιωνία και τον κόμβο της Μεταμόρφωσης, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην κάθοδο προς Πειραιά. Επιβαρημένη είναι επίσης η λεωφόρος Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα από το Ψυχικό προς το Μαρούσι, ενώ αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος καταγράφεται στη Μεσογείο, στην Κατεχάκη και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς το κέντρο. Χαμηλές ταχύτητες σημειώνονται ακόμη στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, καθώς και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Επόμενη ενημέρωση κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου του 2026, Mind the Trap ακούτε στον Αθήνα 984. Με το 37ράκι να έρχεται σήμερα μετεωρολογικός μιλώντας στην Αθήνα. Αλλά ο καιρός είναι ότι είναι. Μαρία Δασκαλάκη στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πάνος Καβαδάς επιμελείται την δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές που ακούτε. Η Πέμπη Παναγοπούλου στις νόμιμες επισυνδέσεις. Απαντάει στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100. Καλημέρα και στον κύριο Ντίλιαν να στείλουμε. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης και 6948-984-984 ο άλλος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Γεια σου Πέγγι. Καλημέρα σας, γράφει η Μαρία. Reporters United, η έρευνά μας για τις υποκλοπές δικαιώθηκε και στη δεύτερη αγωγή, Δημητριάδη. Η πρώτη αγωγή απορρίφθηκε τον Οκτώβρη του 2024. Καλημέρα Μαράκη. Καλημέρα στον φίλο τον Τάσο. Γράφει η Κίρκη, αγγλόφιλη δεν είμαι, αλλά αυτό τον Κέιν τον λυπήθηκε η ψυχή μου. Τι να σου πω, Κίρκη μου, εγώ μόνο τον Μικ Τζάγκερ λυπήθηκα εχθές από αυτό το αγγλικό κατάντημα, κανέναν άλλον. Σχολιάζει ο φίλος ο Αντώνης, καλημέρα, λέει, Τραπ, τελευταία επιθυμία της τεράστιας Μάρος Κοντού ήταν, λέει, ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι. Να τα ακούνε κάποιοι εκατομμυριούχοι της χώρας, σημειώνει στο μήνυμά του. Τεράστια ηθοποιός, μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου που άφησε έντονο το αποτύπωμά της, και αυτό δεν είναι λόγια τυπικά που συνηθίζουμε να λέμε όταν φεύγει κάποια μεγάλη προσωπικότητα από το χώρο της τέχνης, της πολιτικής ή του αθλητισμού ή από οπουδήποτε. Τέλος πάντων, η κυρία Μάρο Κοντού ήταν όντως μια κυρία με κάπα κεφαλαίο. Και σε όλη την πορεία της ζωής της, με ό,τι και αν καταπιάστηκε, αλλά κυρίως με αυτό που έκανε με την ψυχή της, με το θέατρο, με τον κινηματογράφο, με την υποκριτική τέχνη. Με την τέχνη της υποκριτικής, για να είμαι ακριβής.

2-13-09-09-100 λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο δεχόμεθα κλήσεις, και 6-9-48-9-84-9-84, όλος τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber.

0: Διαβάζω από την εφημερίδα των συντακτών, όσο ακούμε Tom Jones. Οι εξαγγελίες βολιάζουν στα στενά του Ορμούζ, τον τίτλο από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Η αναζωπήρωση της σύγκρουσης ΗΠΑ, Ιράν εξαϊλώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Μία τρύπα στο νερό, η μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ, μέγα πλήγμα για τους προεκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Γιατί η νέα κρίση, σημαίνει η εφημερίδα, με τα τέλη διέλευσης είναι πολύ δύσκολο να διευθετηθεί. Να μην ξεχνάμε ποτέ πάντως ποιος ξεκίνησε τον πόλεμο αυτό, ποιοι ξεκίνησαν τον πόλεμο αυτό, γιατί ακούγοντας τις εξελίξεις και διαβάζοντας τα γεγονότα, καμιά φορά αισθανόμαστε, το έχουμε πάθει πολλές φορές αυτή εδώ τη χώρα και έχουμε πληγώσει αυτό που ονομάζουμε συλλογική μνήμη, το ποιος έχει κάνει τι για να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε, τέλος πάντων. Λοιπόν, για να γυρίσουμε τώρα όμως σε αυτό που σας έλεγα στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, με αφορμή και το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας σήμερα, που είχε τίτλο «Ανίατος εμπεγμός», ακόμη ένα προεκλογικό σόου Μητσοτάκης εγκαινίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνητού νεφρού, αν έχουν το Θεό τους, χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος, ρε παιδιά. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά όμως τον κύριο Πάνο Παπανικολάου, διευθυντή νευροχειρουργό του Γενικού Κρατικού Νίκαιας και Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, ή της ΟΕΝΓΕ αν προτιμάτε πιο σύντομα, για να μιλήσουμε για τα θέματα της, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που δεν είναι και λίγα, αλλά και να μιλήσουμε και για μια ιστορία καινούρια που αφορά εκεί στο νοσοκομείο στο οποίο εργάζεται, στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Γιατρέ, καλημέρα κύριε Παπανικολάου.
1: Καλημέρα κύριε Τραπεζιώτη, σας και στους ακρότες.
0: Θα περίμενε κανείς με όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και λίγο πριν από τις εκλογές που φαίνεται ότι σύντομα θα γίνουν, ότι κάπως οι κινήσεις ορισμένων ανθρώπων σε σχέση με αυτό που ονομάζουμε αναθέσεις έργων στον δημόσιο τομέα θα γίνεται με λίγο έτσι πιο προσεκτικό τρόπο. Τουλάχιστον αυτό φανταζόμουν. Εδώ πέρα αυτή τη στιγμή φαίνεται όμως ότι στο νοσοκομείο σας, στο κρατικό νίκαιας, υπάρχουν λεφτά για συγκεκριμένες αγορές πραγμάτων που από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι και πρώτης ανάγκης, την ώρα που έχετε διαπιστωμένα άλλα πολύ μεγάλα κενά. Εκτός να το καταλαβαίνω εγώ καλά το θέμα, γιατρέ.
1: Κοιτάξτε, επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι η καταγέλαστη διάσταση λόγων και έργων είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της κυβερνητικής κοροϊδίας. Συγκεκριμένα, υπενθυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες, αν δεν κάνω λάθος, στις 8 Ιουλίου, ο Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Θεμιστοκλέος, που είναι αρμόδιος για τα νοσοκομεία, βγήκε πάλι με την Πανοκρουσίες και μας είπε ότι όλες οι προμήθειες στο ΕΣΥ θα γίνονται με ψηφιακό τρόπο και με διαφάνεια. Δεν ξέρω αν το είδατε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι τα λόγια. Πάμε τώρα στα έργα. Σε νοσοκομεία, όπως για παράδειγμα στο νοσοκομείο της Νίκαιας, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, η διοικήτρια του νοσοκομείου έκανε πάλι πριν από λίγες εβδομάδες ακριβώς το αντίθετο. Συγκεκριμένα, στις 28 Μαΐου 2026, εξέδωσε διάταγμα, σύμφωνα με το οποίο καταργεί, παραλαμβάνω, καταργεί η ψηφιακή διαδικασία παραγγελιών προμηθειών που υπάρχει εδώ και περίπου 10 χρόνια, ναι, που είναι μια πλατφόρμα που εξασφαλίζει, ξέρετε, μια στοιχειώδη, ας πούμε, διαφάνεια. Δηλαδή, κατατίθενται οι προδιαγραφές, υποβάλλουν οι εταιρείες προσφορές, που αν είναι εντός προδιαγραφών, κατοχυρώνεται στον μειοδότη το συγκεκριμένο. Κατάργησε λοιπόν με διάταγμά της αυτή την ψηφιακή διαδικασία και το αντικατέστησε, υπάρχει το έγγραφο επίσημα, έτσι, με την προσωπική της έγκριση για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Πριν από αυτό είχε ακυρώσει όλες τις παραγγελίες που υπήρχαν από τα τμήματα για στοιχειώδη και απαραίτητα υλικά, πολλές από τις οποίες εκκρεμούσαν ολόκληρους μήνες από τέλος 2025 μέχρι και τους πρώτους μήνες του 2026. Μιλάμε για υλικά όπως αιμοστατικά, όπως τραχιοσωλήνες, όπως ρινοφαρυγικούς αεραγωγούς, αναλώσιμα για στρώματα, ηλεκτρικά ενάντια κατακλήσεων και πάρα πολλά άλλα είδη. Είπε ότι αυτές οι εντολές πρέπει να ξαναγίνουν εξ αρχής με τη νέα διαδικασία που επινόησε, την οποία νέα διαδικασία την κλιμάκωσε συνέχεια αφιέρωσε μια απίστευτη γραφειοκρατική διαδικασία με 17 στάδια.
0: Ναι.
1: 17 στάδια για να παραγγείλει ένα τμήμα το πιο στοιχειώδες αναλώσιμο υγειονομικό υλικό. Στα οποία στάδια το χαρακτηριστικό είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, η προσωπική της έγκριση à la carte για κάθε εντολή προμήθειας, και μάλιστα κοντά σε όλα αυτά έβαλε στις ίδιες διαδικασίες και τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης για τον υπάρχοντα ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, τον οποίο τον έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, αλλά και για, γενικά για τον εξοπλισμό του νοσοκομείου, ανελκυστήρες κλπ, τον οποίο επίσης τον έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, όχι μόνο τον ιατροτεχνολογικό. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν τραγικές ελλείψεις αναλώσιμα υλικά, mm-hmm. Τις οποίες τις έχει καταγγείλει η ΕΙΝΑΠ. Λέω η ΕΙΝΑΠ για ένα συγκεκριμένο λόγο, επειδή οι αποφάσεις της ΕΙΝΑΠ διαβιβάζονται αμέσως online, mm-hmm. στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Υπουργών Υγείας. Mm-hmm. Δεν υπάρχει δικαιολογία ότι δεν τα ξέρουν αυτά δηλαδή. Και επίσης από το Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου κατ' επανάληψη, η τελευταία φορά που έγινε αναλυτική καταγγελία για τις τραγικές ελλείψεις υγειονομικού υλικού από το Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου ήταν πριν από μια εβδομάδα. Σε αυτές τις καταγγελίες δεν έχει δοθεί η παραμικρή απάντηση, mm-hmm. δεν έχει υπάρξει η παραμικρή διάψευση. Mm-hmm. Ούτε από τη διοικητρία του νοσοκομείου, ούτε από τον διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, ούτε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Ουσιαστικά δηλαδή τις ομολογούν, δεν τις διαψεύουν. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά και ενώ είναι κοινό μυστικό ότι όλα αυτά γινόντουσαν γιατί υπήρχε μια τεράστια οικονομική στενότητα την οποία προσπαθούσαν να τα κουκουλώσουν. Πριν από 4 μέρες, κύριε Τραπεζιώτη, διαπιστώσαμε έκπληκτη, με βάση επίσημα έγγραφα, ότι από την άλλη η κυρία διοικήτρια όλους αυτούς τους μήνες υπέγραφε απευθείας αναθέσεις σε μια συγκεκριμένη μόνο εταιρεία προμήθειας, μια συγκεκριμένη μόνο εταιρεία προμήθειας, για 2-3 υλικά τα οποία είναι 4ης-5ης προτεραιότητας, κάτι καθαριστικά, απολυματικά, με θαλασσινό αλάτι και κάτι τέτοια, όπου μέχρι τώρα οι 16 συμβάσεις, επαναλαμβάνω, 16 συμβάσεις που έχει υπογράψει, είναι συνολικού ύψους 378.000 ευρώ και κάτι ψηλά, επαναλαμβάνω.
0: Πάνω από για 16 συμβάσεις, 378.000 ευρώ, μάλιστα.
1: 16 συμβάσεις με μια συγκεκριμένη εταιρεία, για τρία συγκεκριμένα είδη, 4ης-5ης προτεραιότητας.
0: Μάλιστα.
1: 378.000 ευρώ και κάτι ψηλά, και μετά από αυτές μάλιστα στις 26 Ιουνίου υπέγραψε άλλες δύο απευθείας αναθέσεις στην ίδια εταιρεία για τα ίδια υλικά, που προετοιμάζουν και αυτές νέες συμβάσεις, γιατί όλες αυτές ήταν κατόπιν απευθείας ανάθεσης, mm-hmm. οι συμβάσεις, άλλα 90.000 ευρώ. Mm-hmm. Άλλα 90.000 ευρώ. Αυτό το θέμα έχει καταγγελθεί αρμοδίως. Δεν έχουμε πάρει την παραμικρή απάντηση από τη Δευτέρα το πρωί, όπου με τα έγγραφα επισυναπτώμενα τα επίσημα του νοσοκομείου δημοσιοποιήθηκε και καταγγέλθηκε το θέμα. Καμία απάντηση ούτε από τη διοικήτρια, ούτε από τον διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, ούτε από την πολιτική ηγεσία του.
0: Δηλαδή, για να το πούμε απλά, για να το καταλαβαίνουμε έτσι λίγο σε τίτλους, από τη μία κόβεται οποιοδήποτε αίτημα υπάρχει για τις προμήθειες των απαραίτητων υλικών.
1: Γάζες, φλεβοκαθετήρες.
0: Και από την άλλη για δευτερεύοντα υλικά, τα οποία τα χρειάζεσαι αλλά δευτερευόντως, αμέσως σε συγκεκριμένη εταιρεία.
1: Δευτερευόντως, τεταρτευόντως και
0: εκτεβόντως. Τεταρτευόντως και πεμπτευόντως και εκτεβόντως.
1: Μία συγκεκριμένης εταιρείας, ήδη συμβάσεις 378.000 ευρώ και κάτι ψηλά, και άλλες δύο καινούργιες απευθείας αναθέσεις που προετοιμάζουν απευθείας συμβάσεις, άλλες 90.000 ευρώ. Όλα τα επίσημα έγγραφα είναι στη διάθεση των υγειονομικών συντακτών από τη Δευτέρα το πρωί, και δεν έχει δοθεί καμία απολύτως απάντηση.
0: Είναι και έγγραφα, φίλες και φίλοι, τα οποία ο κύριος Παπανικολάου μου τα έχει στείλει και τα έχω μπροστά μου. Είναι αδιανόητο αυτό και ως πρακτική και όπως και να το δει κανείς αυτό που μας καταγγέλει ο κύριος Παπανικολάου.
1: Επίσης, κύριε Τραπεζιώτη, επειδή εγώ δεν είμαι συνωμοσιολόγος, αλλά τώρα συνδέω με τα πράγματα, καλά ξέρετε καλύτερα από μένα ότι δεν έχω χαριστεί ποτέ σε καμία κυβέρνηση και σε καμία διοίκηση.
0: Αλήθεια είναι.
1: Ναι, λέω τα στραβά τους και τα καλά τους έξω από τα δόντια, σωστά.
0: Σωστά.
1: Τώρα συνειδητοποιώ ότι αυτή η διαφάνεια έχει προετοιμαστεί. συγκεκριμένα, Οκτώβριο του 2025, ναι, η κυρία διοικήτρια, ενώ ανακήρυξε επίσημα και αποδέχτηκε την υποψηφιότητά μου για τη θέση του αιρετού εκπροσώπου του γιατρού του νοσοκομείου στη διοίκηση, στη συνέχεια αυθαίρετα ακύρωσε την υποψηφιότητά μου, ακύρωσε τις εκλογές δηλαδή, δεν έγιναν εκλογές.
0: Τις χρειαζόμαστε.
1: Ναι, ο υποτιθέμενος εκπρόσωπος των γιατρών είναι διορισμένος. Ναι. Μάλιστα για την ακύρωση υποψηφιότητάς μου επικαλέστηκε μια νομική γνωμοδότηση μιας δικηγόρου που δεν είναι στη νομική υπηρεσία της δεύτερης, είπε, είναι εξωτερική συνεργάτης. Ναι. Την οποία γνωμοδότηση την έχω ζητήσει εγγράφος αρμοδίως και εξοδίκως, δεν μου την έχουν δώσει ποτέ. Στη συνέχεια είχαμε καταγγελίες στο επόμενο διάστημα και από άλλα μέλη της διοίκησης, ναι, ότι παραβιάζεται η νομοθεσία, δεν τους δίνεται η ημερήσια διάταξη ηλεκτρονικά όπως γίνεται πάρα πολλά χρόνια που θυμάμαι εγώ που εκλέγομαι εκπρόσωπος των γιατρών στη διοίκηση. Mm-hmm. Και στη συνέχεια φτάσαμε στο σημείο μετά από όλα αυτά να μην συνεδριάζει για καθόλου διοίκηση. Δεν έχουμε μόνο πρόσωπο όργανο διοίκησης δηλαδή, σύμφωνα με τις καταγγελίες. Αυτή η αδιαφάνεια λοιπόν είχε προετοιμαστεί και είχε συγκαλυφθεί, είχε στηριχτεί από τους ανωτέρους της κυρίας διοικητρίας.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα όσον αφορά το πρώτο που είπατε, να σχολιάσω και αυτό με τα εγγένεια, τις κάμερες, τα έργα.
0: Θέλω να πάμε με αφορμή αυτό όμως και να, ναι, μου κάνετε ένα γενικότερο σχόλιο και για την κατάσταση που επικρατεί στα νησιά, ναι, ναι, μέσα στο καλοκαίρι, γιατί έχουμε ελλείψεις αυτή τη στιγμή και δεν είναι φετινό το φαινόμενο.
1: Θα σας πω, καταρχήν είπατε στην αρχή κάτι για αυτά με τα εγγένεια, τις περιοδίες κλπ. Σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, σας υπενθυμίζω κάτι το οποίο έχει περάσει τελείως στα ψηλά. Στις 11 Αυγούστου του 2025, προσέξτε την ημερομηνία, έτσι, 11 Αυγούστου, παραμονές 15 Αυγούστου, και να μην το πάρετε χαμπάρι, στις δημοσιογράφοι ήταν η ημερομηνία αυτή επιλεγμένη, ο κύριος Γεωργιάδης έχει βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του σε μια υπουργική απόφαση για την οποία από τότε μέχρι τώρα δεν έχει πει ούτε λέξη ο κατά τα άλλα λαλίστατος κύριος Γεωργιάδης. Είχε υπογράψει το εξής: όλες αυτές οι υποδομές που κόβει τις κορδέλες, mm-hmm, αλλά και όλες οι υποδομές των δημόσιων νοσοκομείων θα μπορούν να επινοικιάζονται σε ομάδες ιδιωτών γιατρών συνεργαζόμενων με ιδιώτες κλινικάρχες για να έρχονται στα δημόσια νοσοκομεία, να τις λειτουργούν με καθεστώς ιδιωτικής κλινικής, mm-hmm, να πληρώνει ο ασθενής με καθεστώς ιδιωτικής κλινικής, με απόδειξη ιδιωτικής κλινικής, και να καταβάλλεται το αντίτιμο της επινοικίασης στο ταμείο του νοσοκομείου. Εάν αυτό το έχετε κατά νου, θα καταλάβετε τι σημαίνει, για παράδειγμα, αυτό που είπατε πριν: εγγενιάζω μονάδα τεχνητού νεφρού χωρίς νεφρολόγο.
0: Είναι μια ιστορία λοιπόν που έχει να κάνει με την υπογραφή του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, 11/8 του 2025.
1: Που υπουργική απόφαση.
0: Υπουργική απόφαση, ακριβώς.
1: Είναι η υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Οικονομίας.
0: Ωραία. Η οποία ουσιαστικά παραχωρεί στους ιδιώτες ακόμη ένα κομμάτι του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
1: Όχι, όλες τις υποδομές.
0: Όλες τις υποδομές.
1: Καμία διάκριση.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα,
0: το ωραία το βάζουμε σε εισαγωγικά.
1: Να λειτουργούν, παραλαμβάνω, με καθεστώς ιδιωτικής κλινικής και ο ενοικιαστής ιδιώτης να καταβάλει το αντίτιμο της επινοικίας στο ταμείο του νοσοκομείου. Από εκεί καταλαβαίνετε γιατί γίνονται εγγένεια υποδομών που είναι απ' έξω κούκλα και από μέσα πανούκλα, δηλαδή ντουβάρια άδεια από γιατρούς και προσωπικό.
0: Αυτή τη στιγμή στα νησιά, ναι, τώρα, ναι, να μας δώσετε λίγο την εικόνα, θέλω.
1: Καλά, εγώ,
0: και έχουμε ακριβώς 1,5 λεπτό στη διάθεσή σας.
1: Δεν γενικολογώ, λέω μόνο γεγονότα. Λέω δύο γεγονότα. Λοιπόν, μόνο για να μην σας κουράζω. Νοσοκομείο Χίου, πριν από 3 μέρες, το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χίου έκανε επίσημη καταγγελία που δεν διαψεύστηκε. Το σύνολο των ημερών άδειας που οφείλεται στο υπόλοιπο προσωπικό, πλην γιατρών, ναι, αφήνουμε τους γιατρούς απ' έξω, στο υπόλοιπο προσωπικό είναι 18.000 μέρες άδειας. Παραλαμβάνω, 18.000 μέρες άδειας που οφείλονται στο λοιπό προσωπικό πλην γιατρών του Νοσοκομείου Χίου. Δεύτερον, θυμάστε την ιστορία που έγινε με τους γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου, τους αγροτικούς, στο περιφερειακό πολυδύναμο ιατρείο Μεγίστης, ναι, στο Καστελόριζο, ναι, πριν από μερικές μέρες. Αυτό που δεν ξέρουν πολλοί ακροατές είναι και ότι και η δεύτερη αγροτική γιατρός έλυσε τη σιωπή της και μίλησε δημόσια πριν από μια εβδομάδα και επιβεβαίωσε πλήρως τις καταγγελίες του άλλου συναδέλφου που βρέθηκε στο στόχαστρο. Τρίτο γεγονός και τελειώνω. Θυμάστε τι είχε γίνει τέλος Απριλίου στο νοσοκομείο της Άμμου, με την παιδίατρο, τη συνάδελφο που είχε τελειώσει ειδικότητα και δεν της έδιναν τον τίτλο ειδικότητας γιατί όφιλε τη θητεία υπαίθρου το αγροτικό. Συνάδελφο που είχε τελειώσει ειδικότητα και δεν της έδιναν τον τίτλο ειδικότητας γιατί όφιλε τη θητεία υπαίθρου το αγροτικό.

0: για την μη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για το ωράριο των γιατρών, η οποία έχει θεσπιστεί, δεν είναι εργασιακή νομοθεσία, προσέξτε, έχει θεσπιστεί με κριτήριο την ασφάλεια των ασθενών από ενδεχόμενη υπερκόπωση του γιατρού.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Συνθέστε αυτό το παζλ.
1: Και βγαίνουν και τα συμπεράσματα.
0: Βγαίνουν τα συμπεράσματα. Ουσιαστικά έχουμε κάθε καλοκαίρι επικοινωνιακές κινήσεις. Να παίρνουμε με το ζόρι υγειονομικό προσωπικό, να το πάμε σε κάποιο μέρος όπου τυχαίνει να είναι προβολής της δημοσιότητας. Μόλις φύγουν οι προβολής της δημοσιότητας από αυτό το μέρος και γυρίσουμε στο άλλο μέρος, να το ξαναστέλνουμε με το ζόρι το προσωπικό πίσω, να κάνει τον περιοδεύοντα θείασο δηλαδή, με παράνομες εντολές μετακίνησης, παράνομες, το τονίζω.
1: Και πρέπει να κλείσουμε, γιατρέ, πρέπει να κλείσουμε.
0: Και η υπερεξόντωση εργασιακή επίσης παράνομη.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο ελεκτικός μηχανισμός, πέρα από αυτά που λέμε εμείς, είναι ένας. Η ελληνική δικαιοσύνη να ξυπνήσει και αυτά πάγεται να ελέγξει τις παρανομίες.
1: Κύριε Παπα-Νικολάου, ευχαριστώ για τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας.
1: Αυτά λοιπόν για τον κύριο Παπα-Νικολάου. Πάρα πολλά και πολύ σημαντικά. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής πρωινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Ακολουθεί Αθηνά Κορλίρα Γιάννης Παπαγεωργίου, Γιάννης Παπαγεωργίου Αθηνά Κορλίρα, πρωινό μαγκαζίνο εδώ στον Αθήνα 984, δεν φεύγετε. Εμείς πάλι αύριο, μέχρι τότε το νου σας.

Καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι 5η 16 Ιουλίου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα κοντά σας, στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα η Μαρία Δασκαλάκη, ο Πάνος Καβαδάς στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιώργος Παπάζογλου στην αρχισυνταξία. Όσοι θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 213-09-09-100. Εκεί απαντάει η Πέμπη Παναγωπούλου. Μπορείτε να μας στείλετε mail 984-ner-papaki-gmail.com ή μήνυμα στο Viber 6948-984-984.

0: Να πούμε για ποδόσφαιρο.
1: Αυτό ήθελα. Σήμερα δεν θα πω τίποτα. Θα θυμηθώ τα παλιά. Ξέρεις, οποτεδήποτε γίνεται ένα μάτσο που παρακολουθούν πάρα πολύ, ο καθένας έχει και τη γνώμη του. Έχει, δεν έχει σχέση με το πώς παίζεται το ποδόσφαιρο. Αλλά είναι ωραίο. Είναι το πώς το έλεγε ο Διακογιάννης, το καλύτερο δευτερεύον πράγμα σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά ήταν ένα εξαιρετικό παιχνίδι χθες στο Αργεντινή Αγγλία. Ήταν ένα παιχνίδι που είχε ανατροπή από το 1-0 στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, στο 51 για την ακρίβεια. Μέχρι το τέλος οι Αργεντινοί το ανέτρεψαν και είχαν κατοχή από το 1-0 μέχρι το 2-1 την ανατροπή 88% της μπάλας. Και το κακό δεν ήταν ότι έβλεπες μια ομάδα να αμήνεται, έβλεπες μια ομάδα που ήθελε να αμυνθεί και δεν μπορούσε. Απλά είχαν στηθεί πίσω 11 παίκτες. Και ήταν περίπου αναμενόμενο αυτό που θα γίνει και θα έχουμε ένα Λάτιν τελικό την Κυριακή.
0: Για να μην συζητήσουμε καλύτερη ευρωπαϊκή για το Λάτιν σήμερα.
1: Με την καλύτερη... Τώρα για να σου πω την αλήθεια, φυλάω τον Ντάι για αύριο. Είναι Παρασκευή και θα είναι η τελευταία εκπομπή πριν τον τελικό της Κυριακής. Από τη μία μεριά είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, από την άλλη είναι η πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής και κόσμου. Αλλά οι δύο κόσμοι με τους καλύτερους, σίγουρα η Λατινική. Εμείς έχουμε και κάποιες άλλες ομάδες καλές. Εκπροσώπους τους, τέλος πάντων, την Κυριακή θα έχουν ένα πολύ ενδιαφέρον τελικό. Και επιτέλους είναι κάτι σαν μουντιάλ αυτό. Δηλαδή, 10 η ώρα το βράδυ κάθεσαι να δεις ημιτελικό. Δεν έχετε 3 το πρωί, ούτε 4 το βράδυ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και έχει και το νόημά του αυτό.
0: Εκεί είναι πρωί.
1: Έχει και το νόημά του αυτό, γιατί

0: αντιλαμβάνομαι το πόσο διείσδυση θέλουμε να έχει το ποδόσφαιρο και σε άλλες υπήρους και να στηρίξουμε και να ο Ιφαντίνο μακριά από εμάς και όλα αυτά. Αλλά πρακτικά το ποδόσφαιρο είναι μια λατινοαμερικάνικη και κυρίως μια ευρωπαϊκή υπόθεση όπως έχει εξελιχθεί. Το έβγαλα το.
1: Μπράβο.
0: Το λογίδριο.
1: Έφυγε.
0: Ευχαριστώ για τα. Έχει αλλάξει κάτι, τίποτα.
1: Όχι.
0: Σήμερα βάζουμε δασμούς, αύριο θα τους ξαναβγάλουμε.
1: Όχι, κάτι. Όχι. Βομβαρδίζουμε απλώς.
0: Είμαστε. Θα σας βομβαρδίσουμε κι εμείς. Είμαστε 8 και 5 πρώτα λεπτά. Είμαστε η ελεύθερη κυκλοφορία, αλλά θα το κάνουμε με ειδήσεις. Η Αθήνα Κορδίλια και Γιάννης Παπαγεωργίου. Τις ειδήσεις λέμε κάθε πρωί να τις συνοψίσουμε.
1: Νέο κύμα επιθέσεων αντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αργά το βράδυ αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τα πλήγματα είχαν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις αναφέρθηκαν στο νησί Κέσμ, κοντά στα στενά του Ορμούζ, και στο Μπαντάρ Αμπάς, παρόμοιες αναφορές και για την πόλη Σίρικ, για πλήγματα με πυράβλους στην περιοχή γύρω από το νοσοκομείο Σαχίντ Μπαγκάι στο Αχβάζ, κάνουν λόγο ιρανικά μέσα. Σύμφωνα με την κρατική ραδιοτηλεόραση, το νοσοκομείο, το οποίο φιλοξενεί και περιθάλπτει παιδιά με καρκίνο, κενώθηκε προσωρινά μετά την επίθεση. Η Τεχεράνη προχώρησε αντίπεινα με στόχο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη νύχτα αντιμετώπισε εχθρικά ντρόνς, ενώ είχαν σιρήνες αεράμινα στο Μπαχρέιν. Η φρουρή της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν συνδυασμένη επίθεση με πυράβλους και ντρόνς κατά της αμερικανικής αεροπορικής βάσης στο Αλί Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσει του ανέφερε ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει συμφωνία με τις ΗΠΑ, καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν διαδοχικά κύματα επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
0: Εν τω μεταξύ, αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενό πλοίο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει το ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ σε βάρος του Ιράν. Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρήσει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά της. Αυτό δήλωσε ο επικεφαλής των διαπραγματευτών, πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές του πετρελαίου, άνοδο και χθες η τιμή του πετρελαίου Brent είναι στα 85,28 δολάρια το βαρέλι, στα 80,02 το αργό, το αμερικανικό αργό.
1: Η οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του πολύ νεκρού τροχαίου δυστυχήματος χθες στη Χαλκιδική, σύμφωνα με την αστυνομία. Από τη σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια με βιτιοφόρο όχημα, έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών βρέφος. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο παιδί. Ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου οδηγήθηκε στο τμήμα τροχέας Πολυγύρου.
0: Στις 12 το μεσημέρι, συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό Χρήστο Φαφούτη, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων και το θέμα αφορά τις επικίνδυνες δρογμές και βλάβες που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, εκεί που βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και περισσότερα από 200 διαμερίσματα, πολλά από τα οποία εγκαταλείφθηκαν από τους διαμένοντες. Οι εργασίες έχουν διακοπεί από τον περασμένο Μάιο για τεχνική διερεύνηση. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό και προσθέτει ότι σύμφωνα με τους έως τώρα ελέγχους, δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια, ενώ οι ρηγματώσεις αποκαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου. Στο πλευρό των κατοίκων, ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Χάρης Δούκας ανέφερε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων θα απομακρύνουν από σήμερα τα μπάζα από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα κάτω πετράλαινα. Ο Δήμος Αθηναίων θα βγάλει το φίδι από την τρύπα και πάλι, χαρακτηριστική αποστροφή του λόγου του στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ επισήμανε ότι πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία που θα γίνει με όλους τους εμπλεκόμενους εμπειρογνώμονες.
1: Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τοποθετώντας τις κάλπες το 2027. Σε συνέντευξή του στο κανάλι One, χαρακτήρισε την ακρίβεια στο μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση της περνά μέσα από την αύξηση των εισοδημάτων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων φορολογικών ελαφρύνσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στον αντίποδα της κυβερνητικής πολιτικής, τοποθέτησε τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για φορολόγηση του πλουσιότερου 1% του πληθυσμού, εκτιμώντας ότι η αύξηση φορολογίας περιορίζει τις επενδύσεις, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη δυνατότητα καταβολής υψηλότερων μισθών.
0: Ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο, όπως το χαρακτήρισε, για την παιδεία, παρουσίασε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, κλείνοντας την ημερίδα του κόμματός του για την εκπαίδευση. Όπως ανέφερε, μια ισχυρή δημόσια παιδεία αποτελεί προϋπόθεση για μεγαλύτερη κοινωνική κινητικότητα, λιγότερες ανισότητες και περισσότερες ευκαιρίες. Δεσμεύτηκε για ενίσχυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου και μίλησε για ένα νέο λύκειο με μορφωτική αξία και ένα αξιόπιστο εθνικό απολυτήριο.
1: Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και η Ρένα Δούρου είναι οι διεκδικητές προεδρίας του κόμματος σε εκλογές που θα διεξαχθούν το Σάββατο πριν τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ωστόσο, πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Δούρου να προχωρήσει σε οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητάς της.
0: Την Παρασκευή στις 11 το πρωί από το πρώτο κινητήριο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία, καθώς και από τον καλλιτεχνικό κόσμο. Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στη μνήμη της στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, άλλοι περίπου 50 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα σε διάφορους τομείς της Ουκρανικής επικράτειας. Ο απερχόμενος υπουργός Άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας προχώρησαν εχθές σε δοκιμή βαλιστικού πυράβλου εγχώριας κατασκευής.
0: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς της 24 Ιουνίου στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, τουλάχιστον 4.829 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 16.740 έχουν τραυματιστεί. Περισσότεροι από 17.900 έχουν μείνει άστεγοι. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει αριθμό αγνοωμένων, ωστόσο ο ΙΕ έχει εκτιμήσει από τις πρώτες μέρες μετά τους σεισμούς ότι μπορεί να ανέρχονται σε 50.000.
1: Περισσότερο από 2.000 κρούσματα έμπολα, εκ των οποίων 754 θάνατοι έχουν καταγραφεί στο Κονγκό από την αρχή της επιδημίας. Αυτό ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της χώρας, καθώς η επιδημία εξαπλώνεται με πρωτοφανή ρυθμό, όπως τονίζουν οι γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Και ο τελικός, Ισπανία-Αργεντινή. Η Αργεντινή προκρίθηκε χθες στον ημιτελικό και επικρατώντας τον ημιτελικό του Μουντιάλ της Αμερικής με 2-1 της Αγγλίας.
1: Και κλείνουμε με την πρόγνωση σημερινού καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται στην Αττική. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου.
0: Κάπως έτσι καταγράφουμε την επικαιρότητα. Πάμε να δούμε μερικά από τα θέματα της ένα προς ένα.
1: Και θα ξεκινήσουμε από το δικαστικό ρεπορτάζ. Θα καλημερίσουμε την Μίνα Μουστάκα. Καλή σου μέρα, Μίνα.
2: Καλημέρα και από μένα.
1: Έχουμε δύο θέματα που είναι στην επικαιρότητα. Το ένα έχει να κάνει με την υπόθεση της Μαρφίν και το άλλο έχει να κάνει με τη φωτιά και την έκρηξη ενός βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο.
2: Έτσι ακριβώς. Η υπόθεση της Μαρφίν σίγουρα θα τη δούμε μπροστά μας στην δικαστική της πλευρά, όπως θα εξελίσσεται και τους επόμενους μήνες. Γιατί μπορεί το πρώτο κεφάλαιο της ανακριτικής διαδικασίας να έκλεισε με την απόφαση της ανακρίτριας και της εισαγγελέως για την προφυλάκηση των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι, όπως λέγαμε και χθες, αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Όμως ήδη, όπως μαθαίνουμε από δικαστικές πηγές, η ανακρίτρια έχει ξεκινήσει την διαδικασία για να εντοπιστεί ο αποστολέας του email που φαίνεται να αποτέλεσε ένα βασικό στοιχείο για να ξανανοίξουν οι έρευνες. Έτσι λοιπόν ήδη έχει ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές να κινηθούν όλες εκείνες οι αναγκαίες διαδικασίες για να εντοπιστεί ο αποστολέας του μηνύματος αυτού, προκειμένου, όπως μας εξηγούσαν νομικές πηγές, να διαπιστωθεί αν πράγματι αυτός είναι υπαρκτό πρόσωπο και βεβαίως να κληθεί και να εξεταστεί ως μάρτυρας στο πλαίσιο της διαδικασίας, ώστε να ελεγχθεί και η αξιοπιστία του, όπως συμβαίνει με τους μάρτυρες σε όλες τις ποινικές δίκες. Το ίδιο αίτημα εξάλλου, δηλαδή του εντοπισμού του αποστολέα του email, φέρεται να έχουν υποβάλει από την πλευρά τους και οι συνήγοροι υπεράσπισης, διότι θεωρούν ότι είναι ένα αποδεικτικό μέσο το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί. Και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι η ιδιωτική εταιρεία στην οποία ανήκει ο λογαριασμός του ηλεκτρονικού αυτού μηνύματος δηλώνει ότι είναι στη διάθεση των αρχών να συνδράνει το έργο τους, εφόσον βεβαίως τους ζητηθεί κάτι τέτοιο. Και ενώ λοιπόν αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι διαδικασίες και πώς θα κινηθούν οι αρχές σε αυτό το επίπεδο, χθες είχαμε δύο ακόμα κινήσεις. Μία κίνηση από την πλευρά δικηγόρων, των προσώπων των οποίων είτε αναφέρονται είτε φωτογραφίζονται σε αυτό το email, όπου πήγαν στο ανακριτικό γραφείο και είπαν στην ανακρίτρια ότι η εντολή τους είναι στη διάθεση των αρχών και αν κριθεί αναγκαίο να εμφανιστούν και να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις στην υπόθεση, ενώ την ίδια ώρα είχαμε και παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας από την πλευρά συγγενών των θυμάτων της Μαρφίν, οι οποίοι ζήτησαν να λάβουν γνώση της δικογραφίας, να τη μελετήσουν και να αποφασίσουν για το ποιες θα είναι οι περαιτέρω κινήσεις τους στην υπόθεση αυτή. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Ασπροπύργου, να θυμίσουμε ότι είχαμε δύο συλλήψεις.
1: Ήταν ο ιδιοκτήτης επιχείρησης και ο χειριστής του βιτιοφόρου.
2: Και οι δύο λοιπόν χθες, οι οποίοι κατά περίπτωση αντιμετωπίζουν δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα, απολογήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με μοναδικό περιοριστικό όρο να εμφανίζονται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής.
1: Να θυμίσουμε μήνατο ότι από την έκρηξη του βιτιοφόρου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος, δύο είναι ακόμη διασωληνωμένοι και οκτώ οι τραυματίες.
2: Οκτώ συνολικά οι τραυματίες ακριβώς. Ο βασικός κατηγορούμενος λοιπόν, δηλαδή ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, είπε ότι την προηγούμενη μέρα του τηλεφώνησε ο οδηγός του βιτιοφόρου, του ζήτησε να φέρει το όστιμα για επισκευή στο χώρο και επειδή δεν υπήρχαν τα ανταλλακτικά αποφάσισαν να το δουν την επόμενη μέρα, που την επόμενη μέρα έγινε ξέσπασε αυτή η φωτιά. Ζήτησε συγγνώμη βεβαίως από τα θύματα και από την οικογένεια ενός θύματος που έχει εκπνεύσει. Ο δε ενοικιαστής φέρεται να δήλωσε ότι είχε ενημερώσει από την πλευρά του τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και την εταιρεία για το περιεχόμενο του βιτίου, δηλαδή ότι περιείχε το προπάνιο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα τώρα η διαδικασία και αυτή θα συνεχιστεί και κάποια στιγμή, όπως στο τέλος της διαδικασίας, θα αποφασιστεί το ζήτημα της παραπομπής των κατηγορουμένων σε δίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει. Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία. Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες. Καφενείο Ελλάς με τον Σάβα Γουλόπουλο. Κάθε Παρασκευή, ζωντανά, 3 με 4 το απόγευμα, στον Αθήνα 984.
5: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
6: Το λεξικό ορίζει το χρονογράφημα ως δημοσιογραφικό κείμενο με λογοτεχνική χρειά που σχολιάζει επίκαιρο, πολιτιστικό ή κοινωνικό ζήτημα με ελαφρό και εύθυμο τρόπο. Κάτι τέτοιο προσπαθεί να κάνει ο Παύλος Μεθενίτης στο ραδιόφωνο του Αθήνα 94, το ραδιογράφημα, που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί από τις 98.3. Τώρα, εάν τα καταφέρνει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που δεν θα ανοίξουμε τώρα.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
5: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε και πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ της ημέρας. Ξεκινάμε από την κυβέρνηση και από την Νέα Δημοκρατία. Στις 12 συνεδρίαση του Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, για να αρχίσουμε από αυτό, πάμε στον Απόστολο Χονδρόπουλο. Απόστολε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλους και όλους. Στις 12, όπως είπε, η συνεδρίαση. Στην ατζέντα θα είναι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά και ο κυβερνικός σχεδιασμός όσον αφορά τα δίκτυα της χώρας, ενεργειακά, οδικά, τηλεπικοινωνιακά και σιδηροδρομικά. Τώρα, όλα αυτά σε μια στιγμή που η κυβέρνηση, το μεγάλο Μαξίμου μάλλον, είναι σαφές ότι επιχειρεί να φρενάρει τα σενάρια των πρώην εκλογών, έτσι που εντάθηκαν τα προηγούμενα 24 ώρα, με αφορμή και τις δηλώσεις του Πρόεδρου της Βουλής για το χρονοδιάγραμμα της κοινοβουλευτικής διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Χθες και ο Πρωθυπουργός από τη Βόρεια Εύβοια, όπου περιόδευσε, είπε για μία ακόμη φορά πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ανεξαρτήτως αν από τώρα, αν ήδη βρίσκεται σε προεκλογική εγρήγορση και ο κομματικός μηχανισμός, ουσιαστικά το ίδιο ζητά και από την βάση του κυβερνοντος κόμματος ο κ. Μητσοτάκης, ο ίδιος ζήτησε και από την Εύβοια. Επίσης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε τηλεοπτική του συνέντευξη χθες είπε ότι ο Πρωθυπουργός αυτά που λέει τα εννοεί και οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ένα μήνυμα το οποίο εξέπεμψε ο κ. Μητσοτάκης και θα είναι βασικό, θα συνεχίσει να είναι βασικό από πλευρά της κυβέρνησης, έχει να κάνει με το, με την αξιοποίηση όλου αυτού του χρόνου στις εκλογές για να προχωρήσει το κυβερνητικό έργο, να υλοποιηθούν στο σύνολό της δεσμεύσης του 2023. Και βεβαίως ταυτόχρονα να επικοινωνηθεί και ο θετικός αντίκτυπος που έχει αυτό το κυβερνητικό έργο στην καθημερινότητα των πολιτών. Εδώ η έμφαση είναι σαφές ότι δίνεται στον εξυγχρονισμό των δομών υγείας και ο κ. Μητσοτάκης χθες επισκέφθηκε το κέντρο υγείας Ιστιαίας, που είναι ένα από τα 110 που ανακαινίζονται. Επανέλαβε και από εκεί ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε, όπως είπε, το καλύτερο εθνικό σύστημα που είχε η χώρα. Είναι γενικότερα και προσπάθεια της κυβέρνησης να προβάλλει, να επικοινωνήσει το θετικό αντίκτυπο που έχουν για την καθημερινότητα του πολίτη και τα υπόλοιπα του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς όλα αυτά τα έργα συντελούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και βεβαίως η κυβέρνηση μέσα και από αυτό θέλει να αντικρούσει και την κριτική που της ασκείται για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκαν αυτά τα κονδύλια προς όφελος των αν αξιοποιήθηκαν προς όφελος των πολλών μέσα από τα έργα τα οποία έχουν γίνει. Ολοκληρώνοντας να πούμε ότι πάντα στο πεδίο ενδιαφέροντος για το κυβερνών κόμμα υπάρχουν και είναι και οι κινήσεις του κ. Σαμαρά, το αντιλαμβανόμαστε και συζητήθηκε αρκετά μια αιχμή του κ. Μητσοτάκη χθες από την Εύβοια για τον κ. Σαμαρά για το 1993. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι είναι μεγάλη τιμή για τον ίδιο να μπορεί να συνδέει το όνομά του με σημαντικά έργα αποδομής της Εύβοιας. Γιατί θυμάμαι, πρόσθεσε πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το καλοκαίρι του 1993, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση, έτσι όπως έπεσε, να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε. Να πάμε στην αντιπολίτευση, να πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ εχθές είχε μια εκδήλωση που παρουσιάστηκε η πρόταση του κόμματος για τη δημόσια παιδεία. Κατερίνα Παπαβασίλειο, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Αθήνα Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Να συνοψίσουμε έτσι τα σημαντικότερα σημεία της τοποθέτησης του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε λόγο για ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία. Ένα συμβόλαιο, όπως είπε, που ξεκινά από την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού με μισθολογική και θεσμική ενίσχυση, στεγαστική στήριξη για όσους υπηρετούν σε νησιωτικές, τουριστικές και απομακρυσμένες περιοχές. Στο επίκεντρο των προτάσεων της Χαριλάου Τρικούπη, και αυτό αναδείχθηκε πάρα πολύ έντονα χθες, είναι ένα ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο με επαρκή χρηματοδότηση, σύγχρονες υποδομές, αξιολόγηση, λογοδοσία και πραγματικό αυτοδιοίκητο, με ισχυρή έρευνα και σύνδεση με την καινοτομία, την παραγωγή και την περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και με φοιτητική στέγαση, σύντηση και μέρημνα. όπως τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ πιστεύει σε ένα μοντέλο που το κράτος θέτει τους κανόνες, εγγυάται την ποιότητα και την ισότητα, αλλά όπως υπογράμμισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αφήνει τα πανεπιστήμια να αποφασίζουν για το ακαδημαϊκό τους προφίλ, τις συνεργασίες τους και την ανάπτυξή τους. Ο κύριος Ανδρουλάκης παράλληλα δεσμεύθηκε για ένα σταθερό και αξιόπιστο σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και διαβίου μάθησης με ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Έκανε παράλληλα λόγο για ένα νέο λύκειο με πραγματική μορφωτική αξία και ένα αξιόπιστο εθνικό απολυτήριο. Μεταξύ άλλων, οι θεματικές ενότητες εντάχει να πούμε ότι αφορούσαν το ψηφιακό σχολείο και την τεχνητή νοημοσύνη, το πράσινο σχολείο και την οικολογία, την αντιμετώπιση του μπούλινγκ και τη συμπερίληψη. Εντάχει να σας πω, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην Πρωθυπουργός, ανέφερε, υπογράμμισε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι σαφής και προσεκτικά οριοθετημένη. Τέλος το κρατικό ασφικτικό μονοπόλιο, αλλά όχι υπέρ της αγοράς, δήλωσε αναφερόμενος στο άρθρο 16 του Συντάγματος. Και διερωτήθηκε γιατί να μην μπορεί ένας συνεταιρισμός να ιδρύσει πανεπιστήμιο, μια περιφέρεια, ένα κυλοφανέλες ίδρυμα. Μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, τα οποία έχουν ιδρυθεί από την ίδια την κοινωνία για την κοινωνία. Ήταν η χαρακτηριστική του αποστροφή. Η κυρία Διαμαντοπούλου από τη δική της πλευρά υπογράμμισε ότι η παιδεία είναι εθνική υπόθεση, ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι θεσμός δημοκρατίας, ανάπτυξης και κοινωνικής κινητικότητας και πως οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις χρειάζονται χρόνο, αξιολόγηση και συνέχεια. Η Ελλάδα, όπως σημείωσε, δεν έχει πια την πολυτέλεια ούτε της καθυστέρησης ούτε της ασυνέχειας. Ολοκληρώνοντας, να σας πω, μιας και είμαστε στο πεδίο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι το επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη συνεχίζει την κριτική για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων στον απόϊχο των νέων αποκαλύψεων μετά και την αγωγή του Tal Dilian, η οποία συνιστά και παραδοχή σε επίσημο δικόγραφο ότι το λογισμικό, το Predator, πουλήθηκε στις ελληνικές αρχές, χωρίς όπως αναφέρει ο ίδιος να έχει σχέση με την χρήση του. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική η αποστροφή του κ. Χρήστου Κακλαμάνη, ποινικολόγου και τομεάρχη δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος, μιλώντας στο σταθμό της πόλης χθες, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε στη μεσημβρινή ενημέρωση, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να τα κάνει όλα ίσωμα για να αποφύγει τη διαλεύκανση του σκανδάλου, εκτιμώντας παράλληλα, Γιάννη και Αθηνά, ότι κάποια στιγμή θα φέρει η κυβέρνηση διάταξη που θα επεκτείνει τη δυνατότητα εξαγοράς της ποινής από τα 2 στα 3 χρόνια, ώστε ο Ντίλιαν, όπως είπε, να μην πάει στη φυλακή.
2: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Καταρίνα.
0: Και να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, εκεί που έχουμε εκλογές από ό,τι καταλαβαίνω το Σάββατο. Από τη μία ο Παύλος Πολάκης, από την άλλη η Ρένα Δούρου. Το ένα ερώτημα, καλημέρα Γιώργο Κατσίγιαν, είναι ποιοι ψηφίζουν. Και το δεύτερο, γιατί ο Πολάκης ζητάει από τη Δούρου απόσυρση από τη διαδικασία.
2: Για να, μην, για να είναι μόνο ο μόνος υποψήφιος.
0: Να ζητήσει και η Δούρου από τον Πολάκη.
4: Εδώ έχει ακουστεί ότι αν βγει ο κύριος Πολάκης θα αποχωρήσουν και κάποιοι από αυτούς που έχουν μείνει. Η εικόνα θύμιζε «Φτάνω μάθε να δω μα» χθες στη συνεδρίαση του ΣΥΡΙΖΑ. Κακά τα ψέματα, 7 βουλευτές ήταν αυτοί που παραβρέθηκαν σε αυτή την διαδικασία, την οποία δεν αναγνώρισε ούτε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Φάμελος, δεν την νομιμοποίησε με την παρουσία του, αρνήθηκε να παραστεί, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τις επιλογές που σκοπεύει και ο ίδιος να κάνει το επόμενο διάστημα, γιατί μην ξεχνάμε πως ακόμη δεν έχει κλείσει ο κύκλος των παρετήσεων. Περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή τουλάχιστον 6 ακόμη ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Δεν ξέρω αν αυτές θα συνοδευτούν και με παραδόσεις των εδρών. Είχαμε την αποκατάσταση του κυρίου Πολάκη, πήγε, επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα και τώρα η μάχη θα δοθεί ανάμεσα στον ίδιο και την κυρία Δούρου. Ο κύριος Πολάκης θεωρεί ότι η κυρία Δούρου δεν έχει το εκτόπισμα εκείνο για να κάνει γκέλ στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ και να μπορέσει να αυξήσει τα ποσοστά του. Γι' αυτό άλλωστε ζητάει από τη Ρένα Δούρου να αποσυρθεί και ο θελός από αυτή τη μάχη. Επιπλέον πιστεύει η πλευρά του κυρίου Πολάκη ότι η κυρία Δούρου είναι μια περίπτωση που θα βόλευε και τον κύριο Τσίπρα, για να τα λέμε τα πράγματα όπως δεν τα λένε ευθέως από την πλευρά του κυρίου Πολάκη, για να μην μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή. Ο ίδιος πιστεύει ότι με τη δική του ηγεσία ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταφέρει όχι μόνο να μπει στη Βουλή αλλά και να σημειώσει ένα καλό ποσοστό στις κάλπες. Θα δούμε τι θα γίνει το Σάββατο το πρωί πριν τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Θα έχουμε την διαδικασία ανάδειξης Προέδρου στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Θα ψηφίσουν ουσιαστικά 7-8 βουλευτές και θα δούμε ποιο θα είναι και το αποτέλεσμα. Από την άλλη, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και μια ενδιάμεση λύση, αυτή που εκφράζεται για το πώς θα πρέπει να διοικηθεί το κόμμα, αυτή που προτείνεται από την πλευρά του κυρίου Παπά, δηλαδή να είναι επικεφαλής η κυρία Δούρου στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ο κύριος Πολάκης να είναι επικεφαλής στην εκλογική επιτροπή του κόμματος, άρα να έχει σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στον προεκλογικό αγώνα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και να μην έχει πρόεδρο
4: του κόμματος. Και γραμματέας του κόμματος να είναι ο ίδιος ο κύριος Νίκος Παπάς. Να πάμε δηλαδή σε αυτή την τρόικα.
0: Δύο άνδρες.
2: Τρόικα λέγεται.
0: Ναι, αυτό δεν το είχα.
4: Ναι, στην τρόικα
0: του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Μάλιστα, για να δούμε τι έχει να γίνει. Πάντως σίγουρα δεν πλήττεις, Γιώργο. Έχεις κάθε μέρα πλούσιο ρεπορτάζ.
0: Πότε το Σάββατο είναι, έχουμε εικόνα πότε θα έχουμε τέλος πάντων τον νέο επικεφαλής. Και επίσης δεν είναι μικρός αυτός ο αριθμός για να εκλέξει αρχηγός σε ένα κόμμα. Ρωτάω τώρα εγώ ως αδαής και όχι και πολύ σχετικός με τις συνήθειες του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Δεν υπάρχει ζήτημα για το αν θα υφίσταται η κοινοβουλευτική ομάδα με τόσους βουλευτές, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εκλεγεί από τις κάλπες ως κόμμα. Για να διαλυθεί τελείως πρέπει να πεις κάτω από 5 βουλευτές. Δεν είναι όπως η νέα. Η περίπτωση της Νέας Αριστεράς είναι άλλη περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, αλλά είναι ένας αριθμός 8 βουλευτών. Αν φανταστεί κανείς ότι ξεκίνησε το 23 με 47-48 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε την πρώτη διάσπαση
0: με
4: τη Νέα Αριστερά, είχαμε μετά τη διάσπαση με 4-5 βουλευτές που είχαν φύγει για να φτιάξουν την κοινοβουλευτική ομάδα του κυρίου Κασελάκη. Έχουμε τις ανεξαρτητοποιήσεις, έχουμε στην πορεία και άλλους βουλευτές που αποχωρήσανε. Έχει ένα ενδιαφέρον επίσης και το ποιοι θα είναι οι αναπληρωτές τους σε αυτές τις περιπτώσεις. Ένας από τους λόγους που ο κύριος Πολάκης ήθελε να πάει παρακάτω η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ήταν διότι πίστευε πως αν κάποιοι από αυτούς που φεύγουν από τους βουλευτές παραδώσουν και τις έδρες τους, τότε θα τους διαδεχτούν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πρόσωπα τα οποία στις εσωκομματικές εκλογές τον είχαν ψηφίσει για πρόεδρο του κόμματος. Άρα θα μπορούσε να αυξήσει και την επιρροή του, την δύναμή του μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα θα πάμε στη διαδικασία αυτή το Σάββατο το πρωί και θα δούμε από εκεί και πέρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και όπως είπα και νωρίτερα μέχρι αύριο θα έχουμε τουλάχιστον ακόμη 6
0: παραιτήσεις και βλέπω.
2: Ναι. Γιώργο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. 8:30 πάμε σε τίτλους ειδήσεων και είναι στους δρόμους. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκο και επιστρέφουμε.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δύο κύματα βομβαρδισμών και εξουδετέρωσαν δεξαμενόπλιο που αποπειράθηκε να παραβιάσει τον αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Σιρήνες ήχησαν και στην Τεχεράνη για πρώτη φορά μετά την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι εκκαινώθηκε νοσοκομείο στην πόλη Αχβάζ που περιθάλπει παιδιά με καρκίνο. Σε αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε πως επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Η Ιορδανία αναφέρει ότι αναχέτησε 8 Ιρανικούς πυράβλους. Στις 12 το μεσημέρι, η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό Χρήστο Φαφούτη για τις ρογμές και τις ζημιές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες του μετρό. Η εταιρεία αναφέρει πως έως τώρα δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Γιόταχη, στο οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία, συγκρούστηκε με τοπικά με βιτιοφόρο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών μωρό τους. Στο νοσοκομείο πολυγύρου σοβαρά τραυματισμένη η 7χρονη κόρη τους. Υπό έλεγχο, φωτιά που ξέσπασε σε ισόγειο επιχείρηση τροφίμων και κρεάτων επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδη. Ως τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Αύριο στις 11 το πρωί, από το πρώτο κημητήριο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού. Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στη μνήμη της στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Και ο καιρός γενικά αύριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Να ρίξουμε και μία ματιά στους δρόμους της πρωτεύουσας. Με καθυστερήσεις διεξάγεται αυτή την ώρα η κίνηση σε κεντρικές λεωφόρους της Αθήνας. Η λεωφόρος Κηφισού παραμένει στο κόκκινο και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς την Ιερά Οδό και από τη γέφυρα της Λένορμαν προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Αυξημένη κίνηση και στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς την Κερσαριανή. Αυξημένη κίνηση επίσης στις λεωφόρους Σκιστού Αθηνών και περιφερειακή Εγάλεο προς τους Καραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Καθυστερήσεις έως και 10 λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην έξοδο για Λαμία και έως και 15 λεπτά στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Παρόμοια εικόνα και στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, με καθυστερήσεις έως 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 9. Σύντομες ειδήσεις στις 9.30. Σκυτάλη και πάλι στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Την περασμένη εβδομάδα ο Γιάννης με είχε εγκαταλείψει. Έβγαινε βέβαια τηλεφωνικά για καλό σκοπό. Ήταν στο συνέδριο του Economist στο Λαγονίσι και εκεί πήρε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη από τον επικεφαλής του ESM για τη χώρα μας. Να το πω σωστά το όνομα, Ρόμπερτ
1: Μπλότε Βόγγελ. Είναι Γερμανός. Ανέλαβε καθήκοντα πρώτου του μήνα. Δηλαδή είναι η πρώτη συνέντευξη δηλαδή, που δίνει σε ελληνικό μέσο. Έχει το ενδιαφέρον του γιατί με ό,τι λέμε για το πόσο καλά πηγαίνουμε ή δεν πηγαίνουμε, καλά πηγαίνουμε λέει ο ίδιος, ο ESM είναι ο μηχανισμός ο οποίος έχει παραπάνω από το μισό του ελληνικού δημοσίου χρέους. Εκεί χρωστάμε πρακτικά. Οπότε αυτή η κουβέντα έχει το δικό της νόημα. Να πάμε να
0: ακούσουμε τα όσα σου είπε.
1: Να πάμε να την ακούσουμε. Κύριε Μπλότε Βόγγελ, καλώς ήρθατε στην Αθήνα. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας δημοσίευσε πρόσφατα την πρώτη έκδοσή του του Euro Area Stability Watch. Ποιο είναι το βασικό σενάριο που παρουσιάζεται στην έκθεση αυτή και ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα που πρέπει να αντλήσουν όσοι χαράσουν πολιτική και οι αγορές για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας της Ευρωζώνης. Εστιάζοντας ειδικότερα στην Ελλάδα, υπάρχουν ευρύτερα συμπεράσματα ή ειδικότερα συμπεράσματα για αυτή? Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας αποτελεί το θεσμό διαχείρισης κρίσεων της Ευρωζώνης. Είμαστε, αν θέλετε, οι πυροσβέστες και είμαστε πεπισμένοι ότι ο καλύτερος τρόπος να προλαμβάνονται οι πυρκαγιές είναι η προετοιμασία και η έγκαιρη επίγνωση. Με αυτό ακριβώς το πνεύμα δημοσιεύσαμε την πρώτη έκδοση του Euro Area Stability Watch. Η έκθεση μεταφέρει ένα κεντρικό μήνυμα. Η Ευρώπη επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι στις διαδοχικές κρίσεις και τους κραδασμούς των τελευταίων ετών. Ωστόσο, αυτή η ανθεκτικότητα μπορεί να δοκιμαστεί και δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Στην έκθεση πραγματοποιούμε ανάλυση εναλλακτικών σεναρίων. Εντοπίζουμε δύο ιδιαίτερα σημαντικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωζώνη. Ο πρώτος αφορά την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και ο δεύτερος μία απότομη διόρθωση στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων των assets στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την ανάλυση μας, εάν τα δύο αυτά γεγονότα εκδηλώνονταν ταυτόχρονα, η Ευρωζώνη θα εισερχόταν σε ύφεση και ο πληθωρισμός θα μπορούσε να φτάσει έως και το 5%, ενώ σε πολλές χώρες θα επανέρχονταν στο προσκήνιο οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι δύσκολες αποφάσεις της οικονομικής πολιτικής θα ήταν αναπόφευκτες. Τώρα, σε ό,τι αφορά ειδικότερα την Ελλάδα, η χώρα διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Έχει ήδη λάβει εξαιρετικά δύσκολες αποφάσεις στο παρελθόν. Όλοι θυμόμαστε τις θυσίες και το μεγάλο κόστος που επομίστηκαν οι Έλληνες πολίτες κατά τη διάρκεια της κρίσης δημοσίου χρέους. Σήμερα όμως η εικόνα είναι διαφορετική. Η ελληνική οικονομία ενισχύεται ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Η απασχόληση βρίσκεται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ, ενώ η οικονομία αναπτύσσεται τα τελευταία δύο χρόνια με σχεδόν διπλάσιο ρυθμό από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Παράλληλα, τόσο τα δημοσιονομικά ελλείμματα όσο και το δημόσιο χρέος έχουν μειωθεί με ταχύ ρυθμό. Ακόμα και στο δυσμενές σενάριο της έκθεσής μας, η Ελλάδα, χάρη στην πρόοδο που έχει επιτύχει, παραμένει σχετικά ανθεκτική. Μαζί με την Κύπρο, είναι οι μοναδικές χώρες στις οποίες, σύμφωνα με το συγκεκριμένο σενάριο, ο λόγος του δημοσίου χρέους εξακολουθεί να μειώνεται σε ορίζοντα δεκαετίας. Ωστόσο, η πραγματική πρόκληση για την Ελλάδα παραμένει η αντιμετώπιση των σημαντικών υστερήσεων που εξακολουθούν να υπάρχουν στην παραγωγικότητα, στους μισθούς, στα εισοδήματα. Αυτοί είναι οι δείκτες που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για τους Έλληνες και εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στη σταδιακή μείωση και ή δυνατόν στην εξάλειψη των αποκλίσεων που εξακολουθούν να χωρίζουν την Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Ο ESM παραμένει ο μεγαλύτερος πιστωτής της χώρας μας. Την ίδια στιγμή η χώρα φαίνεται να βελτιώνει το προφίλ του δημόσιου χρέους της ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν, ενώ μέσω πρόωρων αποπληρωμών. Σε πρακτικό επίπεδο, ποιες αλλαγές μπορούν να επιφέρουν αυτές οι πρόωρες αποπληρωμές, με ποιους τρόπους μπορούν να στηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις βραχυπρόθεσμα? Έχετε δίκιο ότι ο ESM είναι ο προσωρινός προκάτοχός του και ο προσωρινός προκάτοχός του, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, παραμένουν οι μεγαλύτεροι πιστωτές του ελληνικού δημοσίου. Συνολικά, ο ESM και ο EFSF κατέχουν περισσότερο από το μισό του ελληνικού δημόσιου χρέους. Αυτό σημαίνει ότι τα συμφέροντά μας είναι απολύτως ευθυγραμμισμένα. Υποστηρίζουμε κάθε προσπάθεια που συμβάλλει στην ταχύτερη ανάπτυξη της οικονομίας και ενισχύει την ανθεκτικότητά της. Όπως ανέφερα και προηγουμένως, τα τελευταία χρόνια η ελληνική κυβέρνηση είχε επιδείξει αξιοσημείωτη δημοσιονομική πειθαρχία. Αυτό επέτρεψε τη δημιουργία δημοσιονομικών πλεονασμάτων και τη σημαντική μείωση του δημοσίου χρέους, συμπεριλαμβανομένης προώρησης αποπληρωμής μέρους των δανείων που είχαν συνευθεί κατά την περίοδο της κρίσης. Μάλιστα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από το επόμενο έτος η Ελλάδα δεν θα είναι πλέον υπερχρεωμένη οικονομία της Ευρώπης. Θεωρούμε ότι η στρατηγική της πρόωρης αποπληρωμής του χρέους συσσωρεύτηκε κατά την περίοδο της κρίσης και είναι ιδιαίτερα συνετή επιλογή. Ο λόγος είναι απλός. Κάθε ευρώ που χρησιμοποιείται σήμερα για τη μείωση του χρέους είναι ένα ευρώ που αύριο μπορεί να κατευθυνθεί σε επενδύσεις στην κατοικία, στην εκπαίδευση και στις υποδομές. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για μια πιο βιώσιμη και πιο ευημερούσα οικονομία. Παράλληλα, η μείωση του δημοσίου χρέους καθιστά την Ελλάδα περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στις διακυμάνσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών. Χαμηλότερο χρέος σημαίνει χαμηλότερο κόστος εξυπηρέτησης και μικρότερες δαπάνες για τόκους. Έτσι, σε περίπτωση μεταβολής των επιτοκίων, που σε ορισμένες χώρες μπορεί να έχει και ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις, οι συνέπειες αυτές περιορίζονται σημαντικά. Γι' αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι η πρόωρη αποπληρωμή του χρέους που δημιουργήθηκε κατά την περίοδο της κρίσης συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας απέναντι στις προκλήσεις του μέλλοντος. Legacy debt from the crisis early helps to make the
1: economy more resilient for the future. Back to productivity. Να επιστρέψουμε στην παραγωγικότητα. Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την ελληνική οικονομία, ρωτάμε τον Robert Blow de Vogel, παραμένει η ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας. Ποια μέτρα πολιτικής εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα? Όπως ανέφερα και προηγουμένως, η Ελλάδα εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντική υστέρηση ως προς τη μέση παραγωγικότητα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Δυστυχώς πρόκειται για ένα χάσμα που υφίσταται εδώ και πολλά χρόνια. Δεν θα ήταν ρεαλιστικό να θεωρήσουμε ότι μπορεί να καλυφθεί από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό απαιτεί μια συνεκτική, πολυδιάστατη και μακροπρόθεσμη στρατηγική. Το κρίσιμο ζητούμενο για την Ελλάδα, κατά τη γνώμη μας, είναι να ενισχύσει τον δυναμισμό της οικονομίας της. Αν εξετάσουμε δείκτες όπως ο αριθμός δημιουργίας νέων επιχειρήσεων ή ο αριθμός εξόδου από την αγορά επιχειρήσεων με χαμηλή αποδοτικότητα, διαπιστώνουμε ότι και οι δύο παραμένουν χαμηλοί. Αυτό σημαίνει ότι η οικονομία δεν ανακατανέμει επαρκώς εργασία και κεφάλαια από λιγότερο παραγωγικές προς περισσότερο παραγωγικές επιχειρήσεις, γεγονός που περιορίζει την αύξηση της παραγωγικότητας. From less efficient to more efficient firms, and that is also holding back productivity. So what can we Τι μπορεί λοιπόν να γίνει, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε πραγματικά την επιχειρηματικότητα? Πρόκειται για ένα σύνθετο ζήτημα με πολλές παραμέτρους. Θα σταθώ μόνο σε μία από αυτές, η οποία αφορά συγκεκριμένα φορολογικά κίνητρα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θα ήταν η δυνατότητα επιστροφής φόρου για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, R&D. Ένα τέτοιο μέτρο θα έδινε στις νεότερες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να ανακτούν ταχύτερα μέρος του κόστους των επενδύσεών τους και κατά συνέπεια να δοκιμάζουν πιο εύκολα νέες καινοτόμες ιδέες που δεν έχουν ακόμα προωθηθεί και αποδειχθεί στην πράξη. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι η εφαρμογή επιταχυνόμενων αποσβέσεων για επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο και παραγωγικό εξοπλισμό, η ενίσχυση του κεφαλαιακού εξοπλισμού, ιδιαίτερα στις μικρές και νεοσύστατες επιχειρήσεις, αυξάνει την παραγωγικότητα ολόκληρης της επιχείρησης, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε αυτές να αναπτυχθούν και να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους. Αυτός μπορεί να είναι ο δρόμος σε βάθος χρόνου ώστε να ενισχύσει που μπορεί να ενισχύσει τη συνολική παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας. It expires,
0: so one could ask... Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συνέβαλε στη μερική κάλυψη του διαχρονικού επενδυτικού κενού της Ελλάδος. Πώς εκτιμάτε ότι θα επηρεάσει την ελληνική οικονομία η ολοκλήρωση του προγράμματος και ποιες θα είναι οι βασικές προτεραιότητες οικονομικής πολιτικής όταν αυτή η πηγή χρηματοδότησης πάψει να είναι διαθέσιμη? Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας παρήχε ουσιαστική στήριξη στην ελληνική οικονομία σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Το 2021 η ελληνική οικονομία άρχισε να ανακάμπτει από τις επιπτώσεις της πανδημίας, όμως η ανάκαμψη αυτή βασιζόταν αρχικά σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό. Με τη συμβολή του RRF η ανάπτυξη απέκτησε ευρύτερη βάση και συνοδεύτηκε όλο ένα και περισσότερο από αύξηση των επενδύσεων, κάτι που είναι καθοριστική σημασία για διατήρηση υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης στο μέλλον. Παρά το σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν θεωρούμε ότι η ολοκλήρωση του προγράμματος θα πρέπει να αποτελεί μεγάλη ανησυχία για την Ελλάδα. Γι' αυτό για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης υλοποιήθηκαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις και μακροπρόθεσμα επενδυτικά έργα. Τόσο οι μεταρρυθμίσεις, όσο και οι επενδύσεις αυτές θα συνεχίζουν να αποδίδουν ωφέλη για πολλά χρόνια μετά την ολοκλήρωση των εκταμιεύσεων του προγράμματος. Με άλλα λόγια, χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψη, η ελληνική οικονομία έχει ήδη μεταβεί σε μια υψηλότερη αναπτυξιακή τροχιά. Δεύτερον, το Ταμείο Ανάκαμψη δημιούργησε σημαντικές συνέργειες με άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Ελλάδα εξακολουθεί να δικαιούται σημαντικούς πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και του κοινοτικού προϋπολογισμού. Στο παρελθόν, ωστόσο, η χώρα δεν κατάφερνε πάντοτε να αξιοποιήσει στο σύνολό του τα διαθέσιμα κονδύλια. Χάρη όμως στην εμπειρία του Ταμείου Ανάκαμψη, η διοικητική ικανότητα της δημόσιας διοίκησης έχει ενισχυθεί αισθητά. Σήμερα, οι αρμόδιες αρχές είναι σε καλύτερη θέση να εντοπίζουν όρημα έργα, να τα σχεδιάζουν, να τα υλοποιούν και στη συνέχεια να διεκδικούν αποτελεσματικά ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ελπίζουμε επομένως ότι αυτή η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας θα επιτρέψει στην Ελλάδα να αξιοποιεί ακόμη καλύτερα και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα, αποφέροντας ωφέλη και σε βάθος χρόνου. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι μπορούν να υπάρξουν περιθώρια φυσικασμού. Η διατήρηση των δημοσίων επενδύσεων σε υψηλά επίπεδα παραμένει απαραίτητη. Ωστόσο, ο βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η κινητοποίηση μέσω περισσότερων ιδιωτικών επενδύσεων. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται συνολικά ένα πιο φιλικό και ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Εκεί θα πρέπει να επικεντρωθεί η οικονομική πολιτική τα επόμενα χρόνια.
1: Στην Ελλάδα, ρωτάμε, θα διεξαχθούν εκλογές το επόμενο διάστημα. Παρότι κάθε κράτος μέλος της Ένωσης έχει το δικό του εκλογικό κύκλο, σας ανησυχεί ο ενδεχόμενος οικονομικός αντίκτυπος μιας παρατεταμένης πολιτικής αβεβαιότητας? Ευρύτερα, πώς αξιολογείται το πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα? Ρωτάμε και απαντά. Θα ξεκινήσω από ένα σημείο που εκ πρώτης όψεως φαίνεται απλό, αλλά είναι θεμελιώδες. Οι εκλογές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της δημοκρατικής διαδικασίας. Επομένως, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερα απρόβλεπτο ή αβέβαιο σε αυτές καθεαυτές. Αυτό που μπορεί να δημιουργήσει αβεβαιότητα είναι το γεγονός ότι οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι αγορές δεν γνωρίζουν ποιο είδος πολιτικών και ποιες προτεραιότητες θα επικρατήσουν μετά τις εκλογές. Όταν αυτό παραμένει άγνωστο, οι οικονομικοί παράγοντες μπορεί να υιοθετήσουν μια στάση αναμονής, γεγονός που μπορεί πράγματι να περιορίσει την οικονομική δραστηριότητα. Αν εξετάσουμε όμως ειδικά τους κινδύνους για την Ελλάδα, η εκτίμησή μας είναι ότι οι βραχυπρόθεσμα παραμένουν χαμηλοί. Αυτό οφείλεται κυρίως στα σημαντικά οικονομικά επιτεύγματα που η χώρα έχει καταγράψει τα τελευταία χρόνια. Όπως ανέφερα ήδη, η απασχόληση έχει αυξηθεί σημαντικά και περισσότεροι άνθρωποι έχουν πλέον εργασία. Η οικονομία αναπτύσσεται με ισχυρούς ρυθμούς, ενώ η δημοσιονομική επίδοση της χώρας είναι αξιοσημείωτη. Παράλληλα, η κυβέρνηση εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά ταμιακά διαθέσιμα, γεγονός που λειτουργεί ως πρόσθετη ασπίδα απέναντι σε μελλοντικές αβεβαιότητες. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει υψηλό επίπεδο δημοσίου χρέους, ενώ παραμένουν οι αποκλίσεις που προανέφερα σε ό,τι αφορά την παραγωγικότητα, τα εισοδήματα και τους μισθούς. Υπό αυτό το πρίσμα, ο ESM θεωρεί σημαντικό να υπάρχει προετοιμασία, ιδιαίτερα για την περίπτωση που οι συνθήκες εξελιχθούν δυσμενώς. Αυτό συνεπάγεται δύο βασικές προτεραιότητες. Η πρώτη είναι η συνέχιση μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής και η διατήρηση υγιών δημοσίων οικονομικών. Η δεύτερη είναι η συνέχιση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα αποτελέσουν βάση για την ενίσχυση της ανάπτυξης, για τη δημιουργία μιας συνολικά πιο ευημερούσης οικονομίας και για τη δημιουργία ακόμη περισσότερων θέσεων εργασίας για τους Έλληνες πολίτες. Αυτός ήταν ο Ρόμπερτ Μπλόντεβόγγελ, είναι ο νέος από πρώτης του μήνα, ο νέος επικεφαλής του ESM για την Ελλάδα και βρέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ και παραχώρησε σε εμάς την πρώτη του συνέντευξη.
0: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη από Δευτέρα έως Πέμπτη, 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέση στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
4: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
5: Αθήνα 984.

0: Πριν πάμε στο επόμενο θέμα, να πούμε ότι μέχρι και απόψε τα μεσάνυχτα έχουν τη δυνατότητα υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων να υποβάλουν το μηχανογραφικό και στο τέλος του μήνα αναμένεται η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Πάμε όμως τώρα σε ένα θέμα που έχει απασχολήσει αρκετά από εχθές. Στις 12 το μεσημέρι είναι η συνάντηση, η προγραμματισμένη συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό, παρουσία εκπροσώπων και κατοίκων της περιοχής της Κυψέλης, εκεί όπου παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες προβλήματα κατά τις εργασίες για το γραμμή 4 του μετρό. Ο Πάνος Θεοδωρόπουλος έχει τις λεπτομέρειες. Πάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, τουλάχιστον σε 16 πολυκατοικίες και περισσότερα από 200 διαμερίσματα, πολλά από τα οποία ήδη έχουν καταληφθεί από τους κατοίκους τους. Και το θέμα τέθηκε και χτες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Εκεί όλες οι παρατάξεις τάχθηκαν ομόφωνα υπέρ των κατοίκων, παρενέβησαν και οι κάτοικοι, οι οποίοι αναφέρανε ότι έχουν ρηγματώσει σε πολλά από τα διαμερίσματα όπου διαμένουν, ενώ σύμφωνα με τους κατοίκους υπάρχουν και καθίζηση σε κάποιες από τις πολυκατοικίες. Από την πλευρά της, η Αττικό Μετρό εξέδωσε χτες ανακοίνωση μετά την έκταση που πήρε το θέμα. Ανέφερε ότι οι εργασίες έχουν διακοπεί από τον περασμένο Μάιο, προκειμένου να υπάρξει τεχνική διερεύνηση.
0: Δεν βρίσκουν όμως προβλήματα στα Αττικής επάρτειας.
1: Όχι, δεν βρίσκουν, αλλά αποδέχονται τις ρηγματώσεις και λένε ότι αποκαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι χθες υπήρξε και ο προϊστάμενος εισαγγελίας πρωτοδικών, ο οποίος ζήτησε να υπάρξει κατευθύνουσα προκατακτική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθούν αν προκύπτει η επικινδυνότητα της εργασίας του μετρό που εκτελούνται και αν προκύπτει η διάπραξη αξιόπινων πράξεων, ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες τόσο στην Αττικό Μετρό, και στον ανάδοχο που είχε αναλάβει το έργο. Σήμερα στη συνάντηση που θα έχει ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, ο οποίος από χτες είχε κάνει ανάρτηση, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Δήμος της Αθήνας θα σταθεί στο πλευρό των κατοίκων, θα έχουμε περισσότερες ανακοινώσεις και από την πλευρά της Μετρό ΑΕ. Και πάνω σε αυτό πρέπει να δούμε και τις εξελίξεις που θα έχουμε σήμερα. Πάντως να πούμε ότι οι εργασίες του Μετροπότικα στο υπέδαφος Κυπέλλης έχουν ήδη διακοπεί, όπως παραδέχτηκε μάλιστα και η εταιρεία. Αυτό έχει συμβεί από τον περασμένο Μάιο.
0: Για να δούμε γιατί είναι σημαντικό. Μιλάμε για 200 διαμερίσματα.
1: Για πάρα πολλούς ανθρώπους και κυρίως ότι κάποια εξ αυτών έχουν φύγει από τα σπίτια τους ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Πάνω, σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Χθες εξελίχθηκαν όλα καλά. Λέω εγώ το και θα είναι και φίλοι της Αγγλίας που μας ακούνε και θα βάζουν τις φωνές τώρα.
0: Εμένα μου αρέσει το ζευγάρι του τελικού. Αργεντινή, Ισπανία.
2: Και στον Απόστολο Βαξεβανέλη φαντάζομαι αρέσει.
3: Καλημέρα. Που δεν ακούω ταγκό, καταρχάς.
2: Προχώρα.
0: Τώρα ας μην την πιάσουμε αυτή τη συζήτηση. Δεν μου κάνει τα χατήρια. 2 μέρες τώρα θα επαναστατήσω.
3: Δεν είναι κατάσταση αυτή.
0: Θα επαναστατήσω, σου λέω.
3: Έχουμε και τελικό την Κυριακή. Εάν τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα θα τον βάλω να χορέψει και θα τον τραβάω βίντεο live.
3: Είναι Λάτινο τελικός, οπότε είναι και για τους δύο. Έτσι, όπως και να το πάρει μέσα.
0: Εντάξει, δεν θες ταγκό, βάλε ένα άλλο, κάτι άλλο.
3: Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό που είδαμε χθες, καταρχάς είναι το Μουντιάλ του 90, του μετά του 90 παίρνουμε νίκη. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό που έχει συμβεί είναι ρεκόρ. Όπως και ρεκόρ είναι αυτή η αντίδραση των Άγγλων όταν έβαλαν τον γκολ. Ξέραμε για πούλμαν, λέγαμε η άμυνα είναι πούλμαν. Αυτό δεν ήταν πούλμαν, αυτό ήταν τρίπατο. Τριώροφο πούλμαν, δηλαδή να είναι ο Χάρι Κέιν στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής και άλλοι 9
2: και δεν πίεζαν, ήταν και που ήταν, δηλαδή ήταν ένα κεφάλι ψηλότερο όλοι από τους Αργεντίνους και δεν έμπαιναν στις φάσεις.
3: Δεν ήταν αυτό, ήταν ότι μαζεύτηκαν μέσα στην περιοχή και ήταν δεδομένο ότι οι Αργεντίνοι θα τους πιέσουν όπως τους πιέσαν και τους τραγκάλισαν, και ήταν θέμα χρόνου. Ένα δοκάρι, δεύτερο δοκάρι, μία κεφαλιά βγάζει ο Πίκφορντ, μία κεφαλιά περνάει λίγο. Φαινόταν ότι τον γκολ θα το φάνε. Γιατί παίζαν φοβικά πλέον.
2: Αλήθεια.
3: Δεν πιστεύαν ότι θα κερδίσουν. Αυτό είναι το μαγείο.
2: Τι ώρα την Κυριακή τώρα, για
3: 10 η ώρα το βράδυ.
2: Νορμάλ Μουντιάλ, έτσι είναι. Είναι η τελική τελικό.
3: Ναι. Στις 12 του Σαββάτου, πάντα πείτε Κυριακή 12 και 1, θα έχουμε το μικρό τελικό στο Μαϊάμι, το Γαλλία-Αγγλία. Νομίζω ότι χθες με τις δηλώσεις που έκανε ο Μέση καταλαβαίνουμε γιατί αυτή η Αργεντινή είναι ψηλά, μιλώντας για τον Diego Maradona. Έτσι, είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
2: Καλά. Οι άνθρωποι αλευκούς έχουν το Μέση.
3: Πιστεύω, λέει, ότι το απολαμβάνει, για εκείνον είναι ξεχωριστό δώρο, ελπίζω να το γιορτάζει όπως θέλει από εκεί. Έτσι, είμαστε τυχεροί που ζήσαμε στην εποχή του Diego. Το αλήθεια. Λέω με εσύ που ζούμε στην
2: όλοι,
3: εποχή
2: όλοι
3: του
2: μας
3: Μέση.
2: Όλοι μας είναι τυχεροί και που ζούμε στην ακριβώς, εποχή του Μέση. Πάμε, με βλέπεις και να σε πηγαίνω λίγο γρήγορα, έχουμε ένα λεπτό, πάμε στα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, μ' αρέσει ο τίτλος εδώ που είναι καλοκαιρινός.
2: Καρπούζι στη μέση η Προεδρία.
0: Αντί για πίτα, το έχουμε κάνει καρπούζι.
3: Ναι, καρπούζι στη μέση, γιατί και ένα χρόνο θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος, εκείνος θα ξεκινήσει την Προεδρία, και το δεύτερο χρόνο θα είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Έτσι το μοιράσαν το καρπούζι. Και σήμερα θα δούμε τα κουκούτσια που έχουμε την κλήρωση. Έχουμε την κλήρωση του υπέρτατου πρωταθλήματος της Super League απόψε στις 9 το βράδυ. Από εκεί και πέρα είχαμε φιλικά παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 4-1 από τη Rapid Vienna, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτό που τον ενδιαφέρει, αλλά ο τραυματισμός του Ίγκασον, που είναι, φαίνεται ότι θα είναι σοβαρό, ότι είναι σοβαρός. Η ΑΕΚ 0-0 του Ολλανδικού Εδάφους με την Φίτεσε. Ο Ολυμπιακός μένει ο Κόρι Τζόζεφ. Ο Παναθηναϊκός επισημοποίησε το Χουάντσο Ναγκόμερ για τα επόμενα χρόνια. Η Σάκαρη, νέα πρόκριση, 2-0 τη Χάριετ Ντάρθ, και θα παίξει απέναντι στην Πάρξ. Αντίθετα, ο Τσιτσιπάς σήμερα θα ολοκληρώσει το παιχνίδι του απέναντι στο Ζερόν Κιμ στο τουρνουά του Στάρ, γιατί ο αγώνας διακόπηκε λόγω περιορισμένης ορατότητας. 1-1 σετ και 5-5 στο τρίτο και καθοριστικό.
0: Απόστολε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε ότι ο καιρός θα είναι καλός. Θα έχουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Σε φυσιολογικά για την εποχή, ωστόσο, επίπεδο στους 37 βαθμούς στο μεσημέρι η θερμοκρασία στην Αθήνα.
2: Είχαν ρωτήσει μεταξύ άλλων τον Sting κάποτε, πες μας για τους πολλοί, οι καταβολές σου ποιες είναι και έχουν αυτή την επιτυχία. Και είχε επισημάνει το γεγονός ότι κάποιοι είναι από το Λονδίνο, κάποιοι είναι από την Αμερική και υπάρχει διαφορετική κουλτούρα μέσα στο συγκρότημα. Ένας από αυτούς που έχει γενέθλια σήμερα και είναι από την Αμερική και δεν είναι ο Englishman του New York που ήταν ο Sting, έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε το 1952. Είναι ο Stuart Copeland, ο drummer, ο οποίος ήρθε στο συγκρότημα και το έφτιαξαν στο Λονδίνο με το Sting και τα υπόλοιπα παιδιά. Και μεγάλωσε έχοντας μία αρχαιολόγο μαμά πράκτορα των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών και μπαμπά που ήταν από τα ιδρυτικά μέλη της CIA.
0: Μια χαρά.
2: Έτσι αυτό, τα πράγματα.
0: Και αυτό βολεύεται έτσι.
2: Every little thing she does is magic.
0: Έτσι αυτό. Λοιπόν, κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 από τον Γιάννη Παπαγεωργίου και την Αθηνά Κορδέα που ήταν στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης. Τη Μαρία Δασκαλάκη ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Καλή σας ημέρα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 16 Ιουλίου 1661. Η Τράπεζα της Στοκχόλμης εκδίδει το πρώτο επίσημο χαρτονόμισμα στην Ευρώπη, εγκαινιάζοντας μία νέα εποχή στις οικονομικές συναλλαγές και στο τραπεζικό σύστημα της Ηπείρου. Η έκδοση των χαρτονομισμάτων πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη σε μία περίοδο κατά την οποία ίσως και στο τραπεζικό σύστημα της Ηπείρου. Η Σουηδία χρησιμοποιούσε

0: Bank Run, μαζική ανάληψη, με τους πολίτες να απαιτούν τα βαριά χάλκινα νομίσματά τους. Η τράπεζα χρεοκόπησε και η σουηδική κυβέρνηση ανέλαβε τα χρέη, ενώ ο Palmstruch καταδικάστηκε αρχικά σε θάνατο, ποινή που μετατράπηκε σε ισόβια κάθειρξη. Αν και το πρώτο πείραμα της Στοκχόλμης κατέληξε σε αποτυχία, η ιδέα είχε πλέον φυτευτεί. Η Τράπεζα της Αγγλίας ακολούθησε το 1694 και από εκεί το χαρτονόμισμα κατέκτησε τον κόσμο.
1: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου. Η ώρα

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Συνεχίζονται χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, με τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές να επιβάλλουν αποκλεισμό του στενού του Ορμούς και των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δύο κύματα βομβαρδισμών στις Ιρανικές ακτές και εξουδετέρωσαν, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, κενό φορτίο δεξαμενόπλοιου, όπου αποπειράθηκε να παραβιάσει τον αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Τα ξημερώματα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη για πρώτη φορά μετά την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορες άλλες πόλεις της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες τους, εκενώθηκε νοσοκομείο στην Αχφάζ που περιθάλπει παιδιά με καρκίνο λόγω των αμερικανικών βομβαρδισμών στην περιοχή. Συνεχίζονται και τα αντίπεινα από το Ιράν, που ανακοίνωσε πως επιτέθηκε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αμερικανικές βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Η Ιορδανία αναφέρει ότι αναχέτησε 8 Ιρανικούς πυράβλους. Αρκετά ντρόνους καταρρίφθηκαν κοντά στο αμερικανικό προξενείο της Αρμπίλ στο Κουρδιστάν του Ιράκ, σύμφωνα με τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας. Πάνω από 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί ως τώρα στις νέες εχθροπραξίες, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό των Ιρανικών αρχών. Εν μέσω της πολεμικής κατάστασης και του διπλωματικού αδιεξόδου, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος που κρατούνταν παράνομα, όπως είπε, στο Ιράν από το 2024, χαιρετίζοντας μέσω Truth Social τη χειρονομία καλής θέλησης της Τεχεράνης. Στις 12 το μεσημέρι, η συνάντηση του Δήμαρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μέτρο Χρήστο Φαφούτη, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις ρογμές και καθυζήσεις που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες του Μετρό. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και περισσότερα από 200 διαμερίσματα, πολλά από τα οποία εγκαταλείφθηκαν από τους ενίκους τους. Στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλης, στάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για να διερευνηθούν τα αίτια των προβλημάτων. Τη διαβεβαίωση ότι οι βλάβες που έχουν παρατηρηθεί θα αποκατασταθούν με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας δίνει σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Ξεκαθαρίζει δε ότι βάσει των αυτοψιών που έχουν πραγματοποιήσει η μηχανική της Ελληνικό Μετρό και της αναδόχου κοινοπραξίας δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων θα απομακρύνουν από σήμερα τα μπάζα από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα κάτω πετράλωνα, όπως ανακοίνωσε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο ο Χάριος Δούκας. Ο Δήμος Αθηναίων θα βγάλει πάλι το φίδι από την τρύπα, είπε χαρακτηριστικά, ενώ επεσήμανε ότι πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία που θα γίνει με όλους τους εμπειρογνώμονες. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Γιοταχής, στο οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία, συγκρούστηκε με τοπικά χτες το απόγευμα με βιτιοφόρο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών μωρό τους. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου, σοβαρά τραυματισμένη, νοσηλεύεται η 7χρονη κόρη τους. Ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου δεν τραυματίστηκε. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας Πολυγύρου. Στην τελική ευθεία για την ολομέλεια της Βουλής, η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ως τη Δευτέρα θα πρέπει να έχουν παραδώσει τις γραπτές εισηγήσεις τους οι γενικοί και ειδικοί εισηγητές και αγορητές επί των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου στη συνέχεια να παραδοθεί η έκθεση της Ειδικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος στον Πρόεδρο της Βουλής. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα της συζήτησης στην Ολομέλεια και της πρώτης και δεύτερης ψηφοφορίας, οι οποίες θα γίνουν με διαφορά ενός μήνα, όπως ορίζει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής.

0: Συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι στο Μεγάρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής υπό τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα κατά πληροφορίες είναι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ο σχεδιασμός για τα μεγάλα έργα υποδομής σε μια περίοδο κρίσιμη για τις αποφάσεις που θα ληφθούν εν ώψη των ανακοινώσεων στη ΔΕΘ για τη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών ως απάντηση στην ακρίβεια. Εκλογές στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ το πρωί του Σαββάτου για την ανάδειξη της προεδρίας της με διεκδικητές τους Παυλοπολάκη και Ρένα Δούρου. Θα ακολουθήσει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα του κόμματος. Πηγές προσκύμενες στον Παυλοπολάκη ζητούν από την κυρία Δούρου να προχωρήσει σε οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητάς της. Στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για την ανάδειξη του νέου γραμματέα συμμετείχαν μόλις 7 βουλευτές, ενώ το κύμα αποχωρήσεων από το κόμμα αναμένεται να συνεχιστεί. Ως τα μεσάνυχτα, η υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής αναμένεται να γίνει το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Αύριο στις 11 το πρωί από το πρώτο κημητήριο Αθηνών το τελευταίο αντίο στη Μάρου Κοντού, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία καθώς και τον καλλιτεχνικό κόσμο. Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στη μνήμη της στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Και πάλι στα διεθνή, αεροπορική επιδρομή των ρωσικών δυνάμεων τη νύχτα στοίχισε τη ζωή σε 2 ανθρώπους στο Κίεβο, σύμφωνα με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Η επίθεση έγινε λίγες ώρες μετά την επίσημη επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Σκοπός του ταξιδιού της ήταν να ενισχυθεί η διμερής εταιρική σχέση ως προς την άμυνα. Σήμερα στο Κίεβο, ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ. Στην επιβολή νέων δασμών ύψους 25% σε προϊόντα της Βραζιλίας προχωράει η Ουάσιγκτον. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την κίνηση αυτή, απαντά η Προεδρία της Βραζιλίας, αποκρούοντας τους ισχυρισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών περί αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, θερμοκρασία ως 37 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
1: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στην Κηφισό και τη Λεωφόρο Κηφισίας, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στη Λεωφόρο Καρέα, στο τμήμα από την Ηλιούπολη ως τη Λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη. Στο κέντρο μποτιλιάρισμα σημειώνεται στις Λεωφόρους Αλεξάνδρας, Κωνσταντίνου, Σοφίας και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Αντίστοιχα γεμάτος από οχήματα και ο Πειραιάς λόγω του καλοκαιριού και των διακοπών. Γαλάτια.
0: Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9:30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Νίκο Καρούτζο.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
4: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη, μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Αθήνα 984.

Καλή σας ημέρα. Είμαι ο Νίκος Καρούτζος και θα είμαστε μαζί περίπου μέχρι τις 10 παρακάτι, με τη Μαρία Δασκαλάκη που ρυθμίζει τον ήχο, τη Λίλιαν Ξύλου που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής μαζί με τον Πάνο Καβαδά, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο και το 213-09-09-100, 213-09-09-100 απαντά η κυρία Πέμπη Παναγόπουλου, ενώ μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μέσω Viber που είστε πιο δραστήριοι στον αριθμό 6948-984-984. Σήμερα λέω να ξεκινήσω αλλιώς, ούτε με τον περσικό κόλπο. Τα πούμε αυτά και αυτά. Ούτε με το τι γίνεται στην αριστερή πολυκατοικία του ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι πολυκατοικία πλέον, μάλλον ισόγειο και παλιό δείχνει πλέον. Θα ξεκινήσω με την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή μηχανογραφικών των υποψηφίων που διαγωνίστηκαν στις παραδικές εξετάσεις, η οποία λήγει σήμερα. Ελπίζω να λειτουργήσει το σύστημα, μην πέσει τελευταία στιγμή και έχουμε παρατράγουδα, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Να πάμε λίγο προς τα πίσω και να δούμε ότι μετά από μέρες μάθαμε και επιβεβαιώθηκαν δημοσιογραφικές πληροφορίες, όπου στο τσίρκο που λέγεται Ελλάδα δόθηκαν θέματα γενικού λυκείου που είχαν δοθεί την προηγούμενη μέρα σε εξεταζόμενους στα ΕΠΑΛ. Τι να πει κανείς, πραγματικά τι να πει κανείς, δείχνει την έκταση της προχειρότητας που λειτουργούν κάποιοι και την έλλειψη προφανώς δικλείδων ώστε να αποτρεπούν τέτοια καραγκιοζηλίκια. Γιατί για καραγκιοζηλίκι μιλάμε. Το Υπουργείο αρχίζει, λέει το ένα, λέει το άλλο. Δώσανε τη μέγιστη βαθμολογία στους υποψηφίους, τυχεροί άνθρωποι που πήραν τα θέματα της προηγούμενης ημέρας. Και καλώς θα έλεγα ότι δώσανε, τώρα δεν ξέρω αυτό πόσο μπορεί να επηρεάσει άλλους υποψηφίους αν παίζεται στον πόντο η διαδικασία. Αλλά ποιος νοιάζεται? Δεν νοιάζεται και κανένας. Κυρία Ζαχαράκη, μάλλον έτσι είναι και ωραία προσωπικότητα, ευχάριστη, χαρούμενη πάντα, αλλά χάνει την ουσία από ό,τι φαίνεται. Και δεν ασχολείται με θέματα που είναι πολύ σοβαρά. Μιλάμε για μεταρρυθμίσεις, ωραία λόγια, βερμπαλισμούς, αλλά η ουσία βρίσκεται αλλού. Λέμε για ένα διάβλητο σύστημα που είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά δεν συζητάμε για τον τρόπο που γίνεται η βαθμολόγηση, που άλλους τους, πως το έλεγε η Μίτση Κωνσταντάρα, άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους ρίχνεις στα τάρταρα. Και μιλάω για το φαινόμενο των βαθμολογικών αποκλήσεων, όπου εκεί το Υπουργείο θέλει να δίνει μια σκοτισμένη εικόνα, κάνει γενικές πόσες αναβαθμολογίες έγιναν. Το γεγονός ότι έχει ένα χαοτικό κενό, γιατί θα το εξηγήσω γιατί είναι χαοτικό κενό, μεταξύ του ενός και του άλλου βαθμολογητή, το οποίο οδηγεί σε αναβαθμολόγηση, αλλά και τα φαινόμενα που παρατηρούνται δείχνουν ότι δεν νοιάζεται κανένας, αρκεί να προχωρήσει παρακάτω, ούτε να αξιολογηθεί σωστά ο κόπος των υποψηφίων ή ο μη κόπος των υποψηφίων που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Απλώς παπάντζες, να λέμε παπάντζες στον κόσμο. Τι εννοώ? Η απόκληση που έχει αυτή τη στιγμή δικαίωμα ο ένας εξεταστής από τον άλλον είναι 12 βαθμοί και μετά πάει 12 μονάδες στις 100. Δεν είναι μικρό το νούμερο. Και μετά λέει πάει σαν αναβαθμολόγηση. Και ρωτάω εγώ χαζός, 12 μονάδες ένα μάθημα για παράδειγμα όπως τα μαθηματικά που είναι αλφαβήτα, ένα και ένα κάνουν δύο. Βεβαίως μπορεί να έχει πολλές λύσεις και να πέσει σε κανένα γίδι μαθηματικό που δεν ξέρει να διορθώσει ή δεν έχει διαβάσει και καλά τις οδηγίες, ή με το αρέσει και να τη φας, γιατί το έχεις λύσει με το δικό σου τρόπο που επίσης είναι σωστός επιστημονικά. Πρώτο θέμα. 12 μονάδες στα μαθηματικά σημαίνει ότι κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του από αυτούς που δεν μιλάμε για μεγαλύτερες, το εξετάζουν. Ποιος το ελέγχει αυτό? Υποτίθεται υπάρχουν επικεφαλής, ομάδες, καφενείο είναι η κατάσταση. Θέλετε να σας πω τι κάνουν? Και αυτό είναι το εξοργιστικό. Θέλω να ακούσω και την Ολμέ που κάνει ότι δεν καταλαβαίνει για τα
για τα μπουμπούκια που έχει στις τάξεις, γιατί υπάρχουν εκπαιδευτικοί με συνείδηση και υπάρχουν και εκπαιδευτικοί γαϊδούρια που μπορεί να βαθμολογούν και με, το, και με τον τρόπο, από τον τόπο προέλευσης των γραπτών. Να το, θέλετε να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Δεν μου αρέσει η περιοχή τάδε. Τσακουρώστε τους. Επειδή είμαι τρελός, επειδή δεν είμαι στα καλά μου. Ή δεν ξέρουν, για παράδειγμα, τι γίνεται κάθε χρόνο στο Υπουργείο. Δεν μπορούν να μην ξέρουν, άμα δεν ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους. Τι γίνεται κάθε χρόνο με τις βαθμολογήσεις όσων έχουν την ατυχία να πηγαίνουν στους επιστήμονες της Καρδίτσας, των Τρικάλων και της ευρύτερης περιοχής που έχουν άλλο τρόπο βαθμολόγησης. Δεν τα ξέρει αυτό το Υπουργείο. Δεν δίνουν λοιπόν στατιστικά, και για να σας δώσω να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό. Και κάνω το εξής κόλπο, αυτό ήθελα να πω για να καταλάβουμε. Πάω στοίχημα, και ας θέλει το Υπουργείο να με διαψεύσει, ότι στο 80% των βαθμολογήσεων ο τρίτος βαθμολογητής βάζει είτε χαμηλότερο βαθμό από το χαμηλότερο, πώς γίνεται αυτό το θαύμα δεν ξέρω, είτε τον ίδιο με το χαμηλότερο, γιατί έχει και σκονάκι και ξέρει και τι έβαλε ο άλλος. Αντί να το στείλουν σε άλλο εξεταστικό να διορθωθεί, για να μην έχουν και εικόνα τι έχουν βάλει οι προηγούμενοι βαθμολογητές. Έτσι ούτε γάτα ούτε ζημιά, βγάζουμε και ένα μέσο όρο του μικρότερου. Δηλαδή άμα σου βάλει ένας 15 και άλλος 18, βγάζουμε το μέσο όρο και είμαστε κομπλέ. Όμως αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ειδικά στις περιζήτητες σχολές, πολυτεχνία, ιατρικές, νομικές, τέτοιου είδους σχολές που παίζεται στον πόντο η εισαγωγή, ότι κάποιοι άνθρωποι θα δουν τον κόπο τους να πάει χαμένο, επειδή κάποιοι ασυνείδητοι και οι πιο ασυνείδητοι του Υπουργείου δεν ασχολούνται σοβαρά με τέτοιου είδους θέματα, σε ένα κατά τα άλλα αδιάβλητο σύστημα εξετάσεων που υποτίθεται ότι οδηγεί τους μαθητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα λέω για να υπάρχουν, για να καταλαβαίνουμε με τι γελίες καταστάσεις έχουμε να κάνουμε. Και δεν θα μείνω στη δευτεροβάθμια, θα πάω και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Άλλη αμαρτωλή ιστορία. Τι φαινόμενο είναι αυτό ρε παιδιά, με τους γιους των καθηγητών και των καθηγητριών, ειδικά εδώ στην Αθήνα, που είναι τόσο άριστοι που γίνονται καθηγητές πανεπιστημίου και αυτοί με τη σειρά της. Υπάρχει αριστεία κληρονομικό χάρισμα? Πάλι δεν καταλαβαίνει το Υπουργείο. Πού να καταλάβει η κυρία Ζαχαράκη? Εδώ, για να πω ένα παράδειγμα, πήγε από την οδοντιατρική σχολή ένα στάση υποψηφίου για να καταλάβει μια έδρα, για να καταλάβουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Όπου εμφανιζόταν ο υποψήφιος που του δόθηκε η έδρα, να είναι μεταδιδακτορικός φοιτητής πριν πάρει διδακτορικό. Η κυρία Ζαχαράκη, ξέρετε τι έκανε? Δεν απάντησε στο αίτημα και παρήλθε ο χρόνος, και έτσι θεωρείται ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και μετά μιλάμε για σοβαρή προσέγγιση και της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης και των πανεπιστημίων και όλου αυτού του κυκλώματος, που τέλος πάντων δεν ξέρω πού μας οδηγεί ως χώρα. Δεν προβληματίζεται κανένας για το γεγονός ότι έχουμε παρακμιακά φαινόμενα, ότι πέφτει το εκπαιδευτικό επίπεδο κάθε χρόνο. Αυτά δεν είναι τυχαία πράγματα. Είναι μια λογική του «τα ισοπεδώνω όλα», λέω πολιτικές μπαρούφες από το πρωί μέχρι το βράδυ και στην ουσία δεν κάνω τίποτα. Καλημέρα στην κυρία Ζαχαράκη, να πάρουμε μια μουσική ανάσα γιατί θα πνιγούμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα πάμε τώρα στα καθημάς. Βλέπουμε αυτό το μνημόνιο το περίφημο κατανόησης, το MOU που είχαν υπογράψει οι ΗΠΑ και η Ιράν, έχει γίνει κουρελόχαρτο. Οι βομβαρδισμοί πάνε σύννεφο. Το Ιράν χτυπάει χώρες της γύρω περιοχής. Άλλο πάλι και τούτο. Υποτίθεται χτυπάει αμερικανικές βάσεις στην ευρύτερη περιοχή. Το περίεργο είναι τώρα, για να είμαστε και ειλικρινείς, ότι οι τιμές του πετρελαίου δεν έχουν κάνει και κανένα τρελό ράλι. Πριν από λίγη ώρα νομίζω ήταν στα 84 δολάρια το βαρέλι. Αυτό έχει το ενδιαφέρον ότι θα προσπαθήσουμε τις επόμενες μέρες να προσεγγίσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει σημειώσει άνοδο η τιμή του πετρελαίου, βέβαια, τις τελευταίες μέρες που έχει επιβαρυνθεί το κλίμα. Αλλά γενικώς μέχρι σήμερα, ακόμα και τις πιο μαύρες μέρες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, που δεν υπήρχε κανένα φως πουθενά, οι τιμές δεν πήγαν σε τίποτα τρελά επίπεδα. Αυτό κάτι δείχνει σε ό,τι αφορά στην εκτίμηση της προσφοράς του πετρελαίου. Και αν λέμε αν υπάρχει πραγματικά ηρεμία στην περιοχή, έχω την αίσθηση ότι θα δούμε πολύ χαμηλές τιμές πετρελαίου, τιμές που είδαμε τα τελευταία αρκετά χρόνια μόνο την περίοδο του κορονοϊού, όπου εκεί βέβαια ήταν θέμα κατακόρυφης πτώσης της ζήτησης και κράτησε όσο κράτησε ο εγκλισμός μέσα στα σπίτια μας. Βεβαίως η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ψιλοτρώει, όχι στο σύνολό της, την μείωση των τιμών στην πηγή, δηλαδή στο διελιστήριο, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και εφαρμόζουν οι δύο εταιρείες διήλυσης, η Motor Oil και τα Ελληνικά Πετρέλαια. Βέβαια αυξάνει τα κέρδη τους και τους δίνει και περιθώρια να συνεχίσουν τέτοια πολιτική και μετά το τέλος Αυγούστου, φαντάζομαι, καθώς το κόστος δύσκολα υπολογίζεται αυτό, για αυτό το δίμηνο, ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 40 με 50 εκατομμύρια ευρώ, μπορεί να είναι και λιγότερο τελικά. Ίσως θα μας πουν και επίσημα οι ίδιες οι εταιρείες τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως είναι μια ελάφρυνση, ειδικά σε αυτή την περίοδο που οι μετακινήσεις αυξάνονται λόγω των θερινών διακοπών. Σε κάθε περίπτωση πάντως έχει αυτό το φαινόμενο ένα ενδιαφέρον. Από την άλλη πλευρά βέβαια βλέπουμε ότι οι τιμές, μάλλον η άνοδος των τιμών των καυσίμων έχει αρχίσει και πιέζει πάρα πολύ τις τιμές πολλών προϊόντων, σε κάποιες περιπτώσεις δυσανάλογα, και ενισχύει και την κερδοσκοπία. Η κερδοσκοπία που ζει και βασιλεύει, έχουμε πει και φαινόμενα τα οποία είναι τρελά. Βλέπουμε στο παγκόσμιο σύστημα τιμές προϊόντων που είναι commodities, που επηρεάζονται, που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια παραγόγων, να κάνουν μεγάλες διακυμάνσεις τα τελευταία χρόνια. Αλλά παραδόξως στη λιανική τα προϊόντα συνεχίζουν, ενώ έχει πέσει για παράδειγμα η τιμή της πρώτης ύλης κατά 50%, π.χ. στο κακάο, οι τιμές των προϊόντων που διατίθεται στον τελικό καταναλωτή δεν υποχωρούν, για να μην σας πω ότι αυξάνονται συνεχώς, αυξάνοντας και τα περιθώρια κέρδους των εταιριών. Και μιας και μιλάμε για περιθώρια κέρδους των εταιριών, πολύ ωραία τα λένε εκεί αυτή την υπηρεσία, πόσο κάνει. Ναι, πόσο κάνει. Λες και το πόσο κάνει, το οποίο πληρώσαμε και κάναμε 352.000, θα μας λύσει το πρόβλημα. Γυρνάμε όλα τα σούπερ μάρκετ της Αθήνας για να πάρουμε με το ένα μακαρόνια, το άλλο ρύζι, το άλλο ντομάτες, για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε 3 ευρώ, τα οποία θα έχουμε κάψει από το γύρω-γύρω της βενζίνης. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία όταν πουλάς πολιτική παπάντζα. Βλέπουμε φαινόμενα, και θέλω να επισημάνω, εταιρείες να τρώνε πρόστιμα από το Υπουργείο Ανάπτυξης και την ίδια στιγμή για υπερβολικό κέρδος, και την ίδια στιγμή να έχουμε τα οικονομικά τους αποτελέσματα την περίοδο που έχουν φάει το πρόστιμο να δείχνουν πτώση του μεικτού περιθωρίου κέρδους. Εδώ κάποιος μας δουλεύει ή το Υπουργείο μας δουλεύει και δεν γίνεται σωστά η δουλειά, ή μας δουλεύουν οι εταιρείες και μαζί και το Υπουργείο, διότι δεν μπορεί να εμφανίζει πτώση στο μεικτό περιθώριο κέρδους και την ίδια στιγμή να λέει το Υπουργείο ότι επιβάλλω πρόστιμο για υπερβολικό κέρδος. Γιατί αν συμβαίνουν και τα δύο,
Τότε η εταιρεία κάτι κόλπα κάνει και μεταφέρει κέρδη στο εξωτερικό. Ή κάνω λάθος? Γιατί αν πας κάποιος και διαβάσει τις οικονομικές καταστάσεις των πολυεθνικών εταιριών, θα δει κάτι ωραίες αγορές ενδομηλικές. Ο καθένας τιμολογεί όπως θέλει. Πάντα με τιμές αγοράς βεβαίως, και τις τεκμηριώνει κιόλας και λέει ο κόσμος. Και ταυτόχρονα τραβάει και κάτι ωραία φύς δικαιώματα που πληρώνει στη μητρική εταιρεία, τα οποία μπορεί να αυξομειώνονται κατά το δοκούν και να είναι κάτι εκατομμύρια, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι τα κέρδη είναι μειωμένα, το Υπουργείο Ανάπτυξης να λέει αυξημένα και να γελάει και ο πρωτοετής φοιτητής οικονομικής σχολής με τα παραμύθια που μας πουλάνε ασταμάτητα και την κοροϊδία που πάει σύννεφο. Διότι όλα, ξέρετε, όλα σε, αυτά σε αυτή τη ζωή μπορεί να μετρούνται και με καθυστέρηση, γιατί εδώ έχουμε το φαινόμενο να ανακοινώνουν τα οικονομικά τους στοιχεία οι εταιρείες 9 μήνες, 10 μήνες. Τους δίναν και παράταση τα προηγούμενα χρόνια. Είχαν τρελαθεί στις παρατάσεις. Ήταν με 31 δεκάτου για να μάθουμε τι έκανε η εταιρεία την προηγούμενη χρονιά. Όπως και έχουμε και εταιρείες, όπως παράδειγμα η Lidl, η οποία δεν δημοσιεύει κανένα οικονομικό στοιχείο, παρότι είναι κολοσσός. Και δεν ξέρω, υποτίθεται ότι το γεμί έχει φτιαχτεί για να διαφάνεια και να βλέπει ο αντισυμβαλόμενος ποια είναι η κατάστασή σου και τι κάνεις. Αλλά δηλαδή, άμα φτιάξω εγώ μια ομόρυθμη εταιρεία και κάνει τζίρο δισεκατομμυρίων, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να ξέρει ο αντισυμβαλόμενος. Φαντάζομαι έτσι δεν είναι. Κάνω λάθος? Τέλος πάντων, αυτά βέβαια είναι κατορθώματα μόνιμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν μιλάμε για τη σημερινή ηγεσία. Γιατί έτσι κι αλλιώς το μεγάλο μας τσίρκο σε αυτή τη χώρα καλά κρατεί. Έχουμε, θυμόμαστε όλοι το φαινόμενο όπου κάτι εκεί, κάτι έγινε προς αυτήν την κατεύθυνση, όπου η Μαρινόπουλος είχε 2-3 χρόνια, 4 να δημοσιεύσει οικονομικά στοιχεία και φέσω σε όλη την αγορά και φάγαν όλοι κούρεμα 50% για να επιβιώσει η αλυσίδα να αγοράσει τότε η Σκλαβενίτης. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα των πολιτικών, της αβελτηρίας των πολιτικών, της έλλειψης πολιτικού οράματος και την επικέντρωση σε επικοινωνιακά πανηγύρια και πολιτικές παπάντζες. Το λέω και θα το ξαναλέω, διότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα, η θεωρητικολογία και αποφυγή του να καταπιαστεί κάποιος με την ουσία των δεδομένων που έχει και να κάνει πραγματικές πολιτικές παρεμβάσεις που θα βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών, θα εξασφαλίζουν την ισονομία και τη λειτουργία των πάντων με κανόνες. Το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα είναι ότι οι κανόνες υπάρχουν για να μην ισχύουν. Κατά τα λοιπά, γιατί δεν προλαβαίνουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε λίγο σε τέτοιους ειδήσεων. Στο ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Πλέον η κατάσταση νομίζω ότι είναι εκτός ελέγχου. 7 βουλευτές πήγαν για να εκλέξουν γραμματέα κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο κύριος Πολάκης ζητάει από την κυρία Δούρου να αποχωρήσει, να παραιτηθεί της προσπάθειας να γίνει επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. 7 νοματέοι, αυτοί 7 θα αποφασίσουν μεταξύ τους ποιος θα είναι ο αρχηγός. Είναι μια κατάσταση εκφυλισμού, όπως κατάσταση εκφυλισμού είναι και αυτό που βλέπουμε τώρα στη Βουλή, όπου έχουμε το φύγε εσύ, έλα εσύ, άλλος παρετείται, μπαίνει άλλος, ανεξαρτητοποιείται, πάει σε άλλο κόμμα, άλλος δεν αποδέχεται την έδρα. Ξέρω πραγματικά, τέτοιο πράγμα δεν νομίζω ότι έχουμε μετά τη μεταπολίτευση, τουλάχιστον που θυμάμαι εγώ. Τέτοιο πράγμα δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναζήσει, παρακμιακής κατάστασης και μεταγραφολογίας, μια κατάσταση φύγε εσύ, έλα εσύ, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, ποντάρω ότι θα εκλεγώ, βλέπω ότι δεν θα εκλεγώ. Δεν ξέρω. Πάντως η κυβέρνηση δεν ζορίζεται από αυτό. Το μόνο που φαίνεται ότι θα ζοριστεί είναι από τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος έχει έτοιμο το κόμμα του, και πιθανά τις επόμενες ημέρες που πληροφορούμε ότι θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση με τους 11 βουλευτές που έστειλε στη Βουλή Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να έχουμε κάποιες εκπλήξεις και να μην δούμε αυτά που έλεγαν κάποιοι νομικοί να συμβαίνουν στην πράξη, αλλά να δούμε σε κάποιες περιπτώσεις και χειρότερα πράγματα από τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ίσως αυτό έχει και το ενδιαφέρον, αλλά και να δούμε και ανθρώπους που φάνηκε εκ των προτέρων ότι έχουν διαπράξει αδικήματα,
κάποιους βουλευτές να αθώνονται. Έχει, κρατήστε ότι θα έχει τη σημασία του το γεγονός αυτό, ότι κάποιοι θα βγουν εκτός κάδρου και κάποιοι άλλοι δεν θα ξεμπερδέψουν καθόλου καλά. Δέσποινα Μπαρδάκου στο στούντιο για τους ίδιους των ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Το στενό του Ορμούζ είναι κόκκινη γραμμή. Δεν θα επιτρέψουμε αμερικανική ανάμειξη, διαμηνύει η Τεχεράνη εν μέσω συνέχισης των εχθροπραξιών. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 2 κύματα βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν πως επιτέθηκαν σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, τον Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Στις 12 το μεσημέρι, συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό Χρήστο Φαφούτη για τις ρογμές και ζημιές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες του μετρό. Δεν υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας στα κτίρια, λέει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Γιο ταχύ, στο οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία, συγκρούστηκε με τοπικά με βιτιοφόρο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών μωρό τους. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου, σοβαρά τραυματισμένη η 7χρονη κόρη τους. Συνεδριάζει στις 12 στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής υπό τον Πρωθυπουργό σε μια περίοδο κρίσιμη για τις αποφάσεις που θα ληφθούν εν ώψη των ανακοινώσεων στη ΔΕΘ. Εκλογές στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ το πρωί του Σαββάτου για την ανάδειξη της Προεδρίας της με διεκδικητές τους Παύλου Πολάκη και Ρένα Δούρου. Τον Αλέξη Τσίπρα βάζουν στο κάδρο των ευθυνών πηγές της Κουμουνδούρου για τις μαζικές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών που αναμένεται να συνεχιστούν. Ως τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Και ο καιρός, γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 10. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Επιστροφή στον Νίκο Καρούτζο.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, πήραμε μια μουσική ανάσα, ακούσαμε τους τίτλους των ειδήσεων και πάμε να συνομιλήσουμε με το σημερινό μας καλεσμένο. Είναι ο κύριος Θόδωρος Καράουγλου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, που δεν θα είναι και υποψήφιος από ό,τι αντιλαμβάνομαι ή κάνω λάθος, πρώην υπουργός και μέλος Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Τάγματος. Έτσι δεν είναι, κύριε Καράουγλου?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε
0: Καράουγλου. Ετοιμάζεστε για την περιφέρεια?
1: Εσάς, συνεργάτες και σε όλους τους ακροατές, σωστά, ετοιμάζουμε την περιφέρεια, τρέχω πάρα πολύ γι' αυτό. Εντάξει, επισήμως ακόμη δεν το έχω ανακοινώσει, αλλά σας λέω ότι ναι, δεν θα είμαι υποψήφιος, γιατί το μόνο που με ενδιαφέρει τώρα είναι να ασχοληθώ, να κλείσω τον κύκλο μου με την συνέχεια μου στην τοπική αυτοδιοίκηση από την οποία ξεκίνησα.
0: Μάλιστα. Σας κούρασε η κεντρική πολιτική σκηνή, να το πω έτσι?
1: Κοιτάξτε, έχω 22, είμαι στον 23ο χρόνο που εκλέγομαι βουλευτή στη Β' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Mm. Έχω διατελέσει 4 χρόνια υπουργός, 2012-2014 με κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά, υπουργός Μακεδονίας Θράκης, και 2019-2021 με κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, πάλι υπουργός Μακεδονίας Θράκης. Νομίζω ότι έχω δει όλα.
0: Φτάνει. Αυτό λέτε.
1: Αυτό το οποίο θέλω να κάνω είναι...
0: Δεν το λένε πάντως πολύ, φτάνει αυτό.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Υπάρχει μια λογική. Βέβαια, εγώ παρέβηνε και κάποιες απόψεις οποίες έχω. Το 2016 και πριν την αναθεώρηση που έγινε το 19 του Συντάγματος, είχα εκδώσει ένα βιβλίο με τίτλο «Ορκίζομαι» και ήταν η προτάση μου για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπου μεταξύ άλλων έβαζα και το όριο θητείων. Ναι. Πίστευα και εξακολουθώ να πιστεύω ότι τρεις θητείες.
0: Δεν είδαμε να το συζητάτε όμως αυτό στην
1: Ελλάδα. Αλλά δεν το κάνω ούτε για τον εαυτό μου. Εγώ δεν το κάνω ούτε για τον εαυτό μου. Αυτό το παρέπειν, γιατί εντάξει, τη στιγμή που δεν υπήρχε, δεν νομίζω ότι θα ήταν και πολύ έξυπνο από μένα να το ακολουθήσω. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι για όλους τους αιρετούς πρέπει να υπάρχει ένα όριο θητείας. Και βεβαίως για αυτούς που ασκούν εκτελεστική εξουσία, που έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες, να είναι ακόμη πιο μειωμένο το όριο των θητείων αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν βλέπω όμως να προχωράει.
1: Προφανώς,
0: θα μείνουμε στην πεποίθηση ότι πρέπει να αλλάξει, αλλά χωρίς να αλλάξει. Όπως θα μείνουμε από ό,τι φαίνεται και στην πεποίθηση ότι πρέπει να αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και να αντιμετωπίζονται οι υπουργοί σαν κανονικοί πολίτες, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και βλέπω και τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όδυνε όρος σκέτε και μην, γιατί δεν καταλαβαίνω αυτή τη διαδικασία που προωθείτε μέσω της αναθεώρησης που είστε μέρος και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, κάποια ουσιαστική αλλαγή σε σχέση με σήμερα. Όποιος έχει την πίτα θα την κόβει, δηλαδή κάθε κυβέρνηση θα την κόβει και τελειώνει το πανηγύρι. Εκτός και να αλλάζει κυβέρνηση, οπότε θα έρχεται ο αντίπαλος και θα μπορεί να κάνει παραπομπές.
1: Χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία για η πρώτη φάση της διαδικασίας της συζήτησης κατάρθρων για τα προτινόμενα άρθρα για την συνταγματική αναθεώρηση. Και είχαμε την πρώτη καταρχήν ψηφοφορία εντός της Επιτροπής, γιατί οι προτάσεις της Επιτροπής για τη συνταγματική αναθεώρηση θα έρθουν στη συνέχεια στην Ολομέλεια και θα ακολουθήσει η πρώτη ψηφοφορία με βάση αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα. Θα ακολουθήσει και άλλη μία τέλος Ιουλίου, θα είναι η πρώτη, τέλος Αυγούστου θα είναι η δεύτερη.
0: Νομίζω ότι είναι προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμα, εκτός και γίνεται δεύτερη.
1: Αυτό ήθελα να πω. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πριν του ΠΑΣΟΚ καταψηφίσαν. Αλλά ούτε και το ΠΑΣΟΚ είχε την πολιτική γενναιότητα ακόμη και για άρθρα που συμφωνεί ότι πρέπει να γίνει αναθεώρηση να υπερψηφίσει. Και ψήφισε παρόν, σε αρκετά άρθρα ψήφισε παρόν, ενώ είχε εκφράσει τη συμφωνία του, αλλά η αιτιολογία του είναι ότι δεν θέλει να δώσει δυνατότητα στην αυριανή κυβέρνηση
0: να αλλάξει το Σύνταγμα με 151 βουλευτές. Έχει μια λογική πάντως αυτό, δεν είναι παράλογο.
1: Κοιτάξτε, αλλά στην ουσία προεξοφλεί το εκλογικό αποτέλεσμα. Όταν ξεκινάς με αυτή τη λογική και λες...
0: Αυτό το προεξοφλούν το εκλογικό αποτέλεσμα και οι δημοσκοπήσεις, υπό την έννοια όμως ότι δεν θα υπάρχει και αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι και ένα άλλο θέμα που προκύπτει. Αλλά να μείνουμε λίγο στο Σύνταγμα. Εγώ θα επιμείνω στο νόμο περί ευθύνης υπουργών. Τι αλλάζει δηλαδή με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών? Εγώ δεν καταλαβαίνω να αλλάζει κάτι ουσιαστικό. Δηλαδή θα πηγαίνει στους δικαστές και θα έρχεται η Βουλή μετά να έχει το δικαίωμα να ανατρέπει αυτό που λένε οι δικαστές, τότε τι νόημα έχει?
1: Ακούστε, το άρθρο το συγκεκριμένο είναι ένα άρθρο στο οποίο και το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν, που σημαίνει ότι συμφωνεί πρέπει να γίνει αναθεώρηση.
0: Μπορεί να συμφωνούν και όλοι τελικά. Απλώς ο καθένας ψηφίζει διαφορετικά. Ναι.
1: Οι άλλοι καταψηφίσαν. Αυτό λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο. Αυτό σημαίνει ότι μετά τις εκλογές, την Άνοιξη 27, η όποια κυβέρνηση, προφανώς είναι μέσα με τη Νέα Δημοκρατία, είτε αυτοδύναμη είτε συνεργασία με κάποια άλλα κόμματα, θα μπορεί να προχωρήσει την αναθεώρηση του άρθρου 86 με 180 ψήφους. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα ακόμη κόμμα να συμφωνήσει για την αναθεώρηση του άρθρου 86.
0: Με εξαρτάται από την εκλογική σύνθεση, μπορεί να χρειαστούν και δύο. Για να μαζέψει του 180.
1: Σωστά. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε. Εγώ στέκομαι θετικά στο πολιτικό γεγονός ότι και το ΠΑΣΟΚ συμφώνησε και ψήφισε παρόν.
0: Ψήφισε παρόν. Αλλά η ουσία εδώ στην συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι εγώ αυτό που καταλαβαίνω από την προτινόμενη διάταξη είναι ότι πλέον είτε τώρα είτε μετά θα έχει το δικαίωμα η εκάστοτε κυβέρνηση να καθορίζει και το αν θα παραπεμφθεί ένας υπουργός ή όχι.
1: Ναι, αλλά προσέξτε.
0: Δηλαδή, να κάνει ο δικαστής μια δουλειά και να έρθει μια κυβέρνηση μετά να ευτελίσει τη δουλειά του δικαστή, δεν είναι λίγο και προσβλητικό προς τη δικαιοσύνη?
1: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή, αν κρίνει ότι ο Καρούτζος είναι ένοχος την περίοδο που ήταν υπουργός και θεωρεί ότι πρέπει να παραπεμφθεί σε δίκη, θα έρχεται η Βουλή και θα ψηφίζει όχι σε δίκη, γιατί έτσι είναι το πολιτικό συμφέρον, έτσι είναι το προσωπικό συμφέρον, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι.
1: Προσέξτε το πιο σημαντικό στοιχείο. Η πρόταση Νέας Δημοκρατίας λέει ότι το προανακριτικό έργο θα το κάνουν εισαγγελείς.
0: Σωστά.
1: Τι σημαίνει αυτό? Όταν γίνει μια έρευνα από εισαγγελείς, όπου δεν παρισφύει το κομματικό πατριωτικό καθήκον να βοηθήσουμε δικός μας να τον απαλλάξουμε οτιδήποτε άλλο. Όταν έρθει λοιπόν από το εισαγγελικό αυτό συμβούλιο μια πρόταση παραπομπής για κάποιον υπουργό, η οποία προφανώς θα βασίζεται είτε σε αποχρώσεις ενδείξεις,
0: ναι,
1: είτε και σε αποδείξεις.
0: Ναι, μπορεί, ναι. Όλα πιθανά.
1: Μπορεί η Βουλή να το ανατρέψει αυτό? Ρόμπα θα γίνει όποια κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει διαφορετικό. Γιατί δεν θα είναι αποτέλεσμα της προανακριτικής επιτροπής που γινόταν μέχρι τώρα, της κοινοβουλευτικής, όπου τα κόμματα του καθένα κατά το δοκούν εξεύρεσε τη θέση του ανάλογα με το ποιος είναι ο παραπεμπόμενος υπέρ ή κατά.
0: Θα
1: είναι αποτέλεσμα έργου εισαγγελέων.
0: Άρα, λοιπόν, αλλά αυτό δεν εμποδίζει όμως την κυβέρνηση να αυθαιρετήσει.
1: Τυπικά δεν
0: να σας πω ένα σενάριο. Είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι 5, 6, 7, 8 χρόνια. Βλέπει ότι χάνει τις εκλογές, έχει δημοσκοπήσει 15%, έχει καταρρεύσει. Και είναι οι δύο υπουργοί της υπό έλεγχο ότι έχουν φάει εκατομμύρια ευρώ. Πόσο πιθανό θεωρείτε εσείς μια κυβέρνηση που καταραίει και είναι σε αποδρομή να μην τους αθώσει?
1: Απαντώ, κύριε Καρουτζού.
0: Που βλέπετε ότι δεν έχει καμία ελπίδα να υπάρχει στο πολιτικό.
1: Ότι όλοι οι βουλευτές είναι πρόβατα και όταν είναι...
0: Δεν είναι πρόβατα, αλλά... Ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ή αποχρώσεις ενδείξεις, όταν η πρόταση αυτή γίνεται από εισαγγελείς, άρα ανεξάρτητη αρχή, λοιπόν, με ποια λογική ο βουλευτής θα ψηφίσει να απαλλάξει κάποιον που φαίνεται ότι έχει λερωμένη τη φωλιά του? Δεν γίνονται αυτά.
0: Πάντως, ο Μακαρίτης, ο πατέρας του Κυριάκου Μητσοτάκη, είχε πει για κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα το δούμε ποτέ αυτό.
1: Θα γίνει,
0: το θυμίσω, πριν από 30 χρόνια το είχε πει.
1: Ναι, αυτό όμως που εγώ ελπίζω είναι ότι θα γίνει ένα σημαντικό βήμα, έτσι ώστε να αλλάξει αυτή η κατάσταση απαράδεκτη που υπάρχει σήμερα, όπου η Βουλή και συνάδελφοι οι οποίοι κατά τεκμήριο δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο, κάνουν και την προανακριτική επιτροπή, αναγκάζονται να ψηφίζουν ανάλογα κατά το δοκούν υπέρ ή κατά κάποιων συναδέλφων αν πρέπει να παραπεμφθούν. Αυτό λοιπόν θα είναι κάτι έτοιμο, θα έρχεται από τους αρμόδιους, από τους φυσικούς δικαστές, από τους εισαγγελείς, και βεβαίως όπως είπα και πιο πριν η Βουλή μετά θα αναλάβει την ευθύνη. Και εγώ θεωρώ ότι οποιοδήποτε βουλευτής, όταν υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις ή αποδείξεις για την ενοχή και για την παραπομπή κάποιου πολιτικού προσώπου, κάποιου υπουργού, προφανώς δεν θα γίνεται ρόμπα, θα ψηφίζει αυτό το οποίο προβλέπει η πρόταση των εισαγγελέων.
0: Μάλιστα. Πώς είδατε τη δήλωση του κυρίου Ανεστίδη ότι εφόσον ο κύριος Σαμαράς κατεβάσει κόμμα θα είναι υποψήφιος βουλευτής μαζί? Στην ουσία είπε ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής, γιατί από ό,τι φαίνεται ο κύριος Σαμαράς θα κατέλθει με κόμμα σε επόμενες εκλογές. Και σας το λέω γιατί είναι έναν άνθρωπο που το γνωρίζετε και αν θεωρείτε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει, όχι λάθος, έγκλημα εντός εισαγωγικών με την υπόθεση Ανεστίδη και τους χειρισμούς που έγιναν.
1: Το θέμα του ΟΠΚΕΠΕ, το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ, ήταν ένα θέμα που στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει αίσθηση, και αυτό είναι μια πραγματικότητα, ότι είναι ένα σκάνδαλο που κατά 95, να μην πω 99% έγινε για να ευνοηθεί η Κρήτη. Κάποιοι διαχρονικά
0: ευνοούν. Δεν έχουν και άδικο τώρα εδώ πέρα.
1: Έχω παράδειγμα.
0: Δεν έχουν και άδικο.
1: Από κτηνοτρόφους, ναι. Ακριβώς. Έχω παράδειγμα από κτηνοτρόφους υπαρκτούς με ζώα συγκεκριμένα, 850 γεδοπρόβατο ο ένας και 400 γελάδες γαλακτοπαραγωγικές ο άλλος, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια δεν πήραν ούτε ένα ευρώ επιδότηση, γιατί δεν υπήρχαν βοσκότοποι για να τα δηλώσουν. Αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν είναι
0: κάτι. Και οι άλλοι δηλώνανε βοσκοτόπια στα νησιά και στα λαγκάδια.
1: Ναι. Ήταν όλα κατηλημένα από κριτικούς, και όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και τα Σκόπια παραδίπλα και η Βόρειο Ήπειρος και ξέρω εγώ
0: και παντού. Και στην Ιταλία κολυμπάγανε τα μοσχάρια. Ναι.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο προφανώς και έχει αδικήσει πάρα πολύ τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους της Βόρειο Ελλάδος. Αυτό είναι κάτι λοιπόν το οποίο έπρεπε να το συνεκτιμήσει η κυβέρνηση και να ξέρει ότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχολούσε. Θεωρώ ότι στα ζητήματα τα χρωτικά υπήρξαν καθυστερήσεις, υπήρξαν κάποιες έτσι λάθος απαντήσεις στα κύρια προβλήματά τους, με αποτέλεσμα να έχουμε πέρσι...
0: Ναι, μόνο που ο κύριος Ανεστίδης διασύρθηκε πανελληνίως με διαρροή σε συγκεκριμένο μέσο ενημέρωσης και προφανώς μπορούμε να καταλάβουμε όλους που θα κάνει τη διαρροή ότι είναι κλέφτης ο άνθρωπος, διασύρθηκε και ακόμα οι λογαριασμοί του παραμένουν δεσμευμένοι παρότι έχει αθωωθεί με μετάκλητο βούλευμα.
1: Ο κύριος Ανεστίδης, ο Κώστας, είναι αγαπημένος μου φίλος εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Ήταν κομματικός στέλεχος Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη γραμμή.
0: Σωστά.
1: Ήταν μέλος της νομαρχιακής μας επιτροπής, τοπικών μας επιτροπών κτλ. Και θυμίζω ερήσιον παρόδο ότι το 2005, όταν και εγώ ήμουν νέος βουλευτής, γιατί το 4 εξελέγην και πρωθυπουργός ήταν ο Κώστας Καραμαλής, τον φιλοξένησε και στο σπίτι του και του έκανε το τραπέζι για να δει πώς περνάνε οι αγρότες και ποιο είναι η κατάσταση στο σπίτι ενός αγρότη. Είναι ένας έξυπνος και σοβαρός άνθρωπος. Θεωρώ ότι με τους χειρισμούς που γίναν αδικήθηκε. Φάνηκε ήδη σε πρώτη φάση.
0: Και αν αποδειχτεί στην πορεία ότι αυτοί οι χειρισμοί ήταν κατευθυνόμενοι, τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση μετά? Μπορεί να σταθεί μια κυβέρνηση η οποία έχει κάνει κατευθυνόμενους χειρισμούς?
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαι βέβαιος ότι ο Κώστας Ανεστίδης, γιατί τον γνωρίζω και τον θεωρώ έντιμο άνθρωπο, θα βρει την άκρη και θα δικαιωθεί οριστικά και θα ανοίξουν και λογαριασμοί του, γιατί περνάει πράγματι μια μεγάλη περιπέτεια εδώ και αρκετούς μήνες με το πάγωμα των λογαριασμών του. Από εκεί πέρα θέλω να πιστεύω ότι δεν υπήρξε χειρισμός, μπορεί να υπήρξε υπερβάλλον ζήλος από συγκεκριμένους υπεύθυνους οργανισμών, φορέων τέλος πάντων, οι οποίοι μπροστά στην βιασύνη τους να δείξουν ότι λειτουργούν άμεμπτα και δεν καταλαβαίνουν τίποτα, έκαναν αυτό το οποίο έκαναν. Βεβαίως διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα Κώστας ο Ανεστίδης, εφόσον δικαιωθεί, να προσφύγει αναλόγως και να ζητήσει και από τις
0: ζημίες
1: και για ηθική βλάβη και για οικονομική βλάβη, την οποία πέσει όλο αυτό το εξάμεινο και παραπάνω που τραβάει η ταλαιπωρία του.
0: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει ζημιά η κάθοδος Ανεστίδη με το κόμμα του κ. Σαμαράς στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα, γιατί ο Ανεστίδης έχει χαρίσματα σε όλο τον αγροτικό πληθυσμό?
1: Δεν είναι μόνο ο Κώστας Ανεστίδης, είναι και πολλοί ακόμη που ακούμε διάφορα ονόματα εδώ που πιθανότητα θα είναι υποψήφιοι με το κόμμα Σαμαρά. Καταρχήν να πω και εγώ ότι στεναχωριέμαι, αλλά βλέπω και είναι μια πραγματικότητα ότι ο Αντώνης Σαμαράς, ένα ιστορικό στέλεχος παραταξής μας, πρώην πρόεδρος μας, πρώην πρωθυπουργός, πετυχημένος πρωθυπουργός, από λάθος χειρισμούς, τελικά από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, θα προχωρήσει τη δημιουργία κόμματος. Είναι προφανές ότι ένα κόμμα το οποίο θα είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας θα επιφέρει έτσι πολλαπλές επιπτώσεις στα κόμματα που κινούνται στον χώρο της κεντροδεξιάς, Νέα Δημοκρατία, αλλά και στα κόμματα που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς λοιπόν το λέω με τα λόγου γνώσεως ότι θα κόψει 2-3 μονάδες τουλάχιστον από τη Νέα Δημοκρατία, όπως θα κόψει και από την Ελληνική Λύση, όπως θα κόψει και από τη Φωνή Λογικής, όπως θα κόψει και από την κυρία Καριστιανού, που το στίγμα της στο πολιτικό νομίζω ότι είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, όπως βεβαίως θα κόψει και τη Νίκη. Άρα λοιπόν ήταν κάτι που δεν έπρεπε να φτάσει εδώ που φαίνεται ότι έφτασε. Ελπίζω, γιατί ντουμ σπίρο σπέρο, όπως λέγανε αρχαία οι Λατίνοι, ότι μέχρι την τελευταία στιγμή μπορεί να γίνουν κάποιες προσπάθειες να μην φτάσουμε στη δημιουργία κόμματος Αντώνη Σαμαρά, αν και
0: δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται ότι θα γίνει αυτό. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καράγλου.
1: Καλά,
0: καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, δεν έχουμε και πολύ χρόνο, αλλά είχαμε πολύ μεγάλο μάτς. Μια εκπληκτική Αργεντινή χθες το βράδυ διέλυσε τους Άγγλους που κάθισαν σαν κότες μετά το 60 λεπτό στο Μουντιάλ. Και θα δούμε, νομίζω, τρομερό τελικό Ισπανών-Αργεντινών. Δύο σχολές που μοιάζουν. Θα δούμε ποδόσφαιρο. Υποθέτω, θέλω να πιστεύω. Απόστολος Βαξεβανέλης, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Εκπληκτική Αργεντινή, έτσι, ατσάλι.
0: Και δύο δοκάρια.
1: Δύο δοκάρια. Επεμβάσεις, δύο σε κεφαλιές του Πίκφορντ, δύο ξηραφιές. Εντάξει, αυτό που έχει γίνει με την Αγγλία και τον Τούχελ, ο οποίος ζει στην κοσμάρα του. Δηλαδή, ο Τούχελ λέει: παίξαμε το καλύτερό μας παιχνίδι, χάσαμε.
0: Ποιο καλύτερο παιχνίδι?
1: Αδερφέ,
0: κάτι παίρνει αυτός. Αυτός κάτι παίρνει.
1: Έχει βάλει όχι το δίπατο το κόκκινο, που το αγγλικό, το λεωφορείο που έχουν εκεί κυκλοφορούν. Τρίπατο έβαλε, ουρανοξύστη. Είναι δυνατόν να έχει προηγηθεί, να είσαι η Αγγλία, να θες να πας τελικό, να έχει απέναντι σου μια Αργεντινή, η οποία ξέρει ότι έχει ταλέντο. Έχει.
0: Άμα τη δώσει χώρο, θα σε πατήσει.
1: Και έχει τον καλύτερο παίκτη στον πλανήτη.
0: Ένα.
1: Είναι δυνατόν, ο οποίο κρυβόταν, το λέω σε εισαγωγικά, για να κρατάει δυνάμει, ώστε να μπορέσει να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού, και την άλλαξε
0: την
1: και
0: άλλαξε.
1: Πάλι. Τη ροή του παιχνιδιού με τις δύο ασίστ στο 85.
0: Έπαιξε και η ομάδα. Δηλαδή τα τελευταία 30 λεπτά ήταν εντυπωσιακή η Αργεντινή.
1: Μα ήταν τρομερή.
0: Και βέβαια πεθαμένη η Αγγλία.
1: Ναι, γιατί τα ρίσκαρε ο Σκαλόνι, έβαλε όλους τους παίκτες του μέσα και τον Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος ενώ είχε τον τίτλο του Χασογκόλη στα δύο Μουντιάλ, έβαλε αυτό που τους έστειλε στον τελικό. Και θα δούμε, νομίζω, ένα πολύ ωραίο τελικό. Δεν περιμένουμε να δούμε τώρα 5 γκολ και 6 γκολ, αλλά παίζουν δύο ομάδες που αποδείξανε σε όλο το τουρνουά ότι είναι πάρα πολύ καλές. Δηλαδή, νομίζω είναι δίκαια αυτές οι δύο ομάδες. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι η Γαλλία, όχι. Η Ισπανία ήταν πολύ καλύτερη.
0: Καμία
1: λοιπόν,
0: σχέση.
1: Άρα, οι δύο καλύτερες ομάδες στις 10 η ώρα την Κυριακή το βράδυ θα παίξουν για τον τίτλο. Και μάλιστα, ένα ακόμα στατιστικό, παίζει η πρωταθλήτρια κόσμου με την πρωταθλήτρια Ευρώπης,
0: ναι,
1: την Ισπανία.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, οι δύο καλύτερες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, χαμπέμους, όχι πάπαμ, χαμπέμους πρεζιντέντε στη Super League.
0: Ναι, μισό-μισό. Μισό-μισό, πώς το έλεγε, μισό-μισό.
1: Μισό-μισό. Τον πρώτο χρόνο θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος, το δεύτερο χρόνο θα είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, γιατί ΕΠΟ, λένε οι πληροφορίες, θα ψήφιζε υπέρ του Γιάννη Αλαφούζο, οπότε έκανε δεκτό ο Μαρινάκης να πάνε μισό-μισό.
0: Ναι.
1: Στο μπάσκετ, Κόρεϊ Τζόζεφ επίσημα συνεχίζει στον Ολυμπιακό, αυτό δείχνει ότι φεύγει ο Γόκαπ οριστικά. Στον Παναθηναϊκό ανακοινώθηκε έως το 2030 και επίσημα η παραμονή του Χουάνσο Έρναν Γκόμεθ. Είχαμε και φιλικά παιχνίδια, αλλά ο Παναθηναϊκός μπορεί να κέρδισε, να ιτήθηκε, συγγνώμη, 4-1 από τη Ραπίντα, αλλά δεν ενδιαφέρεται για αυτό, αλλά για τη σοβαρότητα του τραυματισμού του Ίγκασον, ο οποίος χτύπησε στο γόνατο υποβασταζόμενος. Έχει, καταλαβαίνεις, όταν δεν μπορείς να το πατήσεις, το μυαλό πάει απευθείας στους χιαστούς. Και η ΑΕΚ ήρθε 0-0 με τη Φίτεσε στην Ολλανδία. Θέλει ακόμα δουλειά, γιατί σιγά σιγά πλησιάζουν τα επίσημα παιχνίδια, και σήμερα το βράδυ έχουμε και την κλήρωση του πρωταθλήματος, του καλύτερου πρωταθλήματος του πλανήτη. Μπείτε όλοι στη βίντεο στο συνδρομητικό κανάλι να δείτε τα ευτράπελα.
0: Ναι, εντάξει. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Βέβαια, λοιπόν, να συμπληρώσουμε ότι εκτός του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ την Κυριακή έχουμε 12 η ώρα, Σάββατο δηλαδή στις 12 το βράδυ, Κυριακή δηλαδή, το μικρό τελικό, το Μαϊάμι, Αγγλία-Γαλλία.
0: Εντάξει, ωραίο θα είναι και αυτό.
1: Και αυτό είναι ωραίο παιχνίδι.
0: Ναι, είναι ωραίο παιχνίδι. Εγώ ποντάρω στους Γάλλους μετά το στραμπάτσο το χτεσινό της.
1: Θα είναι ανοιχτό παιχνίδι, πιστεύω.
0: Ναι. Έτσι και δεν έχουν να χάσουν και τίποτα. Δεν έχουν να χάσουν και τίποτα. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Απόστολε. Σας καλημερίζουμε τον Απόστολο Βαξεβανέλη. Καλημερίζουμε και εσάς. Ακολουθεί το ένθετο τι θα κάνετε σήμερα. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων. Και στη συνέχεια, μία ώρα μαζί σας ο Γιώργος Μελιγκόνης. Εμείς θα είμαστε μαζί σας λίγο μετά τις 9 την ερχόμενη Δευτέρα. Καλή σας μέρα.
2: Τι θα κάνουμε σήμερα? Η πολύ αναμενόμενη Οδύσσια του κορυφαίου σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν προβάλλεται από σήμερα στους κινηματογράφους. Πρόκειται για την πιο φιλόδοξη υπερπαραγωγή του μέχρι σήμερα, η οποία Κρίστοφερ Νόλαν προβάλλεται από σήμερα στους κινηματογράφους. Πρόκειται για την πιο φιλόδοξη υπερπαραγωγή του μέχρι σήμερα,

0: το Viva Mexico στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η ερμηνεύτρια Μάρθα Μορελεόν θα σας ταξιδέψει με παραδοσιακά μεξικάνικα τραγούδια και Λάτιν ρυθμούς σε μια γιορτή γεμάτη χρώμα και συνέστημα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Ήταν η προτάση της ημέρας από τη Βάσια Μπακετέα.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς συνεχίζονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, ενώ οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές επιβάλλουν αποκλεισμό του στενού του Ορμούς και των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούς, ξεκαθάρισε σήμερα ο εκπρόσωπος της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, κάνοντας λόγο για κόκκινη γραμμή. Προειδοποίησε δε πως σε περίπτωση που ο Αμερικανός πρόεδρος πραγματοποιήσει τις απειλές του να επιτεθεί σε Ιρανικές υποδομές, η χώρα του θα στοχοθετήσει υποδομές σε όλη την περιφέρεια. Τη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δύο κύματα βομβαρδισμών στις Ιρανικές ακτές και εξουδετέρωσαν, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, κενό φορτίο δεξαμενόπλοιου που αποπειράθηκε να παραβιάσει τον αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Συνεχίζονται και τα αντίπεινα από το Ιράν, που ανακοίνωσε πως επιτέθηκε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, τον Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αρκετά ντρόουνς καταρρίφθηκαν κοντά στο αμερικανικό προξενείο της Αρμπίλ στο Κουρδιστάν του Ιράκ, σύμφωνα με τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας. Την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να διατηρήσει τις δυνάμεις που έχει αναπτύξει σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, στη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, εξέφρασε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς στον ομόλογό του των ΗΠΑ, Πιτ Χέξεθ, σε συνομιλία που είχαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του, στόχος είναι να προστατευτούν τα σύνορα του Ισραήλ και οι εκεί κοινότητες από τις τσιχατιστικές δυνάμεις. Την ανησυχία του για τις επιπτώσεις των τελευταίων εξέλιξεων στα στενά του Ορμού, στην παγκόσμια οικονομία, την ναυτιλία και το εμπόριο, εξέφρασε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, όπως επισημαίνει η αυξανόμενη γεωοικονομική αβεβαιότητα μεταφράζεται σε υψηλότερο κόστος για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Στις 12 το μεσημέρι, η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό Χρήστο Φαφούτη, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις ρογμές και καθυζήσεις που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου το προηγούμενο διάστημα εκτελούνταν εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και περισσότερα από 200 διαμερίσματα, πολλά από τα οποία εγκαταλείφθηκαν από τους διαμένοντες. Στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλη, τάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια των προβλημάτων. Τη διαβεβαίωσε ότι οι βλάβες που έχουν παρατηρηθεί θα αποκατασταθούν με δαπάνες της ανοδόχου κοινοπραξίας, δίνει σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Ξεκαθαρίζει δε ότι βάσει των αυτοψιών που έχουν πραγματοποιήσει η μηχανική της Ελληνικό Μετρό και της ανοδόχου κοινοπραξίας, δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων θα απομακρύνουν από σήμερα τα μπάζα από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα κάτω πετράλαιων, όπως ανακοίνωσε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας. Ο Δήμος Αθηναίων θα βγάλει πάλι το φίδι από την τρύπα, είπε χαρακτηριστικά, ενώ επισήμανε ότι πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία που θα γίνει με όλους τους εμπειρογνώμονες. Συνεδριάζει στις 12 στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής υπό τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα κατά πληροφορίες είναι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ο σχεδιασμός για τα μεγάλα έργα υποδομής σε μια περίοδο κρίσιμη για τις αποφάσεις που θα ληφθούν εν ώψη των ανακοινώσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την στήριξη του εισοδήματος των πολιτών ως απάντηση στην ακρίβεια. Τον Αλέξη Τσίπρα τώρα βάζει στο κάνδρο των ευθυνών για τις μαζικές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών Οικουμουνδούρου. Πηγές της πολιτικής γραμματείας του κόμματος τονίζουν ότι όσοι εξελέγησαν με την ψήφο των πολιτών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν για λόγους πολιτικής εντιμότητας και δημοκρατικής συνέπειας να παραδώσουν τις βουλευτικές έδρες τους. Οι ίδιες πηγές απευθύνουν δημόσιο ερώτημα προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και προσωπικά προς τον Αλέξη Τσίπρα για το αν οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν θα είναι υποψήφοι στα ψηφοδέλτια της Ελλάς στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής.

0: κυβερνητικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν. Εκλογές στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ το πρωί του Σαββάτου για την ανάδειξη της προεδρίας της με διεκδικητές τους Παύλο Πολάκη και Ρένα Δούρου. Θα ακολουθήσει η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα του κόμματος. Πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Δούρου να αποχωρήσει και οθελώς από υποψήφια. Έρευνες για την τραγωδία στη Χαλκιδική. Γιόταχη, στο οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία, συγκρούστηκε με τοπικά χθες το απόγευμα με βιτιοφόρο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών μωρό τους. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου, σοβαρά τραυματισμένη, νοσηλεύεται η 7χρονη κόρη τους. Ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου δεν τραυματίστηκε. Ωστά μεσάνυχτα, υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους αποφύτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής αναμένεται να γίνει το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Κυκλωματοκογλυφίας και εκβιασμών που δρούσε στη Θεσσαλονίκη εξάρθρωση αστυνομία, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να δάνειζε χρήματα με τοκογλυφικούς όρους, εκβιάζοντας οφειλέτες όταν αδυνατούσαν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Συνελήφθησαν 4 αφαιρόμενα ως μέλη, ανάμεσά τους ένας 34χρονος που θεωρείται ως ηγετικός τέλεχος, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του δεύτερου επικεφαλής 31 ετών, ο οποίος και αναζητείται. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε ισόγειο επιχείρηση τροφίμων και κρεάτων επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδη. Αύριο στις 11 το πρωί από το πρώτο κημητήριο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία, καθώς και από τον καλλιτεχνικό κόσμο. Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στη μνήμη της στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Και να πάμε στον καιρό. Έθριο σήμερα καιρό στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 37 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου. Έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο αποκαταστάθηκε. Δέσποινα, σ' ακούμε.
1: Προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα σε ορισμένα τμήματα των λεωφόρων Κηφισίας Μεσογείων, στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Με δυσκολία πραγματοποιείται η κυκλοφορία των οχημάτων και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Βάνα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα Μπαρδάκου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Μελιγκόνη.
2: Αθήνα 984. Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Πλέον το κλίμα για το αν οδηγούμαστε σε πρόορες εκλογές στα τέλη Σεπτεμβρίου ή τον Οκτώβριο ή πάμε περίπου κανονικά για την άνοιξη του 2027 είναι σαν το δακτύλιο στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή κυκλοφορούν τα μονά, Τρίτη, Πέμπτη τα ζυγά και την άλλη εβδομάδα τούμπαλιν. Αντιστοίχως, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή όλα δείχνουν εκλογές στο φθινόπωρο, Τρίτη, Πέμπτη πάμε για την άνοιξη του 2027. Φυσικά αυτή η αλληλουχία των αντιφατικών εκδοχών για τις πολιτικές εξελίξεις δεν χρεώνεται σε εμάς τους δημοσιογράφους, δεν βγάζουμε τίποτα από το μυαλό μας. Είναι το κλίμα το οποίο εκπορεύεται από το Μέγαρο Μαξίμου ειδικώς, την κυβερνητική παράταξη γενικώς.

Όταν ο Πρωθυπουργός μέρα παραμέρα κάνει περιοδίες και φτάνει στο σημείο να εγγενιάζει τις συμβάσεις για δρόμους που θα γίνουν και όχι τελειωμένα έργα, αυτό προφανώς δημιουργεί κλίμα. Ή όταν ο πρόεδρος της Βουλής αποκαλύπτει ότι έχει συνεννοηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση πριν σβήσει ο Αύγουστος και συνδέει τις εκλογές με το τέλος της τοξικότητας, επίσης αυτό μιλάει από μόνο του. Και οι εντολές που έχουν οι υπουργοί να κλείσουν όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις ως τις 20 Αυγούστου είναι ένα στοιχείο ισχυρό. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί: αν περπατάει σαν πάπια, αν κρόζει σαν πάπια, αν πετάει σαν πάπια, είναι πάπια. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, ισχύει και με όλες τις ενδείξεις που οδηγούν σε εκλογές το φθινόπωρο. Κι όμως, χθες ο Πρωθυπουργός προσπάθησε από την Εύβοια να φρενάρει τη σχετική συζήτηση. Αλλά είπαμε, δεν έχει νόημα πια να μαδάμε τη Μαργαρίτα. Το πράγμα καταντάει κουραστικό και ίσως πια να έχει και λίγη σημασία. Από τη στιγμή που ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει, το να προσπαθούμε κάθε μέρα όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι μαζί με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τους υπουργούς του και τους βουλευτές του να κάνουμε ψυχανάλυση στον Πρωθυπουργό και να εκμεύσουμε μια αποστροφή του λόγου του η οποία μπορεί να οδηγεί σε κάποιο στέρεο συμπέρασμα και μια ευλογοφανή πρόβλεψη, είναι μια αδιέξοδη διαδικασία.

Μπορεί λοιπόν να μην έχει νόημα να κάνουμε προβλέψεις και υποθέσεις και να παίζουμε στοιχήματα. Αυτό που έχει νόημα όμως είναι να πούμε ότι πολλές φορές στην πολιτική τα γεγονότα αυτονομούνται. Πολλές φορές, ειδικά όταν μιλάμε για πρωθυπουργούς που πλέον δεν έχουν τη δύναμη να επιβάλλουν την ατζέντα, οι εξελίξεις δημιουργούν μια δυναμική η οποία δύσκολα μπορεί να ανακοπεί.

Σε απλά ελληνικά, η χώρα οδεύει ακυβέρνητη στην επόμενη δύσκολη φάση μιας οικονομίας με το τεράστιο χρηματοδοτικό κενό που αφήνει πίσω του το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι υπουργοί έχουν σηκώσει τα μολύβια, δίνουν παραπολιτικά στους δημοσιογράφους για του λόγου τους, κυνηγάνε επιχειρηματίες για στήριξη, τραπεζώνουν βουλευτές για τις προσωπικές φιλοδοξίες τους της επόμενης μέρας.

Όλο αυτό δεν μπορεί να πάει 10 μήνες. Η χώρα είναι ακυβέρνητη, όλοι οι αρμόδιοι έχουν κατεβάσει τα μολύβια, κανείς δεν ασχολείται με τα σοβαρά, τα κρίσιμα και τα μεγάλα. Και αν πάει 10 μήνες αυτή η κατάσταση, το ερώτημα δεν θα είναι ποιο κόμμα θα ωφεληθεί και ποιο θα την πληρώσει. Το ερώτημα θα είναι πόσο μεγάλη θα είναι η ζημιά που θα έχει γίνει στη χώρα. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα 5η 16 Ιουλίου του 2026.

Κλαίει εμπρός μου μια αρχή. Στο γκρίζο θα ψάχνει το λευκό της γιατί.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. 10 και 17 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στους 98 και 3 μεγάγεκλους των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βεντζηλαίου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς. Αν είστε ακόμη του τηλεφώνου, 213-09-09-100 είναι ο αριθμός μας. Σας καλημερίζει η Πέμπτη Παναγωπούλου και καταγράφει τα μηνύματά σας. Αν θέλετε να μας στείλετε email, η διεύθυνση είναι 984oner@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν, ο αριθμός είναι 6948-984-984. Λοιπόν, υπάρχουν μερικές φορές που αυτή η περίφημη φράση «μια φωτογραφία χίλιες λέξεις» αποτυπώνει πλήρως την πραγματικότητα και επιβεβαιώνεται. Μία από αυτές τις στιγμές ήταν το χθεσινό φωτορεπορτάζ των συναδέλφων από την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου είχαν επί της ουσίας αυτό που έβλεπε κανείς είναι σε μία μεγάλη αίθουσα, δεν ξέρω γιατί είχαν επιλέξει μία από τις αίθουσες που γίνονται εξεταστικές επιτροπές και χωράνε 50-60 ανθρώπους, αλλά πάντως δεν τους βγήκε επικοινωνιακά σε καλό. Είδαμε μία αίθουσα με άπειρες άδειες καρέκλες και 7 ανθρώπους να εκλέγουν τον αξιοσέβαστο κατά τα λοιπά Γιάννη Αμανατίδη, τον πρώην υφυπουργό και βουλευτή Θεσσαλονίκης, να τον εκλέγουν γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτή λοιπόν η φωτογραφία με τους 7 ανθρώπους μπροστά και όλα τα άδεια έδρανα από πίσω ήταν μία φωτογραφία που αποτυπώνει απολύτως την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως προχθές μία ιστοσελίδα είχε έναν πολύ πετυχημένο τίτλο, ότι βλέπουμε ένα έργο, ένα δράμα, χωρίς θεατές όμως, διότι αυτό το οποίο συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα δράμα υπαρξιακού χαρακτήρα. Ωστόσο δεν κόβει εισιτήρια, δεν έχει θεατές. Βλέπετε ότι στις δημοσκοπήσεις μεταβίαση είναι πάνω από 1,5%. Δεν είναι βέβαιο ότι η κατάσταση θα συνεχιστεί έτσι όταν ανασυνταχθεί. Εδώ που τα λέμε, μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο μέχρι προχθές με την ηγεσία Φάμελου είχε δώσει σήμα ότι δεν κατεβαίνει στις εκλογές και ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Αυτή η απόφαση επί της ουσίας έχει αλλάξει. Αυτό αναμένεται να επικυρωθεί στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής αυτό το Σαββατοκύριακο. Αλλά αν δει κανείς πόσοι και ποιοι έχουν αποχωρήσει και τι αποφάσεις λαμβάνονται ήδη στην Κουμουνδούρου, είναι σαφές, είτε εκλεγεί η Ρένα Δούρου είτε εκλεγεί ο Παύλος Πολάκης, είναι σαφές ότι οι εναπομείναντες είναι σε μία λογική ότι τα κόμματα κατεβαίνουν στις εκλογές, δεν πηγαίνουν πάσο, δεν πετούν λευκή πετσέτα. Δεν ξέρω αν θα ήταν ίδια η άποψη και οι απαντήσεις που θα έδιναν αν δεν ήξεραν ότι για αυτούς είναι κλειστή η πόρτα του κόμματος Τσίπρα, αλλά τέλος πάντων με το αν δεν κάνεις ούτε ιστορία ούτε πολιτική ανάλυση, αυτή είναι η κατάσταση. Και τώρα επαναλαμβάνω, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ καταλήξει στην κυρία Δούρου είτε στον κύριο Πολάκη, φαίνεται ότι θα είναι ένα κόμμα το οποίο θα κατέβει και θα διεκδικήσει να υπάρχει με έναν τρόπο. Και φυσικά για να γίνει αυτό η ίδια η πολιτική λογική, δεν χρειάζεται να είναι κανείς μάντης, λέει ότι θα το κάνει πηγαίνοντας και κόντρα στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ήδη χθες είχαμε μια διαρροή κατά του κόμματος Τσίπρα. Είχαμε πηγές της πολιτικής γραμματείας να λένε ότι όσοι βουλευτές ανεξαρτητοποιούνται πρέπει να παραδίδουν τις έδρες τους. Βέβαια, ξέρετε, σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι βέβαιο και ότι αν τις παρέδιδαν τις έδρες, οι έδρες αυτές θα κατέληγαν στον ΣΥΡΙΖΑ. Δείτε για παράδειγμα την από χτες ορκιστήσα βουλεύτρια ανεξάρτητη, την κυρία Κοροβέση.
η οποία ενώ εξελέγει με τον ΣΥΡΙΖΑ και βρέθηκε στη Βουλή από καραμπόλα της καραμπόλας, έτσι, διότι ο Καραμέρος παραιτήθηκε, ο Σπίρτζης δεν αποδέχθηκε την έδρα, ο δεύτερος επιλαχών, ο αείμνηστος Νάσος Αθανασίου, έχει φύγει από τη ζωή και κάπως έτσι η έδρα της Ανατολικής Αττικής κατέληξε στη Μυρτώ Κοροβέση, η οποία την πήρε και μετά ανεξαρτητοποιήθηκε για να δηλώσει ανεξάρτητη βουλεύτρια, η οποία παραμένει στο κόμμα Κασελάκη. Όπως και τώρα, ενώ πληροφορίες λένε ότι και η κυρία Τσαβανίδου, την οποία θυμίζω πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας και την έκανε εκπρόσωπο του κόμματος, αν παραιτηθεί, επειδή οι 3-4 που είναι από κάτω της στη λίστα επικρατείας έχουν ήδη πάει στο κόμμα Τσίπρα, άρα θα παραιτηθούν και εκείνοι, καταλήγει στο Στέφανο Κασελάκη και μπαίνει στη Βουλή ο Κασελάκης. Γι' αυτό σας λέω, αυτό που εύχονται και αξιώνουν οι πηγές της πολιτικής γραμματείας, δηλαδή οι ανεξαρτητοποιηθέντες και οι ανεξαρτητοποιηθήσεις, να παραδώσουν τις έδρες τους, ενδεχομένως να εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία της φράσης «πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να πραγματοποιηθεί». Βέβαια, για να τα λέμε και όλα, ανεξαρτητοποιούνται διάφοροι. Από τη μία, αυτό έχει μία πολιτική λογική. Διότι όντως δεν είναι πολύ ηθικό να πας να ψηφίσεις αν ο επόμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο Πολάκης ή η Δούρου, αν εσύ έχεις αποφασίσει να πας άλλο κόμμα. Δεν σε αφορά το θέμα, οπότε δεν χρειάζεται να επηρεάζεις και τους συσχετισμούς μιας τέτοιας απόφασης. Αυτό είναι η μία οπτική των πραγμάτων. Η άλλη οπτική των πραγμάτων όμως είναι ότι για ανθρώπους οι οποίοι κάνει μπαμ, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια που μας έλεγαν όταν ήμασταν μικρά, ότι βρίσκονται, συνοθούνται στον προθάλαμο του κόμματος Τσίπρα, μπας και κάποιος ανοίξει εκεί το κουδούνι στην Αμαλίας, επειδή και αυτό κάνει μπαμ, το ότι δεν κάνουν καν αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας, αυτόν τον όρο που έχει θέσει να ακολουθήσουν όλοι και όλες το παράδειγμά του, να παραιτηθούν από τις έδρες τους, ούτως ώστε να διεκδικήσουν την ένταξή τους στο κόμμα Τσίπρα, δείχνει την ανασφάλειά τους, δείχνει ίσως ότι δεν έχουν ακόμη σαφείς διαβεβαιώσεις, και δείχνει και ότι είναι πάρα πολύ γλυκά τα προνόμια, τα συμπαρομαρτούντα μιας βουλευτικής έδρας, για να τα αφήσουν, ειδικά αν οι εκλογές γίνουν Μάρτιο ή Απρίλιο. Οπότε σου λέει 9-10 μήνες βουλευτικής αποζημίωσης προνομίων, βουλευτικού γραφείου, επιστημονικών συνεργατών κτλ. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λες και το ξέρα, δεν το ξέρα, σας διαβεβαιώ, μόλις δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή της η κυρία Πόπη Τσαπανίδου. Ανεξαρτητοποίηση, όχι παρέτηση, για το λόγο που σας είπα πριν 30 δευτερόλεπτα, γιατί μετά θα έχουμε την καραμπόλα της καραμπόλας ο Καραμπόλα και κάπως έτσι θα μπει στη Βουλή ο Στέφανος μετά στα Κοκάραβα. Και τα κενά στο ποθενέσχες, ε? Τώρα, επειδή μιλάμε για κόμμα της αριστεράς και επειδή αυτό δεν είναι θεωρητικό, το δηλώνει κιόλας, το αριστερή το έχει βάλει ως πολιτικό επιθετικό προσδιορισμό στο αρκτικό λέξο του κόμματος, είναι το Α από την Ελλάς, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Επειδή λοιπόν μιλάμε για αριστερά και επειδή αυτά τα πράγματα καλό είναι να τεκμέρονται και να επαναβεβαιώνονται με τη συμπεριφορά του καθενός και της καθεμιάς, κατά πόσον όλη αυτή η ιστορία ανεξαρτητοποιούμε, αλλά κρατάω και την εδρούλα μου γιατί δεν είμαι και σίγουρος στο τέλος θα με πάρει ο Τσίπρας και λοιπά, και περιμένω στη γωνία και βλέπουμε άσε να πέφτουν τα μισθά, να κρυώσει λίγο ο καιρός, να δούμε πού θα καταλήξει ο Μητσοτάκης για τις εκλογές και βλέπουμε τι θα κάνουμε με την έδρα τελευταία στιγμή για να χάσουμε για όσο λιγότερο χρονικό διάστημα γίνεται τα προνόμια, τα χρήματα κτλ. Δεν ξέρω, κυρίες και κύριοι, αν όλο αυτό παραπέμπει στον αξιακό κώδικα ή στο ηθικό πλεονέκτημα, αν θέλετε να το πείτε και έτσι, παρότι είναι αρκετά ταλαιπωρημένη αυτή η έννοια πια. Δεν ξέρω αν όλο αυτό παραπέμπει στη συμπεριφορά πολιτικών της αριστεράς. Θυμίζω ότι παλιότερα ο Λεωνίδας Κύρκος κρατούσε στη ζωή ένα ολόκληρο κόμμα με την αποζημίωση που έπαιρνε από την Ευρωβουλή όταν ήταν ευρωβουλευτής. Θυμίζω επίσης ότι ο Λεωνίδας Κύρκος αρνούνταν
να βγάλει δίπλωμα και να οδηγήσει αυτοκίνητο, λέγοντας ότι αν δεν γίνουμε μια χώρα που ο καθένας και η καθεμία θα μπορεί να αγοράσει και να οδηγεί ένα αυτοκίνητο, δεν νοείται αρχηγός κόμματος της αριστεράς να οδηγεί αυτοκίνητο. Θα μου πείτε, τι λες τώρα, τι σκέφτεσαι τώρα. Εντάξει, γι' αυτό όμως φτάνουμε εδώ που φτάνουμε, έτσι. Γενικώς έχω την αίσθηση ότι και την τοξικότητα, κυρίες και κύριοι, και όλα αυτά τα πράγματα, το να προσπαθεί ο κύριος Κυρανάκης και ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι, δεν είναι φάλτσο του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας να ταυτίσει τον πολιτικό του αντίπαλο με τον εμφύλιο, με γκαζάκια, με μολότοφ κλπ. Να βγαίνει ένας υπουργός και να λέει για έναν πρώην πρωθυπουργό ότι τα έπιασε για να μην, για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Να βλέπουμε διάφορους βουλευτές της αριστεράς και τους ευρωπαϊκούς και της προοδευτικής παράταξης γενικότερα να παίζουν μουσικές καρέκλες μέχρι να δουν πού θα πέσει, πού θα κάτσει μπίλια. Είναι συμπεριφορές τις οποίες, κυρίες και κύριοι, έχω την αίσθηση ότι θα τις βρούμε μπροστά μας όταν γίνουν οι εκλογές. Μπορεί η καθημερινότητα να είναι ασφυκτική, μπορεί να γίνονται ολοένα και περισσότεροι και περισσότερες αυτοί που βλέπουν ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Μπορεί, όλα αυτά που λέμε. Αλλά στο τέλος της μέρας έρχεται ο λογαριασμός και για θέματα που διάφοροι τα θεωρούν θέματα πολυτελείας, για οπεκεπέδες, για υποκλοπές, για άλλα σκάνδαλα κλπ. Και για συμπεριφορές τέτοιες οι οποίοι κάνουν ολοένα και περισσότερους και περισσότερες να αποστρέφουν το βλέμμα τους από την πολιτική και να λένε αυτό το περίφημο, το ισοπεδωτικό, το επικίνδυνο για τη δημοκρατία που ανοίγει την κερκόπορτα για περίεργα και επικίνδυνα πράγματα, το όλοι οι ίδιοι είναι.

Και βέβαια εδώ που τα λέμε, το εάν μιλάμε για αποχή ή όχι, εάν δηλαδή όλο αυτό το λογαριασμό θα τον βρούμε μπροστά μας στα ποσοστά της αποχής ή κάπου αλλού, έχει μία σημασία να το κουβεντιάσουμε, διότι η αλήθεια είναι πως η αποχή δεν πλήττει τους πάντες. Για την ακρίβεια, υπάρχουν κάποιοι που φαίνεται και από τους πολιτικούς τους υπολογισμούς ότι ποντάρουν στην αποχή. Αυτοί οι κάποιοι είναι προφανώς η κυβερνητική παράταξη, η οποία έχοντας το προνόμιο ότι έχει ένα 17, 18, 20, 22, 23 που είναι μπετόν αρμέ, που είναι ο πολύ σκληρός πυρήνας των ψηφοφόρων, αυτοί οι οποίοι τσιμπάνε στα διλήμματα, αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν κάτι να χάσουν, αυτοί οι οποίοι πάνε σχεδόν αυτόματα, σχεδόν αταβιστικά και ψηφίζουν για την χαμένη σταθερότητα κλπ. Όταν έχεις λοιπόν ένα 20% αποχή, καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι αυτό το 20%, όχι αποχή, όταν έχεις ένα σκληρό πυρήνα 20-20%, αυτό το 20% με μια αποχή της τάξης του 40% μπορεί να γίνει 30% και άρα να είσαι κοντά στην αυτοδυναμία και πάντως μετά τις εκλογές να έχεις και το μαχαίρι και το πεπόνι. Αν πάλι πάνε να ψηφίσουν πολλοί και πολλές, αν γίνει αυτό το οποίο έγινε στην Ουγγαρία, τότε αυτό το 20% μπορεί να γίνει και 19 ή μπορεί να γίνει 20 ακριβώς, ή μπορεί να γίνει αυτό το καταστροφικό, αυτός ο εφιάλτης για το Μέγαρο Μαξίμου, κάτω από 25, δηλαδή σφαγή στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, απλή αναλογική ως σύστημα κατανομής εδρών και ένα κύμα αμφισβήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ήδη από το βράδυ των εκλογών, ένα κύμα το οποίο θα είναι πολύ πιθανό να γίνει τσουνάμι. Είναι λοιπόν ενδεχομένως και ένα σχέδιο να οδηγηθούν όλο ένα και περισσότεροι και περισσότερες στην αποχή. Θυμίζω ότι για να τερματιστεί το καθεστώς του Ορμπάν μετά 16 χρόνια στην Ουγγαρία, έπρεπε να σηκωθούν οι πολλοί και οι πολλές από τον καναπέ τους. Ο Ορμπάν πήρε ακριβώς τις ίδιες ψήφους που είχε πάρει και στις προηγούμενες και στις προπροηγούμενες εκλογές. Απλώς σηκώθηκαν και πήγαν να ψηφίσουν όσοι είχαν κάτι στους καναπέδες τους στις προηγούμενες εκλογές, και αυτοί είναι που έφεραν τα πάνω κάτω. 10 και 31, τίτλοι Δέσποινα Μπαρδάκου, σε δύο λεπτά πάλι εδώ πάλι μαζί.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής η βουλευτής επικρατείας Πόπη Τσαπανίδου. Αναφέρει ότι εφ' εξής θα ασκεί τα καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτής. Πολεμικά μηνύματα εν μέσω συνέχισης των εχθροπραξιών. Η Τεχεράνη διαμηνύει πως το στενό του Ορμούζ είναι κόκκινη γραμμή και δεν θα επιτρέψει η αμερικανική ανάμειξη, ενώ το Ισραήλ δηλώνει αποφασισμένο να διατηρήσει τις δυνάμεις που έχει αναπτύξει σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, στη Συρία και στη Λωρίδα της Γάζας. Στις 12 το μεσημέρι, συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό Χρήστο Φαφούτη για τις ρογμές και τις ζημιές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες του μετρό. Η εταιρεία αναφέρει πως έως τώρα δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια. Συνεδριάζει στις 12 στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής υπό τον Πρωθυπουργό σε μια περίοδο κρίσιμη για τις αποφάσεις εν ώψη ΔΕΘ. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 35 δείχνει το ρολόι. Αθήνα 9.84 στο 98 και 3 μεγάλη κύκλου στον FM. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Σας καλημερίζει και καταγράφει τα μηνύματά σας η Πέμη Παναγοπούλου. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984oner@gmail.com. Και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν, ο αριθμός είναι 6948-984-984. Λοιπόν, θυμάστε τι λέγαμε πριν, έτσι, για να περάσουμε σε μία έκτακτη είδηση, ότι τέλος πάντων ακόμη ούτε ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει για τις προώρες, ότι υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες κλπ. Αυτό δεν αφορά μόνο στο ότι δημοσκοπήσεις θα πάρει στα τέλη Αυγούστου ή τις αρχές Σεπτεμβρίου κλπ. Αφορά και σε διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με ανοιχτές υποθέσεις, για να το πω κομψά. Ας πούμε, το να σχεδιάζεις εκλογές και να καταθέτεις ένα δικαστήριο στο Ισραήλ, ο Τάλ Ντίλιαν, ένα έγγραφο που λέει ότι πούλησε στην κυβέρνησή σου το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator για τις υποκλοπές, το λες και αστάθμητη πολιτική μεταβλητή. Ή εκεί που τα έχεις κάνει όλα παστρικά, έχεις εκμεταλλευτεί πλήρως τον νόμο περιευθύνης υπουργών και το άρθρο 86 που κατά τα λοιπά διαβεβαιώνεις ότι θα αναθεωρήσεις για να μην φτάσει κανείς από τους υπουργούς σου και λοιπά σε προανακριτική και στη δικαιοσύνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχεις αμνηστεύσει και τους βουλευτές σου, τους έχεις πει ότι θα είναι και κανονικά στα ψηφοδέλτια και σου σκάει μετά ξαφνικά μια ποινική δίωξη. Και αυτό το λες αστάθμητη πολιτική μεταβλητή. Είναι και αυτά λοιπόν. Δεν είναι μόνο οι δημοσκοπήσεις, το χρηματοδοτικό κενό του Ταμείου Ανάκαμψης. Ένα από αυτά τα αστάθμητα που έχουν να κάνουν με εκκρεμότητες νομικού τύπου αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι η έκτακτη είδηση την οποία θα σας μεταδώσουμε τώρα. Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα είναι στο τηλέφωνό μας. Μίνα, καλημέρα. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Καλημέρα και από μένα, Γιώργο. Το περιμέναμε και το έχουμε πει πολλές φορές ότι τούτες τις μέρες αναμενόταν η αξιολόγηση για τους 11 γαλάζιους βουλευτές σε σχέση με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ για την δικογραφία που αφορά στο έτος 2021. Και γιατί το λέγαμε ότι θα συμβεί τώρα? Διότι πολύ σύντομα ολοκληρώνεται ο κύκλος της παραγραφής των αδικημάτων.
0: Ναι.
1: Και πριν από λίγη ώρα λοιπόν έγινε γνωστό επισήμως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι οι δύο εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς στη χώρα μας, η κυρία Πόπη Παπανδρέου και ο κύριος Διονύσης Μουζάκης, άσκησαν σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ποινικές διώξεις για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων, θέτοντας στο αρχείο τους φακέλους για τους υπόλοιπους 7 από τους συνολικά 11 βουλευτές για τους οποίους είχε ζητηθεί η άρση της ασυλίας, είχε δοθεί από τη Βουλή και είχαν ελεγχθεί στο πλαίσιο της ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης. Οι 3 από τους βουλευτές, τους εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, ο 4ος εξ αυτών για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ ένας επιπλέον αντιμετωπίζει και την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης σε υπολογιστή. Να σου πω ότι συνολικά... Βαριά πράγματα. Πλημελήματα μεν, δεν είναι κακουργήματα.
0: Ναι, εξού και μίλησες για παραγραφή, έτσι, γιατί είναι πενταετία.
1: Ακριβώς. Πλημελήματα όμως που τιμωρούνται μέχρι και 5 χρόνια φυλάκιση. Και σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που ανέφερες και εσύ. Ότι δηλαδή σε μια χρονική περίοδο που λίγο πολύ επισήμως ή ανεπισήμως έχει τον ορισμό της προεκλογικής περίοδου, 4 εν ενεργεία βουλευτές, οι οποίοι καλύπτονται βεβαίως από το τεκμήριο αυτότητας.
0: Όπως όλοι, προφανώς.
1: Μέχρι ότου κληθούν αμετάκλητα, από την ελληνική δικαιοσύνη. Οι βουλευτές λοιπόν αυτοί είναι κατηγορούμενοι. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι πολύ σύντομα, ναι, ίσως και την επόμενη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τα κατηγορητήρια, mm-hmm, να έχουν επιδοθεί στους 4 βουλευτές, ώστε να προσδιοριστεί η δίκη τους, να επιμηκυνθεί ο χρόνος δηλαδή της παραγραφής και από τα 5 χρόνια να πάμε στα 8, όπως προβλέπει ο ελληνικός νόμος για τα πλημελήματα, και εντός του επόμενου δικαστικού έτους, δηλαδή από τις 16 Σεπτεμβρίου και μετά, mm-hmm, θα πρέπει να περιμένουμε τον προσδιορισμό της δίκης και με τη σειρά τους οι συγκεκριμένοι βουλευτές, τα ονόματα των οποίων είναι αλήθεια δεν έχουν διασταυρωθεί ακόμα, ναι, οπότε ακόμα και αν γνωρίζουμε δεν θα διακινδυνεύσουμε να πούμε.
0: Είδες, δεν σε ρώτησα καν. Εμείς είμαστε στο Αθήνα 984, ακριβώς, δεν κάνουμε ούτε clickbait ούτε τίποτα. Όταν είναι διασταυρωμένα θα τα πούμε. Δεν...
1: Έτσι. Όμως σε κάθε περίπτωση οι 4 αυτοί ενεργεία βουλευτές θα κληθούν πολύ σύντομα να δώσουν τη δική τους μάχη στο ακροατήριο.
0: Μάλιστα.
1: Και να κριθούν πια στην δίκη που θα γίνει. Έχει σημασία να σου πω δύο πράγματα ακόμα. Ότι για αυτήν τη δικογραφία που αφορά το 2021, πέραν από τους 4 ενεργεία βουλευτές για τους οποίους ασκήθηκαν διώξεις, mm-hmm, μιλάμε για συνολικά 22 πρόσωπα. Μεταξύ αυτών είναι και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος πριν από λίγες μέρες καταδικάστηκε για άλλη περίπτωση, όπου εδώ η δίωξη αφορά 5 πράξεις απιστίας.
0: Ναι.
1: Είναι πρώην Γενικός Διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων, αλλά και περιφερειακοί διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και στελέχη υπάλληλοι πολιτικού γραφείου, εν ενεργεία βουλευτή, συνεργάτη βουλευτή, δηλαδή έχουμε και ανθρώπους που είναι δορυφόροι,
0: ναι,
1: γύρω,
0: ναι,
1: από τους βουλευτές που θα βρεθούν mm-hmm κατηγορούμενοι. Να πούμε ότι για τους 7 για τους οποίους αρχιοθετήθηκε η υπόθεση, κρίθηκε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις, και αυτό mm-hmm επίσης αναφέρεται με σαφήνεια και στην επίσημη ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αξιολογήθηκαν τα στοιχεία που υπήρχαν. Να θυμίσουμε ότι υπήρξε και η συμπληρωματική πραγματογνωμοσύνη από την Παρασκευή Τυχεροπούλου,
0: ναι,
1: την βασική μάρτυρα κατηγορίας, η οποία προσδιόρισε mm-hmm τα ποσά πολύ χαμηλότερα ή σε κάποιους μηδένισε κιόλας τους πίνακες αυτούς. Οπότε για αυτούς τους συγκεκριμένους βουλευτές, που επίσης μένει να μάθουμε και τα ονόματα αυτών, δεν προέκυψε καμία ένδειξη, οπότε η υπόθεση αρχιοθετείται. Και από εκεί και πέρα να σου πω ότι η έρευνα συνεχίζεται, όπως επισημαίνουν οι δικαστικές πηγές, για 3 ακόμα πρώην γαλάζιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και να σου πω ότι αυτή δεν είναι η μόνη δικογραφία. Γιατί? Γιατί ήδη στα χέρια των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων
0: mm-hmm
1: βρίσκονται πολύ ανοιχτοί φάκελοι με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, και ήδη βρίσκεται σε τροχιά έρευνας και ο επόμενος φάκελος που αφορά το έτος 2022, όπου έχει κοινά χαρακτηριστικά με αυτήν την υπόθεση που αναφερόμαστε σήμερα. Γιατί? Γιατί έχει και εδώ τηλεφωνικές συνομιλίες, άρα θα υπάρξουν απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες και από εκεί και πέρα και, αξιολόγηση αυτών, και μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι και σε αυτόν το φάκελο υπάρχουν υπό έλεγχο πολιτικά πρόσωπα από το γαλάζιο στρατόπεδο. Είναι μια υπόθεση που θα τη δούμε να εκτυλίσσεται μέσα στις επόμενες ημέρες.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια είναι μια ακόμα ποινική υπόθεση mm-hmm που, όπως ανέφερες και εσύ, αποτελεί πολιτικό, αστάθμητο πολιτικό παράγοντα. Μένει να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις που θα έχει και στην πολιτική σκηνή η κίνηση αυτή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που
0: βέβαια
1: δεν είναι και η μόνη.
0: Λοιπόν, Μίνα Μουστάκα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αναλυτική, έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση όπως πάντα. Εν αναμονή και της επιβεβαίωσης των ονομάτων, είπαμε ότι ώσπου να ακολουθηθεί η ιδεοντολογικά ορθή διαδικασία, εμείς ονόματα στον αέρα δεν θα πούμε. Να σε ευχαριστήσω πολύ σε κάθε περίπτωση. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην συζήτηση που είχαμε προετοιμάσει. Καλημερίζω τον αναπληρωτή καθηγητή συνταγματικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, τον κύριο Ακρίτα Καϊδατζή. Καλημέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, κύριε Μιλιγκόνη. Μια χαρά.
0: Λοιπόν, αφορμή για την κουβέντα μας, κάναμε προχθές μία αντίστοιχη και με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Τάκη Βιδάλη. Είναι το βιβλίο που έχετε γράψει με τον κύριο Χαράλαμπο Κουρουνδή, «Ποια αναθεώρηση», με ερωτηματικό στο τέλος, για ένα σύνταγμα, διαβάζω και τον υπότιτλο, «Για ένα σύνταγμα υπέρ των πολλών, όχι στα μέτρα των από πάνω», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης. Και ουσιαστικά από όσο έχω καταλάβει, εδώ ανοίγει μία συζήτηση αν το Σύνταγμα μας αφορά όλους, αν σήμερα ειδικά που βλέπουμε ότι έπεσε η αυλαία της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης στην Επιτροπή, αν είναι μία συζήτηση πολυτελείας, αν μπορεί να επηρεάσει την καθημερινή μας ζωή, την προστασία των δικαιωμάτων μας κλπ. Θέλετε να μας κάνετε ένα εισαγωγικό σχόλιο και θα εξειδικεύσουμε μετά.
2: Ναι, βεβαίως. Ακριβώς. Εμείς γράψαμε αυτό το βιβλίο γιατί βλέπουμε ότι η συζήτηση για το Σύνταγμα πρώτα και δεύτερον το ίδιο το Σύνταγμα έχουν απαξιωθεί στη συνείδηση του κόσμου, των πολιτών. Θεωρούν οι περισσότεροι ότι το Σύνταγμα δεν τους αφορά, ότι αφορά τεχνικότητες της άσκησης εξουσίας.
0: Mm-hmm. Έχουν άδικο με τον τρόπο που γίνεται η συζήτηση στη δημόσια σφαίρα με αυτόν τον άκρατο συνταγματισμό, επιτρέψτε μου τον νεολογισμό.
2: Καθόλου άδικο δεν έχει ο κόσμος, γιατί και εμείς αυτό θέλουμε να αλλάξουμε. Θέλουμε να πούμε, γι' αυτό και γράψουμε ένα βιβλίο που απευθύνεται στο ευρύτατο κοινό, στο μέσο mm-hmm. άνθρωπο, στο μέσο πολίτη. Θέλουμε να πούμε ότι η συζήτηση για το Σύνταγμα είναι πολύ περισσότερα από όσα ακούγονται στο δημόσιο λόγο, όχι μόνο, κυρίως βέβαια, αλλά όχι μόνο στη Βουλή. Βλέπετε ότι η συζήτηση έχει επιστραφεί σε τεχνικά θέματα, πώς θα ορίζεται ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, πώς θα διώκονται οι υπουργοί, πώς θα επιλέγεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών, τέτοια ναι. πράγματα, τα οποία κακά τα ψήματα δεν αφορούν τον πολυκόσμο. Εμείς αυτό θέλουμε να πούμε, ότι το Σύνταγμα είναι ο νόμος των πολλών, είναι ο νόμος που έχουν οι πολίτες στα χέρια τους για να ελέγχουν την εξουσία. Και είναι ένας νόμος ο οποίος αφορά πολλαπλά την καθημερινότητά μας και τα μεγάλα καυτά προβλήματά μας. Mm-hmm. Την υγεία, την παιδεία, το στεγαστικό και πολλά πολλά άλλα. Υπάρχουν μέσα στο Σύνταγμα διατάξεις, υπάρχουν κατευθύνσεις. Δεν συζητάει η εξουσία για αυτά. Οι πολίτες πρέπει να το πάρουν στα χέρια τους και να απαιτήσουν από την πολιτική εξουσία να ενδιαφερθεί επιτέλους ή για τα πιστικά τους προβλήματα.
0: Πώς μπορούν, κύριε καθηγητά, να πάρουν το Σύνταγμα ή τέλος πάντων τη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος στα χέρια τους οι πολίτες, τι πρέπει κατά τη γνώμη σας να έχουμε κατά νου?
2: Το πρώτο που πρέπει να αλλάξει, νομίζω ότι πρέπει και οι ίδιοι πολίτες να συμμετάσχουν στη συζήτηση για το Σύνταγμα. Δεν είναι μια συζήτηση μεταξύ ειδικών ή τεχνοκρατών. Αυτό είναι κάτι στο οποίο είμαστε τελείως αντίθετοι. Είναι μια συζήτηση στην οποία δικαιούται και υποχρεώται, θα λέγαμε, κάθε πολίτης να συμμετάσχει. Αυτό το εγώ δεν είμαι συνταγματολόγος ή μα εγώ δεν είμαι νομικός είναι τελείως λάθος όταν μιλάμε για το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα δεν είναι ένας νόμος σαν τους υπόλοιπους. Είναι για όλους μας. Το πρώτο λοιπόν είναι να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Το δεύτερο είναι να απαιτήσουν να αλλάξει η συνταγματική ατζέντα. Ναι. Τα θέματα δηλαδή για τα οποία μιλάμε. Και αυτό μπορούν οι πολίτες να το επιτύχουν. Πρώτον, αν πληροφορηθούν και κατανοήσουν τα δικαιώματά τους, τα συνταγματικά δικαιώματά τους. Και δεύτερον, αν τα ασκήσουν. Το δικαίωμα αναφοράς, το δικαίωμα συνάθρησης, το δικαίωμα διαμαρτυρίας, το δικαίωμα να ζητούμε από τους αντιπροσώπους μας να ασχοληθούμε με τα προβλήματά μας και όχι να τους ψηφίζουμε μια φορά στα 4 χρόνια και να περιμένουμε μετά να πράξουν ό,τι προσφωτίσει. Άρα ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι θέλουμε πιο δραστήριους πολίτες, πιο δραστήριους όχι μόνο για τα πολιτικά αλλά και για τα καθημερινά. Ναι. Θεωρούμε ότι πρέπει να ενισχυθεί το δικαίωμα, η οργάνωση συνδικαλιστική, το δικαίωμα της απεργίας, τα συλλογικά δικαιώματα, οι συλλογικές ελευθερίες, τα δικαιώματα της εργασίας, όλα αυτά πάσχουν γιατί ως ένα βαθμό κατά ένα μέρος η πολιτική εξουσία τα υποβαθμίζει αλλά και κατά ένα δεύτερο μέρος οι ίδιοι οι πολίτες δεν έχουν συνειδητοποιήσει την εξουσία που έχουν στα χέρια τους.
0: Κύριε Καϊδατζή, στο παρελθόν έχουν εκφραστεί απόψεις ότι το Σύνταγμα πρέπει να είναι όσο πιο αφαιρετικό, όσο πιο γενικόλογο γίνεται, ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε έκτακτες περιστάσεις, αφού η αναθεώρησή του δεν μπορεί να γίνει πολλές φορές με το χρονισμό που απαιτεί η επικαιρότητα. Αυτό το είδαμε και στη δημοσιονομική κρίση που περάσαμε. Το είδαμε και σε άλλες χώρες οι οποίες πολλές φορές μπλόκαραν πράγματα που αφορούσαν εμάς ακριβώς επικαλούμενες στο Σύνταγμά τους. Θυμάστε πόσες φορές αναλύθηκε δημοσίως γιατί το ΤΑΔΕ ή το ΔΥΝΑ δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν περνάει από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας κλπ. Αυτό είναι μια τροχοπέδη σε σχέση με το να βάλουμε στο Σύνταγμα πράγματα που θα έχουν να κάνουν με συνδικαλιστικές ελευθερίες, με απεργίες, με το δημόσιο χαρακτήρα επιχειρήσεων, κοινών αγαθών κλπ.
2: Καταρχάς, να διευκρινίσω, δεν χρειάζεται να βάλουμε τίποτα στο Σύνταγμα. Εμείς δεν θέλουμε να μπει κάτι στο Σύνταγμα. Εμείς θέλουμε αυτά που υπάρχουν ήδη στο Σύνταγμα να αξιοποιηθούν. Mm-hmm. Το Σύνταγμα μιλάει και για την εργασία, μιλάει για τις δημόσιες ελευθερίες, τις δημοκρατικές ελευθερίες, τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Τα έχει όλα ήδη. Δεν συζητιούνται και δεν γίνεται η επίκλησή τους όπως πρέπει. Άρα, αυτό που λέμε εμείς είναι ότι η αναφέρουσα του Συντάγματος δεν είναι τόσο σημαντική όσο μας λένε.
0: Ναι.
2: Το Σύνταγμα περιέχει ενάυσματα, δίνει δηλαδή δυνατότητες. Από εκεί και πέρα είναι η πολιτική αξιοποίησή τους που μετράει. Mm-hmm. Για την πολιτική αξιοποίησή τους μετράει η ενεργή δραστηριοποίηση των πολιτών. Τώρα, επί της αρχής, αυτό που λέτε είναι σωστό. Το Σύνταγμα δεν μπορεί να περιέχει τα πάντα, δεν έχει απαντήσεις για όλα. Πρέπει να είναι κάτι λιτό και αφαιρετικό πράγματι. Το πώς όμως υλοποιείται κάθε φορά έχει σημασία. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το 1975 μπήκε στο Σύνταγμα μια πολύ σημαντική διάταξη. Η ισότητα των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Η ισότητα των φύλων. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό έγινε το 1975. Το 1976, 77, 78, 79, 80 δεν είχε αλλάξει τίποτα απολύτως. Μπήκε στο Σύνταγμα, δεν είχε καμία συνέπεια. Πότε άλλαξε το 1983 με τη μεγάλη μεταρρύθμιση στο οικογενειακό δίκαιο και στις έμφυλες σχέσεις με νόμο που έγινε σε συνέχεια της υλοποίησης της συνταγματικής επιταγής. Αυτό ζητάμε, να υλοποιηθούν πράγματα που υπάρχουν στο Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Το κράτος έχει υποχρέωση να μεριμνά, να φροντίζει για την επαρκή στέγαση όλων των Ελλήνων.
0: Ναι.
2: Βλέπετε τι γίνεται σήμερα με το στεγαστικό. Γιατί δεν έχουμε ξεσηκωθεί να ζητήσουμε να εφαρμοστεί αυτή η διάταξη του Συντάγματος. Έτσι, αυτά τα παραδείγματα νομίζω δείχνουν και το στίγμα μας. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει τόσο αυτή η πρωτοβουλία, αυτή η διαδικασία που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Βουλή, χωρίς να υποτιμούμε φυσικά τίποτα. Mm-hmm. Σεβόμαστε το θεσμό και τη διαδικασία, αλλά δεν μας ενδιαφέρει γιατί δεν έχουμε προσδοκίες. Δεν περιμένουμε να μπει κάτι στο Σύνταγμα, γιατί έχουν μπει και άλλα πράγματα στο Σύνταγμα και δεν έχει γίνει κάτι.
0: Ναι.
2: Και όχι μόνο στο απότερο παρελθόν, να σας πω πρόσφατο, το 2019 μπήκε στο Σύνταγμα κάτι πολύ ωραίο. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν περάσει 7 χρόνια, δεν έγινε απολύτως τίποτα για αυτό. Βλέπετε ότι μιλάμε για μια προσέγγιση του συντάγματος που είναι ολιστική. Δεν μας νοιάζει να μπει κάτι και να γραφτεί στα λόγια, μας νοιάζει να υλοποιηθεί. Και η υλοποίηση θέλει πολλά στάδια. Θέλει πολιτική βούληση, θέλει οργανωτικά μέτρα, θέλει νομοθετικά μέτρα.
0: Mm-hmm.
2: Κυρίως θέλει όμως τη στήριξη της κοινωνίας.
0: Και ταυτοχρόνως, κύριε. Ναι, συγγνώμη.
2: Επειδή η κοινωνία, θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα έτσι. Η κοινωνία, εμείς ειδικά στη Θεσσαλονίκη το έχουμε ζήσει αυτό πολύ έντονα. Η κοινωνία στεναρά αντέδρασε και μαζικά αντέδρασε με ποικίλους τρόπους κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού. Και βλέπετε ότι κατάφερε να ανατρέψει λιμένες αποφάσεις με τη βοήθεια φυσικά και της νομολογίας του Συμβουλίου Περιοχής και να αποσυρθεί η ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων ύδρευσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι μια νίκη της κοινωνίας, γιατί κατάφερε και υλοποίησε επιταγές που περιέχονται στο Σύνταγμα.
0: Τώρα, κύριε Καϊδατζή, υποτίθεται ότι κάθε συνταγματική αναθεώρηση ή περίπου κάθε συνταγματική αναθεώρηση έχει έναν τίτλο. Δηλαδή, ας πούμε, το 2008 ήταν η αναθεώρηση όπου ήρθε το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτών και επαγγελματικής δραστηριότητας. Έτσι όπως πάμε τώρα, και είμαι βέβαιος ότι παρακολουθείτε τις διεργασίες, αυτή η συνταγματική αναθεώρηση, αν ολοκληρωθεί έτσι όπως η προτείνουσα θα τη στείλει στην επόμενη Βουλή, στην αναθεωρητική, τίνος πράγματος η αναθεώρηση θα είναι. Του νόμου περιευθύνης υπουργών σίγουρα όχι, από το έχω καταλάβει, αφού πάλι η Βουλή θα παίρνει την τελική απόφαση.
2: Ακριβώς. Καταρχάς, εγώ ελπίζω και εύχομαι αυτή η αναθεώρηση να ματαιωθεί, να μην ολοκληρωθεί ποτέ. Και ο λόγος είναι ότι αυτή η αναθεώρηση έχει δύο χαρακτηριστικά. Αυτή η πρωτοβουλία ενώπιον της παρούσας πλειοψηφίας. Το πρώτο είναι ότι είναι μια τελείως προσχηματική για τη δημιουργία εντυπώσεων.
0: Mm-hmm.
2: Μια πλειοψηφία που είναι κολλημένη στον τοίχο από πολλαπλά σκάνδαλα, φέρνει το θέμα της αναθεώρησης, ένα θεσμικό ζήτημα, για να αλλάξει την ατζέντα και να δείξει ότι προσπαθεί να βελτιώσει το Σύνταγμα. Το οποίο είναι βέβαια παροδία. Γιατί πώς είναι δυνατόν να μας λέει ότι θα βελτιώσει το Σύνταγμα, μια πλειοψηφία η οποία το παραβιάζει συστηματικά. Κατάφορα και βάναυσα.
0: Mm-hmm.
2: Μιλάμε για τα μεγάλα σκάνδαλα των Τεμπών, των Υποκλοπών, τη διασπάθηση δημοσίου χρήματος, σκάνδαλα τύπου ΦΚΠ, τέτοιες αναθέσεις κλπ. Άρα είναι μια αναθεώρηση που γίνεται καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους. Το δεύτερο είναι ότι γίνεται για συμβολικούς λόγους και είναι μια αναθεώρηση, μια πρωτοβουλία, μια πρόταση νέο φιλελεύθερη και νέο αυταρχική, νέο συντηρητική ταυτόχρονα. Έχει μέσα πολύ σκληρά νεαφιλελεύθερα μέτρα, όπως τη σταγματοποίηση των δεσμευμένων προϋπολογισμών, να μην μπορεί να ασκήσει δηλαδή κοινωνική πολιτική. Έχει επίσης και συμβολικά μέτρα του τύπου προστασία της σημαίας ή της γλώσσας, για να χαϊδέψει τα αυτιά σε ένα ακροατήριο ευήκων σε αυτές τις παρόλες. Ειλικρινά θεωρώ ότι είναι μια αναθεώρηση προσχηματική, εγώ αυτό το μητρούς έβαζα, για προσχηματική αναθεώρηση, που για το καλό και του συνταγματος και της χώρας, βέβαια, πολύ περισσότερο, καλό θα είναι να ματαιωθεί, να μην γίνει ποτέ.
0: Mm-hmm. Και πάντως, επειδή πριν αναφέρατε πρωτοβουλίες που υπάρχουν στο Σύνταγμα ήδη και δεν ασχολήθηκε κανείς μαζί τους, εδώ έχουμε και το αντίθετο, το αντίστροφο μάλλον. Για παράδειγμα, ενώ το άρθρο 16 είναι ενισχύει, ανεξαρτήτως της άποψης που μπορεί να έχει κανένας γι' αυτό, είδαμε ότι τη ευγενή φροντίδη και συνδρομή, βέβαια, του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυβέρνηση την άνοιξε την Κερκόπορτα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια χωρίς να περιμένει την αναθεώρηση. Θέλω να πω ότι όπου υπάρχει βούληση βρίσκεται και ο τρόπος, ακόμη και αν το Σύνταγμα γίνεται κουρελόχαρτο, έτσι.
2: Ακριβώς, και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που λέτε, για να μου δίνει την ευκαιρία να σας πω κάτι. Η κρατική εξουσία, αν έχει αποφασίσει να παραβιάσει το Σύνταγμα, θα το κάνει, θα βρει τρόπους. Δεν μπορεί να δεσμευτεί από άλλος επιμέρους κλάδος της ίδιας εκστρατικής εξουσίας. Θα σας πω κάτι. Τα δικαστήρια τα αποκαλούμε συχνά δικαιοσύνη. Το δικαστήριο είναι δικαστική εξουσία, είναι κομμάτι της κρατικής εξουσίας. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε πάντα. Το Σύνταγμα τηρείται ως χάρη στους πολίτες. Η τήρηση του Συντάγματος επαφείται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, λέει το άρθρο 120 του Συντάγματος. Δηλαδή, δεν μπορούμε να περιμένουμε από τα δικαστήρια, που είναι κομμάτι της κρατικής εξουσίας. Εμείς είμαστε οι πολίτες που ελέγχουμε την κρατική εξουσία. Εμείς λοιπόν πρέπει να αντιδράσουμε. Αυτό που έγινε το 2024 με τον νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που είναι κατά δηλαδή σταγματικός, και συνεχίστηκε και επιβεβαιώθηκε το 2025 με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, δεν είχε γίνει το 2006-2007, αν θυμάστε, γιατί τότε ξεκινήσει η διαδικασία αναθεώρησης στο άρθρο 16. Με τη συμφωνία των τότε δύο μεγάλων κομμάτων, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατία, σας θυμίζω ότι υπήρχε ένα μεγαλειώδες κοινωνικό κίνημα που ξεκίνησε ως σκεπτικό κίνημα, αλλά έγινε μαζικό κοινωνικό κίνημα, που επέβαλε στο ΠΑΣΟΚ, ανάγκασε το ΠΑΣΟΚ να αποσύρει τη στήριξή του και να μην αναθεωρηθεί τότε το άρθρο 16.
0: Ενώ τώρα είδαμε μόνο το κίνημα των συνταγματολόγων να μας πείσουν ότι υπάρχει επαυξημένο Σύνταγμα, κύριε Καϊδατζή. Τι να λέμε τώρα.
2: Τα είπατε όλα.
0: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Καϊδατζή, να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση και το χρόνο.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Να ξαναπούμε ότι το βιβλίο σας που έχετε συγγράψει μαζί με τον κύριο Κουρουνδή, «Ποια αναθεώρηση με ερωτηματικό για ένα Σύνταγμα υπέρ των πολλών, όχι στα μέτρα των από πάνω», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις πόλης, από τις εξαιρετικές εκδόσεις πόλης. Και ανοίγει μια διαφορετική κουβέντα για το Σύνταγμα, διαφορετική από αυτές τις συζητήσεις πολυτελείας που πολλές φορές με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται, νομίζουμε ότι βλέπουμε μια ελίτ να κουβεντιάζει για τον εαυτό της και τις δικές της υποθέσεις. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, Βαγγέλης Δημακόπουλος, Πέμι Παναγοπούλου, Βαρβάρα Βιτζιλέου, Χρήστος Κόκκινος, Γιώργος Μελιγκόνης, αυτοί και αυτές ήμασταν για τη μία ώρα που πέρασε. Έρχεται ο Παύλος Μεθενίτης και θέλει να σας κεράσει ένα σφινάκι. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης έρχεται να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
3: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
4: Το αγγούρι είναι ένας επιμήκης καρπός, ο οποίος προέρχεται από το έρπον και αναρριχόμενο φυτό της αγγουριάς, του φυτού με το επιστημονικό όνομα Cucumis sativus. Ο σικιός, ο ήμερος, λοιπόν, ανήκει στην οικογένεια των κολοκυνθοειδών, όπως το πεπόνι, το καρπούζι και το κολοκύθι. Αυτό το δροσερό φρούτο, που εσφαλμένα θεωρείται λαχανικό, προέρχεται από την Ινδία. Οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι το ήξεραν και το εκτιμούσαν όχι μόνο για τη γεύση του, αλλά και για τις φαρμακευτικές του ιδιότητες. Το αγγούρι είναι άριστο διουρητικό, ηρεμιστικό και στυπτικό. Χρησιμοποιείται για την τόνωση της επιδερμίδας και της τριχοφυΐας, προλαμβάνει τις ρητίδες, ενώ περιέχει βιταμίνες C, B1, B2 και Α στη φλούδα του. Ετυμολογικά, αυτό το πολύτιμο και θαυμαστό αγγούρι κατάγεται από το μεσαιωνικό αγγούριον, υποκοριστικό του άγγουρος, με προέλευση το επίθετο άγουρο. Φυσικά αυτό το πολύτιμο και θαυμαστό αγκούρι κατάγεται από το μεσαιωνικό αγκούριον, υποκοριστικό του άγκουρος, με προέλευση το επίθετο άγουρο.

0: Αγκούρια εννοούμε πως συναντώ δυσκολίες. Αγκούρι επίσης χαρακτηρίζουμε αυτόν που στερείται πνευματικής και κοινωνικής ευελιξίας. Ο άχαρος άνθρωπος περπατάει σαν αγκούρι. Και τέλος, αγκούρι ονομάζεται στην αργό το ανδρικό γεννητικό όργανο. Αυτή η σημασία της λέξης έχει δώσει κάποιες παραστατικές εκφράσεις της καθομιλουμένης που περιγράφουν τις μεγάλες δυσκολίες. Στην έκφραση «κάποιοι το τρώνε και δροσίζονται, ενώ κάποιοι το τρώνε και ζορίζονται», αποτυπώνεται εναργώς τόσο η κυριολεκτική όσο και η μεταφορική έννοια της λέξης αγκούρ.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Εν ενεργεία βουλευτές είναι τα 4 από τα 22 πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2021. Πρόκειται για τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα. Οι τρεις πρώτοι κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, ενώ η τέταρτη για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ωστόσο, για 7 ακόμα γαλάζιους βουλευτές, για τους οποίους είχε ζητηθεί η άρση της ασυλίας προκειμένου να ελεγχθούν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, δεν προέκυψαν ενδείξεις και ο φάκελος τέθηκε στο αρχείο. Όπως έχει ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη πολλές έρευνες για αφαιρόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης με εμπλοκή στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι διαδικασίες για τον προσδιορισμό της δίκης αναμένεται να ολοκληρωθούν άμεσα, καθώς λόγω του πλημεληματικού χαρακτήρα των πράξεων, ο χρόνος παραγραφής ολοκληρώνεται ως τις αρχές του φθινοπόρου. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά 95% έγινε για να ευνοηθεί η Κρήτη, είπε στον Αθήνα 984 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θόδωρος Καράογλου. Αναφερόμενος στον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, που κατηγορήθηκε για ανάμειξη στην υπόθεση, υπογράμμισε ότι αδικήθηκε. Είμαι βέβαιος ότι θα βρει την άκρη και θα δικαιωθεί, γιατί είναι έντιμος άνθρωπος, δεν υπήρξε χειρισμός και θα μπορεί να προσφύγει και να ζητήσει αποζημίωση που τραβάει τόσο μεγάλο διάστημα η ταλαιπωρία του, τόνισε. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις εντωμεταξύ από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτητοποίησή της γνωστοποίησε με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής πριν από λίγο και η βουλευτής επικρατείας Πόπη Τσαπανίδου. Τον Αλέξη Τσίπρα βάζει στο κάδρο των ευθυνών για τις μαζικές ανεξαρτητοποίησεις βουλευτών Οικουμουνδούρου. Πηγές της πολιτικής γραμματείας του κόμματος τονίζουν ότι όσοι εξελέγησαν με την ψήφο των πολιτών σε ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν για λόγους πολιτικής εντιμότητας και δημοκρατικής συνέπειας να παραδώσουν τις βουλευτικές έδρες τους. Οι ίδιες πηγές απευθύνουν δημόσιο ερώτημα προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και προσωπικά προς τον Αλέξη Τσίπρα. Για το αν οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν θα είναι υποψήφοι στα ψηφοδέλτια της Ελλάς στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζουν. Εκλογές στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ το πρωί του Σαββάτου για την ανάδειξη της Προεδρίας με διεκδικητές τους Παύλο Πολάκη και Ρένα Δούρου. Θα ακολουθήσει η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα του κόμματος. Πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Δούρου να αποχωρήσει οικειοθελώς από υποψήφια. Πολεμικά μηνύματα εν μέσω συνέχισης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη διαμηνύει πως το στενό του Ορμούζ είναι κόκκινη γραμμή και δεν θα επιτρέψει αμερικανική ανάμειξη, ενώ το Ισραήλ δηλώνει αποφασισμένο να διατηρήσει τις δυνάμεις που έχει αναπτύξει σε ζώνες ασφαλείας στον Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, όπως είπε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας στον Αμερικανό ομολογό του σε νυχτερινή τηλεφωνική επικοινωνία τους. Τη νύχτα, οι Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 2 κύματα βομβαρδισμών στις Ιρανικές ακτές και εξουδετερώσαν σύμφωνα με ανακοίνωσή τους κενό φορτίο δεξαμενόπλου που αποπειράθηκε να παραβιάσει τον αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Συνεχίζονται και τα αντίπεινα από το Ιράν που ανακοίνωσε πως επιτέθηκε σε μία επανδρωμένα αεροσκάφη σε Αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, τον Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αρκετά ντρόνους καταρρίφθηκαν κοντά στο Αμερικανικό προξενείο της Αρμπίλ στο Κουρδιστάν του Ιράκ, σύμφωνα με τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας. Στις 12 το μεσημέρι, η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό Χρήστο Φαφούτη παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις ρογμές και καθυζήσεις που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου το προηγούμενο διάστημα εκτελούνται ενεργασίες στη γραμμή 4 του μετρό. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και περισσότερα από 200 διαμερίσματα, πολλά από τα οποία εγκαταλείφθηκαν από τους διαμένοντες. Στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλης, στάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων.

0: κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση διαταξή Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια των προβλημάτων. Τη διαβεβαίωσε ότι οι βλάβες που έχουν παρατηρηθεί θα αποκατασταθούν με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας, δίνει σε συνέντευξή του στα ΘΝΕΚΟ Πρακτορείο Ειδήσεων ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Ξεκαθαρίζει δε ότι βάσει των αυτοψιών που έχουν πραγματοποιήσει οι μηχανικοί της Ελληνικό Μετρό και της Αναδόχου Κοινοπραξίας δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Λύση στο ζήτημα απομάκρυνση των μπαζών της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα θα δώσει ο Δήμος Αθηναίων. Την ερχόμενη εβδομάδα πιθανότατα θα ξεκινήσουν οι εργασίες απομάκρυνσης τους από συνεργεία του Δήμου. Μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Χάρης Δούκας υπογράμμισε ότι ο Δήμος από την πρώτη στιγμή στέκεται στον πλευρό των κατοίκων της πολυκατοικίας. Η απόφαση για τις εργασίες και τον προϋπολογισμό του έργου αναμένεται να ληφθεί την ερχόμενη Δευτέρα στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων. Συνεδριάζει στις 12 στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής υπό τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα κατά πληροφορίες, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ο σχεδιασμός για τα μεγάλα έργα υποδομής σε μια περίοδο κρίσιμη για τις αποφάσεις που θα ληφθούν εν ώψη των ανακοινώσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών ως απάντηση στην ακρίβεια. Συνεχίζονται οι έρευνες για την τραγωδία στη Χαλκιδική. Η Ιώταχη, στο οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία, συγκρούστηκε με τοπικά το απόγευμα με βιτιοφόρο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών μωρό τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και μεταφέρθηκε η 7χρονη η κόρη τους. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, συνελήφθη ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου, ο οποίος δεν τραυματίστηκε και αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πολυγύρου. 7 άτομα συνελήφθησαν από την πυρεσβεστική υπηρεσία για εμπρισμούς από αμέλεια το τελευταίο 24ωρο σε Χανιά, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ηράκλειο, Βιωτία, Αχαΐα και Ροδόπη. Θα οδηγηθούν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, ενώ τους επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Κυκλωματικό τοκογλυφίας και εκβιασμών που δρούσε στη Θεσσαλονίκη εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να δάνειζε χρήματα με τοκογλυφικούς όρους, εκβιάζοντας οφειλέτες όταν εκείνοι αδυνατούσαν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Συνελήφθησαν 4 φερόμενα ως μέλη, ανάμεσά τους και ένας 34χρονος που θεωρείται ως ηγετικός στέλεχος. Ταυτοποιήθηκαν και τα στοιχεία του δεύτερου επικεφαλής, 31 ετών, ο οποίος και αναζητείται. Ως τα μεσάνυχτα, η υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους αποφύτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Σε άλλα διεθνή, 11 νεκροί και 19 τραυματίες έως τώρα απολογισμός από πυρκαγιά, η οποία είναι ακόμα σε εξέλιξη, σε ορφανοτροφείο σε προάστιο του Αλγερίου, όπως ανακοίνωσαν οι Αλγερινές αρχές, χωρίς να διευκρινίζουν την ηλικία των θυμάτων. Να πάμε στον καιρό. Έθριο σήμερα καιρό στην Αττική, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να φτάνει ως 37 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, έτσι έχει τώρα η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Μαζί σας για την επόμενη ώρα ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει. Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία. Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες. Καφενείο Ελλάς με τον Σάβα Γουλόπουλο. Κάθε Παρασκευή, ζωντανά, 3 με 4 το απόγευμα, στον Αθήνα 984.
1: Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.
3: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Αθήνα 84 στα ραδιοφωνά σας, 11 και 10 δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο. Είναι 5η 16 Ιουλίου σήμερα. Μουντιαλικά θα ξεκινήσουμε. Νομίζω ότι συμβαίνουν διάφορα βεβαίως, αλλά επειδή φτάνει το Μουντιάλ στον τελικό και επειδή χθες όσοι τέλος πάντων ασχολούνται με τα ποδοσφαιρικά και όχι μόνο έζησαν έτσι δυνατές συγκινήσεις, ανατροπή, γι' αυτό είπα να ξεκινήσω από εκεί. Πολύ losers ρε παιδιά αυτή η Άγγλοι. Δηλαδή μια ζωή αυτή η ομάδα στην απέξω τους. Καθάρισαν μέσα σε 7 λεπτά οι Αργεντίνοι. Εκεί που έχαναν 1-0 το γύρισαν μέσα σε 7 λεπτά σε 1-2. Πήγαν στον τελικό. Νομίζω άξια πάει η Αργεντινή στον τελικό. Λάτιν τελικό στο Μουντιάλ με τους Ισπανούς που είχαν μια μέρα πριν καθαρίσει αυτοί τους Γάλλους. Άρα θα έχουμε την Κυριακή στις 10 το βράδυ στο τελικό το Αργεντινή-Ισπανία και στις 12 την Κυριακή, το Σάββατο δηλαδή, Σάββατο προς Κυριακή, το μικρό τελικό. Εντάξει, τώρα ποιος θα δώσει σημασία να μου πει στο μικρό τελικό. Το Γαλλία-Αγγλία. Περιμένω προβλέψεις στο 6-9-48-9-84-9-84 και όλα βεβαίως τα υπόλοιπα. Στο ραντάρι είστε συντονισμένοι, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Αθήνας, στους 98 και 3. Ανοίγουμε και σήμερα το ραντάρ, να ζητούμε την είδηση και ό,τι συμβαίνει πίσω και μπροστά από αυτή σε μία ημέρα πολλών εξελίξεων. Σε όλα τα μέτωπα. Ο Βαγγέλης Δημακόπουλος αρρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Λίλιαν Ξύλου και η Βαρβάρα Πιτζηλέου είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές. Η Πέμη Παναγοπούλου απαντά στα τηλεφωνήματά σας στο 213-09-09-100. Περιμένουμε και σήμερα τηλεφωνήματα, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Και mail δεχόμαστε φυσικά, 984-onair-papaki-gmail.com. Και ξαναλέω τον αριθμό μας στο Viber για τα μηνύματα και φωτογραφίες, είπαμε. Αν είστε ή ό,τι θέλετε, όπου και να βρίσκεστε, ειδικά αν είστε σε μέρη έτσι παραθαλάσσια, όμορφα, στείλτε μας φωτογραφίες, ταξιδέψτε μας. 6-9-48-9-84-9-84, όπως το κάνατε και τις προηγούμενες μέρες έτσι κι αλλιώς, που πήραμε φωτογραφίες από την Κρήτη, από τα νησιά του Αιγαίου, την Αστυπάλαια, την Αμοργό, από διάφορες ωραίες περιοχές. Μέχρι τις 12 μαζί σας, ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης στο μικρόφωνο, τα σχόλια και την παρέα. Λοιπόν, με πολλές εξελίξεις, κυριολεκτικά δεν είναι έτσι αυτό το κλισέ που λέμε κάποιες φορές, εξελίξεις σε όλα τα επαιδεία και πολιτικά και κοινωνικά και δικαστικά. Ξεκινάω από τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, διώξεις και κατά 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η κύρις Κρέκας, η κυρία Παπακώστα, ο κύριος Μπουκόρος και ο κύριος Σενετάκης. Συνολικά 22 οι κατηγορούμενοι, ανάμεσα σε αυτούς και οι 4 γαλάζιοι βουλευτές. Είναι στο γνωστό πλαίσιο της έρευνας που κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις, και αρκετοί φίλες και φίλοι πρώην υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι και πολιτικό προσωπικό, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ για 5 κατηγορίες κατάχρησης εμπιστοσύνης, ο πρώην Γενικός Διευθυντής Άμεσων Πληρωμών, 2 πρώην Περιφερειακοί Διευθυντές. Οι κατηγορίες, προσέξτε, αφορούν μόνο το 2021 αυτή τη φορά. Επίσης υπάρχουν και οι αρχιοθετήσεις κατά 7 άλλων βουλευτών που είχαν κατηγορηθεί. Ανάμεσα σε αυτούς είναι η Θεόφιλος Λεονταρίδης, Λάκης Βασιλιάδης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Κώστας Τσιάρας, Νότης Μηταράκης, Γιάννης Κεφαλογιάννης και Κώστας Αχιλέα Καραμαλής. Για αυτούς αρχιοθετείται. Η κυβέρνηση αντέδρασε στο θέμα αυτό και μέσω δήλωσης του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Παύλου Μαρινάκη
Λέει ότι είναι μια εξέλιξη που έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης αρχιοθέτησης των υπουργών, θυμίζει για τον κύριο Χατζηβασιλείου και τον κύριο Αθανασίου, για τους τέσσερις, λέει, που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος. Ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, το επισημαίνει, λέει ο κύριος Μαρινάκης, και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ούτως ή άλλως η δικαιοσύνη θα αποφασίσει, και η δικαιοσύνη μόνο θα αποφασίσει αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα. Και προς την αντιπολίτευση ένα μήνυμα από την κυβέρνηση, αξιωματική αντιπολίτευση και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, αναλαμβάνοντας το ρόλο του αυτόκλητου δικαστή, τους καλεί ο κ. Μαρινάκης να ζητήσουν συγγνώμη. Λοιπόν, εντάξει, προφανώς η δικαιοσύνη θα αποφανθεί και θα αποφασίσει, δεν είπε κανείς το αντίθετο, αλλά εντάξει. Και η κυβέρνηση, μπορεί να πει κανείς, κατευθείαν είπε ότι στα ψηφοδέλτια μέσα. Δεν κράτησε καμία απόσταση και εκείνη από την πλευρά της. Και σε κάθε περίπτωση θα πω ότι υπάρχουν πολλές ιουρές. Πολλές ιουρές σε αυτό το σκάνδαλο. Κανένας δεν θα πρέπει να βιαστεί να βγάλει συμπεράσματα. Δεδομένο είναι πάντως ότι ευρωπαϊκό χρήμα χρησιμοποιήθηκε ή έγινε προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί για αλλότριους σκοπούς από αυτούς για τους οποίους δόθηκε, και χρησιμοποιήθηκε και σαν ένα πελατολόγιο ρουσφετολογικής διαχείρισης για εκλογικούς σκοπούς, έτσι. Δηλαδή τα στοιχεία με την εκτόξευση των αρνιών και των προβάτων στην Κρήτη, που πολλαπλασιάζονταν, δεν έγινε νομίζω τυχαία. Άρα μην κουνάει το δάχτυλο η κυβέρνηση, χωρίς βεβαίως να θέλει κανείς να καταδικάσει ανθρώπους. Πάντα διευκρινίζεται ότι πρόκειται για έρευνα και για διώξεις. Έτσι. Όπως επίσης μην βιάζεται κανένας, έτσι, να βγάλει οθεωτικές αποφάσεις και να καλύψει και το άλλο μεγάλο σκάνδαλο, των υποκλοπών, που και αυτό είναι ανοιχτό και ρίχνει βαριά τη σκιά του στο Μέγαρο Μαξίμου και στη Νέα Δημοκρατία.

0: Τώρα, σε σχέση με τις εξελίξεις από την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα, έχουμε ακόμη μία ανεξαρτητοποίηση στον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι παραίτηση, προσέξτε, όχι παραίτηση, ανεξαρτητοποίηση. Ανεξαρτητοποιήθηκε και λέω το διευκρινίζω, γιατί όταν κρατάς την έδρα, φαίνεται ότι η έδρα είναι πολύτιμη. Πώς να το πω, έχει μέλη μερικές φορές η έδρα. Εν πάση περιπτώσει, η κυρία Πόπη Τσαπανίδου, βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε γνωστό πριν από λίγο ότι καθίσταται και ζητά να λογίζεται ως ανεξάρτητη, αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, προστίθεται ως φαίνεται και αυτή στο μακρύ κατάλογο των αποχωρούντων από τον ΣΥΡΙΖΑ και των συνοστιζόμενων, θα πω εγώ, στον προθάλαμο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Πάντως, απορία και ερώτηση. Να παρετούνται, δεν τους είχε πει ο κύριος Τσίπρας, όχι να αναξαρτοποιούνται, έτσι δεν είναι? Νομίζω το θυμάμαι καλά. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο έχουμε να συμβαίνει, φίλες και φίλοι, και είναι πρώτη φορά συμβαίνει σε όλο αυτό το διάστημα που έγινε το νέο κόμμα, που υπήρχε η ακόμη μία διάσπαση και οι αποχωρήσεις, έχουμε για πρώτη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ, έστω μέσω πηγών, αλλά από εκεί προέρχεται, την πρώτη επιθετική κίνηση προς το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Λογικό, θα πω, το θεωρώ λογικό και σωστό. Πρέπει να επιβιώσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι στιγμής άφηνε τα έλεγε ότι να μην πάμε αντιπαραθετικά και είδε οι πόρτες να έχει συνοστισμό αποχωρήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων προς άλλες κατευθύνσεις, προφανώς προς τα εκεί, προς το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Τώρα καλεί την Ελλάς και τον κύριο Τσίπρα να πάρουν θέση για αυτό το φαινόμενο. Το ερώτημα, δημόσιο ερώτημα, και νομίζω ότι χρήζει απάντησης, που απευθύνεται προς τον κύριο Τσίπρα και την Ελλάς, από την Κουμουνδούρου, ξαναλέω, από τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι αν θα είναι οι σημερινοί ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές υποψήφοι στα ψηφοδέλτια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στις επόμενες εθνικές εκλογές. Επίσης, το ίδιο ερώτημα συμπληρώνεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, αν η απάντηση είναι καταφατική, λένε, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Και καταλήγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την Κουμουνδούρου, από την πολιτική γραμματεία, πηγές πολιτικής γραμματείας, λέγοντας ότι η ηγεσία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης δεν μπορεί να αποφεύγει να απαντήσει σε ένα τόσο κρίσιμο πολιτικό ερώτημα. Η διαφάνεια απέναντι στους πολίτες είναι υποχρέωση όλων. Αναμένουμε λοιπόν ποια θα είναι και αν θα υπάρχει κάποια απάντηση. Φαντάζομαι κάποια απάντηση θα υπάρχει. Μάλλον η μπάλα θα πεταχθεί στην εξέδρα. Όπως επίσης, έτσι, σημαντικό είναι και αυτό το οποίο λέγεται σε σχέση με τους ανεξαρτητοποιηθέντες, ότι δικαίωμά τους, επιλέγουν μια διαφορετική πολιτική διαδρομή, όμως λόγοι συνέπειας, λόγοι ετοιμότητας, θα τους υποχρεώνε να παραδώσουν τις έδρες τους και όχι απλώς να αναξαρτητοποιούνται. Για αυτές τις εξελίξεις καλέσαμε έτσι ένα μπλεγμένο κουβάρι, ένα μπερδεμένο τοπίο, που νομίζω όμως ότι τις επόμενες ημέρες έτσι κάπως θα ξεμπλεχτεί. Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος είναι μαζί μας στο τηλέφωνο, βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στη Δράμα, κοινοβουλευτικός του εκπρόσωπος. Καλή σας ημέρα, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που είστε μαζί μας, θα τονίσω ότι είστε μια ήρεμη φωνή στο ΣΥΡΙΖΑ και έχετε και έναν ενωτικό λόγο. Και θέλω να μου πείτε αν έχετε εσείς κάποια απάντηση σε σχέση με τους συναδέλφους σας που ανεξαρτητοποιούνται. Πώς κρίνετε αυτή τη συμπεριφορά?
1: Το έχω πει δημόσια, μου δίνει την ευκαιρία να το πω άλλη μια φορά. και σε εσάς. Ο καθένας μας κρίνεται από το αξιακό του φορτίο και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις δύσκολες καταστάσεις. Οι συνάδελφοι επέλεξαν την ασφάλεια σε εισαγωγικά της ανεξαρτητοποίησης. Από εκεί και μετά κρίνονται και από τους πολίτες, κρίνονται και από εμάς. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση τους.
0: Μάλιστα. Το διαχωρίζετε από τους συναδέλφους σας οι οποίοι παρετούνται και παραδίδουν την έδρα στο κόμμα?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι... καταρχάς θέλω να σας πω ότι σε εμάς τον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε υπογράψει πριν ανακοινωθεί η υποψηφιότητά μας ως υποψηφίων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, υπογράψει ένα πρωτόκολλο συνεργασίας το οποίο αναφέρεται ρητά ότι εφόσον παραιτηθούμε από την εφόσον διαφωνήσουμε παρετούμαστε και παραδίδουμε την έδρα μας. Στα κόμματα της αριστεράς είμαστε από διάθεση, δεν μας υποχρεώνει κανείς. Πιστεύουμε ότι πρέπει να παλέψουμε για έναν καλύτερο κόσμο και ενταζόμαστε στις αριστερές συλλογικότητες. Πολλές φορές διαφωνούμε, διαχωρίζουμε τη θέση μας, αλλάζουμε άνθρωποι είμαστε, αλλάζουμε απόψεις. Νομίζω το πιο έντιμο είναι να παραδώσεις την έδρα σου και να κάνεις και να ακολουθείς την επιλογή σου. Είτε να ιδιωτεύσεις, είτε να στηρίξεις άλλο κόμμα. Δεν σε εμποδίζει κανείς και πολύ περισσότερο η έδρα την οποία κατέκτησες με την ψήφο των συμπολιτών σου. Από εκεί και μετά όμως, σας είπα, είναι το αξιακό φορτίο του καθενός και η προσωπική του σκεδί που κουβαλάει. Οι συνάδελφοι επέλεξαν να ανεξαρτητοποιηθούν και να κράτησαν τις έδρες τους.
0: Ναι. Πάντως καταλαβαίνω, κύριε Ξανθόπουλε, πλέον, έτσι, τώρα που αρχίζει να ξεκαθαρίζει το τοπίο, ότι από τη στιγμή που τελείωσε επίσης το θέμα της πρώτης απόφασης της 6ης Ιουνίου για στήριξη στην πραγματικότητα της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα, για να μην υπάρχει, να μην υπήρχε αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο, έχουμε περάσει σε άλλη φάση. Άρα θα είστε αντίπαλοι από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει να συγκροτήσει ψηφοδέλτιο και να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές. Είναι σωστό αυτό?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι η πρόταση που κάναμε για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων μετά την άρνηση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο επέλεξε να είναι πρώτο έστω και με μία ψήφο διαφορά, εκτίμηση που δεν επιβεβαιώνεται από καμία μέτρηση, από καμία ένδειξη. Και από την άλλη μεριά, μετά τη διάλυση της Νέας Αριστεράς, έπαψε ουσιαστικά να έχει αποδέκτη. Η ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα αναδιέταξε το σκηνικό και δημιούργησε αμέσως μια δυναμική στα αριστερά του πολιτικού φάσματος. Και αυτή τη δυναμική εμείς οφείλαμε να την αξιοποιήσουμε προς όφελος των κοινωνικών τάξεων που θέλουμε να εκφράσουμε. Κάτι νέο γεννιέται στην περιοχή μας και δεν θέλαμε να πάμε αντιπαραθετικά. Με αυτή την έννοια, η απόφαση της 6ης Ιουνίου έλεγε είμαστε δίπλα και δεν πάμε αντιπαραθετικά με το πολιτικό σχέδιο του Τσίπρα. Από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας διατύπωσε ρητά ότι δεν με ενδιαφέρει κανένα ενός είδους συνεννόηση με κόμματα,
0: ναι.
1: Η πρόταση αυτή έχασε το, δεν είχε αποδέκτη πλέον.
0: Ναι.
1: Άρα έπρεπε να γίνει μια καινούρια, να αναπροσαρμόσουμε την τακτική μας για να δούμε τι θα κάνουμε ως ΣΥΡΙΖΑ. Απαντώντας λοιπόν στο ερώτημά σας, θα πω ότι η δημοκρατία είναι εξορισμού ένα ανταγωνιστικό πολίτευμα. Ο καθένας μας προσπαθεί να καταγράψει περισσότερα, υψηλότερα ποσοστά από τον άλλον κομματικό μηχανισμό. Δεν είμαστε όμως απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Είμαστε ακριβώς. Είμαστε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τις δεξιές πολιτικές. Το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Αυτό λέω, ότι μπροστά στις εκλογές θα ζητήσετε το αυτονόητο, να ψηφιστεί το δικό σας ψηφοδέλτιο. Δηλαδή, όπως θα έκανε οποιοδήποτε άλλο. Ναι, δεν είναι αυτό.
1: Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Τώρα,
0: σαφές είναι, ναι. Σαφές είναι.
1: Είναι σαφές.
0: Τώρα, σε σχέση με το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, όλες αυτές οι δοκιμασίες, η συρρήκνωση, οι αντιπαραθέσεις, πότε βλέπετε να τελειώνουν? Και το λέω διότι φαντάζει, νομίζω, πολυτέλεια, έτσι να το πω, αυτή την ώρα όσοι έχετε μείνει, να στρέφετε ο ένας εναντίον του άλλου.
1: Κοιτάξτε, όσοι και να είμαστε, ακόμη και πολλοί να ήμασταν, είναι πολύ κακό να στρέφεται ο ένας εναντίον του άλλου. Είναι άλλο οι πολιτικές διαφωνίες και άλλο είναι τα προσωπικά δειλαέτια. Πολιτικές διαφωνίες είναι απαραίτητες, ειδικά σε ένα χώρο όπως είναι η ανανεωτική αριστερά, όπως είμαστε εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτό που αντιμετωπίζουμε ως πρόβλημα είναι το ότι η ραγδαία φθορά του ΣΥΡΙΖΑ δεν δημιουργεί συνθήκες καταλλαγής και ηρεμίας για να μπορέσουμε να συζητήσουμε πολιτικά. Mm. Με ρωτήσατε πότε το βλέπω να τελειώνει. Νομίζω θα τελειώσει πολύ σύντομα, διότι ακριβώς κινήθηκε ένας μηχανισμός καταρχάς να στελεχωθούν οι θέσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα. Mm. Εκλέξαμε τον Γιάννη τον Αμανατή
0: γραμματέα.
1: Γραμματέα. Το Σάββατο το πρωί θα εκλέξουμε πρόεδρο από τους συντρόφους ή τις συντρόφισσες που θα θέσουν υποψηφιότητα.
0: Από την κοινοβουλευτική ομάδα, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Αποκλειστικά.
0: Αποκλειστικά.
1: Εκείνο, αυτά είναι κανονισμός της Βουλής και δεν μπορεί να επισέλθει κανένα εξωκοινοβουλευτικό όργανο. Αντιλαμβανόμαστε, ας πούμε, την κατεύθυνση που έδωσε η πολιτική, η κεντρική επιτροπή της περασμένης εβδομάδας και είπε να είναι καλό να επανέλθει ο Παύλος Πολάκης. Ναι. Αυτό είναι μια παρέννηση, αλλά δεν αποτελεί δέσμευση για την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Είναι ορθό όμως ότι γυρίζει ο κ. Πολάκης στην κοινοβουλευτική
1: ομάδα. Είναι ορθό.
0: Το θεωρείτε ορθό, το θεωρείτε σωστή πράξη αυτό το να επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Κοιτάξτε στην...
0: Όχι, γιατί ο κύριος Φάμελος το είπε ότι είναι μεθόδευση, νομίζω, πώς το χαρακτήρισε.
1: Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να πω για τη διαδικασία για την οποία είμαι υπεύθυνος. Έτσι, ακολουθήθηκε η διαδικασία, δεν υπήρξε καμία μεθόδευση, κάνει λάθος ο πρόεδρος, ο Σωκράτης Φάμελος. Ακολουθήθηκε ο κανονισμός της Βουλής. Ναι. Ό,τι κάναμε, το κάναμε σε συνεργασία με το Προεδρείο της Βουλής και την Επιστημονική Υπηρεσία. Ναι. Ο Φάμελος αναφέρθηκε ότι έπρεπε πρώτα να εκλέξουμε πρόεδρο και μετά γραμματέα.
0: Ναι, αν εκλέγατε πρόεδρο και μετά γραμματέα, όμως δεν θα γυρίσει ο Πολάκης.
1: Ακριβώς. θα είχαμε αποκλείσει για διοικητικούς λόγους ένα σύντροφο που θα ήθελε να είναι υποψήφιος πρόεδρος. Γιατί καταλαβαίνετε ότι θα ήμασταν τυπικοί με τον κανονισμό και θα είχαμε διαλύσει το σύμπαν. Γιατί είναι ανέντιμο και πολιτικά αλλά και ανθρώπινο να πεις κάποιον ότι σε κάτι δεν δικαιούσε να είσαι υποψήφιος εφόσον το θέλεις.
0: Να ρωτήσω όμως ως προς τα πρόσωπα, γιατί καταλαβαίνω ότι ο ένας που έχει δηλώσει ότι θα είναι ο κύριος Πολάκης και η άλλη είναι η κυρία Δούρου.
1: Από τα δύο αυτά
0: πρόσωπα, ποιο είναι αυτό το πρόσωπο που μπορεί να διευρύνει δυνάμεις, να δώσει πιο αποτελεσματικά τη μάχη για τον ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ο καθένας θεωρεί εαυτόν ή αυτήν ότι μπορεί να το κάνει. Γιατί αυτό είναι κοινός τόπος. Ναι. Κανείς τους δεν έρχεται σε ένα κόμμα που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση.
0: Προφανώς.
1: Για να κάνει καριέρα. Ο καθένας θεωρεί ότι μπορεί να δώσει μία όθηση και μία ενίσχυση της δυναμικής του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, άρα εγώ θα ψηφίσω την κυρία Δούρου. Έχω αυτή την, το λέω δημόσια. Απλώς δεν, αλλά δεν σημαίνει ότι ο Παύλος Πολάκης έρχεται με άλλους σκοπούς.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Και οι δυο τους έχουν αυτήν την δεδηλωμένη πρόθεση.
0: Μάλιστα. Και στη συνέχεια το επόμενο βήμα στην Κεντρική Επιτροπή θα είναι ποιο, να εκλεγεί γραμματέας εκεί.
1: Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια, δεν έχω προλάβει να ασχοληθώ με τις Κεντρικές Επιτροπές. Τα βλέπει η Κεντρική Επιτροπή εκεί, τα μέλη της πολιτικής γραμματείας που απέμειναν. Να σας δώσω και μια είδηση, ας πούμε, για να δείτε τον φόρτο των υποχρεώσεων μου. Εγώ το Σάββατο το πρωί θα έρθω να ψηφίσω πρόεδρο και θα πάω μετά στον καθεδρικό ναό, όπου είναι η δοξολογία για τα θύματα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, και μετά θα καταθέσω στεφάνιος προεδρεύων του ΣΥΡΙΖΑ στον άγνωστο στρατιώτη προς τη μνήμη των θυμάτων και θα πάω μετά στην κοινοβουλευτική ομάδα ό,τι ώρα τελειώσω. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και χρονικά δεν έχω την ευχαίρεια να παρακολουθώ λεπτομέρειες στο κομματικό επίπεδο. Από το κοινοβουλευτικό ρωτήστε με ό,τι θέλετε, γιατί έχω την πρώτη ευθύνη.
0: Όχι, μας το είπατε και νομίζω ότι μας δώσετε και την είδηση σε σχέση με την προσωπική σας στάση, σε σχέση με τα πρόσωπα τα οποία θα διεκδικήσουν. Κύριε Ξανθόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή δύναμη να σας ευχηθώ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Προσπαθήσαμε έτσι και προσπάθησε έτσι να μας δώσει την κατάσταση, να μας αποδώσει και με την πολιτική του θέση, την πολιτική του εκτίμηση, τα όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Πήρε θέση ο κ. Ξανθόπουλος και σε σχέση με την διεκδίκηση της αρχηγίας ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, Πολάκης και Δούρου. Δούρου και Πολάκης είπε ότι θα ψηφίσει την κυρία Δούρου. Να δούμε και πόσοι θα είναι οι βουλευτές, εν πάση περιπτώσει. Ήταν 7, μόλις 7 την χθες που εξέλεξαν τον γραμματέα, τον κύριο Αμανατίδη. Οι περισσότεροι είτε αναξερωτοποιούνται, είτε αποχωρούν, είτε δεν συμμετέχουν στη διαδικασία. Φαίνεται πάντως ότι καταλήγει το πράγμα και με λογικό, με έναν ανταγωνισμό πλέον και με την Ελλάς του του Αλέξη Τσίπρα το ερώτημα, το δημόσιο που απευθύνουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ προς το κόμμα αυτό σε σχέση με τις ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών και αν οι ανεξαρτοποιηθέντες πρόκειται να είναι υποψήφοι στα ψηφοδελτιά του. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μπήκε στο στούντιο η Δέσποινα Μπαρδάκου για τους τίτλους. Εμείς συνεχίζουμε σε πολύ λίγο με όλα τα υπόλοιπα νεότερα. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 94.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. 4 είναι ενεργεία βουλευτές ανάμεσα σε 22 πρόσωπα που διώκονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων το 2021. Αντιμετωπίζουν 4 πλημελήματα, μεταξύ άλλων για ηθική αυτουργία σε απιστία. Στο αρχείο, ο φάκελος για άλλους 7 γαλάζιους βουλευτές για τους οποίους είχε ζητηθεί η άρση ασυλίας. Όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη, λέει ο Παύλος Μαρινάκης, για τις νέες αρχιοθετήσεις στην υπόθεση. Ως προς τους 4 βουλευτές που παραπέμπονται σε δίκη, τονίζει ότι ισχύει αυτονόητα το τεκμήριο της αθωότητας. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και η Πόπη Τσαπανίδου, που κρατά την ένδρα ως ανεξάρτητη βουλευτής. Εχμές της Κουμουντούρου προς τον Αλέξη Τσίπρα, πηγές της πολιτικής γραμματείας, διερωτώνται αν οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν θα είναι υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Σε μισή ώρα η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό, Χρήστο Φαφούτη, για τις ρογμές και τις ζημιές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου γίνονταν εργασίες του μετρό. Η εταιρεία και ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος αναφέρουν πως δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στατικής επάρκειας. 5 νεκροί σε νέο γύρο αεροπορικών επιθέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. 3 θάνατοι αναφέρθηκαν σε ρωσικές περιφέρειες από ουκρανικά πλήγματα, ενώ 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται διασωληνωμένο το 7χρονο κορίτσι που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο της Χαλκιδικής, στο οποίο σκοτώθηκαν οι γονείς της και το 6 μηνών αδελφάκι της. Συνελήφθη ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου που ενεπλάκη στο δυστύχημα. Και ο καιρός, γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάτζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Επιστροφή στο Δημήτρη Κουκλουμπέρι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Λοιπόν, μην πυροβολείτε τον ταχυδρόμο και τον αγγελιοφόρο. Για τον ταχυδρόμο μας λέει ο Πορτοκάλογλου. Έχουμε όμως έκτακτη είδηση, μία ακόμη σύλληψη για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη εναντίον της Βάγιας Νέστορα. Ο Δημήτρης Πέρος, ο αστυνομικός μας συντάκτης, είναι στην γραμμή. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Ναι, φτάσαμε, είναι η τέταρτη κατά σειρά σύλληψη. Πρόκειται για έναν 27χρονο φοιτητή, σύμφωνα με πληροφορίες. Είναι το άτομο, Δημήτρη, τον οποίο έχει κατονομάσει ο 24χρονος από τους τρεις πρώτους συλληφθέντες, ο οποίος ανήκει τις κατηγορίες. Ιδιοκτήτης του διαμερίσματος όπου βρήκαν καταφύγιο οι δύο άλλοι δράστες, 29χρονος και 26χρονοι. Ο 24χρονος εχθές την απολογία του κατανόμασε τον 27χρονο, το άτομο στον οποίο έδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος, το οποίο είναι ένα διαμέρισμα που ανήκει στους παππούδες του, οι οποίοι έχουν πεθάνει και είναι σε διαδικασία πληστηριασμού. Όπως είπε ο 24χρονος, τα κλειδιά τα έδωσε στο συγκεκριμένο 27χρονο φίλο του, χωρίς να γνωρίζει στη συνέχεια τι ακριβώς έγινε. Αρνείται ότι γνωρίζει τους άλλους δύο, τα άλλα δύο άτομα που πέρασαν να τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό, και μετά από αυτήν την κατάθεση, θα λέγαμε, την χθεσινή του απολογία, σήμερα οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 27χρονου. Όπως είπαμε, πρόκειται για έναν φοιτητή, ο οποίος κινείται και αυτό στον αντεξουσιαστικό χώρο. Αναμένουμε να δούμε τώρα τις επόμενες κινήσεις και φυσικά να δούμε ποια θα είναι, τι θα πει, τι θα υποστηρίξει ο 27χρονος και αν αποδέχεται τις κατηγορίες που θα το αποδοθούν.
0: Λοιπόν, Δημήτρη Πέρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτήν την έκτακτη είδηση. Ξαναλέω, με μια νέα σύλληψη, η τέταρτη κατά σειρά για την δολοφονική επίθεση στην Βάγια Νέστορα. Ακούσατε από τον συνάδελφο, άνδρας ηλικίας 26-27 ετών, φοιτητής, και το άτομο στο οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού, που ήταν το ορμητήριο για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, έδωσε τα κλειδιά και κατόπιν εκείνος τα έδωσε στο ζευγάρι που έχει συλληφθεί για τον εμπρησμό και τη δολοφονική επίθεση. Ο 24χρονος, ο ιδιοκτήτης, είχε συλληφθεί πριν από μια εβδομάδα μαζί με το ζευγάρι που κατηγορείται για εμπρησμό στο σπίτι της Νέστορα, και εκείνος πήρε το δρόμο για τις φυλακές. Έχει υποστηρίξει ότι έδωσε τα κλειδιά σε ένα φίλο του και ότι δεν είχε ιδέα ότι τα κλειδιά πήγαν στο ζευγάρι που συνελήφθη για τον εμπρησμό. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε και πώς θα, τι άλλο θα πει στις αρχές για αυτή την, υπόθεση. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι είστε στον Αθήνα 94, συνεχίζουμε μέχρι τις 12 με την εκπομπή Ραντάρ, ο Βαγγέλης Δημακόπουλος στον ήχο, η Λίλιαν Ξύλου και ο Σάβας Κόκκινος στη δημοσιογραφική παραγωγή, ο Χρήστος Κόκκινος μουσικές επιλογές, 213-09-09-100 το τηλεφωνικό κέντρο, εκεί απαντάει η Πέμη Παναγοπούλου, 984onair@gmail.com το email μας για τα email σας, αν επιλέγετε αυτόν τον τρόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας, 6948-984-984 αριθμό στο Viber. Και λοιπόν, εδώ έχουμε δουλειά τώρα, να καλημερίσω τους φίλους που επικοινώνησαν. Καταρχάς την Ιωάννα από την ΚΟ, πάει καλά η σοδιά από ό,τι βλέπω, την κλιματαριά, φίλη Ιωάννα, φορτωμένη με το ωραίο το σταφυλάκι, καλοφάγωτο, τις καλημέρες μας στην όμορφη ΚΟ και τις ωραίες φωτογραφίες που μας στέλνετε. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο, σωστή επισήμανση, φίλε Γιώργο, ναι, η Νέα Αριστερά δεν έχει διαλυθεί, έχει υπάρξει βέβαια μία μαζική αποχώρηση μελών της, συνεχίζει να υπάρχει ως κόμμα και με αλλαγή κιόλας στην ηγεσία. Ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης διαδέχτηκε τον κύριο Χαρίτσι μετά την αποχώρησή του, αποχώρησή του από την Νέα Αριστερά. Καλημέρα και στον Γιώργο, καλημέρα στην Αγγελική, στον Βόλο. Οι βουλευτές μας πάλι φιγουράρουν, μας λέει, στα σκάνδαλα. Κάποιοι έχουν την πρωτοπορία, έστω και αν αυτή η πρωτοπορία είναι αρνητική πρωτοπορία. Λοιπόν, θα φανεί τώρα βέβαια το τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Δεν σπέβδουμε να βγάλουμε εμείς αποφάσεις. Ο φίλος ο Αρίστυπος που λες ότι γιατί να ζητήσουν συγγνώμη, υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι αθώθηκαν κοινοβουλευτικά, γιατί αυτή είναι η διαδικασία, γιατί δεν επέτρεψε η πλειοψηφία, η γαλάζια, να συσταθεί προανακριτική και να πάνε στη δικαιοσύνη. Ισχύει αυτό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πάντα μιλάμε για τους υπουργούς που είχε υποδείξει, που είχε κατηγορήσει η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, Βορύδη και Αβγενάκη. Επίσης οι βουλευτές τώρα παραπέμπονται. Έτσι έχουν τα πράγματα. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που τώρα, επειδή είναι και συνταγματική αναθεώρηση, fast track διαδικασία, και λέει η κυβέρνηση να αλλάξει το άρθρο 86. Το άρθρο 86 όμως δίνει τη δυνατότητα για τους υπουργούς να πάνε στα δικαστήρια, εκτός αν το εργαλειοποιείς αυτό το άρθρο και το χρησιμοποιείς ως ασπίδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μένοντας στο θέμα, να σας πω ότι έχουμε αντίδραση και από την αξιωματική αντιπολίτευση και από το ΠΑΣΟΚ, με δήλωση του εκπροσώπου του κ. Τσουκαλά. Λέει: η άσκηση ποινική δίωξη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε 4 βουλευτές και σε βάρος ακόμη 18 προσώπων. Λέει ο κ. Τσουκαλά, οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού. Η δικαιοσύνη έχει το λόγο. Πρωτογενής τομέας της χώρας πλήρωσε και πληρώνει ακριβά τον πελατειασμό. Πρώτη φορά βλέπουμε, συνεχίζει ο κ. Τσουκαλάς, κυβέρνηση να πιάνεται με δικίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Συγγνώμη γιατί, αναρωτιέται ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, που σας αποκαλύψαμε, και τον κατηγορεί για αλαζονία. Αυτό σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΒΕ. Καλημέρα και στην κυρία Δήμητρα που μας έστειλε μήνυμα. Και τώρα, λοιπόν, ένα άλλο θέμα πριν πάμε παρακάτω στον επόμενο καλεσμένο μας, να κάνω μια αναφορά και σε αυτό, γιατί είναι σημαντικό και γιατί αφορά πολίτες και κατοίκους εδώ της πόλης και είναι ένα ζήτημα. Αναφέρομαι στο θέμα με την Κυψέλη, με την ανησυχία των κατοίκων για τις ρογμές που έχει προκαλέσει το πέρασμα του Μετροπόντικα. Ξέρετε, γίνονται έργα. Ανοίγει η σύραγγα για να περάσει το μετρό. Είναι πολύ σοβαρό θέμα το οποίο αφορά την ασφάλεια των κτηρίων και των κατοίκων, φυσικά, έτσι. Γιατί είναι προφανές ότι κανένας δεν θέλει να επαναληφθούν τα γεγονότα των Πετραλώνων, που έπεσε η πολυκατοικία, όχι λόγω μετρό, αλλά πάντως κατέρευσε. Και ευτυχώς χωρίς να υπάρχουν θύματα, έτσι. Λοιπόν, και βεβαίως αφορά και τις περιουσίες, αφορά και τις ιδιοκτησίες κάποιων αρκετών ανθρώπων. Στην περίπτωση της Κυψέλης υπήρξε η κινητοποίηση των κατοίκων, υπήρξαν δημοσιεύματα, υπήρχε πρωτοσέλιδο για παράδειγμα χθες στην Εφημερίδα των Συντακτών, και η ελληνικό μετρό έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει, διαβεβαιώνει ότι κανένα κτίριο στην Κυψέλη δεν έχει διαπιστωθεί θέμα στατικής λειτουργίας. Υπογραμμίζει επίσης ότι γίνεται από τον ανάδοχο με δικές του δαπάνες, γίνονται εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων. Το θέμα βεβαίως των ζημιών, έχουμε και παρέμβαση της δικαιοσύνης, παρανέβηκε η εισαγγελία πρωτοδικών για να ερευνηθούν όλα αυτά τα δημοσιεύματα και οι καταγγελίες. Σημαντικό είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων στέκεται στο πλευρό των κατοίκων. Σε λίγη ώρα, σε περίπου 10 λεπτά, θα έχουμε την συνάντηση του Δημάρχου, του κ. Δούκα, με τον εκπρόσωπο της Ελληνικό Μετρό. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, δεν το βάζουμε αντιπαραθετικά. Δεν λέει κανείς να μην γίνει το μετρό. Αλλά καταλαβαίνετε ότι και τα σπίτια των πολιτών, οι περιουσίες τους, χρειάζονται καθαρές απαντήσεις και μέρημνα, θα πω εγώ. Και βεβαίως δεν παίζουμε με την ασφάλεια. Έτσι, γιατί αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, να γίνουν οι ζημιές. Αλλά σκεφτείτε, δεν μπορεί να ζει ένας άνθρωπος με τον φόβο και τον κίνδυνο να πέσει το ταβάνι στο κεφάλι του. Δεν είναι απλό πράγμα. Πάμε παρακάτω να προλάβουμε. Έχουμε από την περασμένη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, που έχουν ξεκινήσει οι εκπτώσεις, θερινές εκπτώσεις μέχρι τα τέλη Αυγούστου, που εμφανίζονται ως μια ευκαιρία και για τους καταναλωτές, έτσι, με το όποιο διαθέσιμο εισόδημα, να ευνοηθούν, να κάνουν κάποια ψώνια φθηνότερα, και βεβαίως για τους επιχειρηματίες να ενισχύσουν τα έσοδά τους, τα ταμεία τους. Ο κ. Μάκης Σαβίδης είναι μαζί μας, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαβίδη.
2: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, έχετε κάποια εικόνα ή κάποια προσδοκία, κάποια εκτίμηση για το πώς θα κινηθούν οι φετινές εκπτώσεις, θερινές?
2: Βεβαίως. Να θυμίσουμε πριν ότι, όπως είπατε, τη Δευτέρα ξεκινήσαμε τις εκπτώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή τα καταστήματα είναι προαιρετικά ανοιχτά, οι οποίες εκπτώσεις διαρκούν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Ναι. Ξεκινήσαμε λοιπόν, βλέπουμε στην αγορά ότι υπάρχει ζωηράδα από την άποψη των επιχειρήσεων, 40-50% ένδυση πόδης αξεσουάρ καλλιντικά. Υπάρχει ανάγκη ρευστοποίηση, διότι το προηγούμενο εξάμεινο δεν ήταν τόσο καλό. Και βλέπουμε και τους καταναλωτές από την άλλη πλευρά, ναι, ότι έχουν αρχίσει εδώ και 10 μέρες την έρευνα αγοράς και έχουν προετοιμαστεί για να προχωρήσουν στα είδη που τους ενδιαφέρουν σε αγορά. Θεωρούμε ότι όσο προχωράνε οι εκδόσεις θα αυξάνονται και τα ποσοστά των εκδόσεων, ναι, αλλά θα ήθελα να σας θυμίσω επίσης ότι τα καλά νούμερα και τα καλά σχέδια είναι αυτά που φεύγουν πρώτα, οπότε όποιος θέλει να πάρει
0: να
2: κάτι
0: σπεύσει, να σπεύσει,
2: να σπεύσει, ναι, τώρα στην αρχή για να βρει το νούμερο ή το σχέδιο που του αρέσει, ναι.
0: Άρα αυτό το καταγράφω ως μια αισιόδοξη έτσι προοπτική.
2: Πάντα είμαστε αισιόδοξοι, ναι, κύριε Κουκλουμπέρι, δεν γίνεται
0: καλά
2: διαφορετικά.
0: Κάνετε, καλά κάνετε, ναι.
2: Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Πρέπει αντιλαμβάνεστε να... βεβαίως έτσι, ότι, και νομίζω ότι αυτό θα αποτυπωθεί, γιατί και εσείς μέρος της κοινωνίας είστε και στις, στο ύψος των εκπτώσεων για τα νοικοκυριά που πιέζονται, ακριβώς, για τις δυσκολίες. Έτσι, γιατί
2: υπάρχει σοβαρή δυσκολία στο, ναι, διαθέσιμο εισόδημα, το γνωρίζουμε όλοι. Ναι. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες, ακόμα μια πρωτιά δυστυχώς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην κατανάλωση του μεγαλύτερου μέρους του εισοδήματος για τα βασικά είδη πρώτης, ναι, ανάγκης.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, αν κανείς πρέπει να σκεφτεί αν θα πρέπει να αγοράσει τα βασικά είδη ή κάποιο ρούχο ή κάποιο παπούτσι, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι η επιλογή είναι μονόδρομος για το πρώτο.
2: Κύριε Κουκλουμπέρι, από το 19 που μετράμε την καταναλωτική συμπεριφορά στον Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας, από πέρσι το εμπόριο έχει έρθει στην τρίτη προτίμηση για τους καταναλωτές. Προηγούνται τα βασικά είδη, η κάλυψη φυσικά, προηγείται η εστίαση ψυχαγωγία, ακολουθούν οι διακοπές και στην τρίτη-τέταρτη θέση είναι το εμπόριο. Ναι. Έχουν αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες, έχουν αλλάξει και τα πορτοφόλια του, το πορτοφόλι του Έλληνα, το οποίο έχει περιοριστεί και δεν υπάρχει και τόσο μεγάλη, ναι, πολυτέλεια για αγορές. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή λόγω αυτής της κατάστασης και οι εμπορικές επιχειρήσεις πιέζονται, και γι' αυτό φέτος, όπως και πέρσι, τα ποσοστά που θα δοθούν, τα εκπτωτικά προϊόντα είναι αρκετά γενναία και υπάρχει και μεγάλη ποσότητα στην αγορά εκπτωτικών προϊόντων.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα ήθελα, κύριε Κουκλουμπέρι, να σας επισημάνω και το ένα τελευταίο σημείο.
0: Παρακαλώ.
2: Το οποίο είναι ότι βλέπουμε τα τελευταία 3-4 χρόνια μετά την αναθεώρηση του νόμου περί μείωση των τιμών προσφορών εκπτώσεων κτλ., ότι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς οι εμπορικές επιχειρήσεις που τους δίδεται το δικαίωμα από τον νόμο κάνουν προσφορές 10-15-20%.
0: Αυτό είναι νόμιμο.
2: Αυτό είναι νόμιμο, το προβλέπει ο τελευταίος νόμος. Μπορεί οποιαδήποτε επιχείρηση να κάνει οποιαδήποτε προσφορά θέλει, οποιοδήποτε ύψος, οποιοδήποτε είδους, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας, σε συνεννόηση και με καταναλωτικές οργανώσεις, ζητάει να ανοίξει η κουβέντα για να μπουν κάποιοι περίοδοι θεσμοθετημένοι, όπως παλιότερα, ενδιάμεσες εκπτώσεις κανονιτακτικές κτλ., έτσι ώστε και οι επιχειρήσεις να μπορούν να δώσουν μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων και οι καταναλωτές να πάρουν πραγματικά φτηνά τα είδη που τους ενδιαφέρουν. Θυμίζω ότι στο Black Friday, ναι, η χώρα μας δεν μπορεί να δώσει τα ποσοστά που δίνουν άλλες χώρες. Για ποιο λόγο? Διότι είναι πολύ μεγάλη περίοδος Black Friday, είναι πολύ μεγάλη περίοδος καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς προσφορών. Οπότε δεν υπάρχουν δυνάμεις στις επιχειρήσεις να κατεβάσουν τις τιμές. Αυτό λοιπόν προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος, να δούμε θεσμοθετημένες περιόδους εκπτώσεων προσφορών, έτσι ώστε να δώσουμε τις μεγαλύτερες εκπτώσεις που μπορούμε και να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τον καταναλωτή.
0: Πέραν των υπαρκτών, πέραν αυτών που ήδη έχουμε, δηλαδή χειμερινές και θερινές, λέτε να προσθεθεί και κάτι
2: να
0: ακόμα.
2: Θεσμοθετήσουμε, ναι, να καθίσουμε. Ναι. Η πρόταση είναι, ναι, να καθίσουν όλοι οι μπλεκόμενοι φορείς, καταναλωτικές οργανώσεις, οι εμπορικοί, ναι, σύλλογοι, το κράτος και όποιοι άλλοι είναι μέσα σε αυτό το κύκλωμα, να βρούμε μια λύση για να εξυπηρετήσουμε πρώτον τους καταναλωτές και δεύτερον ειδικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα. Τώρα, το ζητούμενο για τους εμπόρους, κύριε Σαββίδη, είναι να έχετε μεγαλύτερες εισπράξεις ή περισσότεροι καταναλωτές να μπουν σε αυτή τη διαδικασία να ψωνίσουν?
2: Νομίζω αυτό είναι λίγο σαν αλυσίδα. Ναι. Αλλά από τη μία πλευρά είναι να έχει μεγαλύτερο το... η μέση απόδειξη, είναι μεγαλύτερη η μέση απόδειξη, το πράγμα το οποίο δεν γίνεται γιατί τα οικονομικά των καταναλωτών είναι μικρότερα, και από την άλλη είναι να έρθουν περισσότεροι να ψωνίσουν. Κάπου ενδιάμεσα στοχεύει και το εμπόριο εδώ και πολλά χρόνια, άλλωστε ειδικά το μικρομεσαίο εμπόριο εξυπηρετεί το μέσο εργαζόμενο, το μέσο εισόδημα στην Ελλάδα.
0: Εξαρτάται, ναι, βέβαια και το είδος της επιχείρησης, δηλαδή θέλω να πω το εύρος των προϊόντων, ναι, ακριβώς, και τις τιμές τους.
2: Αλλά η πλειονότητα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων απευθύνεται στη μέση ελληνική οικογένεια και τις προσφέρει τα είδη που χρειάζονται πρώτα. Ναι.
0: Επειδή είμαστε σε μια καλοκαιρινή περίοδο, Και παντού υπάρχει αυξημένος τουρισμός. Περιμένετε να η αυξημένη τουριστική κίνηση να δώσει μια όφηση στην κατανάλωση?
2: Βεβαίως, θυμίζω ότι γύρω στο 25% του ΑΕΠ της χώρας έρχεται από τον τουρισμό.
0: Ναι.
2: Το οποίο αυτό 25% κατά το 1 τέταρτο συμβάλλει το εμπόριο.
0: Ναι.
2: Είναι σημαντικό το ποσοστό και σημαντική συμβολή του εμπορίου στις τουριστικές πράξεις της χώρας.
0: Οι τουρίστες όμως οι τουρίστες θα πάρουν πράγματα τα οποία σουβενίρ, θέλω να πω. Πώς μπορούν να συμβάλλουν έτσι ουσιαστικά? Δεν θα ψωνίσουν πράγματα που θα ψωνίζει ένας τόπος.
2: Το ζητούμενο, κύριε Κουκλουμπέρη, αυτό που ζητάει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας και άλλοι φορείς της αγοράς, είναι να σταματήσουμε στην Ελλάδα πια να μετράμε κεφάλια και να μετράμε πορτοφόλια. Διότι πέρυσι είχαμε 40 εκατομμύρια τουρίστες. Η Πορτογαλία, δίνω ένα παράδειγμα, πέρυσι είχε 17 εκατομμύρια τουρίστες. Με 17 εκατομμύρια τουρίστες, λοιπόν, η Πορτογαλία τζίραρε τα διπλάσια από ότι εμείς με 40.
0: Πώς το καταφέρουν αυτό? Τι κάνουν καλύτερα?
2: Έχουν ποιοτικό τουρισμό.
0: Ποιοτικό τουρισμό.
2: Μάλιστα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εμείς στην Ελλάδα πρώτα απ' όλα δεν έχουμε τις υποδομές που θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στους καλούς τουρίστες, για να ξεκινήσουμε από εκεί. Και μια σειρά άλλων πραγμάτων που δεν μπορούμε να τους προσφέρουμε για να τους προσελκύσουμε. Και το δεύτερο σημαντικό είναι ότι απευθυνόμαστε και διαφημιστικά και γενικότερα στην αγορά της Ευρώπης, που μπορεί να είναι μεγάλη και που πιο εύκολη, αλλά δεν είναι αυτοί που θα έρθουν στην Ελλάδα, το ξέρουμε πολύ καλά, να σπαταλήσουν θέματα όπως οι Αμερικάνοι, όπως οι Αυστραλοί, όπως οι Ασιάτες, όπως όλοι εκτός από Ευρώπης. Γιατί τα προϊόντα που πουλάει η ελληνική αγορά, τα πουλάει όλη η ευρωπαϊκή αγορά. Είναι τα ίδια προϊόντα. Αυτοί λοιπόν που έρχονται και δαπανούν επί 2, επί 3, επί 10 από τους Ευρωπαίους, είναι οι Αμερικάνοι, είναι συγκεκριμένες περιοχές από την Ασία, Σιγκαπούρη, Μαλαισία κτλ. Είναι οι Αυστραλοί. Οι Ρώσοι δυστυχώς τους χάσαμε. Ναι. Οι Κινέζοι επίσης δεν έρχονται πια με τους ίδιους θυμούς που έρχονται. Λοιπόν, θα πρέπει να δούμε ξανά το θέμα του τουρισμού, γιατί είναι και η βιομηχανία μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Σαββίδη, να σας ευχαριστήσω. Είστε και βεβαίως σαν έμποροι και ελεύθεροι επαγγελματίες. Την επόμενη φορά που θα συνομιλήσουμε, θα σας ρωτήσω και για τις δικές σας διεκδικήσεις, γιατί φαντάζομαι και σαν κλάδος έχετε και εσείς τις διεκδικήσεις σας από την κυβέρνηση.
2: Πολυετής διεκδικήσεις.
0: Θα τα πούμε την επόμενη φορά, όσο πλησιάζει και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, θα έχουμε τη δυνατότητα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, ο κύριος Μάκης Σαββίδης, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Ας ελπίσουμε έτσι να είναι ένα σωσίβιο για την οικονομική χρονιά οι θερινές εκπτώσεις που έχουν ξεκινήσει 13 του μήνα, φτάνουν μέχρι τέλος Αυγούστου. Ακούσατε τον κύριο Σαββίδη, μια αισιόδοξη έτσι, καταγραφή και εκτίμηση, και με δυνατότητα να μπορέσει ο κόσμος να ψωνίσει, με δεδομένες έτσι τις συνθήκες πιεστικές που υπάρχουν στα νοικοκυριά. Μας πιέζει και μας ο χρόνος όμως, όπως το καταλάβατε. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες, και το Θωμά και τον Φραγκίσκο και τη Βάσο και όλους τους φίλους που επικοινώνησαν και εκείνους που δεν επικοινώνησαν, εννοείται. Μείνετε στο σταθμό της πόλης, Οδυσσέας Ιωάννου αμέσως μετά. Από όλους εμάς πολλές ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας, δελτίο ειδήσεων φυσικά, και η συνέχεια με την εκπομπή Τέρμα στον Γκάζι. Να είστε όλοι και όλες καλά.
3: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Το 1981 οι Χάρης Αλεξίου και η Δήμητρα Γαλάνη κυκλοφόρησαν το δίσκο «Τα τραγούδια της χθεσινής μέρας». 13 τραγούδια σε δεύτερη εκτέλεση, ανάμεσα τους τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη, του Μάνου Χατζηδάκη, του Μάνου Λοΐζου, του Γιάννη Σπανού, του Γιάννη Μαρκόπουλου, του Νότι Μαυρουδή. Ο δίσκος κυκλοφόρησε εκ νέου το 2011, όπου περιλάμβανε δύο ακόμη τραγούδια που δεν υπήρχαν στην πρώτη έκδοση. Το «Έλα μαζί μου» και το «Όχι δεν πρέπει». Από τα τραγούδια της χθεσινής μέρας ακούμε τη Χάρη Αλεξίου στη Φέδρα του Μίκη Θοδωράκη σε στίχους του Γιάννη Θοδωράκη. Το τραγούδι συνήθως το συναντάμε και με τον τίτλο «Αστέρι μου, φεγγάρι μου».

0: στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σε μία ακόμα σύλληψη για τις εμπριστικές επιθέσεις και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορας στη Θεσσαλονίκη έχουν προχωρήσει οι αρχές στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σε μία ακόμα σύλληψη για τις εμπριστικές επιθέσεις και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορας στη Θεσσαλονίκη έχουν προχωρήσει οι αρχές.

Πρόκειται για τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα. Κατά περίπτωση, τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν είναι ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτη σε υπολογιστή. Στο αρχείο τέθηκε ο φάκελος για άλλους 7 γαλάζιους βουλευτές, για τους οποίους είχε ζητηθεί η άρση ασυλίας. Οι διαδικασίες για τον προσδιορισμό της δίκης αναμένεται να ολοκληρωθούν άμεσα, καθώς λόγω του πλημεληματικού χαρακτήρα των πράξεων, ο χρόνος παραγραφής ολοκληρώνεται αρχές φθινοπόρου. Για τους 4 βουλευτές ισχύει αυτονόητα το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όσον αφορά στην αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν σε 7 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο Παύλος Μαρινάκης επισημαίνει ότι έρχεται σε συνέχεια της προηγουμένης αρχιοθέτησης των υποθέσεων του Τάσου Χατζηβασιλείου και του Χαράλαμπου Αθανασίου και υποστηρίζει ότι σε πολιτικό επίπεδο η αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων οφείλουν σήμερα να ζητήσουν. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κυρίου Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να κρύβεται και πως ήρθε η ώρα της πλήρους πολιτικής λογοδοσίας. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά 95% έγινε για να ευνοηθεί η Κρήτη, είπε στον Αθήνα 984 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θόδωρος Καράογλου. Αναφερόμενος στον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Νεστίδη, που κατηγορήθηκε για ανάμειξη στην υπόθεση, υπογράμμισε ότι αδικήθηκε και πως θα μπορούσε να προσφύγει και να ζητήσει αποζημίωση που τραβάει τόσο μεγάλο διάστημα η ταλαιπωρία του. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτητοποίησή της γνωστοποίησε με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής και η βουλευτής επικρατείας Πόπη Τσαπανίδου. Τον Αλέξη Τσίπρα βάζει στο κάδρο των ευθυνών για τις μαζικές ανεξαρτητοποίησεις βουλευτών Οικουμουνδούρου. Πηγές της πολιτικής γραμματείας του κόμματος τονίζουν ότι όσοι εξελέγησαν με την ψήφο των πολιτών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν για λόγους πολιτικής εντυμότητας και δημοκρατικής συνέπειας να παραδώσουν τις βουλευτικές έδρες τους. Οι ίδιες πηγές απευθύνουν δημόσιο ερώτημα προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και προσωπικά προς τον Αλέξη Τσίπρα για το αν οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν θα είναι υποψήφοι στα ψηφοδέλτια της Ελλάς στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποίησεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζουν. Σε λίγη ώρα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής υπό τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα κατά πληροφορίες είναι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ο σχεδιασμός για τα μεγάλα έργα υποδομής σε μια περίοδο κρίσιμη για τις αποφάσεις που θα ληφθούν εν ώψη των ανακοινώσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να πάμε στη Μέση Ανατολή. Πολεμικά μηνύματα εν μέσω της συνέχισης των εχθροπραξιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Η Τεχεράνη διαμηνεί πως το στενό του Ορμούζ είναι κόκκινη γραμμή και δεν θα επιτρέψει αμερικανική ανάμειξη, ενώ το Ισραήλ δηλώνει αποφασισμένο να διατηρήσει τις δυνάμεις που έχει αναπτύξει σε ζώνες ασφαλείας, τον Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, όπως είπε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, τον Αμερικανό ομολογό του, σε νυχτερινή τηλεφωνική επικοινωνία του. Στην ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι οι πρόσφατες διαπραγματεύσεις στη Ρώμη μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ήταν θετικές και ότι η διαδικασία για τη δημιουργία πιλωτικών ζωνών, από όπου θα πρέπει να αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις, πρόκειται να αρχίσει εντός των προσεχών ημερών. Σε λίγη ώρα, η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό Χρήστο Φαφούτη, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις ρογμές και καθυζήσεις που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου το προηγούμενο διάστημα εκτελούνταν εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και περισσότερα από 200 διαμερίσματα, πολλά από τα οποία εγκαταλείφθηκαν. Στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλη, στάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων, κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διάταξη εισαγγελία Αθηνών για να διερευνηθούν τα αίτια των προβλημάτων, την διαβεβαίωση ότι οι βλάβες που έχουν παρατηρηθεί θα αποκατασταθούν με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας, έδωσε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος. Ξεκαθαρίζει σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ότι βάσει των αυτοψιών που έχουν πραγματοποιήσει οι μηχανικοί της Ελληνικό Μετρό και της αναδόχου κοινοπραξίας δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση το 7χρονο κορίτσι που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο της Χαλκιδικής, στο οποίο σκοτώθηκαν οι γονείς της και το 6 μηνών αδερφάκι της. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, συνελήφθη ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου και αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πολυγύρου. Τα θύματα ήταν τουρίστες από τη Μολδαβία. 7 άτομα συνελήφθησαν από την πυροσβεστική για εμπρισμούς από αμέλεια το τελευταίο 24ωρο σε Χανιά, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ηράκλειο, Βιωτία, Αχαΐα και Ροδόπη. Θα οδηγηθούν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, ενώ τους επιβλήθηκαν.

0: αυξήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Στην αθλητική ενημέρωση, στους αγωνιστικούς ρυθμούς συνεχίζει και κινείται η Super League. Στις 9 το βράδυ η κλήρωση του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περίοδου και να πάμε στον καιρό που είναι έθριος σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία να σκαρφαλώνει στους 37 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα κυρίες και κύριοι επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 μείνετε στον Αθήνα 984. Η Βούλα και Χαγιά και ο Νίκος Φελέγης θα σας κρατήσουν συντροφιά για την επόμενη ώρα.
1: Αθήνα 984.

0: Vamos. Καλό μεσημέρι.
1: Vamos a la playa.
0: Δεν μου είπες πάμε. Vamos,
1: πάμε,
0: λοιπόν.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Αργεντίνα λοιπόν. Έτσι.
1: Latin.
0: Αφού είπες αλλά πλάγια και τέτοια μου ήρθε λίγο το Latin ισπανικό, derby, το Latin, το...
1: Τελικός του Μουντιάλ, Ισπανία, Αργεντινή.
0: Εντελώς, λατινική υπόθεση, έτσι.
1: Λατινική υπόθεση, εμείς είμαστε με τον Μέση, αλλά μάλλον θα το πάρει η Ισπανία, λένε τα προγνωστικά.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήταν καλό βέβαια να το πάρει back to back ο Μέση, να έχει πάρει ένα δεύτερο συνεχόμενο Μουντιάλ, να φτάσει και το Μαραντόνα. Καλό θα ήταν, 39 ετών δεν θα ξαναπέσει σε Μουντιάλ. Τέλος πάντων,
0: στο καλό θα, να
1: δούμε,
0: ο φίλος μου, ο Μέση.
1: Θα δούμε.
0: Λοιπόν, εγώ θα σταθώ.
1: Πώς την καθάρισαν όμως την Αγγλία, μέχρι το 85,
0: το 85 ήταν.
1: Κέρδιζε η Αγγλία.
0: Ήμουν έξω και άκουσα κάτι αρχές και αλλαγμούς.
1: Και όλοι νομίζαμε.
0: Και μου είπαν πάμε σε παράταση.
1: Ναι, και αντί για παράταση. Και αντί για παράταση στο 93. Ασίστ του Μέση εκεί, ναι. Ωραία σέντρα, Λαουτάρο, γκολ 2-1.
0: Έπρεπε.
1: Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Πώς
0: έπρεπε. Έπρεπε λοιπόν. Εγώ θα σταθώ στις πολιτικής διάστασης το πανό που είχε ξεδιπλωθεί μέσα στο γήπεδο και μετά το πήραν οι ποδοσφαιριστές της Αλμπισελέστε, παρακαλώ, από την εξέδρα των φιλάθλων και το άπλωσαν στον αγωνιστικό χώρο. Το πανό έγραφε το σύνθημα «Las Malvinas son Argentinas». Οι Μαλβίνες ανήκουν στην Αργεντινή, όπου Μαλβίνες βάλε τα νησιά Φόκλαντς και είναι μία... διαμάχη δεκαετιών πολλών ανάμεσα στη Μεγάλη Βρετανία και τις νήσους Φόκλαντς.
1: Είναι Φόκλαντς. Από το 1982 όταν εισέβαλαν οι Άγγλοι, ή μάλλον ήταν στους Άγγλους, πήγαν οι Αργεντίνοι και λέει σε εμάς ανήκει και το πήρανε. Τότε η Θάτσερ έδωσε εντολή να σταλεί αρμάδα βρετανική, κάτι που δεν το περίμενε κανείς.
0: Είναι όντως,
1: δεκάδες χιλιάδες μίλια μακριά και διήρκησε 74 μέρες, αν θυμάμαι καλά, ο πόλεμος και τελικά τα ξαναπήραν τα Φόκλαντς οι Άγγλοι. Ήταν ένας από τους λόγους που η Θάτσερ μακροημέρευσε εκτός των άλλων, ας πούμε, που διέλυσε τα συνδικάτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: που μακροημέρευσε η Θάτσερ.
0: Σωστά.
1: Νίκη στα Φόκλαντς. Βεβαίως, πριν το 1986 νομίζω.
0: Ναι.
1: Με το χέρι του Θεού, πριν από 40 χρόνια, ο Μαραντόνα.
0: Άντε και εσύ το χέρι τώρα. Η μπάλα πήγε πάνω στο χέρι.
1: Ναι, καλά, ας τα αφήσουμε.
0: Και ευλογήθηκε.
1: Ωραία, ας αφήσουμε το χέρι.
0: Που
1: παίρνει την μπάλα σχεδόν από τη δικιά του περιοχή.
0: Ναι,
1: έξω από τη μεγάλη περιοχή της Αργεντινής. Και περνάει 1, 2, 3, 5, 7 Άγγλους και τον τερματοφύλακα και το έβαλε. Το ωραιότερο γκολ όλων των εποχών, λένε αυτό που έβαλε ο Μαραντόνα. Κέρδισε λοιπόν και. Το πήρε τότε.
0: Μάλιστα.
1: Ο Μαραντόνα.
0: Τι πρόγνωση κάνεις για να πω ότι η FIFA λέει μπορεί να επιβάλλει ποινή στους, στην ομάδα της Αργεντινής, διότι με το πανό αυτό με το οποίο ζώθηκαν, τέλος πάντων αγκαλιάστηκαν, εξέπεψαν πολιτικά μηνύματα, κάτι το οποίο απαγορεύεται. Ας μας πει πρώτα για το χρηματισμό από τον Τραμπ η FIFA και μετά να μας πει και για τα
1: υπόλοιπα. Εδώ αλλάξαμε τον κανονισμό. Μετά έκανε παρέμβαση ο Τραμπ όταν σου βγάζει κόκκινη κάρτα. Στην επόμενη αγωνιστική είναι το μόνο σίγουρο που ξέρεις ότι
0: δεν
1: παίζεις. Είναι σαν να πας
0: στις
1: Πανελλήνιες να γράψεις 0 και να σε περάσουν στο Πολυτεχνείο. Δεν γίνεται. Λοιπόν, και τώρα θα πάνε αυτό. Σκέψου τι θα γίνει αν το κερδίσουν την Κυριακή οι Αργεντίνοι.
0: Αυτή είναι η πρόβλεψή σου.
1: Δεν
0: Ισπανία.
1: Νομίζω η Ισπανία
0: Αργεντινή,
1: μπορεί.
0: Η Ισπανία, μάλιστα. Και η Ισπανία καθάρισε τη Γαλλία εύκολα. Έτσι.
1: Άνετα.
0: Τώρα, εγώ γιατί έκανα αυτό το πρόλογο, Νίκο.
1: Τώρα μου έλεγε ο Σάββας έξω ότι
0: Σάββας κόκκινος.
1: Ναι. Αν να το πάρουν οι Ισπανοί, ενδέχεται ο Γιαμάλ, αυτός ο νεαρός που μπορεί να είναι μετά από μερικά χρόνια ο νέος Μέση.
0: Μπορεί, εκεί λοιπόν, με το Γιαμάλ, Μέση αιμονή. Ναι,
1: μπορεί να σηκώσει την Παλαιστινιακή σημαία Free Palestine ο Γιαμάλ, γιατί είναι τέτοιο.
0: Να επιληφθεί η FIFA λοιπόν και για το Γιαμάλ.
1: Μόνο γι' αυτό δέχομαι να το πάρει η Ισπανία. Μόνο γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν έχω δώσει έτσι πάσα με το ποδόσφαιρο, εντάξει, το οποίο απασχολεί γενικώς όλο τον πλανήτη, ένα Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου.
1: Μόνο αυτό
0: απασχολεί. Για να πάμε στην ποδοσφαιρική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και σε καμία περίπτωση ποινικοποίηση όπως θα προσπαθήσει να το παρουσιάσει κυβερνητικά στελέχη και δεν ξέρω βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτή η Παπακώστα είναι πράγματι, η παλιά Παπακώστα.
0: Όχι, όχι εκείνη η Παπακώστα η Κατερίνα.
1: Όχι,
0: αυτή νομίζω είναι Καρδίτσης, είναι συνονόματη, λέγεται Κατερίνα Παπακώστα, είναι μια πιο νεαρή κυρία.
1: Και η άλλη Κατερίνα λεγόταν.
0: Ναι. Έχουν το ίδιο όνομα, αλλά δεν έχουν καμία σχέση.
1: Η
0: άλλη δεν έχει καμία σχέση πλέον με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι νομίζω η πιο χαρακτηριστική.
1: Ο Σκρέκας δεν ήταν και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό προφανώς το αλλάξανε, ξέρα.
0: Είναι η πιο χαρακτηριστική υπόθεση της κυρίας Παπακώστα, χωρίς να θέλω να προκαταλάβω ή να κάνω εγώ δικαστική ετοιμιγορία ή οτιδήποτε, διότι με βάση τους διαλόγους είναι μία εκ των τεσσάρων βουλευτών στην υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ, εις βάρος της οποίας ασκείται ποινική δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για να τα λέμε όλα, που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα διάλογοι, βάσει των οποίων υπήρχε προτροπή να μπουν στο σύστημα εκτινοτρόφι, ούτως ώστε να αλλάξουν τον αριθμό των βοηδών τα οποία είχαν καταμετρηθεί και να μην φάει πέναλτι ο κτηνοτρόφος ο οποίος είχε διωγγώσει και αυξήσει τον αριθμό των βοηδών το οποίο είχε στους στάβλους του και στις κτηνοτροφικές του εγκαταστάσεις, και εκεί ήταν χαρακτηριστικό, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να το προσπεράσει.
1: Πάντως,
0: δεν δικάζω, απλώς ήταν η πιο ενδεικτική υπόθεση από αυτές που τουλάχιστον είχαν δοθεί στην δημοσιότητα.
1: Γιατί ενώ για τον Σκρέκα, τον Μπουκόρο και το Σενετάκι υπάρχει ηθική αυτουργία σε απιστία.
0: Είναι οι άλλοι τρεις.
1: Είναι ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Για την κυρία Παπακώστα επιπλέον υπάρχει ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.
0: Αυτό είναι που σου έλεγα. Να μπει στο σύστημα και να αλλάξει ο επιβλέπων, αυτός που κάνει τους ελέγχους, τα νούμερα, τα στοιχεία.
1: Έντιμοι δημοσιογράφοι, θέλουμε να πούμε ότι αθωώθησαν ή τέλος πάντων δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων, και τίθεται η υπόθεσή τους στο αρχείο. Είναι ο κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης, Κώστας Τσιάρας, Νότης Μηταράκης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Βασίλης Βασιλιάδης και Κώστας Καραμανλής.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι υπάρχουν άλλοι δύο.
0: Άλλοι τρεις. Ναι, άκουγα και τη μία του Μουστάκα προηγουμένως.
1: Ποιοι είχαν τεθεί στο αρχείο? Είχε τεθεί
0: ο κύριος Μπάμπης,
1: ο Αθανασίου,
0: και ο Χατζής Βασιλείου δεν είχε μπει στο αρχείο, αλλά ήταν σε άλλη δικογραφία.
1: Όχι, ήταν η άλλη του Χατζή Βασιλείου, ήταν η άλλη κοπέλα, η Αραμπατζή.
0: Μπήκε και η Αραμπατζή? Όχι, αυτή ήταν στην προανακριτική. Δεν ξέρω αν έχει μπει η Αραμπατζή.
1: Νομίζω
0: στο αρχείο.
1: Ο Αθανασίου και η Αραμπατζή επίσης
0: μπήκανε. Ήτανε που θα πήγαινα σε προανακριτική. Μάλιστα. Γιατί ήταν επί τη ευκαιρία της τέλεσης των υπουργικών τους καθηκόντων.
1: Σωστά, ναι. Πάντως,
0: για να μην τώρα τα μπερδεύουμε. Ναι. Τώρα, αυτό όμως δεν δίνει κανένα δικαίωμα στην κυβέρνηση, Νίκο, να λέει ότι βιάστηκαν κάποιοι να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων. Δεν λέω εγώ ότι είναι κυβέρνηση υποδίκων, αλλά οι συγκεκριμένοι τέσσερις.
1: Πρόσεξε να δεις τώρα, ο Τάσος, ο Χατζηβασιλείου, η Αραμπατζή, ο Κώστας Καραμαλής και ο Θεόφιλος Λεονταρίδης είναι οι τέσσερις βουλευτές των Σερών και οι τέσσερις.
0: Σωστά.
1: Οι Σέρες δεν έχουν τέσσερις βουλευτές και έναν που πήρε ο Βελόπουλος, πήρε ή το Πασόκ. Ο Βελόπουλος νομίζω.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, και έχασε ο...
0: Εν πάση περιπτώσει, βιάζεται η κυβέρνηση, επειδή απαλλάσσονται οι 7 βουλευτές, να πει ότι δεν υπάρχει τίποτα και δεν υπάρχει κανένα γαλάζιο σκάνδαλο. Μακάρι στο τέλος να αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε και ότι δεν υπήρχαν εμπλοκή των 4 βουλευτών οι οποίοι εις βάρος των οποίων ασκούνται ποινικές διώξεις.
1: Πάντως παραπέμπεται και ο πρόεδρος του ΟΠΚΕΠΕ.
0: Βεβαίως, να βγει η ετοιμιγορία της δικαιοσύνης. Όλοι είναι αθώοι, έχουν το τεκμήριο της αθωότητας. Είναι όμως υπόδικοι, έτσι.
1: Είναι.
0: Αυτό, για να διευκρινίσουμε, είναι νομικός ο κύριος Μαρινάκης, τα ξέρει αυτά.
1: Πρώην πρόεδρος του ΟΠΚΕΠΕ παραπέμπεται για 5 πράξεις απιστίας. Ο πρώην Γενικός Διευθυντής Αμέσως Ενισχύσεων για 2 πράξεις απιστίας. Δύο περιφερειακοί διευθυντές.
0: Το πρώην πρόεδρο από ΟΠΚΕΠΕ εννοείς τον κύριο Μελά, το είπες?
1: Νομίζω, νομίζω, ναι.
0: Καλά, εκεί είναι. Είναι...
1: Τέλος πάντων, δύο περιφερειακοί διευθυντές, ένας γενικός διευθυντής, ένας πρόεδρος, συν 4 βουλευτές, και πάει λέγοντας. Πάμε λοιπόν, ο ΟΠΚΕΠΕ και πας Ελλάδος. Είναι πολλά τα λεφτά. Η ίδια κυβέρνηση έχει παραδεχθεί ότι είναι σκάνδαλο. Α, δούμε τώρα τι θα γίνει. Βέβαια δεν είναι στην έκταση όμως, που περίμενε και έλεγε αντιπολίτευση.
0: Η τελευταία, σύμφωνοι, η τελευταία ρητορική, δεν είναι λίγοι 4 βουλευτές. Η ρητορική όμως τι λέει? Ούτε οι χασάπιδες και οι φραπέδες και οι κυρίες με τις Πόρσε και τις Λαμποργκίνι είναι πρόσωπα τα οποία δεν σχετίζονταν με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Πώς το λέγανε αυτό το φραπέ, που, το δικαίωμα της σιωπής που έλεγε?
0: Ο Τζίτζης, πώς το λέγανε?
1: Τζίτζης.
0: Ο Τζίτζης. Γιατί λέει το άμα, μα δεν με λέμε είναι φραπέ. Αυτό ήταν το πρόβλημα του ανθρώπου. Ούτε υπήρξαν διάφοροι άλλων χρωμάτων από κόμματα οι οποίοι
1: έπαιρναν
0: συνέχεια.
1: Πώς το λέγανε, τον άλλο που κέρδισε στα λαχεία.
0: Ναι, ήταν στα λαχεία, στα τζόκια, στα λότο. Είχαν τέτοια τύχη. Αν έχει τύχη, διάβαινε και στην Πόρσε.
1: Πάμε. Συνελήφθηκε άλλος για την υπόθεση της Θεσσαλονίκης, στα Γκαζάκια.
0: Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Νομίζω ότι όλες αυτές οι συλλήψεις εντάσσονται και σε ένα πλαίσιο ότι θα έβγαινε και η υπόθεση για την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Χθες είχα μία πολύ ωραία.
0: Μακάρι να συλλαμβάνονται άνθρωποι που έχουν δράσει κατά
1: παιδεία,
0: εγκληματικά.
1: Δεν βλέπω να αναφέρονται και πολλά.
0: Κοίταξε, εκ των πραγμάτων, Νίκο, το σκεφτόμουν και εγώ το πρωί, έχεις δίκιο, έγινε μια θεματική εκδήλωση για την παιδεία. Την προηγούμενη μέρα είχε γίνει μια θεματική εκδήλωση για τις 16 ασφάλεια. Προτάσεις του Πασόκ για το ασφαλιστικό, το συνταξιοδοτικό για την ακρίβεια. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή το Πασόκ επικοινωνιακά συνθλίβεται από τις μιλόπετρες της σκανδαλολογίας αλλά και των εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, που μονοπολούν το ενδιαφέρον. Η δουλειά γίνεται όμως. Πάντα οι εκδηλώσεις του Πασόκ έχουν ενδιαφέρον και έχεις δίκιο που το τονίζεις και το θίγεις.
1: Παραστατίδης και μίλησε και ο Παπανδρέου και μίλησε και ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Λοιπόν, καλή εκδήλωση, πολύ καλή εκδήλωση.
0: Να σταθώ τώρα που είπες πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και δεν αναφέρομαι στον κύριο Ανδρουλάκη. Αναφέρομαι σε δηλώσεις που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και είπε εμείς θα θέλαμε να συνεργαστούμε. Αν υπάρξει ένα σοβαρό ΠΑΣΟΚ θα συνεργαζόμασταν. Τι εννοεί ότι αν το ΠΑΣΟΚ αλλάξει μετά τις κάλπες και πριν από τις δεύτερες πιθανές τους παροτρύνει να αλλάξουν αρχηγό ώστε να υπάρξει ένα σοβαρό. Αυτό είναι παρέμβαση στα εσωτερικά ενός κόμματος, ομή παρέμβαση και προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις. Με ποια κατεύθυνση και προς ποια κατεύθυνση? Να πιστούν κεντρώοι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ ότι δεν υπάρχει κανένα μέλλον και ότι καλό θα είναι να κατευθύνουν την ψήφο τους προς τη Νέα Δημοκρατία για να μην πάει χαμένη και αν όλα αυτά έρθουν και επιβεβαιωθούν από τις κάλπες να επέλθει και μια συμμαχία μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και σοβαρού ΠΑΣΟΚ με άλλον αρχηγό και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Αυτά είναι παρέμβαση ομή στα εσωτερικά άλλου κόμματος.
1: Ναι, κοίταξε να δεις, τώρα το ΠΑΣΟΚ αν είχε αντανακλαστικά και
0: δεν είδα όμως κάποια αντίδραση από αυτού.
1: Και η ηγεσία του τέτοια θα έπρεπε να πει ότι συμφωνούμε απολύτως με τον κύριο Μητσοτάκη, θέλουμε να ελπίζουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης αυτό το οποίο λέει για μας θα το κάνει και ο ίδιος, γιατί δεν θα έχει ούτε αυτοδυναμία ούτε θα πάρει ποσοστό που να το επιτρέπει να σχηματιστεί συνεργατική κυβέρνηση. Δεχόμεθα την πρόκληση και ελπίζουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης αυτής στιγμής δεν πιάσει την αυτοδυναμία που είναι ο στόχος του, θα παραιτηθεί και τότε θα κουβεντιάσουμε.
0: Να πάμε με μια σοβαρή Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, και τότε θα δούμε ποιος θα τον διαδεχθεί, τι σοβαρότητα θα επιδείξει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και τότε βεβαίως να κάνουμε και κυβερνήσεις, να σώσουμε τη χώρα κλπ. Αλλά πρέπει να είσαι αντανακλαστικά, βούλα μου.
0: Δεν ξέρω γιατί αυτό το άφησαν να περάσει έτσι. Ειδικά
1: πω,
0: όταν εκφωνείται από τα χείλη του εκπροσώπου, έτσι.
1: Είναι βούτυρο και στο ψωμί
0: του. Βγαίνει κάποιο, είναι ένα στέλεγος, βγαίνει σε ένα πάνελ και πετάει μία παρόλα. Μία επίσημη τοποθέτηση. Η οποία έγινε για να σκεπάσει όλα όσα είχε πει ο υπουργός της καρδιάς σου και φίλος της εκπομπής, ο κύριος Γεωργιάδης, ότι θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία με τον Σαμαρά, που και αυτό είχε άλλη σκοπιμότητα, αρκεί να δεχόταν τον Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό. Διότι αφενός ο Σαμαράς δεν θα δεχτεί σε καμία περίπτωση τον Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό. Είναι δική μου εκτίμηση αυτή τον άνθρωπο που τον διέγραψε και από τη Νέα Δημοκρατία. Και επίσης Αυτό δημιουργεί μια αίσθηση ότι η μεγάλη οικογένεια θα τα ξαναβρει. Άρα ελάτε στο μητρικό κόμμα, στην μητέρα πατρίδα, και αφήστε τον κύριο Σαμαρά που ούτως ή άλλως θα συνεργαστεί μαζί μας.
1: Εκτός και αν υπάρχει μια περίπτωση ο κύριος Σαμαράς να έχει ένα καλό ποσοστό, η Νέα Δημοκρατία να μην είναι ούτε καν κοντά στην αυτοδυναμία.
0: Α, και εκεί να τεθεί θέμα αποχώρησης του κύριου Μητσοτάκη από μόνος του, αυτό λες.
1: Τότε θα συνεργαστεί ο κύριος Σαμαράς, υποθέτω, αν είναι, ξέρω εγώ, μια άλλη ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία. Και η δεύτερη περίπτωση που θα μπορούσε να συνεργαστεί ο Σαμαράς με τη Νέα Δημοκρατία και η μοναδική που να είναι ο Μητσοτάκης αρχηγός, να υπάρξει μια τρικομματική ή τετρακομματική κυβέρνηση η οποία να επιλέξει τον Σαμαρά για πρωθυπουργό και όχι τον Μητσοτάκη, παρότι θα είναι πρωτοκόμμα. Λοιπόν, ας διαλέξουν λοιπόν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Επειδή έχουν πάει όλη η πολιτική ζωή, τι θα γίνει μετά τις εκλογές.
0: Ναι,
1: παιδιά,
0: ναι,
1: καθίστε
0: ναι, ναι,
1: να δούμε πότε θα γίνουν εκλογές.
0: Ναι,
1: καθίστε,
0: ναι,
1: είναι νωρίς ακόμη.
0: Νωρίς, αλλά δεν θα βγούμε από αυτή την περιδίνηση την προεκλογική, Νίκο. Και αυτό,
1: γιατί πέφτουν όλοι κάθε μέρα
0: η κυβέρνηση
1: και
0: γι' αυτό. Και μόνο που πετάγονται και αυτές οι πομφόλιγες από κυβερνητικά στελέχη, με ένα σοβαρό Πασόκ θα ξεκινούσαμε. Με έναν Σαμαρά που θα ήθελε το Μητσοτάκη θα συνεργαζόμασταν. Με να τελειώσει η συνταγματική αναθεώρηση στην πρωτεύουσα Βουλή μέχρι τον Αύγουστο. Μήπως ο Πρωθυπουργός θελήσει λόγω τοξικότητας να απαλλάξει τη χώρα από την τοξικότητα. Όλα αυτά αποπροσανατολίζουν και συντηρούν το σενάριο των πρόωρων και καθόλου ευνηδιαστικών εκλογών.
1: Δεν τον πάει και ο Τραμπ το Μητσοτάκη και συνεχώς αυτά που κάνει.
0: Αυτό που ο Τραμπ πούλησε την πρώην ύφη του και δεν ήρθε στην Ελλάδα γυρίζοντας, επιστρέφοντας από το ΝΑΤΟ. Αυτό άφηνε να εννοηθεί η κυρία Γκίλφορντ.
1: Την έδιωξε ο γιος του. Θα πάει ο Τραμπ τώρα.
0: Μα δεν είναι. Και που τώρα, την έδιωξε, την έχρισε.
1: Τη στείλανε εδώ πέρα για να είναι μακριά. Για να είναι μακριά.
0: Σιγά για να είναι μακριά. Δεν το πιστεύω.
1: Τώρα.
0: Εγώ θεωρώ ότι έχει καλές σχέσεις. Ο Τραμπ δεν ήθελε να έρθει στην Αθήνα.
1: Μπορεί να έχει καλές σχέσεις.
0: Απλώς η ίδια καλλιέργησε την εντύπωση σε διάφορους κύκλους και κυβερνητικά στελέχη ότι επίκειται άφιξη του Τραμπ. Γι' αυτό είχαν γραφτεί και διάφορα σενάρια. Μήπως έρθει στις 4 Ιουλίου, την μέρα της ανεξαρτησίας, στα 250 χρόνια.
1: Ναι, οι διάφοροι φιρφυρίκοι, επιχειρηματίες, συμφέροντα διάφορα, να πάνε και να συνοθούνται πίσω από την κυρία, πώς την είπες, Γκιλφόιλ. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, περιορισμένες είναι οι δυνατότητες. Μην πουλάνε όλοι φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Είπε ότι έχει κλείσει τον Τραμπ, θα έρθει εδώ. Είδατε να έρθει ο Τραμπ? Τίποτα. Αλλά η κυρία Γκιλφόιλ έχει όλες τις επαφές. Όλοι πουλάνε, ξέρεις, η Αμερική είναι η χώρα του Δούνε και Λαβίν. Είναι σε
0: έτσι
1: μια
0: είναι
1: διαρκή διαπραγμάτευση.
0: Έτσι
1: σε μια διαρκή συναλλαγή. Θα σε ανεβάσω εγώ πολιτικά, θα σε κατεβάσω οικονομικά.
0: Μόνο στις ΗΠΑ το βλέπουν αυτό.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, ο κύριος Στυλιανιός, καλημέρα, λέει. Διαμαντοπούλου, Γερουλάνος, Χρυστοβουλάκης, εκείνος από τα Τρίκαλα. Νομίζω έχουμε και τον Βενιζέλο έτοιμοι για όλα, πρόθυμοι να μοιραστούν τα οφίτσια.
1: Πού είναι αυτό?
0: Μας το λέει ένας ακροατής. Ας μην το λέμε με τόση ευκολία. Ενδεχομένως να υπάρχουν στελέχη του Πασόκ που θα έβλεπαν μία τέτοια προοπτική, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει η δεδηλωμένη απόφαση.
1: Ποιος Χρυστοδουλάκης, ο Μανώλης ή ο Νίκος? Ο Νίκος δεν είναι βουλευτής.
0: Δεν ξέρω. Ο Μανώλης, μάλλον. Δεν ξέρω τι λέει ο κύριος και δεν ξέρω γιατί βάζει. Τέλος πάντων.
1: Ο Χρυστοδουλάκης εκείνος από Τρίκαλα. Ποιος είναι από τα Τρίκαλα?
0: Άστο τώρα. Ένας έχει βουλευτεί από τα Τρίκαλα.
1: Τέλος
0: πάντων. Νομίζω στα Τρίκαλα, στα δυο.
1: Όχι, η Λιακούλη είναι στην
0: Λάρισα. Είναι Λάρισα.
1: Λάρισα.
0: Λοιπόν, εντάξει, είναι η άποψή σας. Εγώ το μόνο που θέλω να θυμίσω είναι ότι η λιμένη και δεδηλωμένη και αποφασισμένη ομόφωνα απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, και εκεί θα σταθώ, είναι ότι, και αυτό δεν άρεσε καθόλου στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία, ότι δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία είτε πριν είτε μετά τις εκλογές σε κανένα επίπεδο και με κανέναν αρχηγό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχει και άλλο μήνυμα. Ο φίλος αβαντάρεται, λέει, τη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύετε ότι έτσι κάνετε καλό στον Τσίπρα? Μπράβο σας. Πόθεν αυτό, αβαντάρουμε από αυτό, αυτό καταλάβετε.
1: Δεν κατάλαβα, τον Τσίπρα αβαντάρουμε, τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ο κύριος Νίκος Καμπάκος αβαντάρεται τη Νέα Δημοκρατία έτσι πιστεύετε ότι κάνετε καλό στον Τσίπρα.
1: Αλλά, κύριε
0: Μιλάμε,
1: Νίκος,
0: εντάξει, κύριε Νίκο Καμπάκο. Καμπάκο, εντάξει.
1: Το τερμάτισε, το
0: τερμάτισε. Ναι, όχι, το απογειώσατε. Το απογειώσατε. Μια λοιπόν. Χαρά, όπως η Αργεντινή. Λοιπόν, πού τα. Έχω χάσει τα λόγια μου.
1: Ρε, εσύ, λοιπόν. η μαγαρίτσα, η μάνα μου, μου λέγε, κύριε Νίκο. Δεν πάμε ποτέ με τη δεξιά και τους Μητσοτάκηδες. Το έλεγα
0: Αβαντάρετε, έχουμε πει τόσα.
1: Το έλεγα τέσσερα χρόνια με τον Μπάμπη Κούτρα που είχαμε εκπομπή, ξεκινούσαμε. 10-12 κάθε μέρα. Και έλεγα, Μπάμπη,
0: η απόλυτη διαστρέβλωση.
1: Η μάνα μου που ζούσε τότε μου λέει, δεν πάμε, παιδί μου, με τους Μητσοτάκηδες και τη δεξιά. Ποτέ. Μπορώ εγώ, ρε Μπάμπη, να στηρίξω τη δεξιά ή το Μητσοτάκη? Δεν μπορώ, αφού η μάνα μου. Λοιπόν, κύριε Νίκο.
0: Δεν είναι αυτό. Ή ο κύριος Νίκος είναι τρολ, ή δεν καταλαβαίνει τι ακούει. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι προτιμώ από τα δύο. Λοιπόν, ο ίδιος τι προτιμάει, ας απαντήσει. Γιατί κάπου και το να διαστρεβλώνουν απολύτως τα λεγόμενά σου και να βγάζουν αυθαίρετα συμπεράσματα τώρα. Έχει και ένα όριο, κύριε. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος διαβάζω το μήνυμα του ακροατή. Αλλά οφείλω να το απαντήσω κιόλας. Γιατί όλα έχουν και ένα όριο, γιατί έγραψε και άλλα ονόματα στο μήνυμα.
1: Δεν πειράζει, μωρά, στους άνθρωπους να λένε το ότι μας ακούνε. Πρέπει να έχουν και τη γνώμη τους και να τη λένε. Εγώ κανένα πρόβλημα δεν έχω.
0: Είναι άλλο να έχεις γνώμη και άλλο λοιπόν. Να βγάζεις αυθαίρετη γνώμη την οποία είδες στο μαξιλάρι σου.
1: Τι να κάνω.
0: Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, δεν έχουμε πει τίποτα για το ΣΥΡΙΖΑ. Μην ταραχτεί. Ποιος δεν ήθελε να λέμε για. Τι δεν έχουν γίνει διάφορα. Τώρα εγώ έχω να πω κάτι πάρα πολύ
1: αύριο,
0: πότε σύντομα.
1: Είναι η εκλογή
0: το Σάββατο.
1: Το Σάββατο.
0: Εγώ άκουσα για κάποιες διαρροές. Αναξαρτοποιήθηκε κάποιες διαρροές που έγιναν από την πλευρά του κυρίου Πολάκη, που καλεί εμέσως την Δούρου ή τον οποιονδήποτε θέλει να είναι υποψήφιος να αποσυρθεί.
1: Ναι.
0: Δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Το κάντε στην άκρη να περάσω.
1: Ναι.
0: Δεν εκπέμπει και πολύ δημοκρατικότητα, θα έλεγα. Λίγο να το ξανασκεφτεί. Ναι. Διότι λειτουργεί αποθητικά όλο αυτό. Απολύτως αποθετικά,
1: ναι.
0: Και νομίζω ότι θα του γυρίσει μπούμεραγκ σε σχέση με την άτυπη ενημέρωση που βγήκε το πρωί για τις ανεξαρτητοποιήσεις.
1: Ναι.
0: Το μόνο που έχω να σχολιάσω είναι ότι για πρώτη φορά τους τελευταίους μήνες βλέπουμε με τη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Κουμουνδούρου να προκαλείται με αλφαγιώτα η Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα να πει αν όλους αυτούς που ανεξαρτητοποιούνται θα τους βάλει στα ψηφοδέλτια ή όχι, για να φανεί αν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Χοντρένει
0: το παιχνίδι.
1: Κάποια στιγμή, τώρα μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, μην περιμένετε κανένας από όσοι έχουν ανεξαρτητοποιηθεί ή παραιτηθεί. Αυτοί που ανεξαρτητοποιούνται, για παράδειγμα, η Τσαπανίδου που είπα προηγουμένως, ήταν να παραιτηθεί. Της ασκήθηκαν πιέσεις και τυχαίνει να το γνωρίζω καλά να μην παραιτηθεί, γιατί αν παραιτούνταν θα ερχόταν η σειρά του Μιχάλη του Καλογύρου, του πρώην διευθυντή του γραφείου του Τσίπρα, θα παραιτείται. Ήτανε, ας πούμε,
0: Αυτό όμως είναι μια ειδική περίπτωση της Τσαπανίδου, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει αυτοί ανεξαρτητοποιούνται. Τώρα αν θα τους πάρει και πότε ο Τσίπρας κάποια στιγμή, δεν είναι και πολύ, καμιά δεκαπενταριά είναι όλοι και όλοι. Το να τους πάρει στους 420, να πάρει τους 20 από τους 420, δεν θα πάθει και τίποτα. Αλλά δεν θα τους πάρει τώρα. Θα τους πάρει αργότερα.
0: Τι να σου πω.
1: Τώρα θέλει να επιβάλλει τα νέα φιντάνια, αυτά που βγάζει αυτός, την Κουφο-Νικολάου που είχαμε χθες.
0: Αυτά είναι άλλο ζήτημα.
1: Λέει ότι είναι οργανωμένο σχέδιο
0: διάλυσης. Εγώ θα έλεγα ότι δεν θα υπάρξει απάντηση από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Το είπε και σε εμάς ο Νίκος Παπάς προχθές, δεν το είπε. Ότι θα πρέπει όσοι θέλουν να φύγουν να παραδίδουν την έδρα τους και όχι να ανεξαρτητοποιούνται. Είναι ανήθικο αν δεν το κάνουν, είπε ο Παπάς. Λοιπόν,
0: και σήμερα ήρθε αυτή η άτυπη ενημέρωση. Νομίζω ότι η Βάνα Λυκομήτρου είναι έτοιμη να εκφωνήσει τους τίτλους ειδήσεων. Με την άδειά σου, να την ακούσουμε.
1: Τι λες τώρα.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Νέα σύλληψη για τις εμπριστικές επιθέσεις και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 27χρονο που φέρεται να είχε τα κλειδιά του διαμερίσματος όπου βρήκαν καταφύγιο οι δύο φερόμενοι ως δράστες, τον υπέδειξε ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού. 4 εν ενεργεία βουλευτές ανάμεσα σε 22 πρόσωπα που διώκονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων το 2021. Στο αρχείο ο φάκελος για άλλους 7 γαλάζιους βουλευτές για τους οποίους είχε ζητηθεί άρση ασυλίας. Για τους 4 βουλευτές ισχύει αυτονόητα το τεκμήριο της αθωότητας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όσον αφορά στις νέες αρχιοθετήσεις στην υπόθεση, είπε: Όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη. Συγγνώμη που σας αποκαλύψαμε, η απάντηση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά. Την αποχώρηση της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και η Πόπη Τσαπανίδου, που κρατά την έδρα ως ανεξάρτητη βουλευτή. Σε εχμές της Κουμουνδούρου προς τον Αλέξη Τσίπρα, πηγές της πολιτικής γραμματείας διαρωτώνται αν οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν θα είναι υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό Χρήστο Φαφούτη για τις ρογμές και τις ζημιές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη όπου γίνονται εργασίες του μετρό. Η εταιρεία και ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος αναφέρουν πως δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στατικής επάρκειας. 5 νεκροί σε νέο γύρο αεροπορικών επιθέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. 3 θάνατοι αναφέρθηκαν σε ρωσικές περιφέρειες από ουκρανικά πλήγματα. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται διασωληνωμένη η 7χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο της Χαλκιδικής, στο οποίο σκοτώθηκαν οι γονείς της και το 6 μηνών αδερφάκι της. Συνελήφθη ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου που ενεπλάκησε το δυστύχημα. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στη Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φελέκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε. Δεύτερο ημίωρο.
1: Εδώ με τον Νίκο Φελέκη και εμένα.
0: Βούλα και χαλιά. Βούλα και χαλιά. Και διαβάζω τώρα εδώ.
1: Τι διαβάζεις?
0: Για τη Γιάρο. Που δεν το ήξερα αυτό.
1: Τι?
0: Λέει, ξέρεις, η Γιάρος ήταν ένα από τα νησιά όπου ας πούμε στέλνανε τους κομμουνιστές εξορία. Για παράδειγμα, ο θειός μου είχε πάει Γιάρο, Μακρονήσι,
1: Ιστράτη. Είχε κάνει το γύρο.
0: Ό,τι υπήρχε το είχε πάει.
1: Πάει και Βόρειο Αιγαίο.
0: Ο Μπαρμπατάσος, ό,τι υπήρχε το είχε περάσει 10 χρόνια από τη Γιάρο στον Αιστράτη, στο Μακρονήσι και πάει λέγοντας. Τώρα διαβάζω λοιπόν ότι η Γιάρος,
1: ναι,
0: που το 47 ήταν 30 οικογένειες, απαλωτριώσαν εκεί όλα τα σπίτια και κάνανε τις φυλακές όπου στέλνανε τους εξορίστους στο νησί,
1: ναι,
0: Θανατονήσι το λέγανε, γιατί εκεί που πηγαίνανε οι κομμουνιστές εξόριστοι τους βάζανε, εν πάση περιπτώσει μην τα παλιά αυτά. Και τώρα λέει εμφανίστησαν εδώ και αρκετά χρόνια οι φώκες μονάχους και μάλιστα λέει η μεγαλύτερη ίσως απικία,
1: ναι,
0: στη Μεσόγειο, και οι φώκες θυλάζουν λέει ανοιχτά στην παραλία τα μωρά τους. Είναι λέει κάτι καινούριο, μοιάζει με αρχαία εικόνα, ενώ είχε χαρακτηριστεί ένα είδος από εξαφάνιση. Αυτό όμως που άφησε πραγματικά έκπληκτους τους ειδικούς δεν ήταν μόνο ο μεγάλος αριθμός τους, αλλά η συμπεριφορά τους. Οι φώκες θύλαζαν τα μικρά τους σε ανοιχτές παραλίες που κάτι μέχρι τώρα δεν το είχαν συναντήσει. Άρα λοιπόν.
1: Ενδιαφέρουσα Γιάρος, πολύ η πληροφορία. Γιάρος, ναι. Η Γιάρος λοιπόν αποκτά ζωή.
0: Αποθανατονήσει.
1: Ναι,
0: αποθανατονήσει ένα. Κοίτα τι ωραίο σχήμα έχει, όπως το βλέπεις από ψηλά. Τέλος πάντων.
1: Νομίζω ότι τη βλέπεις απέναντι από την Άνδρο τη Γιάρο.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Στον ήχο θα το πω εντάχει ο Βαγγέλης, ναι, Δημακόπουλος, δημοσιογραφική επιμέλεια, Σάβας Κόκκινος και Λίλιαν Ξύλο, μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στο τηλεφωνικό κέντρο 2-13-09-09-100. Παίρνετε για να πείτε τις παρατηρήσεις σας και άλλοι τρόποι επικοινωνίας 984-nair-gmail.com, μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984, στο δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης τον 984. Και έχουμε τον καλεσμένο μας.
0: Είναι ο Δημήτρης Κερίδης, καθηγητής, θα πω εγώ πρώτα, διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και δεύτερον κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών, γιατί δεν ξέρουμε, θα πρέπει να λέμε και πού είσαι, γιατί πάμε σε εκλογές. Κύριε, ναι, Κερίδη, τι κάνετε?
1: Γεια σας.
2: Είμαι καλά και χαίρομαι την κουβέντα μας τώρα που θα κάνουμε.
0: Ναι, πρόσεξε να δεις.
1: Είστε σίγουρο?
0: Πρόσεξε να δεις. Διαβάζω μία άλλη είδηση. Ρεκόρ τηλεθέασης για τη δημόσια τηλεόραση, όχι η εμφάνιση δική σας ή η δική μου, αλλά ο ημιτελικός Αργεντινή Αγγλία. Έφτασε το 62%. Πού να δούμε εμείς, Δημήτρη μου, τέτοια νούμερα?
2: Καλά, εννοείται. Εντάξει, σαν το ποδόσφαιρο δεν υπάρχει, αλλά εδώ χρειάζεται και ένα πολιτικό σχόλιο.
0: Για πες.
2: Με εξαίρεση την Αργεντινή, νομίζω αυτό που φάνηκε είναι ότι παραμένει αυτό το πιο δημοφιλές άθλημα παγκοσμίως ένα κατεξοχήν ευρωπαϊκό παιχνίδι, διότι κυριάρχησαν οι ευρωπαϊκές ομάδες. Την ώρα που ασκείται αυτή η κριτική, άλλοτε δικαιολογημένη, άλλοτε υπερβολική, σε βάρος της Ευρώπης, η πραγματικότητα είναι ότι οι Ευρωπαίοι και μικρότερες χώρες, οι Νορβηγοί, οι Ολλανδοί, οι Πορτογάλοι, εκτός από τις μεγάλες δυνάμεις που είναι βέβαια η Γαλλία, η Ισπανία, τώρα και η Αγγλία, κυριάρχησαν σε αυτό το παιχνίδι και έχει να κάνει με πολλά. Έχει να κάνει με πρωταθλήματα τα οποία είναι ανταγωνιστικά πολύ, με το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά κράτη ενδιαφέρονται για τον αθλητισμό και τέλος πάντων είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία.
0: Να ξέρουμε, ναι, να ξέρουμε ότι η Αγγλία που είναι η Premier League εκεί, το πρωτάθλημα το κορυφαίο στον κόσμο, και οι Άγγλοι άλλωστε ανακάλυψαν και το ποδόσφαιρο, δεν έχουν τόσο καλή εθνική ομάδα, γιατί στις ομάδες τους από τη Manchester United, τη City, την Arsenal, την Chelsea και όλους αυτούς παίζουν είτε Λατινοαμερικάνοι, είτε Αφρικάνοι, είτε ακόμη και Ασιάτες. Αυτό έχει μπερδέψει πλέον όλες τις χώρες και γι' αυτό οι εθνικές ομάδες, με εξαίρεση θα έλεγα.
1: Δεν και... έχουν και το ίδιο στυλ, λες, τον τρόπο.
0: Δεν έχουν, βέβαια. Μάλιστα. Βέβαια, οι τέσσερις που πήγανε,
1: ναι,
0: και η Αγγλία και η Αργεντινή και η Ισπανία και η Γαλλία, κυρίως η Γαλλία που ήταν κατ' εμέ η πληρέστερη, είναι καλές ομάδες. Θα δούμε ποιος θα το πάρει. Εσείς, κύριε Κερίδη, ποιον υποστηρίζετε?
2: Εγώ Ισπανία.
0: Ισπανία. Μάλιστα. Μάλλον θα το πάρει Ισπανία.
1: Το Σάντσας είμαι... δεν το θέλετε στη Νέα Δημοκρατία.
2: Για να τσατίσω, για να τσατίσω και τον πρόεδρο εκεί. Ο οποίος θα αναγκαστεί να το δώσει στους Ισπανούς, τους οποίους τους έχει βάλει στο στόχαστρο.
0: Ναι.
2: Σε μεγάλο βαθμό άδικα, βέβαια, και υπερβολικά. Αλλά η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη υπερισχύει. Αλλά ακόμα και για τη Γαλλία, που έχει πολλούς μετανάστες και τα αστέρια της είναι μετανάστες, είναι και αυτό η δύναμη της Ευρώπης και το μήνυμα που στέλνει.
0: Έχει Μαροκάνους, Αλγερίνους,
2: από παντού.
0: Τώρα που μπες ο Τραμπ, είδες τι έκανε. Κόβει, λέει, δολάριο, ένα δολάριο με την μορφή του πάνω. Παλαιότερα βλέπαμε.
2: Χρυσό.
0: Πέρα από τα χρυσά, που είναι ειδική special edition.
1: Επαναφέρει δηλαδή το...
0: Βάζει, λέει, για τα 200 χρόνια θα βγει. Θα κόψουν
2: 250
0: και 250 θα κόψουν και νομίσματα του ενός δολαρίου και πάνω θα έχει το Τραμπ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν παίζεται.
1: Συλλεκτικά.
0: Να ξεκινήσουμε,
1: λοιπόν,
0: όμως
1: να παίξουμε, να ξεκινήσουμε
0: από το Ορμούζ. Από το
1: Ορμούζ,
0: θέλω.
1: Ωραία. Πάμε.
0: Επειδή
1: στο
0: είναι
1: Ορμούζ.
0: Και η Δήμον, ο κύριος Στερίδης. Τι γίνεται εκεί κάτω? Εμείς περιμέναμε ότι είχε τελειώσει η ιστορία. Μπλέξαμε με τον Τραμπ, από ό,τι φαίνεται.
2: Μπλέξαμε, όλοι μπλέξαμε. Έμπλεξε και ο ίδιος, έμπλεξε και η παγκόσμια οικονομία. Διότι να θυμίσω ότι μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, που ξεκίνησαν όλα αυτά με πρωτοβουλία των Αμερικανών, δεν υπήρχε πρόβλημα Ορμούς.
0: Όχι.
2: Το Ορμούς ήταν ανοιχτό και το πετρέλαιο έρεε ανεμπόδιστο. Όχι απλώς δεν υπήρχε πρόβλημα, στα 47 χρόνια της Ισλαμικής Δημοκρατίας, από το 1979, ουδέποτε οι Ιρανοί είχαν διανοηθεί ή επιχειρήσει να κλείσουν τα στενά. Έθνης δημιουργήθηκε πρόβλημα. Στο οποίο δεν έχει λύσει ο Τραμπ, διότι όλοι ξέρουμε ότι δεν θέλει να κάνει χερσαία επέμβαση και δεν μπορεί με την αεροπορία απλώς και αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Άλλωστε ήταν σφοδρότατοι αυτοί οι βομβαρδισμοί επί 60 μέρες. Τώρα είναι μάλλον light. Δεν έχει ούτε καρότο, ούτε μαστίγιο για να πείσει τους σκληροπυρηνικούς πια, διότι τους άλλους τους εξόντωσε. Εν πάση περιπτώσει, τους κάπως πιο έμπειρους περί των διπλωματικών, και έτσι έχουμε μπλέξει. Οι Άραβες είναι στα κάγκελα, η παγκόσμια οικονομία κινδυνεύει.
0: Αυτό είναι το βασικό, διότι... είναι αυτό. Αυτό είναι το βασικό.
2: Αυτό που δεν έχει προσεχθεί είναι ότι τα αποθέματα έχουν πια εξαντληθεί. Ήταν αλλιώς τον Μάρτιο τα πράγματα πιο εύκολα για την παγκόσμια οικονομία και αλλιώς σήμερα.
1: Αυτό είναι ένας κίνδυνος, αυτό που λέτε.
0: Και επειδή έχουν χτυπηθεί πολλά διηλυστήρια, έχουν πρόβλημα διήλυσης, τα ένα από μήνα τα λένε, και γι' αυτό θα υπάρξει μακροχρόνια.
2: Γι' αυτό στα διηλυσμένα προϊόντα του πετρελαίου, στα παράγωγα δηλαδή, οι τιμές δεν έχουν αυξηθεί 20 και 30%, αλλά 80%, 120%.
0: Σωστά.
2: Στην κυροζίνη, για παράδειγμα, στα καύσιμα των αεροσκαφών, και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Συνεχίζει και η Ουκρανία τις επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια, οπότε αυτός ο συνδυασμός, ένα ο κόλπος, δύο η Ρωσία, έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλη αγωνία στην παγκόσμια αγορά.
0: Ναι, έχετε δίκιο, και τα δηληστήρια της Ρωσίας. Τώρα που είπαμε δηληστήρια Ρωσίας, διαβάζω ότι η Financial Times λέει πως η Ελλάδα μπλοκάρει νέες κυρώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία λόγω μιας εταιρείας, ενός Έλληνα εφοπλιστή, ο οποίος διοχετεύει φυσικό αέριο από τη Ρωσία στην Ευρώπη. Είναι έτσι? Μπλοκάραμε εμείς?
2: Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, αλλά κάθε χώρα έχει τα συμφέροντά της, ξέρετε. Και...
0: Ναι, οι Financial Times λένε ότι μπλόκαρε τις νέες κυρώσεις.
2: Κοίταξε, οι Financial Times έχουν στοχοποιήσει τους Έλληνες εφοπλιστές. Είχαν και ένα πολύ μεγάλο άρθρο πριν από μια εβδομάδα ότι έχουν βγάλει 5 δισεκατομμύρια από την εμπορία πετρελαίου με την.
0: Πάντα έτσι γίνεται. Σε κρίσεις οι Έλληνες εφοπλιστές, που είναι το μεγαλύτερο λόμπι στον κόσμο, πάντα βγάζανε. Πάντα.
1: Τώρα, κύριε Κερίδη, μια που μιλάμε και για τον.
2: 25% της παγκόσμιας μεταφοράς υγρών καυσίμων.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ελέγχουν το 1 τέταρτο των τάγκες. Οπότε, φυσικό και επόμενο είναι. Ναι.
1: Μια που μιλάμε για τον αμερικανικό παράγοντα, υπήρχε μια φημολογία τους προηγούμενους μήνες και τις τελευταίες ημέρες ότι επίκειτο επίσκεψη του κυρίου Τραμπ, επειδή το αναφέραμε προηγουμένως στην Αθήνα. Υπήρχαν τέτοιες πληροφορίες, τέτοιες σκέψεις, και ακυρώθηκε ή δεν προγραμματίστηκε ποτέ?
2: Δεν προγραμματίστηκε ποτέ.
0: Έχει δίκιο ο Γερίδης, ποτέ. Τότε γιατί τα έλεγε αυτή η πρέσβυρα, πώς τη λένε, η Γκίλ Τάδε. Γκιλφόιλ. Γιατί τα έλεγε αυτή.
2: Η Κίμπερλι.
0: Η Κίμπερλι.
2: Κοίταξε, κάθε πρέσβη.
0: Φίλη σου είναι η Κίμπερλι.
2: Κάνει το καλύτερο που μπορεί. Από εκεί πέρα η πραγματικότητα είναι ότι ο αστέρας εδώ αναδείχθηκε ο Τόμ Μπάρακ, ο πρέσβης των Αμερικανών στην Άγκυρα, ο οποίος έκανε πάρα πολλή δουλειά, έτσι δεν είναι, όλο το προηγούμενο διάστημα. Διότι αυτά που είδαμε είχαν από πίσω τους προετοιμασία.
0: Και είναι ο άνθρωπος που κάνει όλες τις business και του Τραμπ, ο Μπάρακ είναι...
1: Και το ξέραμε από την αρχή ότι θα παίξει καταλυτικό ρόλο.
2: Και έδωσε πολλά στον Ερντογάν. Να σας θυμίσω ότι ο Ερντογάν πήρε με το μέρος τους Αμερικανούς στη Συρία, εκεί απέναντι στο Ισραήλ, το πανίσχυρο Ισραήλ, το πανίσχυρο Ισραήλ πολιτικά εννοώ, στην Ουάσιγκτον, και το ίδιο έγινε, αποκαλύπτεται τώρα, γιατί βγήκε αυτή η ιστορία με τον Αχμεντινεζάντ, πως ήταν πράκτορας των Ισραηλινών, ότι οι Ισραηλινοί είχαν ετοιμάσει τους Κούρδους στο βόρειο Ιράκ για να επέμβουν στο Ιράν και να γίνει η πολυπόθητη αλλαγή καθεστώτος, και τον μπλόκαρε ο Ερντογάν μέσω του Τόμ Μπάρακ. Άρα εδώ έχουμε κάποιες νίκες των Τούρκων.
0: Όχι, είναι πλήρης η αναβάθμιση του Ερντογάν και της Τουρκίας στην περιοχή.
1: Πάντως,
0: μόνο οι Έλληνες εμείς λέμε βλακείς.
1: Η κυβέρνηση, όταν ασκείται έτσι μια κριτική, υπάρχει κάποια επισήμανση επαφών των θεμάτων για τον αναβαθμισμένο ρόλο της Άγκυρας, λέει ότι είστε μικρόψυχοι και αντιτίθεστε στα ελληνικά συμφέροντα και όλα αυτά, δεν βοηθάτε τη χώρα. Εδώ όπως σας βλέπω μια άλλη αντιμετώπιση, κύριε Κερίδη.
2: Κοιτάξτε, η αντιμετώπιση πρέπει να είναι ρεαλιστική. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα. Είναι μια χώρα των 90 εκατομμυρίων, με τον πολυπληθέστερο στρατό στο ΝΑΤΟ μετά την Αμερική, και με μια πολύ εύρωστη αμυντική βιομηχανία, την οποία, πέρα από τον Τραμπ, αφήστε τον Τραμπ, οι Ευρωπαίοι. Είδατε κανένας να λέει για τον Ιμάμοβλου? Το παράπονο των βουλευτών της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, γιατί εγώ πηγαίνω, συναντιέμαι, και τώρα γύρισα από το Δουβλίνο. Είχαμε την έναρξη της Ιρλανδικής Προεδρίας, ήμουνα στην Κωνσταντινούπολη πριν από 2 εβδομάδες. Είναι ότι όταν μπήκε φυλακή ο Ερντογάν, είχαν παρελάσει όλοι οι Ευρωπαίοι να συμπαρασταθούν στα τέλη της δεκαετίας του 90. Τώρα τον Ιμάμοβλου, ο οποίος δεν είναι μόνος του, είναι με περίπου 500 στελέχη της αντιπολίτευσης, τον έχουν ξεχάσει.
0: Όχι μόνο έχουν ξεχάσει τον Ιμάμογλου, αλλάζουν και τον αρχηγό στο ΤΣΕΧΑΠΕ.
2: Με δικαστική απόφαση.
0: Με δικαστική απόφαση. Είναι πρωτοφανή αυτά που είναι.
2: Όριζε τον αντίπαλό του, έτσι δεν είναι? Και φυσικά όρισε τον πιο αδύναμο ο Ερντογάν, γιατί δεν αφήνει τίποτα στην τύχη και γιατί έχει αποφασίσει να φύγει.
0: Να σας πω τώρα που το λέτε, γιατί στην αρχή που είπε η Βούλα ότι έβγαλε μια ανακοίνωση Νέα Δημοκρατία, ότι αν αλλάξει, λέει, η ηγεσία του Πασόκ, μπορεί. Και είναι σοβαρή. Ένα σοβαρό Πασόκ μπορεί να συγκυβερνήσουμε. Είναι σοβαρά αυτά πράγματα να τα λέει η κυβέρνηση? Δεν ξέρω ποιος τα είπε, ο Άδωνης τα είπε.
1: Κύριος Μαρινάκης.
0: Μαρινάκης τα είπε. Μα είναι δυνατόν.
2: Κοίταξε, με ένα σοβαρό Πασόκ. Είναι η απόφαση του Πασόκ, με την έννοια ότι το Πασόκ, το DNA του Πασόκ και οι εναπομείνατες ψηφοφόροι του Πασόκ έχουν μία παράδοση κυβερνητικής ευθύνης, να πούμε, που θέλουν τη διακυβέρνηση και τη σταθερότητα του τόπου. Άλλωστε γι' αυτό, μην πάτε μακριά, η ίδια η Φόφη γεννηματά είχε δηλώσει ότι δεν θα αφήσω τη χώρα κυβέρνητη. Αυτή η απόφαση, η λάθος απόφαση, κατά τη γνώμη μας. Να μην συνεργαστούν, τους έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα και εν τέλει τους πήγε στο μονοψήφιο.
0: Ωραία. Αν αλλάξει λοιπόν η ηγεσία του Πασόκ, μπορεί και να συνεργαστεί με τη Δημοκρατία. Αν σας πει το Πασόκ, με μια σοβαρή Νέα Δημοκρατία μπορεί να συνεργαστούμε. Γιατί ο Μητσοτάκης είναι, είδατε τι του λένε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Άλλωστε το έθεσε. Μα το έθεσε, ο άλλος που είναι στο βόρειο τομέα, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και είπε: αν ο Σαμαράς δεχτεί να είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, θα συνεργαστούμε με τον Σαμαρά. Εμέσως έβαλε θέμα για πρώτη φορά ότι μπορεί να μην είναι ο Μητσοτάκης. Πώς το βλέπετε αυτό?
2: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και θα σας απαντήσω.
0: Τότε γιατί τα λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης?
2: Θα σας πω.
0: Ναι.
2: Το Πασόκ μπορούσε να το πει όλο αυτό που λέτε, αλλά δεν το είπε. Αυτό που είπε είναι ότι δεν συνεργάζομαι όχι με το Μητσοτάκη, δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Σωστά. Αυτό είναι.
2: Άρα απέκλεισε το σύνολο. Ναι. Είναι η γραμμή του Χάρη Δούκα, αν θέλετε, τώρα μια που είμαστε και στο δημοτικό.
1: Η οποία όμως εγκρίθηκε από το σύνολο του συνεδρίου.
2: Απολύτως. και η οποία είναι βούτυρο στη φέτα μας. Mm. Και γι' αυτό βλέπετε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τσιμπήσει στις δημοσκοπήσεις, διότι επανέκαμψε στο χώρο του κέντρου. Νομίζω ότι είναι λάθος.
1: Εγώ άλλη ανάλυση ακούω, ότι τσίμπησε λόγω Τσίπρα. Δηλαδή, όσο ανεβαίνει ο Τσίπρας, τσιμπάει και η Νέα Δημοκρατία.
2: Βοηθάει.
0: Πάμε τώρα με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Θα συνεργαστείτε με τον Σαμαρά?
2: Κοιτάξτε, η άποψη της Νέας Δημοκρατίας είναι κρυστάλλινη. Η βέλτιστη λύση, ναι, και σας τη λέω, είναι η αυτοδυναμία. Εάν δεν την πάρουμε, και ο λαός δεν μας τη δώσει, διότι αυτός είναι ο κυρίαρχος, τότε θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Και μέσα στα πλαίσια της λύσης θα επιδιώξουμε συνεργασίες. Η βέλτιστη ήταν με το Πασόκ, το έχω πει εγώ 100 φορές.
0: Το Πασόκ λέει όχι.
2: Λέει όχι, τουλάχιστον όπως λέει η Άννα Διαμαντοπούλου, λέει όχι μέχρι τις εκλογές.
0: Ναι,
2: θα δούμε.
0: Ναι, σωστά. Ναι, ναι.
2: Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι άλλο υπάρχει. Είναι πολύ πρόωρο να σας πω εγώ για τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Εσείς μας λέτε ότι είναι πρόωρο.
1: Και
0: ο αντιπρόεδρος του κόμματος λέει.
2: Δεν κάνει το κόμμα, αλλά θα σας πω το άλλο.
0: Ναι.
2: Εάν τεθεί.
0: Ναι.
1: Πείτε μας.
2: Ο Αντώνης Σαμαράς, επειδή όλοι έχουμε το παρελθόν μας, όταν πήρε 18%, δεν τέθηκε θέμα ποιος θα είναι πρωθυπουργός, ο αρχηγός του πρώτου κόμματος.
1: Για το 2012 μιλάτε, έτσι.
2: Έτσι. Και στη συνέχεια με το 28%, ποσοστό το οποίο δεν έχει πάρει προς το παρόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Πήρε στις ευρωεκλογές,
2: Εντάξει, πήρε 39 και πήρε και 41.
0: Και τώρα λοιπόν, δημοσκοπήσεις δεν τον βλέπω στο 28, παρακάτω τον
2: κύριο. Και στο 28 θα σας έλεγα, ότι όπως έγινε το 12, ως προς τον Αντώνη Σαμαρά θέλω να πω. Ότι δεν δικαιούται ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Μα δεν το έθεσε ο Σαμαράς, ο Γεωργιάδης το έθεσε.
2: Ωραία. Και σας το απαντώ εγώ λοιπόν, ότι δεν μπορεί να τεθεί αυτό το ζήτημα.
1: Μάλιστα.
0: Τότε μαζέψτε όλους αυτούς τους, μην τους χαρακτηρίσω, της Νέας Δημοκρατίας, να μην λένε τέτοιο. Και δεύτερον,
1: τι?
0: Θα πάμε σε εκλογές πρόωρα που λέει ο Νικήτας Κακλαμάνης.
2: Κοιτάξτε. Οι εκλογές, το είπε και το ξαναείπε ο Μητσοτάκης, θα γίνουν την άνοιξη του 27. Η πραγματικότητα είναι, γιατί εμένα μου αρέσει να ομιλώ τη γλώσσα της αληθείας, ότι ο ίδιος ο Μητσοτάκης, το DNA του, το θέλω του, τα πιστεύω του, είναι για εξάλληψη της τετραετίας, όπως το έκανε και την πρώτη φορά.
0: Ότι
2: υπάρχουν εισηγήσεις που του λένε μετά την έκθεση για ξαναδέστο, υπάρχουν. Αλλά εγώ πιστεύω ότι τα θέλω του θα επικρατήσουν εν τέλει.
1: Α, μετά την έκθεση.
2: Και η θεσμικότητά του.
1: Ωραία. Ήθελα να σας ρωτήσω και πριν να σας αποχαιρετήσουμε, κύριε Κερίδη.
2: Μετά τη ΔΕΘ, γιατί τώρα πολλά μπορούν να συμβούν, ξέρετε.
1: Όχι, όχι, γιατί υπάρχουν σενάρια που λένε όταν θα γυρίσει από τις διακοπές του Αυγούστου, περί τα τέλη Αυγούστου, και όταν ολοκληρωθεί η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, τότε να τις προκηρύψει. Εσείς μας λέτε ότι οι εισηγήσεις είναι. Είναι
2: 5
0: με 5, 4
2: Παρασκευή Σάββατο,
0: σωστά.
2: Σεπτεμβρίου.
0: Σωστά. Όχι Παρασκευή Σάββατο, Κυριακή, δεν είναι
1: τριήμερο. Τώρα, αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι, γνωρίζετε κι εσείς τη σημερινή.
2: Κυριακή, έχετε δίκιο, είμαι και Θεσσαλονικιός. Ναι, έχετε δίκιο.
1: Εξέλιξη. Απλώς πάντα το κυβερνητικό επιτελείο και ο Πρωθυπουργός είναι και από Παρασκευή στην έκθεση.
2: Με τους παραγωγικούς
1: φορείς. Σωστά. Έχουμε την εξέλιξη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου 4 συνάδελφοί σας βουλευτές είναι
0: πλέον.
1: Παραπέμπονται. Είναι υπόδικοι. Θα θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο από αυτού?
2: Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς τα πράγματα πήραν την πορεία την οποία και εγώ είχα προδιαγράψει, ότι η μεγάλη πλειοψηφία θα αρχιοθετηθεί. Συμπεριλαμβανομένου, εδώ θέλω να το τονίσω, του Κώστα Καραμαλή. Και λέω του Κώστα Καραμαλή γιατί έγινε πολλή συζήτηση και για τον Υπουργό Λιβανό, διότι είναι η ίδια υπόθεση. Όπως ξέρετε, το Πασόκ είχε καταθέσει έτοιμο.
0: Ο Λιβανός πήγε προανακριτική, νομίζω.
1: Ο Σπήλιος Λιβανός.
2: Ο Σπήλιος Λιβανός, λοιπόν, που ήρθε προανακριτική, μας είπε η αντιπολίτευση ότι το κουκουλώνουμε, γιατί απορρίψαμε το αίτημα της προανακριτικής. Έρχεται τώρα η Ευρωπαίη Εισαγγελέας, με βούλα και υπογραφή της, να αθωώσει το έτερο σκέλος της υπόθεσης Λιβανού, διότι η υπόθεση Λιβανού ήταν Λιβανός Καραμαλής. Έτσι, υπουργός ο Λιβανός, Καραμαλής ο βουλευτής που πήρε το Λιβανό. Αυτό δεν είναι. Λοιπόν, αρχιοθετείται, υπό μία έννοια αρχιοθετεί και την υπόθεση Λιβανού η Ευρωπαίη Εισαγγελέα, έτσι δεν είναι? Άρα εδώ είχε άδικο το Πασόκ που μας κατηγορούσε για συγκάλυψη, όπως μας έχει κατηγορήσει για συγκάλυψη για τον Βορύδη, για την Αραμπατζή και ούτω καθεξής. Μιλάω για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από εκεί και πέρα, Το γεγονός ότι παραπέμπονται τέσσερις δεν σημαίνει ότι καταδικάζονται.
0: Ναι,
2: το
0: τεκμήριο
2: της οθότητας υπάρχει.
0: Για όλους και παντού. Για όλους και παντού.
2: Για όλους και παντού. Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Άρα θα κληθούν με απόλυτο σεβασμό βεβαίως στην δικαιοσύνη και στην ανεξαρτησία τους να καταθέσουν τα επιχειρήματά τους και να διεκδικήσουν την αθότητά τους. Για την οποία εγώ προσωπικά, αν με ρωτάτε, να πάω και ένα βήμα παραπέρα με κάθε επιφύλαξη, δεν έχω καμία αμφιβολία. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Έτσι γίνεται σε ένα κράτος δικαίου, έτσι δεν είναι. Η Νέα Δημοκρατία ήρε τις ασυλίες. Ναι. Η απόφαση είναι αρχιοθέτηση για τη συντριπτική πλειοψηφία, όπως το είχα πει εγώ.
0: Ναι.
2: Εγώ είχα μιλήσει ειδικά για την υπόθεση Καραμαλή, γιατί έπιανε και έναν υπουργό και στη Βουλή μέσα όταν ήρθε η υπόθεση της προανακριτικής και στα κανάλια. Και από εκεί και πέρα έχουμε αυτούς τους τέσσερις.
1: Τώρα, αν αυτοί οι τέσσερις εξακολουθούν να είναι υπόδικοι
2: έχουν...
1: μέχρι τις εκλογές, θα πρέπει να έχουν μπει στα ψηφοδέλτια.
2: Κοιτάξτε, θα σας. Και γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή υπόδικοι με την έννοια είναι περίπου 80 βουλευτές.
0: Yeah.
2: Οι περισσότεροι της αντιπολίτευσης έχουν αυτοί οι ασυλίες. Για κάποιους
1: 80 βουλευτές είναι υπόδικοι.
0: Για διάφορα
2: τέτοια.
1: Το ακούω.
0: Που έχει έρθει η ασυλία.
1: Κατάλαβα. Απλώς μου φαίνεται γιγαντιαίο ο αριθμός.
2: Υπάρχει πολιτική αρχηγός η οποία κατηγορείται για κακούργημα.
0: Τώρα μην ξύνεσαι τώρα στην πλιεγκλίτσα της ζωής. Μα με τη ζωή πάλι την Κωνσταντοπούλου.
1: Για πείτε μας γι' αυτό τώρα, όχι για την κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Ναι, κάτι, έχει την ιδιαιτερότητα της με την έννοια ότι εδώ έχουμε μηνύσεις από δικαστικούς, έτσι, από δικαστές, δεν το έχουμε στο παρελθόν οτιδήποτε αυτό, για κακούργημα. Και ήρθε η ασυλία. Τώρα, εάν όλοι αυτοί οι 80, επειδή είναι υπόδικοι, εγώ δεν θα πω ποτέ ότι έχουμε αντιπολίτευση υποδίκων, όπως λέει η αντιπολίτευση.
1: Είναι άλλο ένας πολίτης να κάνει μήνυση σε έναν βουλευτή, γιατί του παρκάρει στον γκαράζ. Και άλλο να εμπλέκεται σε πολιτικό σκάνδαλο.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
2: Έχετε δίκιο. Είναι άλλο. Η ηθική αυτουργία σε απιστία, πάντοτε βέβαια, σε βαθμό πλημελήματος και για ποσά που είναι πολύ μικρά σε σχέση με τα 120 χιλιάρικα που είναι το όριο που γίνεται το πλημέλημα κακούργημα. Έτσι μιλάμε.
1: Ναι.
2: Δεν θέλω να μπω όμως στις λεπτομέρειες και δεν θέλω να προδικάσω τι θα κάνει η δικαιοσύνη. Το τεκμήριο της αθωότητας υπάρχει. Από εκεί και πέρα, ότι υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα, υπάρχει. Δεν υπάρχει αμφιβολία, το οποίο θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει η αντιπολίτευση.
0: Λοιπόν, Δημήτρη.
2: Αλλά και εμείς θα αξιοποιήσουμε και θα απαντήσουμε, έτσι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εσείς τι θα αξιοποιήσετε όμως, έχετε κάτι έρχεται σε σχέση.
2: Είπα ότι όταν έχουμε 80.
1: Α, μα από αυτές τις υποθέσεις. Ναι, κατάλαβα.
2: Χρειάζεται μια προσοχή στη διαφύλαξη του τεκμήριου της αθωότητας.
0: Λοιπόν, Κερίδη, μας παρασέλνεις κάθε φορά. Μας παρασέλνεις κάθε φορά με το λόγο σου. Και χάσαμε τώρα, πήγαμε σχεδόν μία η ώρα και έχουμε
1: κλείνουμε λοιπόν.
0: Ειδήσεις, θα τα πούμε άλλη φορά.
1: Σας ευχαριστούμε, καλό καλοκαίρι.
2: Εγώ χαίρομαι πάντα την κουβέντα και χαίρομαι για τη Βούλα, να το πω και αυτό πριν κλείσω.
0: Α, για τη Βούλα.
2: Η οποία διεσώθη από την πολιτική με τις λιγότερες δυνατές απώλειες και αυτό είναι προς τιμή.
0: Α, εντάξει.
1: Είμαστε κοντοχωριανοί με τον κύριο.
2: Είμαστε και
1: συμπατριώτες. Ναι, το είπαν έτσι.
0: Καβάλα, καβάλα πάνω στην Εκκλησία,
1: καβάλα
0: προς την Άννα. Καβάλα,
1: Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Λοιπόν.
2: Και Κέρκυρα έχει ο Νίκος εκεί. Έχουμε
0: θα πάμε 24. Θα πάμε
1: καλά. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, Κωστής Μοστράτος με το βιβλίο της εβδομάδας, το Δελτίο Ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου και ακολουθεί η Ελεονόρα Ορφανίδου από τις Δάμες Σπαθή.
1: Καλό Σαββατοκύριακο και
0: Δευτέρα.
1: Καλό αυτό, τελικό. Άντε, το είπα εγώ.
0: Α, ναι, σωστά. Γεια.
1: Ναι. Γεια.
3: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστή Μοστράτο.
4: Η ζωή μπροστά, του Ρομέν Γκαρί. Ο Μωμό, ένας μικρός Άραβας, ζει στο διαμέρισμα της Μαντάμ Ρουζά, στον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας του Παρισιού, σε μια μη οικογενειακή πανσιόν για παιδιά που γεννιούνται ενώ δεν έπρεπε. Η Μαντάμ Ρουζά είναι Εβραία από την Πολωνία, επιζήσα το Auschwitz, πρώην πόρνη, η οποία ζει με το πορτρέτο του Χίτλερ κάτω το κρεβάτι της για να θυμάται τα χειρότερα. Όταν τα προβλήματα υγείας της χειροτερεύουν, ο Μωμό θα κάνει τα πάντα για να τη βοηθήσει. Μια πανέμορφη ιστορία αγάπης, γραμμένη με απέναντι ανθρωπιά και αφοπλιστικό το χιούμορ. Ένα παιδί αντιμέτωπο με τη σκληρή ζωή από πολύ μικρό, αφηγείται την ιστορία του με όλα τα αναπόφευκτα γλωσσικά λάθη και ατοπήματα, τις όποιες λογικές παρανοήσεις. Φιλοσοφεί, οριμάζει, συνειδητοποιεί ότι η ζωή δεν είναι εύκολο πράγμα, με σπάνιες μόνο στιγμές ευτυχίας και ότι οι θρησκείες δεν παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Πάντα μπορείς να βρεις κάτι καλό στους άλλους, φτάνει να ψάξεις. Σπάνιες μόνο στιγμές ευτυχίας. Και ότι οι θρησκείες δεν παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. πάντα μπορείς να βρεις κάτι καλό στους άλλους, φτάνει

0: τότε το Εμίλ Αζάρ, ο Γκαρί, την αποκάλυψε στο σημείο με αυτοκτονίας του το 1980. Το μυθιστόρημα του Ρωμέν Γκαρί, «Η ζωή μπροστά», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Δώμα» σε μετάφραση και σημειώσεις του Αχιλλέα Κυριακίδη.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Νέα σύλληψη είχαμε για τις εμπριστικές επιθέσεις και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 27χρονο, ο οποίος φέρεται να είχε τα κλειδιά του διαμερίσματος όπου βρήκαν καταφύγιο οι δύο φερόμενοι ως δράστες, ο 29χρονος και η 26χρονη. Τον υπέδειξε ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, λέγοντας ότι του έδωσε τα κλειδιά, όπως χθες στην απολογία του. 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνονται στα 22 πρόσωπα για τα οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων για το 2021. Πρόκειται για τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα. Κατά περίπτωση, τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν είναι η ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδύλιων, καθώς και η ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτη σε υπολογιστή. Στο αρχείο τέθηκε ο φάκελος για άλλους 7 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος για τους οποίους είχε ζητηθεί η άρση ασυλίας. Οι διαδικασίες για τον προσδιορισμό της δίκης αναμένεται να ολοκληρωθούν άμεσα, καθώς λόγω του πλημμαλιματικού χαρακτήρα των πράξεων ο χρόνος παραγραφής ολοκληρώνεται ως τις αρχές του φθινοπόρου. Ισχύει και για τους 4 το τεκμήριο της αθωότητας, άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για το αν θα είναι υποψήφιοι 4 στις επόμενες εκλογές. Για την αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν σε 7 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μαρινάκης επισημαίνει ότι έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης αρχιοθέτησης των υποθέσεων του Τάσου Χατζηβασιλείου και του Χαράλαμπου Αθανασίου και υποστηρίζει ότι σε πολιτικό επίπεδο η αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Συγγνώμη που σας αποκαλύψαμε, η απάντηση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά. Η αρχαία τραγωδία είναι διδακτική, μετά την Ήβρη έρχεται η Νέμεσης, κατέληξε. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονόματα επώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτολικού κράτους, τονίζει σε ανακοίνωση το ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να κρύβεται και πως ήρθε η ώρα της πλήρους πολιτικής λογοδοσίας. Τώρα θα πιείτε τον πικρό φραπέ, είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζοντας ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου κάλπικου νομίσματος. Συνεχίζονται εντωμεταξύ αποχωρήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτητοποίησή της γνωστοποίησε νωρίτερα το πρωί με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής και η βουλευτής επικρατείας Πόπη Τσαπανίδου. Τον Αλέξη Τσίπρα βάζει στο κάνδρο των ευθύνων για τις μαζικές ανεξαρτητοποίησεις βουλευτών Οικουμουνδούρου. Πηγές της πολιτικής γραμματείας του κόμματος τονίζουν ότι όσοι εξελέγησαν με την ψήφο των πολιτών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν για λόγους πολιτικής εντιμότητας και δημοκρατικής συνέπειας να παραδώσουν τις βουλευτικές έδρες τους. Οι ίδιες πηγές απευθύνουν δημόσιο ερώτημα προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και προσωπικά προς τον Αλέξη Τσίπρα για το αν οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν θα είναι υποψήφοι στα ψηφοδέλτια της Ελλάς στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποίησεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζουν. Συνεδριάζει στο Μεγαρό Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής υπό τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα κατά πληροφορίες είναι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ο σχεδιασμός για τα μεγάλα έργα υποδομής σε μια περίοδο κρίσιμη για τις αποφάσεις που θα ληφθούν εν ώψη των ανακοινώσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα, την δυνατότητα άμεσης άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών ενεργοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων υπό προϋποθέσεις και ο Θάνος Πασχάλης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
2: Καλό μεσημέρι, Βάνα. Για να γίνει άρση κατάσχεση των τραπεζικών του λογαριασμών, σύμφωνα με την απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για μια οφειλή προς την εφορία, θα πρέπει οι οφειλέτες να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ενώ θα πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα τρεις προϋποθέσεις προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημά τους. Πρώτον, να πληρωθεί εφάπαξ το 25%.

0: 100% της οφειλής της κατάσχεσης μαζί με τους τόκους και τις προσαυξήσεις. Δεύτερον, το υπόλοιπο των οφειλών της κατάσχεσης να ρυθμιστεί σε δόσεις εκτός εάν τελεί υπό αναστολή πληρωμής. Και τρίτον, όλες οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές του φορολογούμενου να είναι τακτοποιημένες ή εξοφλημένες μέχρι την υποβολή της αίτησης στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θάνο Πασχάλη. Η Τεχεράνη διαμηνεί πως το στενό του Ορμούζ είναι κόκκινη γραμμή και δεν θα επιτρέψει αμερικανική ανάμειξη, ενώ το Ισραήλ δηλώνει αποφασισμένο να διατηρήσει τις δυνάμεις που έχει αναπτύξει στις ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, είπε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας στον Αμερικανό ομολογό του κατά τη διάρκεια νυχτερινής τηλεφωνικής επικοινωνίας τους. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι οι πρόσφατες διαπραγματεύσεις στη Ρώμη μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ήταν θετικές και ότι η διαδικασία για τη δημιουργία πιλωτικών ζωμών. Από όπου θα πρέπει να αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις, πρόκειται να αρχίσει εντός των προσεχών ημερών. Οι Συριακές αρχές απέτρεψαν τη λαθρέα εισαγωγή από τα σύνορα με το Ιράκ φορτίου προηγμένων όπλων και πυράβλων, όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό Συριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο πηγή στο Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία αυτό το φορτίο προοριζόταν για την φιλοϊρανική λιβανική οργάνωση Χεσμπολά. Συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό, ο Χρήστο Φαφούτη, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις ροχμές και καθυζήσεις που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου το προηγούμενο διάστημα εκτελούνταν εργασίες για το μετρό. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και περισσότερα από 200 διαμερίσματα. Στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλης στάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταξη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ώστε να διερευνηθούν τα αίτια. Τη διαβεβαίωσε ότι οι βλάβες που έχουν παρατηρηθεί θα αποκατασταθούν με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας, έδωσε μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Ταχιάος ξεκαθάρισε ότι βάσει των αυτοψιών που έχουν πραγματοποιήσει οι μηχανικοί της Ελληνικό Μετρό και της αναδόχου κοινοπραξίας δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση το 7χρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο της Χαλκιδικής, όπου σκοτώθηκαν οι γονείς της και το 6 μηνών αδερφάκι της. Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου και αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία. Τα θύματα ήταν τουρίστες από τη Μολδαβία. Και να πάμε στον καιρό, όπου είναι αίθριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα τους 37 βαθμούς Κελσίου σήμερα, ενώ τώρα το θερμόμετρο εδώ στην Τεχνόπολη στον Γκάζι δείχνει 34 βαθμούς Κελσίου. Έτσι έχεις τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Παπαβασιλείου. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Μαζί σας για την επόμενη ώρα η Ελεονόρα Ορφανίδου.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει. Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία. Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες. Καφενείο Ελλάς με τον Σάβα Γουλόπουλο. Κάθε Παρασκευή, ζωντανά, 3 με 4 το απόγευμα, στον Αθήνα 984.
2: Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.
4: Ντάμες Σπαθή. Με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

Το σπίτι αυτό άντεξε 100 χρόνια σεισμούς και ράγισε μέσα σε μια μέρα. Ξυπνάς το πρωί και βλέπεις τον τοίχο σου σκισμένο στα δύο. Οι πόρτες δεν κλείνουν, το πάτωμα έχει πάρει κλίση. Ζούμε έναν καθημερινό τρόμο. Κάθε φορά που ακούγεται ένας τριγμός, νομίζουμε ότι θα μας πλακώσει το ταβάνι. Μας είπαν ότι η πρόοδος έρχεται υπογείως, μόνο που ξέχασαν ότι εμείς ζούμε από πάνω. Δεν είμαστε παράπλευρες απώλειες σε κανένα διάγραμμα. Εδώ είναι οι ζωές μας. Το σπίτι μου είναι μια διόροφη κατοικία, γερή, φτιαγμένη με μεράκι. Εδώ και 100 χρόνια στεκόταν αγέροχη, όμως δεν άντεξε την ανθρώπινη παρέμβαση. Υπάρχουν ζημιές από την πρώτη κιόλας μέρα που πέρασε ο Μετροπόντικας από κάτω μας. Αγαπητοί μου, αγαπητές μου, αγαπητά μου, καλό μεσημέρι. Είναι εύκολο πολύ να μιλάς για ανάπτυξη, για γραμμές στο χάρτη και για μεγάλα έργα πνοής όταν τα βλέπεις όλα μέσα από τις εκθέσεις των μηχανικών ή μέσα από τα σχεδιαγράμματα. Τι γίνεται όμως, πώς νιώθουν, πώς είναι κάποιοι συμπολίτες μας όταν τα έργα πνοής τα ίδια γίνονται βαθιές απειλητικές ρογμές στους τοίχους τους. Και διερωτάσαι αν μπορεί κανείς να εγγυηθεί ότι αυτά τα σπίτια είναι ασφαλή, ακόμη και αν ακούς αναφορές για τριχοειδείς ρογμές. Επίσης, αναρωτιέσαι ποιος θα πληρώσει τη ζημιά. Και βεβαίως, διαπιστώνεις και σκέφτεσαι ότι δεν μπορεί να είναι πρώτη ύλη της οποιασδήποτε ανάπτυξης ο φόβος, η ανασφάλεια και η ζημία των ανθρώπων. Είναι η Ντάμε Σπαθή στον αέρα του Αθήνα 984 και σήμερα θα πάμε στην Κυψέλη. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Λίλιαν Ξύλου και ο Σάββας Κόκκινος. Μουσικές επιλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο 213-09-09-100 απαντά σε σχόλια και μηνύματά σας η Πέμη Παναγωπούλου. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας εδώ στο στούντιο μέσω mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Πριν μπούμε στη σημερινή μέρα και στο σημερινό θέμα, επειδή οφείλω 10 ονόματα από χθες, θα πω μόνο ότι θα λάβουν μηνύματα γιατί κέρδισαν ένα από τα 10 βιβλία της χθεσινής ημέρας. Ο Γιώργος, η Εύη, η Μαρία, η Ρούλα, ο Λευτέρης, η Αντιγόνη, η Νάνση, ο Ηλίας, ο Αντώνης και ο Κώστας. Πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Αντιγράφουμε ξεκινώντας από την εφημερίδα Τα Νέα που ανέδειξε το θέμα και έχει εκτενές ρεπορτάζ και σήμερα ότι η Αττικό Μετρό γνώριζε για την ύπαρξη των ρογμών και των καθυζήσεων τουλάχιστον από το Μάρτιο, και αυτό φαίνεται από απαντητικές επιστολές σε κατοίκους, ότι απέδωσε τις ευθύνες για το φαινόμενο στην εταιρεία που έκανε το συγκεκριμένο έργο, και βεβαίως οι μηχανικοί εκεί έκαναν λόγο για τριχοειδείς ρηχματώσεις, χρησιμοποιώ τον όρο που αναφέρεται, που δεν επηρεάζουν τη στατικότητα. Τώρα, ποιος μέτρησε, τι μέτρησε όταν ζήτησαν οι κάτοικοι να δουν το τι ακριβώς συμβαίνει εγγράφως, είπαν ότι η απάντηση που έλαβαν ήταν ότι έπρεπε αυτό όλο να συνεκτιμηθεί μαζί με άλλες μετρήσεις και δεν θα βοηθούσε σε τίποτα το να κατανοήσουν οι κάτοικοι που υπέστησαν αυτή τη ζημιά και που φυσικά οι άνθρωποι αγωνιούν το τι ακριβώς συμβαίνει στα σπίτια τους. Τώρα το θέμα βεβαίως γιγαντώθηκε, πήρε τεράστιες διαστάσεις. Να το δούμε με την υφαλιότητα ενός μηχανικού, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, και στη συνέχεια να δούμε και το πώς αντέδρασε και ο Δήμος της Αθήνας. Ο Βασίλης Μπαρδάκης είναι μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπαρδάκη. Καλό μεσημέρι.
1: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Σβανίδου. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Θα βοηθήσει να πούμε λίγα στοιχεία πώς γίνονται αυτά τα έργα. Ας πούμε, εντάξει, που είναι πολύ σημαντικά έτσι και πολύ μεγάλα. Έχουν ένα κάπως αυστηρό πρωτόκολλο. Γίνεται μια μελέτη διάνοιξης, η οποία στηρίζεται σε γεωτεχνικά δεδομένα, δηλαδή για το έδαφος έχουν γίνει γεωτρήσεις κλπ. Και παράλληλα έχουν γίνει πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι έλεγχοι τροτότητας τις κατασκευές που ενδέχεται να εμφανίσουν, ας πούμε, κάποια παθολογία ή μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα. Άρα αυτά γίνονται πριν ξεκινήσει τη διάνοιξη. Κατά τη διάνοιξη, όσο δηλαδή προχωράει, ας πούμε, το TBM, παίρνουν μετρήσεις συνέχεια, άρα είναι οργανωμένα, έχουν διάφορους αισθητήρες και σίγουρα μετράνε τη διαφορετική καθίζηση και βλέπουν αν αυτή, ας πούμε, ξεπερνάει κάποια όρια, άρα έχουν θεσπιστεί και όρια συναγερμού και άλλα όρια, και γι' αυτό επειδή είναι κάτι δύσκολο και επειδή έχουμε και το έδαφος μέσα και είναι αρκετά βέβαιο, γι' αυτό παρακολουθείται στενά όλη αυτή η διαδικασία. Αυτό που βλέπω εγώ, έτσι, ακούγοντας και εσάς και γενικά από την ζωγραφία, είναι ότι κινούμαστε, ας πούμε, σε δύο άκρα. Δηλαδή, το ένα είναι υπάρχουν αυτά τα δεδομένα, οι μετρήσεις που είναι σχεδόν big data, ας πούμε, είναι πάρα πολύ λεπτομερή και μπορεί και να μην βοηθάνε να τα δει κάποιος. Από την άλλη μεριά.
0: Καλά,
1: όμως,
0: τώρα δεν θα το βλέπανε οι άνθρωποι. Συγγνώμη να το πω τώρα αυτό. Δεν θα κοιτάζαν μόνοι τους οι άνθρωποι, θα παίρνουν ένα μηχανικό τους.
1: Να σας πω
0: ότι νομίζω κάνει την ανάγνωση.
1: Από την άλλη άκρη, τώρα μια πρόταση, ξέρω εγώ, είναι τριχοειδής, δεν πειράζει, γιατί ούτε αυτό είναι λύση. Άρα νομίζω ότι σίγουρα θα βοηθούσε πάρα πολύ να γίνει μια ενημέρωση στοχευμένη όμως, με συνοπτική, όχι λεπτομέρειες, με τις διαδικασίες που είπαμε, που ούτως ή άλλως ακολουθούνται. Δηλαδή, από την ανάδοχο κοινοπραξία ή από το ελληνικό μετρό να γίνει μια ενημέρωση στους πολίτες που ανησυχούν, γιατί δικαιολογημένα ανησυχούν. Πιο συγκεκριμένα, ας πούμε, εδώ στο δικό σας στήριο κάναμε πρωτοβάθμιο. Είχαμε βάλει αυτό το όριο, τώρα επειδή οι ρογμές είναι ίδιες, ok, ή είναι μεγαλύτερες, οπότε θα κάνουμε δεύτερο βάθμιο. Με αυτόν τον τρόπο, και να καταλάβουν και οι συμπολίτες μας εκεί τη διαδικασία, μπορεί κάποιος να παραμείνει ανήσυχος και να θέλει να διασταυρώσει και να φωνάξει έναν άλλο μηχανικό να κάνει τη διασταύρωση. Αλλά νομίζω ότι η πρώτη προσέγγιση είναι να γίνει μια καλύτερη ενημέρωση και εξήγηση. Και μετά είναι θεμητό και σίγουρα μπορεί να γίνει. Αλλά προσπαθώ να μην
0: το γενικεύσουμε. Εγώ θέλω να σας πω ότι η επιστολή, ας πούμε, γράφει ότι απαντητική επιστολή τώρα σε κάτοικο. Από την Αττικό Μετρό. Η διαχείριση και η αξιολόγηση των στοιχείων αυτών εν συνόλο μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από τη συγκεκριμένη ομάδα των εξειδικευμένων μελετών του έργου και ως εκ τούτου δεν θα συνδράμουν στην περαιτέρω ενημέρωσή σας πέρα των όσων προφορικά σας γνωρίζουμε.
1: Ναι, εγώ μιλάω, γι' αυτό είπα εγώ τον όρο Big Data, ας πούμε. Δηλαδή, OK, μπορεί να είναι πάρα πολλά δεδομένα. Αυτό όμως δεν σβήνει την περίπτωση που νομίζω ότι είναι και μια πρώτη λύση στο συγκεκριμένο. Να γίνει μια ενημέρωση απλοποιημένη, να καταλάβουν και οι πολίτες τι ακριβώς έχει γίνει και αν κάπου τους μείνει η ανησυχία να φωνάξουν μηχανικό για διασταύρωση. Εγώ τώρα καταλαβαίνετε, πρόεδρος των μηχανικών.
0: Ναι, ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε.
1: Όχι, επαγγελματική ύλη θα δημιουργηθεί. Αλλά δεν θέλω να. Δηλαδή, θα διπλασιάσουμε με τους μηχανικούς που θα δουν αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν είναι όμως σωστό να προκαλέσουμε τη γενική ανησυχία. Πρέπει πρώτα να γίνει μια καλύτερη ενημέρωση. Και τις ενημερώσεις κάνουμε, φανταστείτε, και μετά από σεισμούς και στη ΣΑΜΟ. Και όταν είχαμε. Πηγαίναμε και ενημερώναμε τον κόσμο, δεν του λέγαμε τα δικά μας τα δύσκολα, τα επιστημονικά. Κάναμε μία απλοποίηση για να είναι κατανοητό.
0: Μα σε όλους μας ισχύει, όταν είναι ένα επιστημονικό πεδίο, εκλαϊκεύεται για να είναι προσιτό στους πολλούς.
1: Οι άνθρωποι να έχουν καλύτερη εικόνα και αν μετά ανησυχούν, εννοείται να καλέσουν για διασταύρωση, να πάρουν περισσότερα στοιχεία. Αλλά και να πούμε ότι αν κάπου είναι μεγάλες οι ρογμές και υπάρχουν βλάβες, αυτές είναι στις υποχρεώσεις να ενισχυθούν. Όχι με έξοδο των πολιτών. Με έξοδο εκεί, ανάλογα με τη σύμβαση της Ελληνικών Μετρών με την ανάδοχο κοινοπραξία. Θα φροντίσει λογικά η ανάδοχη κοινοπρασία. Πάντως, εννοείται ότι όταν γίνεται, υπάρχει παθολογία και σημαντική βλάβη, μετά πάμε σε ενίσχυση.
0: Ναι. Όταν δεν ανοίγουν, ας πούμε, οι πόρτες λόγω καθυζήσεων σε ένα σπίτι.
1: Κοιτάξτε,
0: αυτό είναι σημαντική βλάβη.
1: Δεν είναι ένα καλό σημάδι, γιατί εδώ τι έχουμε, ότι έχουμε αυτό που λέγαμε λόγω στρωτότητας, τι είναι, ότι αξιολογεί κάποιος είναι παλιά κατασκευή. Άμα είναι παλιά, που εκεί η πλειονότητα είναι παλιές πολυκατοικίες, είναι πιο ευάλωτες αυτές οι πολυκατοικίες και αυτά τα κτίρια. Άρα εκεί. Είναι πιο σημαντικό να μην μας ανοίγει η πόρτα από το ότι θα ήταν σε ένα καινούργιο που ο σκελετός είναι στιβαρός και δεν μας πειράζει και τυχοπλίωση αν έχει πάθει μεγάλη ζημιά. Είναι διαφορετικό το κριτήριο ανάλογα με την κατασκευή. Άρα πρέπει κάποιος να το δει. Νομίζω ότι έχουν και στιγμιότυπα, δηλαδή έχουν αφωτογραφίσει τις κατασκευές πως ήταν πριν τη διάνοιξη. Οπότε φεύγει και το ζήτημα αν είναι παλιά ή καινούργια ρογμή, αποδεικνύεται, ας πούμε. Οπότε είναι καινούργια. Μετά, αν έχει διευρυνθεί και αυτό, αφού το έχουν αποτυπώσει, φαίνεται. Άρα προκύπτει, δηλαδή θα προκύψουν τα, αν κάποια κτίρια έχουν πρόβλημα σημαντικό, θα προκύψουν αυτή τη διαδικασία. Ή τέλος πάντων έτσι προβλέπεται να προκύψουν. Αν υπάρχουν ανησυχίες, εκεί είναι που θα παίξει ρόλο η διασταύρωση. Αλλά φαντάζομαι στις πιο πολλές περιπτώσεις με αυτή τη μεθοδολογία και δεν θα χρειαστεί διασταύρωση. Τώρα μπορεί και κάπου να χρειαστεί. Ναι.
0: Όταν λένε οι κάτοικοι θέλουμε δομοστατικό έλεγχο από το ΤΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι δεν εμπιστεύονται τις μετρήσεις που έχει κάνει η ανάδοχος. Αυτό ζητούν.
1: Ναι,
0: το πλήρη
1: φάση,
0: επανέλεγχο των γεωτεχνικών και γεωστατικών μελετών. Από το ΤΕΕ όμως.
1: Κοιτάξτε, εδώ πώς είναι το. Υπάρχουν αυτοί οι έλεγχοι που είπαμε, πρωτοβάθμιοι, μετά γίνονται δευτεροβάθμιοι και μετά προβλέπεται, δηλαδή σε όλα αυτά τα έργα, αν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, να γίνει και τριτοβάθμιος, που είναι ο κανονικός έλεγχος επάρκειας που έχει πλέον προσωμιώματα, μαθηματικά, μοντέλα και τέτοια. Και οδηγεί σε ενισχύσεις. Αυτά όμως γίνονται με μια λογική σειρά. Γι' αυτό επιμένω, ας πούμε, ότι είναι καλύτερο να γίνει πρώτα μια. Πρέπει να γίνει μια καλύτερη ενημέρωση και μετά να δούμε για τη διασταύρωση. Γιατί για τη διασταύρωση με τα δεδομένα που έχουμε τώρα για να κάνει, ας πούμε, ένας διαχειριστής πολυκατοικίας διασταύρωση, θα πρέπει να κάνει με δικές του δαπάνες. Αν μετά έρθει να συνδράμει η πολιτεία με κάποιο τρόπο, ξέρω εγώ, ενεργοποιώντας το ΤΕΕ. Εντάξει, αυτό σίγουρα είναι κάτι που θα διευκολύνει τους πολίτες, αλλά πριν από αυτό νομίζω ότι το πρώτο είναι να διευκολυνθούν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν, έχουμε από τη μία τις μετρήσεις των διαφορετικών καθεζήσεων, οι οποίες τα μετράνουν συνέχεια, άρα ξέρουν αν κάπου ξεπεράστηκε κάποιο όριο, και από την άλλη οι βαθμολογίες των κτηρίων, οι οποίες δεν είναι σταθερές, γιατί αν έχω βαθμολογήσει εγώ ένα κτίριο χωρίς καμία ρογμή και μετά εμφανίζει ρογμές, θα πάρει άλλη βαθμολογία. Άρα πρέπει αυτά κάπως να τα εξηγήσουμε και οπότε και οι πολίτες θα μπορούν να το παρακολουθήσουν και να δουν αν κάτι χτυπάει, αν κάτι δεν τους κολλάει σε όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Κύριε Παρδάκη, να ρωτήσω κάτι άλλο και με αυτό να κλείσουμε. Γιατί πέρα από όλο αυτό το τεχνικό πλαίσιο που πολύ ωραία μας περιγράψατε, και εγώ αν ήμουν σε ένα σπίτι που έβλεπα τις ρογμές να αυξάνονται, να ανοίγουν, να υπάρχει ένα πρόβλημα στο να ανοίξω την πόρτα μου, ας πούμε, στο να δυσκολεύομαι. Πέρα από τις μετρήσεις και από την καλή ενημέρωση, θα φοβόμουν ούτως ή άλλως. Θέλω να πω ότι εδώ είναι ένα ζήτημα, η διαχείριση του οποίου δεν νομίζω ότι μπορεί να περιοριστεί στο ότι κάνουμε άλλον έναν έλεγχο και είναι όλα καλά.
1: Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, τώρα εμείς η αλήθεια είναι, δηλαδή, αν θέλουμε να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, ότι έχουμε μια δεδομένη τροτότητα. Δηλαδή, ξέρουμε ότι οι παλιές κατασκευές γενικώς έχουν ξεπεράσει το προσδόκιμο ή δεν είχαν αυτές τις διατάξεις που έχουμε στα καινούργια. Είναι πιο ευάλωτες, τουλάχιστον σε σεισμική απόκριση. Δηλαδή το ξέρουμε ότι έχουν μια τροτότητα και δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Αυτό λαμβάνεται υπόψη την ώρα που γίνεται η διάνοιξη, έτσι, δηλαδή είναι γνωστό.
1: Ναι, mm-hmm. αυτό το ξέρουμε. Άρα τώρα κάποιος, ας πούμε, στο συγκεκριμένο, θα ελέγξει αν αυτό το ρίσκο άλλαξε. Δηλαδή,
0: μάλιστα.
1: αν οι επιπλέον ρογμές αλλάζουν τη διακινδύνευση και τώρα γίνεται πιο ευάλωτη η κατασκευή στον επόμενο σεισμό. Θα ελέγξει αυτή τη μεταβολή. Αν είχαμε, ας πούμε, πόρους πολλούς, θα πηγαίναμε να θεραπεύσουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα που είναι η τροτότητα ακόμα και πριν έρθει το μετρό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εκεί μετά μπαίνει ένα θέμα ότι και οι πολίτες για να ισχύσουν τα κτίρια τους πρέπει να υπάρχει κάποιο βοήθημα, όπως είναι το εξοικονομώ για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει... Αλλά αυτό είναι γενικό μετά, δεν είναι μόνο στην περιοχή που σκάβει το μικρό. Δηλαδή ναι. οι παλιές μας πολυκατοικίες, το γνωρίζουμε, το έχουμε αναδείξει και εμείς σε διάφορες έρευνες, είναι πιο ευάλωτες και επειδή πέρασε πολύ καιρό και δεν τις έχουμε συντηρήσει, ενώ θα έπρεπε όλοι να τις συντηρούμε, έτσι και το λέω και για εμάς, δεν το λέω μόνο για τους πολίτες μας. Και από την άλλη, επειδή άλλαξαν. Πολύ σημαντικά αναβαθμίστηκαν οι διατάξεις mm-hmm. και η τεχνολογία. Όπως δηλαδή σε όλους τους τομείς της ζωής μας, έτσι και στις κατασκευές, δεν συγκρίνεται μια σύγχρονη κατασκευή με μια κατασκευή του 60. Είναι πολύ πιο ασφαλής μια σύγχρονη mm-hmm. εκ των πραγμάτων. Εξελίχθηκε η επιστήμη, η τεχνολογία. Οπότε εκεί έχουμε πολλά θέματα τροτότητας. Και τώρα προστίθεται, ας πούμε, και αυτό που είπαμε, ότι ενδεχομένως σε κάποιες κατασκευές η διάνοιξη να χειροτέρευσε την κατάσταση.
0: Από το γεγονός και μόνο ότι σταμάτησε ο Μετροπόντικας και γνωρίζουμε όλοι και τις ρήτρες τις οικονομικές που συνεπάγονται τέτοιες μεγάλες διακοπές στα έργα, εκτιμώ ότι έχει γίνει αντιληπτό πως σχετίζεται άμεσα.
1: Ναι, λέτε ότι θα ξεπεράσετε κάποιο όριο. Ναι, δεν έχω και εγώ τα στοιχεία, αλλά φαντάζομαι ναι, αφού τώρα ναι, κάτι τέτοιο.
0: Κάτι σημαίνει αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπαρδάκη. Καλό μεσημέρι. Χάρηκα και εγώ.
1: Γεια σας, γεια.
0: Είναι 1:29, είναι ώρα να φύγουμε από το στούντιο για να δώσουμε το λόγο στη Βάνα Λυκομήτρου για τους τίτλους ειδήσεων στη 1:30. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να δούμε τι γίνεται και με την θεραπεία της κατάστασης από το Δήμο της Αθήνας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα σε 22 πρόσωπα που διώκονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Στο αρχείο φάκελος για τους άλλους 7 γαλάζιους βουλευτές. Ένδυμοι πολιτικοί που εβδομάδες διασύρθηκαν σήμερα. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, διαρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός. Διευκρίνησε ότι αφορά και την αντιπολίτευση αλλά και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Ισχύει και για τους 4 στο τεκμήριο της αθωότητας, άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτηθεί σχετικά. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Συγγνώμη που σας αποκαλύψαμε, η απάντηση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Πόπη Τσαπανίδου, που κρατά την έδρα ως ανεξάρτητη βουλευτής. Εχμές της Κουμουνδούρου προς τον Αλέξη Τσίπρα, πηγές της πολιτικής γραμματείας διαρωτώνται αν οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν θα είναι υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Νέα σύλληψη για τις εμπριστικές επιθέσεις και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για 27χρονο που φέρεται να είχε τα κλειδιά του διαμερίσματος όπου βρήκαν καταφύγιο οι δύο φερόμενοι δράστες. Συνάντηση του Χάρη Δούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ισελληνικού Μετρό Χρήστο Φαφούτη για τις ρογμές και τις ζημιές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη όπου γίνονταν εργασίες του Μετρό. Η εταιρεία και ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος αναφέρουν πως δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στατικής επάρκειας. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 35 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, ακούτε Ντάμε Σπαθή. Συζητάμε από την έναρξη της εκπομπής σχετικά με το τι συνέβη στην Κυψέλη και αν έχουν τηρηθεί όροι και προϋποθέσεις ασφάλειας όσον αφορά την διάνοιξη του Μετροπόντικα, το ποιος ευθύνεται για αυτό που συνέβη, το αν έχει υποβαθμιστεί η σημασία των ρογμών και των καθιζήσεων και βεβαίως η εύλογη ανησυχία και ο φόβος των ανθρώπων που προσέφυγαν στον Δήμο της Αθήνας, πήγαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και έθεσαν το πρόβλημα και τις καταγγελίες τους προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματά τους και οι αγωνίες τους. Ήδη ακούσαμε από τον πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, τον κύριο Μπαρδάκη, ότι υπήρξε ένα έλλειμμα ενημέρωσης και αυτό φυσικά σε τέτοιες περιπτώσεις δημιουργεί τεράστιες ανασφάλειες και αγωνίες. Και βεβαίως υπάρχει και ήδη ένα μπαλάκι ευθυνών υπό την έννοια ότι Αττικό Μετρό το ρίχνει στην εταιρεία με την οποία συνεργάζεται για την εκτέλεση του έργου. Βεβαίως οι κάτοικοι δεν έχουν καμία υποχρέωση να ξέρουν ποιος και τι. Αντιθέτως, η ανάδοχος εταιρεία, αντιθέτως η Αττικό Μετρό, συλλήβδιν όλοι όσοι εκτελούν αυτό το έργο, έχουν την υποχρέωση και να προστατεύσουν και να αποζημιώσουν τους κατοίκους και να μην τους οδηγήσουν σε μακροχρόνιες διαδικασίες προκειμένου να βρουν το δίκιο τους. Αυτό ήταν και ο λόγος, νομίζω, που προσέφυγαν στον Δήμο της Αθήνας και χρησιμοποιώ τη σωστή λέξη, προσέφυγαν, κατέφυγαν, δηλαδή ζήτησαν από τον Δήμο τους να δώσει απαντήσεις. Νομίζω ότι ήδη έχουν δοθεί κάποιες και να δούμε τώρα αν θα υπάρξει και συνέχεια. Μαζί μας είναι ο κύριος Ανδρέας Γραμματικογιάννης, συναντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γραμματικογιάννη. Αντιλαμβάνομαι ότι τώρα με αυτή την ιστορία υπάρχει ένας αυξημένος φόρτος από την πλευρά σας. Και ευχαριστώ θερμά που μοιραζόσαστε λοιπόν μαζί μας λίγο από τον χρόνο για να έχουμε απαντήσεις. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας.
0: Το θέμα είναι γνωστό.
1: Ναι, έτσι όπως είναι τα είπατε. Και εγώ θα σας βάλω άλλη μια διάσταση, η οποία αναδεικνύει και το πρόβλημα, όπως είπατε και εσείς, της ενημέρωσης και της συνεργασίας. Ουσιαστικά το περιστατικό στην Κυψέλη είναι το τελευταίο από μια σειρά προβληματικών ενεργειών αναφορικά με τη κατασκευή του μετρό, και είδατε προηγούμενα επεισόδια είχαμε και στα Εξάρχεια και στο Πάρκο Ριζάρι και στην Αλεξάνδρας και τώρα έχουμε τα περιστατικά αυτά στη Κυψέλη. Όλα αυτά, αν τα βάλουμε μαζί σε μία εικόνα, μας δείχνουν ουσιαστικά ότι υπάρχει ένας τρόπος λειτουργίας του εργολάβου, της Αττικό Μετρό, δεν ξέρω ποιος φταίει και δεν με αφορά κιόλας.
0: Έτσι.
1: Αλλά υπάρχει ένα έλλειμμα συνεννόησης, ένα έλλειμμα επικοινωνίας εκ μέρους του φορέα που είναι αρμόδιος για την κατασκευή του έργου.
0: Και υποβάθμισης, να σας πω, τη σημασία. Δηλαδή τώρα τριχοειδή βλέπουμε, εμείς που δεν είμαστε μηχανικοί βλέπουμε τις ρογμές, όχι, αυτά που βλέπουμε δεν είναι τριχοειδείς ρεγματώσεις, είναι ρογμές κανονικές.
1: Είναι ρογμές και καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει και ουσιαστική ενημέρωση και συνεργασία, τόσο περισσότερο αυξάνεται και η ανησυχία και ο προβληματισμός των κατοίκων, και δεν ξέρουμε εάν αυτή η τριχοειδής ρογμή σήμερα, αύριο το πρωί, θα είναι μια καθίζηση, θα είναι μια πολύ πιο σοβαρή
0: ζημιά,
1: κατάσταση. Και δεν ξέρουμε. Εγώ σας λέω και το εξής απλό. Ένα σοβάρ να πέσει. Δεν μιλάμε τώρα για την κατάρρευση ολόκληρης που είναι, καταλαβαίνετε.
0: Που είναι τραγωδία, τραγικό γεγονός θα ήταν αυτό.
1: Στο κεφάλι ενός ανθρώπου που κοιμάται ή ενός παιδιού που μένει εκεί, καταλαβαίνετε, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Και είναι και δική μας ευθύνη, μιλάω γενικότερα σαν πολιτεία, να διασφαλίσουμε ότι το έργο αυτό, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό να γίνει.
0: Ναι, και να πούμε ότι κάτι και δεν αντιδρούν στο έργο, έτσι. Δεν είναι θέμα αντίδραση στο έργο.
1: Προφανώς. Μάλιστα, λάβετε υπόψη και το γεγονός ότι και κατά τις παλιότερες φάσεις κατασκευής του μετρό, στον νέο κόσμο, παραδείγματος χάρη, αν θυμάστε το σταθμό, υπήρχαν πάλι αντίστοιχα προβλήματα. Όπου είχαν κερδωθεί για πολυκατοικίες κτλ. Άρα η ανησυχία των ανθρώπων είναι εύλογη. Και δεν γίνεται απλά να την προσπερνάμε και ουσιαστικά να τους αγνοούμε. Και ευτυχώς οι άνθρωποι αυτοί και ο Δήμος ανταποκρίθηκε και σήμερα είναι σε εξέλιξη μια συζήτηση και με την Αττικό Μετρό και την παρουσία των κατοίκων και του Δημάρχου για να μπορέσουν να δοθούν πιστικές απαντήσεις και να δούμε ποια είναι τα στάδια των προβλεπόμενων ενεργειών από την Αττικό Μετρό και τη θεραπεία του προβλήματος. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, προφανώς, σε τόσο μεγάλα έργα, και αστοχίες θα υπάρχουν και απρόβλεπτοι παράγοντες θα υπάρχουν, όλα αυτά είναι απολύτως αναμενόμενα. Αυτό που δεν είναι αναμενόμενο όμως είναι μια εταιρεία να μην έχει ένα πρωτόκολλο βάσει του οποίου θα ενεργεί και θα ενημερώνει.
0: Έτσι.
1: Σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Δηλαδή δεν γίνεται να λες μισόλογα τώρα, να είσαι η Αττικό Μετρό και να απαντάς με μισόλογα, ότι δεν θα σας στείλουμε τα στοιχεία γιατί δεν μπορείτε να τα καταλάβετε. Μα δεν θα τα έπαιρνε κανένας για να τα καταλάβει. Θα τα πήγαινε σε έναν μηχανικό για να τα καταλάβει ο μηχανικός.
1: Ο μηχανικός θα καταλάβει αν κάτι χρειάζεται μια άμεση επέμβαση, θα καταλάβει αν χρειάζεται τον ενέργειο που πρέπει να γίνει και θα τους συμβουλεύσει αν είναι ασφαλές να μένουν. Γιατί αυτή τη στιγμή διενεργούνται έλεγχοι ενδεχομένως από την Αττικό Μετρό, αλλά κανένας δεν απαντάει αν αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μένουν μέσα αυτή τη στιγμή ή πρέπει να φύγουν.
0: Να ρωτήσω κάτι σε αυτό. Αν χρειαστεί να εκενωθούν διαμερίσματα ή εκφραστεί επιθυμία των ανθρώπων να φύγουν, υπάρχει κάποιο επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου της Αθήνας γι' αυτό? Το κάνατε στα Πετράλωνα, γι' αυτό ρωτάω.
1: Κοιτάξτε. Το νομοσχέδιο, ο νόμος μάλλον για την πολιτική προστασία, περιλαμβάνει εκτός από τις φυσικές καταστροφές και τις τεχνολογικές καταστροφές, που περιλαμβάνει και τα έργα υποδομής κτλ. Άρα, το πλαίσιο υπάρχει για να κηρυχθεί μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης τοπικής εμβέλειας και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Αλλά και πάλι, σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να ενεργήσει είτε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, είτε το Υπουργείο Υποδομών, που είναι και το αρμόδιο που εποπτεύει την Αττικό Μετρό. Δηλαδή, ο Δήμος δεν είναι αυτός ο οποίος θα είναι πιστεύον αυτή τη στιγμή για μια τέτοια διαδικασία. Εάν ζητηθεί κάτι από εμάς, φυσικά θα συνδράμουμε. Αλλά δεν γίνεται πάντα να τα ζητάμε από το Δήμο της Αθήνας, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή, και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, περνάνε 2-3 μήνες με αυτή την κατάσταση, η οποία αναδείχθηκε για το περιστατικό στα Πετράλωνα, έτσι. Και δεν υπάρχει ούτε μία ανακοίνωση επίσημη από το Υπουργείο Υποδομών ή από το Πολιτικό Προστασία κτλ. Να αντιμετωπίζει ή να εντοπίζει το πρόβλημα.
0: Μα η πρώτη δημόσια αντίδραση που είδαμε, και εμείς ως δημοσιογράφοι καταγράφοντας, ήταν από το Δήμο της Αθήνας.
1: Ακριβώς. Ναι, αλλά ξέρετε, δεν γίνεται πάντα ο Δήμος της Αθήνας να βγάζει το φίδι από την τρύπα, ακριβώς επειδή άλλοι πλέον αρμόδιοι φορείς της πολιτείας για κάποιο λόγο κρύβονται.
0: Και να πούμε κιόλας ότι εν συνόλο το Δημοτικό Συμβούλιο τάχθηκε υπέρ της κινητοποίησης. Θέλω να πω ότι δεν υπήρξε καν διαφωνία ή αποχή. Σύσσωμοι όλοι οι άνθρωποι, όλα τα μέλη ζήτησαν να ληφθούν μέτρα και να παρέμβει ο Δήμος Αθήνας όπου μπορεί. Απλά τώρα εσείς μας λέτε ποιο είναι το όριο παρέμβασης.
1: Και μάλιστα ενδεχομένως να αναπαιτηθεί θα υπάρξει και έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά το πέρας της συνάντησης με τον Δήμαρχο για να δούμε τι άλλες ενέργειες πρέπει να κάνουμε και πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τον αγώνα και την προσπάθεια των κατοίκων.
0: Λοιπόν, είδαμε ότι και σε νομικές ενέργειες προχώρησε ο Δήμος Αθήνας. Εγώ αναρωτιέμαι, επειδή τώρα όλα αυτά πρέπει να αποκατασταθούν. Οι ζημιές, ακόμη και οι ρηγματώσεις, δηλαδή και να είναι μόνο αυτό, πρέπει να αποκατασταθεί. Οι κάτοικοι ήδη έχουν εκφράσει την αγωνία τους ότι θα μπουν μέσα σε ένα μπαλάκι, θα γίνουν το μπαλάκι ανάμεσα σε αρμοδιότητες. Ποιος θα το κάνει και ποιος δεν θα το κάνει και ποιος είναι υπεύθυνος και ποιος δεν είναι. Εδώ μπορεί να παρέμβει ο Δήμος Αθήνας.
1: Ο Δήμος της Αθήνας εφέστατα θα παρέμβει. Δηλαδή δεν πρόκειται να αφήσουμε αυτό το μπαλάκι να δουλεύει και εσύ σωστά να εξελιχθεί. Οι ευθύνες πάντα έχουν ονοματεπώνυμο. Και στην προκειμένη περίπτωση, αυτός ο οποίος έκανε, δημιούργησε την αποτεχνία, το πρόβλημα, την αστοχία, αυτός οφείλει και να το αποκαταστήσει. Και όχι μόνο να το αποκαταστήσει, αλλά να φροντίσει ότι η κατάσταση δεν θα επιδεινωθεί. Και αν είναι επιδεινωθεί, σταματήσει τις εργασίες και κάνει τα έργα αυτά που πρέπει να κάνει, τα επιπλέον έργα, ώστε να είναι εξασφαλισμένη η περιουσία και η ανθρώπινη ζωή στο σημείο. Άρα, σε κάθε περίπτωση ο Δήμος θα είναι παρόν και θα παρακολουθεί και αν όντως παρουσιαστούν τέτοιες δυσλειτουργίες όπως έκανε ήδη, θα επέμβει και θα πιέσει προς την κατεύθυνση της επίλυσης. Είτε αυτό αφορά συνδρομή εισαγγελέα, είτε αφορά πίεση προς υπουργεία, είτε αφορά πίεση και στον ιατρικό μετρό.
0: Επειδή είσαστε πολιτικός μηχανικός, έτσι δεν είναι, κύριε Γραμματικό Γιάννη? Θεωρείτε ότι όλα αυτά θα σταματήσουν το έργο για μεγάλο χρονικό διάστημα? Έχει σταματήσει τώρα και ξέρω ότι υπάρχουν ρήτρες και ότι θα θέλει και η ανάδοχος εταιρεία να προχωρήσει τις εργασίες. Αυτό το ζήτημα της οικονομικής, του οικονομικού τιμήματος του παγώματος των εργασιών, προσμετράται από μια μεγάλη εταιρεία όπως είναι η Αττικό Μετρό, απέναντι στην προσπάθεια να οι κάτοικοι να μην έχουν προβλήματα και να μπορέσει να συνεχιστεί η ζωή των ανθρώπων χωρίς αγωνίες και φόβους?
1: Μα οι κάτοικοι δεν τρελάθηκαν και βγήκαν στα κάγκελα. Όταν ένα έργο έχει αστοχίες, προφανώς αυτός ο χρόνος δεν προσμετράται σε παρατάσεις ή σε οικονομικές. Δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε παράταση, σε χρονική ή σε οικονομικές αποζημιώσεις. Γιατί είναι από ό,τι φαίνεται ευθύνη της εταιρείας να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Άρα δεν έχει να κάνει, και ο αγώνας των κατοίκων δεν έχει να κάνει με τυχόν διεκδικήσεις της εταιρείας. Άρα μην το μεταφέρουμε, δεν υπάρχει δηλαδή ουσιαστικό πάτημα για την εταιρεία να ζητήσει περισσότερα χρήματα επειδή η ίδια
0: έκανε αυτό το λάθος. Ρωτώ γιατί ξέρετε τα έχουμε δει και όλα.
1: Έχετε δίκιο. Όχι, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν προβλέπετε κάτι τέτοιο.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Γραμματικό Γιάννη.

0: Θα φύγουμε μόνο για σήμερα. Θα επιστρέψουμε στο ζήτημα της Κυψέλης και σε όλη αυτή την αναστάτωση και την αγωνία των κατοίκων σχετικά με τις ρηγματώσεις και τις καθυζήσεις στα σπίτια τους λόγω του Μετροπόντικα. Για να πάμε στην Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Ομοατικής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, διότι αυτό που διαπιστώνει και ο τελευταίος πολίτης αυτής της χώρας που έχει γιόταχη αυτοκίνητο είναι ότι εξανεμίστηκε αυτό το δεκάλεπτο που είχε, με το οποίο είχε ενισχυθεί, είχε επιδοτηθεί η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης αμέσως μόλις ξανάρχισε αυτή η συγκρουσιακή κατάσταση, η άρση τέλος πάντων της νηνεμίας στο στενό του Ορμούς και βεβαίως αυτή η ευαλωτότητα, δηλαδή το να εξανεμίζονται τόσο εύκολα οι όποιες προσπάθειες γίνονται μέχρι στιγμής, με τον τρόπο που γίνονται για την μείωση της τιμής των καυσίμων, εντάξει, αναστατώνει πλήρως την αγορά και όχι μόνο την αγορά των καυσίμων. Πάμε να δούμε τι μας λέει η κυρία Ζάγκα γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ζάγκα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ορφανίδου. Ευχαριστώ πάρα και πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε και να ενημερώσουμε σωστά τους ακροατές.
0: Όντως, έχει εξανεμιστεί. Το βλέπουμε ήδη.
1: Ναι.
0: Και προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς μπορεί να αλλάξει.
1: Όσο μπορώ. Λοιπόν, την Τρίτη για πρώτη φορά ξεκίνησε η επιδότηση 10 λεπτά, όπως πολύ σωστά είπατε, στην απλή αμόλυδη. Δεν αφορά άλλα είδη, απλή αμόλυδη, απλό πετρέλαιο. Για να το ξεκαθαρίσω, μην μπερδεύεται ο κόσμος. 10 λεπτά λοιπόν απλή αμόλυδη, 5 λεπτά απλό πετρέλαιο. Την Τρίτη παρέλαβα μόνο απλή αμόλυδη, γιατί είχα αρκετό πετρέλαιο. Άρα λοιπόν, προσέξτε. Η τιμή πώλησης η δικιά μου ήταν 1,95,9. Έτσι λοιπόν με τα 10 λεπτά κατέβηκα 1,85,9. Ακριβώς τα 10 λεπτά όπως τα βάλανε, τα πήρα εγώ την Τρίτη και κατέβηκε αισθητά η τιμή. Σήμερα ξαναπαρέλαβα. Τρίτη παρέλαβα, Πέμπτη σήμερα. Είχε πάρει από την Τρίτη 3 cents. Άρα αυτή τη στιγμή έχω εγώ 1,88,9.
0: Από τα δηληστήρια λέμε τώρα, έτσι.
1: Πάντα. Όχι, όχι. Η τιμή πώλησης. Μην μπερδεύουμε τον κόσμο.
0: Όχι, λέω. Εσείς παραλάβατε από πού.
1: Ναι, βεβαίως. Η τιμή που σας λέω που ανεβαίνει δεν ανεβαίνει από μένα. Είναι η διαφορά της τιμής που παίρνουμε από τα τιμολόγια. Οπότε το βάζουμε θέλουμε, δεν θέλουμε. Ή συν ή πλην. Για την ώρα δεν έχει πλην, έχει συν. Τώρα, το απλό πετρέλαιο, επειδή είχα την Τρίτη, δεν παρέλαβα. Τελευταία, σας ενημερώνω πολύ έτσι αναλυτικά για να καταλάβει και ο κόσμος. Τελευταία αγορά είχα κάνει 9 του μηνός. Είχα λοιπόν πώληση 1,79,9, δηλαδή 1,80. Απλό πετρέλαιο, ακριβό. Γιατί μην ξεχνάτε ότι όταν γινόταν όλο αυτό το παιχνίδι με το 1,95,9 και 1,79,9 είχαμε ακόμα 72 με 73 τιμή Brent, το αργό πετρέλαιο δηλαδή. Και η διαφορά μεταξύ του αργού πετρελαίου και του δηλισμένου που εμείς αγοράζουμε από τις εταιρείες, μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Πολύ ακριβά δηλαδή αγοράζουμε το δηλισμένο από τα δηληστήρια. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε οι εκπρόσωποι μεταξύ των άλλων ζητημάτων να πάμε στον Υπουργό Ανάπτυξης, να πάρουμε τα τιμολόγια χοντρικής πώλησης και να τον ενημερώσουμε σωστά. Τα είδε, τα μελέτησε, κατάλαβε λοιπόν ότι η ακρίβεια στο δηλισμένο που βγαίνει τελικά έτσι απάνω ακριβό είναι από τα δύο δηληστήρια. Ενημέρωσε τη Βουλή, ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό και πολύ σύντομα είχαμε την ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό όπου μάθαμε για την επιδότηση. 10 μόλυβδοι και 10 πετρέλαιο. Όμως δυστυχώς ο πόλεμος ο καινούριος που ξεκίνησε μας έφερε σε ένα τρελό ράλι. Το τρελό ράλι σημαίνει ότι πάρα πολύ γρήγορα, μην σας πω σε 24 ώρες, ανέβηκε η τιμή Brent από 73, πήγε 78, 80 και προχθές είχαμε 85 και 86 εχθές. Και δεν ξέρω σήμερα πόσο ακριβώς. Ναι,
0: κανονικό ράλι, δηλαδή η λέξη ράλι, το αποτυπώνει.
1: Πρέπει τη λέξη ράλι, που αυτό σημαίνει τρέχουν εκεί τιμές. Έτσι λοιπόν, σήμερα γελάσετε. Παρέλαβα απλό πετρέλαιο. Πήρα την απλή αμόλυβη, ξεκάθαρα. Ήξερα πόσο είχα παραλάβει. Βλέπω 3 cents, ωραία, για να ξέρω και τι θα πω. Βλέπω την τιμή, μπερδεύομαι. Λέω, εγώ είχα 1,79,9 9 του μηνός. την Τρίτη πρέπει να μπήκαν τα 5 cents. Εγώ τώρα βγαίνει τιμή πώλησης 9 cents επάνω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πώς έτυχε, προσέξτε στο δικό μου μαγαζί, τιμή πώλησης, απλή αμολυβή και απλό πετρέλαιο, 1,88,9. Φτάσαμε πάλι στα ίδια επίπεδα. Και λέω, τι έχει παίξει. Παίρνω τα δηληστήρια. Για πείτε μου, ρε παιδιά, έχω μπλέξει, λέω. Βάλατε, λέω, μέσα τα 5 cents. Κύριε Σάντια, δεν καταλαβαίνουμε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Θα πρέπει να το ψάξουμε, λέω. Πώς θα μιλήσω εγώ, πώς θα ενημερώσω. Ναι, μεν λοιπόν, εδώ πολύ σωστά είπατε πριν λίγο, συμπληρώνω κι εγώ. Μπήκανε τα 5 cents, τα 5 λεπτά στο πετρέλαιο, αλλά μας έχουν πάρει από κάτω οι αυξήσεις. Έτσι λοιπόν, 9 λεπτά επάνω το απλό πετρέλαιο, που αυτή τη στιγμή 1,88,9, που αλλού μπορεί να το βρουν και 1,90. Δηλαδή ανάλογα με τα τιμολόγια που έχει ο καθένας, μπορεί να το έχει άλλος 1,90, άλλος 1,92, εγώ το έχω 1,88,9 και δεν ξέρουμε πώς θα πάει αυτό το πακέτο. Βλέπετε, αυτός ο πόλεμος που ξεκίνησε, το οποίο μεταχειρίζονται, χρησιμοποιούν τα στενά του ορμούς, έχει βάλει τα πράγματα να είναι σε ένα τεντωμένο σκηνί, με αποτέλεσμα να τρέχουν οι τιμές. Και όχι μόνο τρέχουν οι τιμές στη βενζίνη, κάποιοι επιτίδιοι τα εκμεταλλεύονται και ανεβάζουν τα ράφια, ανεβάζουν παροχή υπηρεσιών και γίνεται το όλο να δεις.
0: Ναι, ναι, καλά, αυτό το αντιλαμβάνομαι. Εγώ θέλω, όλοι το αντιλαμβανόμαστε στα σούπερ μάρκετ και όπου και να πάμε. Εγώ θέλω να ρωτήσω όμως, κυρία Ζάγκα, ποιος είναι ο τρόπος να μην έχουμε αυτό το ράλι, αυτό το ράλι να περιορίζεται, δηλαδή δεν έχει όπλα στα χέρια της πολιτεία προκειμένου να συγκρατήσει τις τιμές.
1: Ακούστε, αυτό που είχε κάνει τον πλαφόν με εμάς δεν ήταν ο τρόπος να συγκρατήσει τις αυξήσεις, αλλά να βάλει ένα στόπ στο ποσοστό κέρδους των πλατηρίουχων. Εμείς εκείνη την περίοδο δοκιμαστήκαμε πολύ, πήγαν πάρα πολύ λόγω αθέμητου ανταγωνισμού. Υπάρχει πολύ αισθητά αυτό το παιχνίδι, ο αθέμητος ανταγωνισμός που υπάρχει στο χώρο μας και δεν μπορεί κανείς να κάνει την πάπια πια πλέον, είναι μια πραγματικότητα δύσκολη. Είχαμε πάει και κάτω από τα 9 cents που είχαν βάλει. Άρα λοιπόν δοκιμαστήκαμε. Αν τα δηληστήρια δεν δοκιμάστηκαν, γιατί μπήκε εκεί πέρα πλαφόν, μάλιστα, στην πηγή διακίνησης.
0: Οπότε άρα, λέτε λοιπόν, ότι αυτό πρέπει να συμβεί, έτσι.
1: Άμα δεν ορίζει, βέβαια, εκεί είναι το κόλπο. Άμα δεν ορίζει τα δηληστήρια, έρχονται οι αυξήσεις από εκεί, τι τις κάνουμε, τις φάμε. Θα τις βάλουμε στο προϊόν, άρα θα τις πληρώσει ο καταναλωτής.
0: Οπότε λοιπόν, πρέπει να μπει πλαφόν στα δηληστήρια.
1: Πρέπει να μπει όριο. Τι θα κάνουν, ένας έλεγχος. Δεν ξέρω τι να κάνουν. Πρέπει να το ψάξουν. Γιατί δεν νομίζω ότι αυτή η ιστορία με τον Τραμπ θα τελειώσει αύριο. Θα τελειώσει μια εβδομάδα.
0: Να ρωτήσω εγώ για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και έτσι να κλείσουμε.
1: Αρχίζεται τώρα μια πολύ λυπητερή ιστορία, η οποία δεν έχει αρχή, μέση, τέλος. Ο κλάδος συνεχίζει να διεκδικεί επίμονα τη μείωση του ειδικού φόρου. Γιατί ο φόρος στη βενζίνη είναι 70%. Είναι πανάκριβη η βενζίνη στην Ελλάδα. Προσέξτε παρακαλώ, όσο είναι ακριβή η βενζίνη, τόσο αυτοί που ξεπλένουν χρήματα στο χώρο μας λεκουνάνε το χέρι και λένε, βρε παιδιά, τι στεναχωριέστε. Ελάτε σε εμάς φτηνή βενζίνη. Τι λες, ρε φτηνή βενζίνη, που μου βγάζει την τιμή κάτω από την τιμή κόστους, με κοροϊδεύεις. Πώς βγάζεις λεφτάρα, κάτι ξεπλένεις εδώ. Και δυστυχώς τα δικά μας μαγαζιά δεν αντέχουν. Ο κλάδος χάνεται σιγά σιγά. Και ποιος παίρνει τα μαγαζιά μας? Οι εταιρείες, πόσα εταιρικά να κάνουν πια? Δεν αντέχουν κι αυτές. Το παίρνουν αυτοί οι μάγκες που έχουν χρήματα και τα ξεπλένουν. Εδώ θέλει προσοχή. Θέλει δηλαδή, προσέξτε, και κλείνουμε με αυτό. Το κράτος να έρθει κοντά στον κλάδο, να πει, για ελάτε εκπρόσωποι του κλάδου, για ελάτε να κάνουμε μια ημερίδα, για ενημερώστε μας πώς παίζει το παιχνίδι, μπας και αλλάξουμε ρότα.
0: Αυτό. Λέτε ότι δεν το ξέρουν και ότι περιμένουν.
1: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι οι άνθρωποι της αγοράς δεν τους καλούν επάνω. Είναι ολοτεχνοκράτορες, αν δεν θα βρουν άκρη έτσι. Ο άνθρωπος της αγοράς ξέρει πώς παίζεται το παιχνίδι. Καλέστε μας να συνεργαστούμε, να τα βρούμε. Το λέει και ο Σέπια.
0: Εντάξει, τώρα το επισημαίνει και ακροατής μας. Δεν είναι δυνατόν τώρα ο υπουργός να περιμένει τους πρατηριούχους για να μάθει τις τιμές των δηληστηρίων ή πώς γίνεται το παιχνίδι.
1: Μην το λέτε, δεν ξέρετε ο ακροατής σας. Οι άνθρωποι της αγοράς ξέρουμε από παραλαβές. Ξέρουμε από τα πάντα.
0: Ναι, πρέπει να ξέρει τώρα και ο υπουργός. Δεν γίνεται.
1: Σοβαρά, έτσι λέτε. Πολλοί υπουργοί είναι μόνο τεχνοκράτες. Θεωρείτε ότι με τα πτυχία μπορούμε να κάνουμε εφαρμογή στο έλα να δει το καθημερινό? Για έλατε σε ένα πρατήριο από το πρωί στο βράδυ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τη συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα. Ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Θα δώσουμε μικρόφωνο στην Κατερίνα Παπαβασιλείου για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Ντάμε Σπαθή Τέλος, Ελεονόρα Ορφανίτου, Βαγγέλης Δημακόπουλος, Λίλιαν Ξύλου, Σάβας Κόκκινος και Νίκος Λιμπερόπουλος. Ευχές για μια υπέροχη συνέχεια στη μέρα.
2: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
3: Το άγχος δεν είναι πάντα εχθρός. Σε πολλές περιπτώσεις λειτουργεί σαν ένας φυσικός μηχανισμός κινητοποίησης, βοηθώντας μικρούς και μεγάλους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Όταν όμως γίνεται έντονο, διαρκεί πολύ ή επηρεάζει τη λειτουργικότητα του παιδιού και της οικογένειας, τότε μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα ψυχικής υγείας. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, το άγχος εμφανίζεται ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής. Στα βρέφη εκδηλώνεται μέσα από το άγχος αποχωρισμού και το φόβο απέναντι σε άγνωστα πρόσωπα, ενώ η ασφάλεια και η σταθερή παρουσία των γονιών παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ψυχική τους ανάπτυξη. Στη σχολική ηλικία, το άγχος συνδέεται περισσότερο με τις απαιτήσεις του σχολείου και πολλές φορές με το σχολικό εκφοβισμό. Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να εμφανίσουν πτώσεις στις επιδόσεις, επιθετικότητα ή συμπτώματα όπως πονοκεφάλους και γαστρεντερικά προβλήματα. Στην εφηβεία, οι αλλαγές στο σώμα, οι κοινωνικές σχέσεις και η πίεση για το μέλλον αυξάνουν σημαντικά τα επίπεδα άγχους. Το άγχος σε αυτή την ηλικία μπορεί να εκδηλωθεί με νευρικότητα, απομόνωση, διατροφικές διαταραχές, ακόμη και χρήση ουσιών. Οι ειδικοί τονίζουν πως οι γονείς πρέπει να παρατηρούν τις αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών τους και να δημιουργούν ένα περιβάλλον ασφάλειας και επικοινωνίας. Σε περιπτώσεις όπου το άγχος γίνεται επίμονο ή επηρεάζει την καθημερινότητα, η συμβολή ειδικού ψυχικής υγείας θεωρείται καθοριστική.
4: Η ώρα είναι 2.

Στην καρδιά του καλοκαιριού και η δισογραφία δεν λέει να κοπάσει, μαζί με τη ζέστη του ουθέρους και η ζέση προεκλογικού χαρακτήρα που διατρέχει εξόφθαλμα και οριζόντια τα πολιτικά κόμματα με μπόλικη δοσολογία την ίδια ώρα δικαστικού ρεπορτάζ. Η εξέλιξη στη Μαρφίν, η φωνική υπόθεση Νέστορα, υποκλοπές και σήμερα τα φρέσκα κουλούρια του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τέσσερις ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στο αρχείο 7 υποθέσεις γαλάζιων βουλευτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη για τους βουλευτές. Υπάρχουν 7 υποθέσεις γαλάζιων βουλευτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη για τους βουλευτές υποθέσεις.

0: Βάσει της δικαιοσύνης έπονται, αφού ήδη το πολιτικό προσωπικό προδικάζει την ενοχή ή την αθωότητα, φιλτραρισμένη μέσα από πεποιθήσεις και συγκεκριμένη πολιτική στόχευση. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημβρινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί έως τις 3. Είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Σταλιός Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Πέμι Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 2-13-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα 5η 16 Ιουλίου καταγράφεται ως εξής. 4-1 ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Σενετάκης, Κατερίνα Παπακώστα περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του 2021. Στο αρχείο 7 υποθέσεις γαλάζιων βουλευτών. Έντιμη πολιτική, επί εβδομάδες διασύρθηκαν, κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, διερωτήθηκε ο Πρωθυπουργός. Άφησε εχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία φάνηκε, όπως είπε, να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Συγγνώμη που σας αποκαλύψαμε, σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σουκαλάς. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κυρίου Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει όνομα τεπώνυμο και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, τονίζει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκλογές στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ το πρωί του Σαββάτου για την ανάδειξη της προεδρίας της με διεκδικητές τους Παύλο Πολάκη και Ρένα Δούρου. Την αποχώρησή της γνωστοποίησε μεταξύ άλλων σήμερα και η βουλευτής επικρατείας Πόπη Τσαπανίδου. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση για τις πολιτικές εξελίξεις ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος. Συνάντηση του Δημάρχου Αθηνάων Χαριδούκα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μέτρο ΑΕ Χρήστο Φαφούτη, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου πραγματοποιήθηκαν εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων, επισημαίνει ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάους, επικαλούμενος αυτοψίες μηχανικών της Ελληνικό Μετρό. Διαβεβαίωνει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ ότι οι ζημιές θα αποκατασταθούν με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας. Νέα σύλληψη ενός 27χρονου για τις εμπριστικές επιθέσεις και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Διασωληνωμένη σε μέθου Ιπποκράτειου της συμπρωτεύουσας, η 7χρονη που επέβαινε μαζί με τα άλλα 3 μέλη της οικογένειάς της από τη Μολδαβία στο γιόταχη που συγκρούστηκε με βιτιοφόρο χθες στη Χαλκιδική. Νεκροί οι γονείς και το 6 μηνών αδελφάκι της έρευνες των αρχών. Μένονται οι εχθροπραξίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στη Μέση Ανατολή, επιμένει Τεχεράνη διαμηνύοντας πως το στενό του Ορμούζ είναι κόκκινη γραμμή και δεν θα επιτρέψει αμερικανική ανάμειξη. Αποφασισμένο το Ισραήλ να παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Συρία και Γάζα, όπως γνωστοποίησε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς σε συνομιλία με τον Αμερικανό ομολογό του Πιτ Χεξεθ. Έως τα μεσάνυχτα υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για ΙΕΚ, τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου, η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και θρύος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμοί Κελσίου. Τέσσερις ενεργεία βουλευτές περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων για το έτος 2021. Αντίθετα, για 7 άτομα γαλάζιους βουλευτές, για τους οποίους είχε ζητηθεί άρση ασυλίας προκειμένου να ελεγχθούν στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, δεν προέκυψαν ενδείξεις και ως εκ τούτου ο φάκελος στέθηκε στο αρχείο. Σύνδεση με τη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Και όπως μόλις περιέγραψες και εσύ, με τον τρόπο αυτό, δηλαδή με την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και την αρχαιοθέτηση για 7 ακόμη γαλάζιους βουλευτές,

0: έκλεισε αυτός ο πρώτος κύκλος της έρευνας που διενεργούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων για το έτος 2021, αξιολογώντας και σταθμίζοντας οι δύο εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς που διενήργησαν την έρευνα όλα τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους, αφού προηγουμένως άκουσαν και όλους τους ελεγχόμενους βουλευτές. Ας ξεκινήσουμε να δούμε τι ακριβώς αφορά το τέλος αυτής της έρευνας, που βρίσκει κατηγορούμενους για παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα, οι οποίοι θα πρέπει να δώσουν πια την δική τους μάχη όταν φτάσει η ώρα στο ακροατήριο, να πείσουν τους δικαστές, όπως από την πρώτη στιγμή υποστηρίζουν, ότι δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση αυτή. Να σου πω ότι οι διώξεις είναι όλες σε βαθμό πλημελήματος και αφορούν κατά περίπτωση τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία, της ηθικής αυτουργίας σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και, όπως και ηθική αυτουργία, σε δύο ακόμη αδικήματα, ψευδούς βεβαίωσης και απόπειρας απάτης σε υπολογιστή. Αντίθετα, να πούμε για τους βουλευτές, για τους οποίους δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιοπίνων πράξεων και, όπως είπες και εσύ στον πρόλογό σου, ο φάκελος τίθεται στο αρχείο, αφορά τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο και Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και τον πρώην υπουργό Κώστα Καραμανλή. Συνολικά όμως, πέρα από τα πολιτικά πρόσωπα, από τα τέσσερα πολιτικά πρόσωπα, η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αφορά συνολικά 22 πολιτικά και μη πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως είναι ο πρόεδρος του οργανισμού για το 2021, αλλά και στελέχη των πολιτικών γραφείων των βουλευτών που βρέθηκαν στο επίκεντρο της έρευνας.
1: Σε κάθε περίπτωση, Μίνα, ακόμη και αν πρόκειται για τους τέσσερις γαλάζιους βουλευτές, οι υπόλοιποι 7 υποθέσεις τους αρχιοθετήθηκαν. Εδώ βλέπουμε μια σειρά κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων και οι τέσσερις γαλάζιοι βουλευτές. Ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πράγμα που σηματοδοτεί ότι υπήρξε σοβαρότατο πρόβλημα σε ό,τι αφορά αυτές τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους συνεπείς αγρότες, αλλά και για την χώρα εν γέννη και για τις υποθέσεις τις οποίες καλείται να διαχειριστεί εν προκειμένου αυτή την περίοδο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι ακολουθούν και άλλες έρευνες, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς. Να σου πω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαπιστώνει, με βάση όσα αναφέρονται και στην επίσημη ανακοίνωση του γραφείου τύπου για την συγκεκριμένη υπόθεση που αφορά στο έτος 2021, ότι μιλάμε για ένα φερόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης με την εμπλοκή και στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και όπως είπες και εσύ, μιλάμε για το έτος, για άλλες δικογραφίες που έρχονται, καθώς, όπως αναφέρουν πληροφορίες, ήδη ερευνάται υπόθεση αντίστοιχος φάκελος που αφορά το έτος 2022 και πάλι για παράνομες επιδοτήσεις ευρωπαϊκών κονδυλίων, με την συμμετοχή και εκεί φαίνεται να ελέγχονται και εκεί πολιτικά πρόσωπα, όπου και σε αυτήν την δικογραφία υπάρχει ένας ακόμη κοινός παρονομαστής. Είναι συνομιλίες οι οποίες έχουν ληφθεί νομίμως, με βάση δηλαδή την έκδοση βουλευμάτων από τα αρμόδια δικαστικά συμβούλια, έχουν γίνει ηχητικές απομαγνητοφωνήσεις και ελέγχονται πια και πολιτικά πρόσωπα για το επόμενο έτος, για το 2022. Να σου πω επίσης ότι η έρευνα παραμένει ανοιχτή και για τρεις ακόμη πρώην γαλάζιους βουλευτές, για τους οποίους εδώ δεν χρειάστηκε να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε αίτημα στη Βουλή για την άρση της ασυλίας τους, ακριβώς γιατί είναι πρώην βουλευτές. Όπως επίσης έχει και την ιδιαίτερη αξία του το γεγονός ότι ανάμεσα στον κατάλογο των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται και στελέχη τα οποία εργάζονταν σε πολιτικά γραφεία. Άρα υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία συνδέονται στενά με τα ελεγχόμενα πολιτικά πρόσωπα. Και βεβαίως αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε άμεσα στην άσκηση των ποινικών διώξεων, καθώς το έχουμε ξαναπεί, υπάρχει το χρονικό όριο της παραγραφής και εξάλλου η δίκη, όπως λένε δικαστικές πηγές, θα γίνει μέσα στο επόμενο δικαστικό έτος, δηλαδή από τον Σεπτέμβριο και μετά θα αρχίσουμε να μετράμε αντίστροφα. Και γιατί υπάρχει ο χρόνος παραγραφής όπου θα πρέπει να επιδοθεί το κριτήριο θέσπισμα, δηλαδή το κατηγορητήριο στους κατηγορούμενους που θα οδηγηθούν σε δίκη, ώστε να επιμηκυνθεί ο χρόνος της παραγραφής και να μην καλυφθούν οι πράξεις και να εξελιχθεί το αξιόπινο αυτών αφενός, αλλά αφετέρου έχουμε και την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης που επιτάσσει μέσα σε 3 μήνες από την επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος στους κατηγορούμενους να έχει προσδιοριστεί η δίκη. Γεγονός που τι σηματοδοτεί? Σηματοδοτεί ότι η δίκη του ΟΠΕΚΕΠΕ, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό, γιατί δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κρίση των δικαστών για τα πρόσωπα που θα φτάσουν στο ακροατήριο, θα συμπέσει σε κάθε περίπτωση μέσα στην προεκλογική
1: στην καρδιά της προεκλογικής περίοδου.
0: Αυτό μπορεί να σημαίνει και βεβαίως περίπου τότε θα περιμένουμε και τις εξελίξεις από τη δεύτερη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Βέβαια, να το σημειώσουμε και αυτό, το αναφέρει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά είναι το αυτονόητο, ότι όλα τα πρόσωπα, δηλαδή και τα 22 πρόσωπα και οι βουλευτές και τα μη πολιτικά πρόσωπα, όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες, καλύπτονται αυτονόητα από το τεκμήριο της αθωότητας, μέχρι ότου κριθούν αμετάκλητα από τους φυσικούς τους δικαστές σε όλους τους βαθμούς κρίσης, όπως συμβαίνει για όλους τους πολίτες. Έτσι και εδώ, λοιπόν, οι βουλευτές θα αναμένουν την κρίση της δικαιοσύνης και θα δώσουν τη μάχη τους στο ακροατήριο όταν φτάσει να προσδιοριστεί η υπόθεση αυτή.
1: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, σφοδρά πειρά στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός με φόντο την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, διαρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής που συνεδρίασε σήμερα. Νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης διατύπωσε τη θέση ότι δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι οι 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύνδεση με τον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατέρινα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Παρακολουθούμε την κυβέρνηση ουσιαστικά να επιδιώκει να περάσει πολιτικά σε μια αντεπίθεση μετά τις σημερινές εξελίξεις, βασιζόμενη από τη δική της πλευρά στο γεγονός ότι για 9 υπουργούς και βουλευτές έχουν τεθεί υποθέσεις τους στο αρχείο. Όπως είπες και εσύ, ο κ. Μητσοτάκης έκανε αναφορά στη διάρκεια της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής στο ζήτημα αυτό, υποστηρίζοντας αφενός ότι με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπε ότι οι 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο, οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμη στελέχη μας πρόσθεσε θα εξεταστούν περαιτέρω από τη δικαιοσύνη, αλλά για απλά πλημελήματα. Πρέπει να σου πω ότι έκανε ειδική αναφορά και στους 3 υπουργούς που υπέβαλαν και τις παραιτήσεις τους, λέγοντας ότι ο ίδιος ζήτησε να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας. Είναι έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι, όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, τότε μας αποκαλούσαν όλους μαζί η κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα πρόσθεσε, διερωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες και συμπλήρωσε ότι αυτό είναι κάτι που αφορά πρωτίστως την αντιπολίτευση, η οποία δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας ή μάλλον το σέβεται μόνο όταν τη βολεύει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά άφησε τις αιχμές του και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέγοντας ότι δυστυχώς αφορά και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Το στίγμα βεβαίως της κυβερνητικής αντίδρασης είχε δώσει λίγο νωρίτερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θέτοντας πρώτος από τη δική του πλευρά το ζήτημα της, το οφείλεται μια συγγνώμη σήμερα πώς μιλούσαν για η κυβέρνηση υποδίκων. Και στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, όπως είπες και εσύ, ρωτήθηκε και για τους τέσσερις και το αν θα είναι υποψήφιοι, και είπε ότι ισχύει και για τους, για αυτούς το τεκμήριο της αυθαιότητας, άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα,
1: ναι, ναι.
2: Σε ό,τι αφορά την συνεδρίαση
1: του Συμβουλίου Οικονομικής
2: Πολιτικής, ακριβώς να πούμε ότι στην ατζέντα του βασικό θέμα ήταν ο κοινωνικός προϋπολογισμός. Αναφέρθηκε και σε αυτό το ζήτημα ο Πρωθυπουργός. Είπε πως η αρχική πρόταση, και μιλάμε για την περίοδο 2028-2034, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η αρχική πρόταση της Κομισιόν προβλέπει 49,5 δισεκατομμύρια για την Ελλάδα, σύν τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, και βεβαίως για μια ακόμη φορά το συνέδεσε και με τις εκλογές για τις ελληνικές προεδρίες, λέγοντας ότι αυτή η διαπραγμάτευση είναι πιθανό να κλείσει με την ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμεινο του 2027, κάτι που καθιστά πιο σημαντική την κατάληξη των εκλογών που επανέλαβε θα γίνουν την άνοιξη του 2027, διότι όπως είπε ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια κυβέρνηση στη χώρα μας θα προεδρεύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια συγκυρία εξαιρετικά κρίσιμη, όχι μόνο για τις εθνικές προτεραιότητες, αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά.
1: Μάλιστα, άρα είναι ένα όπλο από τη φαρέτρα που βγάζει ο Πρωθυπουργός ό,τι αφορά την ανάληψη της Προεδρίας από πλευράς Ελλάδας. Το ένα, το άλλο, έχουμε αρχίσει και σχηματίζουμε εικόνα, Απόστολε, για το πώς θα εξελιχθεί η προεκλογική περίοδος από εδώ και πέρα, με μπόλικη δόση οικονομίας από τη μία, αλλά και πολλές αναδυόμενες πτυχές με ζητήματα τα οποία άπτονται της δικαιοσύνης και είναι σε εκκρεμότητα.
2: Ακριβώς, Κατερίνα, και όπως έχουμε πει πολλές φορές, όλα αυτά και πολλά άλλα θα έλεγε κανείς, θα τα σταθμίσει ο Πρωθυπουργός όταν έρθει η ώρα για να αποφασίσει και τον χρόνο των εκλογών, που ακούμε βεβαίως διαρκώς να διαβεβαιώνει και σήμερα, όπως είπαμε, το έκανε, ότι θα γίνει την άνοιξη του 2027. Όλο αυτό το σκηνικό βεβαίως συντηρήσει στο προσκήνιο και τα σενάρια περί κυβερνήσεων συνεργασίας, δεδομένης και της δημοσκοπικής εικόνας που έτσι αποτυπώθηκε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν την ανάπαυλα την καλοκαιρινή. Mm-hmm. Μια πολλή συζήτηση εξακολουθεί να γίνεται και για τις προθέσεις και το κόμμα που αναμένουμε να ανακοινώσει ο κύριος Σαμαράς. Πρέπει να σου πω ότι πριν από λίγο ερωτήθηκε και ο κυβερνικός εκπρόσωπος για όλα αυτά. Είπε ότι θεωρεί το κυβερνών κόμμα ότι είναι πολιτικά μονόδομος η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και όχι εγωιστικά, διότι αποτελεί αυτό σκοπό. Βέβαια, αν δεν πετύχουμε το στόχο, είπε, θα πρέπει να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια να βγει η κυβέρνηση, και ειδικά με αφορμή τη γνωστή αναφορά που είχε κάνει και ο κ. Γεωργιάδης για το ενδεχόμενο να συζητήσει και με κόμμα του κ. Σαμαρά, εφόσον υπάρξει και έχει μπει στη Βουλή. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι αυτό το οποίο περιέγραψε ο κ. Μαρινάκης είναι ότι δεν αρκεί μια συμφωνία που θα αφορά και το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, ότι το θέμα είναι οι πολιτικές, και ουσιαστικά θα έλεγε κανείς ότι έθεσε ως μια βάση για μια τέτοια συζήτηση το να πάρει πίσω, θα έλεγε κανείς, πολλά στοιχεία της πολύ σκληρής κριτικής που ασκεί ο κ. Σαμαράς στα ζητήματα της και της εξωτερικής πολιτικής και της οικονομικής πολιτικής. Και μάλιστα ειδικά για την εξωτερική πολιτική, που είναι το πεδίο που έχει ασκήσει και την πιο σκληρή κριτική ο πρώην Πρωθυπουργός, είπε ότι είναι για μας ένα ταυτωτικό ζήτημα, και βεβαίως δεν αρκεί κάποιος για να γίνει μια συμφωνία να αφορά στα πρόσωπα, αλλά πρέπει να να υπάρξουν και συγκεκριμένες, ουσιαστικά, όπως είπα, περιέγραψε μια αναδίπλωση σε ό,τι αφορά στοιχεία της πολύ σκληρής κριτικής, ειδικά στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής.
1: Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο υποδιαμόρφωση πολιτικό σκηνικό με το βλέμμα στραμμένο και στις κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θεόδωρος Καράγλου, μιλώντας το πρωί στον Αθήνα 984 και τον Νίκο Καρούτζο.
3: Στεναχωριέμαι, αλλά βλέπω και είναι μια πραγματικότητα ότι ο Αντώνης Σαμαράς, ένα ιστορικό στέλεχος παραταξής μας, πρώην πρόεδρός μας, πρώην πρωθυπουργός, πετυχημένος πρωθυπουργός, από λάθος χειρισμούς, τελικά από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, θα προχωρήσει τη δημιουργία κόμματος. Είναι προφανές ότι ένα κόμμα το οποίο θα είναι δεξιότερο της Νέας Δημοκρατίας θα επιφέρει έτσι πολλαπλές επιπτώσεις στα κόμματα που κινούνται στον χώρο κεντροδεξιάς, στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και στα κόμματα που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς λοιπόν το λέω με τα λόγω γνώσεως ότι θα κόψει 2-3 μονάδες τουλάχιστον από τη Νέα Δημοκρατία, όπως θα κόψει και από την Ελληνική Λύση, όπως θα κόψει και από τη Φωνή Λογικής, όπως θα κόψει και από την κυρία Καριστιανού που το στίγμα της στο πολιτικό νομίζω ότι είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, όπως βεβαίως θα κόψει και τη Νίκη. Άρα λοιπόν ήταν κάτι που δεν έπρεπε να φτάσει εδώ που φαίνεται ότι έφτασε. Ελπίζω ότι μέχρι την τελευταία στιγμή μπορεί να γίνουν κάποιες προσπάθειες να μην φτάσουμε στη δημιουργία κόμματος Αντώνη Σαμαρά, αν και πρακτικά το βλέπω απίθανο.
1: Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Συγγνώμη που σας αποκαλύψαμε. Η απάντηση του εκπροσώπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστα Τσουκαλά, με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και το κυβερνητικό σχόλιο. Μετά την Ήβρη έρχεται η Νέμεσης, κατέληξε ο εκπρόσωπος του Πασόκ. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Εδώ είναι αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή, ένα γαλάζιο σκάνδαλο που δημιουργήθηκε από ανθρώπους που επέλεξε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, ναι, να διώκονται μαζικά ποινικά βουλευτές της, η εκλεκτή της σε μια δημόσια υπηρεσία όπως ο ΠΕΚΕΠΕ να είναι αυτή τη στιγμή υπόδικη μετά, ναι, την άσκηση ποινικής δίωξης, οι προσωπικές επιλογές του Πρωθυπουργού, και να ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλυψε το ζήτημα και τους οδηγεί στη δικαιοσύνη με τις παρεμβάσεις της.
1: Να μείνουμε για λίγο ακόμη στην αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς το Πασόκ παρουσίασε χθες τις προτάσεις του για την παιδεία στο πλαίσιο ημερίδας που οργάνωσε η Χαριλά Τρικούπη. Ο Νικός Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία, υπογραμμίζοντας εκ νέου το διακύβευμα της πολιτικής αλλαγής.
5: Οι ελληνικές οικογένειες πληρώνουν περισσότερα από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για φροντιστήρια, για ιδιωτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες, ενώ οι δαπάνες στον οργανωμένο φροντιστηριακό χώρο αυξήθηκαν κατά 36% μέσα σε 2 χρόνια. Αυτή την αιμορραγία πρέπει να τη σταματήσουμε και είναι δέσμευσή μου να τη σταματήσουμε για να τελειώσουμε με την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ψήφος για μια καλύτερη ζωή. Ψήφος στο ΠΑΣΟΚ σημαίνει πολιτική αλλαγή για όλους. Με ενότητα, με σχέδιο και αξιοπιστία.
1: Τον Αλέξη Τσίπρα βάζει στο κάδρο των ευθυνών για τη διάλυση του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ με τις μαζικές ανεξαρτητοποίησεις βουλευτών Οικουμουνδούρου. Στο μεταξύ, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις εκλογές στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος το πρωί του Σαββάτου για την ανάδειξη της προεδρίας της με διεκδικητές τους Παύλο Πολάκη και Έρενα Δούρου. Ο Γιώργος Κατσίγιανης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σε ακούμε.
6: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα, κυρίες και κύριοι. Βλέπουμε λοιπόν ότι συνεχίζεται η φυγή με παραιτήσεις, ανεξαρτητοποίησεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε να συμβαίνει εδώ και μία εβδομάδα. Σήμερα είχαμε άλλες 3 ανεξαρτητοποίησεις, της κυρίας Τσαπανίδου, της κυρίας Βέτα, του κυρίου Μπάρκα. Όπως έχουμε ξαναπεί, μέχρι αύριο ενδεχομένως να προκύψουν άλλες 4 βουλευτές που θα δηλώνουν την ανεξαρτητοποίησή τους. Όλο αυτό βέβαια πρέπει να πούμε ότι προκαλεί ζημιά στην εικόνα του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κακά τα ψέματα χθες έγινε η συνεδρία της κοινωνικής ομάδος που αποφασίστηκε η επανένταξη του κ. Πολάκη στο συγκεκριμένο όργανο. Εκλέχθηκε γραμματέας ο κ. Αμανατίδης με τη συμμετοχή μόλις 7 βουλευτών σε αυτή τη διαδικασία. 7 7 βουλευτές όταν ο ΣΥΡΙΖΑ το 23 μπήκε στη Βουλή με 47 μέλη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Mm-hmm. Αυτό έχει προκαλέσει και ενόχληση στη νέα ηγετική ομάδα που έχει προκύψει μετά την παρέτηση του κ. Φάμελου, και θεωρούν ότι εδώ υπάρχει ζήτημα ηθικής τάξεως, το οποίο καλούν και τον κύριο Τσίπρα να πάρει θέση. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα πηγές της πολιτικής γραμματείας, σχολιάζοντας και το νέο κύμα ανεξαρτοποιήσεων βουλευτών, τόνιζαν ότι όσοι εξελέγησαν με την ψήφο των πολιτών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν για λόγους πολιτικής ετοιμότητας και δημοκρατικής συνέπειας να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες. Οι βουλευτικές έδρες δεν αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία κανενός. Αποκτήθηκαν μέσα από την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμά του και τη συλλογική προσπάθεια χιλιάδων μελών και στελεχών. Και όποιος επιλέγει, λένε από την Κουμουνδούρου, να αποχωρήσει από αυτή τη συλλογική εντολή, οφείλει να επιστρέψει την έδρα που κατέχει χάρη στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Και απευθύνουν δημόσιο ερώτημα προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα. Το ερώτημα που το απευθύνουν το εξής: θα είναι η σημερινή ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές οι υποψήφοι στα ψηφοδέλτια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης επόμενες εθνικές εκλογές? Αν η απάντηση, λένε πάντα από την Κουμουνδούρου, είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μόνο μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ευθείες βολές και βαριές, έτσι.
6: Εκεί που μέχρι πρότινος και επί προεδρίας του κ. Φάμελου υπήρχε μια καλή σχέση, αντιμετώπιζαν με φιλικό τρόπο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, βλέπουμε τώρα ότι ακολουθείται η στρατηγική του σκληρού ροκ απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.
1: Βέβαια. Και αυτό δεν μπορεί να το αγνοήσει κανείς. Κάτι σηματοδοτεί. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Να σε
6: ευχαριστώ. Θα περιμένουμε τώρα, Κατερίνα. Έχουμε τη συνεδρίαση το Σάββατο της κοινοβουλευτικής ομάδος, όπου θα εκλέξει νέο επικεφαλής. Εκεί υπάρχει βέβαια μια σύγκρουση στο παρασκήνιο ανάμεσα στην κυρία Δούρου και στον κύριο Πολάκη. Διότι ο κύριος Πολάκης από χθες
1: την κυρία Δούρου να
6: αποσύρει την υποψηφιότητά της. Από την άλλη, η κυρία Δούρου λέει ότι θα διεκδικήσει την προεδρία του κόμματος, θεωρώντας ότι είναι απαράδεκτες αυτές οι συστάσεις που τις έγιναν μέσω κύκλων από το περιβάλλον του κυρίου Πολάκη. Mm-hmm. Οπότε θα έχουμε το Σάββατο το πρωί, πριν τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, την αναμέτρηση ανάμεσα στους δύο, να δούμε και τι ακριβώς αποτέλεσμα θα προκύψει. Από εκεί και πέρα υπάρχει και στο τραπέζι και το σενάριο το κόμμα να προχωρήσει με τη λεγόμενη Τρόικα, δηλαδή με μια συλλογική ηγεσία.
1: Το έχει ζητήσει ο κύριος Παπάς και συμφωνούν και άλλες θέσεις.
6: Ο κόμματος ο κύριος Παπάς, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος η κυρία Δούρου και ο κύριος Πολάκης να αναλάβει τη θέση του επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα. Ο Γιώργος Κατσίγιαννης, να τον ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κύριε Καραθανασόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
1: Να είστε καλά. Μιας και προηγήθηκε το ρεπορτάζ του συναδέλφου από το ΣΥΡΙΖΑ, πώς παρακολουθείτε αυτές τις αναταράξεις στην αριστερά και πώς αισθάνεστε στον Περισσό, διότι το ΚΚΕ με τις αλλαγές, τις ραγδαίες που συμβαίνουν και εξελίσσονται, αφήνει πίσω τον ΣΥΡΙΖΑ και ανεβαίνει στην τέταρτη θέση, αν προσμετρήσουμε και την ομάδα των ανεξάρτητων, κύριε Καραθανασόπουλε?
7: Ναι, κοιτάξτε, αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες δεν είναι μόνο στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ είναι το πιο ακραίο παράδειγμα, θα το λέγαμε έτσι, ότι μετά τις εκλογές του 23 η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα η οποία έχει παραμείνει σταθερή είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ. Mm-hmm. Όλες οι άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες είχαν τις απολύες τους. Με ακραίο παράδειγμα, βέβαια, στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί η ψήφος του ΚΚΕ σταθερή? Για δύο πολύ συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, γιατί αυτή δεν περιορίζεται εντός των τυχών απλά και μόνο του Κοινοβουλίου. Αλλά είναι καθημερινά, αμέσως μετά τις εκλογές, το δρόμο του αγώνα, στην πάλη των εργαζόμενων, στο πώς θα ισχυροποιηθούν αυτοί οι αγώνες. Και από την άλλη τη μεριά, υπάρχει αυτή η σταθερότητα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Γιατί έχουμε ένα σαφές πρόγραμμα, μια σαφή στρατηγική επιλογή, που είναι στον αντίποδα όλων αυτών των οποίων παρακολουθούμε, τις κυρίες εδώ λέγαμε πολιτική. Γι' αυτό το ΚΚΕ δεν είναι μία ακόμη επιλογή, αλλά είναι η άλλη επιλογή.
1: Ναι.
7: Έτσι λοιπόν, η ψήφος στο ΚΚΕ δεν μπαίνει σε πληστηριασμό και δεν αξιοποιείται για προσωπικές επιδιώξεις. Mm. Όπως βλέπουμε να γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα με αυτές τις εξελίξεις και το φιλορόισμα επί της ουσίας του ΣΥΡΙΖΑ που έχει σκορπίσει σε 5 ανέμους που επί της ουσίας πια δεν ήταν κοινοβουλευτική ομάδα με επικεφαλίστο τον κύριο Τσίπρα.
1: Mm.
7: Αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα έχει σκορπίσει στους 5 ανέμους και όχι μια οποιαδήποτε άλλη.
1: Μάλιστα. Άρα αντιλαμβάνομαι και μια αιχμή στο πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού ότι είχε ένα προμελετημένο σχέδιο το οποίο οδήγησε τελικά στην κατάρρευση του κόμματος, το οποίο ο ίδιος ανέστησε, να το πω έτσι πολιτικά, κύριε Καραθανασόπουλε.
7: Το ζήτημα δεν ήταν αν είχε ή όχι προμελετημένο σχέδιο. Το ζήτημα είναι ότι προκύπτει ένας εκφυλισμός τεράστιων διαστάσεων. Ακόμη και από τα πρόσωπα που απαρτίζουν την κοινοβουλευτική ομάδα, ένα και δεύτερον, δεν μπορεί σήμερα να εμφανίζεται ότι είναι κάτι διαφορετικό ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, επειδή άλλαξε τα ρούχα, ονόμασε διαφορετικά ένα νέο σχηματισμό, ότι ξαφνικά φέρνει το καινούργιο στην πολιτική ζωή του τόπου, από την άποψη ότι τα υλικά με το οποίο συγκροτείται και ο νέος πολιτικός φορέας είναι τα ίδια υλικά που οδήγησαν σε αυτόν τον εκφυλισμό που σήμερα παρατηρούμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο εκφυλισμός αυτός προκύπτει ότι οι πολιτικές επιλογές του κυρίου Τσίπρα είναι πολιτικές επιλογές σύγκλησης και συμφωνίας με τις στρατηγικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ αλλά και άλλων κομμάτων.
1: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Καραθανασόπουλε, ό,τι αφορά την σταθερότητα την οποία μας περιγράψατε προηγουμένως και σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και τις επιδόσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, υπάρχει και ο αντίλογος ή αν θέλετε και η κριτική ότι όλο αυτό συμβαίνει διότι εκ του ασφαλούς ασκείται κριτική στα άλλα κόμματα αλλά και στην κυβέρνηση, διότι δεν διεκδικείται κυβερνητική θέση εξουσίας. Πώς σχολιάζετε?
7: Προσέξτε, εμείς διεκδικούμε να ασκήσουμε τη διακυβέρνηση του τόπου όπου το λαός αποφασίσει να ανατρέψει τους δοσμένους συσχετισμούς δύναμης. Άρα λοιπόν δεν λέμε ότι δεν θέλουμε τη διακυβέρνηση και την εξουσία, τη θέλουμε και γι' αυτό παλεύουμε. Αλλά αυτή τη διάθεσή μας δεν την παζαρεύουμε εντός των τυχών του συστήματος. Είναι τελείως διαφορετικό. Mm. Δηλαδή δεν καλλιεργούμε αυταπάτες στον κόσμο ότι και η Πίτα Θανολάκερη και ο Σκύλος Χορτάτος αν δεν βάλει μπροστά το βασικό δίλημα. Ότι για να κερδίσει ο λαός πρέπει κάποιος να χάσει. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα χάσει? Θα πρέπει να χάσουν τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, να συγκρουστεί με τη λογική του κέρδους, αλλά και ταυτόχρονα με όλους τους πυλώνες που στηρίζουν αυτές τις ανάγκες και αυτές τις επιλογές.
1: Mm-hmm.
7: Αυτή είναι λοιπόν η ειδοποιώς μας διαφορά με τα άλλα κόμματα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν συμμετέχουμε σε αυτό τον πληστηριασμό που γίνεται για το ποιος θα αναλάβει κάποιες διαχειριστικές ευθύνες σε ένα βαθύτατα αντιλαϊκό σύστημα το οποίο υπάρχει.
1: Τώρα, θα ήθελα το σχόλιο σας και για τις τελευταίες εξελίξεις που είχαμε σήμερα γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θυμίζω εντάχει 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, 7 υποθέσεις γαλάζιων βουλευτών στο αρχείο, με την κυβέρνηση να δηλώνει ότι πρέπει η αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη για όλες τις αυστηρές κριτικές που άσκησε το προηγούμενο διάστημα περί κυβέρνησης υποδίκων και τα λοιπά.
7: Ναι, εντάξει, δεν αξίζει κανένα σχολιασμό η κυβερνητική τοποθέτηση. Γιατί εκεί που μας χρωστάγανε μας παίρνουν και το βόδι. Αυτό σημαίνει κατά την λαϊκή σοφία. Mm. Το λέμε αυτό γιατί ανεξάρτητα τις προσταφαιρέσεις, όσοι παραπέμπονται ή όσοι δεν παραπέμπονται.
1: Ναι, ναι.
7: Η ουσία είναι το εξής, ότι η πράξη αυτή τι επιβεβαιώνει, τι αποτελεί μία ακόμη επιβεβαίωση ότι υπάρχει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και το σκάνδαλο αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας. Ένα σκάνδαλο το οποίο διαμορφώθηκε σε αυτό το βούρκο του αστικού κρατικού συστήματος και με την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν εμείς επιμένουμε σε ποια λογική ότι πρέπει να συνεχιστεί η διερεύνηση του σκανδάλου αυτού και να αποδοθούν ευθύνες σε όλους όσους εμπλέκονται σε αυτό το σκάνδαλο, όσο υψηλά και αν βρίσκονται. Και μία δεύτερη παράμετρο στην οποία βάζουμε σε αυτή τη συζήτηση,
1: ναι,
7: ότι μέσα από αυτό το σκάνδαλο κάποιοι χάσανε. Και χάσανε οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι. Αυτά τα οποία τους κλέψανε περίπου υπολογίζονται σε 2 δισεκατομμύρια ευρώ την τελευταία εξαετία.
1: Mm-hmm.
7: Άρα λοιπόν, επειδή είναι κλεμμένα από τον υδρότο των βιοπαλαιστών, πρέπει άμεσα να αποδοθούν χωρίς καμία καθυστέρηση.
1: Μάλιστα.
7: Αυτό λέμε ως ΚΚΕ.
1: Κύριε Καραθανασόπουλε, θα ήθελα και το σχόλιο σας για την υπόθεση της Μαρφίν. Έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση στην δημόσια σφαίρα. 16 χρόνια μετά, η χρονική στιγμή, ένα άγνωστο mail. Ακούω ακόμη και την οπτική προσέγγιση περί επικοινωνιακού αντιπερισπασμού, ακόμη αν θέλετε και για την υπόθεση δολοφονίας του 20χρονου που είχαμε δυστυχώς πρόσφατα στο Άργος από τους δύο αστυνομικούς.
7: Κοιτάξτε, η γνώμη μου είναι ότι δεν πρέπει να εμπλέκονται αυτά τα ζητήματα. Όσον αφορά την δολοφονία του 20χρονου στο Άργος, είναι μια εγκληματική ενέργεια. Και δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό όπως προσπαθεί να το παρουσιάσει η κυβέρνηση, αλλά έχουμε αλλεπάλληλα τέτοια κρούσματα άσκησης τυφλής βίας από αστυνομικές δυνάμεις. Από τις δυνάμεις καταστολής όπως τις ονομάζουμε.
1: Επιπλέον αυτό... εδώ είχαμε και το σχόλιο, την δήλωση από πλευράς του Δημάρχου Άργους που προκάλεσε αλληνές
7: εντυπώσεις. Είναι απαράδεκτο σχόλιο. Είναι απαράδεκτο σχόλιο, γιατί ακριβώς βάζει στο στόχαστρο και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
1: Επιχείρησε να ρίξει ευθύνη στην οικογένεια του θύματος.
7: Και στην ευθύνη του θύματος, απαλλάσσοντας τις ευθύνες τις οποίες από ό,τι προκύπτουν μέχρι στιγμής και από την διατηρητικογραφία έχουν οι δύο αστυνομικοί.
1: Mm-hmm.
7: Πρόκειται για μια προκλητική δήλωση πραγματικά αυτή του Δημάρχου του Άργους. Από την άλλη μεριά η υπόθεση της Μαρφίν βέβαιως είναι μια υπόθεση η οποία εξελίσσεται. Ως ΚΚΕ την παρακολουθούμε.
1: Mm-hmm.
7: Θα αποδειχθεί στην πορεία αν όντως πρόκειται περί επικοινωνιακής φωτοβολίδας ή υπάρχει κάτι άλλο έτσι,
1: ναι,
7: πίσω από αυτό.
1: Mm-hmm.
7: Αλλά το βασικό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε ποιο είναι, ότι τέτοιου είδους ενέργειες, είτε αυτή στη Μαρφίν είτε αυτή η πρόσφατη στη Θεσσαλονίκη με την
1: με τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα,
7: ακριβώς είναι ενέργειες εγκληματικές έτσι, ένα, και δεύτερον αξιοποιούνται προβοκατόρικα για να χτυπηθεί το οργανωμένο λαϊκό κίνημα από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Αυτό έγινε και με την υπόθεση της Μαρφίν, γιατί τότε ξεδιπλώνονταν ένα τεράστιο κίνημα λαϊκό
1: μέσα στα μνημονιακά χρόνια που ήταν πολύ δύσκολα.
7: Ακριβώς, και όλο αυτό η επίθεση η οποία έγινε εγκληματική ενέργεια στη Μαρφίν συνέβαλε στο να αποδιοργανωθεί αλλά και να χτυπηθεί με την καταστολή το κίνημα αυτό που στρεφόταν ενάντια στις αντιλαϊκές επιλογές στο μνημόνιο. Γι' αυτό λέμε ότι τέτοιου είδους ενέργειες αξιοποιούνται ως προβοκάτσια απέναντι στον ίδιο το λαϊκό παράγοντα για να στρέψουν τα βέλη στην καταστολή και στον εσωτερικό εχθρό λαό.
1: Κύριε Καραθανασόπουλε, σας ευχαριστώ για τη συνομιλία που είχαμε.
7: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ. Για να περάσουμε τώρα στην υπόθεση θανάτου της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε μια ακόμη σύλληψη για τις εμπριστικές επιθέσεις. Ο Δημήτρης Πέρος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και αφορά την τέταρτη σύλληψη για την υπόθεση. Εκ πρώτης ενόψεως, Κατερίνα, αυτά με την αφορά την εμπριστική φωνική, όπως αποδείχθηκε, επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας που έχασε τη ζωή της η άτυχη γυναίκα. Πώς προέκυψε αυτή η σύλληψη, Κατερίνα? Έχουμε ήδη τις τρεις συλλήψεις. Οι δύο που φέρνουν είναι η φυσική αυτουργή, το ζευγάρι 29 ετών ο άντρας και 26χρονη γυναίκα. Και έχουμε και τον 24χρονο, ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, όπου χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο και ως καταφύγιο οι δύο φυσικοί αυτούργοι. Ο 24χρονος, Κατερίνα, από την πρώτη στιγμή αρνείται τις όποιες κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι τα κλειδιά του σπιτιού των παππούδων του, που είναι σε κατάσταση πλησιασμού το συγκεκριμένο διαμέρισμα,
1: ναι, ναι,
8: το έχει δώσει σε έναν φίλο του. Εχθές κατά την απολογία του στην ανακρίτρια, ο 24χρονος κατονόμασε ποιος είναι αυτός ο φίλος του. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και σήμερα εκτελέστηκε αυτό. Και πρόκειται για έναν 27χρονο. Συνελήφθη την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του. Είναι γνωστός στον αντεξοστικό χώρο στην Θεσσαλονίκη. Φέρεται να έχει απασχολήσει τόσο ο ίδιος και όσο ο αδερφός του τις αρχές για τις δραστηριότητες του στον αντεξοστικό χώρο. Και μένει κόντρα κατένα τώρα να διευκρινιστεί από την αστυνομική έρευνα. Αν σταθούν αυτά που λέει ο 24χρονος και αν ναι, ποια είναι η εμπλοκή του 27χρονου τόσο στην δυστυχή επίθεση τη φωνική όπου είχαμε τη ζήτηση άτυχη γυναίκα ή αν εμπλέκεται σε ένα στο συνολικότερο σχέδιο οργάνωσης των τριών εμπρηστικών επιθέσεων. Να υπενθυμίσουμε ότι η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τις άλλες δύο εμπρηστικές επιθέσεις όπου δεν είχαμε κάποιον τραυματισμό. Ναι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν καταγραφεί κινήσεις τριών προσώπων, τριών δραστών από κάμερες ασφαλείας και είναι κοντά στην ταυτοποίησή τους. Μένει να φανεί, Κατερίνα, ποιος είναι ο ρόλος πλέον και του 27χρονου. Όπως είπαμε, έχει συλληφθεί. Μένει να δούμε και ποια θα είναι και η στάση που θα τηρήσει, αν δηλαδή θα παραδεχτεί την εμπλοκή του ή θα αρνηθεί οποιαδήποτε συμμετοχή σε αυτές τις ενέργειες.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Συνεχίζουμε με την Αθηνοκεντρική Ενότητα. Από τις 12 το μεσημέρι περίπου εξελίσσεται η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ Χρήστο Φαφούτη, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις ρογμές και καθυζήσεις που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν εργασίες στη γραμμή 4 του μέτρο. Στο πλευρό των κατοίκων τάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων. Ο Μιχάλης Λεγάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και πριν λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχε ο Δήμος Αθηναίων με τη διοίκηση του Ελληνικού Μετρό αλλά και με κατοίκους της περιοχής της Κυψέλης που έχουν τα προβλήματα με τις ροχμές στα σπίτια τους. Mm-hmm. Ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας έκανε και μια δήλωση. Στεκόμαστε δίπλα στους κατοίκους. Ζητήσαμε να υπάρξουν γραπτές εγγύησεις για τη στατικότητα των κτιρίων από ανεξάρτητους φορέας και να πιστοποιήσει ότι τα κτίρια είναι εντάξει στατικά. Ενώ να πούμε ότι ο Δήμος Αθηναίων ζήτησε να υπάρχουν και αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών όπως προβλέπεται ο νόμος για τις οικογένειες που έχουν ρογμές στα σπίτια τους στην Κυψέλη. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι είναι γύρω στα 200 διαμερίσματα που έχουν θέματα με ρογμές λόγω του Μετροπόντικα. Mm-hmm. Να πούμε επίσης ότι έχουν σταματήσει οι εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό στο συγκεκριμένο σημείο, άρα δεν γίνονται σε εκείνο το σημείο κάποιες εργασίες. Τώρα να πούμε ότι χτες στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι βρεθήκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκπρόσωποι των κατοίκων και ανέφεραν ότι οι ρογμές και καθυζήσεις άρχισαν να εμφανίζονται τον περασμένο Μάρτιο σε σπίτια της περιοχής τους, όπου εκτελούνταν και οι εργασίες του μετρό. Να πούμε εδώ ότι οι κάτοικοι της Κυψέλης ζήτησαν τη στήριξη όλων των φορέων και εξέφρασαν τον καθημερινό φόβο που τους έχει κυριεύσει για την ασφάλεια τόσο των σπιτιών τους αλλά για τις πολυκατοικίες όσο και των σχολείων της περιοχής.
1: Άρα εντάχει, Μιχάλη, συνοψίζοντας, να υπενθυμίσω ότι πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ. Ο κύριος Δούκα ζήτησε, φαντάζομαι και εκ μέρους των κατοίκων της περιοχής της Κυψέλης που έχουν υποστεί τις ζημιές λόγω των εργασιών, γραπτές εγγυήσεις από την εταιρεία περιστατικότητας, γραπτές εγγυήσεις περιστατικότητας από ανεξάρτητο φορέα μάλλον, όπως συγκράτησα, έτσι δεν είναι?
9: Ακριβώς, Κατερίνα.
1: Και οικονομική αποκατάσταση των κατοίκων.
9: Ακριβώς όπως προβλέπεται από το νόμο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Μένουμε σε δημοτικό περιβάλλον. Να πάμε να δούμε τι γίνεται στο άλλο θέμα, αυτό της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Την ερχόμενη εβδομάδα πιθανότατα θα ξεκινήσουν οι εργασίες απομάκρυνσης για τα μπάζα της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα από συνεργεία του Δήμου Αθηναίων. Ο Γιώργος Μανουσακάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων προκειμένου εκεί να εγκριθεί η απόφαση που έχει ανακοινώσει ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Χάρης Δούκας, ώστε να ξεκινήσει η επιχείρηση απομάκρυσης των μπάζων της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, που εδώ και 15 μέρες είναι εκεί ισορρευμένα. Βέβαια, ο χώρος έχει περιφραχτεί, αλλά επειδή πιέζει η κατάσταση και επειδή υπάρχουν γραφειοκρατικές διαδικασίες, ο Δήμος μπήκε μπροστά προκειμένου το οικόπεδο να καθαρίσει, οι πραγματογνώμονες να κάνουν την αυτοψία και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει να αποδοθούν για τα αίτια της κατάρρευσης πολυκατοικίας. Σε ό,τι αφορά τους ενίκους, να πούμε ότι ο Δήμος από την πρώτη στιγμή έχει σταθεί στο πλάι τους και με την καταβολή του επιδόματος των 3.000 ευρώ για τις πρώτες ημέρες, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και κοινωνικές υπηρεσίες οι οποίες φροντίζουν όσους θέλουν να κάποια βοήθεια προκειμένου να περάσουν ημέρες χωρίς να έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Γνωρίζουμε ότι φιλοξενούνται σε οικογενειακά και φιλικά σπίτια, αλλά το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι οι άνθρωποι χάσαν τα σπίτια τους. Πρέπει λοιπόν τώρα να καθαρίσουν τα μπάζα. Θα υπάρξει και συνδρομή της περιφέρειας Αττικής όπου τη ζητήσει ο Δήμος Αθηναίων, ώστε την ερχόμενη εβδομάδα αν πάνε όλα καλά τα πράγματα, μάλιστα, να ξεκινήσει η επιχείρηση καθαρισμού του οικοπαίδου για να μπουν οι πραγματογνώμονες. Να πούμε επίσης ότι οι εργασίες θα γίνουν προσεκτικά, καθώς μέσα στα μπάζα υπάρχουν και κάποια τιμαρφή, να το πούμε, έτσι, κάποια, τα οποία αν μπορούν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων να μπορέσουν να τα βρουν και να τα
1: πάρουν. Να τα σώσουν και να τα συγκεντρώσουν με λίγα λόγια. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Έρευνες για την ασύλληπτη τραγωδία στη Χαλκιδική. Γιώτα Χ, στο οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία, συγκρούστηκε με τοπικά με βιτιοφόρο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών μωρό τους. Η 7χρονη κόρη τους νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ο Νίκος Φωτόπουλος, συνάδελφος δημοσιογράφος από τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης, TV100, μεταδίδει.
11: Διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου στη Θεσσαλονίκη νοσηλεύεται η 7χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά στο πολύνοκρο τροχαίο που σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Χαλκιδική και στο οποίο οι γονείς του άτυχου κοριτσιού αλλά και το αδερφάκι του σκοτώθηκαν. Το κοριτσάκι διακομίστηκε αρχικά σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Πολυγύρου με τραύματα στο θώρακα και κατάγματα μοιραίου οστού. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων που έφερε, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Με ασθενοφόρο του Κάβη ανήλικη έφτασε χθες βράδυ στο Παπαγεωργείο, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις από παιδοχειρουργούς και ορθοπαιδικούς. Σήμερα το πρωί το 7χρονο κορίτσι διακομίστηκε διασωληνωμένο στο Ιπποκράτειο, όπου νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών. Το σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου, στο ύψος της μεταμόρφωσης Χαλκιδικής, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία το Γιώτα Χ αυτοκίνητο της οικογένειας, τετραμελής οικογένειας, συγκρούστηκε με βιτιοφόρο όχημα. Στο τροχαίο έχασαν τη ζωή τους 28χρονη μητέρα του παιδιού και η αδερφή της 6 μηνών, ενώ ο πατέρας του παιδιού άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Πολυγείου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.
1: Πόσο λυπηρό, τι δυσάρεστη είδηση. Τώρα, για να περάσουμε στο διεθνή χώρο, καθώς μένονται οι εχθροπραξίες ΗΠΑ Ιράν στη Μέση Ανατολή, Τεχεράνη από την άλλη υπενθυμίζει διαμηνή στις ΗΠΑ πως το στενού του Ορμούζ είναι κόκκινη γραμμή και δεν θα επιτρέψει καμία αμερικανική ανάμειξη. Πάμε στην Αθηνά Κορλίρα. Έχει το ρεπορτάζ. Αθηνά, καλό μεσημέρι.
12: Προσεειδήσεις και από τη Μέση Ανατολή, Κατερίνα, είχαμε κύμα επιθέσεων και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή και αμερικανικό κύμα επιθέσεων αντίον του Ιράν. Υπήρξαν αρκετοί στόχοι, τα πλήγματα κυρίως στρατηγικής σημασίας θέσεις του Ιρανικού στρατού, αλλά και περιοχές και πλοία και λιμάνια στα οποία διέρχονται τα πλοία από τα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη αντίπεινα, με στόχο βεβαίως στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπολύουν όλα αυτά τα κύματα επιθέσεων. Και την Τεχεράνη, όπως είπες εσύ, ότι δεν έχει κανένα λόγο να τηρήσει μια συμφωνία εφόσον δεν εξυπηρετούνται τα συμφέροντά της. Mm-hmm. Αυτό διαστόματος του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, του κ. Γκαλιμπάφ, λέγοντας ότι το ενδεχόμενο συνέχιση των διαπραγματεύσεων παραμένει ανοιχτό. Και όλα αυτά βεβαίως έχουν δημιουργήσει τι άλλο, άνοδο στις τιμές του πετρελαίου για ακόμη μια μέρα, η τέταρτη συνεχόμενη μέρα. Με τον Brent να ξεκίνησε σήμερα να διαπραγματεύεται περίπου στα 80-81 δολάρια το βαρέλι. Αυτό σημαίνει ότι οι εποχές που είδαμε να πέφτει εκεί γύρω στα 75-74-73 φαίνεται ότι δεν θα επιστρέψουν.
1: Είναι λίγο δύσκολα. Και ολοκληρώνοντας, Αθηνά, να υπενθυμίσουμε ότι όσο παρακολουθούμε τα της Μέσης Ανατολής, εξακολουθεί να σιγοκαίει το μέτωπο της Ουκρανίας.
12: Ναι, είχαμε πάλι 13 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, 50 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πρίγματα σε διάφορους τομείς της Ουκρανικής επικράτειας. Βεβαίως να πούμε το ότι ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας είπε ότι προχωράει η χώρα του σε δοκιμή πυράβλου βαλιστικού εγχώριας κατασκευής.
1: Η Αθήνα Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Επιστροφή στα δικά μας τώρα. 24ωρη απεργία πραγματοποιεί σήμερα το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας με παράσταση διαμαρτυρίας νωρίτερα στο Υπουργείο Εργασίας. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στον Ασπρόπυργο με έναν νεκρό και δύο σοβαρά τραυματίες. Κατά την κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας, αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστα Καραγκούνη. Αμέσως μετά, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας, Παναγιώτης Ρεντούμης, μίλησε στον Σπύρο Χαλκιά. Για να τον ακούσουμε.
13: Βάλαμε τους προβληματισμούς μας όσον αφορά για τις εργατικές σχέσεις, όσον αφορά για τα θέματα τα νομοθετικά, να αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι. Υπάρχει μια επιθεωρία της εργασίας που εμείς θεωρούμε ότι είναι προστολεκωμένη. Έδωσε κάποιες υποσχέσεις ο Υπουργός ότι θα έρθουν και άλλοι εργαζόμενοι για να ενισχύσουν το ΚΕΠΕ, την επιθεώρηση εργασίας. Αναγνωρίζουν και αυτοί ότι όντως στη Δυτική Αττική, στον Ασπρόπυργο και γενικά στη βιομηχανική περιοχή της Δυτικής Αττικής αυξάνονται συνέχεια οι εταιρείες. Άρα είναι ένας λόγος να επανδοθούν όλες αυτές οι ελεκτικές αρχές. Εμείς του βάλαμε κάποια ζητήματα για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, του βάλαμε ζητήματα ότι να μην ξεχάσουν τις οικογένειες των τραυματιών, γιατί από εδώ και πέρα ξεκινάει ο Γολγοθάς για αυτούς, για την αποκατάστασή τους.
1: Σύνδεση με τον Σπύρο Χαλκιά να μας δώσει το ρεπορτάζ. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, δυστυχώς, βρισκόμαστε μπροστά στα αυτονόητα, Σπύρο, που δεν είναι δεδομένα, για την ανάγκη ενίσχυσης ελεγκτικών μηχανισμών λόγω της υποστελέχωσης της επιθεώρησης εργασίας και σε αυτή την περίπτωση.
14: Ακριβώς, Κατερίνα, και αυτή η διαμαρτυρία που ξεκίνησε σήμερα από το πρωί από το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας της Δυτικής Αττικής με συγκέντρωση στην περιοχή και μετά αυτή η παράσταση διαμαρτυρίας που ακολούθησε στο Υπουργείο Εργασίας με πενταμελή επιτροπή από συνδικαλιστές. Ακούσαμε και τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας. Τα βασικά και τα συνολικά αιτήματα είναι η 24ωρη απεργία που κηρύχθηκε ομόφωνα, να πούμε. Οι εργαζόμενοι ζητούν από τα σωματεία διεκδικούν κρίσιμα μέτρα όπως αυτά που ακούσαμε και πλήρη διερεύνηση των αιτιών της φωνικής έκρηξης και φωτιάς στον Ασπρόπυργο. Που είχαμε προκάλεσε τον νεκρό, τον ένα νεκρό και τους 8 τραυματίες, απόδοση ευθυνών στην εργοδοσία και σε κάθε υπεύθυνο για το συμβάν και εντατικοποίηση των ελέγχων από την επιθεώρηση εργασίας. Αυτό λοιπόν ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, υπουργός, που μιλήσανε τουλάχιστον περισσότερο από μια μισή ώρα με τους συνδικαλιστές, τους υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε να στελεχωθούν οι υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας για τους χώρους υψηλού κινδύνου στην Δυτική Αττική. Και θα τεθούν σε ουσιαστική εφαρμογή μέτρα ασφαλείας και υγείας για τους εργαζόμενους.
1: Σε ευχαριστώ, Σπύρο. Μετά την Αγία Παρασκευή και στη Γλυφάδα επιβεβαιώθηκε κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου με αποτέλεσμα κλιμάκια της περιφέρειας σε συνεργασία με το Δήμο Γλυφάδας να προχωρήσουν σε ψεκασμούς. Ο Γιώργος Παπανικολάου, δήμαρχος Γλυφάδας, μίλησε στη Δέσποινα Βραδάκου.
15: Εχθές ενημερωθήκαμε το μεσημέρι από τον ΕΟΔΙ ότι είχαμε επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου εδώ στην πόλη μας, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, στην Γλυφάδα. Και αμέσως εφαρμόσαμε το πρωτόκολλο όπως προβλέπετε, ακολουθήσαμε τις σχετικές οδηγίες, οργανώσαμε ψεκασμούς σε συγκεκριμένα σημεία σήμερα το πρωί, ψεκασμούς για τα κουνούπια, ακόμη πιο εντατικούς από ό,τι κάνουμε ούτως ή άλλως κάθε χρόνο. Πήγαμε δηλαδή σε πρασιές πολυκατοικιών, σε σημεία που μαζεύονται κουνούπια. Ενημερώσαμε πόρτα-πόρτα τους κατοίκους σε 6 δρόμους της πόλης ότι σήμερα το πρωί θα γίνουν ψεκασμοί που έχουν γίνει και έχουν ολοκληρωθεί για να μην απλώσουν ρούχα και να προσέχουν με τα κατοικίδια και αν ταΐζουν αδέσποτα να μην ταΐσουν σήμερα το πρωί κλπ. Όλα πήγαν καλά, δεν έχουμε κάποιο λόγο να ανησυχούμε. Ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι γνωστός στην Ελλάδα εδώ και χρόνια. Ίσως να δημιουργεί έτσι μια έκπληξη σε κάποιους ότι έχουμε στην Αττική επιβεβαιωμένα κρούσματα. Δεν έχουμε όμως καμιά ανησυχία. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και αν χρειαστεί κάτι περισσότερο θα το κάνουμε. Αυτό που προσθετικά θα κάνουμε ακόμη πιο έντονα, που ούτως ή άλλως το κάνουμε εν ώψη του επερχόμενου φθινόπωρου, είναι να καθαρίσουμε ξανά και ξανά τα φρεάτια της περιοχής, γιατί όταν λιμνάζουν νερά για μέρες, ξέρετε, κάποιος πλένει μια αυλή, πέφτουν τα νερά στα φρεάτια, εκεί μπορεί να λιμνάσουν νερά, εκεί λοιπόν θα πλύνουμε και θα ξαναπλύνουμε για να μην δώσουμε δυνατότητα στο να αναπτυχθούν αποικίες κουνουπιών και να υπάρχει οποιαδήποτε μεγαλύτερη επικινδυνότητα μόλυνσης.
1: Ενθαρρυντική εικόνα της αγοράς στις πρώτες μέρες των θερινών εκπτώσεων με τις μειώσεις στις τιμές να ξεπερνούν κατά περιπτώσεις και το 50%. Ο Σπύρος Χαλκιάς βρέθηκε το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Συνομίλησε με καταναλωτές και ιδιοκτήτες καταστημάτων. Για να ακούσουμε τι κατέγραψε.
16: Όχι, δεν είναι ακριβά. Είναι πολύ καλές τιμές. Αυτό που σου κάνει εντύπωση είναι ότι τα μισά σου λέει νέα κολεξιόν και είναι τα ίδια πράγματα που είχαν πριν τις εκτόσεις, τα βάζουν στην απέναντι μεριά, κάποια ρούχα τα οποία επειδή μπαίνω βγαίνω σε μαγαζιά δεν τα θυμάμαι ούτε 5 χρόνια πίσω.
17: Πώς σας φαίνονται οι τιμές?
18: Εντάξει, καλά είναι.
17: Ψάχνετε για το καλύτερο σαν τιμή?
18: Εννοείται, πάντα.
19: Ανάλογα με τη σύνταξη που παίρνεις. Άμα παίρνεις 1500 ευρώ είναι φτηνά. 1000 μεσαία και 500 ακριβά.
17: Πώς είναι η κίνηση?
18: Προς το παρόν είναι πάρα πολύ χαλαρά. Αναμένουμε τις επόμενες μέρες να αυξηθεί η κίνηση για να μπορέσουμε κάτι να κάνουμε.
17: Πανάκριβα. Κάτω στο μοναστηράκι μπορείς να βρεις πιο φτηνά?
20: Στην αγορά ναι. Εδώ στην Ερμού με τα μαγαζιά, τα ρούχα ειδικά και τα παπούτσια είναι πανάκριβα.
17: Πώς σας φαίνονται οι τιμές εδώ στην Ερμού?
21: Ακριβές λίγο. Πλήρω σε μαγαζιά συγκεκριμένα που είναι φτηνά. Για κάποιου είναι απλησίαστα.
18: Έχουμε ακριβήνει πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Αλλά για τα παιδάκια μας όλο και κάτι παίρνουμε.
17: Τα παιδικά είναι πολύ πιο τσιμπημένα.
18: Παράκριβα είναι.
22: Έχουν ανέβει όλα. Το κόστος ζωής πλέον είναι σχεδόν απλησίαστο για τους περισσότερους. Σίγουρα κάποιοι που έχουν μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα ψωνίζουν ό,τι ψωνίζανε. Αλλά γενικά σε μεγάλο βαθμό η κίνηση έχει πέσει πάρα πολύ. Πιο πολύ ο κόσμος βγαίνει για να ψωνίσει με τα μάτια που λέμε, να χαζέψει, παρά για να πάρει κάτι. Εκτός κι αν του είναι υπερβολικά πολύ απαραίτητο, αλλά και πάλι πιστεύω ότι θα προτιμήσει το no name σε σχέση με τα brand name που έπαιρνε πιο παλιά.
1: Ενότητα πολιτισμού τώρα. Θα κάνουμε ένα πέρασμα από τα θερινά σινεμά. Πέμπτη σήμερα, η Βάσκε Μπακετέ στην τηλεφωνική γραμμή. Βάσκε, καλό μεσημέρι. Εστιάζοντας στην πολυαναμενόμενη Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν και ακριβώς πολύ συζητημένη για πολλούς λόγους, μεταξύ άλλων και για την επιλογή της ωραίας Ελένης. Ακούμε.
0: Ακριβώς. Να πούμε ότι καταρχήν αυτή η κινηματογραφική μεταφορά από τον Κρίστοφερ Νόλαν, αν και αποτελεί ένα οπτικοακουστικό επίτευγμα, πραγματικά οι ειδικοί και οι διεθνείς και οι ελληνικοί κριτικοί προσπέρασαν γρήγορα αυτόν τον τεχνικό θρίαμβο και εστιάσανε σε πολύ μεγάλο βαθμό πραγματικά στο βαθιά αντιπολεμικό χαρακτήρα που δίνει ο Νόλαν στην ταινία. Απογυμνώνεται δηλαδή από τον παραδοσιακό ηρωισμό του Οδυσσέα και μετατρέπει το έπος σε μια μελέτη πάνω στο τραύμα και την μεταπολεμική απογοήτευση. Ο Οδυσσέας που τον εσαρκώνει ο Ματ Ντέιμον είναι ένα ηθήρωα στοιχειωμένος που αυτό που προσπαθεί είναι να επιστρέψει στην πατρίδα του και να επανενταχθεί σε μια κοινωνία ειρήνης κατακλυσμένος από ενοχές. Αυτό το ψυχολογικό βάρος μάλιστα αποτυπώνεται με ακρίβεια στις τοποθεσίες που θυμάσαι ότι η παραγωγή έχει πλέξει την περιοχή και τα φυσικά τοπία της Μεσσηνίας για να τα αποδώσουν με την άγρια βλάστηση κτλ. Φυσικά αληθινά τοπία. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, η παραγωγή αυτή υπήρξε αντικείμενο πολιτικής και κοινωνικής πόλωσης στο διαδίκτυο εδώ και πάρα πολύ καιρό, πολλούς μήνες πριν. Οι αντιδράσεις για τις ιστορικές και αφηγηματικές ασυνέπειες υπήρξαν έντονες, με το κοινό και τους ιστορικούς να εστιάζει σε συγκεκριμένα αναχρονιστικά στοιχεία, αλλά πιο πολύ ένα συντηρητικό κοινό αντέδρασε στις επιλογές του casting, εστιάζοντας κυρίως στην Λουπίτα Νιόγκο που παίζει την ωραία Ελένη, αλλά και του διεμφυλικού ηθοποιού Έλιοτ Πέιτς που ενσαρκώνει το ρόλο του σύνονα. Παράλληλα, υπήρξαν και αντιδράσεις για τη γλώσσα που δεν έχει κάποια λυρικότητα, αλλά είναι σύγχρονη λειτουργικά αγγλικά. Μετά από όλα αυτά, όμως, μόλις βγήκε η ταινία, ο διεθνής τύπος πραγματικά αναγνώρισε τη σταθερότητα των ερμηνεών του συνόλου και το υπέροχο αυτής της ταινίας. Μάλιστα, ο Guardian να σου πω ότι τη χαρακτήρισε ένα εκθαμβωτικό έπος ανθρώπων, τεράτων και ηθικής μεταμόρφωσης.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Βάσια. Ο Ανδρέας Χανιάς τώρα μαζί μας με το βλέμμα στραμμένο στον τελικό του Μουντιάλ. Την προσοχή, Κυριακή. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Αργεντινή, Ισπανία, λοιπόν, θα αναμετρηθούν στον τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή στις 10 ώρα το βράδυ στο New Jersey των ΗΠΑ, στον πολύ πολύ μεγάλο τελικό. Η Αργεντινή, η οποία κατάφερε να πάρει την πρόκριση χθες σε ένα απίστευτο παιχνίδι απέναντι στην Αγγλία. Έχαναν με 0-1 οι Αργεντίνοι, ωστόσο μέσα σε 7 λεπτά κατάφεραν να κάνουν την απόλυτη ανατροπή και στις καθυστερήσεις να πάρουν την πανηγυρική πρόκριση, φυσικά με ποιον άλλον, τον Λιονέλ Μέση, έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του ποδοσφαίρου, να δίνει τα πάντα για να μπορέσει η ομάδα του να πάρει την πρόκριση στον τελικό. Αργεντινή, Ισπανία, λοιπόν, την Κυριακή στις 10 η ώρα στον τελικό. Στην ιστορική επικαιρότητα, Γιάννης Αλαφούζος και Ευαγγέλης Μαρινάκης είχαν χθες τρίτη ισοψηφία με 7 ψήφους για την ανάδειξη του Προέδρου στην Super League. Έτσι λοιπόν, μετά από πρόταση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αποφασίστηκε ο Γιάννης Αλαφούζος να είναι Πρόεδρος την επόμενη αγωνιστική σεζόν και την μεθεπόμενη mm-hmm. είναι διετή συμπληρωτήρια του Προέδρου να αναλάβει, να τον διαδεχθεί ο Βαγγέλης Σαμαρινάκης.
1: Μάλιστα.
23: Σε μια κίνηση για να υπάρξει μια σολομόντια λύση. Στις 9 η ώρα απόψε έχουμε κλήρωση για το νέο πρωτάθλημα. Απευθείας μετάδοση από την Νόβα. Σε χθεσινά φιλικά τέλος, Κατερίνα, Ραπίντ Βιέννης Παναθηναϊκός 4-1 και ΑΕΚ Φύτεσε 0-0.
1: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Βίκη Γλύκου μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το ραδιοταξί Ελλάς 2-10-8-14.000. Αρκετή κίνηση βρίσκουμε στην Εθνική Οδό στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση έως την έξοδο του Περιστερίου, στην άνοδο της Εθνικής Οδού από το ύψος της Πέτρου Ράλη έως τα κάτω Πατήσια, στην Αττική Οδό με κατεύθυνση προς Ελευσίνα από τη Δουκίσης Πλακεντίας έως την έξοδο της Λεωφόρου Ηρακλείου, στη Λεωφόρο Κηφισία στην κάθοδο από Χαλάνδρη προς το Μαρούσι, mm-hmm. στην κάθοδο από τον στην άνοδο από τον Παράδεισο έως τη Φιλοθέη, ανάποδα πρέπει να τα είπα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα στο ύψος των Αμπελοκήπων,
1: ναι.
2: στο κέντρο, αρκετή, ανάποδα πρέπει να τα είπα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα στο ύψος των Αμπελοκήπων,
1: ναι.

0: Είμαστε στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ακολουθούν τη τηλεειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανού. Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Παρασκευή Βιλίων, στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές επίγειες δυνάμεις. 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα στα 22 πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2021. Πρόκειται για τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα. Στο αρχείο τέθηκε ο φάκελος για άλλους 7 γαλάζιους βουλευτές. Έντιμοι πολιτικοί επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, διερωτήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης από τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Η υπόθεση πρόσθεση αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας, αλλά και δυστυχώς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Ισχύει και για τους 4 στο τεκμήριο της αθωότητας, άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για το αν θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές οι 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητεί από την αντιπολίτευση να ζητεί συγγνώμη, συγγνώμη που σας αποκαλύψαμε, η απάντηση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟ Κώστα Τσουκαλά. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα πιείτε τον πικρό φραπέ, είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριακός Βελόπουλος. Συνεχίζεται η μεγάλη φυγή από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν η Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Στο μεταξύ, τον Αλέξη Τσίπρα βάζουν στο κάδρο των ευθυνών και τις μαζικές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, πηγές της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Νέα σύλληψη για τις εμπριστικές επιθέσεις και το θάνατο της Βάγιας Νέστορας στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 27χρονο που φέρεται να έχει τα κλειδιά του διαμερίσματος, όπου βρήκαν καταφύγιο οι δύο φερόμενοι δράστες, ο 29χρονος και 26χρονη. Τον υπέδειξε ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, στον οποίο έδωσε τα κλειδιά, όπως είπε χθες στην απολογία του. Τη δυνατότητα άμεσης άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών υπό προϋποθέσεις ενεργοποιεί η ΑΔΕ. Οι φορολογούμενοι μπορούν να ξεμπλοκάρουν τους λογαριασμούς τους εφόσον έχουν εξοφλήσει το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση. Περισσότερα στο athena984.gr. Συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μέτρο ΑΕ Χρήστο Φαφούτη, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις ρογμές και καθυζήσεις που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου εκτελούνται ενεργασίες στη γραμμή 4 του μετρό. Στεκόμαστε ενεργά στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλης, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Τη διαβεβαίωσε ότι οι βλάβες θα αποκατασταθούν με δαπάνες της αναδόκουχου κοινοπραξίας, δίνει σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχαίος. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 44χρονος οδηγός βιτιοφόρου που ενεπλάκη σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική. Νεκρή ο 35χρονος οδηγός, 28χρονη σύζυγός του και το εξάμεινο βρέφος του, όλοι υπήκοοι Μολδαβίας. Η 7χρονη κόρη της οικογένειας νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, το παγκόσμιο κύπελο μπορεί να μην είναι δικό μας, αλλά τα Falklands σίγουρα είναι, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Βρετανικής κυβέρνησης, μία ημέρα μετά την ήττα της Αγγλίας από την Αργεντινή με 2-1 στον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου, σχολιάζοντας το πανό που ύψωσαν οι Αργεντινοί ποδοσφαιριστές μετά την πρόκριση, το οποίο έγραφε ότι οι Μαλβίνες ανήκουν στην Αργεντινή. Στον κόσμο των σπορ, σε αγωνιστικούς ρυθμούς αρχίζει και κινείται η Super League απόψε στις 9 εκκλήρωση του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περίοδου. Και ο καιρός γενικά έθερος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο, βορειοανατολική έως 5, μποφόρ και έως 6 το απόγευμα στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 35 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν.

0: κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Μιχάλη Λιάνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Αθήνα 984.

0: Η απάντηση στο μόνο παπάντζα είναι μόνο κέφι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ναι, εννοείται. Αλλιώς δεν σώζεται.
2: Δεν παλεύεται αλλιώς.
0: Δεν παλεύεται, έχει και πολύ ζέστη. Κανένας δεν μας έχει προειδοποιήσει όμως ότι θα είχε ζέστη αυτήν την εβδομάδα. Δεν σας κάνει εντύπωση σε σύγκριση με προηγούμενες εποχές που μόλις πήγαινε να τσιπήσει λίγο πάνω από 35.
1: Ναι.
0: Αρχίσαμε στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, στους ιστότοπους, στα sites. Έρχεται
1: κύμα καύσωνα.
2: Ναι, μίνι καύσωνα.
0: Μίνι καύσωνας. Ναι. Μας προαναγγέλει τι πρόκειται να γίνει, ναι, τις επόμενες μέρες, παρακολουθούν το βίντεο και τα λοιπά.
1: Στο 112, ρε παιδί μου, πόσο καιρό έχει να μας έρθει?
0: Ναι,
2: έρχεται σε
0: 112
1: και ένα τηλεφώνημα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Ως γνωστόν η σήμερα της Παρασκευής έχει μεταβερθεί την Πέμπτη, έτσι ντε και πλέον τράκαρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Α, μόλις ξεκινήσαμε, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Ίσως

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο με την πρέπουσα κονσόλα ο Νίκος Αγγελόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στην παραγωγή, στην έρευνα, στο μοντάζ. Και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com 984 onair@gmail.com ή μέσω Viber, αν επιθυμείτε, στο 6948-984-984. Θα ξεκινήσουμε σήμερα, όπως συνηθίζουμε τις τελευταίες μέρες, από τα σοβαρά, δηλαδή από το Μουντιάλ.
1: Βεβαίως.
0: Και μετά θα πάμε στα πιο έτσι χαριτωμένα
1: της
0: καθημερινότητας, τα οποία είναι, αποτελούνται από περιστατικά της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Έτσι εμείς τα ιεραρχούμε, έτσι τα ιεραρχούσαμε και έτσι θα τα ιεραρχούμε.
1: Ναι, πώς θα γίνει τώρα.
0: Δώσε πολιτισμό.
2: Πολιτισμό, τώρα να δώσουμε, λες. Να
0: ναι, ναι, δώσε τώρα πολιτισμό.
2: Να δώσουμε, τώρα, να δώσουμε. Λοιπόν, δίνουμε 10 διπλές. Αρκετές, έτσι.
0: Ναι.
2: Να πάει ο κόσμος.
0: Two doubles που θα λέει.
2: 10 διπλές μας κλήσεις για.
1: 10 διπλές με απ' όλα.
2: Ναι.
1: Για πες.
2: Θα το δώσουμε μετά, λέω καλύτερα.
0: Α,
2: ναι, νομίζω ότι νομίζω καλύτερα να το δώσουμε.
1: 10 διπλές είναι, παιδιά. Σε λίγο θα στείλετε εσείς και θα
2: σας πούμε. Θα σας πούμε σε λίγο. Ναι, θα σας πούμε σε λίγο.
0: Όχι για κανένα άλλο λόγο. Για να ξέρετε ότι σας περιμένει, ότι έχουμε να δώσουμε και πολιτισμό για τη Δευτέρα που μας έρχεται.
1: Γιατί εμείς δεν έχουμε δίωξη κουλτούρας.
0: Yes. Yes, yes.
1: Τα μερικούς μερικούς.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε μουσικές να ξεκινήσουμε λίγο και μετά θα μπούμε στα του Μουντιάλ, γιατί έχουμε πλέον τελικό. Έχουμε τα ζευγάρια του τελικού και έχουμε πολλά να πούμε και για τον χθεσινό εξαιρετικό ημιτελικό. Έχουμε εδώ τον Τζίμι, τον Admiral μαζί μας. τον Δημήτρη τον Μπουζουράκη. Α, όλη η εκπομπή αποφασισμένο, αφιερωμένο στο Μιχάλη, στον νέο Καπαδόκη, στον Μιχάλη του Χατζηαρσενίου.
1: Με όλες τις ευχές μας και την θετική ενέργεια. Μας,
0: ναι, και τη θετική ενέργεια, γιατί υποβάλλεται σε μια εγχείρηση ο πατέρας του. Όλα να πάνε καλά.
1: Όλα καλά.
0: Πάμε.

0: Καλά, υπάρχουν και κάποια την τρέχουσα επικαιρότητα που κρατιόμαστε τώρα, αλλά τέλος πάντων. Θα κρατήσουμε. Θα κρατήσουμε. Θα πάμε.
1: Συνιστώ αυτοσυγκράτηση.
0: Αυτοσυγκράτηση.
1: Ναι,
0: είχαμε χθες.
2: Θα δώσουμε τώρα. Να τη δώσουμε τώρα. Ναι, αφού τις υποσχεθήκαμε να τη δώσουμε τώρα. Λοιπόν, 10 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο» στο Θέατρο Ελληνικός Κόσμος Κέντρο Πολιτισμού, παραγωγή, θεατρική παραγωγή Μέθεξης. Είναι σκηνοθεσίας Δημήτρη Μαλισόβα, πρωταγωνιστούν το Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ματίνα Νικολάου και μια πενταμελής ορχήστρα επισκηνής Δημήτρης Κυκλής Πιάνο, Γρηγόρης Λαζόγλου Μπουζούκη, Θοδωρής Χριστοδούλου Τύμπανα, Γιώργος Καρακώστας ακορντεόν, Αποστόλης Παρασκευαίδης κοντραμπάσο. 10 διπλές για το Αλέκος βγήκε από το Παράδεισο. Εξαιρετική παράσταση. Να πάτε να τη δείτε. Ελληνικός Κόσμος. Θα τις δίνουμε μέσω Viber.
0: Μπράβο.
1: Ήδη έχει στείλει ένας φίλος.
2: Ναι, είναι μέσω Viber. Θέλουμε το όνομά σας και το τηλέφωνό σας να μας στείλετε. Οι 10 πρώτοι που θα στείλουν μήνυμα θα κερδίσουν στο 6948-984-984.
1: Όνομα και τηλέφωνο, παιδιά.
2: Όνομα, τηλέφωνο. Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο. Θέατρο Ελληνικός Κόσμος Κέντρο Πολιτισμού. Στο Viber 6948, ξαναλέω, 984-984, οι 10 πρώτοι.
0: Οι 10 πρώτοι, έλατε. Τη Δευτέρα θα πάτε θέατρο και θα ήταν μια εξαιρετική παράσταση.
2: Ναι, για 27, καλά κάνεις και το λες.
0: Για
2: 27 είναι το, οι προσκλήσεις.
0: Μπράβο, το δίνουμε τώρα γιατί εμείς Παρασκευή δεν θα είμαστε στον αέρα. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάνουμε την προσφορά σήμερης. Σήμερης!
2: Σήμερα.
0: Εποφεληθείτε, κυρίες και κύριοι.
1: Δυσπεύστε γιατί φεύγουν σαν το ζεστό ψωμί. Δεν θα προλάβετε όλοι.
0: Δεν θα προλάβετε όλοι. Αν μπράβο. Επαναλαμβάνω, 6948-984-984 το πολύ. Τι έγινε, ρε παιδιά, εδώ. Πότε πετάχτηκε αυτός. Ωραία.
1: Με τον πιερακάκι, τι γίνεται. Πολύ κουβέντα.
0: Έχουμε και εδώ. Αυτά δεν είναι τέτοιο.
1: Πολύ κουβέντα για το. Ναι, ναι, είναι από το ίδιο.
0: Από το ίδιο είναι.
1: Ναι.
0: Από το ίδιο. Ωραία, γιατί εγώ δεν ξέρω υπάλληλο σήμερα. Μόνο υπάλληλο μπορεί να πάει μπροστά στην Ελλάδα. Ημιτελικό. Ένα ημιτελικό που όσο αξίζει το δεύτερο του μέρο, θεωρώ ότι δεν έχει να πει πολλά. Το πρώτο μέρο. Το πρώτο μέρο έχει ένα ρεκόρ σε ημιτελικό. Το πληροφορήθηκα χθε από την κρατική. Ιταλική τηλεόραση, γιατί υπάρχουν και κρατικές τηλεόρασεις οι οποίες δίνουν πληροφορίες. Ωραίο και αυτό. Ναι, είχαμε ρεκόρ φάουλ σε πρώτο ημίχρονο.
2: 19 νομίζω.
1: 19 φάουλ, 0 τελικές on target.
0: On target.
1: Από ένα corner και μία με δύο κίτρινες. Μία στην ομάδα.
2: Ναι.
1: Να πούμε ότι έχουν στείλει πολύ περισσότεροι τώρα.
0: Ωραία, να σταματήσουμε. Σας
1: ευχαριστούμε. Γιατί...
2: Οι 10 πρώτοι θα ενημερωθούν με μήνυμα που κέρδισαν. Οι υπόλοιποι λυπάμαι.
0: Ναι. Να είστε καλά, παιδιά. Θα δώσουμε κι άλλες. Έχουμε και την επόμενη εβδομάδα μια αξιολογότατη παράσταση. Κρατήστε τις δυνάμεις σας. Είμαστε σίγουροι ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα ανταμυφθείτε αυτοί που δεν προλάβατε σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάντως για τη συμμετοχή σας.
1: Για το χτεσινό μάτς, έχω να σου πω ότι και το πρώτο ημίχρονο, εντάξει, είχε την άγρια ομορφιά. Το ξύλο και
0: ναι, την ένταση αυτή.
1: Που ενδεχομένως να μην σε προδιέθετε για το, αυτό που θα επακολουθούσε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, όπου η ποιότητα αρχίζει και κυριαρχεί της έντασης.
1: Ακριβώς.
0: Και της σκληράδας.
1: Δηλαδή μπήκε ένα γκολ και από εκεί και πέρα άρχισαν να δείχνουν οι δύο ομάδες τι ζητάνε και τι παίρνουν σε τελική με αυτό, σε σχέση με αυτό που ζητάνε. Εγώ ήθελα να σου πω μια άλλη παράμετρο πριν πάμε στην τεχνική ανάλυση. Είναι το πρώτο μάτς που έτυχε και το είδα έξω με φίλους, αλλά όταν λέμε έξω, old school, έξω σε πλατεία, κόσμο. Ήθελαμε να νιώσουμε λίγο μουντιάλ.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Και ήταν πολύ ωραίο το συνέστημα. Θυμηθήκαμε τα παιδικά μας χρόνια που μαζευόμασταν στο μαγαζί που είχε την έγχρωμη τηλεόραση. Έτσι.
0: Είσαι μπαρ,
1: ακριβώς. Και είναι το συνέστημα που το καλοκαιρινό συνέστημα. Βλέπεις ας πούμε ένα παιχνίδι στην τηλεόραση και το ακούς σαν από αντίλαλο από διπλανές τηλεοράσεις. Έτσι φοβερή.
0: Ναι,
1: φοβερό συνέστημα.
0: Και ουσιαστικά αυτό δείχνει και το τι είναι και το ποδόσφαιρο. Δηλαδή,
2: το είχα και παράπονο.
0: Την ψυχαγωγία, το χαβαλέ.
1: Την παρέα.
0: Την παρέα, τη συντροφικότητα. Και δεν θα πω το, έτσι, την αντρική συμμετοχή. Γιατί,
1: όχι απαραίτητα.
0: Εγώ στο εξωτερικό παραδείγματο το έχω ζήσει με 20 παρέες, οι οποίες ήταν μεικτές.
1: Ναι.
2: Εννοείται. Εννοείται.
1: Και, και σε μάτς το οποίο δεν έπαιζε η ομάδα σου, η Ελλάδα,
0: σωστό,
1: ξέρω εγώ,
0: ναι.
1: Ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός κτλ. Ούτως ώστε να μην μπορείς να το ευχαριστηθείς.
2: Εννοείται. Και αυτό το είχα και παράπονο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί έβλεπα σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου και σε μικρές πόλεις να έχουν αυτό το πράγμα με τις πλατείες που μαζεύονται. Δηλαδή, συγκεκριμένα, είδα ένα βίντεο από το Ομάν. Νομίζω εσύ μου το έστειλες, Μιχάλη. Που ήταν μαζεμένοι σε μια πλατεία κεντρική.
0: Ναι, εγώ σωστά.
2: Ναι, και βλέπαν την Αργεντινή και έβλεπες λες και παίζει η ομάδα τους. Και δεν ήταν καν στο Μουντιάλ το Ομάν. Και έβλεπες ότι ο κόσμος είχε τρομερή χαρά, τρομερή συμμετοχή στο τέτοιο. Και λέω, ρε παιδί μου, στην επαρχία.
0: Θα σου πω κάτι.
2: Στην επαρχία τη δικιά μας, ας πούμε.
0: Αυτό παλαιότερα και μέχρι και πριν. Και στις προηγούμενες διοργανώσεις, ναι. Να δεις πως τα γεγονότα έρχονται και κουμπώνουν το ένα με το άλλο. Γινόταν και σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Αυτή τη στιγμή, επειδή η κεντρική Ευρώπη, ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης, δοκιμάζεται με τον καύσωνα, αλλά εμείς ασχολούμαστε για τον εξοπλισμό, τον πολεμικό.
2: Εδώ στην Ελλάδα όμως θα μπορούσε να
0: μπορούσε να γίνει.
2: Ναι, και τουριστικά, ας πούμε, με τόσο τουρίστα που έχει το καλοκαίρι. Και
0: θα δημιουργήσει φαν σόου.
2: Ακριβώς.
1: Αν δεν κάνω λάθος στο. Το υποδιαμόρφωση πάρκο του Ελληνικού είχαν προαναγγείλει θα στήσουν αυτό.
2: Αυτό λέω.
1: Καμιά φορά το κάνουν και στο Νιάρχος.
2: Είναι ελάχιστα όμως. Δηλαδή, άντε να βάλουν δύο-τρεις οθόνες εδώ.
1: Το παραδοσιακό είναι το μαγαζί στην πλατεία, να μαζευτείς.
0: Να πήγες την πιέρα σου, να γουστάρεις.
2: Ναι, αλλά ωραίο και αυτό με τις πλατείες.
1: Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, επειδή είμαστε πελάτες στο συγκεκριμένο στέκι, αξιώσαμε να βγει η τηλεόραση έτσι.
2: Ναι.
0: Το απαιτήσαμε.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο.
2: Αυτό όμως μιλούσαμε με τα παιδιά.
0: Μπράβο σας που λέω αυτιά.
2: Έτσι,
0: μπράβο σας που λέει ο αυτιάς.
2: Μιλούσαμε με τα παιδιά στην Βέρεια που δεν είχαν, ας πούμε, κάποιο μέρος να πάνε να μαζευτούν να το δούνε. Δηλαδή, εντάξει, δώσε μια ευκαιρία τουλάχιστον, είναι που είναι η επαρχία ερημωμένη και τέτοιο. Δώσε και σε αυτά τα παιδιά κάτι να χαρούνε, ρε παιδιά. Αυτό λέω.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο τώρα. Στο δεύτερο ημίχρονο, καταρχήν το παιχνίδι πήγαινε σε θέμα τακτικής.
1: Θέλω
0: να πω εγώ. Αν δεν αντιδρούσαν σε επίπεδο τακτικής οι προπονητές.
2: Στρατηγικής ή τακτικής.
0: Στρατηγικής και τακτικής που λέει ο Γρηγόρη Δημητριάδης. Και στρατηγικής και τακτικής. Αν δεν αντιδρούσαν σε αυτό το επίπεδο, θα χρεωνόντουσαν χαμένες ευκαιρίες, θεωρώ. Ο Σκαλόνι το κατάλαβε, έστω και αργά, το ότι θα έπρεπε να αλλάξει τον τρόπο αντιμετώπισης. Αναγκάστηκε μετά τον γκολ να το κάνει. Δηλαδή, να αποκτήσει επιτέλους η Αργεντίνη ένα πραγματικό αριστερό εξτρέμ που δεν είχε, γιατί με τον Ταλιαφίκο πάνω κάτω, δηλαδή άστο, μας κούρασε. Ταλιαφίκο δεν μπορούσε να παίξει, εσύ Σκαλόνι στον Άγιαξ. Δηλαδή, τι μου τον έχεις. Αλλά τέλος πάντων.
2: Υποτίθεται ότι αριστερά ήταν ο Χούλιαν Άλβαρες, ο οποίος έκανε κινήσεις κεντρικά, γιατί
0: δεν ήταν.
2: Και έπαιρνε όλη την πλευρά του Ταλιαφίκου.
0: Με το υποτίθεται Σάββα δεν παίζει μπάλα.
1: Ο Χούλιαν Άλβαρες ήταν αριστερά, αλλά για κάποιο λόγο ανεξαρτητοποιήθηκε και πήγε στο προοδευτικό κέντρο.
0: Μπράβο, στο προοδευτικό κέντρο. Δεν υπήρχε αυτό, οπότε διαμόρφωσε διαφορετικά το σχήμα του. Καταρχήν έβαλε ένα παίκτη που για μένα δεν υπάρχει καμία λογική να μην ξεκινά βασικός στην Εθνική Αργεντινής.
2: Τον
0: Ντεπόλ, από τα πιο καθαρά, σοβαρά, ορθολογικά μυαλά
1: στο σύγχρονο,
0: στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται η Εθνική Αργεντινής να έχει αυτό τον παίκτη και να κάθεται στον πάγκο. Δεν γίνεται, όπως και για μένα και ο Νταμέντη. Παρόλο το ότι είναι σε μεγάλη ηλικία.
2: Ο οποίος Ντεπόλ στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε.
0: Τι ήταν, η αρχή και η έση.
2: Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Και έτρεχε για να καλύψει και το Μέση.
1: Βεβαίως.
2: Που άφηνε, που δίδε μάρκαρε ο Μέση.
0: Όταν μπήκε ο Ντεπόλ, μπήκε ο Λαουτάρο, ο οποίος και αυτός θα πρέπει να είναι βασικός. Όταν μπήκε ο Λαουτάρο, όταν απόκτησε πραγματικά επίθεση η Αργεντινή. Πραγματικό κέντρο με μυαλό. Όταν έσπασε δεξιά ο Μέση, που αυτή είναι η πραγματική του θέση για να μπορεί να χρησιμοποιήσει και το πόδι του σωστά.
1: Και να δημιουργήσει.
0: Και να δημιουργήσει. Και όταν είχε και αριστερό.
2: Και έκανε και δύο ασίστα από
0: βέβαια. Και όταν είχε και αριστερό εξτρέμ μέσα σε 20 λεπτά. Η Αργεντινή κατάφερε να πετύχει δύο γκολ και δύο δοκάρια τα οποία.
2: Κόντρα σε τέσσερα center back.
0: Κόντρα σε τέσσερα center back. Θα αναφερθούν.
2: Τα δύο γκολ με κεφαλιά.
0: Τα δύο γκολ με κεφαλιά.
2: Όχι τα δύο γκολ. Ένα δοκάρι και ένα γκολ με κεφαλιά. Ναι.
0: Ένα δοκάρι και ένα γκολ με
1: κεφαλιά.
0: Ναι. Δύο δοκάρια τα οποία είναι από αυτά που λες είναι δοκάρια γκολ. Δεν έχουν μπει γιατί πήγε. Δηλαδή δοκάρι.
2: Ναι,
0: δεν είναι
2: αυτό.
0: Δοκάρι που λες. Ακούμπησε το δοκάρι, ήταν.
2: Ναι, σούταρε από το κέντρο και βρήκε δοκάρι, ας πούμε.
0: Ναι,
2: τυχαία.
0: Κανονικά.
1: Τα έκανε ο Σκαλόνι και η Αργεντινή αυτά, αλλά νομίζω ότι βρήκε και τα έκανε.
0: Ναι, βρήκε. Όταν ρε Τούχελ μου βάζει τρία center back.
2: Τέσσερα.
1: Μόλις βάζει γκολ.
2: Τέσσερα.
1: Και βάζω και στο τραπέζι το ερώτημα, αν δεν έμπαινε τον γκολ στο 57, πότε μπήκε.
0: Και έμπαινε στο 92.
1: Ναι.
0: Σκαζιστερής.
1: Πιστεύετε ότι θα. Και το δεύτερο μήχρονο θα κύλαγε όπως το πρώτο, δηλαδή ξύλο φοβάται ο ένας τον άλλον κτλ. Κάποιο δεν θα έπρεπε να κάνει
2: την πρώτη κίνηση. Σίγουρα κάποιο θα κάνει.
0: Εγώ,
1: αλλά σου λέω μπαίνει τον γκολ και μπαίνει σε καλό σημείο για να δούμε ωραίο παιχνίδι. Και η αντίδραση του Τούχελ είναι να βγάλει, να βάλει τον.
2: Να βγάλει τον Γκόρντον και να βάλει τον Γκόνσα.
1: Εγώ θα σου έλεγα να βγάλει το προσωπείο.
2: Ναι.
1: Συμπαθέστατου Σούλη Παπαδόπουλου και τις βυσινή φανέλες προοδευτικής.
0: Ναι. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Όταν έχει τέτοιο υλικό, να πει ότι δεν έχει παίχτες η Αγγλία. Θα πει κάνουμε το σταυρό μας.
0: Στο προηγούμενο παιχνίδι παίζει αυτός ο Σακά, ο οποίος δείχνει ότι είναι δραστήριος, ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί τον χώρο κτλ. Μου τραβάς παίκτης από την επίθεση και μου γεννάς την ομάδα πίσω και παίζει με 4 center back που είπε και ο Σάββας πάρα πολύ σωστά. Και ρωτάω, εγώ, δηλαδή πραγματικά δεν.
1: Εγώ την μπάλα από την περιοχή να τη βγάζει ο Κέιν.
0: Ναι.
1: Για να, την πετάξει μπροστά να την προλάβει ο ίδιος.
0: Μπράβο. Και αναρωτιέμαι αυτό που λέει ο Μιχάλης. Ο Δημήτρης. Δηλαδή, βάζει ένα γκολ και. Έρχονται τα πράγματα έτσι που πας στην παράταση. Στην παράταση πώς θα παίξεις με, με τέσσερα center back, ρε φίλε.
2: Δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, και βγαίνει και λέει μετά το παιχνίδι ότι κάναμε το καλύτερο μας παιχνίδι. Εγώ πάντως έπιασα σε κάποια φάση τον Μπέλιγκαμ να απευθύνεται στον πάγκο. Έτσι. Ναι. Και δικαίως.
1: Σε έντονο ύφος. Ζητάει να κάνει κάτι.
0: Ναι. Σε έντονο ύφος. Δηλαδή και δικαίως. Δηλαδή, ρε φίλε. Δεν γίνεται.
1: Δεν είσαι 85 και λες άντε να το κρατήσω 5 λεπτά και όταν βγει.
0: Ναι. Να παίξω αυτό το ρίσκο. Δεν υπάρχει καμία λογική.
1: Τους βάζεις μέσα στην περιοχή σου επί 40 λεπτά.
2: Τους φέρνεις αυτό, τους προκαλείς να βάλουν γκολ.
1: Γιατί και η Αργεντινή μόλις σοφάρισε, λέει: όχι, τώρα θα το πάρω.
2: Ναι,
1: περίμενε. Τώρα θα το πάρω.
2: Ναι.
0: Μα εγώ.
2: Μα φαινότανε.
0: Μετά την ισοφάρισε, η Αργεντινή έχει προσανατολισμό επιθετικό με στόχο προσήλωση σε αυτό που λες. Ότι όχι, μαγκά. Έχω τώρα τη στιγμή αυτό που λένε το momentum. Θα το πάρω τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν θα το πάρω τώρα. Θα τους δώσω να καταλάβουν ότι ενδεχομένως να έχουν τελειώσει και από το πρώτο
1: ημίχρονο της παράτασης.
0: Θα τους πατήσω και στην παράταση. Δεν έχω δηλαδή μεσοβέζικα να βάλω ένα γκολ και μετά να πω όπα κοιτάξτε μην φάμε. Κάτσε να βάλουμε κάναν πίσω και να κάνω αλλαγή με παίχτη πίσω. Όχι.
2: Είναι και, αυτό όμως είναι και προσέγγιση. Δηλαδή ο Σκαλόνι πήγε φουλ επιθετικά.
0: Βέβαια. Και αυτό λέμε.
2: Και ο Τούχελ πήγε φουλ αμυντικά. Αν πήγαινε στην παράταση και η Αργεντινή δεν ξέρω τι κενά θα είχε πίσω, ας πούμε. Δεν ξέρω.
0: Μα δεν την ενδιαφέρει την Αργεντινή. Ναι,
1: αυτό
0: την ενδιαφέρει.
1: Αυτό θέλω να πω. Αλλαγή έχεις να κάνεις.
2: Πήγε να κάνει όμως αυτό. Πήγε να πάρει το παιχνίδι στην ουσία.
0: Εκτός από αυτό, η Αργεντινή σκέφτηκε σωστά σε επίπεδο τακτικής και τι είπε. Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση.
2: Ναι.
0: Όσο επιτίθομαι, τόσο ο άλλος με νιώθει.
2: Έχει...
0: Μπράβο. Ναι. Και δυσκολεύω στον επιτεθεί.
1: Χωρίς να τα συγκρίνω, έκανε και κάτι αντίστοιχο με αυτό που έκανε η Ισπανία προχτές.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή, δεν μπορώ στα ίσα να σε αντιμετωπίσω, δεν θα μου πάρεις την μπάλα. Θα την έχω
2: εγώ. Την κρατάω εγώ.
0: Ναι.
2: Θα την κρατάω εγώ και έχοντας την μπάλα δεν θα δεχτώ ευκαιρίες. Ναι. Νάνση Αγγελοπούλου.
0: Νάνση Αγγελοπούλου.
1: Θα μας πει την ανάλυση, την τακτική
0: της κεντρικής πολιτικής κοινής. Και επιστρέφουμε. Στο δεύτερο μέρος έχουμε εξαιρετικά πράγματα να σχολιάσουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Βίλια Αττική στην περιοχή Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες. 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα στα 22 πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ για το έτος 2021. Στο αρχείο τέθηκε ο φάκελος για άλλους 7 γαλάζιους βουλευτές. Ανεξαρτητοποιήθηκαν σήμερα από το ΣΥΡΙΖΑ η Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και η Καλλιόπη Βέτα. Τον Άλεξη Τσίπρα βάζουν στο κάδρο των ευθυνών για τις μαζικές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, πηγές της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Νέα σύλληψη για τις εμπριστικές επιθέσεις και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 27χρονο που φέρεται να είχε τα κλειδιά του διαμερίσματος όπου βρήκαν καταφύγιο οι δύο φερόμενοι δράστες. Τη δυνατότητα άμεσης άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών υπό προϋποθέσεις ενεργοποιεί η ΑΔΕ. Οι φορολογούμενοι μπορούν να ξεμπλοκάρουν τους λογαριασμούς τους εφόσον έχουν εξοφλήσει το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε κατάσχεση. Περισσότερα στο athena984.gr. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι τα στενά του Ορμούζ είναι κόκκινη γραμμή και δεν θα επιτρέψει η Αμερικανική ανάμιξη. Το Ισραήλ δηλώνει αποφασισμένο να διατηρήσει τις δυνάμεις που έχει αναπτύξει σε ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Συρία και Λωρίδα της Γάζας, όπως είπε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας στον Αμερικανό ομολογό του. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Ελληνικό Μετρό και κατοίκων της Κυψέλης με θέμα συζήτησης τις ρογμές και βλάβες που έχουν παρουσιαστεί σε 200 διαμερίσματα της περιοχής όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες του μετρό. Θέλουμε τη γραμμή 4 του μετρό, αλλά θέλουμε όλα να γίνονται σε συνθήκες ασφάλειας όπως προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις, δήλωσε ο κ. Δούκας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 35 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, σύμπραξη της Πέμπτης, έτσι δεν και πλέον τραγάρε μετρένων το πρώτο σέλιδο του μέλλοντος, μέρος Β, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Από πού τώρα θέλετε να ξεκινήσουμε, με τα σκαμπρόζικα και με τα ωραία.
1: Ναι, είπαμε τώρα για τις μπάλες.
0: Ναι.
1: Πάμε στα σοβαρά.
0: Ναι, πάμε τώρα στα σοβαρά. Άντε τώρα στα σοβαρά. Από τι ξεκινάς?
1: Πού να το πιάσουμε και από πού να τα αφήσουμε.
2: Εντάξει, είχαμε σήμερα την ποινική δίωξη.
1: Αυτό θα έλεγα και εγώ.
2: Να ξεκινήσουμε.
1: Τελικά δεν καταλάβαμε. Γιατί πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη, όπως ζητάει ο Πρωθυπουργός, επειδή δεν απαγγέλθηκαν και στους 4.
2: Και στους 11.
1: Και στους 11.
2: Ναι, κατηγορίες.
1: Δηλαδή ότι δεν έχουμε καλό ποσοστό στα τρίποντα. 4 στα 11.
2: 4 στα 11.
0: Καταρχήν να πούμε κάτι για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει μια οδηγία.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, οδηγία το ότι εγώ θεωρώ, πες τα εσύ που
1: ότι κρίνω ότι υπάρχουν αποχρεώσεις ενδείξεις, ας πούμε, για παράνομες πράξεις.
0: Ναι.
1: Από 11 βουλευτές εν προκειμένου.
0: Ναι.
1: Που είχαν όμως εμπλοκή με τα θέματα. Μπράβο. Του.
0: Αυτή την οδηγία τη στέλνει και την εξετάζει η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Έτσι.
0: Αν θέλετε.
1: Θυμάστε ότι ζητήσανε να έρθει η ασυλία και
0: η ασυλία. Δεν.
1: Ωραία, ωραία. Ναι.
0: Δεν και τα λοιπά. Αν θέλετε συνεπώς να κάνουμε και την επόμενη μισή ώρα χαβαλέ, α συζητάμε για την ελληνική δικαιοσύνη. Να το πω εγώ έτσι. Διαφορετικά δηλαδή.
1: Η οποία, παιδιά, τώρα το λέμε για χαβαλέ, αλλά έχει να δοκιμαστεί σε μια επίσης πολύ σοβαρή και τρέχουσα υπόθεση. Την υπόθεση της Μαρφίν.
2: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί...
2: Νόμιζα για τις υποκλοπές θα πεις, αλλά ναι, εκεί κλείσαμε. Ναι.
1: Ναι.
2: Το έχουμε.
0: Είναι και αυτό μια
1: επόμενη. Έχει να δοκιμαστεί, γιατί εκεί πέρα έχει ψηλοδοκιμαστεί και.
2: Ναι, και
1: είναι.
2: Και όπως είπε και ο Γρηγόρης, έχει κρυθεί το 2023 στις εκλογές.
1: Ναι. Ναι. Α, καλά, ναι. Καλά. Ναι. Και είχαν κρυθεί και τα τέμπη.
0: Και
1: τώρα,
0: τα τέμπη τότε. Ναι. Ναι. Και επανέλθω. Τέλος πάντων, εγώ θα κάνω πριν κλείσουμε άλλη μια ερώτηση που αφορά στο ζήτημα της υπόθεσης του ΠΚΠ. Αλλά είναι σημαντικό αυτό που λέει ο Δημήτρης. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί. Αυτή η υπόθεση είχε περάσει τη δικαιοσύνη.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Με τα γνωστά αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Επανέρχεται τώρα. Έχουμε να κάνουμε με ένα ανεξιχνίαστο τριπλό, τετραπλό έγκλημα.
1: Ναι.
0: Έγκλημα το θεωρούμε, δεν το συζητάμε, δεν μπορεί να πούμε.
1: Δεν είναι ατύχημα.
0: Δεν είναι ατύχημα να πούμε σε αυτή
2: μα
0: την.
2: Μα έχει ασκήσει ποινικές διώξεις η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προφανώς και είναι έγκλημα.
0: Ναι.
2: Δεν συζητάμε.
0: Και από εκεί και πέρα, το να επαναφέρουμε αυτή την υπόθεση, δηλαδή να υποβάλουμε στη βάσανο τους συγγενείς
1: των θυμάτων,
0: δεν καταλαβαίνω αν μπορεί να γίνει χωρίς η υπόθεση να έχει δέσει μόνο για λόγους επικοινωνιακούς.
2: Ναι,
0: είναι τραγικό από κάθε άποψη.
1: Ναι.
0: Για τη Μαρφίν, λέει.
1: Ελπίζω πραγματικά να υπάρχουν στοιχεία, γιατί όχι για κανένα λόγο, για να μην. Φτάσουμε στο σημείο να θεωρηθεί ότι γίνεται για λόγους επικοινωνιακούς αυτό το πράγμα.
0: Μα αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Τα νέα ντοκουμέντα.
1: Γιατί μιλάμε για θανάτους και μιλάμε για αδικαίωτες ψυχές εδώ και 16 χρόνια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι τώρα να παίζουμε.
0: Μα άκουγα και την τοποθέτηση μιας
2: Ναι, όχι η συγγενή, ήταν εκεί. Επιζήσασα από το τραγικό.
0: Η οποία έλεγε ότι όλα αυτά τα χρώματα.
2: Είναι η κυρία που είναι στο μπαλκόνι, μια φωτογραφία.
0: Μάλιστα, ναι, σωστά.
2: Πολύ
1: χαρακτηριστική εικόνα.
0: Η οποία λέει, παιδιά, αν η υπόθεση δεν έχει δέσει, εμείς δεν μπορούμε να το ξαναζήσουμε αυτό. Ότι είναι απαράδεκτο. Και ότι δεν είναι μια υπόθεση η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνιακούς λόγους. Ναι. Εμείς λέμε, ρε παιδί μου, ότι αυτό που εμείς σκεφτόμαστε είναι κάτι επιπόλαιο. Ναι. Έτσι. Αλλά πρέπει να το έχουμε πολύ σοβαρά στο μυαλό μας. Όταν διαβάζουμε, παραδείγματος χάρη.
2: Ξύνουμε τις πληγές αυτών των ανθρώπων, ναι, για επικοινωνιακό σοου τώρα.
0: Αν γίνεται αυτό.
2: Ναι.
0: Έτσι. Τα νέα ντοκουμέντα με τους δύο προφυλακισμένους για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν, το σκεπτικό. Οι μάρτυρες και τα λοιπά. Δηλαδή, να πάμε στο σκεπτικό. Προφυλακίστηκαν. Ύποπτη τέλεσης νέων εγκληματικών πράξεων.
1: Λόγος προφυλάκησης, ναι. Τώρα, πώς κρίθηκε αυτό μετά από 16 χρόνια.
0: Μετά από 16 χρόνια. Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Προφυλάκηση γιατί είχαν έλεξει χωριστό ρόλο.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Στα επεισόδια. Okay.
1: Αυτό τους καθιστά υπόπτους. Ο λόγος προφυλάκησης είναι ότι είσαι ύποπτος φυγής. και ότι είναι, είσαι επίφορος να ξανατελέσεις
0: ναι.
1: αξιόπινες πράξεις.
0: Ενήρξαν σε ένα καλά οργανωμένο σχέδιο.
1: Ναι.
2: Το οποίο ποιο είναι. Δεν ξέρουμε.
1: Δεν θα το μάθουμε όταν, αν δεν απαγγελθούν
0: κατηγορίες. Ναι.
1: Και όλα αυτά είναι, θα πάρουν μήνες.
0: Ναι.
1: Πολλούς μήνες. Και συγγνώμη, και δεν σου λέω καν πόσο καιρό θα πάρει μέχρι να καταλήξει αν θα.
0: Όχι, αν θα καταδικαστούν, σημασία του Δημήτρη.
1: Αν θα καταδικαστούν ή αν θα αθωωθούν. Και όχι αν θα αθωωθούν, πώς να πω, πανηγυρικά, αλλά έστω και λόγω αμφιβολιών, το οποίο μπορεί και να βολεύει κιόλας.
0: Α, ναι. Τώρα μάλιστα. Αυτό που λες το καταλαβαίνω. Γιατί αυτό μπορεί να βολεύει με την έννοια ότι εμείς. Ξαναψάξαμε την υπόθεση.
2: Προσπαθήσαμε.
0: Ναι. Προσπαθήσαμε, κάναμε, αλλά.
1: Μπορεί κάποια στοιχεία να μην.
0: Να μην ήταν επαρκή.
1: Ακριβώς για να μπράβο. Το τεκμηριώσουν.
0: Αλλά φτάσαμε πιο κοντά από ότι οποιοδήποτε άλλος.
1: Ούτε θέλουμε να κάνουμε τους έξυπνους, αλλά
0: όχι.
1: Αυτά που έχουμε ακούσει και αυτά που φέρετε ότι τους καταλογίζονται. Είναι ούτε για ζήτο δεν φτάνει.
0: Από την άλλη μεριά υπάρχουν οι μάρτυρες και τα στοιχεία. Πολλά από αυτά τίθενται ένα αμφιβόλο. Δηλαδή, είχαμε ακούσει στην αρχή ότι όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από ένα ανώνυμο email. Τώρα βλέπουμε, προεξέχοντας του κυρίου Χρυσοχοΐδη, ότι το mail αρχίζουμε και το βάζουμε στην άκρη.
1: Όχι, να το διαψεύδει ουσιαστικά.
0: Το διαψεύδει ουσιαστικά.
2: Μύθευμα, πώς το είπε, μύθευμα.
0: Μύθευμα. Και ότι δεν ήταν αυτό. Ενώ στην αρχή ήταν το. Κρυφό μας χαρτί.
1: Αγαπητέ κύριε Εισαγγελέα.
0: Ναι, αγαπητέ κύριε Εισαγγελέα.
1: Αγαπητέ με αγαπημένο Μόγιο Βασίλη.
0: Ναι, θέλω να σας πω τον πόνο μου μετά από 16 χρόνια κτλ. Τώρα, επικοινωνιακά, αυτό έχουμε αρχίσει και το τραβάμε. Θα εξηγήσουμε γιατί. Απ' την άλλη μεριά, έχουμε μαρτυρίες. Διαβάζω εδώ τώρα, παραμυσχάρη, από κεντρικό δελτίο ειδήσεων, μάρτυρας μέσα σε εισαγωγικά ταυσίγμα. Okay. Αναφέρονται μάλλον στον έναν από τους δύο μάρτυρες που ήταν απέναντι στο βιβλιοπωλείο.
2: Στον Ιαννό, ναι.
0: Στον Ιαννό. Τα άτομα που σχετίζονται με τον εμπρισμό της τράπεζας είναι τα άτομα που σημάνθηκαν με τους αριθμούς 7, 8, 11. Mm-hmm. Σύμφωνα με την σήμανση των υπόπτων. Ναι. Από τα άτομα αυτά δήλωσε με βεβαιότητα ότι αυτά που επιχείρησαν κατά της τράπεζας ήταν επιχείρησαν κατά της τράπεζας.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε. Ήταν τα άτομα που σημάνθηκαν με τους αριθμούς 7 και 8.
1: Μάλιστα.
0: Okay. Εδώ είναι σχεδόν βέβαιο, διόρθωσε με, Δημήτρη, αν κάνω λάθος, το ότι προφανώς και η υπερασπιστική γραμμή θα ζητήσει τα στοιχεία του συγκεκριμένου.
1: Καλά, σίγουρα. Αυτά όταν θα υπάρξει δικογραφία θα αποκαλυφθούν. Δεν είναι. Αλλά αυτό είναι σε δεύτερο επίπεδο. Σε πρώτο επίπεδο. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει επιχείρησαν κατά της τράπεζας. Πετάξανε πέτρα, είχανε γνωστούς, είχανε μολότοφ.
0: Παρακίνησαν κάποιους.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά είναι αξιόπινα, προφανώς.
0: 100%.
1: Αλλά θα πρέπει.
0: Αλλά εδώ δεν μιλάμε τώρα για το αξιόπινο.
1: Για να καταδικαστείς.
0: Δηλαδή, πού διαφοροποιείται στη διαδρομή των 16 χρόνων. Αυτό θέλουμε να δούμε.
1: Εντάξει, προφανώς. Γιατί έτσι, ο ΤΑΦ ΣΥΓΜΑ. Ζωή να έχει ο άνθρωπος και να ζήσει άλλα 116 χρόνια.
0: Μπράβο. Και να βοηθήσει.
1: Ακριβώς.
0: Στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Αλλά πού ήταν, ας πούμε, όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
2: Πού ήταν όταν τρέχανε τον άνθρωπο για 5 χρόνια τον Θοδωρή, τον Σύψα και τους υπόλοιπους με το πρώτο.
1: Δεν ξέρουμε αν είχε καταθέσει. Ξέρουμε αν είχε καταθέσει τότε.
0: Αυτό είναι.
2: Γιατί ήταν η πρώτα ήταν.
0: Μα είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης. Και αν δεν είχε καταθέσει, γιατί δεν είχε καταθέσει.
2: Και αυτός που έστειλε το email το ίδιο.
1: Και αν είχε καταθέσει. Τον είχε ταυτοποιήσει, τον είχε αναγνωρίσει. Κανείς δεν ξέρει, παιδιά. Τώρα δεν είναι σωστό να κάνουμε με εικασίες και οικοτολογίες κουβέντα.
2: Το ίδιο ισχύει όμως και για το ποιο αυτό που έστειλε το email.
0: Για μένα υπάρχει και ανάγκη.
1: Και η οικοτολογία δεν είναι η κατάθεση του ανθρώπου, προφανώς.
2: Θέλω να πω.
1: Του δείξανε κάποια στοιχεία, κάποιους ταυτοποιημένους με αριθμούς και είπε αυτό και αυτό. Ναι, οκ. Δεκτών. Αλλά αυτό θα πρέπει να αποδειχτεί και στην ακροαματική διαδικασία.
2: Εννοείται. Απλά θέλω να πω ότι τρέχαμε κάποιους ανθρώπους. Για τους οποίους ξέρανε οι συγκεκριμένοι ότι δεν ήταν ένοχοι, εφόσον ξέρουν τους ένοχους. Σωστά.
0: Όχι, τώρα.
1: Όχι, τότε δεν το ξέρανε.
0: Τότε δεν το ξέρανε.
1: Άρα, αυτό μάλλον δεν είχε καταθέσει ο Τσού.
0: Α, μπράβο, τότε δεν είχε καταθέσει. Okay. Ναι. Από την άλλη μεριά υπάρχει ένα κενό το οποίο το επισήμανε και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και αυτό έχει τη σημασία του. Ποιο? Ότι το 19 με 21 δεν είχαμε τα στοιχεία.
2: Ναι.
0: Λέει. Okay. Ο φάκελος υπήρχε. Αποχώρησα 4 χρόνια
2: από το Υπουργείο.
0: Ναι, επανήλθε το 24 και ξαναπήρα το φάκελο. Σαν να λέω ότι από το 21 μέχρι το 24 δεν έγινε τίποτα.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει για την υπόθεση αυτή.
0: Για την υπόθεση αυτή. Και καθίσαμε, λέει, μετά.
2: Τον ανέθεσε στον FBI.
0: Το ανέθεσε στο FBI.
2: Που έχει εντάξει, δίωξη κουλτούρας.
0: Έχει δίωξη κουλτούρας. Αστοχότατη έκφραση. Απ' την άλλη μεριά, να πούμε κάτι για το FBI, γιατί γίνεται πολύ μεγάλη διαφήμιση όσον αφορά το FBI και ότι είναι αυτό το οποίο θα καταφέρει πράγματα που δεν έχουν καταφέρει άλλοι. Να θυμίσουμε στο κοινό ότι όταν έγινε η συγκρότηση του FBI, είχαμε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που καταγράφηκαν όσον αφορά.
2: Γκάφες.
1: Ναι. Μόνο στη διάβια δεν τους βγάλανε.
2: Πραγματικά γκάφες.
0: Ότι από τα 50 πόσα ήταν άτομα, τα 48 είχαν διαρρεύσει και υποτίθεται ότι ήταν με μυστικότητα. Και προφανώς είχαν διαρρεύσει πού? Στην Greek Mafia.
2: Έτσι.
0: Αλλά αυτό το αφήνουμε. Τέλος πάντων.
2: Ναι.
0: Ας το αφήσουμε. Ας πούμε ότι από τότε διορθώθηκαν τα πράγματα.
1: Συμβαίνουν αυτά στην αρχή.
0: Συμβαίνουν.
1: Πρωτόκολλο ασφαλείας.
0: Πάντα συμβαίνουν τον πρώτο χρόνο που λέει και ο Καρουτσοφορίδης. Λοιπόν, πάμε τώρα να κλείσουμε την παρένθεση. Ότι σοβαρέθηκαν μετά και κάθισαν και τέτοιο. Τώρα λέει ότι δεν ήταν το mail. Γιατί το λέει? Πάμε τώρα να δούμε αυτό.
1: Και ποιος κυκλοφόρησε τη φήμη περί ανωνύμου email? Είτε ισχύει. Έλατε. Είτε δεν ισχύει.
0: Έλατε. Ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο email,
1: ναι,
0: ήταν κρατούμενο στις φυλακές Χορυδαλλού.
2: Όχι από τους τρεις που έχουν συλληφθεί, να πούμε, είναι στους υπόλοιπους. Είναι, γιατί αναφέρονται 8 ονόματα.
0: Ναι.
2: Ναι, είναι στους 5 υπόλοιπους, όχι σε αυτούς που συνελήφθησαν.
0: Ο ανώνυμος αποστολέας, κατονομάζεται ως δράστης, ακόμα και είναι πρόσωπο που εκείνη την ημέρα ήταν έγκλητος στις φυλακές και είχε και βάρδια στο κηλικείο του Χορυδαλλού. Μόλις διαρρέει αυτό και μόλις αρχίσουν και η υπερασπιστική γραμμή που έχει αυτό το δικαίωμα, Δημήτρη, θα ξέρεις καλύτερα, να λέει ότι καταρχήν για να προχωρήσουμε, για να ξεκαθαρίσουμε το ζήτημα της αξιοπιστίας, ποιος έστειλε το mail.
1: Δεν είναι δυνατόν εν έτη 2026 να μιλάμε για ανώνυμο αποστολέα email, έτσι,
0: όταν και ενώ έχει προηγηθεί στις, ναι, προηγούμενες φάσεις. Ανώνυμη επιστολή και ανώνυμο, και ανώνυμο τηλεφώνημα.
1: Ναι, ναι,
0: δηλαδή, το οποίο έχει καταπέσει.
1: Όλοι οι αβάπτιστοι είναι τέλος.
0: Τέλος πάντων. Ναι.
1: Λοιπόν, δεν γίνεται όταν ψηφιακό ίχνος αφήνεις, ας πούμε, καθημερινά.
0: Για πλάκα.
1: Έτσι, ακόμα και για το τι παπούτσια σου αρέσουν.
0: Ναι,
1: να μιλάμε για. Εντάξει τώρα.
0: Ναι. Και μόλις αρχίσουν οι αντιδράσεις, εμείς τραβάμε αυτό που επικοινωνιακά είχαμε πετάξει.
2: Το mail.
0: Το mail και λέμε όχι, όχι, όχι, δεν έχει γίνει από το mail.
2: Mm. Υπήρχε από πιο πριν.
1: Υπήρχε, ναι,
0: ναι, από πιο πριν έχουμε στοιχεία και το ένα και το άλλο. Εντάξει, ρε παιδιά. Αυτά δεν πρέπει να.
1: Αλλά αν έχουμε,
0: για
1: τα,
0: να
1: στοιχεία,
0: δέσει πραγματικά,
1: αν έχουμε τα στοιχεία, δεν πρέπει να είναι αρκετά για να μπορέσουν να στοιχειοθετήσουν. Mm. Ναι. Να σχηματιστεί η δικογραφία και να στοιχειοθετηθεί η κατηγορία. Δηλαδή, μήπως είναι λίγο πρόημα αυτά. Μήπως, ναι. Προφανώς και όλοι θέλουμε να φτάσει μέχρι τέλους η υπόθεση.
0: Δεδομένο.
1: Και όλα αυτά τα λέμε γιατί έχει αργήσει τόσα χρόνια.
0: Βέβαια, και ότι αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν αδικαίωτοι.
1: Αλλά δεν γίνεται να το καις έτσι, ας πούμε. Σε περίπτωση που δεν το έχεις δεμένο, έτσι πάντα λέμε. Γιατί δεν, ναι, ξέρουμε.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Γιατί και αυτό το δέσιμο νομικά καταλαβαίνεις ότι είναι μια περίπλοκη
1: μέχρι στιγμής
0: διαδικασία.
1: Είναι, όλα είναι
0: έολο.
1: Ακριβώς, και μπορεί η υπερασπιστική γραμμή των φερόμενων ως δραστών, όχι ακόμα κατηγορουμένων, φερόμενων ως δραστών, θα το κάνει φίλο και φτερό. Και τι θα λέμε λοιπόν? Ότι τους βγάνανε λάδι οι δικηγόροι?
0: Ναι, και τι θα πούμε στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Και τι θα πούμε στον κόσμο.
1: Εμείς είχαμε τα στοιχεία, αλλά τελικά δεν.
0: Δεν ξέρουμε. Θα έχουμε και την επόμενη
1: πραγματικά,
0: μέρα.
1: Πραγματικά, εγώ μέσα από την καρδιά μου εύχομαι να στοιχειοθετηθούν ό,τι είναι, αν είναι.
2: Ναι,
1: εντάξει,
2: ναι.
1: Για να μπορούμε να μιλάμε σοβαρά. Γιατί τώρα και εμείς πέφτουμε σε αυτή τη λούμπα να μιλάμε με βάση,
2: ναι,
1: φήμες, φωτολογίες, ανώνυμα mail,
0: ναι,
1: κτλ.
2: Αυτά είναι που μας παρουσιάζουν όμως.
1: Προφανώς.
2: Δηλαδή το ανώνυμο email και το AI που βγήκε ο κ. Χρυσοχοίδης.
1: Το AI.
2: Να διαψεύσει. Να. Γιατί μας λέγανε τόσες μέρες τα μέσα ότι έγινε η αναγνώριση μέσω καινούργιας τεχνολογίας.
0: Για οτιδήποτε και αν υπήρχε, γιατί δεν, ναι, ζούμε τώρα αλλού και πέσαμε εδώ ως εξωγήινοι. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, κακώς, ο Δημήτρης το ξέρει καλύτερα, οι δικογραφίες διαρρέουν.
1: Προφανώς.
0: Με τα στοιχεία διαρρέουν.
1: Θα γίνουν καλός. Όταν φτάσει στα χέρια κάποιου.
0: Μπράβο.
1: Αυτό να μην κατονομάσουν ιδιότητες. Ακριβώς.
0: Που έχουμε μέχρι τώρα, διαρρέουν. Μέχρι στιγμής, προς αυτή την κατεύθυνση που κάποιοι ενδεχομένως και να φρόντισαν, γιατί υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία, να διαρρεύσουν.
1: Ναι.
0: Επίσης για λόγους επικοινωνίας δεν έχουν όχι καν διαρρεύσει, ούτε καν διατυπωθεί. Πάμε τώρα στο ΡΟΠΕΚΕΠΕ που λέγαμε. Υπάρχει σήμερα δήλωση του Πρωθυπουργού,
1: ναι,
0: η οποία λέει: έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: σε πρώτη
0: είναι
1: ανάγνωση, ναι,
0: έκθεσης για πανελλήνιες,
1: ναι.
0: Τι καταλαβαίνετε από αυτό?
1: Ναι, ναι.
0: Ποιον κομματικό? Τον εσωκομματικό κομματικό ανταγωνισμό
1: ή τον...
2: Αφού εσωτερικό λέει.
1: Εσωτερικό. Δεν ξέρω μήπως δεν το διατύπω. Δεν ξέρω αν ήταν προφορική η γραπτή δήλωση, ναι. Φαντάζομαι θα ήταν προφορική,
0: ναι.
1: Γιατί σε πρώτη ανάγνωση σε πάει και σε εσωκομματικές διαδικασίες,
0: ναι.
1: αυτή η φράση.
0: Όταν λέει εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
1: Ναι. Τι να πω. Αν έλεγε εγχώριο θα ήταν ίσως,
0: ναι,
1: πιο σαφές.
2: Εννοείται.
1: Ίσως να υπάρξει μια ερμηνευτική εγκύκλιος.
0: Για να, ναι, από τη διδαχτία και τη διδαχτήσα. Να ξέρουμε,
1: ναι,
0: τι γίνεται. Ωραία. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Αυτά τα οποία εξετάζουμε τώρα είναι το μέρος δεύτερο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάνω λάθος?
2: Όχι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν.
2: Το πρώτο ήταν οι Χασάπηδες, Φραπέδες.
1: Είναι ο δεύτερος κύκλος.
2: Μάκης, ποιος είναι ο Μάκης, ναι, ο Λευτέρης.
0: Εγώ λέω τότε, παρόλο που είναι στα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης, δεν θα πω κάτι παραπάνω, δεν θα μπορούσαν να ήταν και διαφορετικά, αθωώνονται όλοι και πανηγυρικά. Οι πρώτοι βέβαια, οι οποίοι αθώθηκαν, να πούμε ότι αθώθηκαν με ποιο στοιχείο? Το ότι ιδιαίτεροι τους έδρασαν.
2: Ναι,
0: χωρίς
1: δύο από τους έξι που υποτίθεται.
0: Δύο από τους έξι.
2: Δύο από τους δεύτερους.
0: Που μπήκε αρχείο.
1: Δεν γνώριζε η δεξιά τι πει η αριστερά.
0: Μπράβο. Αυτό ήταν το επιχείρημα. Ναι. Έτσι. Δηλαδή το ότι.
1: Ο Γρούεζας με υπάτησε.
0: Ναι. Ότι οι επικεφαλείς τους λειτουργούσαν.
1: Εν αγνία τους.
0: Okay. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Για να ξέρουμε τι λέμε.
1: Ναι. Όχι ότι δεν έγιναν οι παράνομες πράξεις.
2: Όχι. Ναι, ότι έδρασαν αυτοβούλως οι υπάλληλοι του. Ακριβώς. Κάθε γραφείου.
0: Ναι, και πρόσεξε. Ότι έγιναν όμως οι πράξεις.
2: Ναι.
0: Όχι ότι δεν έγιναν. Αλλά εμείς.
2: Απλά τις έκαναν μόνοι τους. Και αυτό δεν ξέρει κανείς.
1: Και αυτό δεν θα έπρεπε να το ξεπερνάμε. Διότι δεν είμαστε ανθρωποφάγοι να θέλουμε να καταδικάζεται κόσμος. Αλλά όταν κάποιοι επωφελούνται μιας κατάστασης και παίζουν παιχνίδια εξουσίας στις πλάτες ενός υπουργού, ενός πρωθυπουργού, μιας κυβέρνησης, μιας παράταξης, αντλούν δύναμη από την πατέντα και την μπράντα της παράταξης.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι λοιπόν όλο το φαύλο σύστημα.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο ψηλό γράμμα αυτό για την
0: ώρα. Εκτός από το ψηλό γράμμα, καταγράφει και κάτι άλλο, το οποίο ουσιαστικά το δίνεις εσύ σαν κυβέρνηση βορρά στον κόσμο. Τι δηλαδή? Το ότι εγώ αυτούς που έβαλα ήταν ανίκανοι. Με ικανά λαμόγια από κάτω.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό λες.
1: Ακριβώς.
0: Ανοιχτά πλέον. Ότι, δηλαδή.
2: Κάτω από τη μύτη τους.
1: Γι' αυτό και υπάρχει και αντικειμενική ευθύνη, άλλωστε.
0: Παιδί μου, είναι καθαρά η σκηνή που λέει απαλλάσσε σε λόγο βλακείας. Στην ταινία. Αυτό είναι. Σαν να λέει, παραδείγματος χάρη, ότι ο κύριος Λεάνης, ο κύριος Μουτζουράκης, ο κύριος Παναγιωτίδης ήταν ανίκανοι.
1: Ναι.
0: Άρα απαλλάσσονται, γιατί από κάτω είχαν λαμόγια που δεν το είχαν πάρει χαμπάρι.
1: Που λύνανε και δεν είναι και αυτοί δεν είχαν πάρει χαμπάρι.
0: Και αυτοί δεν είχαν πάρει χαμπάρι.
1: Έτσι.
0: Αυτό. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση όπου.
1: Δεν πρέπει ιδιαίτερη τιμή να το πούμε.
0: Ναι, όπου έτσι τα στελέχη τους δεν έχουν καμία συμμετοχή,
1: ναι,
0: στην αξιόπινη πράξη λόγω ανικανότητας. Δεν το πήραν χαμπάρι. Τι να κάνουμε οι άνθρωποι? Οπότε αρχείο. Και πάμε τώρα στο άλλο. Το πρώτο κομμάτι το οποίο εξετάστηκε από την Εξεταστική Επιτροπή, πήγαμε, ναι, όλη αυτή την ιστορία και τα λοιπά. Ο εισαγγελέας πότε θα προχωρήσει?
1: Εννοείς με τους φραπέδες,
0: ναι,
1: και τις
0: μαγειρίες
1: και
0: τους χασάπηδες?
1: Ίσως, κοίταξε, έχει πέσει πολύ φόρτο, ας πούμε. Έχει το Μουντιάλ τώρα,
0: ναι,
1: κλείνουν και τα δικαστήρια, τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Καταρχήν είχαμε ακούσει ότι θα καλούσαν
1: Το φραπέ συγκεκριμένα είχε ακουστεί.
0: Ναι, γιατί η στάση του,
1: ακριβώς,
0: δεν διευκόλυνε στη διαρρεύνηση της υπόθεσης.
1: Παρακόλλησε τη διαδικασία.
0: Παρακόλλησε τη διαδικασία. Και ότι εντός ενός μήνα, μάλιστα, το συζητούσαμε
1: εμείς
0: εδώ, ότι ο εισαγγελέας θα τον έχει καλέσει.
1: Ναι.
0: και να του πει γιατί.
1: Περνάει ο καιρός γρήγορα.
0: Περνάει.
2: Θέλει να επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής.
0: Ναι, όχι, εσύ πότε
1: κατάλαβες. Ο εισαγγελέας.
2: Ναι.
0: Επειδή κατάλαβες ότι έφτασε σε αυτή την ηλικία.
2: Όχι.
0: Τότε κανένας μας. Άρα γιατί να μην το επικαλέσει του κ. Εισαγγελέας.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Πότε φτάσαμε μέχρι εδώ. Άρα έχουμε κάθε λόγο να πανηγυρίζουμε. Το θέμα είναι πλέον. Μας σε παίρνει κανένα σοβαρά.
1: Όχι, όχι.
2: Ναι, δεν νομίζω.
1: Όχι, όχι.
2: Ναι, δεν νομίζω.
0: Δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά.
1: Δηλαδή,
0: εντάξει.
1: Μπορεί να συζητάμε μεταξύ μας και κατηδίαν και δημοσίως σε μεγάλο βαθμό και να λέμε ότι δεν θα πλήξουμε ποτέ.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι και πάντα σωστό αυτό.
0: Ναι, και από την άλλη μεριά. Να πούμε και αυτό. Αν να το κάνουμε στο χαβαλέ, αφήστε το σε εμάς.
1: Συντεχνιακά μας.
0: Ναι, ναι. Και
1: μας φύγει αυτό.
0: Και αν δεν σας αρέσει, να το συζητήσουμε. Και αν δεν σας αρέσει, να το συζητήσουμε. Μάλιστα.
2: Ναι, να πούμε ότι οι τέσσερις οι οποίοι είναι, έχει γίνει δίωξη είναι ο κύριος Κρέκας, ο κύριος Μπουκόρος, ο κύριος Συνετάκης και η κυρία Παπακώστα.
0: Ναι, σωστά.
2: Είναι
0: ναι.
2: Αυτοί οι τέσσερις. Οι υπόλοιποι 7 μπήκαν στο αρχείο.
1: Ναι.
2: Οι δύο εκ των οποίων, ο κύριος Τσιάρας και άλλος, δεν θυμάμαι ποιος άλλος,
0: ναι.
2: Είναι λόγω της πράξης. Ναι, της πράξης.
1: Εναγνία τους.
0: Ωραία. Και πρέπει να τους ζητήσουμε συγγνώμη.
2: Εννοείται.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό θέλει ο Πρωθυπουργός.
0: Συγγνώμη που σας υπολογίζαμε για υπεύθυνη θέση.
1: Σωστό.
0: Αυτή είναι.
1: Σωστό, ακριβώς.
0: Αυτή είναι.
1: Εμείς
2: είναι. Συγγνώμη που νομίζαμε ότι μπορείτε να κυβερνήσετε.
0: Συγγνώμη που νομίζαμε ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε υπεύθυνη στα καθήκοντά σας. Συγγνώμη. Κάναμε λάθος.
1: Από τότε που βγήκε η συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Αχ, ένθετο ακολουθεί. Τι θα κάνουμε σήμερα με βάση απαγγετέα δελτίο ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού.
1: Είδες πως πέρασε η ώρα και εσύ μου λες
0: τώρα. Όχι, λέω άλλο για το Μουντιάλ.
1: Ακόμα για το Μουντιάλ λέγαμε.
0: Έντερε, σε παρακαλώ. Μετά έρχεται εδώ στο μικρόφωνο του Αθήνα 84 ο Χάρης Ιωάννου Νίκος Αγγελόπουλος στον ήχο. Στην δημοσιογραφία επιμέλεια, στην παραγωγή, στον μοντάζ, στην έρευνα, σαν
1: Παναγιωτήτης. Οι νικητές των προσκλήσεων θα
2: ενημερωθούν σε λίγο, ναι.
0: Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Θα έχετε ένα ευχαριστώ απόγευμα. Ένα πολύ όμορφο βράδυ. Εμείς τα λέμε από Δευτέρα.
1: Καλό τελικό να έχουμε.
0: Καλό τελικό να έχουμε και θα τα πούμε από Δευτέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
3: Τι κάνουμε σήμερα? Η πολύ αναμενόμενη Οδύσσια του κορυφαίου σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν προβάλλεται από σήμερα στους κινηματογράφους. Πρόκειται για την πιο φιλόδοξη υπερπαραγωγή του μέχρι σήμερα, η οποία μεταφέρει το ομυρικό έπος στο σινεμά γυρισμένη εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Διαθέτει ένα πραγματικά αστρικό cast. Ο Ματ Ντέιμον αναλαμβάνει το ρόλο του Οδυσσέα, η Λουπίτα Νιόγκο το ρόλο της ωραίας Ελένης, πλαισιωμένη από την Αν Χάθαουεϊ, το Ρόμπερτ Πάτισον, τη Ζεντάγια και τη Σαρλίζ Θερόν. Από την άλλη πλευρά, αν προτιμάτε τη ζωντανή μουσική, στις 8.30 πραγματοποιείται το Viva Mexico στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η ερμηνεύτρια Μάρθα Μορελεόν θα σας ταξιδέψει με παραδοσιακά μεξικάνικα τραγούδια και Λάτιν ρυθμούς σε μια γιορτή γεμάτη χρώμα και συνέστημα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Ήταν η προτάσεις της ημέρας από τη Βάσια Μπακετέα.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Λιβανού. Χωρίς ενεργή εστία, η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Αγία Παρασκευή του Δήμου Μάνδρας στη Δηλία, στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συνεχίζεται η μεγάλη φυγή από το ΣΥΡΙΖΑ. Επιστολή παρέτησης έστειλαν πριν από λίγο 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων συμπεριφορές εσωστρέφειας και επιχείρηση της μειοψηφίας κατά το δοκού να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό. Νωρίτερα είχαν ανεξαρτητοποιηθεί βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Στο μεταξύ, τον Αλέξη Τσίπρα βάζουν στο κάδρο των ευθυνών για τις μαζικές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, πηγές της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Τονίζουν ότι όσοι αποχωρούν οφείλουν να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες, ερωτώντας παράλληλα τον κύριο Τσίπρα για το εάν θα είναι υποψήφιοι της Ελλάς στις επόμενες εθνικές εκλογές. Εάν ναι, συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές, θα αποδειχθεί ότι επρόκειτο για προμελετημένο σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα στα 22 πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2021. Πρόκειται για τους Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα. Κατά περίπτωση, τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν είναι η ηθική αυτοργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς και η ηθική αυτοργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτη σε υπολογιστή. Στο αρχείο τέθηκε ο φάκελος για άλλους 7 γαλάζιους βουλευτές. Άμεσα αναμένεται ορισμός της διοίκησης, καθώς ο χρόνος παραγραφής των αδικημάτων ολοκληρώνεται έως τις αρχές του φθινοπόρου λόγω του πλημεληματικού τους χαρακτήρα. Ένδυμοι πολιτικοί επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τους αποκαλούσαν έως τις αρχές του φθινοπόρου λόγω του πλημεληματικού τους χαρακτήρα. Ένδυμοι πολιτικοί επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τους αποκαλούσαν.

Καθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητεί από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Συγγνώμη που σας αποκαλύψαμε, η απάντηση του εκπροσώπου τύπου του Πασό Κώστα Τσουκαλά. Το σκάνδαλο έχει ονόματε επώνυμο, είναι, τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας με ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνει το ΚΚΕ. Τώρα θα πιείτε τον πικρό φραπέ, είπε ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στεκόμαστε ενεργά στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλης, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μετά τη συνάντησή του με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ισελληνικού Μετρό ΑΕ Χρήστο Φαφούτη, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις ροχμές και καθυζήσεις που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου το προηγούμενο διάστημα εκτελούνταν εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό. Ζητήσαμε, τόνισε ο κύριος Δούκας, πρώτον, να υπάρξουν γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων και ανεξάρτητος δημόσιος φορέας, ο οποίος να πιστοποιήσει ότι τα κτίρια αυτά είναι εντάξει στατικά. Δεύτερον, να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις και οι αποκαταστάσεις όπως προβλέπει ο νόμος. Και τρίτον, ζητάμε αναλυτική ενημέρωση μόλις εκδοθεί το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη διαδικασία επανεκκίνησης των εργασιών στην Κυψέλη. Στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το Πακιστάν πιέζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για επανέναρξη συνομιλιών. Την ίδια ώρα, το Ιράν ζήτησε από το κίνημα των Χούθη στην Ιεμένη να βρίσκεται σε ετοιμότητα για να κλείσει την πετρελαϊκή οδό της Ερυθράς Θάλασσας, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το Reuters. Εξέλιξη που θα συνιστούσε νέα σοβαρή απειλή για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Ένας νέος γύρος αποσταθεροποίησης στην ιρανική κρίση προκαλεί ανησυχία και μπορεί να βλάψει την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιεί ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Νέα σύλληψη για τις εμπριστικές επιθέσεις για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 27χρονο που φέρεται να έχει τα κλειδιά του διαμερίσματος όπου βρήκαν καταφύγιο οι δύο φερόμενοι δράστες, ο 29χρονος και η 26χρονη. Ο 27χρονος αναμένεται να απολογηθεί αύριο Παρασκευή. Τη δυνατότητα άμεσης άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών υπό προϋποθέσεις ενεργοποιεί η ΑΔΕ. Οι φορολογούμενοι μπορούν να ξεμπλοκάρουν τους λογαριασμούς τους εφόσον έχουν εξοφλήσει το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, το παγκόσμιο κύπελο μπορεί να μην είναι δικό μας, αλλά τα Φόκλαντ σίγουρα είναι, δήλωσε εκπρόσωπος της Βρετανικής κυβέρνησης μια μέρα μετά την ήττα της Αγγλίας από την Αργεντινή στον ημιτελικό του παγκόσμιου κυπέλου, σχολιάζοντας το πανό που ύψωσαν οι Αργεντινοί ποδοσφαιριστές μετά την πρόκριση, το οποίο έγραφε ότι οι Μαλβίνες ανήκουν στην Αργεντινή. Στον κόσμο των σπορ, σε αγωνιστικούς ρυθμούς αρχίζει και κινείται η Super League απόψε στη σενή εκκλήρωση του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περίοδου. Και ο καιρός γενικά έθρος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ έως 6 το απόγευμα στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 35 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνα για τη συνέχεια στο Χάρη Ιωάννου.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Η εβδομάδα τρέχει, οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει. Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία. Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες. Καφενείο η Ελλάς με τον Σάβα Γουλόπουλο. Κάθε Παρασκευή, ζωντανά, 3 με 4 το απόγευμα, στον Αθήνα 984.
2: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
3: Αθήνα 984.

αγάπη. Ξεκινήσαμε δυνατά με τρύπες, ακούω την αγάπη. Και εσείς ακούτε Αθήνα 984, εκτός από την αγάπη που όλοι την ακούμε εδώ, και ο Αγγελάκας και οι τρύπες και ο Νίκος Αγγελόπουλος που ρυθμίζει τον Νίκο. Νίκο, ακούς και εσύ την αγάπη? Ακούω να λες, μπράβο. Ακούτε Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3. Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Και ξεκινάει και η σημερινή μας εκπομπή με τον γνωστό εφάνταστο τίτλο «Έχε χάρη». Δημοσιογραφική παραγωγή Λίλιαν Ξύλου, μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, για να μην παίρνουμε μόνο εμείς τα συγχαρητήρια, ή δεν ξέρω, εκτός αν ο Νίκος αλλάζει κρυφά τις playlist ή Ρώσοι πράκτορες ισχωρούν εδώ στο υπερσύγχρονο σύστημα στο στούντιο και μεταβάλλουν εν πάση περιπτώσει την λίστα της μουσικής, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν φανταζόμαστε ότι φτάνουμε και σε τέτοιο σημείο. Να πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας. 984 on air, μία λέξη, το επωνομαζόμενο και set, @gmail.com είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους πιο έτσι παραδοσιακούς, και Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας, αυτό βασικά προτιμάτε και οι περισσότεροι για να μην μπούμε σχεδόν όλοι, 6948 984 984.

Το θέμα της ημέρας, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι οι, ας τις πούμε, δικαστικές, ναι, δικαστικές εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά το ακόμη μεγαλύτερο θέμα είναι η αντίδραση της κυβέρνησης. Δηλαδή, και τώρα προσέξτε τι έχει συμβεί και τι λέει η κυβέρνηση. Τα γεγονότα. Ποια είναι τα γεγονότα? Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι ασκούνται διώξεις σε 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Ενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα. Για κάτι πλημελήματα. Δηλαδή για τους 3 άντρες, ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση Ευρωπαϊκών Κονδυλίων, για την κυρία Παπακώστα, ηθική αυτουργία επιπλέον, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτηση με υπολογιστή. Δεν ξέρουμε αν οι άνθρωποι αυτοί τώρα είναι αθώοι ή ένοχοι. Όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου, έτσι. Δεν παραβιάζουμε το τεκμήριο αθωότητας κανενός. Διώξεις τους ασκήθηκαν, ούτε καταδικάστηκαν, ούτε καν πρωτόδικα. Τίποτα. Ασκήθηκαν λοιπόν οι διώξεις σε 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και σε άλλους 7, από τους 11 συνολικά όπως θυμάστε, που είχε ζητηθεί η άρση της ασυλίας τους, στους άλλους 7 η υπόθεση μπήκε στο αρχείο, θεωρήθηκε ότι δεν υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, λόγος για συνέχεια στην δικαστική διερεύνηση σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Θα έλεγε κανείς ότι αυτό εδώ τώρα είναι μία σφαλιάρα. Τι θα έλεγε ένας φυσιολογικός άνθρωπος τώρα, πέρα από τα ιδεολογικά και τα κομματικά? Θα έλεγε ότι, παιδιά, εδώ τώρα σας ασκούνται και διώξεις. Τι μας λέγατε διάφορα και ασκούνται και διώξεις. Δεν ξέρουμε προφανώς οι άνθρωποι, θα αποδειχθεί αν είναι ένοχοι, αλλά ασκούνται διώξεις. Τι βγαίνει και λέει η κυβέρνηση? Ο πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Μάκης Βορύδης, λέω τώρα όσο έχω προλάβει να δω, έτσι. Δεν χρειάζονται βέβαια και πολλά ακόμη. Αρκούνε νομίζω αυτά. Οι οποίοι ζητούν και τα αρέστα. Και λένε, ζητάνε από την αντιπολίτευση, προσέξτε, να τους ζητήσει συγγνώμη. Δηλαδή, ασκείται δίωξη για 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, χώρια τα άλλα, τις δικογραφίες, το Τριαντόπουλο, Καραμαλή, Τέμπι, τα αφήνουμε στην άκρη όλα τα άλλα. Λέμε τώρα για ΟΠΕΚΕΠΕ και για τους συγκεκριμένους μόνο. Ασκούνται διώξεις στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση και λέει ζητήστε μας συγγνώμη. Δηλαδή εδώ τώρα είναι αυτό που λέμε ότι η πραγματικότητα ξεπερνάει κάθε λογική. Ή αυτό, ή να παραφράσουμε το άλλο, ότι όπου ξεκινάει η Νέα Δημοκρατία σταματάει η λογική. Αυτό που λέγανε για το στρατό κάποτε.

Αφού ανακοινώνει τις διώξεις η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, λέει: αποκαλύφθηκε, λέει, η πλήρης αλήθεια για τον ΑΠΚΕΠΕ. Έντιμοι πολιτικοί που εβδομάδες διασύρθηκαν και κάποιοι μας λέγανε κυβέρνηση υποδίκων. Ποιος θα ζητήσει, λέει, συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες? Και δεν του φταίει μόνο και η αντιπολίτευση. Λέει ότι αφορά, λέει, αυτό και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Ποιον κομματικό ανταγωνισμό? Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έπαιξε κομματικό παιχνίδι. Ποιο κομματικό παιχνίδι? Του ΠΑΣΟΚ, φαντάζομαι, έτσι. Και τώρα ποιο άλλο? Του ΣΥΡΙΖΑ που διαλύεται, της Νέας Αριστεράς που διαλύθηκε, της ΕΛΑΣ που δεν είχε δημιουργηθεί καν ως κόμμα και δημιουργήθηκε μετά? Δηλαδή, ποιο κομματικό παιχνίδι έπαιξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Μιλάμε για απίθανα πράγματα. Προσέξτε τώρα αυτό πώς είναι, να το πούμε με απλά λόγια που ξέρω ότι σας αρέσουν. Δηλαδή, τον έχεις πιάσει να σε απατάει. Γιατί εδώ στην εκπομπή μιλάμε με παραδείγματα. Λοιπόν, τον έχεις πιάσει να σε απατάει. Αποδεικνύεται ότι σε απατούσε με την Κέτη. Έτσι. Αποδεικνύεται. Και σου λέει να μου ζητήσεις συγγνώμη, γιατί με κατηγορούσες ότι σε απατούσα και με την Κέτη και με την Ελένη. Μόνο με την Κέτη σε απατούσα. Ζήτα μου συγγνώμη που με κατηγορούσες τζάμπα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό ακριβώς.

Εκτός αν το επιχείρημα είναι, μας ζητούσατε άρση ασυλίας για 11 βουλευτές και τελικά μόνο σε 4 ασκήθηκαν διώξεις. Δηλαδή, μόνο 4 είναι οι προβληματικές περιπτώσεις και όχι 11. Άρα, να πούμε μπράβο που μόνο 4 βουλευτές θα βρεθούν απέναντι στη δικαιοσύνη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι 11. Εκτός αν είναι αυτό το επιχείρημα που έχει και αυτό πολύ ενδιαφέρον.

Δεν θυμάμαι δηλαδή σε άλλη παρόμοια περίπτωση σκάνδαλο ή σκανδαλώδη υπόθεση ή οποιαδήποτε τέτοιου είδους υπόθεση και ανεξαρτήτως κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Εγώ δεν θυμάμαι σε άλλη περίοδο η πολιτικός κατηγορούμενη, για να είμαστε ακριβείς. Αλλά τώρα εδώ δεν είναι και μόνο πολιτικός, είναι και ποινικός. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας μείνουμε στο πολιτικό επίπεδο. Τα νομικά και τα ποινικά, εν πάση περιπτώσει, θα τα βρει η δικαιοσύνη. Η πολιτικός κατηγορούμενη κυβέρνηση να ζητάει και τα αρέστα και να λέει: πείτε μας συγγνώμη που δεν πάμε όλοι κατηγορούμενοι, αλλά πάμε μόνο τέσσερις. Δηλαδή, απίθανα πράγματα, έτσι.

Και αγανακτή η κυβέρνηση λέει: δεν είμαστε κυβέρνηση υποδίκων. Ναι, αν εξαιρέσουμε ότι οι τέσσερις τους ασκήθηκαν τώρα διώξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι και σε δικαστικό συμβούλιο μετά από προανακριτική επιτροπή και ο Ντριαντόπουλος και ο Καραμαλής για τα Τέμπη, για το δυστύχημα στα Τέμπη, για τον μπάζο μας στα Τέμπη κτλ. Τους δύο που γλιτώσανε, Βορύδη Αυγενάκη, που ζητούσε εκεί να ασκηθεί δίωξη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν ήταν απλά πάρτε μια δικογραφία στη Βουλή για βουλευτές, θέλω άρσες ηλίες. Εκεί, επειδή είναι πρώην υπουργή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πέρσι ζητούσε δίωξη σε Βορύδη Αυγενάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήταν αυτή η ιστορία τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, που στη Βουλή έγινε αυτό η κωμωδία με τις επιστολικές ψήφους. Άλλος πήγε για ύπνο, άλλος πήγε τουαλέτα, άλλος πήγε δεν ξέρω εγώ να γαϊδέψει το άλογο. Λοιπόν, όλη αυτή η τραγελαφική κατάσταση πέρσι στη Βουλή. Ναι, αν εξαιρέσεις αυτά και ένα σκάνδαλο υποκλοπών που ακόμη δεν έχουμε βγάλει άκρη, καταδικάστηκαν κάτι φούφουτοι πρωτόδικα από ένα μονομελές πλημελιωδικείο που δεν έχουμε βγάλει άκρη ποιος παρακολουθούσε όλο αυτόν τον κόσμο. Ναι, αν εξαιρέσεις αυτά, όχι, μάλλον δεν μιλάμε για κυβέρνηση υποδίκων, μάλλον είναι υπερβολές και φτηνός λαϊκισμός.

Επιστροφή εδώ στον Αθήνα 984. Το άλλο ενδιαφέρον θέμα της ημέρας, πολύ ενδιαφέρον θα έλεγα, είναι το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη στην Καθημερινή που αφορά το πόρεσμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας, του περίφημου εγκληματολογικού δηλαδή, για αυτή την ιστορία με τη Μαρφίν, τους δύο 42χρονους που προφυλακίστηκαν, τη 46χρονη που μένει 10 χρόνια στη Βρετανία και θα εκδοθεί στην Ελλάδα γιατί έχει συλληφθεί. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν, είναι μια τεχνική έκθεση 117 σελίδων, αναφέρει το ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου, και το διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί περιγράφει αναλυτικά πώς η αστυνομία συσχετίζει όλα τα στοιχεία και καταλήγει στα συμπεράσματα που καταλήγει, που από εκεί και πέρα ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του, έτσι, γιατί η αστυνομία μιλάει για ουσιαστικά σε ευρύτερη απόδοση για πολύ σοβαρές ενδείξεις ότι να αυτή είναι, και οι δικηγόροι τους λένε ότι δεν προκύπτει από τη δικογραφία και από τα νέα στοιχεία ότι είναι. Λέει λοιπόν ότι το συμπέρασμα είναι ότι η κατοχή αντικειμένων όπως τα δύο σακίδια, υπάρχουν δύο σακίδια και άλλα αντικείμενα, γυαλιά, υποδήματα, καπέλο, λέει, αποδεικνύουν ότι τα άτομα που φέρουν τα αντικείμενα αυτά, συγκρίνοντας φωτογραφίες που συγκρίνουν και είναι οι φωτογραφίες που υπήρχαν από τότε, οι φωτογραφίες που ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος κατέθεσε στην αστυνομία, άλλες και οι φωτογραφίες από τις διακοπές των υπόπτων ή κατηγορούμενων, εν πάση περιπτώσει, όπως θέλει να τους πει κάποιος, που έχουν κατασχεθεί από κάποιο λάπτοπ κάποιου άλλου συλληφθέντα για άλλη υπόθεση. Η σύντροφός του είχε αυτό το λάπτοπ. Αυτό δεν τα λέει τώρα ο Σουλιώτης αναλυτικά, αλλά εκεί υπήρχαν κάποιες διακοπές την περίοδο 2008-2010 και εκεί πέρα έχει γίνει η σύγκριση. Και η φράση στην τεχνική έκθεση της αστυνομίας είναι ότι, για να το πούμε ακριβώς, λοιπόν, φέρουν, μισό λεπτά και τώρα εδώ γιατί δεν είμαστε ακριβείς, έχει μία σημασία να πούμε πριν από αυτό, ότι πέρα από τα δύο σακίδια, τα γυαλιά, τα παπούτσια και το καπέλο, λέει η αστυνομία ότι συσχετίζονται, αυτή είναι η φράση, με συγχωρείτε, συσχετίζονται άρρηκτα με το άτομο τάδε και τάδε που αποκανίζονται στο πιστήριο. Αυτή είναι η ακριβής φράση της αστυνομίας. Συσχετίζονται άρρηκτα. Και επίσης λέει ότι διαπιστώνονται ομοιότητες και για το κομμάτι του προσώπου, εν πάση περιπτώσει, όσο φαίνεται και δεν το καλύπτει η κουκούλα και το μαντίλι, και καθώς λέει και των μαλλιών και του σωματότυπου. Αυτά λέει η έκθεση της αστυνομίας. Επίσης, αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί το επικαλούνται και οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, είναι ότι στην κλίμακα, την επιστημονική, εν πάση περιπτώσει, για το πόσο αναγνωρίζεται ένα πρόσωπο, από το μείον 3, που σημαίνει ότι είναι τελείως διαφορετικά, μέχρι το συν 3, που είναι η πλήρης ταυτοποίηση, αυτή είναι η κλίμακα, από πλην 3 ως συν 3. Λοιπόν, τα ευρήματα για τα τρία πρόσωπα κυμαίνονται από το 0, που σημαίνει μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι, έως το συν 2. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλήρης ταύτιση. Και η πλήρης ταύτιση, λέει, έρχεται από ένα σακίδιο που το είχαν στις διακοπές τους. Το ένα είναι ένα σακίδιο με το σήμα του πανκ συγκροτήματος Dead Kennedys, που το έχει ο ένας στην πλάτη του από την ομάδα των εμπριστών, ο ψηλός με τα γυαλιά μοιοπίας. Αυτό είναι το σακίδιο Α. Και υπάρχει και το σακίδιο Β που το έχει ο δεύτερος, με το κόκκινο μαντίλι στο πρόσωπο, το οποίο, λέει, έχει ένα υφασμάτινο κάλυμα στο φερμουάρ, ανοιχτόχρωμο ίχνος πορτοκαλί απόχρωσης, και το οποίο είναι φθορά και δεν είναι χαρακτηριστικό του σακιδίου. Άρα, να, το είχαν και στις διακοπές, άρα αυτή είναι. Σας λέμε τώρα τι λέει η έκθεση της αστυνομίας. Εκτός από την έκθεση της αστυνομίας, βέβαια, έχουμε και τίτλους ειδήσεων, οπότε, εντάξει, γι' αυτό δικαίως φωνάζει ο Νίκος Αγγελόπουλος. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με Νάνση Αγγελοπούλου και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Αγία Παρασκευή του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Την επανένταξη του βουλευτή Χανίων Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα τους ανακοίνωσε επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιστολή παρέτησης έστειλαν πριν από λίγο 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων συμπεριφορές εσωστρέφειας. Νωρίτερα ανεξαρτητοποιήθηκαν η Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα στα 22 πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2021. Στο αρχείο τέθηκε ο φάκελος για άλλους 7 γαλάζιους βουλευτές. 4η σύλληψη για τις εμπριστικές επιθέσεις και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 27χρονο που φέρεται να είχε τα κλειδιά του διαμερίσματος όπου βρήκαν καταφύγιο οι δύο φερόμενοι δράστες. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 44χρονος οδηγός βιτιοφόρου που ενεπλάκησε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική. Μήνυμα στις ΗΠΑ και το Ιράν για διακοπή των συγκρούσεων και επανέναρξη των συνομιλιών στέλνει το Πακιστάν. Δεν υπάρχει άμεση προοπτική επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Σειρά μέτρων και μελετών από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για την αποκατάσταση και την ασφάλεια των οικημάτων που υπέστησαν αμβλάβες κατά τις εργασίες του μετρό στην Κυψέλη ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπείες της Ελληνικό Μετρό και κατοίκων της Κυψέλης. Τη δυνατότητα άμεσης άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών υπό προϋποθέσεις ενεργοποιεί η ΑΔΕ. Λεπτομέρειες στο athina984.gr. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 35 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο, και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Μαζί μας είναι ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε κανονίσει και τη Δευτέρα να είναι μαζί μας. Βέβαια, εξελίξεις νομίζω ξεπερνούν όχι μόνο τον Χρήστο Γιαννούλη, ξεπερνούν και το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, ξεπερνούν και όσους έχουμε περάσει και από το πολιτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ειλικρινά το λέω αυτό, με όλο το σεβασμό που του έχω. Κύριε Γιαννούλη, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Ιωάννη, και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ξέρετε, επειδή άκουγα το τραγούδι που είχατε επιλέξει νωρίτερα, μ' αρέσει να ζω με τις αντιφάσεις μου, και μία από αυτές είναι να έχω μία σοβαρή δυσανεξία να μην λέω αυτό που σκέφτομαι. Το τραγούδι που παίζατε πριν, το «Μ' αρέσει να μην λέω πολλά», είναι η αντίφαση δική μου. Ενώ είμαι φλίαρος, είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Και πρέπει να ομολογήσω ότι έχετε δίκιο. Είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις που ώρες-ώρες μένεις άναυδος.
0: Δηλαδή, και άλλα κόμματα έχουν διαλυθεί, έτσι. Δεν είναι το πρώτο και το τελευταίο κόμμα. Ούτε το πρώτο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το τελευταίο. Αλλά τώρα αυτή την κατάσταση εγώ δεν τη θυμάμαι.
1: Κοιτάξτε, θα προσπαθήσω να μην πω πολλά, γιατί η σκέψη που κυριαρχεί κάθε φορά που ανοίγω την πόρτα των δεδομένων της προσπάθειας που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, μου έρχεται μια άλλη εικόνα. Μου έρχεται η εικόνα του κόσμου, των πολιτών, του γείτονα, του καθημερινού ανθρώπου, που κάθεται και παρακολουθεί όλες αυτές τις διεργασίες με μια απορία και με μια αγωνία. Πότε θα αρχίσουν αυτά να έχουν επίδραση, να με αφορούν και να έχουν αποτελέσματα στη ζωή μου. Θέλω να πω δηλαδή ότι πέρα από το πρωτόγνωρο των πολιτικών διεργασιών, πέρα από τις εντάσεις, τις αποχωρήσεις, τον κατακαιρματισμό, πέρα από όλα αυτά, υπάρχει μια μεγάλη εικόνα. Μια μεγάλη εικόνα που προέρχεται και από τις έρευνες, ότι το 70% των Ελλήνων πολιτών θέλουν να αλλάξει η ζωή τους, αλλάζοντας και η κυβέρνηση. Και ναι, αναρωτιέμαι αν ο καθένας από εμάς απαντά στον εαυτό του, εάν κάνει αυτό που πρέπει, εάν κάνει το σωστό, και αν υπάρχει κάποιο πιστωτικό ίδρυμα το οποίο παρέχει σε εμάς τη δυνατότητα χρόνου που κλέβουμε από την ιστορία και το μέλλον των παιδιών μας. Αυτή είναι η βασική μου αγωνία. Το αν θα είμαι βουλευτής, το αν θα γλιτώσει η πολιτική από μένα, το αν θα ικανοποιηθούν οι φιλοδοξίες ετών κάποιων που πιστεύουν ότι χωρίς αυτούς δεν κινείται η γη, αρχίζουν και υποχωρούν στη σκέψη μου.
0: Ναι, αλλά άκρη, τώρα για να πάμε λίγο επί του προκείμενου. Τώρα σήμερα ανεξαρτοποιήθηκαν άλλοι τρεις βουλευτές. Έχουμε εδώ μια επιστολή, την έχει βγάλει όλη το fsyn.gr, ένα κείμενο παρέτησης 63 μελών της Κεντρικής Επιτροπής, που καταγγέλουν ότι, εν πάση περιπτώσει το λέω, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, μιλούν για δημόσιες επιθέσεις, προσωπικές αντιπαραθέσεις, πρακτικές που υπονομεύουν δημοκρατικά ληφθήσεις αποφάσεις, καταγγέλνουν τη μειοψηφία, λέει ότι επιχειρεί να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε δικασμό. Τώρα να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν έχω καταλάβει τώρα ποιος είναι μειοψηφία, ποιος είναι πλειοψηφία, τι ρόλο παίζει ο Παύλος Πολάκης, θα είναι πρόεδρος ο Πολάκης, θα είναι η Δούρου, θα είναι της κοινοβουλευτικής ομάδας, θα παίζει κάποιο ρόλο ποιος θα είναι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Το πιο σημαντικό στοιχείο σε όλη αυτή
0: την ιστορία. Εσείς θα μείνετε εκπρόσωπος τύπου. Ας ξεκινήσουμε τα βασικά, με τα δικά σας. Εσείς είστε τώρα εκπρόσωπος τύπου. Εκπρόσωπος τύπου τώρα ποιο κόμματος, με ποια ηγεσία?
1: Εγώ παραμένω, να σας πω έτσι πολύ ειλικρινά, παραμένω υπηρεσιακός εκπρόσωπος τύπου, γιατί μάλιστα, το προνόμιο αυτής της ευθύνης αποδίδεται από τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μέχρι να εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας παραμένω υπηρεσιακά, προσπαθώ εν πάση περιπτώσει
0: και με τη δημοσιογραφική σας εμπειρία πολλών
1: να
0: ετών,
1: μην δείχνω, να μην συμβάλλω στην διαμερισματοποίηση ή στην τριχοτόμηση ή πολύ αριθμητική διαίρεση του ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνο που προσπαθώ και αισιοδοξώ από απόγνωση είναι ότι κάποια στιγμή κάτι καλό θα βγει από όλη αυτή την ιστορία.
0: Τι θα μπορούσε να είναι αυτό? Γιατί μέχρι στιγμής τώρα άλλοι λένε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα θα μείνει με 9, άλλοι με 10, άλλοι με χθες πήγανε 7 στη συνεδρίαση.
1: Κύριε Ιωάννου, αυτά είναι πάρα πολύ ωραία για να συγχαιρετήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον και ελκυστικό ρεπορτάζ και το καταλαβαίνω και έχω βρεθεί και στη θέση σας.
0: Γι' αυτό σας το λέω.
1: Και είναι και γαργαλιστικό ίσως στα αυτιά των ακροατών μας. Υπάρχουν όμως δεύτερες και τρίτες πολύ μεγαλύτερης σημασίας αναγνώσεις που δεν είναι και τόσο εμπορικές και τόσο ελκυστικές στη δημόσια σφαίρα.
0: Να πω μια δεύτερη ανάγνωση, αν μου επιτρέπετε. Πέρα από το ποιος θα, αν ο πρόεδρος θα είναι ο Πολάκης ή η Δούρου, που προφανώς εσείς ούτε θα πείτε δημόσια για την προτίμησή σας, πιθανόν ούτε θα τον εκλέξετε μόνος σας. Λέω, σωτηρία τώρα έχει αυτό, ή μιλάμε για ένα κύκλο που το επόμενο διάστημα θα κλείσει, όπως λέει και ο Τσίπρας, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο? Δηλαδή, θέλω να πω, η ερώτηση είναι επί της ουσίας. Δεν είναι πώς θα παραιτηθούν, αν θα ανεξαρτητοποιηθούν. Αν θα φύγουν. Η ερώτηση είναι επί της ουσίας. Σωτηρία έχει αυτό, ή κάπου εδώ ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος του κόμματος?
1: Εγώ θα προσέθετα κάτι πολύ καθοριστικό. Σωτηρία ο ΣΥΡΙΖΑ ας μην έχει. Ας έχει ο τόπος σωτηρία. Από προοδευτικό μέτωπο που θα ανατρέψει τις πολιτικές Μητσοτάκη. Εάν θα μου έβαζε κάποιος το δίλημα, και σας το λέω μέσα από την καρδιά μου, τι θα προτιμούσες, να ανακτήσετε δημοσκοπικά ή είσοδο στη Βουλή? Μην γίνει καμιά παρεξήγηση, δεν εννοώ κάτι να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, το αντίθετο. Αλλά εάν θα είχα δύο επιλογές, η πρώτη θα φορούσε την πατρίδα και όχι το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, αλλά η πατρίδα για να αλλάξει χρειάζεται και κάποια κόμματα, κύριε Γιαννουλή.
1: Η πατρίδα δεν σώζεται με κομματικούς εγωισμούς.
0: Ναι, αλλά θέλει
1: η
0: κόμματα.
1: Η πατρίδα δεν σώζεται.
0: Είναι κοινοβουλευτική η
1: σώζεται
0: δημοκρατία.
1: Σώζεται από κόμματα που μπορούν να κρατήσουν την αυτοτέλειά τους, αλλά όταν πρέπει μπορούν να συγκροτήσουν ένα μέτωπο, γιατί είμαστε βέβαιοι όλοι ότι θα υπάρξουν καλύτερες μέρες μόνο αν μια προγραμματική συμφωνία που την έχουμε περιγράψει με μεγάλη ενάργεια και καθαρότητα γίνει κυβερνητική πρακτική, γίνει κυβέρνηση.
0: Γιατί να γίνει μέτωπο? Τώρα σας κάνω το δικηγόρο, το δημοσιογραφικό δικηγόρο του διαβόλου, και ξέρω ότι το καταλαβαίνετε.
1: Γιατί
0: αυτό το ρόλο.
1: Γιατί αυτό επιτάσσει η επταετία Μητσοτάκη, που ήταν η πιο οδυνηρή, που είχε στοχοποιήσει.
0: Ναι,
1: λέω, προφανής η απάντηση.
0: Γιατί χρειάζεται αυτό το μέτωπο και δεν θα σας απαντούσε κάποιος?
1: Γιατί κανένας μόνος του δεν μπορεί.
0: Όχι, μισό λεπτό. Να πω και το επόμενο σκέλος της ερώτησης.
1: Δείτε τις δημοσκοπήσεις.
0: Γιατί ο Τσίπρας θα σας πει, εγώ με το που έκανα το κόμμα παίρνω 15 με 17%.
1: Μισό λεπτό.
0: Να πω την ερώτηση.
1: Κύριε
0: Γιαννούλη, να πω την ερώτηση. Ναι, να συμπληρώσω την ερώτηση. Μισό λεπτό. Εσείς λέτε να κάνουμε ένα μέτωπο, να πάμε όλοι μαζί και κερδίσουμε το Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας λέει, παιδιά, εγώ με το που έκανα κόμμα σε ένα μήνα είμαι δεύτερος με 15-17%. Το ΠΑΣΟΚ είναι κάπου εκεί μεταξύ 10-11-12-13. Ναι. Τα δύο βασικά κόμματα του προοδευτικού χώρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δημοσκοπικά στο 1,5 και η Νέα Αριστερά στο 0,5.
1: Και ο ένας δεν μιλάει με τον άλλον. Και δεν μιλάει κανείς.
0: Ναι.
1: Και πιστεύει κάποιος ότι με 16, με 17, με 10, με 11, με 1,5, με 3, με 5, μόνος το καθένας, χωρίς καμία πολιτική συνεννόηση και σύμπραξη, θα πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Ναι, αλλά ο Τσίπρας λέει, εγώ δεν συνεργάζομαι με κόμματα, όποιος θέλει παρετείται και έρχεται μόνος του σκέτος.
1: Εντάξει,
0: το ΠΑΣΟΚ λέει θα κατέβουμε μόνοι μας.
1: Ο
0: Βαρουφάκης δεν θέλει τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο Σακελαρίδης
0: θέλει Βαρουφάκη, δεν θέλει ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή,
1: μου κάνετε μια περιγραφή που την ξέρω πολύ καλά, όπως και εσείς. Και
0: Τσίπρας και ΠΑΣΟΚ, τι να σας πω τώρα.
1: Λοιπόν, Μητσοτάκης για τρίτη τετραετία.
0: Α, αυτό βλέπετε. Ναι.
1: Ναι. Σας είπα ότι έχω δυσανεξία στο να μιλήσω αυτό που σκέφτομαι.
0: Ναι, αλλά άμα είναι το δεύτερος και ο τρίτος κεντροαριστερή.
1: Στο διατάφτα, ο καθένας θα αναλάβει, κύριε Ιωάννου, την ιστορική ευθύνη που το αναλογεί. Γιατί όπως εμείς λέμε ότι είμαστε δημοσκοπικά δύσκολα, σε χαμηλά ποσοστά, θέλουμε να παλέψουμε να μπούμε στη Βουλή κτλ. Ο καθένας που πιστεύει ότι το ποσοστό του είναι εγγύηση για την πολιτική αλλαγή και δεν χρειάζεται να μιλήσει με κανέναν, να συμπράξει με κανέναν και μπορεί μόνος του να ρίξει αυτό το καθεστώς, αναλαμβάνει και την ευθύνη. Γιατί ο ιστορικός του μέλλοντος, γρηγορότερα από το κανονικό που προβλέπει η ιστορική επιστήμη, θα ρωτήσει το εξής απλό. Κάνατε ό,τι έπρεπε, ό,τι παίρνουσε από το χέρι σας για τις εκλογές του 27, να πέσει αυτή η κυβέρνηση και να εφαρμόσετε αυτά τα ωραία που λέτε?
0: Ναι, σωστή απορία. Απλά για την κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε καταλάβει ποιος θέλει. Τώρα θέλω αυτό να σας ρωτήσω ειλικρινά.
1: Φταίνε.
0: Μισό λεπτό.
1: Θα σας απαντήσω αμέσως μετά τις διαδικασίες που θα ολοκληρωθούν. Σας το υπόσχομαι.
0: Όχι, είναι ιστορική.
1: Εγώ πιστεύω ότι αρχίζει από το 19 το πρόβλημα.
0: Γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Είναι ιστορική φύση το ερώτημα και όχι, δεν είναι ερώτημα επικαιρότητας. Δηλαδή.
1: Φταίει ο Τσίπρας. Για να το συζητήσω.
0: Σύμφωνοι. Απλά εντάξει, πρέπει και εγώ κωδικοποιημένα.
1: Τέτοια τάκα, κύριε Ιωάννου, δεν θα τη δώσω.
0: Φταίει ο Τσίπρας, φταίει ο Κασελάκης, ναι. Φταίει ο Φάμελος, φταίνε όσοι έφυγαν να κάνουν τη Νέα Αριστερά, φταίνε όσοι έμειναν. Δηλαδή έχετε ένα πρώτο συμπέρασμα.
1: Σας εκτιμώ απεριόριστα, αλλά τέτοια τάκα δεν θα την προσφέρω και στον πιο αγαπημένο μου συνάδελφο. Να πω κακή κουβέντα πρωτίστως για τον Τσίπρα ή για τον Φάμελο ή για οποιονδήποτε. Έχει όμως σημασία να δούμε προσεκτικά με ψυχρό, εν ψυχρό και όχι εν θερμό, τα γεγονότα από το 19 και μετά.
0: Ναι, πάντως.
1: Ποιοι πρωταγωνίστησαν στις κρίσιμες κρίσεις που πηγαίναν το κόμμα πίσω μόλις πήγαινε να πάει μπροστά και. Ας μην τα πούμε όμως τώρα.
0: Ναι, αλλά πότε είναι η ώρα. Δηλαδή, αν και τώρα που δημοσκοπικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, ακόμη και αν κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα.
1: Σας το είπα και όταν μιλήσαμε νωρίτερα. Δεν θα είμαι καλός συνομιλητής σήμερα, αν και θα το ήθελα πάρα πολύ.
0: Ναι, μα γι' αυτό σας πάω στο ιστορικό του πράγματος. Τώρα ξεφεύγουμε τώρα πώς είναι στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Είναι πολύ κοντά αυτή η ιστορία για να την ανοίξουμε παραμονές εκλογής κοινοβουλευτικής ομάδας της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι αυτή η συζήτηση σωκοματικά, επειδή έχει γίνει και σωκοματικά και δημόσια, ότι άλλοι λένε δεν έπρεπε να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ αρχηγικό κόμμα, άλλοι ότι δεν έπρεπε να φύγουν κάποιοι να κάνουν τη Νέα Αριστερά, άλλοι ότι κακώς στηρίχθηκε ο Κασελάκης, άλλοι ότι κακώς εκδιώχθηκε με τον τρόπο που εκδιώχθηκε ο Κασελάκης. Πάντως θέλω να πω, κάθε απόφαση, κάθε σημαντικό γεγονός που έγινε την τελευταία τετραετία στο ΣΥΡΙΖΑ οδηγούσε και σε ακόμη χειρότερη θέση το κόμμα. Τουλάχιστον με αυτό συμφωνείτε εσείς?
1: No comment.
0: Ούτε σε αυτό, μάλιστα. Τώρα,
1: όχι, δεν σημαίνει ότι δεν συμφωνώ.
0: Ναι, ότι εντάξει, είναι σεβαστό βέβαια ότι έχετε και ένα ρόλο και πάντως το Σάββατο που θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, ας ρωτήσουμε κάτι διαδικαστικό τότε. Ο νέος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν θα είναι αυτόματα και πρόεδρος του κόμματος, σωστά?
1: Βάσει το καταστατικό, πρόεδρος του κόμματος εκλέγεται από τη βάση μετά από την διεξαγωγή συνεδρίου.
0: Συνέδριο μπορεί να γίνει μέχρι τις εκλογές.
1: Πιστεύω ότι ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος
0: Άρα...
1: σε αυτό, με βάση το χρονοδιάγραμμα που θέτεται οι ίδιοι συνάδελφοι, ότι μπορεί να γίνει και τον Οκτώβριο, αν όχι τον Οκτώβριο, τον Μάρτιο κτλ.
0: Άρα πάμε σε συλλογική ηγεσία στο κόμμα.
1: Άρα ο πρόεδρος ή η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας έχει την ευθύνη λειτουργίας, εκπροσωπεί το κόμμα σε κάθε πολιτική διεργασία. Και υπάρχουν και τα όργανα, η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή, που εκ του καταστατικού έχουν τις αρμοδιότητες τους.
0: Θα μπορούσε δηλαδή να οριστεί και μια διοικούσα επιτροπή από την Πολιτική Γραμματεία που τυπικά θα τρέχει το κόμμα?
1: Το μόνο όργανο που μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά στην Πολιτική Γραμματεία, αν δεν κάνω λάθος, είναι το Εκτελεστικό Γραφείο. Το οποίο όμως από την τελευταία μου εμπειρία συγκροτείται με ευθύνη, μπορεί να κάνω και λάθος, του Προέδρου του κόμματος, όχι του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Αν δεν κάνω λάθος, είναι αρμοδιότητα του Προέδρου του κόμματος.
0: Ο οποίος μάλλον δεν θα υπάρξει άμεσα.
1: Τι να σας πω.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι θα συζητηθούν και στην Κεντρική Επιτροπή τέτοια ζητήματα.
0: Ναι, τώρα μπορεί να συνυπάρξουν, επειδή βλέπουμε και κάποιες συμπεριφορές. Την προηγούμενη Παρασκευή ακούσαμε και μια φήμη για σπροξήματα στην Κουμουνδούρου. Τώρα είναι και πράγματα, ας πούμε, που ακόμη και παρόντες δεν θέλουν να μιλούν γι' αυτά. Εσείς είχατε κάνει και μια ανάρτηση που είχατε μιλήσει και για βία.
1: Όχι, να πω για αυτό το πράγμα, το είπα.
0: Ναι, δεν ξέρω αν αναφερόσασταν σε αυτό ή σε κάποιο άλλο περιστατικό.
1: Η ένταση και...
0: Υπάρχει μια ένταση, δηλαδή βλέπουμε τον Παύλο Πολάκη να τσακώνεται στο Facebook με την Έλενα Ακρίτα. Δηλαδή αυτά τα βλέπει ο κόσμος, έτσι, δεν σας αποκαλύπτω τώρα κάτι σε παγκόσμια αποκλειστικότητα.
1: Όχι, δεν βοηθούν αυτά τα πράγματα. Αλλά να σας πω κάτι, δεν είμαστε μικρά παιδιά. Ο καθένας έχει την ευθύνη και αυτόν που λέει και αυτόν που γράφει. και της συμπεριφοράς του και της αισθητικής που έχει για την πολιτική και της δυναμικής. Να σας πω, έχει πει κάτι η Ρένα Ιδούρου που έχει απόλυτο δίκιο. Όποιος μιλάει ήρεμα δεν σημαίνει ότι είναι αδύναμος ή δεν έχει τσαμπουκά.
0: Σωστό αυτό. Τσαμπουκάς, ωραία φράση.
1: Ο τσαμπουκάς πολλές φορές είναι και εμπειρία, ξέρετε. Η έλλειψη αυτοπεποίθησης.
0: Ότι φωνάζω γιατί αισθάνομαι ότι έχω άδικο.
1: Όχι ότι έχω άδικο, ότι φωνάζω για να επιβάλλω κάτι που δεν είμαι και πολύ σίγουρος αν μπορώ να το πετύχω.
0: Ναι. Άρα τώρα δεν είναι όμως εντυπωσιακό για να απεμπλακούμε σιγά σιγά και από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί φαντάζομαι ούτε εσείς έχετε το χάρισμα να προβλέψετε τι θα γίνει, αν και όλοι υποψιαζόμαστε τις πιθανές έτσι, εκδοχές. Δεν είναι εντυπωσιακό όμως ότι τη μέρα που ασκούνται διώξεις σε 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την ιστορία του ΠΚΠ, η αντιπολίτευση, ο μεν ΣΥΡΙΖΑ ασχολείται με όλα αυτά που ασχολείται, η υπόλοιπη αντιπολίτευση, λέει στην κυβέρνηση.
1: Αλλά να η αποδείξει. Δεν είναι επιλογή μας. Δεν είναι επιλογή μας με τι θα ασχοληθούμε.
0: Όχι, άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Δεν είναι εντυπωσιακό ότι το βασικό ζήτημα της αντιπολίτευσης στην επικαιρότητα είναι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το εξής απίθανο. Ασκούνται διώξεις σε 4 βουλευτές από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η κυβέρνηση βγαίνει και λέει να μας ζητήσετε συγγνώμη που μας συκοφαντούσατε. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί στα χρονικά.
1: Ναι, με συγχωρείτε, αλλά την ατζέντα των δημόσιων παρεμβάσεων δεν την καθορίζουν οι προσκεκριμένοι. Την καθορίζουν οι επικεφαλείς, οι συνάδελφοι που έχουν την ευθύνη να βάζουν αυτήν την ατζέντα. Ένας παλιός βουλευτής είχε πει κάτι πολύ σοφό, το οποίο δυστυχώς το είδαμε να επιβεβαιώνεται, ότι θα φτάσουμε στο σημείο οι δημοσιογράφοι να παράγουν πολιτική και οι πολιτικοί να σχολιάζουν την επικαιρότητα. με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο ΣΥΡΙΖΑ και δημόσια ανακοίνωσε για το θέμα των τεσσάρων.
0: Σωστό.
1: Είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Σωστό.
1: Και ξεκινώντας, σας μίλησα για μια κυβέρνηση που πρέπει να πέσει. Στα σημεία που οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα είναι σαφώς και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και κάθε προσπάθεια διασπάθησης δημοσίου και κοινοτικού χρήματος. Αλλά τώρα δεν το λέω προσωπικά.
0: Θέλω να του ζητήσετε συγγνώμη όμως.
1: Όλοι ρωτάνε για τα εσωτερικά και τι θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ.
0: Εντάξει, πάντως τώρα, συγγνώμη κύριε Γιαννούλη, για να υπερασπιστώ λίγο
1: και τη αξιολόγηση
0: και τη δουλειά
1: μας.
0: Εγώ μπορώ να σας μιλήσω ακόμη και για το ευσύν.gr. Τα θέματα, τα δημοσιεύματα που αφορούν τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, ο κόσμος τα διαβάζει πολύ περισσότερο από το τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα αυτό
1: διαφωνώ,
0: το λέω
1: υπερασπιζόμενος
0: τη δουλειά μας. Κρίνουν οι αναγνώστες στο τέλος τι τους ενδιαφέρει, έτσι.
1: Βεβαίως. Και σας λέω εντελώς αυτοκριτικά και μη ειλικρινή ότι αν ήμουν στη θέση σας, μπορεί και να έκανα το ίδιο και χειρότερα. Και πάλι είστε πολύ ευγενείς μαζί μου που μου δίνετε τη δυνατότητα κάποια πράγματα να μην τα απαντήσω, αλλά σύμφωνοι, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πιστεύω ότι μόλις μπει σε μια λογική ρότα θα πάψει να αποτελεί κεντρικό ζήτημα η εσωστρέφεια ή τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ και να είναι η προσπάθειά του το πολιτικό στίγμα αυτής της πραγματικής συμπαράταξης για να πέσει η κυβέρνηση να είναι το μείζον.
0: Το συμπαράταξης που λέτε σημαίνει ότι...
1: Όχι, δεν λέω ότι θα προσχωρήσουμε στον Τσίπρα. Η λέξη συμπαράταξη δεν έχει πνευματικά δικαιώματα σε ένα κόμμα.
0: Σωστό.
1: Η διατύπωση ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από 1,5 χρόνο.
0: Άρα εσείς μένετε ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιαννούλης μένει ΣΥΡΙΖΑ ή μπορεί να σας δούμε στα ψηφοδέλτια της Ελλάς?
1: Όχι, δεν θέλουμε στα ψηφοδέλτια της Ελλάς.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον. Το έχετε αποφασίσει δηλαδή?
1: Το έχω πει εδώ και 2 μήνες περίπου, κύριε Γιάννη.
0: Είναι, άρα είστε πολύ καθαρός αυτό ότι θα μείνετε μέχρι τέλους. Ακόμη δηλαδή και αν ο ΣΥΡΙΖΑ μείνει εκτός βουλής.
1: Προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα ψηφίσω Μητσοτάκη.
0: Καλά, προφανώς. Δεν φανταζόμασταν τίποτα τέτοιο.
1: Θα ψηφίσω την πρόταση ως απλός πολίτης, αν αποφασίσω να μην είμαι υποψήφιος βουλευτής.
0: Μπορεί και να μην είστε δηλαδή.
1: Ναι, υπάρχει και αυτή η επιλογή, η οποία είναι πραγματικά ανθρώπινη και φυσιολογική, ότι κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσεις και πότε πας σπίτι σου.
0: Α, το βάζετε και αυτό στο τραπέζι.
1: Πρώτο.
0: Ότι δεν θα είστε ντε και καλά υποψήφιος.
1: Ναι, δεν θα πεθάνει. Δεν θα χαθεί η Ελλάδα αν δεν θα είμαι εγώ υποψήφιος. Αυτό το λέω με το συμβολισμό ότι ας σταματήσουμε να κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας. Αυτή η χώρα πρέπει να ζήσει και για τις επόμενες γενιές. Σωστό. Και θέλει και φρέσκες ιδέες, θέλει και αποφασιστικότητα, θέλει και μεταρρυθμίσεις σημαντικές, θέλει εξυγχρονισμό, όχι τύπου σημείτη ποιος θα τρώει τα περισσότερα και η απάντηση να είναι όποιος έχει στοιχεία στον εισαγγελέα. Θέλει γενναίες αλλαγές.
0: Εντάξει, και ο Σιμίτης πάντως έκανε και αυτός μερικές μεταρρυθμίσεις. Μπορεί να είχαμε σκάνδαλα, διαφθορά, καταδίκες υπουργών κτλ.
1: Συμφωνεί, να ξεκάψω Γιάννη, να θα λείψω μέλη.
0: Γίνανε και πέντε έργα, γίνανε και κάποιες μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή, θέλω να πω, όλες οι κυβερνήσεις κάτι προσφέρανε σε αυτή τη χώρα.
1: Δεν μηδενίζω τίποτα. Αλλά χάθηκαν και μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Χάθηκαν μερικά με τα εκτοπλιστικά εκατοντάδες εκατομμύρια. Πέντε από εδώ, δέκα από εκεί. 30, 50, 200, λίγο χρηματιστήριο κτλ. Ήρθε η Ελλάδα και πτώχευσε το 9.
0: Άρα η κυβέρνηση
1: Σιμίτη. Δεν αναφέρομαι μόνο στο Σιμίτη, βέβαια.
0: Μάλιστα. Γιατί ακούω τώρα πολλά στελέχη ότι έχουν υιοθετήσει και μια άλλη λογική. Το ακούω και από την Ελλάδα αυτό, ότι είναι βασική ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας η χωροκοπία το 2009-10.
1: Τώρα... Το 90% και πλέον είναι. Μετά στον ένα χρόνο που διαχειρίστηκε την εξουσία. Το Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου άργησε λίγο να δει την πραγματικότητα που παρέλαβε.
0: Μάλιστα.
1: Το 15,6% έλλειμμα δεν δημιουργήθηκε από το 9 μέχρι το 10 που πήγαμε στο Δουνουτού, για να είμαστε δίκαιοι.
0: Ναι, αλλά αυτό πάντως ήταν το έλλειμμα της χώρας.
1: Είναι
0: και τα περίφημα Greek Statistics.
1: Ναι, και μέχρι το 9 υπήρχε αυτό το έλλειμμα. Δεν δημιουργήθηκε από το 9 μέχρι το 10, αυτό εννοώ.
0: Ναι, αλλά το κρύβαμε σύμφωνα με την σχετική έκθεση του.
1: Και όταν πλέον δεν μπορούσαμε να το κρύψουμε, ήρθε το Καστελόριζο.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, είναι και αυτό προς αξιολόγηση για τον ιστορικό του μέλλοντος. Δεν ξέρω αν θα αξιολογήσει, αν η αξιολόγηση θα ξεκινήσει από τότε και θα φτάσει μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν όλα αυτά. Θα ανήκουν
1: πάντως
0: πλέον.
1: Με βάση την κοινή λογική.
0: Και να κλείσουμε με αυτό.
1: Αυτή η καταστροφή που ήταν αρχικά η χροκοπία και μετά η φτωχοποίηση του ελληνικού λαού μπορεί να συντελεστεί μέσα σε μία τετραετία και μάλιστα την επίμαχη του 15-19. Σε αυτό τουλάχιστον, αν δεν έχουμε εμπιστοσύνη στα ελληνικά ντοκουμέντα, στις ελληνικές μαρτυρίες, ας ανατρέξουμε στις διεθνείς μαρτυρίες και εκείνες που έχουν μία σοβαρότητα, όχι σαν αυτή του Γιουνγκέρ. Ότι ο Τσίπρας δεν θέλησε να φορολογήσει τους εφοπλιστές, μια εξομολόγηση που έρχεται μετά από 15 χρόνια κτλ. Υπάρχουν και άλλες μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν ότι η χώρα σίγουρα ήταν ήδη πεσμένη από τα βράχια όταν.
0: Δεν λέει κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε το μνημόνιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορείται βασικά για το πρώτο εξάμεινο του 2015. Δηλαδή σχεδόν δεν υπάρχει και κριτική για τα όσα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ από Σεπτέμβριο και μετά. Ακούω πολύ λίγα πράγματα. Οι βασικές κατηγορίες είναι σε αυτό το πρώτο εξάμεινο. Αλλά κύριε Γιαννούλη, τώρα δεν προλαβαίνουμε, δυστυχώς καταλαβαίνετε, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Δεν προλαβαίνουμε να ανοίξουμε και αυτό το ιστορικό πια θέμα.
1: Επιφυλάσσουμε για μια πιο εξομολογητική, πιο.
0: Μόλις βγάλετε άκρη στο ΣΥΡΙΖΑ, να κάνουμε μια συνέντευξη που θα πιάσουμε όλα τα ιστορικά θέματα, να κάνουμε τον απολογισμό μας, γιατί μου αρέσουν και εμένα πολύ αυτές οι συζητήσεις. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Χρήστος Γιαννούλης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, για όσα συμβαίνουν στο κόμμα. Πάλε ποτέ κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα βλέπουμε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα συνεχώς συρρυκνώνεται. Θα δούμε πού θα κατασταλάξει αριθμητικά τις επόμενες ώρες και μέρες. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λίλιαν Ξύλου και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας, γιατί ακολουθεί Καλλιόπη Λιβανού με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ιταλιόπουλη Βανό. Σε εξέλιξη φωτιά στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας. Μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο κατηγορίας 4 σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στο μεταξύ, Γιγαντία πυρκαγιά κοντά στη Σαραγώσα στη βορειοανατολική Ισπανία έχει ήδη κάψει 45.000 στρέμματα και θα χρειαστούν μέρες για να τεθεί υπό έλεγχο, προειδοποιούν οι τοπικές αρχές. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και επισήμως η Κομοντόρου. Την ίδια ώρα συνεχίζεται τη μεγάλη φυγή από το κόμμα. Επιστολή παραίτησης έστειλαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων συμπεριφορές εσωστρέφειας και επιχείρηση της μειοψηφίας κατά το ΔΟΚΟΝ να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό. Νωρίτερα είχαν ανεξαρτητοποιηθεί οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Στο μεταξύ, τον Αλέξη Τσίπρα βάζουν στο κάδρο των ευθυνών για τις μαζικές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών πηγές της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Τονίσουν ότι όσοι αποχωρούν οφείλουν να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες, ερωτώντας παράλληλα τον κύριο Τσίπρα για το εάν θα είναι υποψήφιοι της Ελλάς στις επόμενες εθνικές εκλογές. Εάν ναι, συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές, θα αποδειχθεί ότι επρόκειτο για προμελετημένο σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα στα 22 πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το έτος 2021. Πρόκειται για τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκό, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το έτος 2021. Πρόκειται για τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκό,

0: Αθωότητας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Ισχύει και για τους 4 στο τεκμήριο της αθωότητας, αλλά δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι στις προσεχείς εθνικές εκλογές, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητεί από την αντιπολίτευση να ζητεί συγγνώμη. Συγγνώμη που σας αποκαλύψαμε, η απάντηση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας με ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνει το ΚΚΕ. Τώρα θα πιείτε τον πίκρο φραπέ, είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στεκόμαστε ενεργά στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλης, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μετά τη συνάντησή του με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ, Χρήστο Φαφούτη, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις ροχμές και καθυζήσεις που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου το προηγούμενο διάστημα εκτελούνταν εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό. Ζητήσαμε, τόνισε ο κ. Δούκας, πρώτον να υπάρξουν γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων και ανεξάρτητος δημόσιος φορέας, όποιος να πιστοποιήσει ότι τα κτίρια αυτά είναι εντάξει στατικά. Δεύτερον, να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις και οι αποκαταστάσεις όπως προβλέπει ο νόμος. Και τρίτον, ζητάμε αναλυτική ενημέρωση μόλις εκδοθεί το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη διαδικασία επανεκκίνηση των εργασιών στην Κυψέλη. Τη διαβεβαίωσε ότι οι βλάβες θα αποκατασταθούν με δαπάνη τη αναδόχου κοινοπραξίας. Δίνει σε συνέντευξή του στο Αθηνικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος. Ξεκαθαρίζει δε ότι βάσει των αυτοψιών που έχουν πραγματοποιήσει οι μηχανικοί της Ελληνικό Μετρό και της αναδόχου κοινοπραξίας, δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το Πακιστάν πιέζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για επανέναρξη των συνομιλιών. Την ίδια ώρα, το Ιράν ζήτησε από το κίνημα των Χούθη στην Ιεμένη να βρίσκεται σε ετοιμότητα για να κλείσει την πετρελαϊκή οδό της Ερυθράς Θάλασσας, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το Reuters. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο 27χρονος που συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Ο άνδρας φέρεται να έχει τα κλειδιά του διαμερίσματος, όπου βρήκαν καταφύγιο οι δύο φερόμενοι, ως δράστες, ο 29χρονος και η 26χρονη. Τον υπέδειξε ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, στον οποίο έδωσε τα κλειδιά, όπως είπε χθες στην απολογία του. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, δύο Ρώσοι τουρίστες συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη μετά από καταγγελία ότι διάβαζαν δυνατά αποσπάσματα από το Ευαγγέλιο μέσα στην Αγία Σοφία. Οι δύο Ρώσοι πολίτες μεταφέρθηκαν σε αστυνομικό τμήμα και οι τουρκικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο απέλασής τους από τη χώρα. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5, μποφόρ έως 6 το απόγευμα στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 35 βαθμοί την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
1: Αθήνα 984.

Τι παίζει, Λαυρή της Μαχαιρίτσας, γιατί αύριο έρχεται μια συναυλία αφιέρωμα με τα υπέροχα τραγούδια του. Παρασκευή 17 Ιουλίου στην Ταράτσα του Θέατρου Λαμπέτη. Ένα θέατρο που για αυτό το καλοκαίρι έχει και πολλές συναυλίες σε αυτό το πολύ ωραίο και δροσερό χώρο. Ερμηνεύουν ο Διονύσης Τσακνής, ο φίλος του ο Στενός, τα Κίτρινα Ποδήλατα, η Μιρέλα Πάχου. Μια πολύ ωραία συναυλία για τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και τα τραγούδια του αύριο Παρασκευή στην Ταράτσα του Θέατρου Λαμπέτη. Λίγα λεπτά μετά τις 5 είμαστε στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6.

ελπίδες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα

Και έφτασε η μέρα για την πρεμιέρα της Οδύσσειας. Πάμε να ακούσουμε το τρέιλερ. After years of war. Να μπούμε στο κλίμα του Christopher Nolan. Είναι ταινία του Nolan που μεταφέρει για πρώτη φορά το εμβληματικό έπος του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. No one could stand between my men. Έχει πραγματοποιήσει γυρίσματα σε όλο τον κόσμο. Όλα είναι εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Not even me. Ουσιαστικά, αυτό που λένε οι ειδικοί είναι ότι είναι ένα μεγαλύτερο φιλμ στη μηχανή, άρα είναι και άλλη η εικόνα στον κινηματογράφο. Εντυπωσιακό cast περιλαμβάνει τους Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya, Charlize Theron. Ύμνη διεθνώς από τους κριτικούς μετά από πολλά βέλη, είναι η αλήθεια, που είχε έτσι δεχτεί αρχικά ο Nolan για την ταινία του αυτή.

Εγκαινιάζεται αύριο και μια εικαστική έκθεση εμπνευσμένη από την Οδύσσια του Νόλαν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Είναι μια έκθεση η οποία παρουσιάστηκε στο Λος Άντζελες, έρχεται στην Αθήνα, θα ακολουθήσουν παρουσιάσεις στο Λονδίνο, στη Μελβούρνη. Και αυτό που βλέπουμε και έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι είναι πρωτότυπα έργα τέχνης αυτά που θα εκτεθούν, αφίσες, ολόκληρο το έντυπο υλικό που όλα αυτά φέρουν την επίσημη αδειοδότηση της Universal. Είναι η εταιρεία παραγωγής της Οδύσσιας του Νόλαν.

Και βιβλία με έμπνευση την Οδύσσια κυκλοφορούν αυτή την εποχή, μιας και είμαστε στην ημέρα της Οδύσσιας, αφού βγαίνει η ταινία του Νόλαν. Όπως η Οδύσσια που κυκλοφόρησε μόλις, του κορυφαίου Βρετανού κωμικού του Στίβεν Φράι, που βρίσκεται τη θέση της, θα λέγαμε, αυτές τις ημέρες, στις προθήκες των βιβλιοπωλείων. Υπάρχει μια έξαλλη Οδύσσια από τον Αύγουστο Κορτό που κυκλοφορεί. Τα Χάλκινα Κατόφλια του Ισίδουρου Ζουργού είναι μια αφηγηματική ακροβασία, ένα αυθαίρετο κτίσμα στην έπαυλη του ομηρικού κόσμου, θα λέγαμε. Παρακολουθούμε σε ιδιωτική προβολή τον πόλεμο της Τρίας και την επιστροφή του Οδυσσέα, αλλά όλα αυτά είναι ιστορημένα αλλιώς. Υπάρχει ακόμα ένα βιβλίο έτσι, που λίγο αναφέρεται στην Οδύσσια, θα λέγαμε. Είναι το Λόγια Φτερά. Όλα αυτά είναι βιβλία των εκδόσεων Πατάκη. Το Λόγια Φτερά είναι ένα παλαιότερο βιβλίο του Χρήστου Χωμενίδη. Και όπως λέει ο ίδιος γι' αυτό, κάνω έναν στοχασμό του τι σημαίνει αφηγητής. Πηγαίνω στις ρίζες όλων των αφηγητών. Στον Όμηρο, επιλέγω σειρά τον παππού του, τον Τίνελο, και κάνω εντατικά μαθήματα αρχαιογνωσίας για 2 χρόνια για να παραστήσω με τρόπο πιστικό την εποχή και το χώρο βιβλία που βρίσκουμε στις προθήκες αυτή την εποχή και είναι εμπνευσμένα από την Οδύσσια και τον Όμηρο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας. Μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Την επανένταξη του βουλευτή Χανίων Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα ανακοίνωσε επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιστολή παρέτησης έστειλαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων συμπεριφορές εσωστρέφειας. Νωρίτερα ανεξαρτητοποιήθηκαν οι Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα στα 22 πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Συγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2021. Στο αρχείο τέθηκε ο φάκελος για άλλους 7 γαλάζιους βουλευτές. 4η σύλληψη για τις εμπριστικές επιθέσεις και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Αύριο απολογείται ο 27χρονος που φέρεται να είχε τα κλειδιά του διαμερίσματος όπου βρέθηκαν κατά βίγιο οι δύο φερόμενοι δράστες. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για διακοπή των συγκρούσεων και επανέναρξη των συνομιλιών στέλνει το Πακιστάν. Το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας ενέκρινε σήμερα τη νέα κυβέρνηση υπό τον νέο πρωθυπουργό Σέρχι Κορέτσκι. Η ψηφοφορία δεν περιέλαμβανε τους υπουργούς άμυνας και εξωτερικών, οι οποίοι προτείνονται από τον πρόεδρο. Δεν υπάρχει άμεση προοπτική επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, δήλωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Σειρά μέτρων και μελετών από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για την αποκατάσταση και την ασφάλεια των οικημάτων που υπέστησαν βλάβες κατά τις εργασίες του μετρό στην Κυψέλη, ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπείες της Ελληνικό Μετρό και των κατοίκων της Κυψέλης. Τη δυνατότητα άμεσης άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών υπό προϋποθέσεις ενεργοποιεί η ΑΔΕ. Λεπτομέρειες στο athena984.gr. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 35 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Με θέατρο συνεχίζουμε. Είναι οι θεατρικές πρεμιέρες του καλοκαιριού και πάμε σε μια κυρία πολύ αγαπημένη μέσα από το θέατρο, μέσα από τους ρόλους της. Η κυρία Γιώτα Φέστα είναι μαζί μας. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Και εσείς αυτό το καλοκαίρι, έτσι σε περιοδία, πώς είναι αλήθεια αυτή η συνθήκη τόσα χρόνια?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω κάνει πολλές περιοδίες, η αλήθεια είναι. Ναι. Έχω κάνει 2-3 όλη μου τη ζωή.
0: Αλήθεια.
1: Αλλά, ναι, δεν έχω κάνει περιοδίες. Ναι. Οπότε νομίζω ότι είναι ευχάριστη, γιατί μ' αρέσει να βλέπω έτσι και τους τόπους που παίζουμε και τα θέατρα. Εντάξει, πολλές φορές οι συνθήκες είναι ζόρικες, γιατί έχει ζέστη, γιατί φοράμε τα ρούχα που φοράμε. Σωστή. Αλλά παρόλα αυτά έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το, ας πούμε, αυτό που θυμίζει τα παλιά, πώς γύρναγαν οι θεατρίνοι οι παλιοί γύρω-γύρω στις πόλεις. Και είναι ωραίο, τέλος πάντων, το ότι ταξιδεύει ένα έργο στην επαρχία.
0: Ναι.
1: Πάντα είναι ενδιαφέρον αυτό.
0: Και εσείς αρχίζετε και από Θεσσαλονίκη, ξεκινάτε εκτός Αθήνας.
1: Ναι, μα είναι μια παραγωγή της Θεσσαλονίκης αυτή κυρίως. Ξεκινάει αυτή η παραγωγή από τη Θεσσαλονίκη. Ο Δημήτρης Τσίποτας είναι αυτός που έχει ασχοληθεί με αυτό το έργο πολύ από πλευράς παραγωγής. Και ο Στέλιος Βραχνής είναι ο σκηνοθέτης. Και ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη για να έρθουμε εδώ, νομίζω, το Σεπτέμβρη, 25, κάπου εκεί. Αλλά θα κάνει μια σχετικά, ας πούμε, μεγάλη περιοδία. Δηλαδή θα έχει περίπου 14, θα πάει σε 14-15 πόλεις.
0: Είναι ένα έργο το οποίο έχει μια μοναδική ιστορία. Θα ήθελα λίγο να μας μιλήσετε για τον Αϊλαό, να ακούσουμε πρώτα τη φωνή της Μπέλου για να μπούμε έτσι στο κλίμα. Και μιλάμε αμέσως μετά για να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει αυτό το καλοκαίρι και πώς αποφασίσατε να κάνετε αυτή την παράσταση. Mm-hmm.

0: 1983, Σωτηρία Μπέλου, Δημήτρης Λάγιος, Μιχάλης Μπουρμπούλης, Άι Λαός, ένας δίσκος με μεγάλη ιστορία, κυρία Φέστα.
1: Ναι, ο οποίος δεν είχε την τύχη που του άξιζε την εποχή που βγήκε, δεν ξέρω γιατί. Φαντάζομαι ότι ήταν θέμα τύχης, αλλά είναι σπουδαίος δίσκος.
0: Πώς λοιπόν ερχόμαστε σήμερα στην παράστασή σας, αυτό που θα παρουσιάσετε?
1: Αυτό ήταν μια ιδέα του Στέλιου του Βραχμή, ο οποίος και αυτή τη στιγμή, αν το ρωτήσει κανείς, νομίζω δεν έχει μια απάντηση γι' αυτό. Πώς σκέφτηκε δηλαδή να συνδέσει το δίσκο αυτό, τα τραγούδια αυτά του Άι Λαού με τις Τροάδες. Αλλά φαίνεται ότι τελικά το ενστικτό του επιβεβαιώθηκε. Γιατί πραγματικά είναι μεγάλη η έκπληξή μας όταν είδαμε ότι πραγματικά συνδέεται με έναν τρόπο. Κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι συνδέεται ότι αυτό με την αγάπη. Δηλαδή η αγάπη, ας πούμε, είναι το αντίθετο της φρικοδίας του πολέμου. Και νομίζω ότι ο δίσκος φέρνει αυτό το αεράκι της αγάπης μέσα στην παράσταση. Είναι μια απάντηση σε αυτό που φέρουν οι Τροάδες, που είναι ένα έργο, μια σπαρακτική κραυγή της ανθρώπινης ψυχής κατά της τυραννίας, κατά αυτού που μας ξεπερνά, του υπερφυσικού, κατά του εγωισμού, της ανθρώπινης σκληρότητας, της ασφυκτικής πίεσης του περιβάλλοντος κόσμου, όλα αυτά. Και νομίζω ότι ο Άι Λαός, τα τραγούδια αυτά, δίνουν μια απάντηση μέσω της αγάπης. Και επειδή και ο Δημήτρης Λάγιος ήταν ένας άνθρωπος, πέρα από σπουδαίος συνθέτης, ήταν και ένας άνθρωπος, από ό,τι έχω ακούσει, δεν είχα τη χαρά να τον γνωρίσω, πολύ άνθρωπος, πολύ συναισθηματικός και ευαίσθητος και με μια αγάπη προς τον άνθρωπο μεγάλη.
0: Έτσι προκύπτει αυτή η σύνδεση, όπως μας λέτε, αυτή η αγάπη από τη μία, οι νεκροί και όσοι χάθηκαν από την άλλη, ο πόλεμος. Και τι βλέπουμε επί της ουσίας στη σκηνή? Ποια πρόσωπα? Βλέπουμε τα πρόσωπα από τις Τροάδες?
1: Βλέπουμε τα πρόσωπα, όχι όλα τα πρόσωπα. Ναι. Δηλαδή αυτό που λείπει από τις Τροάδες είναι η πρώτη σκηνή, που είναι οι δύο θεοί, ο Απόλλων και η Αθηνά, και μια σκηνή από το τέλος που είναι ο Μενέλαος και η Ελένη. Η οποία φαντάζομαι, γιατί τη διασκευή αυτή, δηλαδή το κόψιμο αυτό το κάνει ο σκηνοθέτης, δεν του χρειάζονταν, και λογικό είναι, το βρίσκω κάπως λογικό. Κατά τα άλλα υπάρχουν όλα τα άλλα πρόσωπα, δηλαδή πέρα από την Εκάβη υπάρχει η Κασάνδρα, υπάρχει η Ανδρομάχη, υπάρχει ο χορός, και πρέπει να σας πω ότι αυτός
0: είναι
1: ο χορός
0: είναι σημαντικό ιδιαίτερα, κομμάτι, βέβαια.
1: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι Τροάδες γι' αυτό λέγονται Τροάδες, και δεν λέγονται Εκάβη ή κάτι άλλο. Γιατί είναι. Είναι, αυτό είναι το κλειδί της ιστορίας. Είναι αυτός, αντιπροσωπεύουν, ας πούμε, ένα λαό αυτές οι γυναίκες. Και είναι και η Ανδρομάχη που την παίζει η Ιωάννα Πηλιχού και η Κασάνδρα που την παίζει η Άλκης Αγγελοπούλου. Και υπάρχουν και τέσσερις ταλφίδι. Στο έργο υπάρχει ένα ταλφίδιος, αλλά εδώ υπάρχουν τέσσερα νεαρά παιδιά, που είναι ο Οδυσσέας Πετράκης, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Απόστολος Λινάρδος και ο Άλκης Στασινός, που κάνουν τους τέσσερις ταλφίδιους.
0: Και βέβαια η Εκάβη.
1: Πρέπει να σας πω επίσης ότι γενικά όλη αυτή η συγκρότηση αυτής της παραγωγής είναι από πολύ νέους ανθρώπους. Και αυτό έτσι με χαροποιεί πολύ. Γιατί εγώ δεν ανήκω στην κατηγορία αυτή, αλλά βρίσκομαι ανάμεσα σε πολύ νέους ανθρώπους και πολύ ταλαντούχους ανθρώπους. Ένας από αυτούς είναι ο Θωμάς Λαζάρου, που κάνει την ενορχήστρωση. Δηλαδή έχει μετατρέψει τον Άι Λαό από μονοφωνικό σε πολυφωνικό. Και είναι πραγματικά εξαιρετική η δουλειά του. Είναι εξαιρετική, δηλαδή πραγματικά ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα αυτό.
0: Νομίζω ότι είναι μία από τις παραστάσεις έτσι που θα συζητηθεί αυτό το καλοκαίρι, μία από τις παραστάσεις που πρέπει να σας πετύχουμε κάπου ανά την Ελλάδα.
1: Κάπου φαντάζομαι,
0: Πότε αρχίζετε, κυρία Φέστα?
1: Κάνουμε πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο της Γης, στις 29 Ιουλίου, όσον ούπο.
0: Και ακολουθεί μια έτσι περιοδία.
1: Και ακολουθεί περιοδία. Για μένα η Εκάβη είναι η δεύτερη φορά που έτσι παίζω την Εκάβη και μ' αρέσει, πρέπει να σας πω αυτό, γιατί μ' αρέσει να επανέρχομαι σε κείμενα τόσο σημαντικά. Δηλαδή θα ήθελα και άλλους ρόλους που έχω παίξει. Δεν έχω καμία φιλοδοξία να παίζω πολλούς ρόλους, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω πράγματα από ρόλους που έχω παίξει και να ξαναπώ. Θεωρώ ότι ήταν για μένα μεγάλο στοίχημα αυτό, γιατί και η πρώτη κάβη ήταν πολύ ενδιαφέρουσα του Γιάννη Παρασκευόπουλου και τώρα αντιμετωπίζω κάτι άλλο, ας πούμε, γιατί είναι πια και τα τραγούδια, είναι όλη αυτή η δουλειά πίσω από αυτό και μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα αυτή. Και είμαι και εγώ έτσι σαν μέλος του χορού, δηλαδή τραγουδάω και εγώ και λοιπά. Και αυτό το κάνω γιατί μου αρέσει, όχι γιατί μου το είπα να το κάνω, γιατί μου αρέσει πολύ.
0: Κάβη, είναι και ένας ρόλος, κυρία Φέστα, που αν ρωτήσεις μία νεαρή ηθοποιό ότι θα ήθελε να κάνει έτσι στη ζωή της, είναι από αυτούς τους ρόλους που λέει θα ήθελε να παίξω την Κάβη κάποια στιγμή.
1: Ναι, γιατί είναι μια αιχμάλωτη βασίλισσα, δηλαδή, και μια βασίλισσα που δέχεται το ένα χτύπημα μετά το άλλο. Κάθε νέα αγγελία του Κύρκα των Αχαιών τη βυθίζει στην Οδύνη βαθύτερα και την απόγνωση. Και υπάρχει και όλη αυτή η αναπόληση του ευτυχισμένου παρελθόντος. Ο φρένος για τις συμφορές, υπάρχει ένταση, υπάρχει πάθος. Και νομίζω ότι ο Ευρυπίδης με αυτό το έργο έτσι, επικεντρώνεται πολύ στο θέμα της ατομικής ηθικής ευθύνης. Το οποίο... Η αλήθεια είναι ότι
0: μας απασχολεί σήμερα.
1: Απίστευτα σύγχρονα. Ακριβώς, ναι.
0: Τροάδες λοιπόν, με αυτή την προσέγγιση μέσω της μουσικής και των τραγουδιών της δουλειάς του Δημήτρη Λάγιου. Είναι ο δίσκος βέβαια «Άι Λαός» από το 80, από τη δεκαετία του 80.
1: 83, ναι. Και η γυναίκα του Λάγιου ήρθε και άκουσε αυτό που έκανε ο Θωμάς Λαζάρου και συγκινήθηκε πάρα πολύ. Γιατί δεν είναι ο ήχος, ας πούμε, δεν είναι ο λαϊκός ήχος της Σωτηρίας Μπέλου, είναι κάτι άλλο. Πιο κοντά σε... Είναι πολυφωνικό, ας μην ψάξω άλλες λέξεις, είναι πολυφωνικό και έχει μεγάλη σημασία αυτό. Και υπάρχουν πολλοί στο χορό, υπάρχουν κοριτσιά τα οποία τραγουδάνε υπέροχα, ας πούμε. Υπάρχει η Ελένη Δημοπούλου, η Μυρτώ, η Χαλέμη, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που τραγουδάνε, η Μαρία Κατερτζίδου, τραγουδάνε και νομίζεις ότι ακούς όπερα, ακούς τραγουδιστές της όπερας. Είναι πραγματικά ένα πολύ, πολύ ενδιαφέρον στοίχημα αυτό.
0: Να είστε καλά, είναι η κυρία Γιώτα Φέστα, είναι η περιοδία καλοκαιρινή για την οποία μιλάμε, 29 του μήνα είναι η πρεμιέρα τους στη Θεσσαλονίκη και ακολουθεί έτσι μια πορεία για τον συγκεκριμένο θίασο μεγάλη. Ναι. Ευχαριστώ θερμά, καλό καλοκαίρι να έχετε.
1: Καλό καλοκαίρι και σε εσάς, ευχαριστώ και εγώ.
0: Και καλές παραστάσεις, είναι η κυρία Γιώτα
1: πολύ.
0: Φέστα.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλό απόγευμα, γεια σας.

Σμαράγδα στα μουλακά του, ρύθμισε σήμερα τους ήχους μας. Νίκ Λίμπε επέλεξε τραγούδια. Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει. Σφινάκι στο φινάλε μας, Παύλος Μεθενίτης. Και μετά τις 6, Έλενα Χατζιωάννου, Πάνος Πολυζωήδης.

0: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Το αγγούρι είναι ένας επιμήκης καρπός, ο οποίος προέρχεται από το έρπον και αναρριχόμενο φυτό της αγγουριάς. Του φυτού με το επιστημονικό όνομα Cucumis sativus. Ο σικιός, ο ήμερος, λοιπόν, ανήκει στην οικογένεια των κολοκυνθοειδών, όπως το πεπόνι, το καρπούζι και το κολοκύθι. Αυτό το δροσερό φρούτο, που εσφαλμένα θεωρείται λαχανικό, προέρχεται από την Ινδία. Οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι το ήξεραν και το εκτιμούσαν όχι μόνο για τη γεύση του, αλλά και για τις φαρμακευτικές του ιδιότητες. Το αγγούρι είναι άριστο διουρητικό, ηρεμιστικό και στυπτικό. Χρησιμοποιείται για την τόνωση της επιδερμίδας και της τριχοφυΐας. Λαμβάνει τις ρητίδες, ενώ περιέχει βιταμίνες C, B1, B2 και Α στη φλούδα του. Ετυμολογικά, αυτό το πολύτιμο και θαυμαστό αγγούρι κατάγεται από το μεσαιωνικό αγγούριον, υποκοριστικό του άγγουρος, με προέλευση το επίθετο άγουρος, δηλαδή αγίνωτος, ανώριμος. Από το αρχαίο άωρος, Α στερητικό και ώρα. Και όλα αυτά επειδή, όπως λέει το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, η σάρκα του αγγουριού τρώγεται άγουρη, με πρασινοπό χρώμα. Το αγγούρι κατέχει εξέχουσα θέση στην ελληνική γλώσσα. Αγγούρι μεταφορικά είναι κάθε τι χαρακτηριστικά δύσκολο, κρίσιμο ή απροσπέλαστο. Όπως ας πούμε τα στριφνά θέματα των εξετάσεων, που είναι αγγούρια. Σχετικά, όταν λέμε τα βρίσκω αγγούρια, εννοούμε πως συναντώ δυσκολίες. Αγγούρι, επίσης, χαρακτηρίζουμε αυτόν που στερείται πνευματικής και κοινωνικής ευελιξίας. Ο άχαρος άνθρωπος περπατάει σαν αγγούρι. Και τέλος, αγγούρι ονομάζεται στην αργό το ανδρικό γεννητικό όργανο. Αυτή η σημασία της λέξης έχει δώσει κάποιες παραστατικές εκφράσεις της καθομιλουμένης που περιγράφουν τις μεγάλες δυσκολίες. Στην έκφραση «κάποιοι το τρώνε και δροσίζονται, ενώ κάποιοι το τρώνε και ζορίζονται», αποτυπώνεται εναργώς τόσο η κυριολεκτική όσο και η μεταφορική έννοια της λέξης αγγούρι.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 1984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανό. Σε ύφεση φωτιά στο Βλαχόπουλο Μυστηνία, στο Δήμο Πύλου Νέστορος Παπαφλέσσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο, κατηγορίας 4, σε Αττική, Κρήτη, Έφια, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Την ίδια ώρα, γιγαντιαία πυρκαγιά κοντά στη Σαραγώσα, στη βορειοανατολική Ισπανία, έχει ήδη κάψει 45.000 στρέμματα και θα χρειαστούν μέρες για να τεθεί υπό έλεγχο, προειδοποιούν οι τοπικές αρχές. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική και του ομάδα ανακοίνωσε επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα συνεχίζεται μεγάλη φυγή από το κόμμα. Επιστολή παρέτησης έστειλαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων συμπεριφορές της οστρέφειας και επιχείρηση της μειοψηφίας κατά το Δοκούν να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό. Νωρίτερα είχαν ανεξαρτητοποιηθεί οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. 4 ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα στα 22 πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2021. Πρόκειται για τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα. Την αθωότητά τους διακηρύσουν μέσω ανακοινώσεων οι κύριοι Παπακώστα και Σενετάκης. Στο αρχείο τέθηκε την ίδια ώρα ο φάκελος για άλλους 7 γαλάζιους βουλευτές. Άμεσα αναμένεται ο ορισμός της δίκης των 4, καθώς ο χρόνος παραγραφής των αδικημάτων ολοκληρώνεται έως τις αρχές φθινοπόρου λόγω του πλημεληματικού τους χαρακτήρα. Έντιμοι πολιτικοί επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η υπόθεση πρόσθεση αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Ισχύει και για τους 4 στο τεκμήριο της αθωότητας, αλλά δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι στις προσεχείς εθνικές εκλογές, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στεκόμαστε ενεργά στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλης, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μετά τη συνάντησή του με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ, Χρήστο Φαφούτη, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις ρογμές και καθυζήσεις που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου το προηγούμενο διάστημα εκτελούνταν εργασίες στη γραμμή 4 του Μετρό. Ζητήσαμε, τόνισε ο κ. Δούκας, πρώτον να υπάρξουν γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων και ανεξάρτητος δημόσιος φορέας, ο οποίος να πιστοποιήσει ότι τα κτίρια αυτά είναι εντάξει στατικά. Δεύτερον, να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις και οι αποκαταστάσεις. Και τρίτον, ζητάμε αναλυτική ενημέρωση μόλις εκδοθεί το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη διαδικασία επανεκκίνησης των εργασιών στην Κυψέλη. Τη διαβεβαίωση ότι οι βλάβες θα αποκατασταθούν με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας, δίνει σε συνέντευξη του Αθηνικού Βρακτορείου η Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχαίος. Ξεκαθαρίζει δε ότι βάσει των αυτοψιών που έχουν πραγματοποιήσει οι μηχανισμοί της Ελληνικό Μετρό και της αναδόχου κοινοπραξίας, δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας των κτίριων. Στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το Πακιστάν πιέζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για επανέναρξη συνομιλιών. Την ίδια ώρα, το Ιράν ζήτησε από το κίνημα των Χούθη στην Ιεμένη να βρίσκεται σε ετοιμότητα για να κλείσει την πετρελαϊκή οδό της Ερυθράς Θάλασσας, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες από το κίνημα των Χούθη στην Ιεμένη να βρίσκεται σε ετοιμότητα για να κλείσει την πετρελαϊκή οδό της Ερυθράς Θάλασσας, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες

0: ομολογία του. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η σύζυγος του Ισπανού Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ θα προσαχθεί σε δίκη για τις κατηγορίες της αθέμητης άσκησης επιρροής και της κατάχρησης, αποφάνθηκε σήμερα το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας. Μια απόφαση που θεωρείται νέο πλήγμα για την κυβέρνηση, η οποία εδώ και μήνες συνταράσσεται από ερεύνες για διαφθορά και σκάνδαλα. Πάντως, το δικαστήριο απέρριψε μια τρίτη κατηγορία περί επιχειρηματικής διαφθοράς σε βάρος της Μπεγκόνια Γκόμεθ Σάντσεθ και ήρε την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα που είχε επιβληθεί από κατώτερο δικαστήριο. Την επίσημη κήρυξη λειψιδρίας σε όλη τη χώρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Ολλανδίας ως συνέπεια του παρατεταμένου καύσωνα και της ανομβρίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ έως 6 το απόγευμα στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Κάσι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Έλενα Χατζιουάνου και Πάνο Πολυζωίδη.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

το πιο γνωστό τραγούδι, κυρίως για το ευρύ κοινό που ερμήνευσε η Μάρο Κοντού μαζί με τον Δημήτρη Χόρν στην ταινία «Λίμωνο τους, στους νέους», το Αλέκου Σακελάριου, ήταν θεατρικό έργο αρχικά και είναι μια μεταφορά, ας πούμε, του μύθου του Φάουστ. Ήταν και έτσι, γι' αυτό ξεκινήσαμε και με την Μάρο Κοντού, ακούγοντάς την να τραγουδά. Ήταν πολύ μεγάλη συγκίνηση παντού για τη Μάρο Κοντού. Έτσι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν συζητώ για τους ανθρώπους που τη γνώριζαν προσωπικά, αλλά και για εκείνους που δεν την είχαν συναντήσει ποτέ. Είχε πάντα αυτή την εικόνα της κυρίας, της απίστευτα ευγενούς κυρίας, πάντα... εκτός από το πόσο καλή ηθοποιός ήταν, έτσι πάνω, είχε στη δημόσια σφαίρα ήταν και σε ό,τι είχε κάνει.

0: Είναι παράλληλα, γιατί ασχολήθηκε και με την πολιτική. Είπαμε, ήταν και εδώ πρόεδρος των Αθηνών 84 και πρόεδρος του Βροχοκομείου Αθηνών. Ασχολήθηκε και με τα δημοτικά, δηλαδή ήταν στο χώρο.
1: Είχε εκλεγεί και βουλευτής.
0: Είχε εκλεγεί και βουλευτής στην πρώτη Αθηνών.
1: Αλλά εγώ θα έλεγα ότι ενώ δημόσια πρόσωπα και καλλιτέχνες έχουν λίγους ή πολλούς και ανθρώπους που δεν τους θαυμάζουν, που τους βρίσκουν αντιπαθείς, ρε παιδί μου, δεν μου κάθεται καλά εμένα ο τάδε, ας πούμε, έτσι. Η Κοντού δεν το είχε. Η Κοντού, έχω την εντύπωση ότι ήταν αγαπητή, ήταν μια εικόνα αγαπητή στη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου, έτσι.
0: Και στο χώρο που κινείται, που και ανταγωνιστικός είναι και υπάρχουν και οι ζήλιες, αυτά τα γνωστά, ποτέ κανείς δεν είπε κακή κουβέντα για τη Μάρο Κοντού.
1: Σήμερα είναι όμως 16 Ιουλίου, Πέμπτη, η ώρα είναι 6 και 11 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, ακούτε την εκπομπή Radio City, η Έλενα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πολυζωήδης είναι στα μικρόφωνα, ο Νίκος Κουτούγερας και η Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα.
0: Μέσω Viber.
1: Μέσω Viber 6948 984 984.
0: Πριν προχωρήσουμε, απλώς να πούμε ότι η κηδεία της Μάρος Κοντού είναι αύριο στις 11 το πρωί. Θα κηδευτεί στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Ή όπως λέγαμε παλιά.
0: Πιο απ' όλα.
1: Από το πρώτο. Από
0: η
1: το
0: κηδεία
1: πρώτο.
0: Θα γίνει από το πρώτο.
1: Από το πρώτο, ναι.
0: Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί, αλλά.
1: Γιατί φεύγει από αυτόν τον κόσμο.
0: Οπότε φεύγει από το πρώτο.
1: Από το πρώτο και πηγαίνει στον άλλον. Αλλά νομίζω είναι αρχαϊκός τύπος πλέον ούτως ή άλλως. Καλοκαίρι, πολύ ζέστη.
0: Και με το νερό στο χέρι εμείς.
1: Με το νερό στο χέρι, και το νερό είναι ένα ζήτημα. Ξέρεις, όταν ήμουν φοιτητής προπολών προδεκαετιών, θυμάμαι ότι συζητούσαμε πάρα πολύ έντονα για την πιθανότητα ο επόμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή να είναι για το νερό. Δεν έγινε ακριβώς έτσι.
0: Όχι, και γενικά οι πόλεμοι ότι μπορεί να γίνουν για το νερό.
1: Δεν έγινε ακριβώς έτσι. Εξακολουθούν να γίνονται πόλεμοι για το πετρέλαιο και για πλουτοπαραγωγικές πηγές άλλες εκτός του νερού. Παρόλα αυτά, βέβαια, η λειψιδρία στην συγκεκριμένη περιοχή που ανέφερα εντείνει τους ανταγωνισμούς.
0: Εκτοπίζονται πάντως πληθυσμοί εξαιτίας έλλειψης.
1: Βεβαίως. Αλλά η λειψιδρία είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί και την Ελλάδα. Δηλαδή, μια έτσι απλοϊκή σκέψη να κάνω, ότι πριν από μερικά χρόνια, όχι πολλά χρόνια, είχαμε 10 εκατομμύρια επισκέπτες στην Ελλάδα. Ενώ τουρίστες. Αυτή τη στιγμή έχουμε 40 εκατομμύρια. Αυτό και μόνο, πέραν της κλιματικής αλλαγής, προφανώς δημιουργεί μία πίεση. Και η πίεση δημιουργεί την ανάγκη κάπως να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της λειψιδρίας. Ο κύριος Δημήτρης Εμμανουλούδης είναι καθηγητής διευθέτησης ορεινών υδάτων. Είναι επίσης επικεφαλής του Εργαστηρίου για την Ανάλυση και τη Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών και της έδρας της UNESCO για τα παρόχθια, παράκτια και δελταϊκά οικοσυστήματα. Όλα αυτά στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Και ο κύριος Εμμανουλούδης έχει μια πολύ έτσι ανεπτυγμένη και λεπτομερή εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί σε ό,τι αφορά την πρόκληση της λειψιδρίας για τη χώρα μας και για το τι ίσως μπορεί να γίνει προκειμένου αυτή να αντιμετωπιστεί μέσω μακροπρόθεσμα. Καλησπέρα, κύριε Εμμανουλούδη.
2: Καλησπέρα, κύριε Πολυζωήδη.
1: Πόσο έντονο είναι το πρόβλημα της λειψιδρίας αυτή τη στιγμή, πού εντοπίζεται, σε ποιες περιοχές εντοπίζεται, και έχει όντως επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια?
2: Κοιτάξτε, τα είπατε όλα μόνος σας.
1: Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ, γεια σας, θα βάλουμε τραγούδι τότε.
2: Πριν στο εισαγωγικό, όταν αναφερθήκατε και πολύ σωστά ότι παλιότερα ήταν 10 εκατομμύρια οι τουρίστες και τώρα αυτή τη στιγμή είναι 40. Αυτό και μόνο, από μόνο του, δείχνει την τάση και την πίεση η οποία υπάρχει σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως όμως στα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου κάτω, γενικότερα στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας και ειδικότερα για τους παράκτιους. Η κατάσταση εκεί είναι πραγματικά πολύ δύσκολη και γίνεται ακόμα δυσκολότερη τώρα τελευταία με την ανάπτυξη μεγάλων τουριστικών μονάδων, όπου από μετρήσεις που έχουμε κάνει έχουμε δει ότι η ένικοι των τουριστικών αυτών μονάδων των μεγάλων που διαθέτουν μέσα σπα, υδρομασάζ, πισίνες, οτιδήποτε μεγάλο μεγέθος, έχουν έως και διπλάσια ποσότητα νερού κατανάλωση κατά κεφαλή από τους τουρίστες όλων των άλλων απλών καταλυμάτων.
1: Μου κάνει μια εντύπωση αυτό που λέτε για τον εξής λόγο μόνο, διότι έχω την εντύπωση, μπορεί να κάνω λάθος, ότι αυτού του είδους εγκαταστάσεις, πισίνες και σπα ας πούμε, ανακυκλώνουν, καθαρίζουν, έχουν συστήματα καθαρισμού του νερού, δεν τις ξαναγεμίζουμε κάθε τόσο.
2: Κοιτάξτε, σε κάποια ανακυκλώνουν, σε κάποια ξαναγεμίζονται και δυστυχώς ξαναγεμίζονται από νερό το οποίο είναι νερό πόσιμο και δεν είναι νερό θαλασσινό, κάτι το οποίο κατ' επανάληψη έχουμε συστήσει. Και μάλιστα όταν βλέπετε κάποια τουριστικά συγκροτήματα τα οποία εμπολείς βρίσκονται δίπλα ακριβώς στη θάλασσα, απέχουν 50 ή 100 μέτρα και λιγότερο σε ευθεία γραμμή, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν πολύ εύκολο να γινόταν το γέμισμα από νερό θαλασσινό, πράγμα το οποίο δεν γίνεται.
0: Δεν είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν θαλασσινό νερό στις πισίνες. Είχα μια τέτοια αίσθηση.
2: Υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο δεν είναι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή, εξαρτάται και από περιοχή σε περιοχή. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι το κάνουν, κάποιοι δεν το κάνουν. Και βέβαια το κρίμα είναι ότι εκείνο που πρέπει να αντιληφθούν και οι τουρίστες, αλλά και εμείς, είναι ότι πέρα από τους λόγους εξοικονόμησης νερού, το να κάνει κανείς μπάνιο σε θαλασσινό νερό σε πισίνα είναι πολύ πιο ευεργετικό από το γλυκό. Αυτό το αντιλαμβάνονται και τα μικρά παιδιά.
0: Καλά, το καλύτερο είναι άμα είναι δίπλα θάλασσα να πηγαίνει και να κάνει μπάνιο στη θάλασσα. Έτσι.
2: Εννοείται, εξυπακούεται. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και γίνεται συνέχεια και δυσκολότερη, γιατί αυτός ο αριθμός των τουριστών αυξάνεται, όπως ξέρετε πολύ καλά και από τα ρεπορτάζ και από τα στοιχεία του ΕΟΤ, από χρονιά σε χρονιά. Και μακάρι να αυξάνεται, γιατί είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας. Δεν ξέρω, κάπου 20%, 25% το ΕΒ διάβαζα ότι είναι από τον τουρισμό, αλλά υπάρχει και το αλλά.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ήμουν έτοιμος να σας ρωτήσω αν η αφαλάτωση θα ήταν μια λύση, αλλά η αφαλάτωση έχει ούτως ή άλλως μεγάλο κόστος και, εν πάση περιπτώσει, και αφαλάτωση και όποια νησιά έχουν αφαλάτωση έχουν αυξημένη ζήτηση κάθε χρόνο που περνάει. Ως εκ τούτου, αναρωτιέμαι, δεν υπάρχουν κάποια κατασταλτικά μέτρα τα οποία θα μπορούσε ή θα έπρεπε η πολιτεία να πάρει, ή οι τοπικές αρχές, η τοπική αυτοδιοίκηση, ή μήπως τα παίρνει ήδη?
2: Κοιτάξτε, πριν πάμε στα μέτρα, να πούμε κάτι πάνω σε αυτό που αναφέρατε πριν για την αφαλάτωση. Έτσι, επειδή γίνεται πολύ δώρος για την αφαλάτωση και πολλή κουβέντα, να πούμε ότι αυτό το οποίο η επιστημονική κοινότητα θεωρεί ότι είναι το σωστό και το πρέπον είναι να χρησιμοποιείται η αφαλάτωση, το νερό το αφαλατωμένο, όταν δεν υπάρχει άλλη λύση. Και δεν χρησιμοποιούμε καθόλου τα συστήματα συλλογής βρόχινου νερού, κύριε Πολυζωήδη. Εγώ ήμουν πρόσφατα πριν από μία εβδομάδα στη Σέριφου. Είχα πάρα πολλά χρόνια να πηγαίνω.
1: Η οποία είναι πολύ ξερόνηση, έτσι. Είναι
2: ακριβώς.
1: Υποφέρει.
2: Και από... είναι ένα από τα 7 νησιά τώρα, το οποίο περιλαμβάνεται σε ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιεί ομιλών με την επιστημονική ομάδα, με ανάθεση από το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής έτσι και Ναυτιλίας. Είναι ένα από τα 7 νησιά, ακριβώς για τους λόγους που αναφέραμε. Κι όμως η Σέριφος έχει κάνει το εξής. Υπάρχει ένα φράγμα εκεί, από σκυρόδεμα παρακαλώ, του 2003, το οποίο για ένα χρονικό διάστημα δεν χρησιμοποιούνταν. Τώρα τελευταία όμως χρησιμοποιείται. Πήγα, το είδα και με αυτή τη θερμοκρασία, με αυτές τις θερμοκρασίες, με αυτή την κατανάλωση από τα τουριστικά καταλήμματα κλπ. Κλπ. Το φράγμα έχει μέσα νερό και με χαρά το είδα να λειτουργεί και να προσφέρει την ποσότητα του νερού την οποία έχει αποταμιεύσει. Και λέω λοιπόν, δεν αποταμιεύουμε. Επειδή μιλήσατε για λύσεις, δεν αποταμιεύουμε το νερό της βροχής, δυστυχώς, στα νησιά μας. Λίγα είναι τα νησιά που έχουν φράγματα, έτσι και σοβαρά φράγματα, μεγάλου ύψους. Και όταν λέμε τώρα για αποταμίευση, μιλάμε για φράγματα τα οποία, όπως αυτό της Αστυπάλας, ας πούμε, πριν χρόνια, που είχε κατασκευαστεί 300.000 κυβικά. Είναι πολύ νερό. Είναι νερό το οποίο ξεδιψά πίνει το, νερό, πίνει το νησί και οι τουρίστες μαζί για ένα χρόνο ολόκληρο. Και στη Σέρεφα αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται. Κυρίως χρησιμοποιούν το νερό του φράγματος.
1: Και την αφαλάτωση τη λέτε, είπατε ότι
2: η
1: την,
2: για εφεδρεία.
1: Η την έχουμε για εφεδρεία είναι, λόγω κόστους, έτσι.
2: Ακριβώς, και λόγω κόστους και για περιβαλλοντικό θέματα κλπ. Και πολλά άλλα. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο την αφαλάτωση, ναι, όταν φτάσουμε στο σημείο να μην μπορούμε με το νερό που θα μαζέψουμε κάνοντας τα φράγματα που μπορούμε και πρέπει, τότε ναι, θα πάμε στην αφαλάτωση. Εννοείται. Δεν θα μείνουμε ούτε χωρίς να πιούμε, ούτε χωρίς να πληθούμε, ούτε χωρίς για λόγους υγείας να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε νερό. Δεν θα αρρωστήσουμε. Αλλά τότε, όχι εύκολη λύση, κάνουμε μία μονάδα, κάνουμε και δεύτερη, κάνουμε και τρίτη, κάνουμε συμπληρωματικές.
0: Οι Δήμοι ανταποκρίνονται, δηλαδή το καταλαβαίνουν ότι πρέπει να κάνουν έργα υποδομής, γιατί εκτός των άλλων, βεβαίως τώρα μιλάμε για το νερό, αλλά υπάρχουν πολλά νησιά και μεγάλα νησιά, παραδείγματος χάρη Μύκονος, που δεν έχουν έργα υποδομής, δεν έχουν αποχετευτικό δίκτυο τέτοιο που μπορεί να σηκώσει αυτά τα καινούρια ξενοδοχεία και τις μονάδες τις μεγάλες που χτίζονται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δεν θέλω να πω, οι Δήμοι το αφήνουν έτσι και απλώς παίρνουν τα χρήματα από τα σπίτια και από εκείνους που πληρώνουν, τέλος πάντων, δημοτικά τέλη και δεν σκέφτονται την επόμενη μέρα ή τη μεθεπομένη.
2: Κοιτάξτε, κύριε Γκατζιάνος, ένα άλλο μεγάλο θέμα που φύγεται και είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής του νερού. Και εκεί έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Οι απώλειες είναι τεράστιες. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε τις τάξεις, απώλειες της τάξης των 40-45%, όταν ο μέσος αποδεκτός όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 20-22% και υπάρχουν και χώρες οι οποίες είναι στο 5-10%. Εμείς έχουμε 40-45% και στην Κρήτη φτάνει και το 50%. Αυτό ξέρετε τι συμβαίνει. Έτσι φεύγουν από την υδροληψία 100 κυβικά και φτάνουν στους καταναλωτές τα 50%. Και τα άλλα 50% χάνονται στον δρόμο.
1: Πώς χάνονται? Από βλάβες του δικτύου.
2: Από διαρροές του δικτύου, από κακές συνδέσεις του δικτύου, από παλαιωμένο δικτύο το οποίο δεν συντηρείται και έχει φυσικά τις βλάβες μέσω των οποίων υπάρχουν οπές και άρα διαφυγές κλπ. Έτσι, ακατάλληλο δίκτυο, παλιό δίκτυο, κακά συνδεδεμένο δίκτυο, ακόμα και στις φάσεις που συνδέεται το δίκτυο με τις κατασκευές. Και εκεί υπάρχουν θέματα διαρροών και οι οποίες δεν γίνονται αντιληπτές, διότι είναι υπόγειες.
0: Νομίζω ότι η κυβέρνηση πήρε κάποιες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Σωστά.
0: Ώστε να ανανεωθεί το δίκτυο, έτσι
2: σωστά,
0: δεν είναι?
2: Σωστά. Ναι. Κοιτάξτε, υπήρχαν πέρυσι η εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, 24 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, του 2025, μία σειρά από μέτρα. Έτσι, ένα σημαντικό. Ήταν κάποιες σημαντικές ανακοινώσεις, μια σημαντική πρωτοβουλία, μια σειρά από μέτρα, νομίζω ήταν 5 μεγάλοι άξονες, ένας εκ των οποίων αφορούσε και την Αθήνα με το σχέδιο Εύρητος για το πώς μπορεί να εξασφαλιστεί η ίδρυυση της πρωτεύουσας για τα επόμενα 15-20 χρόνια. Το θυμάστε, φαντάζομαι, και μέσα σε αυτό ένας από τους άξονες ήταν και η βελτίωση και ο εξυγχρονισμός των δικτύων ίδρυψης, όπου ήδη γίνονται πολλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει αναθέσει έργα πολλών εκατομμυρίων σε διάφορους δήμους της χώρας, ξεκινώντας από τους πιο τουριστικούς, αλλά δεν έχει μείνει σε αυτό. Έχει επεκταθεί και στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Υπουργός, ο Αρμόδιος, έχει ανακοινώσει την εκτέλεση των έργων αυτών, την υλοποίηση, το οποίο φαντάζομαι ότι θα βελτιώσουν πολύ αυτό το ζήτημα, έτσι, το οποίο είναι ένα μεγάλο θέμα.
1: Ωστόσο, οποίο μας είπατε ότι τα νησιά, και αν καταλαβαίνω, τα νησιά είναι που υποφέρουν τώρα που μιλάμε από λειψιδρία και μάλιστα έχουν τεθεί και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μερικά από αυτά σε ό,τι αφορά την λειψιδρία. Εκεί είναι που απαιτούνται έργα υποδομής, φράγματα, Φερρυππίν. Και αν κατάλαβα σωστά από αυτά που είπατε, υστερούμε σε αυτό και αναρωτιέμαι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που μπήκαν στην Ελλάδα πάνω από 30 δις, έχουμε κάποια εικόνα ως προς το τι είδους πόροι έχουν αφιερωθεί σε τέτοιου είδους έργα?
2: Κοιτάξτε, δεν είμαι ειδικός πάνω στην κατανομή των πόρων και στη διαχείριση, αλλά εκείνο που ξέρω είναι ότι έχουν ανακοινωθεί έργα και έχουν ξεκινήσει κάποια έργα σε νησιά. τα οποία αφορούν αυτά που σας είπα προηγουμένως. Για τα μειευτήρες τώρα του μεσαίου μεγέθους, σαν αυτούς που αναφέρθηκα πριν, δεν έχω κάτι υπόψη μου, αλλά σαφώς θα πρέπει να πάμε και να επενδύσουμε και σε αυτό το τομέα. Αυτό θέλω να ακουστεί έτσι από τη σύνδεση αυτή που έχουμε, γιατί δεν είναι μόνο επειδή ασχολούμαστε εμείς με αυτό το είδος της ταμείευσης νερού, αλλά επειδή το βλέπουμε με τα μάτια μας να λειτουργεί, να μαζεύει νερό, να δίνει νερό και να προσφέρει λύσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν και άλλα τέτοια έργα και σε άλλα νησιά που δεν έχουν. Παραδείγματος χάρη, η γειτονική Σύφνος δεν έχει, Σέριφος έχει, η Αστυπάλαια έχει, η Πάτμος δεν έχει. Δηλαδή, σας λέω τώρα κάποια παραδείγματα. Βρέχει στη χώρα μας και βρέχει πότε πολύ, πότε λίγο, πότε μέτρια, αλλά βρέχει. Και ειδικά την τελευταία χρονιά έβρεξε πολύ και στα νησιά του Αιγαίου και στα Κυκλαδονίσια. Μας το είπαν εκεί και οι κάτοικοι και το είδαμε και εμείς από τους μετρητικούς σταθμούς που έχουμε βάλει. Δεν είναι σαν κάποιες περιοχές του πλανήτη, ας πούμε, που έχει να βρέξει 5 χρόνια ή 10, όπως είναι σε κάποιες περιοχές π.χ. της Χιλής, έτσι που αναφέρονται σε διάφορα εγχειρίδια. Εδώ λοιπόν έχουμε βροχή. Αυτή τη βροχή μπορούμε να τη μαζέψουμε και να τη χρησιμοποιήσουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι που μπορεί να φαίνεται αφελές. Αν εγκατασταθούν πολλές μονάδες αφαλάτωσης στα νησιά ή μία μονάδα αφαλάτωσης που να εξυπηρετεί σε ένα βάθος χρόνου, το αλάτι, τι γίνεται? Το αλάτι που περισσεύει, το αλάτι, μπορεί να σας φαίνεται αστείο, αλλά ξέρω
1: σε οποιαδήποτε μονάδα αφαλάτωσης.
0: Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στη Βραζιλία, από όσο γνωρίζω.
2: Δεν είναι καθόλου αστείο αυτό που λέτε και βεβαίως είναι το βασικότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα που δημιουργείται από την αφαλάτωση. Γι' αυτό μιλήσαμε πριν ότι είναι δύο τα μεγάλα κακά που μας προκύπτουν από την αφαλάτωση. Το ένα είναι η ενέργεια που χρησιμοποιείται, έτσι, γιατί είναι εργοβόρα, και άρα και κοστοβόρα. Και από την άλλη μεριά είναι αυτό που λέτε, είναι το αλάτι, το οποίο απορρίπτεται σαν υποπροϊόν της επεξεργασίας και το οποίο βεβαίως δημιουργεί προβλήματα και στο περιβάλλον. Με ποια είναι? Καταρχήν επηρεάζει, ας πούμε, την ιχθυοπανίδα, έτσι, τα ψάρια.
1: Γιατί απορρίπτεται ξανά στη θάλασσα, δεν συλλέγεται για να αξιοποιηθεί, να πουληθεί κτλ.
2: Όχι, δεν είναι τέτοιου είδους αλάτι το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο. Απορρίπτεται στη θάλασσα και δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αναφέραμε πριν. Και βεβαίως είναι και η ποιότητα του νερού. Έχετε πει αφαλατωμένο νερό ποτέ?
0: Νομίζω όχι.
2: Δοκιμάσα.
1: Όχι.
2: Όταν θα το πιείτε θα θυμηθείτε, δεν έχει καμία σχέση με το νερό το οποίο είναι από τη βροχή, έτσι.
1: Έχω δοκιμάσει να πιω νερό σε όαση στην Σαχάρα και ήταν κάτι δραματικό. Δεν νομίζω να είναι τόσο άσχημο αυτό που λέτε, αλλά...
2: Κοιτάξτε, της αφαλάτωσης όταν είναι παγωμένο, οριακά είναι ανοιχτό.
1: Και άμα διψάς πολύ, ναι.
2: Άμα ζεσταθεί λίγο, εντάξει.
1: Για πείτε μας, ποια είναι τα νησιά ή ποια είναι τα μέρη, μάλλον, οι τόποι στην Ελλάδα που έχουν ενταχθεί, έχουν κηρυχθεί σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω γλυψιδρίας?
2: Είναι 9 αυτή τη στιγμή. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 5 νησιά από τη Δωδεκάνησο. Είναι η Αλόνησος, είναι η Τίνος, είναι η Κέρκυρα και ο Πόρος, και από το Δεκάνησο είναι η Σίμη, η Αστυπάλαια, η Λέρος.
0: Η Κάρπαθος.
2: Η Κάρπαθος, ναι. Αυτά.
0: Ναι, ναι. Και είναι και μεγάλο νησί η Κάρπαθος, και τώρα τελευταία έχει αυξηθεί και ο τουρισμός σε αυτό το νησί.
2: Και η Κάρπαθος, κοιτάξτε, είναι και ορεινό νησί.
0: Είναι και ορεινό,
2: το οποίο,
0: ναι,
2: τι σημαίνει? Όταν έχουμε ορεινό ανάγλυφο, αυτό ευνοεί τη δημιουργία των μυευτήρων. Όπως και η Σέριφος, ας πούμε, έχει λεκάνες απορροής, γιατί για να κάνεις ένα φράγμα δεν είναι λες κάνω ένα φράγμα όπως αποφασίζω ότι κάνω εργοστάσιο το οποίο μπορώ να κάνω οπουδήποτε. Να το πούμε και αυτό, όταν θέλουμε να κάνουμε ένα φράγμα τα μυευτήρα, να μαζέψουμε νερό από πίσω της τάξης που ανέφερα πριν, 200-300 χιλιάδες κυβικά, ή 400 ή 500, εκεί θα πρέπει να είναι να προσφέρονται και οι συνθήκες γεωμορφολογικές. Να υπάρχει ορεινή λεκάνη, κοινώς να υπάρχουν βουνά, να μαζεύεται το νερό, να υπάρχουν στενές διατομές για να στηθεί το φράγμα κλπ. Λοιπόν, η Κάρπαθος έχει τέτοια γεωμορφολογία. Ενώ είναι άλλα νησιά τα οποία, π.χ. η Λίμνος, η οποία είναι ένα νησί με πολύ χαμηλό ανάγλυφο, δεν είναι τόσο εύκολο για να κάνεις κάτι εκεί, αλλά στην Κάρπαθος, που γίνεται άνετα. έτσι, και, σε άλλα νησιά, ή στη Σύφνο παραδείγματος χάρη. Η Σέριφος το εκμεταλλεύτηκε αυτό, η Αστυπάλαια το εκμεταλλεύτηκε αυτό. Βέβαια τώρα θα μου πείτε η Αστυπάλαια πώς το εκμεταλλεύτηκε αυτό και είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Γιατί οι ανάγκες εκεί διπλασιάστηκαν, τριπλασιάστηκαν, πενταπλασιάστηκαν και δεν φτάνει.
1: Είναι αυτό, είναι λίγο το μαρτύριο του Ταντάλου, έτσι δεν είναι,
2: κάπως
1: έτσι.
2: Μπορεί να κάνει και δεύτερο όμως. Αυτό είναι το δεδομένο, κύριε Πολυζωίδη, με τα φράγματα. Ότι δεν σου φτάνει ένα, μπορεί να κάνει και δεύτερο. Και για τα χρήματα που επενδύει για ένα πράγμα είναι άπαξ. Δεν είσαι την αφαλάτω κάθε φορά που αφαλατώνω νερό, πλήρω ενέργεια. Εκεί το έκτισε στο φράγμα.
1: Ναι, και θέλει απλώς μία συντήρηση με μικρή επένδυση, με μικρή δαπάνη.
2: Είναι αστεία η δαπάνη. Σας το λέω εγώ με τα λόγου γνώση.
1: Κύριε Μανλούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
2: Να είστε καλά.
1: Ο καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο κύριος Δημήτρης Αμανουλούδης, ο οποίος μας έδωσε την εικόνα και την εικόνα για το ποιες λύσεις διατίθενται. Ήθελα απλώς να προσθέσω εδώ, δεν ήθελα να το πω στον κύριο Μανλούδη διότι δεν τον αφορά, ότι με τον νέο, με το νομοσχέδιο για τα ύδατα που είναι σε διαβούλευση, προβλέπεται και κάτι άλλο, προβλέπεται επιτάχυνση της διαδικασίας ανάθεσης των έργων.
0: Λογικό είναι αυτό.
1: Γιατί, ναι, λογικό και σκοτεινό. Όχι σκοτεινό, συγγνώμη, λογικό και επικίνδυνο στη χώρα,
0: ναι,
1: που ζούμε.
0: Συμφωνώ σε αυτό που λες.
1: Δηλαδή, διαγωνισμοί fast track με απευθείας προσκλήσεις σε τρεις εταιρείες και οικονομική προσφορά μόλις 10 εργάσιμες μέρες. Είναι το πρόβλημα της λειψιδρίας, δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο μας έσκασε ξαφνικά όπως η πανδημία το 2020. Mm-hmm. Είναι ένα πρόβλημα γνωστό. Τώρα, γιατί αναγκαζόμαστε να νομοθετήσουμε ανάθεση, πρόσκληση σε συγκεκριμένες τρεις εργοληπτικές εταιρείες με διαδικασίες που δεν ξεπερνούν τις 10 ημέρες, ας το σκεφτεί ο καθένας σχετικά με το πώς το ελληνικό δημόσιο, η ελληνική πολιτεία μάλλον, αντιμετωπίζει τα μακροχρόνια ή μεσομακροχρόνια προβλήματά μας.
0: Για να μην παρεξηγηθώ, εγώ το λέω γιατί όταν κάποια στιγμή βγαίνει σε ένα έργο προς ανάθεση, μπορεί να γίνουν ενστάσεις, να φτάσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και το έργο να καθυστερήσει 10 χρόνια.
1: Μπορεί να γίνει και πάρτι βέβαια.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει ανάμεσα την διαδικασία η οποία αποτελματώνει ένα έργο και στο πάρτι το οποίο έχει τεράστιο δημοσιονομικό κόστος και πολιτικό και πολιτιστικό στην πραγματικότητα κτλ. Δεν υπάρχει τίποτα, έτσι. Ή θα κάνουμε πάρτι ή δεν θα κάνουμε έργα. Δεν φταίς εσύ τώρα, απλώς σε κοιτάω.
0: Εγώ τα ακούω,
1: έχει περάσει και η ώρα, είμαστε 2 λεπτά μετά τις 18:30. Η Νάνση Αγγελοπούλη είναι στο διπλανό στούντιο με τους τίτλους των ειδήσεων.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Σε ύφεση η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βλαχόπουλο Μεσσηνίας. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέτρα εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη υπέρ της αρχής του τάχθηκαν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Το καταψήφισαν όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την επανένταξη του βουλευτή Χανίων, Παύλου Πολάκη, στην κοινοβουλευτική του ομάδα ανακοίνωσε επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιστολή παραίτησης έστειλαν νωρίτερα 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων συμπεριφορές εσωστρέφειας. Νωρίτερα ανεξαρτητοποιήθηκαν οι Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. 4 ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα στα 22 πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος του 2021. Στο αρχείο τέθηκε ο φάκελος για άλλους 7 γαλάζιους βουλευτές. 4η σύλληψη σήμερα για τις εμπριστικές επιθέσεις και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Αύριο απολογείται ο 27χρονος που φέρεται να είχε τα κλειδιά του διαμερίσματος όπου βρήκαν καταφύγιο οι δύο φερόμενοι δράστες. Σειρά μέτρων και μελετών από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για την αποκατάσταση και την ασφάλεια των οικημάτων που υπέστησαν βλάβες κατά τις εργασίες του μετρό στην Κυψέλη ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπείες της Ελληνικό Μετρό και κατοίκων της Κυψέλης. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για διακοπή των συγκρούσεων και επανέναρξη των συνομιλιών στέλνει το Πακιστάν. Το Ιράν ζήτησε από το κίνημα των Χούθη της Ιεμένης να είναι σε ετοιμότητα και να κλείσει τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέξουν τις ενεργειακές υποδομές του, ανέφεραν τρεις πηγές στο Reuters. Στην Ισπανία σε δίκη θα προσαχθεί η σύζυγος του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεφ για τις κατηγορίες της αθέμητης άσκησης επιρροής και της κατάχρησης, αποφάνθηκε σήμερα το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Σε αυστηροποίηση των κανόνων για τη διάρκεια της βίζας σε ξένους φοιτητές, επισκέπτες προγραμμάτων πολιτιστικών ανταλλαγών και δημοσιογράφους προχώρησε σήμερα η Αμερικανική κυβέρνηση. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ήταν το 1979 όταν οι Clash τραγουδούσαν αυτό το τραγούδι, τον London Calling, το οποίο θα έλεγα ότι είναι ένας από τους ύμνους της punk μουσικής, αλλά της πιο ήπιας punk, έτσι,
1: που
0: όχι...
1: μπορώ να ακούσω μέχρι και
0: εγώ. Όχι Sex Pistols και τέτοια πράγματα. Τώρα γιατί το διάλεξα για το δεύτερο ημίωρο, να ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Radio City στον Αθήνα 984 με την Έλληνα Χατζιωάννη και τον Πάνο Πολυζωήδη στα μικρόφωνα. Γιατί είδαμε την παλίτσα χτες, έχει συζητηθεί πολύ ο αγώνας Αγγλίας-Αργεντινής, προκρίθηκε η Αργεντινή στο τέλος. Υπήρχε και ένα πολιτικό περιστατικό, άπλωσαν, πήραν από την κερκίδα οι παίκτες της Αργεντινής και άπλωσαν ένα πανό που έλεγε ότι οι Μαλβίνες είναι αργεντίνικες. Οι Μαλβίνες είναι τα Falklands, οι Άγγλοι τα λένε Falklands, οι Αργεντινοί τα λένε Μαλβίνες. Υπήρχε και μια αντίδραση από το Foreign Office, μάλλον έτσι σκοπτική του τύπου το παγκόσμιο κύπελλο το χάσαμε, αλλά τα Falklands είναι Βρετανικά.
1: Είχε ξαναγίνει αυτό.
0: Η λογική είναι ότι, η λογική λέει ότι θα πρέπει να τιμωρηθούν αρκετά αυστηρά οι παίκτες της Αργεντινής για αυτό που έκαναν, διότι υπάρχει ένας πολύ αυστηρός κανόνας της FIFA και της UEFA, σε όλο δηλαδή το επίσημο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν πολιτικά μηνύματα. Δεν πρέπει να αξιοποιούνται οι αγώνες προκειμένου να περάσουν πολιτικά μηνύματα. Δηλαδή, ακόμη και στην κερκίδα, το έχω δει με τα μάτια μου, σημαία της Παλαιστίνης, σταματάει ο διαιτητής στο παιχνίδι και λέει: βγάλτε τη σημαία. Είναι πολιτικό μήνυμα. Που δεν είναι και πολιτικό μήνυμα μια σημαία, αλλά πολλό δε μάλλον αυτό το χθεσινό. Είναι μια ποδοσφαιρική βεντέτα μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής που κρατάει από το 1966, όταν η Αγγλία είχε μεν κερδίσει, αλλά είχαν παίξει πάρα πολύ σκληρά οι Αργεντινοί κτλ. Είχε ανανεωθεί με τα χρόνια, μπήκε και ο πόλεμος στη μέση και φτάσαμε εδώ. Κατά τα άλλα, ποδοσφαιρικά η Αργεντινή έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει και που της επέτρεψε ο Γερμανός προπονητής της Εθνικής Αγγλίας, ο οποίος έβαλε γκολ και μόλις έβαλε γκολ τράβηξε όλη την ομάδα πίσω βλακωδός, δηλαδή έκανε...
1: Ό,τι κάνανε οι Ιταλοί παλιά το κατενάτσιο. Όχι Ιταλοί,
0: οι Ιταλοί όμως ξέραν να το κάνουν. Αλλά να σου πω κάτι, ούτε δεκάχρονο παιδάκι δεν φαντάζεται ότι τραβώντας την ομάδα όλο και πιο πίσω, όλο και πιο πίσω, βάζοντας και άλλους αμυντικούς, θα αντέξει 40 λεπτά σφυροκόπημα από τον αντίπαλο. Δεν ήταν ότι ήθελε 5 λεπτά να τελειώσουμε. Δεν είναι ότι παίζαμε με 10 παίκτες. Είχε 40 λεπτά κανονικού παιχνιδιού, γιατί μπορεί να ήταν και παραπάνω. Ναι, γιατί με τις καθυστερήσεις, ξέρεις τώρα, αυτά δεν χάνεται ούτε λεπτό πλέον, ούτε δευτερόλεπτο στο ποδόσφαιρο. Είχε 40 λεπτά λοιπόν κανονικού παιχνιδιού και αυτός. Τράβηξε την ομάδα πίσω, πρόσθεσε αμυντικούς, την διέλυσε, αμυνόταν όλο και πιο πίσω, όλο και πιο πίσω. Δεχόταν κατά κύματα τις επιθέσεις της Αργεντινής, η οποία είχε ξεθαρέψει, βεβαίως δεν είχε και τίποτα να χάσει, διότι υπολοιπόταν στο σκορ. Έκανε ευκαιρίες, έκανε δοκάρια και αυτό συνέχιζε να προσθέτει αμυντικούς και έφτασε να έχει μια ομάδα η οποία... Και όταν έπαιρνε την μπάλα δεν είχε τι να την κάνει. Δηλαδή ο center forward της ομάδας αμυνόταν, τον είχε βάλει να αμύνεται στη μικρή περιοχή. Έβγαζε την μπάλα ο Κέιν και ποιος να την πάρει αφού ο Κέιν ήταν εκεί. Οι πεδαριώδες το σφάλμα και θα τον σταυρώσουν γι' αυτό. Νομίζω ήδη η κοινή γνώμη στην Αγγλία τον σταυρώνει, αλλά... Το αποτέλεσμα ήταν ότι ύστερα από ένα πρώτο ημίχρονο που εγώ το γούσταρα, γιατί έπεφτε κλωτσιά σύννεφο και έλεγα τώρα, άμα συνεχιστεί έτσι, δεν θα τελειώσουν με 11 παίκτες οι δύο ομάδες. Δηλαδή, πολύ ξύλο.
1: Δεν βγάζουν τόσο εύκολα πια κόκκινες κάρτες.
0: Δηλαδή, κοίτα, ηρέμησε και λίγο. Άλλαξε μορφή το παιχνίδι όταν έβαλε τον γκολ η Αγγλία. Άλλαξε μορφή το παιχνίδι, έγινε αυτό που σου είπα. Η Αργεντινή.
1: Σε αγώνες τόση σημασία, ημιτελικούς και τέτοια, ναι. Δεν θα το τυνάξουν οι διαιτητές.
0: Όχι εύκολα, ναι. Αλλά σου λέω, άλλαξε και το παιχνίδι. Η Αγγλία μαζεύτηκε πίσω, η Αργεντινή είπε: εντάξει, παιδιά, με το ξύλο τώρα δεν βγάζουμε τίποτα. Αφού χάνουμε, πρέπει να παίξουμε και μπάλα. Παίξαν ωραία μπάλα. και προκρίθηκαν. Αλλά εκτός από το παγκόσμιο κύπελλο που θα κριθεί για πρώτη φορά μεταξύ.
1: Δεν έχουμε σχολιάσει και το προηγούμενο παιχνίδι, γιατί χθες δεν ήσουν εδώ.
0: Ναι, ήταν λίγο βαρετό.
1: Ήταν βαρετό, ναι.
0: Ήταν βαρετό. Έκρυψε την μπάλα η Ισπανία. Ναι. Την έκρυψε. Τους την πήρε και δεν τους την έδινε.
1: Ναι, ναι, ναι. Η Γαλλία δεν υπήρχε. Ναι. Δεν υπήρχε.
0: Και είχα την εντύπωση, έλεγα και πριν από τον αγώνα Αγγλίας-Αργεντινής, ότι όποια και από αυτές τις δύο ομάδες, όποια από αυτές τις δύο ομάδες περάσει τον τελικό, με την Ισπανία θα πρέπει να παίξει στη δύναμη. Η Ισπανία είναι τόσο καλοδουλεμένη ομάδα. Κρατάει την μπάλα, δεν την παίρνει, σε υπνοτίζει. Mm. Δεν σου τη δίνει, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ακόμη και η Γαλλία, μια εξαιρετικά ποιοτική ομάδα, δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα.
1: Δεν μπορούσαν να αλλάξουν πάσες.
0: Ο μόνος τρόπος είναι να τους πιέσεις στο αθλητικό μέρος, να τους εντός εισαγωγικών τραμπουκίσεις, να παίξεις πάρα πολύ δυνατά, να τους βγάλεις από αυτό που λένε από το comfort zone τους. Ότι δεν μπορούμε να κάνουμε το παιχνίδι μας και να αρχίσουν να μπερδεύονται. Ίσως κάπως έτσι να προσπαθήσει η Αργεντινή την Κυριακή.
1: Θα είναι ενδιαφέρον ο τελικός.
0: Ισπανία-Αργεντινή λοιπόν στον τελικό, στο μικρό τελικό που λίγους ενδιαφέρει.
1: Θα τα λένε και μεταξύ τους, γιατί ξέρουν και τη γλώσσα.
0: Ναι, σωστά. Αγγλία-Γαλλία στο μικρό τελικό που λίγους ενδιαφέρει. Ισπανία-Αργεντινή στο μεγάλο τελικό. Αλλά έχουμε και άλλες υποχρεώσεις που αθλητικές, έτσι, με την ευρία έννοια αθλητικές. Και βλέπω ότι κάποιος από τους ακροατές μας έχει θέσει το θέμα και σε εγκαλεί.
1: Τι με εγκαλεί, λέει ότι δεν λέω τίποτα για το τάβλι.
0: Ναι, για πες μας για το τάβλι.
1: Τι να σας πω, ότι...
0: Το αγωνιστικό τάβλι εννοούμε, έτσι, όχι αυτό που παίζουμε στα,
1: ναι, στα καφενεία. Και είναι μόνο πόρτες, είναι το μπαγκάμον, έχει κάποιους κανονισμούς. Παίζουμε φυσικά σε μεγάλο τάβλι, δεν κάνει φασαρία, δεν είναι ξύλινο, με κουπάκια ρίχνουμε τα ζάρια. Ναι, μα τι νομίζεις.
0: Δηλαδή, τάκ, τάκ, τάκ, τίποτα, δεν έχει.
1: Δεν υπάρχουν τέτοια. Λοιπόν, αλλά συμμετέχουμε από πέρυσι και με εθνική ομάδα γυναικών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πέρυσι έγινε.
0: Υπάρχει και μεικτή.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι οι
0: ανδρών και γυναικών.
1: Και γυναικών. Οι άνδρες πηγαίνουν πολλά χρόνια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πέρυσι πήγαν για πρώτη φορά και οι γυναίκες. Φέτος συμμετέχουμε και οι άνδρες φυσικά που έχουν πολύ καλή ομάδα και με πολύ μεγάλες διακρίσεις σε ατομικό επίπεδο παγκοσμίως. Συμμετέχουμε και εμείς, είμαστε τέσσερις. Η αρχηγός μας, η Μπάγκη Διαμαντίδη, είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, είναι πάρα πολύ καλή παίκτρια. Και συμμετέχουμε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που γίνεται 24 με 26 Αυγούστου στο Λονδίνο.
0: Και μετέχεις και εσύ. Βγαίνει από τα συμφραζόμενα. Δεν το είπες, αλλά βγαίνει από τα συμφραζόμενα.
1: Είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Ο στόχος ποιος είναι, δηλαδή, όταν πηγαίνει η Αγγλία εδώ και 60 χρόνια, όταν πηγαίνει σε τέτοια διοργάνωση, ο στόχος είναι να επιτέλους να κερδίσει, να πάρει το τρόπαιο. Ο δικός μας ο στόχος ποιος είναι?
1: Ο δικός μας ο στόχος είναι να μπούμε στην τριάδα. Πέρυσι είχαμε πάει πολύ καλά, παρόλο που δεν ήμασταν τόσο καλά δουλεμένη ομάδα. Μάλιστα εγώ ήμουν πολύ τυχερή και τώρα καμαρώνω, ξέρεις πως καμαρώνει κάποιος σαν τα παιδάκια. Σε έναν από τους αγώνες κέρδισα την πρωταθλήτρια Γαλλίας. Και καταλαβαίνεις πόσο χάρηκε και η ομάδα γενικώς, γιατί πανηγυρίζουμε και εμείς, όχι όπως οι αθλητές των αγώνων, των αθλητικών των άλλων αγώνων.
0: Ναι, αλλά λογικό είναι.
1: Πανηγυρίσαμε. Ναι, και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί κατάφερα και είχα κερδίσει μια σπουδαία παίκτρια. Τώρα, επειδή κάποιος μπορεί να ρωτήσει, είναι η τύχη ή η γνώση. Κάποιος ο οποίος έχει καλό ζάρι μπορεί να κερδίσει βραχυπρόθεσμα, γιατί τον ευνοεί το ζάρι.
0: Είναι μεικτό παιχνίδι πάντως, έτσι.
1: Πρέπει να ξέρεις τάβλη, να ξέρεις τις κινήσεις, να βλέπεις την κίνηση του αντιπάλου, πολλές φορές και να την προβλέπεις την κίνηση του αντιπάλου. Υπάρχει περιορισμός χρόνου και πρέπει μέσα στο χρονικό διάστημα που έχεις μπροστά σου να σκέφτεσαι αν θα κάνεις αυτή ή την άλλη κίνηση. Μετράς βεβαίως, να δεις ποιος είναι μπροστά, ποιος δεν είναι. Ο καλός παίκτης στα πολλά παιχνίδια θα κερδίσει.
0: Άρα ο Ζαράκιας, ας πούμε, εγώ μπορεί στα τρία νικηφόρα να σε κερδίσω.
1: Ναι. Αλλά να παίξουμε όμως 20.
0: Στα 20 δεν θα σε κερδίσω.
1: Μπορεί
0: ποτέ
1: να με κερδίσεις, δεν ξέρω πόσο καλός παίκτης είσαι, γιατί δεν έχουμε παίξει ποτέ τάβλη.
0: Είμαι εντελώς άσχετος είμαι. Και δεν έχω κάνει υπομονή. Αλλά αφού κέρδισες την πρωταθλήτρια Γαλλίας, κερδίζεις επίσης και το προνόμιο να επιλέξεις το επόμενο τραγούδι.
1: Α, ναι. Δεν είναι τραγούδι, είναι μουσική.

0: Αυτό είναι το μόνο μοτίβο που μέχρι την ώρα που το έψαχνα, δηλαδή πριν από 2-3 ώρες, έχει κυκλοφορήσει από την μουσική που έγραψε ο Λούτβικ Γκέρανσον για την ταινία «Οδύσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, που κάνει σήμερα πρεμιέρα και στους αθηναϊκούς κινηματογράφους, στην Ελλάδα, στους κινηματογράφους της Ελλάδας.
1: Η οποία έχει καταφέρει, πιθανώς θα πρέπει να πάρει κάποιο βραβείο marketing.
0: Όλες οι ταινίες blockbuster έχουν...
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Έχει αυτό το δωρεάν marketing, έτσι. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Έχει δημιουργήσει τόση συζήτηση και τόσες συγκρούσεις, ενώ δεν την έχει δει κανείς.
0: Καλά, εμείς τσακωνόμαστε για το παραμικρό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καταρχάς...
1: Το βασικό είναι γιατί είναι μαύρη Ελένη, έτσι.
0: Είναι μαύρη Ελένη και η οποία κανένα τρέιλερ δεν υπάρχει. Δηλαδή στα τρέιλερ που έχω δει εγώ...
1: Άλλο πονηρό αυτό.
0: Δεν υπάρχει, ναι. Και ανακοινώθηκε ότι υποδίεται το ρόλο της Ελένης και της Κλιτεμίστρας. Πολύ τελευταία, δηλαδή υπήρχε στο cast... Και δεν αναγραφόταν σε ποιον ρόλο υποδίεται. Έκανε και κάτι δηλώσεις εκεί χαζές για τον Όμηρο, διότι έχουν την τάση, τις έκανε επίτηδες ή τις έκανε από χαζομάρα, έχουν την τάση να συγκρίνουν τις εποχές, δηλαδή να δήλωσε ότι ο Όμηρος δεν μιλούσε καλά για τις γυναίκες ή δεν είπε αυτά, δεν τις ανέδειξε κάτι τέτοιο, που η Οδύσσια αναδεικνύει διαφόρους τύπους γυναικών. Έτσι,
1: καλά, και γενικά έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε με τα σημερινά μας κοινωνικά και ιδεολογικά θεμέλια κάτι που ανήκει εντελώς σε μια εντελώς διαφορετική εποχή. Και διαφορετική εποχή είναι και πριν από 50 χρόνια, πολλό δε μάλλον πριν από τόσους αιώνες.
0: Η αρχαϊκή, ας πούμε, στην Ιλιάδα, πιο κλασική στην Οδύσσια, με την θέση της γυναίκας να είναι... πολύ διαφορετική από αυτή που θα φανταζόμασταν σήμερα ότι θα ήταν, έτσι, ειδικά στην Αθήνα. Οι γυναίκες δεν είχαν δικαιώματα, στη Σπάρτη είχαν περισσότερα, αλλά στην Αθήνα δεν είχαν δικαιώματα.
1: Βέβαια, η Σπάρτη ήταν ένα πολιτικό-κοινωνικό καθεστώς το οποίο δεν θα ήθελε να ζει κάποιος.
0: Όχι, ενδεχομένως δεν θα θέλαμε να ζούμε εμείς.
1: Αυτό εννοώ,
0: μετά,
1: ναι,
0: με τα σημερινά δεδομένα. Πάντως οι κριτικές που διάβασα από αξιόπιστους Έλληνες κριτικούς κινηματογράφου ήταν πάρα πολύ θετικές. Θεωρούν πολύ καλά, ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι πολύ, πολύ σημαντικός σκηνοθέτης. Και στο κομμάτι της αφήγησης της κινηματογραφικής και στο περιεχόμενο δεν χρησιμοποίησε εφέ, χρησιμοποίησε πολύ λίγα εφέ. Και του βγάζουν το καπέλο, δηλαδή οι κριτικές που έχω διαβάσει είναι πάρα πολύ θετικές. Θα δούμε την ταινία και θα επανέλθουμε.
1: Ναι, νομίζω και οι διεθνείς κριτικές είναι πολύ θετικές, mm-hmm. έτσι. Δηλαδή κάπου πήρε το μάτι μου ότι συγκλίνουν οι κριτικοί, τουλάχιστον στον αγγλόφωνο κόσμο, mm-hmm. στο ότι είναι πράγματι μια πολύ σημαντική ταινία, μένει να φανεί. Ας μην τσακωθούμε πάρα πολύ ακόμα, έτσι. Καλά, εγώ δεν τσακώνομαι, αλλά αυτοί που τσακώνονται, ας μην τσακωθούν πάρα πολύ ακόμα. Εντάξει, αυτή είναι η Ελένη, mm-hmm. παιδιά. Εντάξει, ας το χωνέψουμε, πάμε παρακάτω τώρα.
0: Επίσης, να πούμε ότι ο Όμηρος, ή όποιος έγραψε, αν ήταν Όμηρος ή ήταν κάποιος άλλος, και πως μέσα στα χρόνια τα έπια από τους ραψοδούς μπορεί να άλλαζαν κάποια στοιχεία μέχρι να φτάσουν να γραφτούν και να αντιγραφούν και να φτάσουν και σε εμάς, ότι δεν υπήρχε περιγραφή της εικόνας της ωραίας Ελένης, δηλαδή πως ήτανε. Δεν υπάρχουν τα χαρακτηριστικά της ως περιγραφή για να πούμε ότι καταρχάς έτσι κι αλλιώς το έπος είναι μύθος, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ωραία, μπορούμε να υποθέσουμε ότι δεν ήταν Αφρικανή, αλλά δεν έχει καμία σημασία, ναι. γιατί μιλάμε ούτως ή άλλως για μυθοπλασία. Mm-hmm. Έτσι, μιλάμε για μυθοπλασία και μάλιστα τόσους αιώνες μετά. Mm-hmm. Θα βάλουμε ένα τραγούδι πριν κλείσουμε. Έχω κάτι περίεργο. Όχι, καθόλου περίεργο είναι, απλώς δεν έχει τύχει να το. Δεν έχω βάλει ποτέ Beatles εδώ.
0: Αλήθεια, ναι, αλήθεια, ποτέ. Ναι, όντως.
1: Ο Τζούλιαν Λένον, λοιπόν, έδειξε κάποτε στον Τζον μία ζωγραφιά που είχε κάνει και την είχε ονομάσει Lucy in the Sky with Diamonds. και ήταν η ζωγραφιά μια συμμαθήτριά του, της Λούση, στο νηπιαγωγείο. Και αυτό έγινε τραγούδι και το 1967 κυκλοφόρησε στο άλμπουμ Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
0: Τι ωραίο άλμπουμ.
1: Το έχουν γράψει ο Λένον με το Μακάρτνι.

0: Μιλούσαμε πριν για τη λειψιδρία στην Ελλάδα και έχει προκύψει μια είδηση την οποία την ακούσαμε και από την Άννη Αγγελοπούλου στους τίτλους, ότι η Ολλανδία, στην Ολλανδία κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτων μέτρων, όχι κατάσταση ακριβώς έκτακτης ανάγκης, αλλά εν πάση περιπτώσει αποφασίστηκε η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, να γίνεται ισομερής κατανομή των αποθεμάτων, να καλυφθεί όσο το δυνατόν γίνεται η ζήτηση για νερό. Όχι το πόσιμο νερό μέχρι στιγμής, αυτό δεν το πειράζουν, αλλά θα περιοριστεί η άρδευση. Και να φανταστείς ότι τι είναι η Ολλανδία, είναι κάτω χώρες, έτσι, είναι κάτω από το νερό, αλλά κάτω από τη θάλασσα βέβαια.
1: Και, και στη κεντρική Ευρώπη υπάρχει τέτοιο θέμα, γιατί δεν έχει χιονίσει. Έχει χιονίσει ελάχιστα.
0: Και, και στην Ολλανδία έχει να βρέξει πάρα πολύ. Η ώρα κοντεύει 7. Θα ακούσουμε τώρα το ιστορικό ένθετο Ανάσης Ιστορίας του Δημήτρη Τζιβελέκη και της Νάνσης Αγγελοπούλου, αμέσως μετά το απογευματινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 με τον Κώστα Ράπτη στο μικρόφωνο. Εμείς ήμασταν η Έλληνα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πολυζωήδης,
1: ο Νίκος Κουτούγερας στη τελική ρύθμιση του ήχου
0: και η Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογράφικη παραγωγή. Γεια σας, μείνετε εδώ στον Αθήνα 984. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.
2: Ανάσες Ιστορίας.
3: 16 Ιουλίου 1661. Η Τράπεζα της Στοκχόλμης εκδίδει το πρώτο επίσημο χαρτονόμισμα στην Ευρώπη, εγκαινιάζοντας μία νέα εποχή στις οικονομικές συναλλαγές και στο τραπεζικό σύστημα της Ηπείρου. Η έκδοση των χαρτονομισμάτων πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη σε μία περίοδο κατά την οποία η Σουηδία χρησιμοποιούσε βαριά μεταλλικά νομίσματα από χαλκό, τα οποία ήταν δύσκολα στη μεταφορά και στις καθημερινές συναλλαγές. Το χαρτονόμισμα εκδόθηκε από την Τράπεζα της Στοκχόλμης, η οποία ιδρύθηκε από τον Γιώχαν Πάλμστρουγ. Αυτά τα πρώτα ευρωπαϊκά χαρτονομίσματα ονομάζονταν πιστωτικά γραμμάτια. Ο Πάλμστρουγ παρασύρθηκε από την ευκολία του συστήματος και τύπωσε πολύ περισσότερα χαρτιά από όσα άντυχε το ταμείο του. Η απώλεια εμπιστοσύνης οδήγησε σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε «bank run», μαζική ανάληψη, με τους πολίτες να απαιτούν τα βαριά χάλκινα νομίσματά τους. Η τράπεζα χρεοκόπησε και η σουηδική κυβέρνηση ανέλαβε τα χρέη, ενώ ο Πάλμστρουγ καταδικάστηκε αρχικά σε θάνατο, ποινή που μετατράπηκε σε ισόβια κάθειρξη. Αν και το πρώτο πείραμα της Στοκχόλμης κατέληξε σε αποτυχία, η ιδέα είχε πλέον φυτευτεί. Η Τράπεζα της Αγγλίας ακολούθησε το 1694 και από εκεί το χαρτονόμισμα κατέκτησε τον κόσμο.
2: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
4: Η ώρα είναι 7.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Νίκος Κουτούγερας στην ρύθμιση του ήχου. Και Λίλιαν Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής. Όπως πάντα τέτοια ώρα από τους 98 και 3. Γιατί δεν είναι αυτές οι ειδήσεις. Και σήμερα είναι Πέμπτη, 16 Ιουλίου, δηλαδή 197η ημέρα του έτους 2026. Είναι επίσης, κατά το γαλλικό επαναστατικό ημερολόγιο, η 28η του μηνός Μεσηδόρ του έτους 234. Είναι η 30η του Μουχαράμ του 1448 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό ημερολόγιο, η 2η του μηνός Αβ του 5786 αποκτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό ημερολόγιο και η 25η του Τιρ του 1405 κατά το Ιρανικό ημερολόγιο. Είναι επίσης, δεν ξέρω αν το ξέρατε, η Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Όπως γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 Ιουλίου, με πρωτοβουλία της Αμερικανικής, τι άλλο, μη κυβερνητικής οργάνωσης, υπερασπιστές για τη διατήρηση των φιδιών. Και μιλάμε για περίπου 3.900 είδη φιδιών που απαντώνται σε όλες τις ηπείρους εκτός από την Ανταρκτική. Τα περισσότερα είναι χερσαία, αλλά μερικά είναι και θαλάσσια, ευρέως διαδεδομένα στον κεντρικό Ειρηνικό και τον Ινδικό ωκεανό. Δεν χρειάζεται να πούμε με τι σεβασμό και δέος αντιμετώπισαν ανά τους αιώνες οι διαφορετικοί πολιτισμοί το φίδι. Στην αρχαία Ελλάδα λόγου χάρη συνδέονταν με τη θεραπεία, γι' αυτό και συνόδευαν τον Θεό Ασκληπιό. Δύο φίδια ήταν τυλιγμένα στο κηρύκιο, το κύριο έμβλημα του Θεού Ερμή. Βέβαια σε θρησκείες όπως ο χριστιανισμός τα φίδια συνδέονται με το κακό και την εξαπάτηση, γιατί αυτό προκύπτει από το πρώτο βιβλίο της Γένεσης της Παλαιάς Διαθήκης. Όφης είναι ο Σατανάς και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Τα φίδια ως αρπακτικά αποτελούν σημαντικό μέρος ενός υγιούς οικοσυστήματος και ο φόβος μας για αυτά είναι κάπως διωγγωμένος. Διότι στην πραγματικότητα μόνο περίπου 600 από τα 3.900 είδη φιδιών είναι δηλητηριώδη. Κατά τα λοιπά, σήμερα, σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο, είναι του Ιερομάρτυρος Αθηνογένους Επισκόπου και των συναυτό 10 μαρτύρων, Αμών, Αντιόχου, Ησυχίου, Θεοφράστου, Κλεονίκου, Μαξιμίνου, Πατροφίλου, Πέτρου του Εκκρήτης και Ριγίνου. Ενώ για τους καθολικούς είναι του Αγίου Ελέριου, του Ερημίτη και του Αγίου Γούνδουλφου, του Ομολογητού Επισκόπου Μάστριχτ. Θυμάστε την Ολλανδική πόλη του Μάστριχτ, πώς σημάδεψε τη ζωή μας το 1992. Δρομολογώντας την Οικονομική και Νομισματική Ένωση της ΕΟ. Δρομολογώντας την Οικονομική

0: 4.000. Αρκετοί κίνηση βρίσκουμε στην Εθνική Οδό, στην Κάθοδο, στο ύψος της μεταμόρφωσης για περίπου 1 χιλιόμετρο. Στην άνοδο από τα Κάτω Πατήσια έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό από τη Λεωφόρο Δημοκρατία στο Μενίδη με κατεύθυνση προς Μαρκόπουλο έως την έξοδο της Λεωφόρου Πεντέλη στο Χαλάνδρη. Επίσης με κατεύθυνση προς Λευσίνα από τη Λεωφόρο Ηρακλείου έως την έξοδο της μεταμόρφωσης. Τη Λεωφόρο Κηφισίας κάθοδο, στην κάθοδο από το Μαρούσι έως τη Φιλοθέη. Στην άνοδο από το Νέο Ψυχικό έως τον Παράδεισο. Στη Λεωφόρο Μεσογείων άνοδο και κάθοδο στο ύψος του Χολαργού. Στο κέντρο της Αθήνας, οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος, η Αρδιτού με κατεύθυνση προς Τύλες και η Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας στο ύψος του Ευαγγελισμού και στα δύο ρεύματα. Αρκετή κίνηση επίσης βρίσκουμε και στο λιμάνι του Πειραιά, στους δρόμους δηλαδή γύρω από το λιμάνι. Η μεγάλη έξοδο συνεχίζεται. Αυτή είναι η κίνηση όπως καταγράφηκε από τους οδηγούς μας. Είμαστε στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο. Έκανα και πολλά σαρδάμ σήμερα, συγγνώμη.
1: Θα τα συγχωρέσει όλα η Αγία Υπομονή, την οποία καλώς επικαλέστηκα, που τη φαίνεται βοήθειά μας. Να είστε καλά. Και ξεκινάμε από το μέγα θέμα της ημέρας, που είναι βεβαίως το γεγονός ότι 4 ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνονται στα 22 πρόσωπα για τα οποία ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ποινική δίωξη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΠ το έτος 2021. Πρόκειται για τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα, που επιμένουν βέβαια στην αθωότητά τους. Στο αρχείο τέθηκε την ίδια ώρα ο φάκελος για όλους 7 γαλάζιους βουλευτές για τους οποίους είχε ζητηθεί η άρση της ασυλίας τους στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης. Άμεσα αναμένεται ο ορισμός της δίκης, καθώς ο χρόνος παραγραφής των αδικημάτων ολοκληρώνεται στις αρχές φθινοπόρου λόγω του πλημεληματικού τους χαρακτήρα. Και η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα θα μας δώσει λεπτομέρειες. Καλησπέρα Μίνα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Θέμα λοιπόν λίγων ημερών είναι μέχρι να πάρουν τα κριτήρια θεσπίσματα που θα τους οδηγήσουν στο εδόλιο. Οι 4 προαναφερόμενοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καθώς σήμερα ολοκληρώθηκε και επισήμως η αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού από τους 2 εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2021, μια αξιολόγηση που κατέληξε για τους 4 γαλάζιους βουλευτές αλλά και συνολικά για 22 πολιτικά και μη πρόσωπα σε μια σειρά από πλημελήματα, μεταξύ αυτών ας πω Κώστα, ηθική αυτουργία σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ψευδή βεβαίωση αλλά και απόπειρα απάτης υπολογιστή. Είναι τα αδικήματα για τα οποία θα κληθούν να λογοδοτήσουν και να δώσουν τη δική τους μάχη ενώπιον του ακροατηρίου οι 4 βουλευτές της κυβέρνησης αλλά και μια σειρά από άλλα μη πολιτικά πρόσωπα.
1: Τι προφίλ έχουν αυτά τα μη πολιτικά πρόσωπα?
2: Είναι πρώην στελέχη υψηλόβαθμα του ΟΠΚΠ. Μιλάμε για συνεργάτες σε πολιτικά γραφεία πολιτικών προσώπων τα οποία βρέθηκαν στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και φυσικά για τους παραγωγούς οι οποίοι φαίνονται να έχουν εισπράξει παρανόμως τα συγκεκριμένα ευρωπαϊκά κονδύλια. Όπως είπες και εσύ τώρα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 7 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τους Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμαλή, έθεσε την δικογραφία με την σφραγίδα πια της ίδιας του μόνιμου τμήματος αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο αρχείο, καθώς και τα συγκεκριμένα πρόσωπα με βάση το σύνολο των στοιχείων και τις εξηγήσεις που έδωσαν οι ίδιοι μετά την άρση της ασυλίας τους, δεν προέκυψε απολύτως καμία ένδειξη για την τέλεση οποιασδήποτε αξιόπινης πράξης. Να σου πω ότι αρχικά στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχαν βρεθεί περισσότερα από 50 πρόσωπα. Και όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το Γραφείο Τύπου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η έρευνα για πολλούς εξ αυτών, συμπεριλαμβανομένων και 3 πρώην βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, είναι σε εξέλιξη.

0: κοινό μοτίβο τώρα για τα πρόσωπα που παραπέμπονται.
1: Κοινώς δεν έχουμε ολοκληρώσει, αναμένεται συνέχεια.
0: Κοινώς δεν έχουμε ολοκληρώσει, αναμένεται συνέχεια, όπως πολύ σωστά λες, και για το κομμάτι που αφορά στο έτος 2021 για τα μη πολιτικά πρόσωπα. Όμως ενδιαφέρον έχει η αξιολόγηση του υλικού που σιγά σιγά έχει ξεκινήσει από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς για το επόμενο έτος, για το 2022. Μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική ηλικογραφία, με άλλα πρόσωπα πια στο κάδρο των ερευνών. Ανάμεσα τους πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι και πολιτικά πρόσωπα, που μένει να δούμε βεβαίως αν αυτά αξιολογηθούν ως ύποπτα, ώστε να ζητηθεί πάλι η άρση της ασυλίας ή αν δεν προκύψει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Και βεβαίως έπονται οι επόμενες δικογραφίες που μπορεί να μην έχουν πολιτικά πρόσωπα, έχουν όμως μια σειρά από μη πολιτικά πρόσωπα για τα οποία ελέγχονται και για τα κουργήματα για τα έτη 23 και 24. Τώρα, όπως είπες και εσύ, για αυτή
1: είναι λοιπόν πάρα πολύ πρόωρο το να βγαίνουν συμπεράσματα συμπεριλαμβανομένων των συμπερασμάτων της κυβέρνησης, η οποία κατά έναν παράδοξο τρόπο προσπαθεί να βγει και από πάνω. Έντιμη πολιτική επί εβδομάδας διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, διερωτήθηκε ο Πρωθυπουργός, δίνοντας πρώτος το σύνθημα από τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.
0: Να σου πω ότι αυτό το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, αναγνώστηκε και από δικαστικές πηγές, σχολιάστηκε με δύο τρόπους, με δύο θέσεις, θα λέγαμε, με δύο αντιπιχειρήματα. Το ένα αντιπιχείρημα ήταν ότι η διαδικασία της άρσης της ασυλίας, που είχε ξεκαθαριστεί από την αρχή ότι δεν σημαίνει και άσκηση ποινικής δίωξης, κρίθηκε αναγκαία γιατί η πολιτική αυτή, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω των πλειοψήφιων δικηγόρων τους, εισέφεραν στοιχεία τέτοια στην έρευνα που τελικά κατέδειξαν ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη σε βάρος τους, και ίσως αυτά τα στοιχεία, αν δεν τα είχε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και δεν καλύπτωναν βεβαίως τα πρόσωπα αυτά από την ασυλία, τη βουλευτική, να προχωρούσε στην άσκηση της ποινικής δίωξης. Αυτό είναι το ένα αντεπιχείρημα. Και το δεύτερο αντεπιχείρημα είναι ότι η έρευνα ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, οπότε δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των πολιτικών προσώπων που εν τέλει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, χωρίς όμως και πάλι αυτό να σημειώσουμε, χωρίς δηλαδή η άσκηση της ποινικής δίωξης σε βάρος του να τους καθιστά εκ προημίου ενόχους, κάτι που συμβαίνει για όλους τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι καλύπτονται με το τεκμήριο της αθότητας.
1: Προφανώς αυτό θα πει και δικαστική έρευνα. Για 7 βουλευτές μπήκε στο αρχείο υπόθεση. Για 4 όμως όχι.
0: Έτσι, για 4 όχι, και μάλιστα η δίκη αυτών των 4 θα γίνει άμεσα. Γιατί μέσα στις αρχές του φθινοπόρου συμπληρώνεται ο χρόνος της παραγραφής για τα ερευνόμενα δικήματα. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκ των προτέρων θα τρέξει τις διαδικασίες αυτές για να μην παραγραφεί η υπόθεση και να μην εξαλειφθεί το αξιόπινο, πέραν από το γεγονός ότι εδώ έχουμε πια και την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης
1: για τις fast track εκδικάσεις.
0: Ακριβώς, το κοιτάξει για τα πλημμυρίσματα. Μέσα σε 3 μήνες από την ημέρα που τα ελεγχόμενα πρόσωπα θα πάρουν στα χέρια τους το κατηγορητήριο, ας το πούμε έτσι, να έχει προσδιοριστεί η δίκη. Αυτό πρακτικά σημαίνει, αν κάνουμε σωστή αριθμητική, ότι λίγο πριν ή λίγο μετά το Νοέμβριο θα έχουμε τις πρώτες δίκες πολιτικών προσώπων, καθώς όπως όλα δείχνουν, μάλλον δεν θα μιλάμε για μία δίκη για τα 22 πρόσωπα, αλλά για περισσότερες που μένει να δούμε πόσες και σε ποια δικαστήρια θα είναι. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί δεν μένουν όλα πλημελήματα, αλλά όποια πρόσωπα έχουν δικηγορική ιδιότητα
1: έχουν ειδική δοση δικία.
0: Ακριβώς. Άρα τα πρόσωπα αυτά, ακόμα και για τα πλημελήματα, δικάζονται ενώπιον των μονομελών εφετείων. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε τις επόμενες μέρες, διότι είναι μεν διαδικαστικά αλλά και ουσιαστικά. Το ζητούμενο είναι ότι έχουμε στο πρώτο μέρος της έρευνας 4 ποινικές διώξεις για βουλευτές, 22 συνολικά οι κατηγορούμενοι πολιτικά και μη πρόσωπα και 7 αρχιοθετήσεις, ενώ για πολλά πρόσωπα η έρευνα ακόμα έχει πολύ δρόμο μέχρι να φτάσουν οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς είτε να δείξουν δόλιο, είτε να αρχιοθετήσουν.
1: Η συνέχεια επακροατηρίου, μας είπες, κατά τον Οκτώβριο. Πράγμα που θα μπορούσε να εκτιμήσει κανείς ότι μπορεί να επηρεάσει ακόμα και το εκλογικό μας ημερολόγιο. Αλλά έχω μια τελευταία ερώτηση για σένα, Μίνα Μουστάκα. Επειδή αναφέρθηκε στα σχόλια νομικών κύκλων, αναρωτιέμαι πώς θα απαντήσει, αν όχι με λόγια που δεν είναι συνηθισμένο, ενδεχομένως με έργα, η ίδια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός σήμερα εξαπέλυσε την εξής υπόθεση. Επίθεση εναντίον της. Δήλωσε ότι η υπόθεση αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
0: Αυτό να σου πω ότι δεν ακούστηκε εκεί πάρα πολύ καλά, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, διότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αντιτείνει
1: από τα χείλη της κορυφής της εκτελεστικής εξουσίας. Ναι.
0: Έτσι, ότι μόνο έτσι δεν λειτουργήσε και επικαλείται τα έργα της. Δηλαδή τα έργα της, την άρση της αθλίας όπως επιτάσσει το συγκεκριμένο άρθρο του Συντάγματος, καθώς δεν μπορούσαν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς εκ των προτέρων να καλέσουν τους βουλευτές και να ζητήσουν εξηγήσεις, και ότι με βάση και τις δικές τους εξηγήσεις συνεκτιμήθηκαν, άρα δεν υπήρχε κάποια εκ των προτέρων μεροληπτική στάση για τους βουλευτές. Αντίθετα, όταν τα στοιχεία μίλησαν, εκείνοι όπως μας έλεγαν, έθεσαν την υπόθεση στο αρχείο όπως επιτάσσει ο δικαιοδοτικός του ρόλος όταν δεν βρίσκουν ενδείξεις ενοχής για κάποιο πρόσωπο. Δεν χαρίζονται σε κανένα, επίσης δεν μεροληπτούν υπέρ ή εναντίον άλλου προσώπου. Αυτή είναι η θέση που εκφράζεται από αρμόδιες πηγές και βεβαίως παραπέμπουν στην κρίση του δικαστηρίου, καθώς εκεί πια σε δημόσιες συνεδριάσεις θα ακουστούν οι θέσεις όλων, δηλαδή και οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και κυρίως οι θέσεις των κατηγορουμένων, και βεβαίως θα αναμένεται με ενδιαφέρον, πρωτίστως βεβαίως από τους κατηγορούμενους, η απόφαση των φυσικών τους δικαστών, που να πούμε πια ότι μετά την επίδοση των κατηγορητηρίων θα πρέπει μέσα σε 3 χρόνια να έχουν ολοκληρωθεί και οι 3 βαθμοί δικαιοδοσίας, ώστε να μην υποπέσουν τελικά σε παραγραφή τα πλημελήματα, κάτι που πρωτίστως δεν θέλει κανένας κατηγορούμενος, καθώς στοχεύει στο να πείσει τον δικαστή του ότι είναι αθώος και να μην μείνει με το στίγμα της παραγραφής.
1: Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστούμε για την αναλυτική ενημέρωση. Και όπως είναι λογικό, οι δικαστικές εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την παραπομπή 4 γαλάζιων βουλευτών πυροδότησαν έντονες αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ αλλά και κόμματα της ίσονος αντιπολίτευσης. Για όλα αυτά, η Κατερίνα Παπαβασιλείου μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Κατερίνα.
2: Καλησπέρα Κώστα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ακολούθησε μια ανταλλαγή ανακοινώσεων υψηλών τόνων, τις οποίες πυροδότησε κυρίως η αρχική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου του Παύλου Μαρινάκη, ότι η αντιπολίτευση που έσπευσε να μιλήσει για κυβέρνηση υποδίκων πρέπει τώρα να ζητήσει συγγνώμη σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις των γαλάζιων βουλευτών που τελικά αρχιοθετήθηκαν, όπως αναφερθήκατε εκτενώς με τη Μίνα Μουστάκα νωρίτερα, υπενθυμίζοντας βεβαίως εκ παραλλήλου ότι για τους άλλους 4 που παραπέμφθηκαν ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γύρα στην πλάτη και να ζητεί από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Συγγνώμη που σας αποκαλύψαμε το πρώτο σχόλιο του εκπροσώπου τύπου του Πασό Κινήματος Αλλαγής Κώστα Τσουκαλά, για να ακολουθήσει η Κώστα και δεύτερο επίσης υψηλών τόνων όταν δέχθηκε τα πειρά του κύριου Μαρινάκη, πως με τη συγκεκριμένη απάντηση ο κύριος Τσουκαλάς πέταξε την μπάλα στην εξέδρα. Αν κάποιος πετάει την μπάλα στην εξέδρα είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που προσπαθεί να κάνει το μαύρο άσπρο και που την ημέρα που η δικαιοσύνη παραπέμπει τα γαλάζια στελέχη επιχειρεί να εμφανίσει την κυβέρνηση αποκατηγορούμενη σε θέση κατηγορού, ήταν η άμεση απάντηση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έβαλε κατά της κυβέρνησης λέγοντας ότι αντιστρέφει τους ρόλους ελεγκτή και ελεγχόμενου.
1: Θυμήθηκε και την αρχαία τραγωδία, η οποία όπως είπε είναι διδακτική, καθώς μετά την ύβρη έρχεται η νέμεσης.
2: Έτσι ακριβώς. Και βεβαίως να σου πω ότι ακολούθησαν κυβερνητικές πηγές στο ίδιο μήκος κύματος με τον κύριο Μαρινάκη, στις οποίες...
1: Θα σταθούμε σε αυτές, αλλά αναρωτιέμαι αν μίλησε σε υψηλότερο επίπεδο η αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Ναι, κοίταξε να δεις. Αυτό που θέλουν να εκπέμψουν από τη Χαριλαίου Τρικούπη είναι ότι δεν μπορούν να πανηγυρίζουν αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Μήπως θέλουν και χειροκρότημα για το σκάνδαλο που έστεισαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν η χαρακτηριστική αναφορά από πλευράς του κυρίου Τσουκαλά. Όσο για το επιχείρημα περί υποχώρησης της δημοσκοπήσεις, γιατί υπενήχθηκε κάτι τέτοιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι κυβερνητικές πηγές ταυτίζονται με την επιχειρηματολογία του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος στην πρόσφατη συνέντευξή του είχε ευθέως συνδέσει τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων με την άσκηση, με την άρνηση, με συγχωρήση του ΠΑΣΟΚ, να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά. Όπως καταλαβαίνεις, μπαίνουμε και σε άλλα πεδία αντιπαράθεσης, τα οποία φέρουν και ένα άρωμα προεκλογικό. Τώρα, να σου πω επίσης ότι στην ανταλλαγή πυρών κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης έρχονται...
1: Παρεμβλήθηκε η αριστερά.
2: Έτσι ακριβώς, τα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, με τον ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνει ότι καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Ο ελληνικός λαός και οι έντιμοι αγρότες δεν θα πληρώσουν τα σπασμένα ενός συστήματος πελατειακών εξυπηρετήσεων. Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να κρύβεται, αναφέρει Κουμουνδούρου. Και ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι είχαμε σχόλιο και από πλευράς ΚΚΕ, συνομιλώντας τη μεσημβρινή ενημέρωση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο, έβαλε κατά της κυβέρνησης, λέγοντας ότι επιβεβαιώνεται πως το σκάνδαλο αυτό έχει τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς διαμορφώθηκε μέσα στο βούρκο, όπως ανέφερε, χαρακτηριστικά του αστικού κρατικού συστήματος και με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το ΚΚΕ, Κώστα, σύμφωνα με τον κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο, πρέπει να συνεχιστεί η διερεύνηση της υπόθεσης, να αποδοθούν ευθύνες σε όλους όσοι εμπλέκονται, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, και κυρίως, όπως τόνισε ο κ. Καραθανασόπουλος, να επιστραφούν άμεσα τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που έχασαν βιοπαλαιστές αγρότες. Τους τα έκλεψαν και πρέπει να τους αποδοθούν χωρίς καμία καθυστέρηση. Ήταν η χαρακτηριστική του αποστροφή.
1: Καταρίνα Παπαβασιλείου, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι οι 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιμένει η κυβέρνηση δια του εκπροσώπου της Παύλου Μαρινάκη. Και περισσότερα για το πώς ανταπαντά αυτή η πλευρά θα μας πει ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Κονδρόπουλος. Καλησπέρα, Απόστολε.
3: Καλησπέρα.
1: Πώς ανταπαντά, είτε on είτε off the record.
3: Υπάρχει μια σαφέστατη διάθεση της κυβέρνησης να περάσει πολιτικά σε μια αντεπίθεση, θα λέει κανείς, Κώστα, με το βασιζόμενο στο γεγονός ότι από τους 13 συνολικά υπουργούς και βουλευτές, για τους 9 η ΕΝΕΑ αποδεικνύονται απολύτως αθώοι, όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός στην συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, και τα 4 στελέχη, οι 4 βουλευτές που, για τους οποίους υπάρχει η ποινική δίωξη, θα εξεταστούν περαιτέρω από τη δικαιοσύνη, αλλά για απλά πλημελήματα. Αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται αυτή η πολιτική, η υψηλή τόνη, θα έλεγε κανείς, που παρακολουθούμε από την κυβέρνηση, η οποία μάλιστα από την πλευρά της θέτει γύρι και θέμα του να ζητηθεί συγγνώμη από την αντιπολίτευση για το γεγονός ότι μιλούσε το προηγούμενο διάστημα για κυβέρνηση υποδίκων. Είναι κάτι στο
1: μήπως να ζητηθεί συγγνώμη και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έκανε τη δουλειά της διερεύνησης.
3: Μα συγγνώμη, δεν έχει τεθεί, αλλά πάντως οι αιχμές είναι σαφέστατες.
1: Ναι, μόνο που Λουξεμβούργο και Βρυξέλλες κρατούν σημειώσεις. Αυτό θα έχει στο μέλλον την πολιτική του σημασία.
3: Για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πάντως, ακόμη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός άφησε αιχμές.
1: Το σχολιάσαμε ήδη, ναι.
3: Ακριβώς, λέγοντας ότι με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Τώρα, ειδικά, ιδιαίτερα στο στόχαστρο του κυβερνώντος κόμματος βρίσκεται και το ΠΑΣΟΚ, ακριβώς λόγω και των δηλώσεων και των αντιδράσεων που υπήρξαν από την πλευρά του. Μάλιστα, κυβερνητικές φυγές απαντώντας στα όσα ανέφερε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης το κατηγόρησαν ότι αλλοιώνει την πραγματικότητα και μάλιστα με το χαρακτηριστικό σχόλιο που αναφερθήκατε και νωρίτερα, όσο το Πασόκ αλλοιώνει την πραγματικότητα τόσο θα υποχωρήσει τις μετρήσεις. Αναφορά καταλαβαίνω που έχει να κάνει με την δημοσκοπική εικόνα έτσι όπως αποτυπώνεται το τελευταίο διάστημα για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και βεβαίως και ειδικότερα για το Πασόκ οι ίδιες πηγές αναρωτήθηκαν αν θα ζητήσουν συγγνώμη από τους 9 βουλευτές που κρέμασαν στα μανταλάκια και οι οποίοι τώρα απειλάγησαν.
1: Μάλιστα. Απόστολε Χονδρόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Σε άλλες πολιτικές εξέλιξεις. Τις προτάσεις του Πασόκ για την παιδεία παρουσίασε χθες η Χαριλάου Τρικούπη στο πλαίσιο ημερίδας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία, υπογραμμίζοντας εκ νέου το διακυβεύμα της πολιτικής αλλαγής. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε.
4: Οι ελληνικές οικογένειες πληρώνουν περισσότερα από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για φροντιστήρια, για ιδιωτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες, ενώ οι δαπάνες στον οργανωμένο φροντιστηριακό χώρο αυξήθηκαν κατά 36% μέσα σε 2 χρόνια. Αυτή την αιμορραγία πρέπει να τη σταματήσουμε και είναι δέσμευσή μου να τη σταματήσουμε για να τελειώσουμε με την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ψήφος για μια καλύτερη ζωή. Ψήφος στο ΠΑΣΟΚ σημαίνει πολιτική αλλαγή για όλους. Με ενότητα, με σχέδιο και αξιοπιστία.
1: Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική του ομάδα ανακοίνωσε επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η μεγάλη φυγή από το κόμμα. Επιστολή παραίτησης έστειλαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων συμπεριφορές εσωστρέφειας όπως αναφέρουν και επιχείρηση της μειοψηφίας να παρακάμψει κατά το δοκούν το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό. Νωρίτερα είχαν ανεξαρτητοποιηθεί οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο 27χρονος που συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα στην Θεσσαλονίκη. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα Δημήτρη.
5: Καλησπέρα Κώστα, και πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη για τη συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία προέκυψε μετά την απολογία του 24χρονου χθες. Να πούμε ότι έχουμε τις 3 συλλήψεις, οι οποίοι και οι 3 είναι προφυλακιστέντες. Η αστυνομία πιστεύει ότι 2 είναι η φυσική αυτουργή, το ζευγάρι, 29 και 26 ετών, και τρίτος είναι ο 24χρονος, στον οποίο ανήκει το διαμέρισμα που βρήκαν, που έκαναν ορμητήριο και καταφύγιο οι 2 προηγούμενοι δράσεις που αναφέραμε για την εμπριστική επίθεση στην οικογένεια της Νέστορα, όπου έχασε τη ζωή της. Ο 24χρονος αρνείται τις κατηγορίες και λέει ότι μόνο εμπλοκή στην υπόθεση είναι το γεγονός ότι έδωσε τακτηδιά σε έναν φίλο του και αυτό στη συνέχεια δεν γνωρίζει τι έκανε και βρέθηκαν τα συγκεκριμένα άτομα τα οποία δεν τα γνωρίζει, το ζευγάρι, μέσα στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Αυτό τον φίλο του λοιπόν κατονόμασε χθες την απολογία του ο 24χρονος, διατάχθηκε, εκδόθηκε ένταλμα εις βάρος του και σήμερα το πρωί συνελήφθη, τον περίμενε να στελέχει τα αντιδρομοκρατική έξω από το σπίτι του και όταν βγήκε συνελήφθη. Νεότερη ενημέρωση που έχουμε Κώστα μας λένε ότι πρόκειται για 25χρονο, ο οποίος κινείται στον αντεξουσιαστικό χώρο, είναι γνωστός για τη δράση του στη Θεσσαλονίκη, φοιτητής. Μάλιστα έχει συλληφθεί και κάποιες φορές για συμμετοχή σε επεισόδια και ο αδερφός του. Ακολούθησε μια κατοίκον έρευνα παρουσία και δικαστικού λειτουργού που κατασχέθηκαν ψηφιακά πιστήρια όπως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, το κινητό του τηλέφωνο, κάποια άλλα USB, καθώς και κάποια δοχεία μας, δεν είναι μπιτόνια, με κάποιο υγρό το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα περί τίνος πρόκειται. Αυτό που εξετάζεται Κώστα είναι αν ο συγκεκριμένος ο 25χρονος συμμετείχε στην πρώτη επίθεση με τις 2 εμπριστικές επιθέσεις και αν συμμετείχε στην οργανωτική ή αν συμμετείχε στην οργανωτική ομάδα αυτών των εμπριστικών επιθέσεων που η τρίτη όπως είπαμε κατέληξε στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Όπως είπες και εσύ αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα να δούμε ποιες οι κατηγορίες θα του απαγγελθούν και ποια στάση θα τηρήσει αν δηλαδή θα αποδεχτεί ή όχι τη συμμετοχή του στην υπόθεση, αν θα κρατήσει και αυτός σκληρή στάση όπως έχουν κρατήσει και τα άλλα δύο μέλη, οι 29χνοι και οι 26χνοι, οι οποίοι και αυτοί παραδέχονται, ανήκουν σε έναν αντεξουσιαστικό χώρο, κάτι που δεν παραδέχεται ο 24χρονος. Υποστηρίζει ότι δεν έχει κάποια δραστηριότητα, ωστόσο γνωρίζει άτομα από αυτόν τον χώρο λόγω του ότι σπουδάζει στη συγκεκριμένη σχολή και έχει αρκετούς φίλους, χωρίς ωστόσο ο ίδιος να δραστηριοποιείται. Να πούμε τέλος ότι είναι σε εξέλιξη έρευνες για το βιντεοληπτικό υλικό για τις άλλες, όπως είπαμε, δύο επιθέσεις. Η αστυνομία πιστεύει ότι είναι τρία άτομα εκεί που έκαναν αυτή την επίθεση. Εξετάζεται αν πρόκειται ανάμεσα αυτά τα τρία άτομα είναι και ο συγκεκριμένος 25χρονος που συνελήφθη σήμερα. Και υπάρχει εκτίμηση ότι εντός τις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξει και όσον αφορά αυτή την πτυχή της υπόθεσης.
1: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστώ πολύ. Τα νέα της αντιπυρικής περίοδου. Σε ηφαισινή φωτιά στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας, στο Δήμο Πύλου, Νέστορος Παπαφλέσσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο, κατηγορίας 4, σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Την ίδια ώρα, γιγαντία πυρκαγιά κοντά στην Σαραγώσα της Βορειοανατολικής Ισπανίας έχει ήδη κάψει 45.000 στρέμματα και θα χρειαστούν μέρες για να τεθεί υπό έλεγχο, προειδοποιούν οι τοπικές αρχές. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Αθήνα 984 στους 98.3 ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εβδομάδα τρέχει, οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει. Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία. Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες. Καφενείο Ελλάς με τον Σάβα Γουλόπουλο. Κάθε Παρασκευή, ζωντανά, 3 με 4 το απόγευμα, στον Αθήνα 984.
2: Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.

0: Ακούτε πάντοτε τον Αθήνα 984 και τον Κώστα Ράπτη. Και μεταφερόμαστε εκτός σύνορων. Σε νέα φάση κλιμάκωσης εισέρχεται η στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς η Τεχεράνη εξαπέλυσε νέα πλήγματα κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε χώρες του κόλπου, ενώ η Ουάσιγκτον συνέχισε τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιρανικό έδαφος. Οι εκατέρωθεν επιθέσεις σημειώνονται, ενώ οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν σε αδιέξοδο, με την προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης να έχει ουσιαστικά καταρρεύσει και το στενό του Ορμούς να εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πολύωρη επιχείρηση διάρκειας περίπου 6 ωρών, πλήττοντας κέντρα διοίκησης, συστήματα αεράμυνας και παράκτης εγκαταστάσεις επιτήρησης σε διάφορες περιοχές του Ιράν, μεταξύ των οποίων το λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς και το νησί Μεγάλο Τούμπ. Λίγο αργότερα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέα κύματα επιθέσεων κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην περιοχή, αναφέροντας πλήγματα σε βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, καθώς και επιθέσεις κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων επικοινωνιών και αποθηκών καυσίμων στην Ιορδανία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε την προειδοποίησή του προς την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι το Ιράν καλύτερα να φερθεί σωστά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής δράσης, εάν δεν υπάρξει επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής, Μοχάμεντ Μπαγιέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε ότι η χώρα του δεν έχει κανένα λόγο να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, υπογραμμίζοντας ότι η εθνική ασφάλεια του Ιράν προϋποθέτει τη διατήρηση του στενού του ελέγχου στα στενά του Ορμούς. Και μέσα σε όλα, το Πακιστάν ως μεσολαβήτρια χώρα πιέζει τις δύο πλευρές για επανέναρξη των συνομιλιών, ενδύνονταν όμως την ίδια στιγμή στο Ισλαμαμπάτ οι ανησυχίες ότι μπορεί να απορροφηθεί το Πακιστάν από την αναζωπήρωση της σύγκρουσης ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, με την οποία συνδέεται με συμμαχία, και τους Χούθη της Ιεμένης. Το Ιράν φέρεται να ζήτησε από το κίνημα των Χούθη, που επισήμως ονομάζεται Ανσαρουλάχ, να βρίσκεται σε ετοιμότητα για να κλείσει και την πετρελαϊκή οδό της Ερυθράς Θάλασσας στο στενό του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Αυτός τουλάχιστον υποστηρίζουν τρεις πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Και στο σημείο αυτό καλωσορίζω στην εκπομπή τον κύριο Λεωνίδα Βατικιώτη, δημοσιογράφο, αναλυτή με ειδίκευση σε θέματα οικονομίας και διεθνών θεμάτων, ο οποίος είχε την ευκαιρία να παραστεί στις επικίδιες τελετές στο Ιράν για τον δολοφονηθέντα πρώην ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεϊ. Καλησπέρα από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα, κύριε Ράπτη.
0: Η μικρή αποστολή των Ελλήνων που βρέθηκαν στο Ιράν για την κηδεία Χαμενεϊ είχε χτες δώσει συνέντευξη τύπου και θα ήταν χρήσιμο να μας επαναλάβετε τα βασικά της συμπεράσματα.
1: Αυτό που προσπάθησε να κάνει η ομάδα των ανθρώπων που πήγε στο Ιράν όλες τις προηγούμενες ημέρες ήταν να μεταφέρει το κλίμα το οποίο υπήρχε σε αυτές τις εκδηλώσεις, διαδηλώσεις καλύτερα εμείς τις λέμε, γιατί αυτός ήταν και ο χαρακτήρας κιόλας της νεκρικής πομπής όλων αυτών των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις πόλεις του Ιράν και του Ιράκ. Προσπαθήσαμε λοιπόν να μεταφέρουμε το κλίμα και να μεταφέρουμε και κάποια βασικά πολιτικά μας συμπεράσματα και στο τι έγινε εκείνες τις ημέρες και στο τι θα γίνει στη συνέχεια. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να σχολιάσω, αναφέρατε αρχικά στην περιγραφή στο ρεπορτάζ για αυτή τη δήλωση που έκανε ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής ότι δεν έχει κανένα λόγο το Ιράν να συμμορφωθεί, να εφαρμόσει μια συμφωνία που δεν το ευνοεί, που δεν το βρίσκει σύμφωνο. Αυτή η δήλωσή του, η οποία δείχνει μια αυξημένη αυτοπεποίθηση, κατά την εκτίμησή μου δεν θα μπορούσε να είχε γίνει πριν ξεκινήσουν αυτές οι εκδηλώσεις αποχαιρετισμού απέναντι στον ανώτατο θρησκευτικό και πολιτικό ηγέτη για τον εξής λόγο.
0: ότι οι εκδηλώσεις αυτές αποτέλεσαν άτυπο δημοψήφισμα υπέρ της ηγεσίας.
1: Ακριβώς. Σε αυτές τις εκδηλώσεις είδαμε να αποδοκιμάζονται τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών όσο και ο Πρόεδρος της Βουλής, οι οποίοι ανέλαβαν την πολιτική ευθύνη για την υπογραφή του μνημονίου, το οποίο κακά τα ψέματα ήταν απίστευτα ευνοϊκό προς όφελος του Ιράν και έδειχνε την υγιεινή θέση στην οποία βρέθηκαν οι ΗΠΑ. Παρ' όλα αυτά όμως, από ό,τι φάνηκε, η Ιρανική κοινωνία δεν το δέχτηκε αυτό το μνημόνιο. Καταλαβαίνω λοιπόν εγώ από αυτή την...
0: Είναι η Ιρανική κοινωνία ή θα ήταν ίσως ακριβέστερο να μιλήσουμε για μία πτέρυγα της πολιτικής τάξης με περισσότερο σκληρές θέσεις. Βλέπουμε εδώ ένα ιονί ρήγμα ανάμεσα σε ανθρώπους όπως λόγω χάρη ο Αγιατολά Χαραφή, που είναι υψηλόβαθμος κληρικός, επικεφαλής όλων των σεμιναρίων του Ιράν και μέλος της τριμελούς επιτροπής που διαχειρίστηκε την διαδοχή από τον πατέρα στον ιό Χαμενεϊ. Βλέπουμε τον Αραφή να αποκρούει κάθε σκέψη για διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε άλλους να λένε ότι το μοναδικό καθήκον που μπαίνει είναι η εκδίκηση για τη δολοφονία του Αλί Χαμενεϊ. Και περίπου χρωματίζονται οι διαπραγματευτές ως μειοδότες, με αποτέλεσμα ο Γαλιμπάφ να υποχρεώνεται σε καινούργιες δηλώσεις του να τονίζει ότι ο πόλεμος και η διαπραγμάτευση είναι πτυχές της ίδιας διαδικασίας.
1: Ακριβώς. Όχι μόνο μειοδότης και ενδοτικός, έτσι. Και πρέπει να πούμε βέβαια ότι αυτό το ρήγμα το οποίο βγήκε στους δρόμους της Τεχεράνης και όλων των και πολλών μεγάλων, ακόμα μεγάλων πόλεων του Ιράν δεν είναι το ρήγμα το οποίο ήθελε και για το οποίο μιλάει η Δύση. Είναι ένα ρήγμα το οποίο αλλάζει τα δεδομένα προς όφελος μιας πιο ριζοσπαστικής τάσης εντός του Ιράν, την οποία εμείς την είδαμε στη λαϊκή της εκδοχή να βγαίνει στον δρόμο. Αυτή η πλευρά που πολύ σωστά αναφέρατε είναι η αντανάκλασή της στην κορυφή, στην ελίτ της πολιτικής τάξης του Ιράν. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι αυτές οι εκδηλώσεις, οι διαδηλώσεις που έγιναν άλλαξαν την πολιτική ατζέντα στο εσωτερικό του Ιράν, και εδώ είναι το μεγάλο κρίμα, το μεγάλο έλλειμμα που επέρχεται πια στη Δύση, δεδομένου ότι ελάχιστοι αντιλήφθηκαν αυτό το πολιτικό δεδικασμένο, το τετελεσμένο το οποίο δημιούργησαν αυτές οι διαδηλώσεις, το οποίο εξ αρχής, από την πρώτη μέρα εμείς που είδαμε αυτά τα ποτάμια του κόσμου, τα εκατομμύρια των ανθρώπων, μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι το Ιράν, εάν υπήρχε μία περίπτωση να φανεί διαλλακτικό απέναντι στις αμερικάνικες επιθέσεις, εξαφανίστηκε. Αυτή η εκδοχή...
0: Βρεθήκατε μόνο στην Τεχεράνη ή και στους επόμενους σταθμούς της Ιεράς Πόλης Κόμ και Μασχάντ, όπου και η τελευταία κατοικία του Αλί Χαμενεϊ?
1: Πήγαμε μετά στη Μασχάντ, μόνο στη Μασχάντ, δεν πήγαμε στην Κόμ. Πήγαμε στη Μασχάντ, όπου και εκεί η έκπληξη ήταν πολύ μεγάλη, δεδομένου πως πρόκειται για μια από τις ιερές πόλεις των Σιητών.
0: Και η ιδιαίτερη πατρίδα του Μακαρίτη και νομίζω ακριβώς δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράν.
1: Έτσι. Γενέτειρα του Μακαρίτη. Με έκπληξη είδαμε το σπίτι του, το σπίτι όπου μεγάλωσε, ένα λιτό σπίτι μέσα σε μια γειτονιά, λαϊκή γειτονιά της πόλης. Δεν μπορούσες να πεις ότι αυτή η γειτονιά ανήκει στα κατοικούν εκεί τα εύπορα τμήματα της κοινωνίας, και αυτό εξηγεί πολλά και για την αγάπη που του έχουν οι Ιρανοί και για τον τρόπο που εκδήλωσαν την αγάπη τους, τη στράτευσή τους πίσω από αυτόν τον άνθρωπο όλες τις προηγούμενες ημέρες. Να αναφέρουμε ότι αμέσως μετά, αφού του φτάσαμε εμείς και το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου για να παρακολουθήσει την κηδεία, οι Αμερικάνοι βομβάρδισαν τις σιδηροδρομικές γραμμές που οδηγούν στη Μοσχάντ. Και επίσης την ημέρα που έγινε η ταφή...
0: Αλλά αποκαταστάθηκε σύνδεση εντός 24 ώρων, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς. Αποκαταστάθηκε σε χρόνο μηδέν, και αυτή είναι μια πρακτική των Ιρανών που την ακολουθούν συστηματικά σε οποιαδήποτε καταστροφή γίνεται στις υποδομές τους, που δείχνει φυσικά ότι ήταν προετοιμασμένοι, έχουν προετοιμάσει, έχουν δημιουργήσει ένα τέτοιο μηχανισμό που να μπορεί να επαναφέρει τις ζημιές στην προηγούμενη κατάσταση. Και επίσης ότι στην ίδια την πόλη τη Μοσχάτ έγινε τρομοκρατική επίθεση από ένοπλο με θύματα δύο φρουρούς της Επανάστασης, οι οποίοι ενταπέδωσαν τα πυρά. Θα αναφέρω αυτά τα γεγονότα μόνο και μόνο για να δείξω ότι η συμμετοχή του κόσμου υπό αυτές τις συνθήκες αποκτάει ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Ο κόσμος δεν πήγε εκεί για να περπατήσει, γιατί δεν είχε κάτι καλύτερο να κάνει. Εξ αρχής, πριν φύγουμε από εδώ, στελέχη του τραμπισμού είχαν πει ότι πρέπει να βομβαρδιστούν οι πόλεις από τις οποίες θα περάσουν τα σκηνώματα. Είδαμε τον ίδιο τον Τραμπ χαζογελώντας να λέει θα τους βομβαρδίσω, αλλά μετά δεν θα έχουμε ποιον να συνομιλώ. Αυτό είναι έγκλημα πολέμου. Το ανέφερε λοιπόν με τη μεγαλύτερη φυσικότητα. Τα περιγράφω λοιπόν όλα αυτά για να δείξω ότι παρά αυτές τις δυσκολίες, τους κινδύνους και τις απειλές, ο κόσμος πήγε στις κηδείες, ακολούθησε τις νεκρόσιμες πομπές, και αυτό ήταν κάτι σημαντικό όχι μόνο για το Ιράν αλλά και για όλο τον κόσμο, γιατί άλλαξε την ατζέντα. Το Ιράν δεν θα ήταν, ακολούθησε διαφορετική πορεία πριν και μετά την νεκρόσιμη ακολουθία του Χαμενεΐ.
0: Δικαιούμαστε να πούμε ότι ο Αλί Χαμενεΐ κατέστη δημοφιλέστερος μετά τη δολοφονία του από ότι ήταν εν ζωή, διότι μπορεί η κηδεία να ήταν μαζικότατη, αλλά επίσης ένα πολύ σημαντικό μέρος της Ιρανικής κοινωνίας ήταν αντίθετο προς την εξουσία, και μόλις τον Γενάρη, ασχέτως του ποια επικοινωνιακή διαχείριση έγινε στην Δύση, είχαμε διαδηλώσεις.
1: Είχαμε διαδηλώσεις. Αυτές οι διαδηλώσεις ελέγχεται πόσο γνήσιες ήταν. Πλέον έχουμε τη δήλωση του Πομπέου, έχουμε δήλωση της Μοσάντ που είπαν ότι εμείς τους εξοπλίσαμε. Ο ίδιος ο Τραμπ είπε σε εμάς να ελπίζετε, ξεκινήστε και ερχόμαστε. Έχουν προηγήσει.
0: Ναι, αυτό ήταν παρεμβολή όμως σε ένα υπαρκτό υπέδαφος κοινωνικής δυσαρέσκειας.
1: Ακριβώς. Η κοινωνική δυσαρέσκεια υπήρχε γιατί είχε προηγηθεί μια κερδοσκοπική επίθεση στο εθνικό νόμισμα του Ιράν που ξεκίνησε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μια χώρα η οποία συνεργάζεται πολύ στενά με το Ισραήλ και αποτελεί κόμβο χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Κοινωνική δυσαρέσκεια υπάρχει στο Ιράν. Αυτό κανένας δεν μπορεί να το παραβλέψει, κανένας δεν μπορεί να το αποσιοποιήσει. Υπάρχει κυρίως λόγω των οικονομικών κυρώσεων που έχουν υποβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα, και από αυτές τις κυρώσεις κυρίως αυτοί που πλήττονται είναι οι συνταξιούχοι, είναι οι μισθωτοί, τα πιο χαμηλά στρώματα τα οποία αμείβονται, έχουν μισθιακά εισοδήματα τα οποία δεν αλλάζουν, δεν μπορούν να τροποποιηθούν σε συνάρτηση με την πορεία του πληθωρισμού.
0: Τελευταία μου ερώτηση, ποιοι ήσασταν στην ελληνική ομάδα που παρέστη σε αυτές τις...
1: Σίση Φράγκο, Δημήτρης Λάσκαρης, Ευάγγελος Βενέτης, Παναγιώτης Λαφαζάνης, Αλφόνσος Πόγκας, και εύχομαι να μην έχω ξεχάσει κάποιον άλλο.
0: Ήταν ο δημοσιογράφος και οικονομολόγος Λεωνίδας Βατικιώτης, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ από τον Αθήνα 84. Να περάσουμε σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής από το αστυνομικό δελτίο. Ο Δημήτρης Πέρος θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα και πάλι, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, Κώστα. Έχουμε μια φωτιά στο Νασπρόπυργο που έχει σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική. 7 και 4 έχουν την ενημέρωση ότι εκδηλώθηκε στην περιοχή Σοφό σε χαμηλή βλάστηση και υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Μάλιστα, πριν 5 λεπτά ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας τους κατοίκους εκεί στην ευρύτερη περιοχή να είναι σε ετοιμότητα αν χρειαστεί να απομακρυνθούν. Ήδη επιχειρούν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 19 οχήματα, ενώ έχουν σηκωθεί και 2 ελικόπτερα προκειμένου να προλάβουν όσο είναι το φως να κάνουν κάποιες ρήψεις. Έχει κινητοποιηθεί και η τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες, κυρίως από το Δήμο Ασπροπύργου. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η φωτιά. Είναι οι πρώτες στιγμές. Πάντα λέμε ότι στο πρώτο στάδιο πρέπει να αντιμετωπίζονται αυτές τις φωτιές πριν λάβουν μεγαλύτερες διαστάσεις. Είναι και ο καπνός που δημιουργεί προβλήματα, και περισσότερο γι' αυτό ενεργοποιήθηκε και το 112 για τους κατοίκους εκεί στην ευρύτερη περιοχή.
0: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε σελίδα. Τη δυνατότητα άμεσης άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών ενεργοποιεί η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Το πώς και τι μας το εξηγεί ο Θανός Πασχάλης. Καλησπέρα, Θανό.
3: Καλησπέρα, Κώστα. Μια δεύτερη ευκαιρία σε οφειλέτες της εφορίας προκειμένου να ξεμπλοκάρουν δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς παράγει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων με απόφαση του διοικητή της Γιώργου Πιτσιδή, ενεργοποιώντας νομοθετική ρύθμιση που είχε ψηφιστεί πρόσφατα από τη Βουλή, για να γίνει άρση κατάσχεσης των τραπεζικών τους λογαριασμών για μια οφειλή προς την εφορία, θα πρέπει οι οφειλέτες να υποβάλουν σχετική αίτηση στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, ενώ θα πρέπει επίσης να συντρέχουν ταυτόχρονα τρεις προϋποθέσεις προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημά τους. Πρώτη προϋπόθεση, να πληρωθεί εφάπαξ το 25% της οφειλής της κατάσχεσης μαζί με τους τόκους και τις προσαυξήσεις. Δεύτερον, το υπόλοιπο των οφειλών της κατάσχεσης να ρυθμιστεί σε δόσεις, εκτός εάν τελεί σε αναστολή πληρωμής με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή. Και τρίτον, όλες οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές του φορολογούμενου να είναι τακτοποιημένες ή εξοφλημένες μέχρι την υποβολή της αίτησης στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Η απόφαση τώρα για την άρση της κατάσχεσης εκδίδεται μια φορά ανά οφειλέτη. Η αποδέσμευση του λογαριασμού θα γίνει άμεσα και ψηφιακά. Πάντως, με απόφαση του διοικητή της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, επιδιώκεται με αυτή την ενεργοποίηση από τη μια να διασφαλιστούν οι οφειλές προς το δημόσιο και από την άλλη να δοθεί άμεση ανακούφιση σε πολίτες και επιχειρήσεις, βοηθώντας τους να επιστρέψουν ομαλά στην οικονομική δραστηριότητα. Τέλος, Κώστα, να αναφέρουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ψηφιακής πύλης myad.gov.gr στην πλατφόρμα Τα Αιτήματά μου, προκειμένου να υπαχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Κώστα.
0: Θάνο Πασχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Η 24ωρη απεργία πραγματοποίησε σήμερα το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στον Ασπρόπυργο με ένα νεκρό και δύο σοβαρά τραυματίες. Υπήρξε παράσταση στο Υπουργείο Εργασίας και αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνα συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Εκεί ήταν ο Σπύρος Χαλικιάς και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Σπύρο.
4: Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Όπως είπες και εσύ, ξεκίνησε η 24ωρη απεργία σήμερα. Έγινε στην Ελευσίνα συγκέντρωση διαμαρτυρίας και λίγη ώρα αργότερα πενταμελής αντιπροσωπεία συνδικαλιστών από το Εργατικό Κέντρο της Ελευσίνας πήγε στο Υπουργείο Εργασίας, όπου είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Υφυπουργό, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Τι 11 και κάτι λοιπόν πέρασε μέσα στο Υπουργείο, 10 και 10 περίπου, με μια μεγάλη συνάντηση, πολύ ωραία, ήταν τουλάχιστον 1,5 με 2 παρά τέταρτο η ώρα που οι 6 άντρες συναντήθηκαν στο γραφείο, στο Υπουργείο. Τα συνολικά αιτήματα των απεργών είναι οι εργαζόμενοι και τα σωματεία που διεκδικούν κρίσιμα μέτρα, δηλαδή πλήρη διερεύνηση των αιτιών της φωνικής έκρηξης και φωτιάς στον Ασπρόπυργο, απόδοση ευθυνών κόστας στην εργοδοσία και σε κάθε υπεύθυνο για το συμβάν, εντατικοποίηση, και εκεί είναι το σημαντικό στοιχείο, των ελέγχων από την επιθεώρηση εργασίας στους χώρους υψηλού κινδύνου της Δυτικής Αττικής και ουσιαστικά εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφαλείας. Κουβεντιάστηκαν όλα αυτά με τον κύριο Καραγκούνη και όπως μας είπε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας, ο κύριος Παναγιώτης Ρεντούμης, άκουσε αρκετά καλά τη συζήτηση, επικοινωνήσαν σε όλα τα επίπεδα με όλα τα προβλήματα στο τραπέζι που υπάρχουν. Ο κύριος Καραγκούνης τους υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε η επιθεώρηση εργασίας να στελεχωθεί με νέο δυναμικό, γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι να τρέξουν εκεί και να κάνουν ελέγχους, και ουσιαστικά τους υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για ουσιαστική εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας. Κώστα.
0: Σπύρο Χαλικιά, σε ευχαριστώ πολύ. Συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό Χρήστο Φαφούτη είχε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις ρογμές και καθυζήσεις που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες της Κυψέλης, όπου το προηγούμενο διάστημα εκτελούνταν εργασίες στην γραμμή 4 του μετρό. Ακούμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Δήμαρχου.
5: Θέλουμε για όλα τα κτίρια εγγράφος ότι η στατική επάρκεια είναι αυτή που πρέπει, και κάτι άλλο ζητάμε, να υπάρξει και ένας ανεξάρτητος δημόσιος φορέας, επιστημονικός φορέας, ο οποίος και αυτός επιπρόσθετα να πιστοποιήσει ότι τα κτίρια αυτά στατικά είναι εντάξει, να μπορούν οι άνθρωποι να κοιμούνται εκεί. Και δεύτερον, αποζημιώσεις και αποκαταστάσεις όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.
0: Ο Μιχάλης Λεγάκης θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Μιχάλη.
6: Καλησπέρα, Κώστα. Συνάντηση με εκπροσώπους της ελληνικής Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης πραγματοποίησε σήμερα το μεσημέρι ο Δήμος Αθηνών στο Δημαρχείο Αθηνών με αντικείμενο τις ρογμές και τις βλάβες που έχουν καταγραφεί σε περίπου 200 μερίσματα της περιοχής, όπου γίνονται τα έργα σε εξέλιξη της γραμμής 4 του Μετρό. Στο επίγειο της ζήτησης, όπως είναι φυσικό, βρεθήκαν οι επιπτώσεις των εργασιών στα κτίρια της περιοχής, αλλά και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων. Ο Δήμος Αθηνών Χάρης Δούκας ανέφερε ότι ο Δήμος θα βρίσκεται στο πλευρό των κατοίκων και ζήτησε από το ελληνικό Μετρό να δοθούν γραπτές εγγύησεις για τη στατική επάρκεια των κτιρίων, καθώς και να οντοποιηθούν έλεγχοι από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα ώστε να πιστοποιηθεί η ασφάλειά τους. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις οι αποζημιώσεις και τα έργα αποκατάστασης όπως προβλέπει η νομοθεσία. Να πούμε εδώ, Κώστα, ότι ο Δήμος Αθηνών Χάρης Δούκας επανέλαβε ότι ο Δήμος Αθηνών στηρίζει την κατασκευή 4 του Μετρό, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι το έργο πρέπει να προχωρήσει με απόλυτο σεβασμό στην ασφάλεια των πολιτών και σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διατάξεις.
0: Και να προσθέσουμε ότι τη διαβεβαίωση πως οι βλάβες θα αποκατασταθούν με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας δίνει σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος. Ξεκαθαρίζει δε ότι βάσει των αυτοψιών που έχουν πραγματοποιήσει οι μηχανικοί της Ελληνικού Μετρό και της αναδόχου κοινοπραξίας δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Μιχάλη Λεγάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε ένα συναφές θέμα, αυτό της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Την ερχόμενη εβδομάδα πιθανότατα θα ξεκινήσουν οι εργασίες απομάκρυνσης των μπάζων της πολυκατοικίας από συνεργεία του Δήμου Αθηναίων. Ο Γιώργος Μανουσακάκης μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Γιώργο.
7: Καλησπέρα, Κώστα. Την ερχόμενη εβδομάδα, όντως, πιθανότατα είναι να ξεκινήσουν οι εργασίες προκειμένου να καθαρίσει το οικόπεδο στα Πετράλωνα που είχε καταρρεύσει πολυκατοικία. Καθώς την ερχόμενη Δευτέρα πρόκειται να συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την ανάληψη του έργου καθώς και του προϋπολογισμού του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η αποφάση αυτή θα είναι θετική σύμφωνα με την εισήγηση του Δημάρχου της πόλης, του κ. Χάρη Δούκα. Οπότε αναμένουμε το πότε θα ξεκινήσουν να καθαρίζουν την περιοχή, το οικόπεδο, τα συνεργεία, ώστε μετά να γίνει η αυτοψία, να βρούμε να γνωρίζουν τα πραγματικά αίτια της κατάρρευσης του κτηρίου και βέβαια να αποδοθούν και οι όποιες ευθύνες υπάρχουν.
0: Γιώργο Μανουσακάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόβλεψη του καιρού, ο οποίος αναμένεται γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς, εντάσσεως 3 με 5 μποφόρ, έως 6 το απόγευμα στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή στα πρόθυρα του καύσωνα. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα, τον Νίκο Κουτούγερα στη ρύθμιση του ήχου και τη Λίλιαν Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής, έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το ένθετο του Κωστή Μοστράτου για το βιβλίο και κατόπιν το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Ναταλία Καταρτζή.
8: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστή Μοστράτο.
9: Η ζωή μπροστά του Ρωμέν Γκαρί. Ο Μωμό, ένας μικρός Άραβας, ζει στο διαμέρισμα της Μαντάμ Ρουζά, στον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας του Παρισιού, σε μια μη οικογενειακή πανσιόν για παιδιά που γεννιούνται ενώ δεν έπρεπε. Η Μαντάμ Ρουζά είναι Εβραία από την Πολωνία, επιζήσει από το Auschwitz, πρώην πόρνη, η οποία ζει με το πορτρέτο του Χίτλερ κάτω το κρεβάτι της για να θυμάται τα χειρότερα. Όταν τα προβλήματα υγείας της χειροτερεύουν, ο Μωμό θα κάνει τα πάντα για να τη βοηθήσει. Μια πανέμορφη ιστορία αγάπης, γραμμένη με απέναντι ανθρωπιά και αποπλιστικό το χιούμορ. Ένα παιδί αντιμέτωπο με τη σκληρή ζωή από πολύ μικρό, αφηγεί την ιστορία του με όλα τα αναπόφευκτα γλωσσικά λάθη και ατοπήματα, τις όποιες λογικές παρανοήσεις. Φιλοσοφεί, οριμάζει, συνειδητοποιεί ότι η ζωή δεν είναι εύκολο πράγμα, με σπάνιες μόνο στιγμές ευτυχίας και ότι οι θρησκείες δεν παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Πάντα μπορείς να βρεις κάτι καλό στους άλλους, φτάνει να ψάξεις. Ένας ορμητικός χύμαρος ζεστασιάς και ειλικρίνειας από την οπτική γωνία ενός παιδιού, γραμμένο από το σπουδαίο Ρωμέν Γκαρί, ο οποίος εξέδωσε το μυθιστόρημα με το ψευδώνυμο Εμίλ Λαζάρ, γνώρισε θριαβευτική επιτυχία και κέρδισε το δεύτερο του βραβείο Γκονκούρ το 1975. Μεγάλη επιτυχία συνάντησαν και οι θεατρικές και κοινογραφικές διασκευές του βιβλίου με προεξέχουσα τη βραβευμένη Μόσκαρ ταινία με τη Σιμών Σινιωρέ. Την πραγματική ταυτότητα του Εμίλ Λαζάρ, ο Γκαρί την αποκάλυψε στο σημείο με αυτοκτονίας του το 1980. Το μυθιστόρημα του Ρωμέν Γκαρί, «Η ζωή μπροστά», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Δώμα» σε μετάφραση και σημειώσεις του Αχιλλέα Κυριακίδη.
10: ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Επίσης ενεργοποιήθηκε το 112, μέσω του οποίου καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να απομακρυνθούν. Καλύτερη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 6.30 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην κοινότητα Εργάνης στη Ροδόπη. Συνολικά 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε 24 ώρες σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και αύριο σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Στη Μέση Ανατολή εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στην περιοχή Business Bay του Ντουμπάι σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Την ίδια ώρα το Reuters που επικαλείται ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδει ότι οι αμερικανικοί πύραυλοι έπληξαν περιοχές κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο στενό του Ορμούζο που βρίσκονται ναυτικές εγκαταστάσεις και βάσεις των φρουρών της Επανάστασης. Προηγήθηκαν πληροφορίες για πλήγματα και στην περιοχή του νησιού Κέσμ. Εν τω μεταξύ το Ιράν κάλεσε τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης να είναι σε ετοιμότητα για να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν τις ενεργειακές του υποδομές, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται τρεις πηγές. Πήγε προσκυμένη στους Χούθη ανέφερε ότι οι αντάρτες ολοκλήρωσαν τις προετοιμασίες τους για επιθέσεις σε πλοία αναπτύσσοντας πυράβλους και ντρόνς κοντά στο στενό Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ, την πύλη της Ερυθράς Θάλασσας, και πως αναμένουν εντολή για να ξεκινήσουν. Ο ηγέτης των Χούθη Μαλίκ Αλ Χούθη απείλησε με επιθέσεις στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποιώντας για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή και νέους κινδύνους για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, έντονη ανησυχία επικρατεί στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις που, όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι, έχουν καταγραφεί σε περίπου 200 διαμερίσματα στην περιοχή όπου εκτελούνται έργα της γραμμής 4 του μετρό. Ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας ζήτησε από την Ελληνικό Μετρό ΑΕ γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις, καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών, τονίζοντας ότι οι εργασίες οι οποίες έχουν παγώσει πρέπει να προχωρήσουν με απόλυτη ασφάλεια. Το Δημοτικό Συμβούλιο ζήτησε τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία των κατοίκων, ενώ η Παράταξη Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα ζητεί έκτακτη συνεδρίαση του σώματος για το θέμα. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την άσκηση διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ υποθέσεις άλλων 7 τέθηκαν στο αρχείο. Ο Πρωθυπουργός άφησε αιχμές τόσο κατά της αντιπολίτευσης όσο και κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, ενώ διερωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις κατηγορίες περί κυβέρνησης υποδίκων. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητήσει γνώμη από την αντιπολίτευση, απάντησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για σκάνδαλο με τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα υποστήριξε ότι πρόκειται για σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας με ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτη φορά στα αλήθεια βλέπουμε οι ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματα τους, αναφέρει η Ελλάς. Οι τέσσερις βουλευτές οι οποίοι διώκονται δήλωσαν αθώοι και ζήτησαν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης εκφράζοντας εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Νομικές ενέργειες για δημοσιεύματα και αναρτήσεις που αφορούν τη 46χρονη κατηγορούμενη στην υπόθεση της Μαρφίν, προαναγγέλει ο δικηγόρος της Κώστας Παπαδάκης. Η νομική αντιμετώπιση θα αφορά όσα έχουν περιεχόμενο παραβίασης προσωπικότητας, προσωπικών δεδομένων, τεκμηρίου αθωότητας και κάθε είδους προσβλητικό, εξυβριστικό και συκοφαντικό περιεχόμενο, υπογραμμίζει ο κύριος Παπαδάκης σε σχετικό δελτίο. Και κάθε είδους προσβλητικό, εξυβριστικό και συκοφαντικό περιεχόμενο, υπογραμμίζει ο κύριος Παπαδάκης σε σχετικό δελτίο.

0: Αρτητοποιήθηκαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Καλλιόπη Βέτα και Κώστας Μπάρκας, ενώ 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος κατήγγειλαν επιχείρηση της μειοψηφίας κατά το Δοκούν να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό και παραιτήθηκαν. Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες στις 26 και 27 Ιουλίου στην Κύπρο. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, ο κ. Γκουτέρας θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, στο πλαίσιο των προσπαθειών του ΟΗΕ για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας στο Κυπριακό και την στήριξη της σταθερότητας στο νησί. Βαθιά ανησυχία εκφράζουν εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ για την τύχη χιλιάδων μεταναστών από την υποσαχάρια Αφρική στη Λιβύη και στα σύνορά της με την Τυνησία. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι από τον Ιούνιο του 2023 περισσότεροι από 7.400 άνθρωποι έχουν πέσει θύματα αυθαίρετης κράτησης, μαζικών απελάσεων και κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων. Οι ειδικοί κάνουν λόγο για βασανιστήρια, σεξουαλική βία και καταναγκαστική εργασία και καλούν τις αρχές της Λιβύης και της Τυνησίας να προχωρήσουν άμεσα στη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε μία ώρα η κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League. Η πρώτη αγωνιστική έχει προγραμματιστεί το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική έως 5, στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.
1: Αθήνα 9.84 στους 98.3.

third of the street to this life.

0: Καλησπέρα και από εμάς. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας λίγα λεπτά μετά τις 8. Συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης των Αθηνών 84. Είναι η Γλυκιά Σμωρία στο ραδιοφωνό σας και θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 και γι' αυτό το βραδάκι. Στη φροντίδα του ήχου είναι απόψε μαζί μου ο Νίκος Κουτούγερας και στο στούντιο είναι ακριβώς δίπλα μου, στο έτσι απέναντι μικρόφωνο, ο τραγουδοποιός και ερμηνευτής Πάνος Μπίρμπας. Γεια σου, Πάνο.
1: Γεια σου, Θεέ μου.
0: Συναντιόμαστε μετά από αρκετό καιρό.
1: Ναι, ναι, αρκετό.
0: Αλλά πάντα με έναν τρόπο επικοινωνούμε με τη μουσική.
1: Έτσι,
0: που είναι, έτσι. Που είναι πολύ ωραίο. Ένα πάρα πολύ ωραίο project που έχεις ετοιμάσει θα παρουσιάσουμε απόψε και θα μιλήσουμε γι' αυτό. Μ' αρέσει έτσι πώς το περιγράφεται. Ένα project αγάπης.
1: Ναι, ένα πολύ ιδιαίτερο project
0: πολύ
1: και για μένα.
0: Γιατί... Big House λέγεται, ακούσαμε ήδη ένα τραγούδι, το συγκεκριμένο ήταν το The Fighter.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι 6 τραγούδια τα οποία γεννήθηκαν μέσα από μια δική σου προσωπική διαδρομή.
1: Ναι.
0: Μια διαδρομή σε μια άλλη χώρα, στην Ουγκάντα, για να υιοθετήσεις το γιο σου.
1: Ναι, ακριβώς. Όλο αυτό το project ξεκίνησε, είναι όντως ένα project αγάπης, δεν βγήκε αυτόματα αυτό το όνομα στο δελτίο τύπου.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί στην πραγματικότητα δεν υπήρχε καν σαν project στο μυαλό μου. Mm-hmm. Γεννήθηκε μετά από πολύ καιρό που βρέθηκα στην Ουγκάντα για αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι ήταν τόσο φορτισμένη η κατάσταση που ζούσα που... Επειδή έτσι κι αλλιώς η γλώσσα επικοινωνίας μου είναι η μουσική, έπρεπε κάπως να το...
0: Πώς είναι αυτή η αφετηρία να ξεκινάς από ένα τόσο προσωπικό γεγονός για το οποίο δεν γίνεται να μην μιλήσουμε κιόλας, θα μιλήσουμε γι' αυτό και να το έτσι, να το βγάζεις προς τα έξω μέσω της μουσικής με έναν τρόπο καλλιτεχνικό και τι είναι αυτά τα τραγούδια τελικά, τι περιγράφουν.
1: Εντάξει, όπως σου είπα, η γλώσσα επικοινωνίας έτσι κι αλλιώς είναι η μουσική. Και η θεραπεία και η γλώσσα για μένα είναι η μουσική. Οπότε δεν είναι η πρώτη φορά που λειτουργώ στη ζωή μου εκφραζόμενος μέσα από τη μουσική. Αλλά εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις ότι με αυτόν τον τόσο αναπάντεχο τρόπο σε ένα μέρος που ήταν τόσο διαφορετικό για μένα, σε μια συνθήκη που ήταν πρωτόγνωρη για μένα, αυτό σίγουρα ήταν κάτι που δεν είχα ζήσει ποτέ στη ζωή μου. Οπότε αυτά τα τραγούδια ήταν ανάγκη έκφρασης για μένα. Ήταν κάτι το οποίο ήταν τόσο συγκλονιστικό εσωτερικά που απλά ήθελα με κάποιο τρόπο, φεύγοντας, να πάρω κάτι από εκεί μουσικό που είναι πολύ δύσκολο να το πάρεις εδώ. Ήταν πολύ διαφορετικά εκεί.
0: Χρησιμοποίησες άρα και ηχούς της...
1: Πολλούς,
0: της, της συγκεκριμένης περιοχής και νομίζω συμμετέχει και μια μπάντα, όχι νομίζω, συμμετέχει μια μπάντα ντόπιων μουσικών.
1: Ναι, από αυτό ξεκίνησε το project, το μουσικό. Γνώρισα αυτούς τους ανθρώπους σε μια βόλτα που κάναμε στη Τζίντζα, μια πόλη εκτός της Καμπάλα, της κεντρικής πόλης, της πρωτεύουσας, τέλος πάντων της Ουγκάντα. Και αυτοί παίζουν σε διάφορα δρόμενα έτσι, και σε διάφορα δημοτικούς δρυμούς και λοιπά στην Ουγκάντα. Η Τζίντζα είναι η αφετηρία του Νείλου. Είναι το σημείο που ξεκινάει ο Νείλος και καταλήγει στη Μεσόγειο. Είναι εκεί που σκόρπισαν τις τάχτες του Γκάντι. Ήταν η επιθυμία του Γκάντι να σκορπίσουν τις τάχτες του εκεί. Οπότε ένα συγκλονιστικό σημείο, πάρα πολύ εξωτικό και πανέμορφο. Που συνδυάζει τη τεράστια λίμνη Βικτόρια που ενώνει 5 χώρες της Αφρικής, τέλος πάντων, με την αρχή του Νείλου. Και εκεί πέρα στείλουν πάρα πολύ μουσική και πουλάνε πολλά προϊόντα. Είναι αυτό το πράγμα το παραδοσιακό και τουριστικό κλπ. Αυτή ήταν μια μπάντα που έπαιζε κατά κόρον εκεί.
0: Έμενες εσύ εκεί, ήταν ένα σημείο που έμενες.
1: Είχαμε μια πολύ καλή φίλη Ελληνίδα που ζει εκεί και βοήθησε πολύ έτσι λίγο στην επικοινωνία με τους ανθρώπους στην αρχή και μετά. Και εγώ εκστασιάστηκα λίγο με τους ήχους που ήταν πολύ διαφορετικοί. Δηλαδή δεν μπορούσες με τίποτα να βρεις όντως τέτοια κρουστά, ας πούμε, στην Ελλάδα να το κάνεις, όσο και να προσπαθείς. Οπότε, ναι, λέω ότι είναι κρίμα, ρε παιδί μου, να φύγω και να μην έχω πάρει κάποια πράγματα από εκεί.
0: Η δική σου επαφή μέχρι τότε με αυτό, ας πούμε, με αυτούς τους ήχους, με τη world music, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, δεν ξέρω αν σου ταιριάζει σαν όρος, υπήρχε.
1: Πολύ, εντάξει, γενικά ακούω πολύ διαφορετικές μουσικές. Έτσι κι αλλιώς μου ξεκλειδώνει πολλά πράγματα η διαφορετικότητα στη μουσική. Άκουγα και αφρικανική μουσική κατά διαστήματα και λατινική και αυτό έτσι είναι ένα κράμα που έχει αποτυπωθεί, δηλαδή είναι λίγο ευρωπαϊκή, λίγο αφρικανική, λίγο λατινική σε κάποια σημεία. Οπότε ήταν ένας συνδυασμός πραγμάτων, mm-hmm. πολλών ακουσμάτων δηλαδή δικών μου. Mm-hmm. Ναι, αλλά αυτό ήταν τόσο καθοριστικό, δηλαδή ήταν τόσο καθοριστικός ο ήχος ο συγκεκριμένος, που νομίζω καθόρισε και από μόνος του λίγο το αποτέλεσμα του πράγματος.
0: Μιλάμε για 6 τραγούδια που γράφτηκαν, θα ξετυλίξουμε έτσι σιγά σιγά την ιστορία τους, στα οποία συμμετέχουν και κάποιοι φίλοι καλλιτέχνες. Ας πούμε, εμείς τώρα θα ακούσουμε το ομώνυμο. Μου αρέσει πάρα πολύ και ο τίτλος που έχετε δώσει, το Big House. Ναι. Που ίσως μας πεις κάτι παραπάνω από αυτό στη συνέχεια. Εδώ συμμετέχει η φανταστική Αλεξάνδρα Σίτη.
1: Η Αλεξάνδρα, ναι.
0: Ωραία.

0: Η ηχογράφηση.
1: Αχ.
2: Πετάχτηκε ο Κωνσταντίνος, είναι αυτός που έχει κάνει και αυτός ντουέτο με την Αλεξάνδρα.
0: Μπήκε από νωρίς και αυτός στο μουσικό κόσμο του μπαμπά. Η ηχογράφηση πώς έγινε?
2: Αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν πολύ ιδιαίτερη φάση εκεί. Δεν υπήρχε τίποτα βασικά. Οπότε σε ένα ταξίδι Αθήνα, Ελλάδα, Ουγκάντα, εγώ μάζεψα εξοπλισμό όταν γνωριστήκαμε με τους ανθρώπους αυτούς. Επειδή κατάλαβα ότι είναι πολύ δύσκολο το πράγμα εκεί. Λέω, εντάξει, θα προσπαθήσω να κάνω μια μικρή μετακόμιση, ας πούμε. Και ό,τι γίνει έγινε, τέλος πάντων. Και ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο το να βάλεις και τον εαυτό σου στη διαδικασία να φανταστεί ότι μπορεί να γίνει αυτό.
0: Η συγκεκριμένη μουσική τι σχέση είχαν με αυτό, με το να ηχογραφήσουν, με τον Ένσο?
2: Καμία σχέση.
0: Καμία
2: σχέση. Όταν πήγα ακουστικά, μικρόφωνα, του είπα ότι πρέπει να ακούμε από ακουστικά για να μην έχουμε τεράστιο σπίλ, ξέρεις, και όλο αυτό έμειναν. Με κοιτούσαν πραγματικά σαν εξωγήινο. Καλά, τώρα δεν συζητώ για μετρονόμους. Πάμε να ακούμε τώρα κλικ και να έχουμε πάρει μια δομή και να υπάρχει ένα αποτέλεσμα σε αυτό που κάνουμε.
0: Για σένα αυτό παρόλα αυτά είχε ένα ενδιαφέρον. Αυτές οι αντιδράσεις.
2: Είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν υπήρχε ο τρόπος να κάνω μια εντελώς, πώς να σου πω, να στήσω στη φύση, ρε παιδί μου, και να ηχογραφούσα αυτό που έκανα, θα ήταν κάτι φανταστικό. Στην πραγματικότητα έγινε και αυτό, γιατί γράψαμε και σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους, γιατί δεν χωρούσαμε να γράψουμε μόνο σε εσωτερικούς.
0: Είναι μεγάλη μπάντα.
2: Είναι πάνω από 10 άτομα. Οπότε εκεί ήρθαν γύρω στους 12. Παίξανε γύρω στους 10, ήταν λίγο φλού η φάση όταν ξεκινήσαμε. Στην αρχή βάλαμε αυτούς που καταλαβαίναν λίγο καλύτερα τη μουσική. Αφού ξεπεράσαμε το πολιτισμικό σοκ, αρχίσαμε λίγο να δένουμε. Δηλαδή σκέψω ότι όλο έγινε σε 2 μέρες, όλο. Η πρώτη μέρα πήγε λίγο ψυχοθεραπευτικά, τι μπορείτε να το κάνετε, παιδιά, ας πούμε. Αυτά συνδεθήκαν πάρα πολύ με την ιστορία, αυτό ήταν το πολύ ωραίο. Ότι ένιωσαν πολύ, δηλαδή στο τέλος φύγαμε πραγματικά μια αγκαλιά από όλο αυτό, γιατί ένιωσαν και το κομμάτι, ένιωσαν και τους στίχους, μιλάνε αγγλικά στην Ουγκάντα, είναι mother language στα αγγλικά, οπότε καταλαβαίναν λίγο την ιστορία και το στίχο κλπ. Και καταφέραμε να γίνει τη δεύτερη μέρα στην πραγματικότητα ηχογράφηση, όπου έπαιξα κιθάρες, εγώ κρουστά, ηχογραφήσαμε πολλά πράγματα live και έμειναν έτσι. Γιατί δεν μπορούσαν να αλλάξουν επειδή υπήρχαν πολλά όργανα μαζί. Οπότε κάπως
0: έτσι. Εσύ πάνω αυτά τα τραγούδια τα έγραφες κατά τη διάρκεια όλου αυτού του ταξιδιού? Ήτανε, ας πούμε, τραγούδια που αποτύπωναν τα συναισθήματά σου όλο αυτό το διάστημα? Και ήταν ένα ήταν για να περιγράψεις το δικό σου ταξίδι ή και το ταξίδι του Κωνσταντίνου και όλων των υπόλοιπων παιδιών?
2: Εντάξει, εγώ συγκλονισμένος από την ιστορία τη δική μου έγραψα και τον εαυτό μου και για τον Κωνσταντίνο. Απλά θεωρώ ότι πολλά από τα λόγια των τραγουδιών, εντάξει, νομίζω ότι εκφράζουν τις ιστορίες πάρα πολλών ανθρώπων και γονέων που έκαναν αυτό και των παιδιών αυτών που είναι πραγματικοί μαχητές σε μια κατάσταση που είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τα περισσότερα παιδιά εκεί. Οπότε εγώ είχα γράψει κάποιες ιδέες γενικά και δομές μουσικές, έτσι σκάλιζα κάποιες εκεί όταν μπορούσα. Τα λόγια ήταν μόνο στη φαντασία μου στην πραγματικότητα. Δεν είχα γράψει σε χαρτί κάτι να υπάρχει. Τα περισσότερα τα τζάμαρα μαζί τους εκεί. Και πολλά έχουν γραφτεί και οι φωνές, δηλαδή αρκετές από τις δικές μου φωνές γράφτηκαν εκεί. Και δεν κατάφερα να το ξανακάνω. Στην πραγματικότητα, όταν επέστρεψα δηλαδή, έλεγα μήπως να το γράψω λίγο καλύτερα, να
0: το
2: λίγο
0: διορθώσω, ας πούμε.
2: Ναι, αλλά το συνέστημα έτσι όπως γράφτηκε εκεί ήταν, άρχισε να βγαίνει ψεύτικο από εκεί και πέρα.
0: Μάλιστα. Το άλμπουμ, είπαμε, λέγεται Big House και μου είπες ότι ίσως υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε για αυτό το τίτλο, πώς τον επέλεξες.
2: Ναι, Big House έλεγε ο μικρός στο σπίτι που τον βρήκαμε, δηλαδή το μέρος
0: που έμενε.
2: Ναι, που έμεναν πολλά παιδιά εκεί.
0: Ναι.
2: Και επειδή το είπε Big House, τέλος πάντων, το ανέφερε ο ίδιος, εμένα μου έκανε ένα ιδιαίτερο κλικ αυτό το όνομα, γιατί κάπως το δικό του Big House έγινε το δικό μου Big House μετά. Ξέρεις, και από εκεί και πέρα όλα στη ζωή μου έχουν γίνει Big House. Το στούντιό μου, το σπίτι μου, η ζωή μου, ξέρεις, μαζί με τον Κωνσταντίνο είναι
0: Κάπως,
2: η ζωή μας, ναι, με τον Κωνσταντίνο έχει γίνει πλέον Big House, οπότε
0: κάπως έτσι
2: έχει και...
0: το όνομα αυτό έχει, ναι, το συμβολισμό. αυτά τα εξτραγούδια, αλήθεια, πώς μπορεί κάποιος να τα ακούσει, που εμείς θα τα ακούσουμε όλα εδώ στην εκπομπή, κυκλοφορούν σε ψηφιακή μορφή.
2: Υπάρχουν σε όλες τις πλατφόρμες. Ναι, mm-hmm, παντού, σε όλα τα κλασικά, mm-hmm, πράγματα που μπορείς να ακούσεις, Spotify, YouTube και όλα τα υπόλοιπα.
0: Πολύ ωραία.
2: Και θα τυπωθεί σίγουρα και κάποια στιγμή και ένα μικρό βινήλιο, mm-hmm, σχετικά κοντά. Απλώς περιμένω εδώ λίγο πώς θα γίνει και πότε.
0: Σχετικά κοντά εννοείς από τώρα.
2: Ναι. Σχετικά κοντά από τώρα, γιατί θέλω να υπάρχει σε φυσική μορφή αυτός ο δίσκος. Mm. Δεν ήμουν σίγουρος ότι θα τον κάνω, αλλά νιώθω ότι δεν θα ολοκληρωθεί αν δεν βγει και σε μια φυσική μορφή. Γιατί είναι και true vintage, δηλαδή.
0: Σωστά.
2: Είναι γραμμένο με συνθήκες 50-60, ναι, ας πούμε.
0: Το τρόπο που μας περιέγραψε σίγουρα είναι.
2: Ναι, οπότε είναι κακό να μην βγει αυτό το άλμπουμ σε βινίλιο.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι, να πάμε μέχρι τις 8.30 και να επιστρέψουμε και στο δεύτερο μέρος για τα υπόλοιπα τραγούδια και έτσι να ξετυλίξουμε και λίγο πιο πολύ αυτή την ιστορία και αυτό το ταξίδι. Ποιο είναι το...
2: Είναι το Child of the Wild.
0: Τέλεια.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε μετά τις 7 το απόγευμα στη θέση Σοφό στον Ασπρόπυργο κοντά σε οικισμό Ρωμά. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εσταλεί μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Αμερικανικά πλήγματα στο νησί Κέσμ και σε περιοχές κοντά στο λιμάνι Μπανταραμπά στο στενό του Ορμούζ. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Εκρήξεις στην περιοχή Business Bay του Ντουμπάι. Το Ιράν θέτει σε ετοιμότητα τους αντάρτες Χούθη για ενδεχόμενο αποκλεισμό της Ερυθράς Θάλασσας. Ανησυχία στην Κυψέλη για τις ζημιές σε 200 διαμερίσματα από τις εργασίες για το μετρό. Ο Δήμος Αθηναίων τάσεται αδιαπραγμάτευτα στο πλευρό των κατοίκων, δήλωσε ο Χάρης Δούκας και ζήτησε γραπτές εγγυήσεις και αποζημιώσεις. Ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας θα ελέγξουν τα κτίρια, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών. Απολογείται αύριο φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση του εμπρισμού και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Κατονομάστηκε από τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο. Στην Κύπρο, στα τέλη Ιουλίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, στο πλαίσιο των προσπαθειών του Οργανισμού για την Προώθηση της Ειρηνευτικής Διαδικασίας στο Κυπριακό. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, βορειάδες 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Αριστεία Γιάννου.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: είναι 9.84, η συχνότητα που είστε συντονισμένοι. Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Γλυκιάς Μωρία και Αριστεία Γιάννου και Νίκος Κουτούγερα στη φροντίδα του ήχου και μαζί με τον Πάνο Μπίρμπα εδώ στο στούντιο, τραγουδοποιό και ερμηνευτή και ενορχιστρωτή. Ξεδιπλώνουμε την ιστορία πίσω από αυτό το άλμπουμ που έχει τίτλο Big House, αυτά τα 6 τραγούδια που ακούμε απόψε μαζί εδώ στο στούντιο. Ένα πολύ ιδιαίτερο project που καταγράφει την υιοθεσία του Γιούσου από την Ουγκάντα και την διαδρομή αυτή που προηγήθηκε. Μία, καταλαβαίνω πάνω, μία εμπειρία ζωής τελικά. Ναι. Πώς φτάνεις, ας πάμε λίγο έτσι και στο γεγονός αυτό καθεαυτό, ας φύγουμε από τη μουσική, που δεν, ναι, θα φύγουμε κιόλας, αλλά για, πώς αποφασίζεις,
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν ένας τρόπος που φανταζόμουν πάντα τη γονεϊκότητα και τη φάση που θα ήθελα να γίνω γονιός.
0: Mm-hmm. Έχεις σκεφτεί το γιατί, αλήθεια, δεν ξέρω αν είναι πολύ προσωπικό, ναι, γιατί το σκεφτόσουν έτσι.
1: Δεν ξέρω, από μικρό παιδί σκεφτόμουν ότι έχει πιο πολύ ενδιαφέρον και πιο πολύ αγάπη ίσως για το δικό μου μυαλό.
0: Ναι.
1: Αντί να προσπαθείς, ξέρεις, έτσι με έναν εγωκεντρισμό να πεις ότι εγώ πρέπει να κάνω το δικό μου παιδί, πρέπει να διονύσω το δικό μου είδος, ας πούμε, να βρεθεί σε μια χώρα που πολλά παιδιά, ας πούμε, έχουν ανάγκη κλπ. Εγώ έχω δουλέψει και πάρα πολλά χρόνια με πρόσφυγες και ίσως είχα και μια καλή επαφή με τη χώρα και την ήπειρο γενικώς, την Αφρικανική, και είχα γνωρίσει πολλούς ανθρώπους.
0: Έπαιξε ρόλο αυτό.
1: Ίσως είχα και αυτή την κουλτούρα γενικά μέσα μου, οπότε. Mm-hmm. Είχα μια καλή, έτσι, επαφή πάντα στη ζωή μου με αυτή την, με αυτή την, τέλος πάντων, κουλτούρα.
0: Με τη χώρα, με τους ανθρώπους, με,
1: ναι, τα όνειρα σιγά σιγά αρχίζουν να γίνονται κοινά και ξέρεις, όταν βρίσκεται η κατάσταση πλέον και μαθαίνεις για μια ιστορία ενός παιδιού που υπάρχει κάπου και προφανώς έχει την ανάγκη σου κλπ. Νομίζω ότι είναι, για μένα ήταν μονόδρομος πια. Mm-hmm. Δηλαδή από τη στιγμή που μαθαίνεις ότι υπάρχει ένα παιδί εκεί που είναι μόνο του, που είναι προς υιοθεσία και λοιπά, και εφόσον έχεις πάρει την απόφαση ότι θα προχωρήσεις αυτό το βήμα, mm-hmm, όλα ξεκινάνε από αυτό το πρώτο βήμα. Κάνεις το πρώτο βήμα και φύγεις, μετά όλα τα άλλα, ενώ είναι δύσκολα, είναι πολύ πολύπλοκα και λοιπά, νομίζω ότι παραπέρα δεν μπορείς να σταματήσεις από την πρώτη στιγμή και μετά, δηλαδή, που ξεκινάς.
0: Άρα αυτό το πρώτο βήμα θέλει έτσι τη μεγαλύτερη, ας πούμε, δύναμη. Ναι. Γιατί καταλαβαίνω και από τον χρόνο που παρέμεινες εκεί, που ήταν 16 μήνες,
1: ναι,
0: καταλαβαίνω ότι δεν είναι κάτι απλό. Είναι μια αρκετά δύσκολη διαδικασία.
1: Όχι, όχι, είναι πολύ δύσκολη και διαδικασία. Η διαδικασία της Ουγκάντα ήταν πολύ δύσκολη σε σχέση με τις άλλες χώρες που υπάρχουν πια. Η Σιέρα Λεόνα, ας πούμε, έχει πιο εύκολη διαδικασία, πια είναι στο εξάμηνο. Οπότε οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για κάτι τέτοιο μπορούν να το κάνουν πιο απλά σήμερα.
0: Ναι.
1: Αν και υπάρχουν και εκεί προβλήματα. Και τώρα υπάρχουν προβλήματα εκεί, τέλος πάντων, με κάποιες καθυστερήσεις που, mm-hmm, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν λόγω της πρεσβείας της Νιγηρίας που είναι κλειστή και τα χαρτιά αρχούν να εκδοθούν.
0: Mm-hmm.
1: Παρ' όλα αυτά, η Ουγκάντα ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία, γιατί σε πολλούς ανθρώπους έχει πάει και παραπάνω από αυτό το χρόνο που πήρε σε εμάς. Οπότε.
0: Για σένα πόσο εύκολο ήταν? Ήτανε τόσο μεγάλη επιθυμία να αφήσεις τη ζωή σου εδώ για τόσο μεγάλο διάστημα?
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό πρακτικά, γιατί είμαστε και άνθρωποι που είμαστε κανονικοί, δεν είμαστε, ναι, πάμπλουτοι, ας πούμε, και μπορούμε να το κάνουμε.
0: Ναι, ζεις,
1: δυστυχώς,
0: δουλεύεις.
1: Δυστυχώς η υιοθεσία ακόμα, η διακρατική, είναι ένα, ξέρω, χόμπι των πλουσίων, ας πούμε, το οποίο δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα των ανθρώπων, των ζευγαριών, των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Θα έπρεπε να είναι πολύ πιο απλά και για τις δύο πλευρές, για τα άπειρα παιδιά που χρειάζονται κάτι τέτοιο στην Αφρική και για τους άπειρους ανθρώπους που θέλουν να το κάνουν και δεν μπορούν. Θα έπρεπε να είναι πολύ πιο απλό. Αλλά δυστυχώς είναι, mm-hmm, πάρα πολύ δύσκολο στην πραγματικότητα. Μέχρι τώρα ήταν πάρα πολύ δύσκολο και ή θα έπρεπε να ξεπουληθείς πραγματικά, να δανειστείς, να προσπαθήσεις πολύ, ή θα έπρεπε να είσαι πολύ πλούσιος για να το κάνεις. Mm-hmm. Οπότε,
0: εκτός όμως από τους καθαρά πρακτικούς λόγους που όντως ενδεχομένως δεν μπορείς για ένα διάστημα να δουλέψεις, φαντάζομαι ότι έχει και ένα συναισθηματικό πολύ έντονο φορτίο. Ίσως εκεί να είναι και το πιο έντονο.
1: Ακριβώς. Mm. Είναι η δική μου γνώμη ότι είναι η πιο σοβαρή σκέψη που πρέπει να κάνει κάποιος πριν είναι για το αν στην πραγματικότητα είναι έτοιμος να βάλει τον εαυτό του σε μια τόσο δύσκολη διαδικασία που έρχεται μετά από τα πρακτικά ζητήματα. Δηλαδή το πιο σημαντικό από όλα είναι το πώς στην ουσία θα κάνεις ένα bonding με ένα παιδί, το πώς θα ξεπεράσει ένα παιδί πάρα πολλά άσχημα και δύσκολα βιώματα που έχει προφανώς. Mm-hmm. Έχει να κάνει και με την ηλικία, έχει να κάνει και με πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι το πιο δύσκολο και το πιο απαιτητικό και το πραγματικό challenge αυτό είναι να έχεις βάλει τον εαυτό σε μια διαδικασία να σκέφτεσαι ότι είμαι έτοιμος και θα δώσω πραγματικά ένα σπουδαίο κομμάτι του εαυτού μου για να κάνω αυτό το παιδί να είναι καλά. Mm-hmm. Και να είναι και η οικογένεια μαζί μου. Έτσι. Είναι πολύ δύσκολο mm-hmm. πράγμα mm-hmm. αυτό.
0: Θέλω να πούμε και άλλα πάνω σε αυτό. Πάμε να ακούσουμε όμως, για να μην περνάει ο χρόνος χωρίς να ακούμε και τραγούδια, τη συμμετοχή της Σίντρα Κέιν.
1: Ναι.
0: Ωραία.

0: Άλλο ένα τραγούδι λοιπόν από το άλμπουμ Big House, αυτό το project που υπογράφει ο Πάνος Μπίρβας που έχουμε απόψε εδώ μαζί μας στο στούντιο. Εδώ ερμήνευση Ίντρα Κέιν, τίτλος
1: Eyes Wide Open.
0: Πολύ ωραία.
1: Και δεν θα μπορούσε να τελειώσει αυτό το άλμπουμ αν δεν τραγουδούσε η Ίντρα που είναι και μισή από την Ουγκάντα. Της το είχα πει, οπότε την περίμενα λίγο για να τελειώσουμε το άλμπουμ.
0: Λοιπόν, 16 μήνες λοιπόν παραμονή εκεί για να ολοκληρωθεί αυτό το οποίο ήθελες, η υιοθεσία, και να έρθεις εδώ να γυρίσεις με τον Κωνσταντίνο και να ετοιμαστούν και τα τραγούδια. Νιώθεις ότι είσαι ο ίδιος άνθρωπος?
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Είμαι εντελώς διαφορετικός. Έχω μπει στη χρονοκάψουλα αρχικά εκεί πέρα, ξέρεις, με τηλεμεταφέρεσαι σε άλλη εποχή, και μέσα σε αυτές τις συνθήκες νομίζω ότι πραγματικά γύρισα εντελώς άλλος άνθρωπος. Mm-hmm. Δεν με απασχολεί τίποτα από ό,τι με απασχολούσε πριν.
0: Όπως, ας πούμε, δηλαδή, πράγματα τα οποία πια τα άφησες.
1: Όλα αυτά τα εγωιστικά, ματαιόδοξα πλάνα που υπήρχαν σε όλους μας, ενώ εντάξει, εγώ δεν ήμουν και ιδιαίτερα ματαιόδοξος ποτέ, αλλά... Mm-hmm. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θεωρούσα ότι έχουν σημασία, είναι πρόβλημα, είναι σκοτούρα και βάσανο κλπ. Νομίζω ότι μετά από αυτό που περνάς εκεί, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια ζωή έξω από σένα που είναι πολύ διαφορετική, τεράστια, σου ανοίγει άλλους κόσμους, και είναι το παιδί που πλέον το βλέπω χαρούμενο και... Ξέρεις, νομίζω ότι έχω εκπληρώσει ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω σαν άνθρωπος. Mm-hmm. Οπότε και ελπίζω να πάνε καλά τα πράγματα από εδώ και πέρα, αλλά νομίζω ότι το ίδιο το παιδί σου φέρνει τέτοια χαρά και όλη αυτή η διαδικασία αλλάζει τόσο πολύ που είναι...
0: Άρα στη φέρνει η γονεϊκότητα, που φαντάζομαι ότι έτσι κι αλλιώς τη φέρνει σε έναν άνθρωπο, ή και το τι είδες εκεί, από πού μπόρεσε να έρθει αυτό το παιδί... Να φύγει.
1: Ναι, όλα αυτά νομίζω. Mm. Το δεύτερο είναι πιο σημαντικό στο δικό μου μυαλό. Mm. Έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία στον τρόπο που αντιλαμβάνομαι τα κοινωνικά ζητήματα. Οπότε νομίζω ότι όλη αυτή η διαδικασία στη συγκεκριμένη χώρα, με τους συγκεκριμένους ανθρώπους, με τις δυσκολίες, με μια διαφορετική εντελώς κοινωνία, δεν την αναφέρω ποτέ ως δύσκολη, δυστυχή ή οτιδήποτε, γιατί εγώ γνώρισα πάρα πολύ χαρούμενους ανθρώπους εκεί. Επίσης ένα πολύ σπουδαίο μάθημα ζωής, αλληλεγγύης, αξιών, τρόπους που συμπεριφέρονται μεταξύ τους τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι εκεί, με τις δυσκολίες τους, με διαφορετική πραγματικότητα, δεν το συζητάμε, αλλά αξιακά έχουν ένα δικό τους σύστημα το οποίο πολλές φορές σε βάζει σε διαδικασίες να σκεφτείς, τώρα εγώ είμαι δυτικός, το έχω λύσει, είμαι... Από τους ανθρώπους που είναι προηγμένοι για κάποιο λόγο στον πλανήτη, ας πούμε. Που εδώ, ξέρεις, χτυπάει ο άλλος τη γυναίκα του δίπλα, από στο διπλανό διαμέρισμα, ας πούμε, και δεν μιλάει κανείς, ξέρεις. Εκεί οι άνθρωποι θα φροντίσουν ένας τον άλλον, οι κοινότητες λειτουργούν, διατηρούν τη χαρά τους μες στην απίστευτη φτώχεια. Ναι, αυτό δηλαδή που εμείς ορίζουμε ως κρίση εδώ, κάπου αλλού είναι πλούτος, κάπου αλλού είναι... νομίζω ότι είναι...
0: Πάνω το να υπάρχει μια αφετηρία τόσο προσωπική, τόσο έτσι ουσιαστική, τόσο βαθιά, και όλο αυτό να το επικοινωνείς προς τα έξω με τη μουσική, αλλά και να μιλάς γι' αυτό, είναι κάτι που το κάνεις έτσι άνετα, το νιώθεις ότι είναι κάτι που το θέλεις? Φαντάζομαι βέβαια το θέλεις. Απλά ήθελα να δω πόσο εύκολο είναι να εισχωρεί κάποιος σε τόσο προσωπικά θέματα και να μιλάει.
1: Η αρχή ήταν πολύ δύσκολη για μένα. Γενικά είμαι και από τους ανθρώπους που ενώ μιλάνε και είναι κοινωνικοί, δεν μιλάνε εύκολα για τα προσωπικά τους. Δηλαδή θα προτιμούσα να ζούσα στην εποχή που η μουσική μίλαγε από μόνη της, ας πούμε. Αλλά δυστυχώς στην εποχή που οι άνθρωποι μιλάνε για αυτά που κάνουν. Ναι. Δεν μιλάει η μουσική από μόνη της. Ζούμε στην εποχή των social και του βίντεο, ξέρεις. Οπότε...
0: Θα προτιμούσες να ακουγόντουσαν τα τραγούδια?
1: Θα προτιμούσα ο καθένας να ερμηνεύει, ξέρεις, μια δική του ιστορία και να φαντάζεται μια δική του ιστορία μέσω της μουσικής, όπως γινόταν παλιά. Αλλά δυστυχώς ζούμε σε άλλη εποχή, οπότε μάλλον πρέπει να μιλάς λίγο περισσότερο για αυτά που κάνεις.
0: Ίσως όμως είναι και ένας τρόπος να φωτίσεις λίγο αυτή την ιστορία. Νιώθεις ότι μπορεί να το ήθελες να φωτιστεί όλη αυτή η διαδικασία που ακολουθεί ένας άνθρωπος για να...
1: Ναι, αυτό που θα με ενδιέφερε πολύ και το λέω γενικώς όπου βρίσκομαι είναι ότι γενικά νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ψάχνουν να ακούσουν ιστορίες, να μάθουν ή να πληροφορηθούν γι' αυτό. Οπότε, εγώ το λέω και ανοιχτά. Οποιοδήποτε θέλει μπορεί να με βρει και να βοηθήσει όσο μπορώ σε αυτό. Mm-hmm. Έχουμε κάνει πολύ καλό mapping γενικά στη φάση του τι χρειάζεται αυτή η διαδικασία. Οπότε, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και πρόθυμοι να βοηθάμε πάντα. Οπότε.
0: Big House λοιπόν, 6 τραγούδια. Θα πάμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο με το τελευταίο. Αλλά προτού έτσι αποχαιρετήσουμε, πες μας, είμαστε έτσι στα μισά του καλοκαιριού. Τι σχέδια έχεις, τι ετοιμάζεις?
1: Θα σου πω τώρα, είμαστε σε επικοινωνίες με το Ίδρυμα του Νιάρχος να κάνουμε μια μεγάλη συναυλία για... Θα ήθελα να κάνω μια συναυλία που να έχει αυτό το χρώμα λίγο Αφρικής και όλο αυτό, να παρουσιάσουμε και τα κομμάτια.
0: Πολύ ωραία.
1: Να είναι μέρα και να είναι τύπου Κυριακή απόγευμα, ας πούμε.
0: Σε μια γιορτή.
1: Ναι, να έρθουν όλα τα παιδιά που βρίσκονται εδώ από την Ουγκάντα, τα παιδάκια που θα μπορούσαν να έρθουν και να συμμετέχουν σε όλο αυτό. Προσπαθώ να το οργανώσω και θα οργανωθεί μάλλον. Τώρα δεν έχω ακριβή ημερομηνία ακόμα.
0: Ωραία.
1: Αλλά νομίζω ότι θα ήθελα να παρουσιαστεί έτσι. Δεν φαντάζομαι αυτό το project σε μαγαζιά και σε...
0: Ναι.
1: Νυχτερινές σκηνές και σε τέτοια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι αυτό που περιέγραψες, ακούγεται πολύ ωραίο. Έχεις σχέδια για επόμενα τραγούδια?
1: Ήδη γράφω πράγματα. Κάνω και διάφορα πράγματα έτσι και αλλιώς μουσικά και για άλλους.
0: Ενορχιστρώνεις, κάνεις παραγωγές?
1: Ναι, κάνω διάφορα πράγματα αυτή τη στιγμή. Τώρα είμαι στη φάση που σκέφτομαι τον ήχο του επόμενου δικού μου άλμπουμ, που θέλω να είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό.
0: Δηλαδή?
1: Θα τα πούμε στην επόμενη, μάλλον, που θα έχω βρει και εγώ ότι θα έχω φτιάξει ακριβώς. Γιατί τώρα σκαλίζω διάφορα πράγματα και... Και είμαι στο ψάξιμο, θα είναι κάτι πολύ πιο φρέσκο, μοντέρνο, σημερινό από αυτό που σε πάει στα 50s και στα 60s σίγουρα.
0: Που ο ήχος σου και πριν δεν ήταν λίγο διαφορετικός από αυτό που ακούσαμε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, ήταν λίγο πιο σκοτεινά, σου, ναι,
1: ήταν λίγο αλλιώς, ήταν λίγο πιο... Ναι. Έτσι λίγο πιο Brit, λίγο πιο Αμερικάνικα σε κάποιες φάσεις και λοιπά. Είχε διάφορες αναφορές στο παρελθόν. Τώρα ήταν πιο world, πιο φωτισμένο αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το τελευταίο τραγούδι και εκεί κάπου να πούμε και την...

0: Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς θα πούμε καλό βράδυ. Πάνο Μπίρμπα, σας ευχαριστώ πολύ
1: που ήρθες εδώ
0: στην παρέα και ακούσαμε στην παρέα μας και ακούσαμε το Big House και όλη αυτή την ιστορία την πολύ όμορφη που υπάρχει.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή επιτυχία σε όλα και θα τα ξαναπούμε. Από εμάς, καλό βράδυ, Αριστεία Γιάννου, Νίκος Κουτούγερας, Όλγα Λασκαράτου. Τα λέμε πάλι αύριο. Για χαρά.

ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Το 2002 ο Σωκράτης Μάλαμας κυκλοφόρησε το δίσκο του «Ένα». Ήταν ο ένατος προσωπικός του δίσκος με δικά του τραγούδια. Οι στίχοι ήταν του Σωκράτη Μάλαμα, του Άλκη Αλκαίου, του Θανάση Παπακοσταντίνου και της Πηγής Καφετζοπούλου. Είναι ο δίσκος που περιείχε την Εράιδα, τα Διόδια, το Καθρεφτάκι, το Νυχτολούλουδο. Εμείς θα ακούσουμε το τραγούδι της Σιωπής με λόγια του Άλκη Αλκαίου. Ο Σωκράτης Μάλαμας και ο Άλκης Αλκαίος είχαν ξεκινήσει τη συνεργασία τους 4 χρόνια πριν, το 1998, στο δίσκο 13.000 μέρες.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Έντονη ανησυχία επικρατεί στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις που έχουν εμφανιστεί σε περίπου 200 διαμερίσματα από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό. Για τον έλεγχο των ζημιών, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας θα ορίσει ανεξάρτητους πραγματογνώμονες, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών υπό τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο. Επίσης, θα εκπονηθεί ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανέναρξη της διάνοιξης της σύραγγας. Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ζήτησε από την Ελληνικό Μέτρο ΑΕ γραπτές εγγυήσεις για την στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις, καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών, τονίζοντας ότι οι εργασίες οι οποίες έχουν παγώσει πρέπει να προχωρήσουν με απόλυτη ασφάλεια. Η Ελληνικό Μετρό ΑΕ διαβεβαιώνει ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των κατοίκων και την αποκατάσταση των ζημιών. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε μετά τις 7 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφώας Προπύργου κοντά σε οικισμό Ρωμά. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, ενώ κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν με μήνυμα από το 112 να είναι σε ετοιμότητα. Καλύτερη εικόνα και της πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 6.30 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην τοπική κοινότητα Εργάνη στη Ροδόπη. Συνολικά 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε 24 ώρες σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και αύριο σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους στο Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν με πυράβλους στο νησί Κέσμ και περιοχές κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στο στενό του Ορμούζου, που βρίσκονται ναυτικές εγκαταστάσεις και βάσεις των φρουρών της Επανάστασης, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Εκρήξεις ακούστηκαν και στην περιοχή Business Bay του Ντουμπάι, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Την ίδια ώρα το Ιράν φέρεται να έχει θέσει σε ετοιμότητα τους αντάρτες Χούθη για ενδεχόμενο αποκλεισμό της Ερυθράς Θάλασσας σε περίπτωση νέων αμερικανικών πληγμάτων, αναφέρει δημοσίευμα του Reuters. Πηγή προσκύμενη στους Χούθη είπε ότι οι αντάρτες ολοκλήρωσαν τις προετοιμασίες τους για επιθέσεις σε πλοία, αναπτύσσοντας πυράβλους και ντρόνς κοντά στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ στην πύλη της Ερυθράς Θάλασσας και πως αναμένουν την εντολή για να ξεκινήσουν. Ο ηγέτης των Χούθη προειδοποίησε με επιθέσεις στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την άσκηση διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ υποθέσεις άλλων 7 τέθηκαν στο αρχείο. Ο Πρωθυπουργός άφησε αιχμές τόσο κατά της αντιπολίτευσης όσο και κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, ενώ διερωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις κατηγορίες περί κυβέρνησης υποδίκων. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητεί από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απάντησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για σκάνδαλο με τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας υποστήριξε ότι πρόκειται για σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας με ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτη φορά στα αλήθεια βλέπουμε οι ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματά τους, αναφέρει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Οι 4 βουλευτές οι οποίοι διώκονται δήλωσαν αθώοι και ζήτησαν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Νομικές ενέργειες για δημοσιεύματα και αναρτήσεις που αφορούν τη 46χρονη κατηγορούμενη στην υπόθεση της Μαρφίν, προαναγγέλει ο δικηγόρος της Κώστας Παπαδάκης. Η νομική αντιμετώπιση θα αφορά όσα έχουν περιεχόμενο παραβίασης προσωπικότητας, προσωπικών δεδομένων, τεκμηρίου αθωότητας και κάθε είδους προσβλητικό, εξυβριστικό και συκοφαντικό περιεχόμενο, υπογραμμίζει ο κύριος Παπαδάκης σε σχετική ανακοίνωση. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή ο φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμβριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Τον άνδρα υπέδειξε κατά την απολογία του ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο του ζευγαριού που έχει ήδη προφυλακιστεί, υποστηρίζοντας ότι σε αυτόν είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Συνεχίζεται η μεγάλη φυγή από το ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Καλλιόπη Βέρτα και παραχωρήσει τα κλειδιά. Συνεχίζεται η μεγάλη φυγή από το ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου.

0: Υόρκη. Οι αρχές προειδοποιούν για επικίνδυνη επιδείνωση της ποιότητας του αέρα και καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους. Στο Οντάριο παραμένουν ενεργές περισσότερες από 130 πυρκαγιές, πολλές από τις οποίες μένονται ανεξέλεγκτα, ενώ έχουν ήδη εκενωθεί κοινότητες και ζητήθηκε επιπλέον βοήθεια από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Στην αθλητική σας ενημέρωση αυτή την ώρα η κλήρωση του πρωταθλήματος στη Super League. Η πρώτη αγωνιστική έχει προγραμματιστεί το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Αυγούστου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική έως 5 στα ανατολικά, το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 στις 10. Ακολουθεί η Όλγα Λασκαράτου.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει. Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία. Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες. Καφενείο η Ελλάς με τον Σάβα Γουλόπουλο. Κάθε Παρασκευή, ζωντανά, 3 με 4 το απόγευμα, στον Αθήνα 984.
1: Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας, ως το βράδυ, έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, στον Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Δημήτρης Μιστακίδης, ο αγαπημένος φίλος και πολύ καλός μελετητής όχι μόνο της λαϊκής κιθάρας που τη διδάσκει κιόλας στο πανεπιστήμιο, αλλά και του παραδοσιακού τραγουδιού και όλων των ειδών της μουσικής, και μάλιστα γι' αυτό κάνει και φεστιβάλ στον τόπο του στη Θεσσαλονίκη, το Φεστιβάλ Λαϊκής Κιθάρας, το οποίο φιλοξενεί όλα τα είδη πράγματι της μουσικής και τους ανθρώπους της μουσικής. Και έγραψε κάποια στιγμή αυτό το τραγούδι, τη Σκυτάλη, διότι το τραγούδι αυτό μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο μεταδίδεται η προφορική παράδοση και τέχνη. Αναφέρεται το τραγούδι στο δημοτικό τραγούδι, το οποίο θέλει τον έναν μετά τον άλλον άνθρωπο να το μεταλαμπαδεύει. Το τραγούδι το έγραψε ο Δημήτρης Μιστακίδης και το αφιερώνει και το εμπνεύστηκε από έναν άνθρωπο που και τον κάλεσε στο Φεστιβάλ Λαϊκής Κιθάρας, και εκεί ήταν και αφορμή για να γνωριστούμε κι εμείς. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους γραφιάδες μας, αλλά πέρα από αυτό είναι ένας άνθρωπος που θυμίζει ότι υπάρχει μια πνευματική Ελλάδα, που είναι μια Ελλάδα που έχει μια πνευματικότητα, μια σκέψη, και την κρατάει γερά με την πένα του και με την παρουσία του στα μέσα όπου αρθρογραφεί, στα βιβλία, στα γράμματα. Τα βιβλία του εκδίδονται από τις εκδόσεις Άγρα, έναν από τους καλύτερους εκδοτικούς οίκους που έχουμε, και τις μεταφράσεις του τις κάνει για το λογαριασμό αυτού του εκδοτικού οίκου, και εκεί έχει εκδώσει από εκεί, από αυτόν τον οίκο, μία σειρά μέσα στα πολλά μελετημάτων πάνω στο δημοτικό τραγούδι. Το 2024 βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών με το μεγάλο βραβείο γραμμάτων για το σύνολο της καριέρας του. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος που τώρα είναι εδώ στο στούντιο μαζί, και χαίρομαι πάρα πολύ, και καλωσορίζω με πολύ αγάπη και με τιμή, χαρά για την τιμή που μου κάνει, τον Παντελή Μπουκάλα. Παντελή μου, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα, Όλγα μου, και να μου επιτρέψεις, επειδή σαν διορθωτής που είμαι.
0: Κάτι έκανα λάθος, το ξέρω, το νιώσα.
1: Δεν είναι της Ακαδημίας, είναι της Ελληνικής Πολιτείας.
0: Ναι. Ευχαριστώ για τη διόρθωση. Την ώρα εκείνη. Αλλά μου άρεσε έτσι όπως το έλεγα, να σου πω την αλήθεια. Και λέω, δεν το αφήνω. Ας μην του πολύ. Σε ένιωσα και λέω, θα το πει ο Παντελής μετά. Λοιπόν, είπαμε με τον Παντελή να βρεθούμε τώρα εδώ κατά μεσής του Ιουλίου. Δηλαδή, εγώ είχα αυτή τη σκέψη και τον ευχαριστώ που ανταποκρίθηκε. Διότι τώρα είναι που αν δεν έχουν ήδη αρχίσει τα πανηγύρια παντού σε όλη τη χώρα να δίνουν τον νέο τόνο στα καλοκαίρια μας, που δεν είναι τα κλαμπ και τα αυτά, είναι τα πανηγύρια, είναι η τόπη πια συνάντησης των νέων ανθρώπων κυρίως, και το δημοτικό τραγούδι τραγουδιέται και χορεύεται ίσως περισσότερο από ποτέ. Συμφωνείς με αυτό, Παντελή? Την έχεις αυτή την εικόνα?
1: Την έχω και από τα ακούσματά μου και από τα διαβάσματά μου, γιατί έχουν πληθύνει τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια για να είμαι πιο αυστηρός, τα ρεπορτάζ σε εφημερίδες αλλά και σε ιστοσελίδες, όπου διατυπώνεται περίπου ένας θαυμασμός ή έκπληξη ανάλογα με τον γράφοντα ή την γράφουσα για το πλήθος που συγκινείται πια από τη μουσική των πανηγυριών και συμμετέχει. Ο Ιούλιος έχει τουλάχιστον 4 γερές γιορτές που θα δώσουν
0: αφορμή.
1: Έχουμε
0: και παραμονή για Μαρίνας τώρα.
1: Είναι της Αγίας Μαρίνας αύριο, είναι του προφήτη Ηλία την Κυριακή, αν δεν απατώμε. Είναι της Αγίας Παρασκευής 26 του μηνός, και η μεγάλη γιορτή, η δική μου, του Αγίου Παντελεήμονα, που είναι κλειστή φωνή στις 27. Και έπεται ο Αύγουστος με το μικρό Πάσχα, το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως το λέμε. Ναι, συμμετέχει όλο και περισσότερο ο κόσμος, ίσως επειδή ο κόσμος γενικότερα περνάει το χειμώνα του, επειδή είναι καλοκαιρινά τα περισσότερα πανηγύρια αυτά, περνάει το χειμώνα του, ας μου επιτραπεί να πω, μέσα σε ένα καθεστώς κατάθλιψης με την οποία τείνουμε και να συμφιλιωθούμε όλες οι γενιές. Εντάξει, κάποια, όσοι έχουμε βάλει τα πολλά ίντα μπροστά μας, τα όντα, έχουμε ένα λόγο παραπάνω για να είμαστε στενοχωρημένοι, ιδίως επειδή σκεφτόμαστε ότι παραδίδουμε μια Ελλάδα μάλλον φτωχότερη από αυτή που την παραλάβαμε. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια άλλου είδους παράδοση.
0: Ναι, και άμα θες μπορούμε να σταθούμε και τώρα ή θες
1: όχι,
0: μετά.
1: Ναι, να σταθούμε και τώρα. Είναι φτωχότερη σε πολλά πράγματα. Είναι πιο εύκολο. Με λύπη μου ακούω ή διαβάζω 2, 3, 5 φορές στη διάρκεια μιας εβδομάδας για ανθρώπους που πέφτουν θύματα απάτης, που είναι τόσο κραυγαλαίες όμως αυτές οι απάτες, που λες έλεος. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω οι οποίοι είναι τόσο εύπιστοι στο ότι θα πλουτίσουν γρήγορα. Τους τάζουν δηλαδή να συμμετάσχουν σε διάφορες πυραμίδες, για παράδειγμα. Είναι άνθρωποι τόσο εύπιστοι στον εκβιασμό και στην ότι έρχεται η ΔΕΔΙΕ και σου κόβει το ρεύμα ή ότι θα πιάσει φωτιά το σπίτι σου. Πιστεύω ότι η υποχώρηση, η τρομακτική υποχώρηση που ξέρουμε ως δημοσιογράφοι, στην χρήση και των παραδοσιακών μέσων επικοινωνίας, δηλαδή η υποχώρηση τρομερή της πωλής των εφημερίδων.
0: Τύπου, ναι.
1: Το ραδιόφωνο δεν ξέρω αν ακούγεται με τον ίδιο τρόπο.
0: Όχι,
1: δεν ακούγεται.
0: Ακούγεται, αλλά όχι με αυτό που ήταν παλιότερα. Ναι. Και υπάρχουν επίσης και πολλά μέσα και έτσι υπάρχει μια διάσταση.
1: Έχει απελευθερώσει λοιπόν δυνάμεις της παραπλάνησης και της αποπλάνησης που δρούν χωρίς να υπάρχει ένα φίλτρο. Και υπάρχουν άνθρωποι που δεν παρακολουθούν καν τις ειδήσεις στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση και είναι έτοιμοι να πέσουν από τα σύννεφα. Είναι φελοκοκυγία του Αριστοφάνη σε εντελώς πρωτότυπη μορφή. Είναι υποχώρηση του μυαλού, της σκέψης, της αμφισβήτησης, πώς να το πω, είναι γενικότερα της κρίσης. Μια άλλη κακή δύναμη που απελευθερώθηκε, οφείλουμε να το λέμε πάλι και πάλι και δεν ξέρω πώς, δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα, είναι οικουμενικό, είναι αυτά τα λεγόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αντί να μας βοηθήσουν στην δημοσιοποίηση των απόψεων όλο και περισσότερων ανθρώπων και στη άμεση δημοσίευση πληροφοριών που τα παραδοσιακά μέσα ενδεχομένως δεν θα τις έβαζαν ποτέ. Συμβαίνει και αυτό. Είναι ο λεγόμενος πολίτης δημοσιογράφος εδώ που δεν πληρώνεται από κανέναν.
0: Υπάρχει μια χρησιμότητα εδώ πέρα.
1: Υπάρχει,
0: βέβαια.
1: Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν ισοφαρίζεται από το κλίμα μίσους που διοχετεύεται.
0: Ναι. Και δεν οφείλει επίσης ο πολίτης να το κάνει αυτό. Απλά υπάρχει αμεσότητα και η χρησιμότητα κάποια στιγμή όταν δεν αυτό καλύπτεται από τα κεντρικά μέσα. Έτσι.
1: Τα κεντρικά μέσα, τα επίσημα μέσα, υπάρχουν φορές που δεν καλύπτουν γεγονότα γιατί δεν ταιριάζουν με το αφήγημά τους, ας πούμε, το κομματικό τους αφήγημα, το εθνικό τους αφήγημα κτλ. Δηλαδή δεν θα παραδώσουν σημασία σε άλλη μία βάρκα προσφύγων που θα πνιγούν. Εδώ χωνέψαμε πολύ εύκολα σαν κοινωνία, δυστυχώς, τους 400-450 ούτε τώρα δεν ξέρουμε, που πνίγηκαν λίγο έξω από την πύλο. Βιαστήκαμε να υιοθετήσουμε το αυτοαπαλλακτικό σενάριο σαν έθνος, σαν κοινωνία. Εμείς δεν είμαστε τέτοιοι. Εμείς είμαστε και τέτοιοι. Εμείς είμαστε λαμπροί, είμαστε και σκοτεινοί. Την ίδια ώρα, την ίδια μέρα μπορούμε να δράσουμε με εντελώς διαφορετικό τρόπο στις ιδιωτικές μας, στις προσωπικές μας σχέσεις και στη σχέση μας μέσα στην κοινωνία, ως πολίτες δηλαδή. Δεν πιστεύω ότι πια είναι τόσο εύκολο να μπει φραγμός. Ίσως, δεν ξέρω αν θα ακουστεί σαν λογοκριτικό, ίσως οι εφημερίδες και οι σοβαρότερες των ιστοσελίδων θα έπρεπε να έχουν διπλό και τριπλό φίλτρο στο τι δημοσιεύουν σαν σχόλια κάτω από ένα ρεπορτάζ τους, κάτω από ένα σχόλιο της εφημερίδας, ένα κύριο άρθρο ή οτιδήποτε. Γιατί στην πλειονότητά τους αυτά που μπαίνουν από κάτω είναι τρολ που μιλούν σε μια γλώσσα αμίσους που το να αρχίζουν έπειτα τα κόμματα να μαλώνουν ποιο άρχισε πρώτο να σπέρνει τοξικότητα.
0: Αυτό το βλέπουμε βέβαια και στους διαλόγους, στις κουβέντες, στις συζητήσεις, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια και αναφέρθηκε. Ωστόσο υπάρχει και το άλλο, μια και μιλάς για την εφημερίδα και για τον τρόπο που περνάει πια σαν καταλύτης στη μείωση της κριτικής σκέψης, ωραία, ή στη σύγχυση ενδεχομένως, όπως και να έχει. Υπάρχουν και τα ίδια τα ρεπορτάζ τα οποία δημοσιεύονται από τα μέσα, τα οποία είναι σαν να κάνουν τη διάσπαση μεγαλύτερη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι? Και υπερπληροφόρηση για πράγματα που ενδεχομένως και να μην σε ενδιαφέρουν ποτέ.
1: Ναι,
0: του lifestyle, το λιγότερο που μπορώ να
1: αυτό
0: πω.
1: Αυτό μπορείς να το δεις και στα δελτία ειδήσεων, τα επίσημα δελτία ειδήσεων, όπου ξαφνικά ένα θεματάκι ασήμαντο που δεν υπάρχει λόγος καν να υποθεί, επειδή έχουν εξασφαλίσει, όπως λένε, ένα βιντεάκι από κάπου, παρουσιάζουν μια ασήμαντη κλοπή επί πεντάλεπτο, επειδή έχουν βιντεάκι από τις κάμερες.
0: Άρα εσύ βλέπεις, μιλάς τώρα πιο πολύ ως δημοσιογράφος, άρα βλέπεις μια τρομερή αλλαγή στο χώρο της δημοσιογραφίας, του χώρου σου, το μεγαλύτερο χώρο που δραστηριοποίησε τόσα χρόνια.
1: Ναι, καταρχάς να σου πω, έλεγα μου ότι ποτέ δεν πίστηκα ότι εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε η τέταρτη εξουσία. Η τέταρτη εξουσία είναι οι ιδιοκτήτες των μέσων, δεν είμαστε εμείς οι υπηρέτες των μέσων που δουλεύουμε στα μέσα. Είναι οι ιδιοκτήτες τους, άντε και τα διευθυντικά στελέχη τα οποία είναι σε ένα...
0: Σε μια γραμμή τέλος πάντων.
1: Μια ανάμεσα στο να είναι δημοσιογράφοι και στο να είναι τμήματα της ιδιοκτησίας, μέλη της ιδιοκτησίας κατά κάποιον τρόπο. Ναι, η δημοσιογραφία περνάει κρίση χρόνια πολλά τώρα όμως. Δεν είναι κάτι της το καινούργιο και δεν φαίνεται και γιατριά. Δεν είναι ούτε και αυτό το πρόβλημα είναι ελληνικό. Απλώς εμείς δεν το παρασκεπτόμαστε. Εμείς εξακολουθούμε, για παράδειγμα, και στις εφημερίδες, αν δούμε κανένα αρνητικό σχόλιο για το νησί μας τάδε, να το κρίνουμε με όρους ανθεληνισμού. Ο ανθέλην νορβηγός τουρίστας που βγήκε και είπε ότι στη Σαντορίνη ή στη Μύκονο η μερίδα τον τζατζίκι, ξέρω, κάνει 50 ευρώ. Μα αφού κάνει 50 ευρώ, τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, αφού είναι πανάκριβο, εννοώ. Υπεραξιολογούμε, δηλαδή, μάλλον την υποτιμούμε σαν πραγματικό γεγονός, γιατί δεν αντέχουμε την κριτική να μας γίνεται σαν έθνος, και περνάμε ταχύτατα από την αυτοϋποτίμηση, την εθνική αυτοϋποτίμηση, στην υπερβολική αυτοεκτίμηση. Εμείς είμαστε οι πρώτοι σε όλη την Ευρώπη, εμείς έχουμε την πιο πλούσια γλώσσα διότι την πήραμε από τους παππούδες μας, όλες οι άλλες γλώσσες γεννήθηκαν από την ελληνική, των κινέζικων συμπεριλαμβανομένων. Εμείς έχουμε τα καλύτερα νησιά, τα πιο όμορφα νησιά, αυτές οι αστιότητες. Εμείς έχουμε γονίδια φιλοξενίας, έχουμε γονίδια φιλοξενίας, αλλά ταυτόχρονα έχουμε υπουργούς οι οποίοι προσωποποιούν τη διαμάχη τους με πρόσφυγες και τρέχουν σε όλη την κλίμακα των δικαστηρίων για να διώξουν ένα τζαμάντα σλάμ, ας πούμε, να το στείλουν στο Πακιστάν. Εντάξει... Ας σπάσουμε τον καθρέφτη μας, να δούμε λίγο καλύτερα. Σε αυτόν τον καθρέφτη που έχουμε, τον καθαρό, δεν τον βλέπουμε τον εαυτό μας καθαρά. Αν τον σπάσουμε, θα δούμε τα κομματάκια του. Θα δούμε ότι είναι κομματιασμένη και η συνείδησή μας, κομματιασμένη και η σκέψη μας.
0: Στα αυτά τα κομμάτια, λοιπόν, επειδή από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και μετά κυρίως έχει γίνει μια μεγάλη κουβέντα με την αλλαγή της ζωής του σύνολου του πληθυσμού, έτσι, τη σημασία αυτού που λέγεται παιδεία, που λέγεται εκπαίδευση, για να το συνδέσω με αυτά που έλεγες, για να περάσουμε μετά και στη γλώσσα και στο δημοτικό τραγούδι που είναι το αμυγός θέμα μας, βλέπεις εσύ να έχουν γίνει εκεί πέρα μεγάλες αλλαγές?
1: Η μεγάλη αλλαγή, για να το συνδέσω κατευθείαν, που έχει υπάρξει στην παιδεία μας, την οποία τη θεωρώ ένα τεράστιο κέρδος, είναι η δημιουργία των μουσικών σχολείων.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Είναι ένα άλμα, όπως είναι το άλμα του μετρό για την Αθήνα.
0: Μιλάω γενικά όμως τώρα εγώ για την παιδεία. Το φέρνεις κατευθείαν στο δίκτυο.
1: Σίγουρα Σίγουρα τα βιβλία που έχουν στη διάθεσή τους τα παιδιά είναι πολύ καλύτερα από ότι...
0: Και πολύ περισσότερα, δεν είναι.
1: Είναι και περισσότερα, είναι και πολύ καλύτερα από αυτά τα οποία ήταν τα δικά μας βιβλία. Δηλαδή, αν θες να μάθεις για την ποίηση και να μην εξαντλείται το βιβλίο του σχολείου σου στον 19ο αιώνα, άντε και στις αρχές του 20ου, ναι, σου το επιτρέπει. Να μάθεις καλύτερα αρχαία, ναι, σου το επιτρέπει. Εδώ όμως προϋποτίθεται το εξής, ότι στο σπίτι σου οι γονείς σου και οι παππούδες σου και οι γιαγιάδες σου δεν θα πρέπει να σε έχουν πείσει εκ των προτέρων ότι οι καθηγητές είναι προκατηλημένοι εναντίον σου, ότι θα σε αδικήσουν σίγουρα, όπως αδικούν πάντα την ομάδα μας, πάντα νιώθουμε αδικημένοι, έτσι νιώθουμε και στο σχολείο. Οι δάσκαλοι, ούτε καν οι δάσκαλοι, δεν τολμούν να δώσουν μια συμβουλή, γιατί οι γονείς δεν είναι έτοιμοι, δεν είναι πρόθυμοι να δεχτούν ότι το παιδί τους δεν είναι το ευφυέστερο, ότι το παιδί τους δεν είναι το προσεκτικότερο στη διάρκεια του μαθήματος. Όχι, αν τολμήσει δάσκαλος να το πει αυτό, θα το εισπράξει ο γονιός σαν επίθεση, αντί να το εισπράξει σαν μια ευκαιρία για συζήτηση, να το μεταφράσει σε μια ευκαιρία για συζήτηση για να μάθει κάτι της παραπάνω για το παιδί του. Γιατί δεν τα μαθαίνουμε όλα. Πρέπει να μας πούν και οι άλλοι πως βλέπουν το παιδί μας. Αλλιώς είναι κουκουβαγιόπουλα.
0: Και μαθαίνει, εκπαιδεύεται το παιδί στο να μην δέχεται συμβουλές, επομένως...
1: Και να νιώθει πάντα ότι αδικείται. Mm. Και βγαίνοντας έξω στην κοινωνία με αυτή τη βεβαιότητα, ότι η κοινωνία είναι γεμάτη ανθρώπους που είναι έτοιμοι να σου σκάψουν το λάκκο, να σε προδώσουν, όλες οι γυναίκες είναι, θα σε προδώσουν, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά πλέον και όλοι οι άντρες θα σε προδώσουν, όλοι οι άλλοι θα σε προδώσουν.
0: Γενικώς όλοι προδίδουμε όλοι.
1: Υπάρχει
0: όλοι.
1: Δηλαδή μια, η κοινωνία καλύτερα να την αποφεύγεις, να είσαι μέσα σε ένα κλειστό μέσα στα τζάμια σου, γιατί έξω παραμονεύουν οι κίνδυνοι της προδοσίας, της κακοπιστίας, της εξαπάτησης.
0: Αυτή είναι λόγη κατάθλιψης για τους οποίους μίλησες νωρίτερα.
1: Φυσικά.
0: Και δεν που απλά το καλοκαίρι εμείς τώρα λέμε να κάνουμε την εξωστρέφειά μας και βρισκόμαστε στα πανηγύρια και ίσως θα φέρω κατευθείαν και το άλλο θέμα. Θες να πεις κάτι εδώ?
1: Όχι, είναι και η μουσική που σας συνεπέρνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ένα άλλο που έχω εντοπίσει εγώ, μια και το έφερες έτσι και με τις ηλικίες και τις οικογένειες. Πολλά παιδιά έχουν μεγαλώσει λόγω ανάγκης, επειδή οι γονείς δουλεύουν, με τη γιαγιά και τον παππού. Όπου εδώ πέρα μιλάμε για μια άλλη σύνδεση με άλλους χρόνους. Παραπάνω χρόνο περνάνε έτσι και αλλιώς τα παιδιά αυτά, αλλά με άλλους χρόνους και άλλες αναφορές που ενδεχομένως, επειδή το έχω συζητήσει με νεότερους ανθρώπους, στο μυαλό έχουν τη γιαγιά του παππού, έχουν στο νου να πάνε στο πανηγύρι και έχουμε το φλερτ, ξέρεις, το μάτο.
1: Ναι, ναι, όλα αυτά πάνε μαζί.
0: Όλα αυτά, αλλά υπάρχει μια ευαισθησία ανάμνησης στο καιρό που έχουν μεγαλώσει με τη γιαγιά και τον παππού.
1: Μακάρι να κάθονται και να ακούνε παραμύθια και παροιμίες και τραγούδια από τη γιαγιά και από τον παππού.
0: Αλλά λες
1: και
0: να βλέπουν τηλεόραση.
1: Να μην παίζουν στα video games και να παίζουν στην τηλεόραση. Ναι. Είναι αυτό το γνώρισμα του νέου τύπου ανθρώπινου, του πολυκατοικίδιου ανθρώπου. Εγώ έτσι μας αποκαλώ. Είμαστε πολυκατοικίδια. Έχουμε τα κατοικίδια μας για να τα βγάζουμε βόλτα, να είναι καλά. Αλλά εμείς οι ίδιοι είμαστε πολυκατοικίδια όντα πια. Μένουμε καθύψως. Η ζωή μας είναι, άσχετα αν δεν έχουμε πολλές, δεν έχουμε ουρανοξύστες στην Ελλάδα, ευτυχώς. Αλλά η ζωή μας είναι έτσι. Ο ένας όροφος πάνω στον άλλον. Δεν υπάρχει δίπλα ένα κομμάτι χώμα για να παίξουν τα παιδιά. Θα πρέπει να πάνε στο 5x5, δηλαδή να πληρώσουν. Αν ο μπαμπάς δεν είναι κουρασμένος για να τα πάει, η μαμά επίσης πολύ κουρασμένη για να τα πάει. Και αν βρεθεί παρέα που να την εμπιστεύονται, γιατί είπαμε, και με ποιους θα πας να παίξεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό στερεί την παιδικότητα από τα ίδια τα παιδιά, που δεν τη βρίσκουν ούτε καν στο προάβλιο του σχολείου τους, γιατί και εκεί οι καθηγητές, από το να τα προσέχουν και να υπάρξει κίνδυνος κάποιο από αυτά να στραμπουλήσει το πόδι του και τα λοιπά και να φορτωθούν ευθύνη, στην πραγματικότητα προτιμούν να μην αθλούνται τα παιδιά στο σχολείο, να μην παίζουν, να μην τρέχουν, να κάθονται με το κινητό τους, το οποίο κρυφά το έχουν μέσα στην τσάντα τώρα. Είναι, λυπάμαι που μπαίνω στο μετρό ή στα λεωφορεία και βλέπω όλους τους ανθρώπους κειμένους.
0: Πώς γίνεται λοιπόν μια κοινωνία, έτσι, και των νεότερων ανθρώπων που είναι πολύ παραπάνω χρήστες των κινητών και της τεχνολογίας, αλλά πια νομίζω ότι έχει αγγίξει όλες τις ηλικίες. Αυτή η επικοινωνία που έχουμε και αυτή η σχέση με τη γλώσσα που έχουμε με τα ψηφιακά μέσα και στην ψηφιακή εποχή, να έρχεται να ακουμπάει και να αγκαλιάζει ένα τραγούδι το οποίο είναι λυρικό, το οποίο είναι συνδεδεμένο με τη φύση απόλυτα και καθόλου με αυτόν τον πολυκατοικίδιο άνθρωπο που ανέφερες και πώς τον ονομάζεις, και να θέλει να πιάνει τα αγκαλιά σε κυκλικούς χορούς, να θέλει να βγάζει τα παπούτσια και να ακουμπάει στο χώμα για να το νιώθει και να υδρώνει μέχρι τα ξημερώματα με κυρίως με μια γλώσσα, θα πούμε και για τη μουσική, η οποία δεν χρησιμοποιείται τώρα, και με εικόνες και με φύση που δεν υπάρχει αυτό το πράγμα μέσα στις πόλεις.
1: Ακριβώς αυτή η έλλειψη, η απουσία της φυσικής πραγματικότητας στην πόλη, που έχει υποκατασταθεί από την τσιμεντένια πραγματικότητα, είναι το αντικίνητρο, είναι το κίνητρο για να μπεις, να βρίσκεσαι κάπου, να ανήκεις στην παρέα του χωριού και του διπλανού χωριού. Όμως θα μπεις και θα χορέψεις, αν περάσει και η ώρα κιόλας και πιείς και μια-δυο μπύρες παραπάνω, δεν σε νοιάζει αν ξέρεις να χορεύεις ή όχι. Ναι. Δεν έχουν... Εντάξει, υπάρχουν και βήματα στους δημοτικούς χορούς, αλλά δεν θα σε παρεξηγήσει και κανένα, ναι, άμα δεν τα ξέρεις και καλά. Ναι. Δεν είναι ανάγκη να βγάλεις κι εσύ, πώς να το πω, από αυτές τις σχολές που υπάρχουν, ας πούμε.
0: Οι οποίες έχουν και μεγάλη άνοδο. Πάει ο κόσμος και
1: έχουν,
0: το χειμώνα, εντάξει, δηλαδή, ναι, προπόνηση γίνεται.
1: Έχουν, γίνεται προπόνηση το χειμώνα, γιατί υπάρχουν και χειμωνιάτικα πανηγύρια και πολύ καλά. Που είναι, ίσως να είναι και περισσότερο.
0: Για λίγους είναι αυτά όμως τώρα.
1: Όχι, τα πανηγύρια της Καθαράς Δευτέρας, για παράδειγμα, ναι, και τα αποκριάτικα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Οι μπούλες της Νάουσας, για παράδειγμα, έχουν μια ολόκληρη ιστορία να πούν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που δεν συμβαίνει πάντα με τα καλοκαιρινά. Τα καλοκαιρινά είναι ο καυγάς που θα υπάρξει πάντα με τον παπά που λειτουργεί στο εκκλησάκι και γύρω τα κλαρίνα έχουν αρχίσει να παίζουν και φωνάζει ο παπάς, σας παρακαλώ,
0: περιμένετε λίγο.
1: Περιμένετε λίγο. Εδώ κατά κάποιον τρόπο ανανεώνεται ο καυγάς της επίσημης ορθόδοξης εκκλησίας με το χριστεπώνυμο πλήρωμα. Ποιος είναι αυτός ο καυγάς? Επί σειρά αιώνων η εκκλησία, η επίσημη εκκλησία, κατάγγελε και απαγόρευε και αναθεμάτιζε τα δημοτικά όργανα μουσικής, και τους δημοτικούς στίχους, τα τραγούδια δηλαδή, τους στίχους κατά αυτό, γιατί τα θεωρούσε πορνικά.
0: Της Καθαρό Δευτέρα, λες τώρα τα αποκριάτικα ή γενικά.
1: Όχι, γενικά τη δημοτική ποιήση, ακόμα και τα τραγούδια του γάμου, τα τραγούδια, ναι, τα απαγόρευε, δεν τα ήθελε τα τραγούδια αυτά, γιατί είναι τραγούδια που ελευθερώνουν το σώμα. Και όταν ελευθερώνεται το σώμα, ελευθερώνεται και το μυαλό μερικές φορές, ναι. Και όταν ελευθερώνεται μερικές φορές και το μυαλό, τότε αρχίζει να αμφισβητεί κάποια πράγματα που του τα παρουσιάζουν σαν δεδομένα, σαν δογματικές αλήθειες. Και υπήρχε πόλεμος, δεν έπιασε ποτέ, δεν ιτήθηκε το δημοτικό τραγούδι.
0: Ποτέ.
1: Γιατί αυτά ήταν των ιεραρχιών οι αντιλήψεις και οι αποφάσεις. Οι παπάδες από το ένα χωριό στο άλλο σιγά μην κάθονταν να κατηγορήσουν τους τσιγκάνους για τα μουσικά τους όργανα. Τους χρωστάμε μεγάλη χάρη των τσιγκάνων.
0: Και για το τραγούδι, αλλά και για τα ίδια τα μουσικά, ναι, όργανα. Πώς,
1: η συμβολή τους είναι τεράστια. Υπάρχει ένα βιβλίο του Φαλτάι της αρχές του 20ου αιώνα, ένα λογείο από τη Σκύρο, που είχε εκδοθεί με τον προκλητικό τίτλο «Δημοτικό τραγούδι, άνω κάτω τελεία, ελληνικό ή γύφτικο». Γύφτικο το έλεγαν, δεν έχει πάντα η λέξη γύφτος την μειωτική σημασία που έχει τώρα πια κοινόχρηστο όπως είναι. Άλλωστε κάποιες από τις φυλές, ας πούμε, τις τσιγκάνικες, προτιμούν να τους αποκαλούν Αιγύπτους, γιατί το ταυτίζουν με το Αιγύπτιος και έχουν, ναι, από εκεί την κληρονομιά.
0: Ωστόσο, μέσα σε αυτά τα χρόνια που έχει γίνει αυτή η έκρηξη με τα πανηγύρια, ταυτίζονται, δεν μπορούν να υπάρξουν και αλλιώς, όπως είπαμε, έτσι, γιατί πρέπει να υπάρχει μια θρησκευτική γιορτή. Με αυτή την ιδέα θα τολμήσω να πω folklore, όπως γίνεται και με την άνοδο του τουρισμού, που πας στην Αθήνα, στη Μητρόπολη, και βλέπεις πόσους τουρίστες που έρχονται να δουν τον επιτάφιο, έτσι. Την ακολουθία του επιταφείου. Υπάρχει κάτι σαν folklore εκεί, το οποίο ίσως και να είναι ευνοϊκό και για τα πανηγύρια και για την ίδια την εκκλησία.
1: Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε λίγο βαθύτερα και λίγο πιο επικίνδυνα και να πούμε ότι ακόμα και για εμάς τους χριστιανούς ορθόδοξους, τους μόνιμους, όχι τους τουρίστες δηλαδή, που θα πάμε στην Κέρκυρα για να δούμε τους μπότιδες, για παράδειγμα, η συμμετοχή στα δρόμενα τα εκκλησιαστικά, ιδίως της Μεγάλης Εβδομάδας, περνάει μέσα από τον δρόμο του τουρίστα, του επισκέπτη.
0: Του περαστικού.
1: Του περαστικού. Είναι μια ρουτίνα περισσότερο παρά μια εις βάθος...
0: Ωστόσο μας αρέσει, έτσι. Έχει γίνει μια συνήθεια, λέμε, διαμφίζει λίγο
1: να μην θεωρούμε ότι έχει μεγαλύτερη πνευματικότητα αυτή, από αυτή που υπάρχει. Δηλαδή όταν ακούς τη Μεγάλη Εβδομάδα να λένε σε κατανοητικό κλίμα γίνονται οι αγοραπολισίες στην Βαρβάκια αγορά.
0: Είναι αστείο.
1: Εντάξει.
0: Είναι κόντρα καταρχάς και τα δύο. Σε κατανοητικό κλίμα και αγοράζει.
1: Να ψωνίζει κοκορέτσια δεν...
0: Λοιπόν,
1: μας πιάνει και μια υπερβολή ως προς όλα αυτά τα πράγματα. Για παράδειγμα, η υπερβολή της μοναδικότητας και πάλι. Δηλαδή ότι μόνο οι Έλληνες έχουν κυκλικούς κύκλιους, όπως του λέμε, χορούς.
0: Δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
1: Γι' αυτό γύρω στα Βαλκανιά μας, αν κοιτάξουμε, τα πρωτοξαδέρφια μας, τους Αλβανούς ή όλους τους υπόλοιπους λαούς των Βαλκανίων, κυκλικοί χοροί υπάρχουν παντού. Παντού στην ανθρωπότητα. Διότι δεν υπάρχει αρμονικότερο σχήμα από τον κύκλο. Δένει το ένα χέρι με το άλλο και κλείνει τον κύκλο.
0: Και αλλά η αντικριστή που κοιτάζεσαι και με τον άλλον, να υπάρχει αυτή η ανάγκη της επαφής.
1: Είναι αυτή η μανία να βρίσκουμε, καταρχάς να βρίσκουμε σε όλα τα έθιμά μας αρχαιοελληνική καταγωγή ή τουλάχιστον από την τουρκοκρατία, και να βρίσκουμε και αντιτουρκοκρατία. Τουρκικό περιεχόμενο, δεν συμβαίνει έτσι. Υπάρχουν πολλά έθιμα που είναι κατοπινά και που δεν έχουν, και παλιότερα να είναι, δεν έχουν καμία σχέση με επανάσταση εναντίον των Οθωμανών ή εναντίον των Φράγκων. Γιατί η μισή Ελλάδα, μισή. Τέλος πάντων, μεγάλα κομμάτια της Ελλάδας ήταν φραγκοκρατούμενας, μην το ξεχνάμε αυτά.
0: Βέβαια.
1: Και οι παροιμίες που έχουν σωθεί από τότε και τραγούδια. Μας εμφανίζουν ένα κόσμο, ένα ελληνικό κόσμο που είναι βέβαιος, δηλώνει την βεβαιότητά του, ότι η σκλαβιά στον Φράγκο είναι 5 φορές και 10 φορές χειρότερη από τη σκλαβιά στον Τούρκο. Γιατί υπάρχει το ομόθρησκο εδώ που δημιουργεί προβλήματα. Είναι βαρύτερο ο ομόθρησκός σου να είναι ο κατακτητής.
0: Και δεν είναι και τόσο ευρέως γνωστή η ιστορία των φραγκοκρατούμενων νησιών όσο είναι η
1: καθόλου
0: ιστορία.
1: Είναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Και
1: καθόλου
0: υπάρχει όντως σοβαρό μελέτη. Πρέπει να κάνει κανείς σοβαρή μελέτη για να δει τι ακριβώς έγινε.
1: Ναι, είναι συγχωρητέο το ότι λέμε 400 χρόνια σκλαβιάς, ενώ υπάρχουν πόλεις της Ελλάδας που ήταν και 550 χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Καστοριά, για παράδειγμα. Ναι. Αλλά βγάζουμε ένα μέσον όρο. Και είναι όμως ασυγχώρητο το να θεωρούμε ότι όλη η Ελλάδα ήταν τουρκοκρατούμενη. Δεν ήταν όλη η Ελλάδα. Τα Ιόνια νησιά δεν υπήρξαν ποτέ τουρκοκρατούμενα. Γι' αυτό και δεν έχουν τραγούδια κλέφτικα. Αν έχουν στη Λευκάδα, για παράδειγμα, μπορεί να είναι επειδή πέρασαν από απέναντι. Τα
0: κοντά
1: τραγούδια, τα δημοτικά τραγούδια ταξιδεύουν, κυκλοφορούν, δεν μένουν παγωμένα. Είμαστε στον κόσμο της προφορικότητας όταν δημιουργούνται. Μιλάμε για τραγούδια που πια έχουν ιστορία περίπου μιας χιλιετίας, έτσι την προσδιορίζουμε, με βάση και την πρώτη αναφορά που γίνεται, δηλαδή στα ακριτικά τραγούδια που την κάνει ο επίσκοπος Αρέθας Κεσαρίας, από την Πάτρα ήτανε, και αναφέρεται σε μια παρέα, ας το πούμε έτσι, οργανοπαικτών που στην άκρη περίπου της πόλης, γιατί δεν θέλουν να εκτεθούν και σε πιθανό διώξιμο, λένε τα τραγούδια τους για να ζήσουν με αξιοπρέπεια, να μην ζητιανέψουν. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά από τον Αρέθα που γίνεται. Τα επόμενα χρόνια πληθαίνουν φυσικά οι αναφορές, όπως και πληθαίνουν και οι αναφορές, και εδώ είναι ένα ωραίο, σε τυφλούς τραγουδιστές και τυφλούς κυκλοφορητές των τραγουδιών. Ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης στη διοίκηση συμβάντων της Ελληνικής Φυλής λέει ότι τα τραγούδια τα φτιάχνουν οι στραβοί με τις λύρες. Λύρα υπήρχε τότε, βιολί και νταούλι και γκάιντα, δεν υπήρχε, ή τσαμπουνοφυλάκα που το λένε στην Ικαρία, δεν υπήρχε πάντως κλαρίνο. Κάνουμε ένα άλλο αυτό,
0: ναι,
1: στο αλματάκι, στο κεφάλι μας. Φέρνουμε στο μυαλό μας τον Κολοκοτρώνη και τον Καραϊσκάκη να χορεύουν με κλαρίνο. Δεν τα ξέρανε οι δυο λεβέντες.
0: Ταμπουράς.
1: Ταμπουράς, ναι. Και ο ταμπουράς του Μακρυγιάννη. Ακριβώς. Αρκετοί από τους ήρωες έπαιζαν. Ο Κασομούλης έπαιζε, ας πούμε, ένα μουσικό όργανο. Και το συνήθιζαν πάνω στα βουνά, οι κλέφτες δηλαδή, να τραγουδάν τα δικά τους τραγούδια. Κάποια στιγμή και έπειτα, από κάποια στιγμή και έπειτα άρχισαν να τραγουδούν και τον Ρίγα Φεραίο, δηλαδή τους θουρίους που έφτιαχνε ο Ρήγας, και να διαμορφώνεται από τους κλέφτες μια συνείδηση εθνική. Πάβει να είναι πια αυτό που διεκδικούν, η ατομική τους ελευθερία, και βλέπουν όλο και πιο καθαρά, όλο και πιο θερμά μια ελευθερία. Δεν τη λένε στην αρχή του έθνους τους ή της φυλής τους, δεν το εννοούν έτσι, αλλά του Μοριά. Την ελευθερία του Μοριά θα πούνε, με την ελευθερία της Ρούμελης ή ενός κομματιού της Ρούμελης, ενός τμήματος. Δεν είναι εξ αρχής οι κλέφτες, δηλαδή, βαθιά ποτισμένοι με ιδεώδη εθνικής απελευθέρωσης.
0: Καλλιεργείται αυτό σιγά σιγά.
1: Καλλιεργείται σταδιακά.
0: Και εκ των ενόντων, αυτό το ανώνυμο της παρέας που κάθεται των ανθρώπων, του μαζί των ανθρώπων, αρχίζει και φτιάχνει.
1: Έτσι ακριβώς, κάποιος είναι πιο ενημερός για τα πράγματα, κάποιος τυχαίνει να έχει ακούσει από έναν έμπορο που γύρισε από την Ιταλία ή γύρισε από τη Γαλλία ότι εκεί κυκλοφορούν βιβλία ελληνικά. Αρχίζει να γίνεται αυτό. Τα ίδια τα τραγούδια αναπροσανατολίζονται τα δημοτικά ως προς το λεκτικό τους, για παράδειγμα. Στα κλέφτικα δεν θα συναντήσουμε ποτέ τη λέξη πατρίδα. Δεν υπάρχει ως έννοια. Στη λέξη ελευθερία ή λευτεριά δεν δίνεται αυτό το μεταφυσικό περιεχόμενο όπως θα συναντήσουμε, ή το ηθικό περιεχόμενο όπως θα συναντήσουμε στον Σολομό, για παράδειγμα. Έχει μέσα στην καρδιά της Επανάστασης αρχίζει να αλλάζει και το λεξιλόγιο πια. Ένας από αυτούς που έχει φτιάξει δημοτικά τραγούδια, τουλάχιστον πέντε, γιατί έχουν σωθεί και τα ξέρουμε, είναι ο Μακρυγιάννης, έπαιζε άλλωστε και τον ταμπουρά του. Αυτός χρησιμοποιεί τη λέξη πατρίδα για να ορίσει το επίδικο. Τι θέλουμε πια? Δεν θέλουμε μόνο του καπετάνιου την λευτεριά, το δικαίωμά του στο να σηκώνεται χωρίς να φοβάται ότι θα τον σκοτώσουν στο επόμενο βουναλάκι, ας πούμε, να είναι ήσυχος προς αυτό. Εκτός από την αλλαγή του λεξιλογίου, η αλλαγή του λεξιλογίου σημαίνει και αλλαγή της ίδιας της σκέψης, της
0: νοήματα, περνάνε νοήματα καινούργια,
1: η αλλαγή των νοημάτων. Και είναι, οι Έλληνες έγιναν επαναστάτες και έγιναν όλοι επαναστάτες, εκτός από αυτούς που ήταν εξ αρχής ενάντια, αντίπαλοι της επανάστασης. Δεν μπήκαν σαν επαναστάτες ούτε οι ονοματεπώνυμοι, όπως τους λέει ο Παλαμάς, τους επώνυμους που λέμε σήμερα. Ο Παλαμάς τους έλεγε ονοματεπώνυμους. Γίνανε επαναστάτες. Ο Καραϊσκάκης έγινε επαναστάτης και έγινε από το 24 και μετά. Μέχρι τότε ήθελε τα άγραφα, να πάρει τα αρματολίκη των αγράφων και αυτό. Μέσα και από τον εμφύλιο, τους δύο εμφυλίους, γίνανε Έλληνες οι Έλληνες, ματώνοντας και ξαναματώνοντας.
0: Άρα αποκτάει συνείδηση ενότητας. Σε ένα όραμα.
1: Αρχίζει να βλέπει την Ελλάδα κάτι περισσότερο από το χωριό του ή την περιοχή του. Ναι. Γιατί μέχρι τότε δεν την ήξερε. Το λέει ο Κολοκοτρώνης αυτό. Χρειάζεται και ο Ναπολέοντας, λέει, για να μάθω ότι εκτός από το χωριό μου υπάρχει και κάτι άλλο.
0: Όραμα, και μέσα εκεί διαμορφώνεται, αλλάζει τέλος πάντων, και μεταμορφώνεται το τραγούδι. Έλα όμως που έχουμε τα πιο αγαπητά πια, που, γιατί αυτά πέρασαν και αποφάσεις της νεότερης της ιστορίας μας, που είναι κάπως στιγματισμένα αυτά. τα τραγούδια από εποχές δύσκολες. Λοιπόν, πάμε όμως σε αυτά τα είδη τα οποία είναι πολύ πολύ πολύ αγαπητά, τα οποία είναι της αγάπης, ακόμη και της ξενιτιάς.
1: Και της ξενιτιάς.
0: Ναι. Εδώ θα ήθελα να μας πεις, αν μπορείς, Παντελή Μπουκάλα, και το αισθητικό μέρος. Πώς αλλάζει αισθητικά και οι λέξεις έρχονται και κουμπάνε και φτιάχνουν από μόνες τους. Πες ότι δεν υπάρχει τώρα μουσική. Μουσική. Δηλαδή γίνεται κάτι σαν μουσική.
1: Έτσι είναι. Καταρχάς να θυμίσουμε ότι το τραγούδι είναι ένα γεγονός τριαδικό. Είναι ο λόγος, η στίχη δηλαδή, το μέλος, η μουσική και ο χορός.
0: Mm.
1: Δεν χορεύονται όλα τα τραγούδια, αλλά πάρα
0: πολλά. Τις τάβλας τα λεγόμενα κάποια.
1: Τις τάβλας τα λεγόμενα, ναι. Δεν είναι αυστηρά, δεν υψώνονται πανύψηλα τείχη ανάμεσα στις κατηγορίες της ομαδοποίησης όπως κάνουμε των τραγουδιών. Δηλαδή ένα τραγούδι της ξενιτιάς μπορεί να γίνει μυρολόι.
0: Α, και μυρολόι, ναι. Σωστά, δεν το πω.
1: Τραγούδι της αγάπης είναι σίγουρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί είναι η έξοδος από τον κόσμο του ξενιτεμού, του μισεμού, στον κόσμο του θανάτου είναι αυτόματη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό και τα τραγούδια αναβαπτίζονται πάρα πολύ εύκολα. Το ίδιο σημαίνει και με τραγούδια της αγάπης που μπορούν να είναι τραγούδια της ξενιτιάς, ταυτόχρονα τραγούδια της ξενιτιάς, τραγούδια της άρνησης, της απιστίας, του χωρισμού. Δεν είναι λοιπόν, δεν χωρίζονται τόσο αυστηρά όσο θα θέλαμε ή όσο νομίζουμε ότι χωρίζονται τα τραγούδια. Όπως λέμε τώρα, έχουμε τα έντεχνα τραγούδια και τα μη έντεχνα και αρχίζουμε το μπέρδεμα εκεί και τους καυγάδες μεταξύ μας. Μιλάμε πάντα για τους αιώνες της προφορικότητας, σταδιακά η γλώσσα αυτοκαθαρίζεται χωρίς να υπάρξει καμία εντολή, κανένας κανόνας. Δηλαδή λιγοστεύουν.
0: Τι αλλάζει εκεί, εντάξει.
1: Λιγοστεύουν οι τουρκικές λέξεις, λιγοστεύουν οι σλάβικες λέξεις. Είναι, το να υπάρχουν τέτοιες λέξεις είναι αυτονόητο ότι θα γίνει, διότι επί αιώνες, στους αιώνες δηλαδή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, καταρχάς επηρέαζε η γλώσσα του κατακτητή σου. Σε κάποιο βαθμό ήσουν υποχρεωμένος να τη μάθεις για να μπορείς να συνενογέσαι με την εξουσία. Είχες κάποια στιγμή θα βρισκόσουν στα νύχια, στα πόδια, στα χέρια αυτής της εξουσίας ή θα ήθελες να συνάψεις και σχέσεις εποφελείς για εμφωτέρους.
0: Ναι,
1: όπως συνήψαν πολλές κατηγορίες.
0: Αυτό συμβαίνει και με τα φραγκοκρατούμενα που είπαμε πριν.
1: Και
0: γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι λεγόμενες λέξεις δάνεια.
1: Λέξεις δάνεια, ναι. Επίσης επηρεάζεσαι από την γλώσσα των σύνικων λαών. Γιατί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία όλοι οι χριστιανοί Ορθόδοξοι είναι σύνικοι. Ανήκουν στο ίδιο μιλέτ, όπως λέμε. Δύο είναι τα μιλέτ. Το ένα είναι το μουσουλμανικό, το κυρίαρχο δηλαδή, το κατακτητικό, και το άλλο είναι το μιλέτ των κατακτημένων. Αν δήλωνες, το λέει χαρακτηριστικά ο Αλέξης ο Πόλης αυτό, αν το 1820 πήγαινε στη Βιέννη ένας από την Λέσβο για αποτυχίο και τον ρωτάγανε «Είσαι Έλληνας», θα έλεγε «Όχι, Ρωμιός». Το Ρωμιός τους καλύπτει όλους, καλύπτει και τους χριστιανούς Ορθόδοξους τους Βούλγαρους και τους χριστιανούς Ορθόδοξους τους Σέρβους και τους χριστιανούς Ορθόδοξους τους Αρβανίτες. Έτσι τους αντιμετώπιζαν οι Τούρκοι, σαν να είναι το ίδιο πράγμα. Αδιαφορούσαν για το... είχαν μια προτίμηση στην ελληνική γλώσσα και οι Τούρκοι, γιατί ήταν η γλώσσα εμπορίου, η γλώσσα που την ξέρανε οι φαναριώτες και μπορούσαν στη διπλωματία να τους βοηθήσουν και τα λοιπά, να τους υπηρετήσουν και να τους βοηθήσουν. Από εκεί και πέρα αδιαφορούσαν παντάπαση. Σε έβλεπαν ακριβώς σαν να είσαι, να ανήκεις στο ίδιο έθνος, στην ίδια φυλή. Δύο έθνη αναγνώριζαν με βάση τη θρησκεία. Με την κατάρρευση, την πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στους αγώνες ανεξαρτησίας που έγιναν, η εθνική συνείδηση σχηματίζεται όχι μόνο στην Ελλάδα, απλώς η ελληνική επανάσταση είναι η πρώτη επιτυχημένη επανάσταση σε όλη τη Δυτική Ευρώπη, την Ανατολική Ευρώπη, συγγνώμη. Και ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κράτησε καμιά δεκαριά χρόνια. Τα επαναστατικά χρόνια είναι 10. Και ότι χύθηκε άφθονο αίμα. Αυτό μέτρησε στο τέλος. Το άφθονο αίμα δεν ήταν μόνο τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. Και ο αγώνας που έφτασε να αφορά και να γίνεται και από τον λεγόμενο άμαχο πληθυσμό, που επίσης πλήρωσε βαρύ το τίμημα, αλλά και αυτός πολέμησε χωρίς τον συμμετοχή του άμαχου πληθυσμού με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, θα είχε σπάσει αυτή η αλυσίδα που είχε υψωθεί και διεκδικούσε ελευθερία. Ήτανε η κίνδυνη που αντιμετώπιζε και η κίνδυνη μέσα από το είδος εσωτερικό της, δεν ήταν λίγη.
0: Μετά από τέτοια ιστορία και από το πώς έχει δημιουργηθεί, έχει συνδημιουργηθεί, είναι το σωστό να πούμε, για το δημοτικό τραγούδι, πώς γίνεται εμείς να έχουμε στο νου μας το δημοτικό τραγούδι κυρίως σαν ένα ξέφρενο γλέντι? Εγώ ξαναγυρνάω στο θέμα, γιατί έχουμε και λίγη ώρα ακόμα. Πώς πέρα, είδα την ώρα και έχω πάθει, έχουμε 6 λεπτά. Και θέλω να κάτσουμε άλλη μία ώρα.
1: Και οι κλέφτες γλεντάγανε, οπότε δεν...
0: Ναι, θέλω να πω ότι υπάρχει ίσως ένας αναστεναγμός ερωτικός ή του μυρολογιού βαρύς, του πένθους, κυρίως και της ξενιτιάς, έτσι όπως το συνέδεσες με τον έρωτα, με το ερωτικό και της αγάπης θέμα, που καλύπτει και άλλες σχέσεις. Αλλά τελικά αυτό το τραγούδι έχει συνδυαστεί ή έχουμε απομονώσει ίσως αυτό το στοιχείο?
1: Εγώ χαίρομαι που
0: το γιορτάζουμε, τι κάνουμε.
1: Οι νέες, οι κομπανίες των νέων παιδιών, και είναι πολλές.
0: Πάρα πολλές.
1: Τα λένε όλα τα είδη των δημοτικών τραγουδιών και λένε το τραγούδι μέχρι το τέλος. Δεν το κόβουν στα πρώτα 4 στιχάκια και πετάνε μετά και ένα ρεφρέν για να σηκωθούν να χορέψουν. Αυτό σημαίνει την καλλιέργεια της μνήμης και την καλλιέργεια της παράδοσης. Υπάρχει παράδοση, υπάρχει παραλάβη. Πάντα να σκεφτόμαστε αυτό το διπλό σχήμα. Συμβαλόμαστε με την παράδοση, δεν τα παίρνουμε όλα τα στοιχεία της, δεν είναι όλα άξια, υπάρχουν και ανάξια στοιχεία παράδοση, πρέπει να τα προσπερνάμε. Η προκατάληψη, για παράδειγμα, που τη φανερώνουν πάρα πολύ και οι παροιμίες μας για τους Βούλγαρους, για τους Αρβανίτες, για τους Τσιγκάνους, δεν χρειάζεται. Αυτές οι παροιμίες ας σοπάσουν, δεν χρειάζεται να τις λέμε, ας πούμε. Το στοιχείο της παράδοσης ήταν και η πρίκα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το διατηρήσουμε, όπως και δεν το διατηρούμε στο μεγαλύτερο τμήμα της Ελλάδας. Υπάρχουν ακόμα περιοχές που είναι αντιδραστικές, ας το πούμε έτσι, και διατηρούν και αυτά τα τμήματα της παράδοσης.
0: Παντελή, για σένα το δημοτικό τραγούδι, σε μία πρόταση, δεν μπορώ να ζητήσω μία λέξη, είναι υπερβολή, τι είναι?
1: Είναι μια κολυμπήθρα στην οποία βαφτίζομαι και ξαναβαφτίζομαι και δεν θα σταματήσω ποτέ να βαφτίζομαι. Και έχει δροσερότητα το νερό, καθαρότητα το νερό. Νάμα, πιστεύω ότι ακόμα κι αν είναι ένας γεννημένος σε άστη, χωρίς να έχει ρίζα από χωριό, ακόμα κι αν το προσεγγίσει μέσα από τον δρόμο της όρασης πια και όχι της ακοής, θα έχει να ωφεληθεί από το ήθος του. Υπάρχει ένα ελεύθερο πνεύμα στο δημοτικό που είναι συναρπαστικό και μπορεί να λειτουργήσει και παραδειγματικά. Δηλαδή, στο δημοτικό τραγούδι δεν θα σου πει ποτέ αν πρέπει ή δεν πρέπει να αγαπήσεις αλόθρησκο ή αλόφιλο. Θα ιστορήσει όλα τα περιστατικά τέτοιων μεικτών ερώτων με το διαφορετικό τέλος που έχουν. Τέλος θανατηφόρο, θανάσιμο, αιματηρό, γιατί ο αδερφός σκοτώνει την αδερφή που πήγε με τον Τούρκο ή με τον Φράγκο. Τέλος όπου ο έρωτας θριαμβεύει. Και αυτό γίνεται αντίθετα με την προσωπική λογοτεχνία. Στην προσωπική λογοτεχνία, την πεζογραφία κυρίως του 19ου αιώνα, βλέπουμε ότι ο ξένος, Φράγκος ή Τούρκος, ερωτεύεται την Ελληνοπούλα και αποφασίζει να αλλαξοπιστήσει για τα κάλλη της κόρης και επειδή αναγνωρίζει την ανωτερότητα του χριστιανικού, του ορθόδοξου χριστιανισμού, έτσι, στην ποίηση, τη δημοτική ποίηση που είναι πιο ανοιχτό μυαλό και πιο ανοιχτό καρδιά από την προσωπική λογοτεχνία, δεν συμβαίνει αυτό. Συμβαίνουν όλα και το δημοτικό δεν τα λογοκρίνει αυτά. Τα ιστορεί όλα στην ποικιλία τους. Τέτοιο ελεύθερο πνεύμα, αδέκαστο πνεύμα, είναι για να το ζηλεύουμε και για να το παρακολουθούμε, να το υιοθετούμε όσο μπορούμε περισσότερο.
0: Και αισθητικά, που δεν το είπαμε πριν, μία λέξη, είναι και 58 η ώρα τώρα, αισθητικά η γλώσσα που εσένα είναι...
1: Τη γλώσσα την είχαν, συγγνώμη που σε διακόπτω για να προλάβουμε, υπήρχαν μομφές για τη γλώσσα του δημοτικού τραγουδιού ότι είναι φτωχή. Άλκης Θρύλος για παράδειγμα, έλεγε ότι είναι φτωχότατη. Από πείσμα λοιπόν στον πρώτο τόμο αυτής της σειράς,
0: στα κόκκινα χείλη,
1: όχι στα κόκκινα χείλη, στην Αγαπώ, ναι, η Αγαπώ και το Σφρίγος της δημοτικής γλώσσας, ασχολήθηκα κυρίως με τη γλώσσα του δημοτικού τραγουδιού, όπου έκατσα, μελέτησα, γιατί ο στόχος μου είναι να μελετάω όσο το δυνατόν περισσότερες συλλογές, όχι τις πέντε επίσημες που λέει, όπως θα μπορούσαμε να τις αποκαλέσουμε, αλλά όσες και αν έχουν κυκλοφορήσει παντού στην Ελλάδα ή παντού και εκτός Ελλάδας, όπου υπήρξε ελληνική γλώσσα.
0: Την αρχή, ναι, και τα λοιπά. Ναι. Ναι.
1: Έκατσα λοιπόν και απάνθησα τα πολυσύνθετα που έχει φτιάξει επίθετα ο έρωτας για να τιμηθεί το πρόσωπο το ερωτικό, το θαύμα αυτό του ρήματος που γίνεται όνομα, η αγαπώ, το ρήμα αγαπώ γίνεται η αγαπώ και κλείνεται η αγαπώ της αγαπώς, η πολύ αγαπώ της πολύ αγαπώς και αποκτά και αρσενικό ο αγάπας ή ο αγαπώς με όμικρον. Επίσης λέξεις που έπλασε το δημοτικό, ιδίως το ερωτικό και το μυρολόι, λέξεις άπαξ, λαμπερές που έκαναν τη δουλειά τους εκεί, δεν ξαναυπόθηκαν, δεν έγιναν κοινές, όπως συνέβη όμως και με λέξεις άπαξ που τις βρίσκουμε στο κείμενο του Εσχύλου ή στο κείμενο του Σοφοκλή και δεν τις συναντούμε πουθενά αλλού. Είναι, όπως είναι ελεύθερο το μυαλό του δημοτικού τραγουδιστή, είναι ελεύθερη και η γλώσσα του, δεν κομπιάζει από κανόνες, δεν έχει κανόνες, είναι ελεύθερος προς αυτό και λογοθετεί κάθε φορά με έναν τρόπο που σε ευνηδιάζει και σε αφοπλίζει.
0: Λοιπόν, έχετε καταλάβει ότι αν αγαπάτε αυτή τη σκέψη και αυτή τη γραφή, αν τη δείτε, έχετε πάρα πολλές επιλογές από τα βιβλία του Παντελή Μπουκάλα και μάλιστα την τελευταία του ποιητική συλλογή, το 20, να πάρετε μαζί σας το καλοκαίρι ή εδώ ως τις εξοχές ή εδώ και να ταξιδέψετε σε όσες εξοχές. Παντελή μου,
1: το 20 δεν είναι για το καλοκαίρι. Δεν.
0: Είναι για όλα τα καλοκαίρια και για όλες τις εποχές. Λέω ότι επειδή είναι μόλις τώρα κυκλοφόρησε, το ξέρω. Παντελή, σε χίλιο ευχαριστώ. Θα ήθελα πάρα πολλές ώρες. Τώρα μπήκαμε στα βαθιά με το δημοτικό τραγούδι.
1: Άλλη φορά.
0: Δεσμευόμαστε.
1: Την άλλη φορά. Ναι. Με τον επόμενο τόμο, με τον πέμπτο τόμο.
0: Άντε με το καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παντελής Μπουκάλας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Φεύγουμε γρήγορα για ειδήσεις. Αύριο εδώ.
2: Η ώρα είναι 10.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Τουλάχιστον επιπλέον 12.000 θάνατοι καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούνιο σε περίπου 10 ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του πρωτοφανούς κύματος καύσωνα, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων από εθνικά αρχεία. Στην κορύφωση του φαινομένου, μεταξύ 22 και 28 Ιουνίου, περίπου 10.000 νεκροί καταμετρήθηκαν σε Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ολλανδία, Ελβετία και Λουξεμβούργο, ενώ 2.200 θάνατοι συνδέονται με τον καύσωνα στη Βρετανία. Τα προκαταρκτικά στοιχεία της πλατφόρμας Euromomo ανεβάζουν τον αριθμό των επιπλέον θανάτων σε περισσότερους από 14.000. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι το καλοκαίρι δεν τελείωσε και καλεί τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τη ζέστη ως υγειονομική έκτακτη ανάγκη, επισημένοντας ότι υπάρχουν τρόποι να προληφθούν οι θάνατοι που συνδέονται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Έντονη ανησυχία επικρατεί στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις που έχουν εμφανιστεί σε περίπου 200 διαμερίσματα από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό, οι οποίες ωστόσο έχουν παγώσει. Για τον έλεγχο των ζημιών, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας θα ορίσει ανεξάρτητους πραγματογνώμονες, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών υπό τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο. Επίσης, θα εκπονηθεί ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανέναρξη της διάνοιξης της σύραγγας. Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ζήτησε από την Ελληνικό Μετρό ΑΕ γραπτές εγγυήσεις για την στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις, καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών. Η Ελληνικό Μετρό ΑΕ διαβεβαιώνει ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των κατοίκων και την αποκατάσταση των ζημιών. Αθώοι δηλώνουν οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Ενετάκης και Κατερίνα Πακώστα, μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητούν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης. Η ποινική τους δίωξη προκάλεσε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, με τον Πρωθυπουργό να στρέφει τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης και να αφήνει εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διερωτώμενος ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις κατηγορίες περί κυβέρνησης υποδίκων. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητεί από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απάντησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για σκάνδαλο με τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας υποστήριξε ότι πρόκειται για σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτη φορά στα αλήθεια βλέπουμε οι ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματα τους, αναφέρει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Νομικές ενέργειες για δημοσιεύματα και αναρτήσεις που αφορούν τη 46χρονη κατηγορούμενη στην υπόθεση της Μαρφίν, προαναγγέλει ο δικηγόρος της, Κώστας Παπαδάκης. Η νομική αντιμετώπιση θα αφορά όσα έχουν περιεχόμενο παραβίασης προσωπικότητας, προσωπικών δεδομένων, τεκμηρίου αθωότητας και κάθε είδους προσβλητικό, εξυβριστικό και συκοφαντικό περιεχόμενο, υπογραμμίζει ο κύριος Παπαδάκης σε σχετική ανακοίνωση. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή ο φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Τον άνδρα υπέδειξε κατά την απολογία το ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο του ζευγαριού, που έχει ήδη προφυλακιστεί, υποστηρίζοντας ότι σε αυτόν είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Αύριο συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα συνέλθει το Σάββατο. Υπενθυμίζεται ότι τη συνεδρίαση θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Εν τω μεταξύ, ανεξαρτητοποιήθηκαν οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Καλλιόπη Βέτα και Κώστας Μπάρκας, ενώ 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής παραιτήθηκαν. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε μετά τις 7 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφοάς Προπύργου κοντά σε οικισμό Ρωμά. Υπήρξε μεγάλη κεντρική φωτιά που εκδηλώθηκε μετά τις 7 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφοάς Προπύργου κοντά σε οικισμό Ρωμά. Υπήρξε

0: Προς γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ανεμιβόρη, βορειοανατολική έως 5, στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 11.
1: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Νέο κύμα σφοδρών επιθέσεων για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν απόψε οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν με στόχο να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις δυνατότητες του Ιρανικού στρατού, αναφέρει η CENTCOM σε ανάρτησή της στο X. Αμερικανικά πλήγματα σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ και σε περιοχές κοντά στο λιμάνι Μπανταραμπάς, στο στενό του Ορμούζο που βρίσκονται ναυτικές εγκαταστάσεις και βάσεις των φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Εν τω μεταξύ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και πρόσθεσε ότι το Ιράν επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας. Ωστόσο, κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης που είχαν υπογράψει δύο χώρες. Επίσης, ανέφερε πως το στενό του Ορμούς παραμένει ανοιχτό για πλοία που ταξιδεύουν προς ή από ιρανικά λιμάνια και ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό παραμένει στην περιοχή για να διασφαλίσει, όπως είπε, πως θα συμβεί αυτό ακριβώς. Πριν από λίγο, δικαστικές αρχές του Ιράν δήλωσαν ότι κανείς Αμερικανός υπήκοος δεν αφέθηκε ελεύθερος από ιρανικές φυλακές, ούτε απελευθερώθηκε στο πλαίσιο συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων. Είχε προηγηθεί ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου στο Truth Social ότι αφέθηκε ελεύθερη μια Αμερικανίδα η οποία κρατούνταν από τον Δεκέμβριο του 2024, συμπληρώνοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν αυτή τη χειρονομία καλής θέλησης από το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα προς το έθνος στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Σύμφωνα με δηλώσεις του, η ομιλία του θα αφορά στην ακεραιότητα των εκλογών. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να επανεκλεγεί επειδή αντιμετωπίζει τη διακυβέρνηση με πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας εκδήλωση συγγνώμη της Endeavor Greece στην Πνίκα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μια μετριοπαθής κεντρώα κυβέρνηση μπορεί να νικήσει το λαϊκισμό υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της, ενώ αναφέρθηκε και στην αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 41%, σημειώνοντας ότι υπερβαίνει τον πληθωρισμό. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό, οι οποίες ωστόσο έχουν παγώσει. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών υπό τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο. Επίσης, θα εκπονηθεί ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανέναρξη της διάνοιξης της σύραγγας. Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Αθηναίων ο Χάρης Δούκας ζήτησε από την ελληνικό μετρό ΑΕ γραπτές εγγυήσεις για την στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις, καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών. Τουλάχιστον επιπλέον 12.000 θάνατοι καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούνιο σε περίπου 10 ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του πρωτοφωνού σχήματος καύσωνα, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων από εθνικά αρχεία. Τα προκαταρκτικά στοιχεία της πλατφόρμας Euromomo ανεβάζουν τον αριθμό των επιπλέον θανάτων σε περισσότερους από 14.000. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι το καλοκαίρι δεν τελείωσε και καλεί τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τη ζέστη ως υγειονομική έκτακτη ανάγκη, επισημένοντας ότι υπάρχουν τρόποι να προληφθούν οι θάνατοι που συνδέονται με ακραία καιρικά φαινόμενα. Αθώοι δηλώνουν οι τέσσερις βουλευτές Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Ενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος τους για πλημελήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητούν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή ο φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. Υπενθυμίζεται ότι τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, 63 μέλη της οποίας παραιτήθηκαν σήμερα, θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, που πλέον αριθμεί 14 βουλευτές. τουλάχιστον 359 μετανάστες, ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά και άτομα με αναπηρία, επαναπροωθήθηκαν από την Ελλάδα το διάστημα 2023-2025, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Στην έκθεση, η οποία βασίζεται σε 23 προσωπικές μαρτυρίες και αφορά σε 21 περιστατικά της λεγόμενης άτυπης αναγκαστικής επιστροφής, γίνεται αναφορά σε τιμωρητική βία κατά τη διάρκεια επαναπροωθήσεων από τον Εύρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση ανακοινώθηκε το πλήρες πρόγραμμα της Super League που ξεκινά στις 22 και 23 Αυγούστου. Το αναλυτικό πρόγραμμα της πρεμιέρας διαμορφώνεται ως εξής: ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, στην Αττική άνεμη, βόρειο βορειοανατολική έως 5, στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 σε μία ώρα.
1: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου. Good.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, χαίρετε στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Νέο κύμα σφοδρών επιθέσεων για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν, με στόχο να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις δυνατότητες του Ιρανικού στρατού, αναφέρει η CENTCOM σε ανάρτησή της στο X. Ιρανικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι αμερικανικά πλήγματα σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ στην Μπουσέρο, που βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, και περιοχές κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στο στενό του Ορμούζ, όπου βρίσκονται βάσεις των φρουρών της Επανάστασης. Εν τω μεταξύ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, και πρόσθεσε ότι το Ιράν επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας, κατηγορώντας το ταυτόχρονα ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης. Επίσης ανέφερε πως το στενό του Ορμούς παραμένει ανοιχτό για πλοία που δεν ταξιδεύουν προς ή από ιρανικά λιμάνια, και ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό παραμένει στην περιοχή για να διασφαλίσει, όπως είπε, πως θα συμβεί αυτό ακριβώς. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα προς το έθνος στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Σύμφωνα με δηλώσεις του, η ομιλία του θα αφορά στην ακεραιότητα των εκλογών. Την πώληση στη χώρα μας των λεγόμενων drones καμικάζι ενέκρινε το State Department, ενημερώνοντας ήδη το Αμερικανικό Κογκρέσο για τη συμφωνία. Πρόκειται για μη επανδρομένα αεροσκάφη που ανήκουν στην κατηγορία των περιφερόμενων πυρομαχικών και χρησιμοποιούνται για πλήγματα ακριβίας εναντίον επίγειων στόχων. Η έγκριση ανοίγει το δρόμο για την υπογραφή των τελικών συμβάσεων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό, οι οποίες ωστόσο έχουν παγώσει. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών υπό τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο. Επίσης θα εκπονηθεί ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανέναρξη της διάνοιξης της σύραγγας. Νωρίτερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ζήτησε από την Ελληνικόμετρο ΑΕ γραπτές εγγυήσεις για την στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις, καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να επανεκλεγεί επειδή αντιμετωπίζει τη διακυβέρνηση με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση της Endeavour Greece στην ΠΝΙΚΑ. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μια μετριοπαθής κεντρώα κυβέρνηση μπορεί να νικήσει το λαϊκισμό υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της, ενώ αναφέρθηκε και στην αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 41%, σημειώνοντας ότι υπερβαίνει τον πληθωρισμό. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη διαδικτυακή συνάντηση που είχε με μέλη του κόμματος. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά δυνάμεων της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης, ενώ παρουσίασε τους βασικούς άξονες του οικονομικού του προγράμματος με έμφαση στην κοινωνική προστασία, τη φορολογική δικαιοσύνη και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Συνεδριάζει στις 3 μετά το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Υπενθυμίζεται ότι τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, 63 μέλη της οποίας παραιτήθηκαν χθες, θα προηγηθεί εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, που πλέον αριθμεί 14 βουλευτές. Αθώοι δηλώνουν οι 4 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Ενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα, μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος τους για πλημελήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και ζητούν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης. Τουλάχιστον επιπλέον 12.000 θάνατοι καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούνιο σε περίπου 10 ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του πρωτοφανούς κύματος καύσωνα, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων από Εθνικά Αρχεία. Τα προκαταρκτικά στοιχεία της πλατφόρμας Euromomo ανεβάζουν τον αριθμό των επιπλέον θανάτων σε περισσότερους από 14.000. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι το καλοκαίρι δεν τελείωσε και καλεί τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τη ζέστη ως υγειονομική έκτακτη ανάγκη, επισημένοντας ότι υπάρχουν τρόποι να προληφθούν οι θάνατοι που συνδέονται με ακραία καιρικά φαινόμενα. Αγγίζουν τους 359 οι μετανάστες, ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά και άτομα με αναπηρία που επαναπροωθήθηκαν από την Ελλάδα το διάστημα 2023-2025, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Στην έκθεση, η οποία βασίζεται σε 23 προσωπικές μαρτυρίες και αφορά σε 21 περιστατικά της λεγόμενης άτυπης αναγκαστικής επιστροφής, γίνεται αναφορά και σε τιμωρητική βία κατά τη διάρκεια επαναπροωθήσεων από τον Εύρο. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή ο φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού, που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών, βυθίζοντας στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών, όπου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα, στην Αττική άνεμη, βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5, στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στη Μία. Ακολουθεί η Δώρα Αποστόλου. Να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο ξημέρωμα.
2: Αθήνα 984.

Δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, με την εκλεκτή μου την Εύη τη Ρεντίφη στον ήχο, διαθέσεις πολλές και πολλαπλές. Θα διανθίσουμε αναλόγως τη Μαρίνα που γιορτάζει σήμερα και θα φεθούμε. Αγίας Μαρίνας λοιπόν, της Μεγαλομάρτυρος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας εορτάζεται στις 17 Ιουλίου. Στο καθολικό κόσμο είναι γνωστή ως Παρθενομάρτης Μαργαρίτα και η μνήμη της τιμάται στις 20 Ιουλίου. Η Μαρίνα έζησε τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα, καταγόταν από την Αντιόχεια της Πισιδίας, το σημερινό Γιβραλτάρ, το σημερινό Γιαλβάτς, με συγχωρείτε, της Τουρκίας, και ήταν κόρη του ειδωλολάτρη ιερέα Εδεσία. Σε ηλικία 15 ετών απέρριψε πρόταση γάμου του επάρχου Ολυμβρίου, κυρίως για να την εκδικηθεί. Αποκάλυψε τη χριστιανική της πίστη, με αποτέλεσμα η Μαρίνα να συλληφθεί και να υποστεί βασανιστήρια και τελικά να αποκεφαλιστεί. Η Μεγαλομάρτυρης Μαρίνα είναι προστάτηδα της Λέρου. Στην δυτική χριστιανοσύνη η Αγία Μαρίνα, δηλαδή η Αγία Μαργαρίτα, είναι προστάτηδα των εγγύων, του τοκετού, των πασχόντων από ασθένειες, του ύπατος, των νοσοκόμων και του κολεγίου Queen's του Πανεπιστημίου του Cambridge. Λοιπόν, τώρα θέλω στα Μάτι Κόκοτα στις 16 Μάη μήνα με ένα μάξι η Μαρίνα. Αυτό.

Ο λαός λοιπόν θεωρεί την Αγία Μαρίνα προστάτηδα των καχεκτικών και φιλάσθενων παιδιών. Παλαιότερα στην Αθήνα οι μητέρες οδηγούσαν τα παιδιά κατά την εορτή της Αγίας Μαρίνας στην ομώνυμη εκκλησία που βρίσκεται στο λόφο των νυμφών. Τους φορούσαν καινούργια ρούχα και άφηναν τα παλιά στο λόφο των νυμφών για να, στον περίβολο εκεί του ναού, με την ελπίδα να αποβάλουν τα παιδιά τις κάποιες αρρώστιες που είχαν. Η γιορτή της Αγίας Μαρίνας σχετίζεται και από τους αγρότες με τα μετεωρολογικά φαινόμενα. Λοιπόν, και βέβαια ένα μαγικό τραγούδι που μου αρέσει ιδιαιτέρως είναι η Μαρίνα. Αυτό είναι το Δωσεαλίτη και το Μίκη Θεοδωράκη. Άδοντας λοιπόν, Μαρίνα Καρνεάδου, καλησπέρα. Χρόνια πολλά και καλά. Για να σας ακούσω, κυρία Όλγα. Άδοντας σήμερα.

Έτσι, να πούμε λιγάκι στη μαγεία της μέρας σήμερα. Να δούμε και τα γεγονότα της ημέρας των ημερών. Το 1453 τερματίζεται ο εκατονταετής πόλεμος για τη διαδοχή στο θρόνο της Γαλλίας, στον οποίο αναμίχθηκε και η Αγγλία μετά την ήττα των Βρετανών από τους Γάλλους στη μάχη του Καστιγιού. Για πρώτη φορά λοιπόν στη μάχη επί ευρωπαϊκού εδάφους αποφασιστικό ρόλο είχαν τα κανόνια. 1896, ο επιχειρηματίας Ιωάννης Χατζικυριάκος με την ύπα αριθμών 28566 κάθετος 17 εβδόμου του 1896, δημόσια διαθήκη του, διαθέτει ολόκληρη την περιουσία του ύψους 1.488.850 χρυσών δραχμών της εποχής σε μετρητά, ομολογίες και ακίνητα στο Χατζικυριάκιο. Το 1870 έχουμε τη γέννηση του Ιωάννη Γρυπάρη, του Έλληνα ποιητή συγγραφέα από την Αριεμόνα της Ύφνου.

Το 1912 οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών, ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινά διοίκηση ως τις 4 Νοεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε ο άγημα του ελληνικού στρατού θα αποβιβαστεί στην Ίσο και θα την απελευθερώσει οριστικά. Το 1936, με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως νόμιμη εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου, αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος που θα διαρκέσει έως το 1939 και θα τελειώσει με την πλήρη επικράτηση του Φράνκο.

Πορτοκάλογλου, λοιπόν. Νίκος ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη, με μια ιδιαίτερη ερμηνεία. Σαν σήμερα το 1926 γεννιόταν ο Νίκος Καρούζος, Έλληνες ποιητής, από τους πιο αξιόλογους της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. Χαρακτηρίστηκε τοξικομανής των λέξεων και προσέφερε στην ελληνική ποίηση μια εκστατικότητα λακωνική μέσα από την ανανέωση του γλωσσικού ιδιώματος. Στις πρώτες του ποιητικές συλλογές διακρίνεται η θετική του στάση απέναντι στην ελληνοορθόδοξη παράδοση. Ο Τάκης Σιγόπουλος θεωρεί ότι το ποιητικό του έργο εκφράζει την επιθυμία της λύτρωσης και του ανθρώπου από την αγωνία της εποχής, καταδιώκοντας το άγχος και η χάρη της αγάπης. Αυτά γράφει ο Ταξιοσυνόπουλος. Ο Νίκος Καρούζος, λοιπόν, γεννήθηκε στο Νάφλιο στις 17 Ιουλίου του 1926. Ο πατέρας του, Δημήτρης Καρούζος, ήταν δάσκαλος στρατευμένος στο ΕΑΜ και υπέστη διώξεις μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Η μητέρα του, Κωνσταντίνα Πιτσάκη, ήταν κόρη ιερωμένου και δασκάλου. Κατά τη διάρκεια των γυμνασιακών του χρόνων, ο Νίκος Καρούζος έδρασε μέσα από τις τάξεις της ΕΠΟΝ και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου εξορίστηκε στην Ικαρία το 1947. Το 1951 κλήθηκε να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία στη Μακρόνησο, από όπου πήρε το απολυτήριο το 1953, ύστερα από νευρικό κλονισμό. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του αποκήρυξε την μαρξιστική ιδεολογία, γιατί όπως είχε πει, ο καπιταλισμός έκανε ζώο τον άνθρωπο, ο μαρξισμός έκανε ζώο την αλήθεια. Μαθητής του 20 στο γυμνάσιο, έγινε δεκτός το 1945 στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά δεν τελείωσε τις σπουδές του λόγω της πολιτικής του δράσης και της απορρόφησής του από την ποιητική δημιουργία. Στα ελληνικά γράμματα πρωτοεμφανίστηκε το 49 από το περιοδικό «Ο αιώνας μας» με το ποίημα «Σίμων ο Κυρινέος». Το 1953 εξέδωσε τις δύο πρώτες ποιητικές συλλογές «Η Επιστροφή του Χριστού» και «Νέες Δοκιμές». Υπήρξε από τους πολυγραφότερους Έλληνες ποιητές, ενώ τα λίγα δοκίμια κείμενα που παρουσίασε, εκτός από ένα πομίδιο με τίτλο «Μεταφυσικές εντυπώσεις από τη ζωή ως το θέατρο» το 1966, δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά ή σε καταλόγους ζωγραφικών εκθέσεων. Πολύ βραβευμένος, λοιπόν, ο Νίκος ο Καρούζος. Τιμήθηκε με το δεύτερο κρατικό βραβείο ποίησης το 1963, το βραβείο της Ομάδας των 12 το 1963, το πρώτο εθνικό βραβείο ποίησης από κοινού με τον Τάκη Βαρβιτσιώτη και τον Μίλτο Σαχτούρη το 1972 και με το πρώτο κρατικό βραβείο ποίησης το 1988. Στην προσωπική του ζωή, ο Νίκος Καρούζος παντρεύτηκε δύο φορές, το 1955 την Μαρίνα Δαράκη, με την οποία έζησε μόλις λίγους μήνες, και το 1963 την πιανίστρια Μέρη Μεϊμαράκη, από την οποία χώρισε το 1980. Από το 1981 έως το τέλος της ζωής του τον συντρόφευε η ζωγράφος Εύα Μπέη. Ο Νίκος Καρούζος άφησε την τελευταία του πνοή στις 28 Σεπτεμβρίου του 1990 στο νοσοκομείο Υγεία της Αθήνας σε ηλικία 64 ετών. Την τελευταία δεκαετία της ζωής του αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Το Δακοτούνιο και Buona Notte. Δεν λέμε ακόμα Buona Notte, αργούμε πάρα πολύ. Σαν σήμερα το 1939 γεννιόταν η Μίλβα, Ιταλίδα τραγουδίστρια με διεθνή καριέρα και ευρύ ρεπερτόριο, που ξεκινά από το ελαφρό τραγούδι και φτάνει μέχρι την πρωτοποριακή μουσική του Λουτσιάνο Μπέριο. Υπήρξε από τις πιο παθιασμένες ερμηνεύτριες του ιταλικού τραγουδιού και η φωνή της προκαλούσε έντονα συναισθήματα σε ολόκληρες γενιές. Στο χώρο μας έγινε ευρύτερα γνωστή από τις συνεργασίες της με τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Βαγγέλη Παπαθανασίου και τον Θάνο Μικρούτσικο. Η Μαρία Ήλβα Μπιολκάτη γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου του 1939 στο χωριό Γκόρο της Βόρειας Ιταλίας. Μπήκε δυναμικά στο καλλιτεχνικό προσκήνιο της Ιταλίας το 1961 μέσα από το δημοφιλές φεστιβάλ τραγουδιού του Σαν Ρέμο, που έχει αναδείξει μεγάλα ονόματα του ιταλικού τραγουδιού. Λίγο αργότερα ψηφίστηκε τραγουδίστρια της χρονιάς από τους Ιταλούς μουσικοκριτικούς και το 1962 έκανε τον ντεμπούτο της στον κινηματογράφο δίπλα στη Τζίνα Λομπρίτζιντα στην κωμωδία του Τζανκάρλο Τζάνι «Ο έρωτας και η γυναίκα». Η Μίλβα ερμήνευσε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες των δεκαετιών του 60 και του 70, ενώ τα εντυπωσιακά κοκκίνα μαλλιά της ήταν αναγνωρίσιμα πολύ πέρα από τα σύμμεωνα όρα της χώρας και της χάρισαν το προσωνύμιο «Η κόκκινη Μίλβα».

Η στροφή της καριέρας της Μίλβας σε πιο απαιτητικό μουσικά έργα οφείλεται στο σύζυγό της, τον Ιταλό δημοσιογράφο και σκηνοθέτη Μαουρίτσιο Κορνιάτη, με τον οποίο ήταν παντρεμένη τη δεκαετία του 60 και είχε αποκτήσει τη μοναχοκόρη της Μαρτίνια Κορνιάτη. Η Μίλβα συμμετείχε στην παράσταση της όπερας της Πεντάρας του Μπέρτολτ Μπρέχτ και του Κουρτ Βάιλ, που ανέβασε στο Μιλάνο ο Τζόρτζιο Στρέλερ και έγινε διάσημη διεθνώς τραγουδώντας την Τζένι των Πειρατών. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας της συνεργάστηκε με συνθέτες όπως ο Λουτσάνο Μπέριο, ο Ένιο Μωρικόνε, ο Μίκης Θοδωράκης, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου και ο Θάνος Μικρούτσικος. Καρπός της συνεργασίας της με τον Θάνο Μικρούτσικο, ο δίσκος που κυκλοφόρησε με τον τίτλο «Vol Pentamore» το 1994 και περιλάμβανε τραγούδια του Έλληνα συνθέτη με ιταλικό στίχο, αλλά και ένα κομμάτι που μόλις ακούσαμε, «Τη θάλασσα», με στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, το οποίο η Μίλβα τραγουδούσε στα ελληνικά. Αρκετά χρόνια νωρίτερα είχε προηγηθεί η συνεργασία της διάσημης Ιταλίδας τραγουδίστριας με τον Μίκη Θεοδωράκη στο δίσκο «Vong Tang Zhu Tag» από την ημέρα σε μέρα το 1978, στο οποίο η Μίλβα τραγουδούσε στα γερμανικά γνωστά και άγνωστα τραγούδια του Έλληνα συνθέτη που την καθιέρωσαν στη Γερμανία και ως ερμηνεύτρια έντεχνου τραγουδιού. Στη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90 συνεργάστηκε με τον ανανεωτή της αργεντινικού τάγκο, τον Άστορ Πιατσόλα, ερμήνευσε γαλλικά τραγούδια και ξεκίνησε τη συνεργασία της με το διάσημο Ιταλό συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής, τον Ένιο Μωρικόνε. Η Μίλβα ηχογράφησε 173 δίσκους σε διάφορες γλώσσες και έδωσε εκατοντάδες συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Το 2010 είχε γράψει μετά από 50 χρόνια αδιάκοπης δραστηριότητας χιλιάδες συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις τουλάχιστον στο μισό πλανήτη. 100 δίσκους σε 7 διαφορετικές γλώσσες. Αποφάσισα να βάλω μια τελεία, όπως είπε, στην καριέρα μου. Η Μίλβα αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας για πολλά χρόνια. Έφυγε από τη ζωή στις 23 Απριλίου του 2020 στο Μιλάνο σε ηλικία 81 ετών.

Πολύ πλούσια τα γεγονότα της ημέρας, το σαν σήμερα που λέμε. Σαν σήμερα το 1959 έφυγε από τη ζωή Billie Holiday. Υπήρξε μια από τις κορυφαίες τραγουδίστριες της jazz με μεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό της, ιδιαίτερα κατά την περίοδο 1936 έως το 1943. Η Ελεονόρα Φάγκαν, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στις 7 Απριλίου του 1915 στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών από ανήλικους γονείς που διήγαν ακόμα την εφηβεία τους. Στον πατέρα της, ένα μουσικό της jazz, τον πρωτοσυνάντησε χρόνια αργότερα, αλλά κράτησε το επίθετό του ως καλλιτεχνικό ψευδώνυμο. Πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια. Έπειτα από ένα μικρό διάστημα στην Πορνεία, έκανε τον ντεμπούτα της ως επαγγελματίας τραγουδίστρια το 1931 σε νυχταρινά κέντρα του Χάρλεμ. Εκεί την ανακάλυψε ο παραγωγός Τζον Χάμοντ και τον Νοέμβριο του 1933 ηχογράφωσε με τον Μπένι Γκούντμαν τα τραγούδια «Your Mother's Son in Law», και που ήταν η πρώτη ουσιαστικά μεγάλη της επιτυχία. Τα επόμενα χρόνια συνεργάστηκε με τον πιανίστα Teddy Wilson και τον σπουδαίο σαξοφωνίστα Lester Young, ο οποίος την αποκαλούσε χαϊδευτικά Lady Day. Περιόδευσε για μικρά διαστήματα με τον Count Basie και τον Artie Shaw, προτού αναδειχθεί σε αστέρι των νυχταρινών κέντρων του 1940, χωρίς ωστόσο ποτέ να διακόψει τους δεσμούς της με τη jazz. Κάποιες τεράστιες επιτυχίες, Summertime, What a Little Moonlight και λοιπά, το Stranger's Fruit, τα τελευταία χρόνια της ζωής της σφραγίστηκαν από έναν συνεχή αγώνα κατά της εξάρτησης από την ηρωίνη και το αλκοόλ. Πέθανε από κύρωση του ύπατος στις 17 Ιουλίου του 1959 σε ηλικία μόλις 44 ετών. Η Lady Day αγαπήθηκε από πολλούς άνδρες, αλλά δεν ευτύχησε στους δύο σύντομους γάμους της. Ο ένας ήταν με τον προμηθευτή της των ναρκωτικών και ο δεύτερος με ένα μαφιόζο. Η αυτοβιογραφία της Lady Sings the Blues, η κυρία που τραγουδάει τα blues, στα ελληνικά από τις εκδόσεις Άγρα, που έγραψε με το φίλο της και δημοσιογράφο William Duffy, εκδόθηκε το 1956, ενώ αποτέλεσε τη βάση για την ομώνυμη κινηματογραφική ταινία που προβλήθηκε το 1972 με την Diana Ross στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

0: Yes, he's got his own.
1: Βραδιά τζαζ σήμερα, εξέλιξε τη βραδιά μας, μια και το 1967 φεύγει από τη ζωή ο Τζον Κολτρέιν, Αμερικανός συνθέτης και σαξοφωνίστας της τζαζ, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους μουσικούς του 20ου αιώνα. Η τέχνη του οποίου ξεπερνά τα όρια της τζαζ. Μαζί με τον Κόλμαν Χόκινγκς, τον Λέστερ Γιάνγκ και τον Σόνι Ρόλινς, αποτελούν την Αγία Τετράδα στο τενόρο σαξόφωνο. Ο Τζον Ουίλιαμς Κολτρέιν γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1926 στο Χάμλετ της Βόρειας Καρολίνας και ήταν γιος ενός ράφτη με μουσικές ανησυχίες και μιας νοικοκυράς. Μεγάλωσε σε μια πολυμελή θρησκευόμενη οικογένεια και σε μια περιοχή με έντονες τις φυλετικές συγκρούσεις. Έχασε νωρίς τον πατέρα του και η μητέρα του αναγκάστηκε να μετακομίσει στο Νιου Τζέρσι για να βρει δουλειά. Ο μικρός Τζον έμεινε σε σπίτια φίλων της οικογένειας και βρήκε αποκούμπη στη μουσική. Έμαθε κλαρινέτο, αλλά γρήγορα στράφηκε στη τζαζ και στο άλτο σαξόφωνο. Σε ηλικία 19 ετών, ο Τζον κατατάχθηκε στο ναυτικό, αλλά δεν απομακρύνθηκε από τη μουσική, καθώς απασχολήθηκε στην μπάντα του ναυτικού στη Χαβάη. Τον επόμενο χρόνο αποστρατεύτηκε και έκανε διάφορες δουλειές μέχρι να προσληφθεί στην μπάντα του Ντίζι Γκιλέσπι το 1949. Μαζί του παρέμεινε μέχρι το 1952. Στη συνέχεια δούλεψε στην ορχήστρα του Ιλ Μπόστινγκ, του Έντι Βίνσον και στο γκρουπ του Τζόνι Χότζες. Ο Τζόνι, το 1958, ο Τζον Κολτρέιν συναντά και πάλι τον Μάιλς Ντέιβις και θα παραμείνει μαζί του ως το 60. Θα συμμετάσχουν στις ηχογραφήσεις δύο πολύ σπουδαίων άλμπουμ, ενώ κυκλοφορεί και το προσωπικό του άλμπουμ την εποχή εκείνη. Αρχίζει να παίζει σοπράνο σαξόφωνο, ένα όργανο ξεχασμένο από τον κόσμο της τζαζ. Η κριτική διχάζονται. Το καθιερωμένα περιοδικό της τζαζ, το Downbeat, χαρακτηρίζει τη μουσική του Κολτρέιν αντι-τζαζ, ενώ στη Γαλλία τον αποδοκιμάζουν ύστερα από μια συναυλία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Κολτρέιν να βάλει για λίγο φρένο στις πειραματικές του αναζητήσεις και να κυκλοφορήσει πιο συντηρητικούς δίσκους, μπαλάντες, ιδίως μετά την αποχώρηση του Ντόλφι. Το 1964 επανέρχεται ευρυμύτερος με το κουαρτέτο Jones, McCoy, Tanner και Jimmy Garrison στο μπάσο και ηχογραφεί έναν εκπληκτικό δίσκο, το A Love Supreme, που θεωρείται το αριστούργημά του. Οι πνευματικές του ανησυχίες θα καθορίσουν και το χαρακτήρα του στη μουσική έως το τέλος της ζωής του, με άλμπουμ και με πάρα πολλά άλμπουμ τα οποία κυκλοφορούσε και σε πολύ πολύ μεγάλη, λίγο πριν φύγει από την ζωή. Ο Τζον Ουίλιαμς σε Κολτρέιν πέθανε από κύρωση του ύπατος στις 17 Ιουλίου του 1967.

0: Σαν σήμερα το 1870 γεννιέται ο σπουδαίος Έλληνας συγγραφέας και ποιητής ο Ιωάννης Γρυπάρης. Γεννήθηκε στη Σύφνο και ήταν Έλληνας μεταφραστής, λογοτέχνης και εκπαιδευτικός, ενώ διατέλεσε επίσης στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας και διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου. Στα κατάλοιπα του λογοτέχνη βρέθηκε ανέκδοτη δική του μετάφραση της πολιτείας του Πλάτωνος σε δημοτικό λόγο. Από τα 10 βιβλία της πλατωνικής πολιτείας του, τα 7 μόνο μπόρεσε να επεξεργαστεί, αλλά έτσι η εργασία του ήταν πολύτιμη. Στην πολιτεία του Πλάτωνος που την είχε μεταφράσει και την είχε εκδώσει ο Γρυπάρης το 1911 στη σειρά της βιβλιοθήκης Φέξια στην Καθαρέβουσα, αλλά δεν ικανοποίησε πλήρως τον ποιητή. Γι' αυτό και την ξανάκανε δημοτική, βελτιώνοντας στην απόδοση του κλασικού κειμένου.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με τον Μάκη Τσαρούχα. Οι εκρήξεις συγκλώνησαν το βράδυ αρκετές περιοχές στο νότιο Ιράν, όπως μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης μετά την ανακοίνωση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων για νέο κύμα επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η πόλη Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν, δέχθηκε επίθεση, ανέφερε ο κυβερνήτης στην κρατική τηλεόραση. Εν τω μεταξύ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης και πρόσθεσε ότι το Ιράν επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας, κατηγορώντας το ταυτόχρονα ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα προς το έθνος στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Σύμφωνα με δηλώσεις του, η ομιλία του θα αφορά στην ακεραιότητα των εκλογών. Την πώληση στη χώρα μας των λεγόμενων drones καμικάζι ενέκρινε το State Department ενημερώνοντας ήδη το Αμερικανικό Κογκρέσο για τη συμφωνία. Πρόκειται για μία επανδρομένα αεροσκάφη που ανήκουν στην κατηγορία των περιφερόμενων πυρομαχικών και χρησιμοποιούνται για πλήγματα ακριβίας εναντίον επίγειων στόχων. Η έγκριση ανοίγει το δρόμο για την υπογραφή των τελικών συμβάσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό, οι οποίες ωστόσο έχουν παγώσει. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών υπό τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο. Επίσης θα εκπονηθεί ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανέναρξη της διάνοιξης της σύραγγας. Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Λούκας ζήτησε από την Ελληνικό Μετρό ΑΕ γραπτές εγγυήσεις για την στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις, καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να επανεκλεγεί επειδή αντιμετωπίζει τη διακυβέρνηση με πολύ σοβαρή, μεγάλη σοβαρότητα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη διαδικτυακή συνάντηση που είχε με μέλη του κόμματος. Συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Αθώοι δηλώνουν οι 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος τους για πλημελήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητούν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή ο φοιτητής ο οποίος συνελήφθη για τις εμπιστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών βυθίζοντας το πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών, όπου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Και ο καιρός γενικά έθρος σήμερα στην Αττική, άνεμη βόρειο βορειοανατολική 3 με 5, στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου. Αθήνα 984.

Κάτσε με τη Γιωβάνα. Αν σ' αρνηθώ, αγάπη μου, θα πέσω να πεθάνω. Μίμης Πλέσας, Δανάη Στρατηγοπούλου στα λόγια για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας. Δώρα Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Με την Εύη τη Ρεντίφη στον ήχο, τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Και για τούτη εδώ την ώρα θα είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά. Θα μεταφερθούμε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνως μακρινούς. Το κλικ, το μουσικό που λέμε, τα κάνει όλα. Και η εξειδικευμένη πρόσκληση που αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας, κυρίες και κύριοι. Το τονίζω αυτό, ότι ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία.

0: nel blu.
1: Αυτό είναι Dean Martin και βολάρε και καντάρε, διαχρονικό. Λοιπόν, να δούμε και τα γεγονότα αυτά. Στις 18 Ιουλίου του 64 μετά Χριστόν ξεκίνησε μεγάλη πυρκαγιά της Ρώμης. Τη νύχτα της 18ης προς 19η Ιουλίου η Ρώμη τυλίχθηκε στις φλόγες. Η πυρκαγιά έκαιγε 6 μέρες και κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος της αιώνιας πόλης. Τα περισσότερα σπίτια ήταν ξύλινα, γεγονός που ευνόησε την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Ο αριθμός των νεκρών δεν έγινε ποτέ γνωστός. Περίπου 4.000 κατοικίες και 130 μέγαρα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Οι ιστορικοί, ο Σουητόνιος και ο Δίον Κάσιος υποστήριξαν ότι ενώ η φωτιά μενόταν, ο αυτοκράτορας Νέρον έπαιζε στην άρπα του. Σύμφωνα με το ιστορικό Τάκητο όμως, που θεωρείται πιο έγκυρος, ο Νέρον δεν βρισκόταν στη Ρώμη όταν ξέσπασε η πυρκαγιά. Παραθέρισε στα θερινά του ανάκτορα, 56 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη. Όταν ενημερώθηκε για την πυρκαγιά, έσπευσε στην πόλη, βοήθησε τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και φιλοξένησε πυροπαθείς στο παλάτι του. Οι κατηγορίες ότι ο Νέρον έκαψε την Ρώμη ξεκίνησαν επειδή είχε αναφέρει ότι η Ρώμη πρέπει να ανοικοδομηθεί. Αργότερα ενοχοποίησε τους χριστιανούς και προέβησε εφρικτά βασανιστήρια εναντίον τους. Σε κάθε περίπτωση, ο ισχυρισμός ότι ο Νέρον έβαλε τη φωτιά στη Ρώμη δεν φαίνεται πως ευσταθεί. Έχει καταγραφεί ως ένα από τα μεγαλύτερα ψέματα της ιστορίας. Ο Νέρον μπορεί να μην έκαψε τη Ρώμη, αλλά σκότωσε τη μητέρα του, τις δύο συζύγους του και έριξε χριστιανούς στα θηρία. Ερχόταν συχνά στην Ελλάδα για θεατρικούς αγώνες.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps. Στις 18 Ιουλίου του 1610 πέθανε ο Καραβάτζο, Ιταλοζωγράφος της Μπαρόκ, που απεικόνισε θρησκευτικές σκηνές με ρεαλιστικό τρόπο σε μια εποχή που οι περισσότεροι καλλιτέχνες παρουσίαζαν τους Αγίους ως εξωπραγματικά θεϊκά όντα. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των έργων του είναι η τεχνική chiaroscura, la chiaroscuro, δηλαδή η έντονη αντίθεση ανάμεσα στα φωτεινά και τα φωτοσκιασμένα και τα σκοτεινά μέρη του πίνακα, η εκφραστικότητα των απεικονιζομένων μορφών και το έντονο συνέστημα. Η ζωή του υπήρξε ταραχώδης και περιπετειώδης. Μια φορά ξυλοκόπησε ένα σερβιτόρο επειδή του έφερε αγκινάρες με βούτυρο ενώ είχε ζητήσει ελαιόλαδο και βανδάλισε το σπίτι μιας πόρνης που αρνήθηκε να τον εξυπηρετήσει. Το Μάιο του 1606 ο Καραβάτζο δολοφόνησε έναν άνδρα ονόματι Ρανούτσο Τομασόνι κατά πάσα πιθανότητα για λόγους ερωτικής αντιζηλίας. Πέθανε κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες σε ηλικία μόλις 38 ετών.

Λουτσιάνο Παβαρότι, όσο λέμε, όλων των διαθέσεων, όλων των εποχών, μαγικός ήλιος. Στις 18 Ιουλίου του 1870 υιοθετήθηκε το αλάθητο του Πάπα. Δόγμα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, σύμφωνα με το οποίο ο Πάπας δεν κάνει λάθος όταν μιλάει για θέματα που αφορούν την πίστη ή την ηθική. Περιλαμβάνεται στην εγκύκλιο Pastor Aeternus, αιώνιος ποιμήν, και υιοθετήθηκε κατά την πρώτη σύνοδο του Βατικανού 1869-1870, όταν ποντίφικας ήταν ο Πίος ο Όγδοος. Μεταξύ άλλων, αναφέρει πως ο Πάπας, όταν ομιλεί εκ καθέδρας, δηλαδή όταν υπό την ιδιότητα του ποιμένα και διδασκάλου όλων των χριστιανών, δυνάμει της υπέρτατης αποστολικής του εξουσίας, ορίζει ότι κάθε διδασκαλία που αφορά στην πίστη και την χριστιανική ηθική πρέπει να γίνει αποδεκτή ως αληθής από ολόκληρη την Εκκλησία. Βάσει της Θείας Επιφυτήσεως, υποσχεθήσεις σε εκείνον δια του Αποστόλου Πέτρου, πότε χέρι του αλαθήτου εκείνου που ο θείος λυτρωτής θέλησε να χαρίσει στην Εκκλησία.

Λοιπόν, είναι Δήμητρα Γαλάνη, η Άννα Παναγιωτοπούλου, είναι ένα Μεντί, μήνα Δαμάκη, θέλω να δω τον Πάπα, μια οπερέτα του Θεόφραστου Σακελαρίδη του 1920, τι ωραία ερμηνεία, 18 Ιουλίου του 1918, γεννήθηκε ο Νέλσον Μαντέλα, ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της Νότιας Αφρικής. Ήταν φυλακισμένος για 30 σχεδόν χρόνια, αλλά δεν λύγησε. Ακολούθησε την κλασική συνταγή των πολιτικών κρατουμένων. Τρώγε το φαΐ σου, αγάπα το κελί σου, διάβαζε πολύ. Ένας άνθρωπος που σύμφωνα με τον περίγυρό του, του άρεσε να αυτοσαρκάζεται και δεν κρατούσε κακία σε όσους του είχαν φερθεί σκληρά. Ως επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας του NES, Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου, ο Μαντέλα παρέμεινε πιστός στον αγώνα του εναντίον του Απαρτχάιντ και έγινε οικουμενικό σύμβολο ελευθερίας και ισότητος. Όπως είχε πει, απεχθάνομαι το ρατσισμό επειδή πιστεύω ότι είναι κάτι βάρβαρο και προέρχεται, είτε προέρχεται από μαύρο είτε προέρχεται από λευκό. Ποτέ, μα ποτέ ξανά, αυτή η όμορφη γη δεν θα βιώσει την καταπίεση του ενός από τον άλλον. Ήταν μερικά από τα λόγια που εκφώνησε την ημέρα της ορκομοσίας του στις 10 Μαΐου του 1994. Ένα χρόνο πριν τιμήθηκε μαζί με τον τότε πρόεδρο της Νοτιοαφρικής Φρέντερικ Ντε Κλέρκ με τον Νόμπελ Ειρήνης. 10 τραγούδια γραφτήκανε για τον Νέλσον Μαντέλα. Διάλεξε το The Specials Nelson Mandela.

Στις 18 Ιουλίου του 1932 γεννήθηκε ο Γευγένη Γευτουσένκο, ο Ρωσός ποιητής που εξέφρασε με στίχους του τη γενιά της αποσταλινοποίησης. Επηρεάστηκε από τον Μαγιακόφσκι και ένα από τα πιο σημαντικά ποίηματά του ήταν το «Μπάμπι Γιάρ», στο οποίο αναφέρεται στην ομώνυμη σφαγή του 1941. Σε συνέντευξή του στο Associated Press το 2007 είχε δηλώσει ότι δεν θεωρεί πολιτική την ποίησή του. Την αποκαλώ ποίηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ποίηση που υπερασπίζεται την ανθρώπινη συνείδηση ως τη μεγαλύτερη πνευματική αξία. Ο Γευτουσένκο υποστήριξε τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και το 1989 εξελέγει βουλευτής. Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, τάχθηκε κριτικά στον πλευρό του Μπόρις Γέλτσιν. Έζησε για πολύ καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου δίδαξε ποίηση και ιστορία του κινηματογράφου σε διάφορα πανεπιστήμια. Έφυγε από τη ζωή την 1η Απριλίου του 2017 σε ηλικία 84 ετών.

Ήταν 18 Ιουλίου του 1998, όταν η Ελλάδα αποχαιρέτησε μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της. Η Φλέρη Νταντονάκη πέθανε ήσυχα σε μία κλίνη του νοσοκομείου Μεταξά στον Πειραιά. Μαζί της έφυγε και μία γυναίκα που βίωσε την απομόνωση, τη μοναξιά και την αδιαφορία ενός χώρου. Ένας χώρου που συχνά ξεχνά να τιμά πραγματικά τους ανθρώπους του. Μέχρι και την τελευταία τη στιγμή πέρασε απαρατήρητη από πολλούς. Ένας επισκέπτης πολιτικός δεν τη γνώρισε. Κι όμως είχε τραγουδήσει τα πιο βαθιά αληθινά συναισθήματα του Μάνου Χατζηδάκη. Ήταν η φωνή του μεγάλου ερωτικού. Γεννημένη το 1937, πιθανότατα στην Αθήνα ή στο Ρέθυμνο, η Ελευθερία Παπαδαντονάκη, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, μεγάλωσε σε μια οικογένεια με καλλιτεχνική άβρα. Ο πατέρας της, σκηνοθέτης και παραγωγός, της άνοιξε το δρόμο προς την τέχνη. Στα 19 της έφυγε για την Αμερική, όπου σπούδασε ιστορία και φιλολογία και σύντομα ξεκίνησε καριέρα ηθοποιού. Η μουσική μπήκε στη ζωή της σχεδόν τυχαία. Ξεκίνησε να τραγουδά σε μικρά μαγαζιά και όμως η φωνή της συγκλώνησε. Το 1965 κυκλοφόρησε τον πρώτο της δίσκο και το περιοδικό Variety την χαρακτήρισε το πιο ελπιδοφόρο ταλέντο της χρονιάς. Το 1970 γνωρίζεται με τον Μάνο Χατζηδάκη. Εκείνος εντυπωσιάζεται και ηχογραφούν μαζί ρεμπέτικα τραγούδια στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη. Υλικό που αργότερα κυκλοφόρησε με τίτλο «Η Φλέρη Νταντονάκη στα λειτουργικά του Μάνου Χατζηδάκη». Η συνεργασία τους απογειώνεται με το μεγάλο ερωτικό το 1972, ένα δίσκο που έμεινε στην ιστορία για τη μελοποίηση ποιημάτων γύρω από τον έρωτα και τη βαθιά φωνή μεστή φωνή της Φλέρης.

η σιωπή που ακολούθησε την, και η αδικία. Η Φλερίντα Αντωνάκη, παρόλο που είχε το σεβασμό των μεγάλων συνθετών, η καλλιτεχνική πορεία στην Ελλάδα δεν είχε την πορεία που θα της άξιζε. Η ίδια ένιωθε ξένη στη χώρα της. Πληγώθηκε από το χώρο, απογοητεύτηκε από συνεργασίες και δηλώσεις και αποσύρθηκε. Επέστρεψε για λίγο στη σκηνή τη δεκαετία του 80, αλλά σταδιακά απομονώθηκε. Έζησε με τη μητέρα της και την κόρη της, αποτραβηγμένη από τα φώτα. Η ψυχική της υγεία επιβαρύνθηκε και τελικά προσβλήθηκε από καρκίνο. Αναπαύεται δίπλα στον άνθρωπο που πίστεψε σε εκείνη. Πέθανε το 1998, σε ηλικία 61 ετών. Τα έξοδα της ταφής τα κάλυψε ο θετός γιος του Μάνου Χατζηδάκη και τελευταία της κατοικία είναι στο κημητήριο της Παιανίας, δίπλα στο σπουδαίο συνθέτη. Η ηρωνία. Το όνομά της είναι γραμμένο λάθος στο μνήμα της, σαν να μην βρέθηκε ποτέ κάποιος να το διορθώσει. Σαν μία τελευταία απόδειξη της αδιαφορίας που την πίκρανε όσο ζούσε.

Η Φλερίντα Ντονάκη έλεγε: «Πάντοτε δείχνω έκπληξη όταν οι άνθρωποι με αναζητούν, όταν ακούω να λένε «Πού είναι η Φλέρη»? Νιώθω έκπληξη ότι δεν με ξεχνούν, όπως εγώ ξεχνιέμαι μέσα μου». Συνέντευξη στο Στάθη Τζαγκαρουσιάνο. «Εγώ δεν πιστεύω στους μύθους. Όταν φτιάχνεις ένα μύθο, καταστρέφεις έναν άνθρωπο. Τον ξεχνάς, τον αφήνεις μόνο του. Όμως ο καλλιτέχνης πρέπει με το ένα πόδι να πατάει στην καθημερινότητα και με το άλλο εκεί που οι άνθρωποι ποτέ δεν συλλαμβάνουν. Αρκεί, ξέρεις, ένα τηλεφώνημα 3 λεπτών μονάχα, σαν βελονιά στο κέντημα της μέρας. Αρκεί ένας άνθρωπος να θυμηθεί αυτόν που έχει λησμονηθεί στο βάθος της ψυχής του. Το εσωτερικό ταξίδι το ξεκινάς όταν σε βρίσκουν τα προβλήματα και είσαι είτε θεομόναχος». Και εγώ πάντοτε ήμουνα κατά κάποιον τρόπο μελαγχολική και μόνη. Υπάρχει ένα κενό στη ζωή κάθε ανθρώπου που δεν είναι κενό στην προσωπικότητα ή στην οργάνωση της ζωής, αλλά μια θέση αδιανή. Να έρθει να κάτσει εκεί ένας άλλος άνθρωπος που με τον καιρό θα γίνει κάτι πολύτιμο για σένα.

Στις 18 Ιουλίου του 1941 πέθανε ο Διονύσιος Λαβράγκας, κεφαλονίτης συνθέτης που δημιούργησε το θίασο ελληνικό μελόδραμα, με το οποίο περιόδευσε εντός και εκτός Ελλάδος. Έζησε στο εξωτερικό για πολλά χρόνια, διευθύνοντας παραστάσεις, όπερες στη Γαλλία και στην Ιταλία. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1894 μετά από πρόσκληση της Φιλαρμονικής Εταιρείας Αθηνών. Προετοίμασε και συντόνισε τις φιλαρμονικές ορχήστρες, οι οποίες συμμετείχαν στις τελετές έναρξης και λήξης των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων του 1896. Το 1932 ο Λαβράγκας έγραψε τη μουσική για τον αγαπητικό της Βοσκοπούλας, την πρώτη ομιλούσα ταινία του ελληνικού κινηματογράφου. Λίγο πριν από το θάνατό του λέγεται ότι είπε «Γεννήθηκα Άγγλος, έζησα Έλλην και πεθαίνω Ιταλός». Διονυσίου Λαβράγκα, Λαλούντα Ιδόνια. Χοροδιακαιματολινάτα του Φωτία Λέπορου.

στις 18 Ιουλίου του 1976, το τέλειο δεκάρι της Νάντιας Κομανέτσι, η 14χρονη που τρέλανε τους πίνακες. Η Ρουμάνα αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής έγραψε ιστορία στους ασύμετρους ζυγούς σε ηλικία 14 ετών. Είδε τον πίνακα να γράφει 1.00 γιατί η κατασκευάστρια εταιρεία δεν είχε προβλέψει το ενδεχόμενο του τέλειου 10. Σε δύο Ολυμπιακούς αγώνες το 1976 και το 1980 η Κομανέτσι κέρδισε 9 μετάλλια σε ατομικό και ομαδικά επίπεδα. Η μετέπειτα ζωή της ήταν γεμάτη δυστυχίες. Οι γονείς της πήραν διαζύγιο και το καθεστώς Τσαουσέσκου την υποχρέωσε να αποχωριστεί το μέντορά της, την Μπέλλα Καρόλη. Ο γιος του Τσαουσέσκου κακοποιούσε συστηματικά την Κομανέτσι και φέρεται να έκανε απόπειρα αυτοκτονίες με χλωρίνη. Στα τέλη του 1989, λίγο πριν την κατάρρευση του καθεστώτος του Τσαουσέσκου, πέρασε λαφρέα από τη Ρουμανία στην Ουγγαρία μαζί με άλλους συμπατριώτες της και κατέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ζει μέχρι σήμερα. Είναι παντρεμένη με τον Αμερικανό Ολυμπιονίκη της ενόργανης Μπαρτ Κόνερ και έχει ένα παιδί.

σου τα έχω φυλαγμένα. Πόσο σ' αγαπώ. Σταμάτη της Καρονάκης. Όλων των διαθέσεων. Για να γναντέψουμε, όπως λέμε, το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας με καλύτερη διάθεση στα πράγματα. Και να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας. Καλά να μου είστε, καλό ξημέρωμα καινούργιας μέρας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Οι εκρήξεις συγκλώνησαν το βράδυ αρκετές περιοχές στο νότιο Ιράν μετά την ανακοίνωση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων για νέο κύμα επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αμερικανοί πεζοναύτες από την 11η εκστρατευτική μονάδα πραγματοποίησαν επιβίβαση σε πλοίο στο κόλπο του Ομάν για τη διενέργεια ελέγχου επαλήθευσης, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων, τον ΗΠΑ. Παράλληλα, ανέφεραν ότι ακινητοποίησαν ακόμα ένα πλοίο προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα μέτρα του αποκλεισμού. Επισημαίνεται ότι τα στενά του Ορμούς και οι γύρω θαλάσσιες περιοχές παραμένουν ανοιχτές και ασφαλείς για τη διεθνή ναυσιπλοεία, με εξαίρεση τα πλοία που σύμφωνα με την ανακοίνωση επιχειρούν να παραβιάσουν τον αμερικανικό αποκλεισμό. Την πώληση στη χώρα μας των λεγόμενων drones καμικάζι ενέκρινε το State Department, ενημερώνοντας ήδη το Αμερικανικό Κογκρέσο για τη συμφωνία. Πρόκειται για μη επανδρωμένα αεροσκάφη που ανήκουν στην κατηγορία των περιφερόμενων πυρομαχικών και χρησιμοποιούνται για πλήγματα ακριβίας εναντίον επίγειων στόχων. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό, οι οποίες ωστόσο έχουν παγώσει. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών υπό τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο. Επίσης θα εκπονηθεί ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανέλαξη της διάνοιξης της σύραγγας. Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Αθηναίου Χαρίς Δούκας ζήτησε από την Ελληνικό Μετρό ΑΕ γραπτές εγγυήσεις για την στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις, καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών. Αθώοι δηλώνουν οι τέσσερις βουλευτές Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος τους για πλημελήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητούν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελία και ανακριθεί ο φοιτητής ο οποίος συνελήφθη για τις εμπιστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών βυθίζοντας το πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών όπου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5, στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αθήνα 984.

μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή στον Αθήνα 984.

Λοιπόν, αυτό είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Δημήτρης Μιστακίδης. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Δημήτρης Μιστακίδης.

0: διότι το τραγούδι αυτό μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο μεταδίδεται η προφορική παράδοση και τέχνη. Αναφέρεται το τραγούδι στο δημοτικό τραγούδι, το οποίο θέλει τον έναν μετά τον άλλον άνθρωπο να το μεταλαμπαδεύει. Το τραγούδι το έγραψε ο Δημήτρης Μιστακίδης και το αφιερώνει και το εμπνεύστηκε από έναν άνθρωπο που και τον κάλεσε στο φεστιβάλ Λαϊκής Κιθάρας και εκεί ήταν και αφορμή για να γνωριστούμε κι εμείς. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους γραφιάδες μας, αλλά πέρα από αυτό είναι ένας άνθρωπος που θυμίζει ότι υπάρχει μια πνευματική Ελλάδα, που είναι μια Ελλάδα που έχει μια πνευματικότητα, μια σκέψη και την κρατάει γερά με την πένα του και με την παρουσία του στα μέσα, όπου αρθρογραφεί, στα βιβλία, στα γράμματα. Τα βιβλία του εκδίδονται από τις εκδόσεις Άγρα, έναν από τους καλύτερους εκδοτικούς οίκους που έχουμε, και τις μεταφράσεις του τις κάνει για το λογαριασμό αυτού του εκδοτικού οίκου, και εκεί έχει έχει εκδώσει από εκεί, από αυτόν τον οίκο, μία σειρά μέσα στα πολλά μελετημάτων πάνω στο δημοτικό τραγούδι. Το 2024 βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών με το μεγάλο βραβείο γραμμάτων για το σύνολο της καριέρας του. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος που τώρα είναι εδώ στο στούντιο μαζί και χαίρομαι πάρα πολύ. Και καλωσορίζω με πολύ αγάπη και με τιμή, χαρά για την τιμή που μου κάνει, τον Παντελή Μπουκάλα. Παντελή μου, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα, Όλγα μου, και να μου επιτρέψεις, επειδή σαν διορθωτής που είμαι.
0: Κάτι έκανα λάθος, το ξέρω, το νιώσα.
1: Δεν είναι της Ακαδημίας, είναι της Ελληνικής Πολιτείας.
0: Ναι. Ευχαριστώ για τη διόρθωση. Την ώρα εκείνη. Αλλά μου άρεσε έτσι όπως το έλεγα, να σου πω την αλήθεια. Και λέω δεν το αφήνω. Ας μην το πολύ. Σε ένιωσα και λέω θα το πει ο Παντελής μετά. Λοιπόν. Είπαμε με τον Παντελή να βρεθούμε τώρα εδώ κατά μεσής του Ιουλίου. Δηλαδή εγώ είχα αυτή τη σκέψη και τον ευχαριστώ που ανταποκρίθηκε, διότι τώρα είναι που αν δεν έχουν ήδη αρχίσει τα πανηγύρια παντού σε όλη τη χώρα να δίνουν τον νέο τόνο στα καλοκαίρια μας, που δεν είναι τα κλαμπ και τα αυτά, είναι τα πανηγύρια, είναι η τόπη πια συνάντησης των νέων ανθρώπων κυρίως. Και το δημοτικό τραγούδι τραγουδιέται και χορεύεται ίσως περισσότερο από ποτέ. Συμφωνείς με αυτό, Παντελή? Την έχεις αυτή την εικόνα?
1: Την έχω και από τα ακούσματά μου και από τα διαβάσματά μου, γιατί έχουν πληθύνει τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια για να είμαι πιο αυστηρός, τα ρεπορτάζ σε εφημερίδες αλλά και σε ιστοσελίδες, όπου διατυπώνεται περίπου ένας θαυμασμός ή έκπληξη ανάλογα με τον γράφοντα ή την γράφουσα για το πλήθος που συγκινείται πια από τη μουσική των πανηγυριών και συμμετέχει. Ο Ιούλιος έχει τουλάχιστον 4 γερές γιορτές που θα δώσουν
0: αφορμή. Έχουμε και παραμονή για Μαρίνας τώρα.
1: Είναι για Μαρίνας αύριο, είναι του προφήτη Ηλία την Κυριακή, αν δεν απατώμε. Είναι της Αγίας Παρασκευής 26 του μηνός και η μεγάλη γιορτή η δική μου, του Αγίου Παντελεήμονα, που είναι κλειστή η φωνή στις 27. Και έπεται ο Αύγουστος με το μικρό Πάσχα, το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως το λέμε. Ναι, συμμετέχει όλο και περισσότερο κόσμο, ίσως επειδή ο κόσμος γενικότερα περνάει το χειμώνα του, επειδή είναι καλοκαιρινά τα περισσότερα πανηγύρια αυτά, περνάει το χειμώνα του, ας μου επιτραπεί να πω, μέσα σε ένα καθεστώς κατάθλιψης με την οποία τείνουμε και να συμφιλειωθούμε όλες οι γενιές. Εντάξει, κάποια, όσοι έχουμε βάλει τα πολλά ίντα μπροστά μας, τα όντα, έχουμε ένα λόγο παραπάνω για να είμαστε στενοχωρημένοι, ιδίως επειδή σκεφτόμαστε ότι παραδίδουμε μια Ελλάδα μάλλον φτωχότερη από αυτή που την παραλάβαμε. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια άλλου είδους παράδοση.
0: Ναι, και άμα θες μπορούμε να σταθούμε και τώρα ή θες
1: όχι,
0: μετά.
1: Όχι, ναι, να σταθούμε και τώρα. Είναι φτωχότερη σε πολλά πράγματα. Είναι πιο εύκολο. Με λύπη μου ακούω ή διαβάζω 2, 3, 5 φορές στη διάρκεια μιας εβδομάδας για ανθρώπους που πέφτουν θύματα απάτης, που είναι τόσο κραυγαλαίες όμως αυτές οι απάτες, που λες έλεος.

0: Γιατί υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω οι οποίοι είναι τόσο εύπιστοι στο ότι θα πλουτίσουν γρήγορα. Τους τάζουν δηλαδή να συμμετάσχουν σε διάφορες πυραμίδες, για παράδειγμα. Είναι άνθρωποι τόσο εύπιστοι στον εκβιασμό και στην ότι έρχεται η ΔΕΔΙΕ και σου κόβει το ρεύμα ή ότι θα πιάσει φωτιά το σπίτι σου. Πιστεύω ότι η υποχώρηση, η τρομακτική υποχώρηση που ξέρουμε ως δημοσιογράφοι, στην χρήση και των παραδοσιακών μέσων επικοινωνίας, δηλαδή η υποχώρηση τρομερή της πωλής των εφημερίδων.
1: Τύπου, ναι.
0: Το ραδιόφωνο δεν ξέρω αν ακούγεται με τον ίδιο τρόπο.
1: Όχι,
0: δεν ακούγεται.
1: Ακούγεται, αλλά όχι με αυτό που ήταν παλιότερα. Ναι. Και υπάρχουν επίσης και πολλά μέσα και έτσι υπάρχει μια διάσταση.
0: Έχει απελευθερώσει λοιπόν δυνάμεις της παραπλάνησης και της αποπλάνησης που δρούν χωρίς να υπάρχει ένα φίλτρο. Και υπάρχουν άνθρωποι που δεν παρακολουθούν καν τις ειδήσεις στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση και είναι έτοιμοι να πέσουν από τα σύννεφα. Είναι φελοκοκυγεία του Αριστοφάνη σε εντελώς πρωτότυπη μορφή. Είναι υποχώρηση του μυαλού, της σκέψης, της αμφισβήτησης, πώς να το πω, είναι γενικότερα της κρίσης. Μια άλλη κακή δύναμη που απελευθερώθηκε, οφείλουμε να το λέμε πάλι και πάλι και δεν ξέρω πώς, δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα, είναι οικουμενικό, είναι αυτά τα λεγόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αντί να μας βοηθήσουν στην δημοσιοποίηση των απόψεων όλο και περισσότερων ανθρώπων και στη άμεση δημοσίευση πληροφοριών που τα παραδοσιακά μέσα ενδεχομένως δεν θα τις έβαζαν ποτέ. Συμβαίνει και αυτό. Είναι ο λεγόμενος πολίτης δημοσιογράφος εδώ που δεν πληρώνεται από κανέναν.
1: Υπάρχει μια χρησιμότητα εδώ
0: υπάρχει,
1: πέρα.
0: Υπάρχει, ναι. Αλλά δεν ξέρω αν ισοφαρίζεται από το κλίμα μίσους που διοχετεύεται.
1: Και δεν οφείλει επίσης ο πολίτης να το κάνει αυτό. Απλά υπάρχει αμεσότητα και η χρησιμότητα κάποια στιγμή όταν δεν αυτό καλύπτεται από τα κεντρικά μέσα. Έτσι.
0: Τα κεντρικά μέσα, τα επίσημα μέσα, υπάρχουν φορές που δεν καλύπτουν γεγονότα γιατί δεν ταιριάζουν με το αφήγημά τους, ας πούμε, το κομματικό τους αφήγημα, το εθνικό τους αφήγημα κτλ. Δηλαδή δεν θα παραδώσουν σημασία σε άλλη μία βάρκα προσφύγων που θα πνιγούν. Εδώ χωνέψαμε πολύ εύκολα σαν κοινωνία, δυστυχώς, τους 400-450 ούτε τώρα δεν ξέρουμε, που πνίγηκαν λίγο έξω από την Πύλο. Βιαστήκαμε να υιοθετήσουμε το αυτοαπαλλακτικό σενάριο σαν έθνος, σαν κοινωνία. Εμείς δεν είμαστε τέτοιοι. Εμείς είμαστε και τέτοιοι. Εμείς είμαστε λαμπροί, είμαστε και σκοτεινοί. Την ίδια ώρα, την ίδια μέρα μπορούμε να δράσουμε με εντελώς διαφορετικό τρόπο στις ιδιωτικές μας, στις προσωπικές μας σχέσεις και στις σχέσεις μας μέσα στην κοινωνία, ως πολίτες δηλαδή. Δεν πιστεύω ότι πια είναι τόσο εύκολο να μπει φραγμός. Ίσως, δεν ξέρω αν θα ακουστεί σαν λογοκριτικό, ίσως οι εφημερίδες και οι σοβαρότερες των ιστοσελίδων θα έπρεπε να έχουν διπλό και τριπλό φίλτρο στο τι δημοσιεύουν σαν σχόλια κάτω από ένα ρεπορτάζ τους, κάτω από ένα σχόλιο της εφημερίδας, ένα κύριο άρθρο ή οτιδήποτε. Γιατί στην πλειονότητά τους αυτά που μπαίνουν από κάτω είναι τρολ που μιλούν σε μια γλώσσα αμίσους, που το να αρχίζουν έπειτα τα κόμματα να μαλώνουν ποιο άρχισε πρώτο να σπέρνει τοξικότητα.
1: Είναι αυτό το βλέπουμε βέβαια και στους διαλόγους, στις κουβέντες, στις συζητήσεις, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια και αναφέρθηκε. Ωστόσο υπάρχει και το άλλο, μια και μιλάς για την εφημερίδα και για τον τρόπο που περνάει πια σαν καταλύτης στη μείωση της κριτικής σκέψης, ωραία, ή στη σύγχυση ενδεχομένως, όπως και να έχει. Υπάρχουν και τα ίδια τα ρεπορτάζ τα οποία δημοσιεύονται από τα μέσα, τα οποία είναι σαν να κάνουν τη διάσπαση μεγαλύτερη,
0: ναι.
1: Δεν είναι, και υπερπληροφόρηση για πράγματα που ενδεχομένως και να μην σε ενδιαφέρουν ποτέ. ναι, του lifestyle. Αυτό, το λιγότερο που μπορώ να
0: αυτό
1: πω.
0: Αυτό μπορείς να το δεις και στα δελτία ειδήσεων, τα επίσημα δελτία ειδήσεων, όπου ξαφνικά ένα θεματάκι ασήμαντο που δεν υπάρχει λόγος καν να υποθεί, επειδή έχουν εξασφαλίσει, όπως λένε, ένα βιντεάκι από κάπου, παρουσιάζουν μια ασήμαντη κλοπή επί πεντάλεπτο, επειδή έχουν βιντεάκι από τις κάμερες.
1: Άρα εσύ βλέπεις, μιλάς τώρα πιο πολύ ως δημοσιογράφος, άρα βλέπεις μια τρομερή αλλαγή στο χώρο της δημοσιογράφου, του χώρου σου, το μεγαλύτερο χώρο που δραστηριοποίησε τόσα χρόνια.
0: Ναι, καταλαβαίνω σου πω, Όλγα μου, ότι ποτέ δεν πίστηκα ότι εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε η τέταρτη εξουσία. Η τέταρτη εξουσία είναι οι ιδιοκτήτες των μέσων, δεν είμαστε εμείς οι υπηρέτες των μέσων που δουλεύουμε στα μέσα. Είναι οι ιδιοκτήτες τους, άντε και πώς να το πω, τα διευθυντικά στελέχη, τα οποία είναι σε ένα...
1: σε μια γραμμή, τέλος πάντων.
0: Μια ανάμεσα στο να είναι δημοσιογράφοι και στο να είναι τμήματα της ιδιοκτησίας, μέλη της ιδιοκτησίας κατά κάποιον τρόπο. Ναι, η δημοσιογραφία περνάει κρίση χρόνια πολλά τώρα, όμως δεν είναι κάτι της το καινούργιο και δεν φαίνεται και γιατριά. Δεν είναι ούτε και αυτό το πρόβλημα είναι ελληνικό. Απλώς εμείς δεν το παρασκεπτόμαστε. Εμείς εξακολουθούμε, για παράδειγμα, και στις εφημερίδες, αν δούμε κανένα αρνητικό σχόλιο για το νησί μας τάδε, να το κρίνουμε με όρους ανθεληνισμού. Ο ανθέλην νορβηγός τουρίστας που βγήκε και είπε ότι στη Σαντορίνη ή στη Μύκονο η μερίδα το τζατζίκι, ξέρω, κάνει 50 ευρώ. Μα αφού κάνει 50 ευρώ, τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, αφού είναι πανάκριβο, εννοώ. Ή υπεραξιολογούμε, δηλαδή, μάλλον την υποτιμούμε σαν πραγματικό γεγονός, γιατί δεν αντέχουμε την κριτική να μας γίνεται σαν έθνος, και περνάμε ταχύτατα από την αυτοϋποτίμηση, την εθνική αυτοϋποτίμηση, στην υπερβολική αυτοεκτίμηση. Εμείς είμαστε οι πρώτοι σε όλη την Ευρώπη, εμείς έχουμε την πιο πλούσια γλώσσα διότι την πήραμε από τους παππούδες μας, όλες οι άλλες γλώσσες γεννήθηκαν από την ελληνική, των κινέζικων συμπεριλαμβανομένων. Εμείς έχουμε τα καλύτερα νησιά, τα πιο όμορφα νησιά, αυτές οι αστιότητες. Εμείς έχουμε γονίδια φιλοξενίας, έχουμε γονίδια φιλοξενίας, αλλά ταυτόχρονα έχουμε υπουργούς οι οποίοι προσωποποιούν τη διαμάχη τους με πρόσφυγες και τρέχουν σε όλη την κλίμακα των δικαστηρίων για να διώξουν ένα τζαμάντα σλάμα, ας πούμε, να το στείλουν στο Πακιστάν. Εντάξει, ας σπάσουμε τον καθρέφτη μας, να δούμε λίγο καλύτερα. Σε αυτόν τον καθρέφτη που έχουμε, τον καθαρό, δεν τον βλέπουμε τον εαυτό μας καθαρά. Αν τον σπάσουμε, θα δούμε τα κομματάκια του. Θα δούμε ότι είναι κομματιασμένη και η συνείδησή μας, κομματιασμένη και η σκέψη μας.
1: Στα αυτά τα κομμάτια, λοιπόν, επειδή από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και μετά, κυρίως έχει γίνει μια μεγάλη κουβέντα με την αλλαγή της ζωής του σύνολου του πληθυσμού, έτσι, τη σημασία αυτού που λέγεται παιδεία, που λέγεται εκπαίδευση, για να το συνδέσω με αυτά που έλεγες, για να περάσουμε μετά και στη γλώσσα και στο δημοτικό τραγούδι που είναι το ομιγός θέμα μας, βλέπεις εσύ να έχουν γίνει εκεί πέρα μεγάλες αλλαγές?
0: Η μεγάλη αλλαγή, για να το συνδέσω κατευθείαν, που έχει υπάρξει στην παιδεία μας, την οποία τη θεωρώ ένα τεράστιο κέρδος, είναι η δημιουργία των μουσικών σχολείων.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Είναι ένα άλμα, όπως είναι το άλμα του μετρό για την Αθήνα.
1: Μιλάω γενικά όμως τώρα εγώ για την παιδεία. Το φέρνεις κατευθείαν στο διάδρομο.
0: Σίγουρα τα βιβλία που έχουν στη διάθεσή τους τα παιδιά είναι πολύ καλύτερα από ότι...
1: Και πολύ περισσότερα, δεν είναι?
0: Είναι και περισσότερα, είναι και πολύ καλύτερα από αυτά τα οποία ήταν τα δικά μας βιβλία. Δηλαδή, αν θες να μάθεις για την ποίηση και να μην εξαντλείται το βιβλίο του σχολείου σου στον 19ο αιώνα, άντε και στις αρχές του 20ου, ναι, σου το επιτρέπει. Να μάθεις καλύτερα αρχαία, ναι, σου το επιτρέπει. Εδώ όμως προϋποτίθεται το εξής, ότι στο σπίτι σου οι γονείς σου και οι παππούδες σου και οι γιαγιάδες σου δεν θα πρέπει να σε έχουν πείσει εκ των προτέρων ότι οι καθηγητές είναι προκατηλημένοι εναντίον σου, ότι θα σε αδικήσουν σίγουρα, όπως αδικούν πάντα την ομάδα μας, πάντα νιώθουμε αδικημένοι, έτσι νιώθουμε και στο σχολείο. Οι δάσκαλοι, ούτε καν οι δάσκαλοι, δεν τολμούν να δώσουν μια συμβουλή, γιατί οι γονείς δεν είναι έτοιμοι, δεν είναι πρόθυμοι να δεχτούν ότι το παιδί τους δεν είναι το υφιέστερο, ότι το παιδί τους δεν είναι το προσεκτικότερο στη διάρκεια του μαθήματος. Όχι, αν τολμήσει δάσκαλος να το πει αυτό, θα το εισπράξει ο γονιός σαν επίθεση, αντί να το εισπράξει σαν μια ευκαιρία για συζήτηση, να το μεταφράσει σε μια ευκαιρία για συζήτηση για να μάθει κάτι της παραπάνω για το παιδί του. Γιατί δεν τα μαθαίνουμε όλα. Πρέπει να μας πούν και οι άλλοι πως βλέπουν το παιδί μας. Αλλιώς είναι κουκουβαγιόπουλα.
1: Και μαθαίνει, εκπαιδεύεται το παιδί στο να μην δέχεται συμβουλές, επομένως.
0: Και να νιώθει πάντα ότι αδικείται. Mm. Και βγαίνοντας έξω στην κοινωνία με αυτή τη βεβαιότητα, ότι η κοινωνία είναι γεμάτη ανθρώπους που είναι έτοιμοι να σου σκάψουν το λάκκο, να σε προδώσουν. Όλες οι γυναίκες είναι, θα σε προδώσουν, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά πλέον και όλοι οι άντρες θα σε προδώσουν. Όλοι οι άλλοι θα σε προδώσουν.
1: Γενικώς όλοι προδίδουμε όλοι.
0: Υπάρχει
1: όλοι.
0: Δηλαδή μια, η κοινωνία καλύτερα να την αποφεύγεις, να είσαι μέσα σε ένα κλειστό για,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Μέσα στα τζάμια σου, γιατί έξω παραμονεύουν οι κίνδυνοι της, της προδοσίας, της κακοπιστίας, της εξαπάτησης.
1: Αυτή είναι λόγη κατάθλιψης για τους οποίους μίλησες νωρίτερα.
0: Φυσικά.
1: Και δεν που απλά στο καλοκαίρι εμείς τώρα λέμε να κάνουμε την εξωστρέφειά μας και βρισκόμαστε στα πανηγύρια. Και ίσως θα φέρω κατευθείαν και το άλλο θέμα. Θες να πεις κάτι εδώ?
0: Όχι, είναι και η μουσική που σας συνεπέρνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ένα άλλο που έχω εντοπίσει εγώ, μια και το έφερες έτσι και με τις ηλικίες και τις οικογένειες. Πολλά παιδιά έχουν μεγαλώσει λόγω ανάγκης, επειδή οι γονείς δουλεύουν, με τη γιαγιά και τον παππού. Όπου εδώ πέρα μιλάμε για μια άλλη σύνδεση με άλλους χρόνους. Παραπάνω χρόνο περνάνε έτσι και αλλιώς τα παιδιά αυτά, αλλά με άλλους χρόνους και άλλες αναφορές που ενδεχομένως, επειδή το έχω συζητήσει με νεότερους ανθρώπους, στο μυαλό έχουν τη γιαγιά του παππού, έχουν στο νου να πάνε στο πανηγύρι και έχουμε το φλερτ, ξέρεις, το μάτι.
0: Ναι, ναι, όλα αυτά πάνε μαζί.
1: Όλα αυτά, αλλά υπάρχει μια ευαισθησία ανάμνησης στο καιρό που έχουν μεγαλώσει με τη γιαγιά και τον παππού.
0: Μακάρι να κάθονται και να ακούνε παραμύθια και παροιμίες και τραγούδια από τη γιαγιά για τον παππού.
1: Αλλά λες
0: και
1: ότι
0: να
1: βλέπουν τηλεόραση.
0: Στα video games και... βλέπουν, παίζουν στην, ναι, τηλεόραση. Ναι. Είναι αυτό το γνώρισμα του νέου τύπου ανθρώπινου, του πολυκατοικίδιου ανθρώπου. Εγώ έτσι μας αποκαλώ. Είμαστε πολυκατοικίδια. Έχουμε τα κατοικίδια μας για να τα βγάζουμε βόλτα, να είναι καλά. Αλλά εμείς οι ίδιοι είμαστε πολυκατοικίδια όντα πια. Μένουμε καθύψως. Η ζωή μας είναι, άσχετα αν δεν έχουμε πολλές, δεν έχουμε ουρανοξύστες στην Ελλάδα, ευτυχώς. Αλλά η ζωή μας είναι έτσι. Ο ένας όροφος πάνω στον άλλον. Δεν υπάρχει δίπλα ένα κομμάτι χώμα για να παίξουν τα παιδιά. Θα πρέπει να πάνε στο 5x5, δηλαδή να πληρώσουν. Αν ο μπαμπάς δεν είναι κουρασμένος για να τα πάει, η μαμά επίσης πολύ κουρασμένη για να τα πάει. Και αν βρεθεί παρέα που να την εμπιστεύονται, γιατί είπαμε. Και με ποιους θα πας να παίξεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό στερεί την παιδικότητα από τα ίδια τα παιδιά, που δεν τη βρίσκουν ούτε καν στο προάβλιο του σχολείου τους, γιατί και εκεί οι καθηγητές, από το να τα προσέχουν και να υπάρξει κίνδυνος κάποιο από αυτά να στραμπουλήσει το πόδι του και τα λοιπά και να φορτωθούν ευθύνη, στην πραγματικότητα προτιμούν να μην αθλούνται τα παιδιά στο σχολείο, να μην παίζουν, να μην τρέχουν, να κάθονται με το κινητό τους, το οποίο κρυφά το έχουν μες στην τσάντα τώρα. Λυπάμαι που μπαίνω στο μετρό ή στα λεωφορεία και βλέπω όλους τους ανθρώπους κειμένους.
1: Πώς γίνεται λοιπόν μια κοινωνία, έτσι, και των νεότερων ανθρώπων που είναι πολύ παραπάνω χρήστες των κινητών και της τεχνολογίας, αλλά πια νομίζω ότι έχει αγγίξει όλες τις ηλικίες, αυτή η επικοινωνία που έχουμε και αυτή η σχέση με τη γλώσσα που έχουμε με τα ψηφιακά μέσα και στην ψηφιακή εποχή, να έρχεται να ακουμπάει και να αγκαλιάζει ένα τραγούδι το οποίο είναι λυρικό, το οποίο είναι συνδεδεμένο με τη φύση απόλυτα και καθόλου με αυτόν τον πολυκατοικίδιο άνθρωπο που ανέφερες και πώς τον ονομάζεις, και να θέλει να πιάνει τα αγκαλιά σε κυκλικούς χορούς, να θέλει να βγάζει τα παπούτσια και να ακουμπάει στο χώμα για να το νιώθει και να υδρώνει μέχρι τα ξημερώματα με κυρίως με μια γλώσσα, θα πούμε και για τη μουσική, η οποία δεν χρησιμοποιείται τώρα, και με εικόνες και με φύση που δεν υπάρχει αυτό το πράγμα μέσα στις πόλεις.
0: Ακριβώς αυτή η έλλειψη, η απουσία της φυσικής πραγματικότητας στην πόλη, που έχει υποκατασταθεί από την τσιμεντένια πραγματικότητα, είναι το αντικίνητρο, είναι το κίνητρο για να μπεις, να βρίσκεσαι κάπου, να ανήκεις στην παρέα του χωριού και του διπλανού χωριού. Όμως θα μπεις και θα χορέψεις, περάσει και η ώρα κιόλας και πιείς και μια-δυο μπύρες παραπάνω, δεν σε νοιάζει αν ξέρεις να χορεύεις ή όχι.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν... Εντάξει, υπάρχουν και βήματα στους δημοτικούς χορούς, αλλά δεν θα σε παρεξηγήσει και κανένας, άμα δεν τα ξέρεις και καλά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ανάγκη να βγάλεις κι εσύ, πώς να το πω, από αυτές τις σχολές που υπάρχουν, ας πούμε.
1: Οι οποίες έχουν και μεγάλη άνοδο. Πάει ο κόσμος
0: έχουν,
1: το χειμώνα,
0: εντάξει,
1: δηλαδή, η προπόνηση γίνεται.
0: Γίνεται προπόνηση το χειμώνα, γιατί υπάρχουν και χειμωνιάτικα πανηγύρια και πολύ καλά. Που είναι, ίσως να είναι και περισσότερο.
1: Για λίγους είναι αυτά όμως τώρα.
0: Όχι, τα πανηγύρια της Καθαράς Δευτέρας, για παράδειγμα,
1: ναι,
0: και τα αποκριάτικα,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Οι μπούλες της Νάουσας, για παράδειγμα, έχουν μια ολόκληρη ιστορία να πούν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Που δεν συμβαίνει πάντα με τα καλοκαιρινά. Τα καλοκαιρινά είναι ο καυγάς που θα υπάρξει πάντα με τον παπά που λειτουργεί στο εκκλησάκι και γύρω τα κλαρίνα έχουν αρχίσει να παίζουν και φωνάζει ο παπάς, σας παρακαλώ,
1: περιμένετε λίγο.
0: Περιμένετε λίγο. Εδώ κατά κάποιον τρόπο ανανεώνεται ο καυγάς της επίσημης ορθόδοξης εκκλησίας με το χριστεπώνυμο πλήρωμα. Ποιος είναι αυτός ο καυγάς? Επί σειρά αιώνων η εκκλησία, η επίσημη εκκλησία, κατάγγελε και απαγόρευε και αναθεμάτιζε τα δημοτικά όργανα μουσικής, και τους δημοτικούς στίχους, τα τραγούδια δηλαδή, τους στίχους κατά αυτό, γιατί τα θεωρούσε πορνικά.
1: Της Καθαρό Δευτέρα, λες τώρα, τα αποκριάτικα ή γενικά.
0: Όχι, γενικά, γενικά. Ακόμα και τα τραγούδια του γάμου, τα τραγούδια, τα απαγόρευε, δεν τα ήθελε τα τραγούδια αυτά, γιατί είναι τραγούδια που ελευθερώνουν το σώμα. Και όταν ελευθερώνεται το σώμα, ελευθερώνεται και το μυαλό μερικές φορές, ναι. Και όταν ελευθερώνεται μερικές φορές και το μυαλό, τότε αρχίζει να αμφισβητεί κάποια πράγματα που του τα παρουσιάζουν σαν δεδομένα, σαν δογματικές αλήθειες. Και υπήρχε πόλεμος, δεν έπιασε ποτέ, δεν ιτήθηκε το δημοτικό τραγούδι.
1: Ποτέ.
0: Επειδή, γιατί αυτά ήταν των ιεραρχιών οι αντιλήψεις και οι αποφάσεις. Οι παπάδες από το ένα χωριό στο άλλο σιγά μην κάθονταν να κατηγορήσουν τους τσιγκάνους για τα μουσικά τους όργανα. Τους χρωστάμε μεγάλη χάρη να τους κάνουν.
1: Και για το τραγούδι, αλλά και για τα ίδια τα μουσικά όργανα. Πώς,
0: η συμβολή τους είναι τεράστια. Υπάρχει ένα βιβλίο του Φαλτάι της αρχές του 20ου αιώνα, ένα λογίο από τη Σκύρο, που είχε εκδοθεί με τον προκλητικό τίτλο «Δημοτικό τραγούδι, άνω κάτω τελεία, ελληνικό ή γύφτικο». Γύφτικο το έλεγαν, δεν έχει πάντα η λέξη γύφτος την μειωτική σημασία που έχει τώρα πια κοινόχρηστο, όπως είναι. Άλλωστε κάποιες από τις φυλές, ας πούμε, τις τσιγκάνικες, προτιμούν να τους αποκαλούν Αιγύπτους, γιατί το ταυτίζουν με το Αιγύπτιος και έχουν από εκεί την κληρονομιά.
1: Ωστόσο, μέσα σε αυτά τα χρόνια που έχει γίνει αυτή η έκρηξη με τα πανηγύρια, ταυτίζονται, δεν μπορούν να υπάρξουν και αλλιώς, όπως είπαμε, έτσι, γιατί πρέπει να υπάρχει μια θρησκευτική γιορτή. Με αυτή την ιδέα θα τολμήσω να πω folklore, όπως γίνεται και με την άνοδο του τουρισμού που πας στην Αθήνα, στη Μητρόπολη, και βλέπεις πόσους τουρίστες που έρχονται να δουν τον επιτάφιο, έτσι. Την ακολουθία του επιταφείου. Υπάρχει κάτι σαν folklore εκεί, το οποίο ίσως και να είναι ευνοϊκό και για τα πανηγύρια και για την ίδια την Εκκλησία.
0: Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε λίγο βαθύτερα και λίγο πιο επικίνδυνα και να πούμε ότι ακόμα και για εμάς τους χριστιανούς ορθόδοξους, ναι, τους μόνιμους, όχι τους τουρίστες δηλαδή, που θα πάμε στην Κέρκυρα για να δούμε τους Μπότιδες, για ναι, παράδειγμα, ναι, η συμμετοχή στα δρόμενα τα εκκλησιαστικά, ιδίως της Μεγάλης Εβδομάδας, περνάει μέσα από τον δρόμο του τουρίστα, του επισκέπτη,
1: του περαστικού.
0: Είναι μια ρουτίνα περισσότερο παρά μια εις βάθος.
1: Ωστόσο μας αρέσει, έτσι. Έχει γίνει μια συνήθεια, λέμε, ναι, ωραία, συνήθεια, διαμφίζει λίγο τη ζωή.
0: Να μην θεωρούμε ότι έχει μεγαλύτερη πνευματικότητα αυτή, από αυτή που υπάρχει. Δηλαδή όταν ακούς τη Μεγάλη Εβδομάδα να λένε σε κατανοητικό κλίμα γίνονται οι αγοραπολισίες,
1: ναι, ναι, ναι,
0: στη
1: Βαρβάκια, ναι, ναι,
0: αγορά.
1: Είναι αστείο.
0: Εντάξει.
1: Είναι κόντρα καταρχάς και τα δύο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε κατανοητικό κλίμα και αγοράζει.
0: Να ψωνίζει κοκορέτσια. Δεν...
1: Λοιπόν,
0: μας φτιάνει, ναι, και μια υπερβολή ως προς όλα αυτά τα πράγματα. Για παράδειγμα, η υπερβολή της μοναδικότητας και πάλι. Δηλαδή ότι μόνο οι Έλληνες έχουν κυκλικούς κύκλιους, όπως του λέμε, χορούς.
1: Δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
0: Γι' αυτό γύρω στα Βαλκανιά μας, αν κοιτάξουμε, τα πρωτοξαδέρφια μας, τους Αλβανούς ή όλους τους υπόλοιπους λαούς των Βαλκανίων, κυκλικοί χοροί υπάρχουν παντού. Παντού στην ανθρωπότητα. Διότι δεν υπάρχει αρμονικότερο σχήμα από τον κύκλο.
1: Ναι, ναι.
0: Δένει το ένα χέρι με το άλλο και κλείνει τον κύκλο.
1: Και αλλά η αντικριστή που κοιτάζεσαι και, ναι, με τον άλλον, να υπάρχει αυτή η ανάγκη της επαφής.
0: Αυτή η μανία να βρίσκουμε, καταρχάς να βρίσκουμε σε όλα τα έθιμά μας αρχαιοελληνική καταγωγή ή τουλάχιστον από την τουρκοκρατία και να βρίσκουμε και τουρκικό, ναι, περιεχόμενο, δεν συμβαίνει έτσι. Υπάρχουν πολλά έθιμα που είναι κατοπινά και που δεν έχουν, και παλιότερα να είναι, δεν έχουν καμία σχέση με επανάσταση εναντίον των Οθωμανών ή εναντίον των Φράγκων, γιατί η μισή Ελλάδα, μισή, τέλος πάντων, μεγάλα κομμάτια της Ελλάδας ήταν φραγκοκρατούμενα, μην το ξεχνάμε,
1: ναι,
0: αυτά,
1: βέβαια.
0: Και οι παροιμίες που έχουν σωθεί από τότε και τραγούδια μας εμφανίζουν ένα κόσμο, ένα ελληνικό κόσμο που είναι βέβαιος, δηλώνει την βεβαιότητά του ότι η σκλαβιά στον Φράγκο είναι 5 φορές και 10 φορές χειρότερη από τη σκλαβιά στον Τούρκο. Γιατί υπάρχει το ομόθρησκο εδώ που δημιουργεί προβλήματα. Είναι βαρύτερο ο ομόθρησκός σου να είναι ο κατακτητής.
1: Και
0: σου
1: δεν είναι και τόσο ευρέως γνωστή η ιστορία των φραγκοκρατούμενων νησιών όσο είναι η
0: καθόλου
1: ιστορία.
0: Είναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: και
0: καθόλου
1: υπάρχει όντως σοβαρό μελέτη. Πρέπει να κάνει κανείς σοβαρή μελέτη για να δει τι ακριβώς έγινε.
0: Ναι, είναι συγχωρητέο το ότι λέμε 400 χρόνια σκλαβιάς, ναι, ενώ, ναι, υπάρχουν πόλεις της Ελλάδας που ήταν και 550 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Καστοριά, για παράδειγμα. Ναι. Αλλά βγάζουμε ένα μέσο όρο. Και είναι όμως ασυγχώρητο το να θεωρούμε ότι όλη η Ελλάδα ήταν τουρκοκρατούμενη. Δεν ήταν όλη η Ελλάδα. Τα Ιόνια νησιά δεν υπήρξαν ποτέ τουρκοκρατούμενα. Γι' αυτό και δεν έχουν τραγούδια κλέφτικα. Αν έχουν στη Λευκάδα, για παράδειγμα, μπορεί να είναι επειδή πέρασαν, ναι, από απέναντι. Τα
1: κοντά
0: τραγούδια, τα δημοτικά τραγούδια ταξιδεύουν, κυκλοφορούν, δεν μένουν παγωμένα. Είμαστε στον κόσμο της προφορικότητας όταν δημιουργούνται. Μιλάμε για τραγούδια που πια έχουν ιστορία περίπου μιας χιλιετίας, έτσι την προσδιορίζουμε, με βάση και την πρώτη αναφορά που γίνεται, δηλαδή στα ακριτικά τραγούδια που την κάνει ο επίσκοπος Αρέθας Κεσαρίας, από την Πάτρα ήτανε, και αναφέρεται σε μια παρέα, ας το πούμε έτσι, οργανοπαικτών που στην άκρη περίπου της πόλης, γιατί δεν θέλουν να εκτεθούν και σε πιθανό διώξιμο, λένε τα τραγούδια τους για να ζήσουν με αξιοπρέπεια, να μην ζητιανέψουν. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά από τον Αρέθα που γίνεται. Τα επόμενα χρόνια πληθαίνουν φυσικά οι αναφορές, όπως και πληθαίνουν και οι αναφορές, και εδώ είναι ένα ωραίο, σε τυφλούς τραγουδιστές και τυφλούς κυκλοφορητές των τραγουδιών. Ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης στη διοίκηση συμβάντων της Ελληνικής Φυλής λέει ότι τα τραγούδια τα φτιάχνουν οι στραβοί με τις λύρες. Λύρα υπήρχε τότε, βιολί και νταούλι και γκάιντα, δεν υπήρχε, η τσαμπουνοφυλάκα που το λένε στην Ικαρία, δεν υπήρχε πάντως κλαρίνο. Κάνουμε ένα άλλο, αυτό,
1: ναι,
0: στο αλματάκι, στο κεφάλι μας. φέρνουμε στο μυαλό μας τον Κολοκοτρώνη και τον Καραϊσκάκη να χορεύουν με κλαρίνο. Δεν τα ξέρανε οι δυο λεβέντες.
1: Ταμπουράς.
0: Ταμπουράς, ναι. Και ο Ταμπουράς του Μακρυγιάννη. Ακριβώς. Αρκετοί από τους ήρωες έπαιζαν. Ο Κασομούλης έπαιζε, ας πούμε, ένα μουσικό όργανο. Και το συνήθιζαν πάνω στα βουνά, οι κλέφτες δηλαδή, να τραγουδάν τα δικά τους τραγούδια. Κάποια στιγμή και έπειτα, από κάποια στιγμή και έπειτα, άρχισαν να τραγουδούν και τον Ρίγα Φεραίο, δηλαδή τους θουρίους που έφτιαχνε ο Ρήγας, και να διαμορφώνεται από τους κλέφτες μια συνείδηση εθνική. Πάβει να είναι πια αυτό που διεκδικούν, η ατομική τους ελευθερία, και βλέπουν όλο και πιο καθαρά, όλο και πιο θερμά μια ελευθερία. Δεν τη λένε στην αρχή του έθνους τους ή της φυλής τους, δεν το εννοούν έτσι, αλλά του Μοριά. Την ελευθερία του Μοριά θα πούνε, με την ελευθερία της Ρούμελης ή ενός κομματιού της Ρούμελης, ενός τμήματος. Δεν είναι εξ αρχής οι κλέφτες, δηλαδή βαθιά ποτισμένοι με ιδεώδη εθνικής απελευθέρωσης.
1: Καλλιεργείται αυτό σιγά σιγά.
0: Καλλιεργείται σταδιακά.
1: Και εκ των ενόντων, αυτό το ανώνυμο της παρέας που κάθεται των ανθρώπων, του μαζί των ανθρώπων, αρχίζει και φτιάχνει.
0: Έτσι ακριβώς, κάποιος είναι πιο ενημερός για τα πράγματα, κάποιος τυχαίνει να έχει ακούσει από έναν έμπορο που γύρισε από την Ιταλία ή γύρισε από τη Γαλλία ότι εκεί κυκλοφορούν βιβλία ελληνικά. Αρχίζει να γίνεται αυτό. Τα ίδια τα τραγούδια αναπροσανατολίζονται τα δημοτικά ως προς το λεκτικό τους, για παράδειγμα. Στα κλέφτικα δεν θα συναντήσουμε ποτέ τη λέξη πατρίδα. Δεν υπάρχει ως έννοια. Στη δε λέξη ελευθερία ή λευτεριά δεν δίνεται αυτό το μεταφυσικό περιεχόμενο όπως θα συναντήσουμε, ή το ηθικό περιεχόμενο όπως θα συναντήσουμε στον Σολομό, για παράδειγμα. Έχει μέσα στην καρδιά της Επανάστασης αρχίζει να αλλάζει και το λεξιλόγιο πια. Ένας από αυτούς που έχει φτιάξει δημοτικά τραγούδια, τουλάχιστον πέντε, γιατί έχουν σωθεί και τα ξέρουμε, είναι ο Μακρυγιάννης, έπαιζε άλλωστε και τον ταμπουρά του. Αυτός χρησιμοποιεί τη λέξη πατρίδα για να ορίσει το επίδικο. Τι θέλουμε πια? Δεν θέλουμε μόνο του καπετάνιου την λευτεριά, το δικαίωμά του στο να σηκώνεται χωρίς να φοβάται ότι θα τον σκοτώσουν στο επόμενο βουναλάκι, ας πούμε, να είναι ήσυχος προς αυτό. Εκτός από την αλλαγή του λεξιλογίου, η αλλαγή του λεξιλογίου σημαίνει και αλλαγή τις ίδιες τις σκέψεις, τις
1: νοήματα, περνάνε νοήματα καινούργια,
0: η αλλαγή των νοημάτων, και είναι, οι Έλληνες έγιναν επαναστάτες και έγιναν όλοι επαναστάτες, εκτός από αυτούς που ήταν εξ αρχής ενάντια, αντίπαλοι της επανάστασης. Δεν μπήκαν σαν επαναστάτες ούτε οι ονοματεπώνυμοι, όπως τους λέει ο Παλαμάς, τους επώνυμους που λέμε σήμερα. Ο Παλαμάς τους έλεγε ονοματεπώνυμους. Γίνανε επαναστάτες. Ο Καραϊσκάκης έγινε επαναστάτης και έγινε από το 24 και μετά. Μέχρι τότε ήθελε τα άγραφα, να πάρει τα αρματολίκη των αγράφων και αυτό. Μέσα και από τον εμφύλιο, τους δύο εμφυλίους, γίνανε Έλληνες οι Έλληνες, ματώνοντας και ξαναματώνοντας.
1: Άρα αποκτάει συνείδηση ενότητας. Σε ένα όραμα.
0: Αρχίζει να βλέπει την Ελλάδα κάτι περισσότερο από το χωριό του ή την περιοχή του. Ναι. Γιατί μέχρι τότε δεν την ήξερε. Το λέει ο Κολοκοτρώνης αυτό. Χρειάζεται και ο Ναπολέοντας, λέει, για να μάθω ότι εκτός από το χωριό μου υπάρχει και κάτι άλλο.
1: Όραμα, και μέσα εκεί διαμορφώνεται, αλλάζει τέλος πάντων, και μεταμορφώνεται το τραγούδι. Έλα όμως που έχουμε τα πιο αγαπητά πια, που, γιατί αυτά πέρασαν και αποφάσεις της νεότερης της ιστορίας μας, που είναι κάπως στιγματισμένα αυτά τα τραγούδια από εποχές δύσκολες. Λοιπόν, πάμε όμως σε αυτά τα είδη τα οποία είναι πολύ πολύ πολύ αγαπητά, τα οποία είναι της αγάπης, ακόμη και της ξενιτιάς. Ναι. Εδώ θα ήθελα να μας πεις, αν μπορείς, Παντελή Μπουκάλα, και το αισθητικό μέρος. Πώς αλλάζει αισθητικά και οι λέξεις έρχονται και κουμπάνε και φτιάχνουν από μόνες τους. Πες ότι δεν υπάρχει τώρα μουσική. Μουσική. Δηλαδή γίνεται κάτι σαν μουσική.
0: Έτσι είναι. Καταρχάς να θυμίσουμε ότι το τραγούδι είναι ένα γεγονός τριαδικό. Είναι ο λόγος, η στίχη δηλαδή, το μέλος, η μουσική και ο χορός. Δεν χορεύονται όλα τα τραγούδια, αλλά πάρα
1: πολλά. Τις τάβλες τα λεγόμενα κάποια.
0: Τις τάβλες τα λεγόμενα. Δεν είναι αυστηρά, δεν υψώνονται πανύψηλα τείχη ανάμεσα στις κατηγορίες της ομαδοποίησης όπως κάνουμε των τραγουδιών. Δηλαδή ένα τραγούδι της Ξενιδιάς μπορεί να γίνει μυρολόι.
1: Α, και μυρολόι, ναι. Σωστά, δεν το πω.
0: Τραγούδι της αγάπης είναι σίγουρα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η έξοδος από τον κόσμο του ξενιτεμού, του μισεμού, στον κόσμο του θανάτου είναι αυτόματη. Γι' αυτό και τα τραγούδια αναβαπτίζονται πάρα πολύ εύκολα. Το ίδιο σημαίνει και με τραγούδια της αγάπης που μπορούν να είναι τραγούδια της ξενιτιάς, ταυτόχρονα τραγούδια της ξενιτιάς, τραγούδια της άρνησης, της απιστίας, του χωρισμού. Δεν είναι λοιπόν, δεν χωρίζονται τόσο αυστηρά όσο θα θέλαμε ή όσο νομίζουμε ότι χωρίζονται τα τραγούδια. Όπως λέμε τώρα, έχουμε τα έντεχνα τραγούδια και τα μη έντεχνα και αρχίζουμε το μπέρδεμα εκεί και τους καυγάδες μεταξύ μας. Μιλάμε πάντα για τους αιώνες της προφορικότητας, σταδιακά η γλώσσα αυτοκαθαρίζεται χωρίς να υπάρξει καμία εντολή, κανένας κανόνας. Δηλαδή λιγοστεύουν.
1: Τι αλλάζει εκεί, εννοείται.
0: Λιγοστεύουν οι τουρκικές λέξεις, λιγοστεύουν οι σλάβικες λέξεις. Το να υπάρχουν τέτοιες λέξεις είναι αυτονόητο ότι θα γίνει, διότι επί αιώνες, στους αιώνες δηλαδή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, καταρχάς επηρέαζε η γλώσσα του κατακτητή σου. Σε κάποιο βαθμό ήσουν υποχρεωμένος να τη μάθεις για να μπορείς να συνενογέσαι με την εξουσία. Είχες κάποια στιγμή θα βρισκόσουν στα νύχια, στα πόδια, στα χέρια αυτής της εξουσίας ή θα ήθελες να συνάψεις και σχέσεις εποφελείς για εμφωτέρους. Όπως συνήψαν πολλές κατηγορίες.
1: Αυτό συμβαίνει και με τα φραγκοκρατούμενα που είπαμε και πριν.
0: Και
1: γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι λεγόμενες λέξεις δάνεια.
0: Λέξεις δάνεια, ναι. Επίσης επηρεάζεσαι από την γλώσσα των σύνικων λαών. Γιατί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία όλοι οι χριστιανοί Ορθόδοξοι είναι σύνικοι. Ανήκουν στο ίδιο μιλέτ, όπως λέμε. Δύο είναι τα μιλέτ. Το ένα είναι το μουσουλμανικό, το κυρίαρχο δηλαδή, το κατακτητικό, και το άλλο είναι το μιλέτ των κατακτημένων. Αν δήλωνες, το λέει χαρακτηριστικά ο Αλέξης ο Βόλιτς αυτό, αν το 1820 πήγαινε στη Βιέννη ένας από την Λέσβο ή από τη Χίο και τον ρωτάγανε είσαι Έλληνας, θα έλεγε όχι, Ρωμιός. Το Ρωμιός τους καλύπτει όλους, καλύπτει και τους χριστιανούς Ορθόδοξους τους Βούλγαρους και τους χριστιανούς Ορθόδοξους τους Σέρβους και τους χριστιανούς Ορθόδοξους τους Αρβανίτες. Έτσι τους αντιμετώπιζαν οι Τούρκοι, σαν να είναι το ίδιο πράγμα, αδιαφορούσαν για το... Είχα μια προτίμηση στην ελληνική γλώσσα και οι Τούρκοι, γιατί ήταν η γλώσσα εμπορίου, η γλώσσα που την ξέρανε οι φαναριώτες και μπορούσαν στη διπλωματία να τους βοηθήσουν και τα λοιπά, να τους υπηρετήσουν και να τους βοηθήσουν. Από εκεί και πέρα αδιαφορούσαν παντάπαση. Σε έβλεπαν ακριβώς σαν να είσαι, να ανήκεις στο ίδιο έθνος, στην ίδια φυλή. Δύο έθνη αναγνώριζαν με βάση τη θρησκεία. Με την κατάρρευση, την πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στους αγώνες ανεξαρτησίας που έγιναν, η εθνική συνείδηση σχηματίζεται όχι μόνο στην Ελλάδα, απλώς η ελληνική επανάσταση είναι η πρώτη επιτυχημένη επανάσταση σε όλη τη Δυτική Ευρώπη, την Ανατολική Ευρώπη, συγγνώμη. Οπότε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κράτησε καμιά δεκαριά χρόνια. Τα επαναστατικά χρόνια είναι 10. Και ότι χύθηκε άφθονο αίμα. Αυτό μέτρησε στο τέλος. Το άφθονο αίμα δεν ήταν μόνο τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. Και ο αγώνας που έφτασε να αφορά και να γίνεται και από τον λεγόμενο άμαχο πληθυσμό, που επίσης πλήρωσε βαρύ το τίμημα, αλλά και αυτός πολέμησε, χωρίς τον συμμετοχή του άμαχου πληθυσμού με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, θα είχε σπάσει αυτή η αλυσίδα που είχε υψωθεί και διεκδικούσε ελευθερία. Ήταν η κίνδυνη που αντιμετώπιζε και η κίνδυνη μέσα από το είδο εσωτερικό της. Δεν ήταν λίγη.
1: Μετά από τέτοια ιστορία και από το πώς έχει δημιουργηθεί, έχει συνδημιουργηθεί, είναι το σωστό να πούμε, για το δημοτικό τραγούδι, πώς γίνεται εμείς να έχουμε στο νου μας το δημοτικό τραγούδι κυρίως σαν ένα ξέφρενο γλέντι? Εγώ και ξαναγυρνάω στο θέμα, γιατί έχουμε και λίγη ώρα ακόμα. Πώς πέρα, είδα την ώρα και έχω πάθει, έχουμε 6 λεπτά. Και θέλω να κάτσουμε άλλη μία ώρα.
0: Και οι κλέφτες γλεντάγανε, οπότε δεν...
1: Ναι, θέλω να πω ότι υπάρχει ίσως ένας αναστεναγμός ερωτικός ή του μυρολογιού βαρύς, του πένθους, κυρίως και της ξενιτιάς, έτσι όπως το συνέδεσες με τον έρωτα, με το ερωτικό και της αγάπης θέμα, που καλύπτει και άλλες σχέσεις. Αλλά τελικά αυτό το τραγούδι έχει συνδυαστεί ή έχουμε απομονώσει ίσως αυτό το στοιχείο?
0: Εγώ χαίρομαι που
1: το γιορτάζουμε, τι κάνουμε.
0: Οι νέες, οι κομπανίες των νέων παιδιών, και είναι πολλές.
1: Πάρα πολλές.
0: Τα λένε όλα τα είδη των δημοτικών τραγουδιών και λένε το τραγούδι μέχρι το τέλος. Δεν το κόβουν στα πρώτα 4 στιχάκια και πετάνε μετά και ένα ρεφρέν για να σηκωθούν να χορέψουν. Αυτό σημαίνει την καλλιέργεια της μνήμης και την καλλιέργεια της παράδοσης. Υπάρχει παράδοση, υπάρχει παραλαβή. Πάντα να σκεφτόμαστε αυτό το διπλό σχήμα. Συμβαλόμαστε με την παράδοση, δεν τα παίρνουμε όλα τα στοιχεία της, δεν είναι όλα άξια, υπάρχουν και ανάξια στοιχεία παράδοση, πρέπει να τα προσπερνάμε. Η προκατάληψη, για παράδειγμα, που τη φανερώνουν πάρα πολύ και οι παροιμίες μας για τους Βούλγαρους, για τους Αρβανίτες, για τους Τσιγκάνους, δεν χρειάζεται. Αυτές οι παροιμίες ας σοπάσουν, δεν χρειάζεται να τις λέμε, ας πούμε. Το στοιχείο της παράδοσης ήταν και η πρίκα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το διατηρήσουμε, όπως και δεν το διατηρούμε στο μεγαλύτερο τμήμα της Ελλάδας. Υπάρχουν ακόμα περιοχές που είναι αντιδραστικές, ας το πούμε έτσι, και διατηρούν και αυτά τα τμήματα της παράδοσης.
1: Παντελή, για σένα το δημοτικό τραγούδι, σε μία πρόταση, δεν μπορώ να ζητήσω μία λέξη, είναι υπερβολή, τι είναι?
0: Είναι μια κολυμπήθρα στην οποία βαφτίζομαι και ξαναβαφτίζομαι και δεν θα σταματήσω ποτέ να βαφτίζομαι. Και έχει δροσερότητα το νερό, καθαρότητα το νερό. Νάμα, πιστεύω ότι ακόμα και αν είναι ένας γεννημένος σε άστη, χωρίς να έχει ρίζα από χωριό, ακόμα και αν το προσεγγίσει μέσα από τον δρόμο της όρασης πια και όχι της ακοής, θα έχει να ωφεληθεί από το ήθος του. Υπάρχει ένα ελεύθερο πνεύμα στο δημοτικό που είναι συναρπαστικό και μπορεί να λειτουργήσει και παραδειγματικά. Δηλαδή, στο δημοτικό τραγούδι δεν θα σου πει ποτέ αν πρέπει ή δεν πρέπει να αγαπήσεις αλόθρησκο ή αλόφιλο. Θα ιστορήσει όλα τα περιστατικά τέτοιων μεικτών ερώτων με το διαφορετικό τέλος που έχουν. Τέλος θανατηφόρο, θανάσιμο, αιματηρό, γιατί ο αδερφός σκοτώνει την αδερφή που πήγε με τον Τούρκο ή με τον Φράγκο. Τέλος όπου ο έρωτας θριαμβεύει. Και αυτό γίνεται αντίθετα με την προσωπική λογοτεχνία. Στην προσωπική λογοτεχνία, την πεζογραφία κυρίως του 19ου αιώνα, βλέπουμε ότι ο ξένος, Φράγκος ή Τούρκος, ερωτεύεται την Ελληνοπούλα και αποφασίζει να αλλαξοπιστήσει για τα κάλλη της κόρης, και επειδή αναγνωρίζει την ανωτερότητα του χριστιανικού, του ορθόδοξου χριστιανισμού, έτσι. Στην ποίηση, τη δημοτική ποίηση, που είναι πιο ανοιχτό μυαλό και πιο ανοιχτό καρδιά από την προσωπική λογοτεχνία, δεν συμβαίνει αυτό. Συμβαίνουν όλα. Και το δημοτικό δεν τα λογοκρίνει αυτά. Τα ιστορεί όλα στην ποικιλία τους. Τέτοιο ελεύθερο πνεύμα, αδέκαστο πνεύμα, είναι για να το ζηλεύουμε και για να το παρακολουθούμε, να το υιοθετούμε όσο μπορούμε περισσότερο.
1: Και αισθητικά, που δεν το είπαμε πριν, μία λέξη, είναι και 58 η ώρα τώρα, αισθητικά η γλώσσα που εσένα είναι...
0: Τη γλώσσα την είχαν, συγγνώμη που σε διακόπτω για να προλάβουμε, υπήρχαν μομφές για τη γλώσσα του δημοτικού τραγουδιού, ότι είναι φτωχή. Άλκης Θρύλος, για παράδειγμα, έλεγε ότι είναι φτωχότατη. Από πείσμα, λοιπόν, στον πρώτο τόμο αυτής της σειράς.
1: Στα κόκκινα χείλη.
0: Όχι στα κόκκινα χείλη. Στην Αγαπώ, η Αγαπώ και το Σφρίγκος της δημοτικής γλώσσας. Ασχολήθηκα κυρίως με τη γλώσσα του δημοτικού τραγουδιού. Όπου έκατσα, μελέτησα, γιατί ο στόχος μου είναι να μελετάω όσο το δυνατόν περισσότερες συλλογές, όχι τις πέντε επίσημες που λέει, όπως θα μπορούσαμε να τις αποκαλέσουμε, αλλά όσες και αν έχουν κυκλοφορήσει παντού στην Ελλάδα ή παντού και εκτός Ελλάδας, όπου υπήρξε ελληνική γλώσσα.
1: Από την αρχή και τα λοιπά.
0: Ναι. Έκατσα λοιπόν και απάνθησα τα πολυσύνθετα που έχει φτιάξει επίθετα ο έρωτας για να τιμηθεί το πρόσωπο το ερωτικό. Το θαύμα αυτό του ρήμα που γίνεται όνομα, η αγαπώ, το ρήμα αγαπώ γίνεται η αγαπώ και κλείνεται η αγαπώ της αγαπώς, η πολύ αγαπώ της πολύ αγαπώς, και αποκτά και αρσενικό ο αγάπας ή ο αγαπώς με όμικρον. Επίσης λέξεις που έπλασε το δημοτικό, ιδίως το ερωτικό και το μυρολόι, λέξεις άπαξ, λαμπερές, που έκαναν τη δουλειά τους εκεί, δεν ξαναυπόθηκαν, δεν έγιναν κοινές, όπως συνέβη όμως και με λέξεις άπαξ που τις βρίσκουμε στο κείμενο του Εσχύλου ή στο κείμενο του Σοφοκλή και δεν τις συναντούμε πουθενά αλλού. Είναι, όπως είναι ελεύθερο το μυαλό του δημοτικού τραγουδιστή, είναι ελεύθερη και η γλώσσα του, δεν κομπιάζει από κανόνες, δεν έχει κανόνες, είναι ελεύθερος προς αυτό και λογοθετεί κάθε φορά με έναν τρόπο που σε ευνηδιάζει και σε αφοπλίζει.
1: Λοιπόν, έχετε καταλάβει ότι αν αγαπάτε αυτή τη σκέψη και αυτή τη γραφή, αν τη δείτε, έχετε πάρα πολλές επιλογές από τα βιβλία του Παντελή Μπουκάλα και μάλιστα την τελευταία του ποιητική συλλογή, το 20, να πάρετε μαζί σας το καλοκαίρι ή εδώ, ως τις εξοχές, ή εδώ και να ταξιδέψετε σε όσες εξοχές. Παντελή μου,
0: το 20 δεν είναι για το καλοκαίρι. Δεν.
1: Είναι για όλα τα καλοκαίρια και για όλες τις εποχές. Λέω ότι επειδή είναι μόλις τώρα κυκλοφόρησε, το ξέρω. Παντελή, σε χίλιο ευχαριστώ. Θα ήθελα πάρα πολλές ώρες. Τώρα μπήκαμε στα βαθιά με το δημοτικό τραγούδι.
0: Την άλλη φορά.
1: Δεσμευόμαστε.
0: Την άλλη φορά. Ναι. Με τον επόμενο τόμο, με τον πέμπτο τόμο.
1: Άντε με το καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παντελή Μπουκάλα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Φεύγουμε γρήγορα για ειδήσεις αύριο εδώ.
2: Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης μας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και εσείς κύριε Δελτίο Δύσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Εκρήξεις συγκλώνησαν το βράδυ αρκετές περιοχές στο νότιο Ιράν μετά το νέο κύμα επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 8 τραυματίστηκαν έπειτα από αμερικανικά πλήγματα στην επαρχία Χορμοζγκάν, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, έπληξαν γέφυρα και κατοικημένη περιοχή στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς. Αμερικανοί πεζοναύτες από την 11η εκστρατευτική μονάδα πραγματοποίησαν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν για τη διενέργεια ελέγχου επαλήθευσης, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων, τον ΗΠΑ. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, δήλωσε ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να ανησυχεί για την ενεργειακή ασφάλεια, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Την πώληση στη χώρα μας των λεγόμενων drones, καμικάζι, ενέκρινε το State Department, ενημερώνοντας ήδη το Αμερικανικό Κογκρέσο για τη συμφωνία. Πρόκειται για μη επανδρωμένα αεροσκάφη που ανήκουν στην κατηγορία των περιφερόμενων πυρομαχικών και χρησιμοποιούνται για πλήγματα ακριβίας εναντίον επίγειων στόχων. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθεζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό, οι οποίες ωστόσο έχουν παγώσει. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών υπό τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο. Επίσης, θα εκπονηθεί ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανέλαξη της διάνοιξης της σύραγγας. Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαριζούκας ζήτησε από την Ελληνική Μετρό ΑΕ γραπτές εγγυήσεις για την στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις, καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού, που έφυγε από τη ζωή μας την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών, βυθίζοντας το πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών, όπου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Και ο καιρός γενικά έθρωσε με αστατική άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5, στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Αθήνα 984.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.